0: Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης κλέρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδεπεί όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την δρώνουμε.
1: Πίσω μωρή κάμπια, πίσω μωρή κάμπια. Πολύ αγχωμένος σε ακούω, κύριε Μητσοτάκη. Κόμπο κόμπο κατέβαινε. Κόμπο κόμπο κατέβαινε. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω 2 λεπτά ότι είσαι μαφιόζος. Εσύ μπορεί να μου αποδείξεις για όλη σου τη ζωή ότι είμαι ψεύτης. Εγώ μπορώ σε 2 λεπτά να σου αποδείξω ότι είσαι μαφιόζος. Εσύ μπορώ να αποδείξεις όλη σου τη ζωή ότι είμαι ψεύτης. Απελευθέρωσε πάνω τα ματρόσκυλα της Γαδά και θα σου πω εγώ πώς θα αποδείξω ότι, είσαι μαφιόζος, κύριε Μητσοτάκη. Τη μαφία την είχες μέσα στην αυλή σου. Μέσα στην αυλή σου. Και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτα. Δύο τι να λοιπόν συμβαίνουνε. Είσαι βλάξ ή είσαι μαφιόζος. Αποφάσισε και πες μας. Και να μας πεις το βράδυ πόσες ψήφους θα πάρει ο Ακύλας με τη δική σου την παρέμβαση. Τέτοιο πρωθυπουργό έχουμε στην Ελλάδα. Να το χαιρόμαστε. Να το χαιρόμαστε. Άντε να πάμε στις γραμμούλες. Γραμμούλα 1.
2: Καλησπέρα κύριε Στέφανε.
1: Καλησπέρα κύριε.
2: Θανάσης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σου ρε Θανάση Άρχοντα. Άκουσα σήμερα εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Κάτι παιδάκια ζούσανε σε κάτι άθλιες συνθήκες.
2: Το Περιστέρι, στο Περιστέρι.
1: Όχι, και στους Αγίους Αναργύρους έγινε σήμερα.
2: Και στους Αγίους δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Να διαβάσεις. Η κατάσταση τραγική.
2: Θα το διαβάσω, ναι, αλλά ναι. Επειδή είμαι όλη μέρα στον δρόμο. Εντάξει. Και σήμερα για δουλειά.
1: Φίλε, τι δουλειά κάνεις, φίλε?
2: Οικογενειακή επιχείρηση, αποθήκη χαρτικά, απορρυπαντικά και ταΐζουμε λαϊκές.
1: Μάλιστα, δύσκολη δουλειά.
2: Πολύ δύσκολη, οι λαϊκές δεν πάνε καλά. Σε μια πενταετία θα έχουν εξαφανιστεί οι εμπόροι από τις λαϊκές. Ό,τι σας λέω ισχύει.
1: Βέβαια.
2: Πήρα να πω, εντάξει, δεν πήρα να πω τώρα να ασχοληθώ τώρα με την πλήστρα τη τώρα στην Μενδώνα που κάθεται και ψαλιδίζει το μαξιλάρι της και βλακοβουλιάζει το, το,

0: ήθελα να ξέρω, αντί να καλέσει Κησέα να δει, παιδιά, άμα το κάνουν αυτό, βάζουμε κόκκινες γραμμές, 12 ναυτικά μίλια, να αυξήσουμε κι εμείς στα 12 ναυτικά μίλια και όπου μας βγάλει, να πάμε σύσσωμοι. Με ομοψυχία, εθνικά, σοβαρά, να σώσουμε ό,τι σώζεται. Και αυτοί μου κάνανε ένα συνέδριο, μιλήσαν όλοι οι ρουσφετολόγοι, όλοι αυτοί. Ο Μητσοτάκης έλεγε, μας είπανε, όπως είπατε τώρα, μας βγάλατε το ηχητικό που έλεγε ότι μας έχουν πει μαφιόζοι, γιατί δεν είναι η μάνα του μαφιόζα.
1: Παρακαλώ, όταν... μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε.
0: Η αδερφή του μπερδεύτηκα.
1: Πρέπει να έχουμε. Μπερδεύτηκα. Ναι, πρέπει να έχουμε αποδείξεις γι' αυτά.
0: Εγώ... Ναι, όχι, μπερδεύτηκα.
1: Να έχουμε αποδείξεις για όλα αυτά.
0: Γλώσσα λανθάνουσα.
1: Έτσι, μπράβο, να έχουμε αποδείξεις.
0: Ναι, όχι. Απλά το λέω επειδή.
1: Αφήστε την αδερφή του. Αφήστε την αδερφή του.
0: Εμείς όχι, μισό.
1: Επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δεν έχουμε.
0: Βεβαίως, επειδή γύρισε και είπε ότι μας είπανε μαφιόζους. Η Ντόρα δεν πήγε στη Ροδόπη και έλεγε ψηφίστε μας, αλλιώς δεν θα σας βοηθήσω.
1: Αυτό δεν είναι μαφία, αυτό είναι ανθεληνισμός.
0: Ναι, αλλά είναι και μαφία. Άμα έρθω στο γραφείο σας, κύριε Χίο, και σας πω στήριξε με εκεί, είμαι πολιτικός για παράδειγμα.
1: Όχι, ναι. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι, αυτό είναι άκρατος και ακραίος.
0: Όχι πληθυντικό, είναι 31 χρονών.
1: Εν πάση περιπτώσει. Άκρατος και ακραίος πολιτικαντισμός. Και, αν θέλετε, και εκβιασμός. Πολιτικός εκβιασμός. Να εκβιάζεις.
0: Είναι πολιτικός εκβιασμός.
1: Βεβαίως είναι.
0: Να την καλέσει ένας εισαγγελέας.
1: Είναι πολιτικός.
0: Έλα δω ρε κοπελιά, τι εννοούσες.
1: Είναι πολιτικός εκβιασμός. Να πηγαίνεις στους πομάκους και να τους λες, αν δεν με ψηφίσετε, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Δεν θα σας δώσουμε τίποτα.
0: Καταρχήν, επειδή εγώ κατάγομαι από τον Εύρο,
1: είναι πολιτικός εκβιασμός. Σαφώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αγαπητέ κύριε, που κατάγεστε από τον Εύρο και στα Κρήτας, έγινε on camera. On camera, μπροστά στην κάμερα.
0: Ναι. Με το Χαρδαλιά και τον.
1: Για παραδειγματισμό, για να στείλει το μήνυμα ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, θα σας φάει μαύρη τρύπα. Βεβαίως πρέπει να την καλέσει ένα εισαγγελέα και να τη πει εδώ. Τι είναι αυτό
0: τι
1: που λες,
0: κοπελιά, τι
1: στα σύνορα της χώρας να παίζεις τέτοιο βρώμικο πολιτικό παιχνίδι. Όχι, είναι απαράδεκτο.
0: Επειδή μίλησε για μαφίες και όταν είχε κάνει το δικό της κόμμα, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές που πήρε και τον Αυγενάκη, τον Αβγουλάκη.
1: Ακούστε,
0: μαζί της.
1: Αυτό δικαίωμά της ήταν να κάνει τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι τώρα έκανε τη μεγαλύτερη πατάτα.
0: Μα ίδια μίλαγε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κλείσει επειδή χρωστάει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
1: Η οποία είναι και αντιδικός μου, γιατί συνεχίζω μια αντιδικία στα δικαστήρια. Η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε.
0: Καλά, ξεμπερδέματα.
1: Όχι, θα ξεμπερδέψουμε μια χαρά, μην ανησυχείτε. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε να. Πρώτα απ' όλα, αυτή την ώρα δεν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να είναι η κυρία Μπακογιάννη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπακογιάννη θα έπρεπε να είναι. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη δεν μας άκουσε ποτέ. Ποτέ, κυρία Μπακογιάννη, δεν μας ακούσατε. Κάνατε του κεφαλιού σας. Να το.
0: Εμένα αυτό τώρα που με θλίβει είναι ότι εχθές, πέραν το ότι δεν καλέσανε Κησέα να κάνουν να αποφασίσουν για το τι γίνεται, γιατί εγώ επειδή, σας το ξαναλέω, επειδή έχω φίλους στην Τουρκία πάρα πολλούς καλούς και ήρθαν και στο γάμο μου τον περασμένο Σεπτέμβρη κάποιοι φίλοι έτσι που έχουμε περάσει καλά για παράδειγμα, που έχω καλέσει έτσι φιλίες, άλλα site, εγώ μιλάω για site τώρα με πολιτικούς αναλυτές, τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων. Θα μας πετάξουν στη θάλασσα, καιρός να τους πετάξουμε λέει στη θάλασσα τους Έλληνες, να πάρουμε πίσω να πούμε τα νησιά μας και κάτι τέτοια. Αυτά δεν τα βλέπουν. Τα βλέπω εγώ που είμαι να πούμε...
1: Αγαπητέ μου...
0: Τιμώνει στα χέρια μου, αυτοί δεν τα βλέπουν. Ένας άντρας εκεί μέσα δεν υπάρχει.
1: Αγαπητέ μου κύριε, ο κύριος Δένδιας μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επίσης μίλησε και προχτές. Χασκογέλαγε με το θέμα του ντρόν. Χασκογέλαγε. Διότι έχουν κάνει συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Μητσοτάκης με τον Τζελένσκι να χρησιμοποιούν το Αιγαίο για να χτυπάνε ρωσικό στόλο. Και αυτή η συμφωνία είναι ξεκάθαρη, τη γνωρίζουμε. Και δεύτερον, ο κύριος Δένδιας είναι άφαντος. Άφαντος. Πού είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Χειρότερος από τον Γεράσιμο Αρσένη επί της εποχής των ημείων. Χειρότερος. Επικίνδυνος.
0: Προχθές ανέβασε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δένδιας εκπαιδεύσεις φαντάρων με τα κράνη και τα όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και λέει για το στρατό και την ατζέντα του 2030.
1: Το μας μείζον θέμα, για να μην μονοπολούμε, γιατί είναι
0: τα φρύδια μας έχουν
1: ζαλίσει. Είναι και άλλες οι γραμμές. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα της Τουρκίας. Είναι αυτή τη στιγμή το υπαρθυμόν ένα

0: θέμα της χώρας. Και ο κύριος Πρωθυπουργός ασχολείται με την Eurovision.
1: 12 ναυτικά μίλια χθες ανακήρυξη και τελειώνει. Και ας τους εκεί πέρα να λαλούνε που λένε και οι Κύπροι. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει οι Τούρκοι, αλωνίζουν, να πούμε και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα. Είναι και ο κύκλος της ζωής. Οι ανίκανοι άντρες, που είναι και το πικ τώρα της εποχής, οι ανίκανοι άντρες δημιουργούν σκληρές εποχές. Οι σκληρές εποχές δημιουργούν δυνατούς άντρες. Οι δυνατοί άντρες δημιουργούν καλές εποχές. Και οι καλές εποχές δημιουργούν ανίκανους άντρες. Τώρα είμαστε στο πικ που οι ανίκανοι άντρες που είναι σε όλες τις εξουσίες, σε όλα τα πόστη, μας έχουν φέρει σκληρές εποχές.
0: Καλά να
1: είστε. Να γίνουμε σκληροί.
0: Καλά να είστε.
1: Αυτό.
0: Καλό σας ξημέρωμα. Πάμε στην επόμενη. Γραμμούλα 2. Γραμμούλα 2.
2: Καλησπέρα Στέφανε, με υγεία.
0: Με υγεία.
2: Πάνω απ' όλα εγώ θα πω κάτι. Μια φορά και έναν καιρό μπήκε ο Ακύλας στο χορό με γοβάκια και φορό. Απ' την πολύ χαρά κουνούσε την ουρά. Αλλά ασχολούμαστε τώρα με τον νιαουρόγατο και χάνουμε την ουσία και τα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό εδώ και χρόνια, τη φτώχεια, τις προδοσίες και όλα αυτά τα σκάνδαλα, υπάρχει σοβαρό θέμα να δεθέσει η κοινωνία πια. Το να πάμε τώρα 3.000 σύνδεροι και να το κραυγάζουν εκεί στη Διάδειο Παροδία το 16ο, γιατί όλοι αυτοί είναι κομματόσκοι, δηλαδή δεν είναι ο απλός ελληνικός λαός που τους σέβεται, είναι δική τους. Η δική τους είναι αυτή που πήγανε. 3.000 κομματόσκοι. Τι νομίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα 3.000 κομματόσκοι πήγαν εκεί με τα ωραίες γραβάτες, με τα ωραία φορέματα. Να τον ζητοκραυγάσουν, να του πούνε αυτά και κάτι καραγκιόζηλίκια. Τι νομίζεις, όταν θα έρθουν οι εκλογές θα σου πω εγώ γρήγορα που θα πέσουν. Αν δεν νοθεύσουν τις εκλογές, έτσι που υπάρχει αυτή μεγάλη πιθανότητα. Με 3.000 που πας, αυτή είναι η δική σου. Να πω ότι είχε 20.000, να πω ότι είχε 10, 15, 30, 40. Να πω εντάξει, με 3.000 δικού σου τι να πάει να κάνεις τώρα. Και τον είχαν για Θεό. Και καθόμαστε ασχολούμαστε τώρα με τον νιαουρόγατο το βράδυ. Όχι αδερφέ, εγώ ένα δυο φορές Eurovision και το λέω και ανοιχτά. Μία ήταν με την Παπαρίζου που πήραμε το δεύτερη θέση, ήταν πρώτη, και μία με τον Ρουβά που εντάξει, okay, το άξιζε ο άνθρωπος. Και είχε να πάμε με τον νιαουρόγατο να δούμε τι να κάτσω να ασχοληθώ. Τι να ασχοληθεί με την Eurovision τώρα, θέλει τραγούδια. Άσε με ρε φίλε τώρα. Εδώ κάνετε η πατρίδα μας και ασχολούμαστε με τον νιαουρόγατο και το τι λέει τώρα ο άλλος ο δίθεν πρωθυπουργός. Αυτά είχα να πω.
0: Καλά να είσαι. Καλό πρόβλημα. Βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
0: Πάμε γραμμούλα 3. Γραμμούλα 3.
3: Χαίρετε κύριε Χίλιο.
0: Νιάου. Ρίξτε το ρε.
3: Αρχίσε να γελάω, δεν τι.
0: Ακουλής. Ρίξτε το ρε.
3: Ναι, μα ποτέ. Χρήστος.
0: Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω.
3: Γελάμε σαν την κυρία πριν που δεν μπορούσε να σταματήσει το γέλιο.
0: Τώρα είναι σοβαρά πράγματα να παρακαλάει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος στο συνέδριο, εκεί που καίγεται ο κόσμος, οι Τούρκοι έχουν φτάσει μέχρι τη Σάμο, και να λέει θα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δήλωσή του.
3: Πόσο κατάντια. Είπατε πριν μια λέξη πολιτικάντιδες και μου θύμισε αυτό που είχα διαβάσει για τον Οδυσσέα Ανδρότσο, το μεγάλο Οδυσσέα Ανδρότσο. Τους έλεγε όλους αυτούς τους κολέτιδες και τους μαυροκορδάτους πολιτικάντιδες. Τότε.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, ναι. Και αυτή τρώμε στη μάπα.
3: Ναι, συνεχίζονται όμως και υφίστανται και οι μαυροκορδάτοι και οι κολέτιδες και όλοι αυτοί και περνάνε καλά και ο λαός απλά υπομένει. Κάποιοι πεινάν, κάποιοι λένε ότι πεινάν, εντάξει θα καταφέρνουν, για να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά γενικώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αυτό που βλέπω, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία 58, έχουμε δει και την πριν και την μετά κινητών και την πριν και την μετά του ίντερνετ. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, πριν από κάποια χρόνια.
0: Έτσι, το παλιότερο είναι σχετικό.
3: Το παλιότερο δεν λέω. Λέω όταν τα κινητά ήταν ακόμη δεν είχαν βγει με τη μεγάλη οθόνη.
0: Εντάξει, εγώ το 95 που ήμουνα στο στρατό, μόνο ένας στο θάλαμό μου, στον οποίο θάλαμο μέσα καπνίζαν όλοι χασίς. Αφήστε το αυτό. Αφήστε το, δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί. Μου κοβόταν η ανάσα και το κεφάλι μου ήταν καζάνι. Γιατί βλέπανε κάτι. Πηδάγανε κάτι σύρματα αυτή τη νύχτα. Λέει το χασίς φέρνει παρεστήσεις. Εγώ δεν τους κατήκυλα γιατί δεν ήμουν ρουφιάνος. Καπνίζανε 19 άτομα χασίς μέσα στο, μέσα στο θάλαμο, τον, σε αυτό. Και μου λέγανε, βλέπανε σύρματα, λέει, και σκοινιά, και πηδάγανε τα σκοινιά. Και εγώ καθόμουν με ένα κακομύρι και είχαμε ταγκλαδιάσει και είχαμε βάλει και το φιδάκι να μας τρώνε τα κουνούπια και ξυπνάγαμε το μωρί με ένα κεφάλι 355 κιλά.
3: Απίστευτο.
0: Τι απίστευτο. Αφήστε τώρα, γιατί θα σας πω ότι σημερινός ευρωβουλευτής ήταν αξιωματικός υπηρεσίας στο θάλαμο. Σημερινός ευρωβουλευτής. Δεν θέλω τώρα να ξύνω πληγές και με καλέσουν τώρα μετά από 25-30 χρόνια και περάσω κανένα στρατοδικείο. Γιατί αυτοί είναι ικανοί για όλα.
3: Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει.
0: Τι να πέσει εδώ πέρα, προσπαθούν. Προσπαθούν να καταστήσουν όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο, τον αντισυστημικό και τους αντισυστημικούς πολιτικούς υπόδικους μέχρι τις εκλογές. Για να τους εκβιάζουν.
3: Έτσι ακριβώς. Δεν δέχονται τίποτα. Να σας πω ότι ακούω κάποια άλλα ραδιόφωνα. Τώρα τελευταία έχω πιάσει το δικό σας. Ναι. Εδώ και κανένα 15ήμερο.
0: Καλά να είστε.
3: Βλέπω μια διαφορετικότητα των λόγων όλων των δημοσιογράφων που είστε εκεί.
0: Ναι, είναι βεβαίως. Είναι εκπαιδευμένο. Εδώ είμαστε εκπαιδευμένο τάγμα εμείς. Δεν είμαστε τυχαίοι.
3: Είναι αληθινό. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχετε αληθινό λόγο. Όλοι οι άλλοι κάτι κρύβουν, κάτι θέλουν να μπαλώσουν, κάτι βλακίες. Ξένα τραγούδια, βάλει και τα ξένα, βάλει και τα ελληνικά όμως, φίλε. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά, πραγματικά συγχαρητήρια για τη διαφορετικότητα των λόγων σας. Δεν έχω τηλεόραση, οπότε δεν θα δω και ούτε θα έβλεπα φυσικά. Μακριά το ραδιόφωνο και μια χαρά είναι. Αυτό που έχω ακόμη και έχω εντοπίσει να σας πω, κύριε Χιού, που πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε, είναι ότι πρώτα γίνονται τα δυστυχήματα, όλα τα άσχημα πράγματα, και μετά παίρνουν κάποια μέτρα, αλλά είναι πλέον αργά. Γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα συνέχεια?
0: Καλά να είστε, αγαπημένο μου κύριε, καλό ξημέρωμα να έχετε. Γραμμούλα 3.
4: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα, κυρία μου.
4: Είμαι ο Πάνος.
0: Πάνος.
4: Άμα θυμάσαι, παλικάρι.
0: Ναι, ρε Πάνο, ναι, τι κάνεις, καλά?
4: Καλά, είσαι, μάνα μου. Χριστός Ανέστη και όλα την υγεία.
0: Καλά, φίλε.
4: Σε εσένα και στην οικογένειά σου. Κρίμα που δεν ζει και η Μανουλίτσα μου που σε αγαπούσε και σε θαύμαζε. Από εδώ και χρόνια, πολλά. Και γελούσε με την ψυχή της. Και λέγαμε, ο Στέφανος έπρεπε να κάνει θέατρο. Μόνος του θα γέμιζε ένα ολόκληρο θέατρο.
0: Πήγα κάποτε στη σχολή κινηματογράφου Σταυράκου για να σου εκμυστηρευτώ και τον πόνο μου. Όταν ήμουν φοιτητής, 20-21, μετά την πόρτα που μου ρίξε ο Φιντανής στην ελευθεροτυπία, που πήγα με τα πόδια και χτύπησα την πόρτα και ανέβηκα πάνω και λέω, πέρασα το security, δεν καταλάβα τίποτα. Εκεί η ελευθεροτυπία, τότε που δημοσίευε τις προκυρικές 17 Νοέμβρη, έτσι. Μια ελευθεροτυπία που ξέρουμε όλοι ποιοι δούλευαν εκεί, και πήγα και βρήκα. Ζήτησα το Φιντανίδη, ποιος εσύ ρε εδώ πέρα? Και δεν ήταν ο Φιντανίδης, ήταν ο Παναγόπουλος τότε. Και μπούκαρα μέσα εκεί που αυτοί είχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και λέω, θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Στον Παναγόπουλο, τότε το διευθυντή της εφημερίδας. Και μου λέει, καλά, στείλε μου κανένα κείμενο και θα δούμε. Του στείλα ένα κείμενο, με έγραψε στα αυτά του. Και από τότε θυμάμαι, έτσι, ότι. Και μετά πέρασα απ' έξω εκεί στην Πατησίων, στη σχολή Σταυράκου. Σχολή κινηματογράφου, θέλω να γίνω ηθοποιός δηλαδή. Φαντάζεστε τρέλα. Και μόλις άκουσα τα δίδακτρα, κόντεψα να φύγω αερωθούμενο στον αέρα.
4: Πάντως το πιστεύω ακραίο.
0: Δεν έχω λέω.
4: Θα γέμιζες θέατρο, δηλαδή.
0: Ας το να γεμίσουμε ταξί πρώτα και το γεμίσουμε και το θέατρο.
4: Τις εκπομπές το κάνεις ωραίες που τα έχονες, αλλά δυστυχώς τώρα λόγω της λογοκρισίας τα έχει σταματήσει και καλά έκανε.
0: Δεν μπορώ να κάνω τώρα αυτή τέτοια πράγματα.
4: Το ξέρω.
0: Κάνω τον Ταρζάν.
4: Όπως θέλει πάντως να γελάσει με την ψυχή του, να μπει και να βρει τα.
0: Α, στα βρει μου, ρε.
4: Τα best of στο YouTube.
0: Best of. Λοιπόν, ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε. Γραμμούλα 3.
5: Στέφανε, καλό Σαββατοκύριακο, καμάρι μου.
0: Γεια σου, καμάρι μου, τι κάνει?
5: Ο πατήρ Στέφανο.
0: Είσαι από
5: κάτω.
0: Είσαι από κάτω.
5: Σου είχα πει.
0: Άλλο σε ρωτάω, ωραία, δεν σποτά, απάντησε μου, είσαι από κάτω.
5: Δηλαδή,
0: κάτω από το αυλάκι.
5: Όχι, αλλά έχω σχέση κάτω με το, με το Σπάρτης, έχω σχέση με το
0: Σπάρτης. Με τον Σεβασμιότατο.
5: Είναι διαμάντη.
0: Ψυχούλα είναι, μωρέ, ψυχούλα είναι.
5: Λοιπόν, να σου διαβάσω κάτι που...
0: Ναι, διάβασέ μου γρήγορα όμως.
5: Που μου έστειλε ο Αμβρόσιος, που τον οποίο...
0: Ο Αμβρόσιος Λένης, ναι.
5: Πάντοτε τον έβαζε...
0: Ναι, είναι φίλος μου, πες μου, είναι φίλος μου.
5: Το ξέρω ότι μου έχει πει πολλά. Λοιπόν, μου λέει, αγαπητέ Πάτερα Παναγιώτη, σταμάτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί? Δυστυχώς η εποχή μας είναι απολύτως διοικουμένη πολιτικώς από αθέους και σοδομιστάς, αλλά και εκκλησιαστικώς από δειλούς και υπάκους εις τους ανωτέρω άρχοντες. Άκουσα, τι κάνουν, αύριο έχουμε Κυριακή, έπρεπε όλοι οι άμβονες αύριο να τον έχουν κάνει κουρέλι αυτόν τον κύριο.
0: Sure.
5: Αλλά κοιμούνται μέσα στην κοπριά.
0: Ποιον?
5: Το Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω. Σου έδωσε ο Γιώργος ο Στεφάνο την επιστολή. Σου είπα ότι στο δικαστήριο ήθελα να είμαι εκεί, δεν με επικάλεσε. Να με καλέσει το εφετείο με τεράστα. Να μιλήσω εγώ, να δεις πώς θα τους κάνω τους δικαστές. Που η κυρία αυτή να βγούμε την ημέρα γλεντοκοπούσε στο Σύνταγμα που είχε ψηφίσει ο αδερφός της με τον Γκέι.
0: Εντάξει, γούστα τους καπέλο της και γλεντοκοπούσε. Εγώ δεν τις βάλω φραγμούς να μην γλεντοκοπάει.
5: Αγαπημένοι μου Στέφανε, οι πολιτικές εξουσίες πάντοτε ήταν άθεες και τα λοιπά, ακόμα από η Χρυσοστόμου. Αλλά υπάρχει ένας Χρυσός, μόλις έμπαινε η Βασίλισσα μέσα, η Αμαρτωήλ, έξω της έλεγε. Πήγε τρεις φορές...
0: Ποια Βασίλισσα, η Αμαλία?
5: Η Ευδοξία, πώς τη λέγανε.
0: Η Φρυδερίκη, η Άννα Μαρία, ποιες από όλες?
5: Για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο σου μιλάω.
0: Α, το για τον Χρυσόστομο, τι...
5: λοιπόν.
0: Α, μιλάς εσύ για το Βυζάντιο.
5: Σήμερα αυτοί που έχουν ορκιστεί πριν φορέσουν αυτά τα αυτοκρατορικά άμφια, είχαν ορκιστεί ότι θα είναι φύλακοι του αμπελόνους του Κυρίου και θα προσέχουν τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις, θα τις κρατάνε.
0: Τώρα να σου πω κάτι, θα με προκαλέσεις. Εδώ ήρθε ο Βαρθολομαίος στην Αθήνα και δεν έκανε μια δήλωση για την Αγία Σοφιά. Μια δήλωση.
5: Θέλεις να με ακούσεις για τον Βαρθολομαίο?
0: Ναι.
5: Άκουσε τον Βαρθολομαίο.
0: Πες μου σύντομα.
5: Σύντομα
0: θα μου το πεις, Πατέρα Παναγιώτη, δεν θα κάνουμε όρθρο εδώ.
5: Άκου, λοιπόν.
0: Ούτε σημερινό.
5: Όταν ο Μπάιντερ βγήκε, τον κάλεσε κάτω στην Αμερική.
0: Ποιο είναι?
5: Τον Βαρθολομαίο.
0: Μάλιστα.
5: Και του είπε ότι να αποσκυρτήσεις την εκκλησία της Ουκρανίας από την ρωσική και δεν έχεις 5 εκατομμύρια δολάρια όσα πήρε και ο ελπιδοφόρης που ήρθε
0: σε... Σε παρακαλώ, μην εκφράζεις έτσι, Πατέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείστε τον, παρακαλώ, κλείστε τον. Κύριε Αρκουλή, κλείστε τον. Θα μας κλείσει το σπίτι να πω. Κύριε, πώς εκφράζεστε έτσι για τον ελπιδοφόρο? Σας παρακαλώ πολύ. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και την διαγραφή σας, παρακαλώ, σημειώστε το. Να διαγραφεί. Όχι, ναι, και τα ακούω. Όχι, να διαγραφεί. Κύριε Γιαννητόπουλο, τον προϊστάμενο των Ιχολιπτών, να το πείτε. Να διαγραφεί. Πίσω ο Γλέντης, ο ελπιδοφόρος. Σας παρακαλώ πολύ. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα? Θέλετε να μου κλείσετε το σπίτι? Χωρίς αποδείξεις. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Τι σημασία έχει αυτό? Εγώ σας είπα για τον Βαρθολομαίο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήρθε στην Ελλάδα. Κάποιοι εμβριθείς άνθρωποι που ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά πράγματα έγραψαν αρθρογραφία για τον Βαρθολομαίο. Τον κατέκριναν δρυμύτατα, σκληρότατα. Ήρθε στην Αθήνα και δεν είπε μια κουβέντα για την Αγία Σοφιά που την έχουν κάνει τέμενος. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη, τα δύο παιδιά που πιάσανε, που άνοιξαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά, γιατί και τα δύο παιδιά ήταν πατριώτες μου από τη Σπάρτη. Είναι πατριώτες μου. Γιατί δεν πέθαναν, για όνομα Θεού, ξυλοχτυπάω. Αλλά εκεί πέρα οι άνθρωποι, τα παιδιά αυτά είναι φυλακοί. Στις φυλακές της Τουρκίας. Κάνατε ένα διάβημα για αυτά τα παιδιά? Τι κακό έκαναν? Δηλαδή αν έρθουν εδώ οι Τουρκαλάδες, εδώ οι Τουρκαλάδες επιχειρούν να παραποιήσουν ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι τουρκικός. Μας έχουν πρίξει από προχτές. Και εμείς, γιατί πρέπει να το κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας, ανασκευάσαμε μια ολόκληρη εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από 2-3 μήνες και την παρουσιάζουμε αύριο το βράδυ 10 με 1 με προσθήκες. Δεν είναι επανάληψη, κόπη. Είναι με προσθήκες. Προσθέτουμε νέα στοιχεία για να αποδείξουμε. Όχι γιατί έχουμε ενοχές. Ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι ελληνικότατος χορός. Θα το επιμεληθεί ο κ. Σαρκούλης. Δεν πιστεύω να κάνεις και να πατάτε αύριο και με κάνεις ρομπά. Όχι, μην μου κάνεις εμένα μορφασμούς. Πες μου, το έφτιαξες. Δεν έχεις προλάβει, γιατί δεν προλάβες. Δεν με έχεις εχθές, όχι δεν με έχεις εχθές ποτέ. Αλλά να κοιτάξαμε το βράδυ ένα διαμάντι εκπομπή. Στο λέω εγώ στον αέρα όλους. Διαμάντι θέλω να είναι. Έχουμε λοιπόν μια εκπομπή διαμάντι αύριο το βράδυ. Για το ζεϊμπέκικο χορό. Αποδείξεις, λαογραφίες, πολιτιστικά στοιχεία, χορογράφοι. Όλοι εκεί περνούν. Τι λες ρε μαφιός Ερντογάν που θα μας πεις ότι ο ζεϊμπέκικος χορός είναι τουρκικός. Έχεις βγάλει τα άλλα τα τουρκόσκυλα. Τα τουρκόσκυλα ρε. Τα τουρκόσκυλα έχεις βγάλει και φωνάζουνε. Και να τα μόνο αυτό. Τι κάνουν. Επιχειρούν το πρώτο. Επιχειρούν την επίκληση του πρώτου όπλου τους. Που είναι η πολιτιστική και πολιτισμική διάβρωση. Να δείξουν δηλαδή ότι ακόμα και ο χορός που χορεύουμε όλοι μας σε μια στιγμή οδύνης, σε μια στιγμή ταραχής, σε μια στιγμή πίκρας, γιατί ο ζεμπέκικος είναι ο χορός πένθους, έτσι δεν είναι χάι χούι, άιντε, βαράμε, κάνουμε κολοτούμπες στον αέρα σαν τα τραγιά. Αυτό δεν είναι ζεμπέκικο. Αυτό είναι, μην πω τι είναι. Αύριο το βράδυ 10 μία να ακούσετε την εκπομπή, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αφιέρωμα στο ζεϊμπέκικο χορό. Ελληνικότατος ο ζεϊμπέκικος, με στοιχεία. Δεύτερον, επιχειρούν αυτή την ιστορία με το χάρτη της Νάρκης. Να βάλουν δηλαδή όλα τα νησιά, τα μισά νησιά του Αιγαίου, σοβαρότατο θέμα. Και όλος ασχολείται με τον Ακύλα κάτω στην Eurovision. Δεν είμαι κουβέντα. Ρε Δένδια, πού είσαι χαμένος. Τι ονειρεύεσαι. Να σε στηρίξουν οι ολιγάρχες για να λάβεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σε θέλουμε ρε φίλε. Δεν σε θέλουμε, είσαι εκπρόσωπος ξένων συμφερόντων. Είσαι δικηγόρος στο Ρότσιλντ. Δεν σε γουστάρουμε ρε αδερφέ. Θέλουμε εμείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Να διαλυθεί μπορεί. Να διαλυθεί το μαγαζί μπορεί. Αλλά όχι να βγαίνει και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και να μας κάνουν τώρα επιδείξεις πατριωτισμού. Οι τελευταίοι, οι έσκατοι που θέλουν να γίνουν πρώτοι. Έλα τώρα, τα πούμε τα αυτά. Γραμμούλα 4.
6: Εγώ.
0: Εσείς. Γραμμούλα 4.
6: Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, κύριε Χίο.
0: Χρόνια πολλά, κύριε μου.
6: Από Μαρούση. Σήμερα δεν πήγα πάει στο δάσος γιατί ψυχαλίζει.
0: Ψυχαλίζει, ρίχνει χώμα.
6: Θα με περιμένει και το γατάκι.
0: Έκανα το γατάκι. Δεν χρειάζεται το γατάκι. Γατάκι θα βρείτε το βράδυ. Εκεί
6: όχι,
0: θα δείτε.
6: Είναι του δάσους. Δεν είναι το δικό μου, είναι μέσα.
0: Δεν μιλάω για το δικό σας. Θα δείτε στην τηλεόραση το βράδυ. Το γατάκι,
6: άντε,
0: το γατάκι
6: ναι,
0: όλων
6: αφόλια.
0: Των Ελλήνων.
6: Ναι.
0: Όλα.
6: Πολλά θέματα.
0: Γατάκι,
6: πολλά θέματα άκουσα.
0: Σουτ παλιώματα. Αυτός το κέρατο βερνικωμένο θα πάει το βράδυ στην Eurovision.
6: Μήπως θα άρεσε και το δικό μου το νιάου.
0: Μήπως θα αρέσει τίποτα άλλο κυρία μου τώρα. Δεν του αρέσει το νιάου.
6: Ήθελα επειδή τώρα τρέχουν κάποια θέματα με Τουρκία και όλοι τριγύρω μας έχουν βαλθεί να ζητάνε και κάτι από την Ελλάδα. Και εγώ αναρωτιέμαι και κουβαλάω πολλά χρόνια κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό μου και σήμερα θέλω να τις εκφράσω.
0: Άρα.
6: Εμείς δεν έχουμε έτσι πατριώτες με πυγμή να πούνε ότι πρώτον, όποια πιθαμή γης θέλει να ονομάζεται Μακεδονία, το διεκδικούμε. Μετά.
0: Έχουμε τον Τσίπρα. Το Τσίπρα.
6: Λοιπόν, δεν είναι γελίο, δυστυχώς. Μετά, ας πάμε στα παράλια όλα εκεί, Κωνσταντινούπολη και όλα αυτά.
0: Όλα δικά μας. Όλα δικά μας.
6: Τα διεκδικούμε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς, δεν υπάρχει κάποιος.
0: Κυρία μου, ποιος. Ο κύριος Μητσοτάκης, θα σκάσει πρώτη του Βεγγιά. Θα φύγει στο Παρίσι, σαν τον Καραμαλή.
6: Έχουμε, δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν μέσα στα στρατά μας που λένε. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν αξιώματα, δεν έχουν ένα σωρό εδώ πέρα, δυο πιθαμές πλάτος.
0: Τι τα... κυρία μου, ο Χούπης.
6: Ο Χούπης. Δεν τους ξέρω.
0: Είχα ένα σημαντικό. Που λέγονταν Χούπης. Χούπ. Και του λέγαμε, ρε Χούπ.
6: Λοιπόν, να βγουν και εκείνοι να πούνε, διεκδικούμε ό,τι είναι ελληνικό. Μετά εδώ στη Βόρειο Ήπειρο που θέλουν να πάρουν μέχρι κάτω, στο, κάτω από τα Γιάννενα θέλουν να φτάσουν. Έχουμε τη Βόρειο Ήπειρος και δεν δίνει κανένα σημασία. Και πολύ καλά λέει στο τραγούδι ο Καζαντζίδης, έξω είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Έλλειος πια, δηλαδή τι είμαστε. Και ήθελα να ρωτήσω, μέσα από τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει ένας που θέλει να αφήσει ένα όνομα τραταστό πίσω του?
0: Όχι.
6: Όχι, ε?
0: Όχι.
6: Με αποστομώσατε.
0: Όχι, κυρία μου, δεν υπάρχει.
6: Εντάξει, μου κλείνετε την κουβέντα.
0: Κυρία μου, δεν υπάρχει, σας λέω.
6: Λυπάμαι. Αλλά κάποιος όμως, αν έκανε κάποια σωστή κίνηση, θα άφηνε ένα λαμπρό όνομα πίσω, ναι, να κληρονομήσουν οι...
0: Όλοι οι εισαγγελείς δεκαετίας του 80, οι οποίοι προσπάθησαν να εκφράσουν έναν γνήσιο δικαστικό πατριωτικό λόγο, είτε δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη, είτε βγήκαν στη σύνταξη.
6: Ναι, και τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει, γιατί εγώ μικρή δεν είμαι.
0: Μπράβο.
6: Τα έχω ζήσει σχεδόν όλα.
0: Γιατί σκότωνε 17 Νοέμβρη τους εισαγγελείς πατριώτες? Γιατί?
6: Ποιος όμως έδινε εντολή? Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
6: Ακριβώς. Γιατί δεν ξυπνήσανε τα παιδιά του ξηρού για τα τρία κάποια μέρα και θα πούνε εμείς θα κάνουμε αυτό.
0: Και παπαδοπαίδια.
6: Και παπαπαιδί, πώς το λένε, παπαπαιδί.
0: Παπαπαιδί, διαβόλο εγγόνι.
6: Ωραίο.
0: Τι ωραίο, η παροιμία το λέει, το λέω.
6: Όχι, μα μια χαρά, δηλαδή πάει Γάντι.
0: Τι πάει Γάντι, δεν ξέρω αν πάει Γάντι ή πάει Φέση, εγώ ξέρω.
6: Παπαπαιδί,
0: διαβόλο εγγόνι, λέει ο κόσμος.
6: Μια χαρά.
0: Εγώ δεν το υιοθετώ.
6: Και ιδίως ο τελευταίος, ο μικρός με την αλαγουρά, με το που πήγαν εκεί να πάρουν τα πρώτα του αδέρφια, μάλλον τον πρώτο, το μεγάλο τον αδερφό, λέω, όπα, είναι και αυτός το βλέμμα του που ήταν φοβισμένο. Και έχω ακόμα την εικόνα στο μπροστά μου. Λέω, όπα, και ο μικρός μέσα είναι. Τέλος πάντων, εγώ πάντως αυτό ρωτάω. Δεν υπάρχει κάποιος να διεκδικήσει έστω και λεκτικά απέναντι σε όλους αυτούς που
0: διεκδικούν? Δικαστικός λειτουργός δεν υπάρχει, τέλος.
6: Μάλιστα. Καλώς
0: σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γραμμούλα 5. Έλα, Αρκούλη, πώς έχουμε, να κάνουμε κομπή, θα κάνουμε, ρε.
7: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γραμμούλα 5.
7: Στέφανε.
0: Όπως λέει και η Ανίτα Πάνια, γραμμούλα 5, σε ακούω.
7: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου, αδερφέ.
7: Ήρθα από την Κρήτη και σε Εδρικό και λόγω ότι μη σου βγάλω το καπέλο.
0: Τι να το κάνω, μου βγάζεις το καπέλο, ρε φίλε, τι να το κάνω εδώ πέρα.
7: Λες τα πράγματα με το όνομά
0: του. Μα τι να το κάνω, ρε φίλε, να πούμε. Έχω πάρει στην πλάτη μου 10. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν μπορώ.
7: Μια φορά είπε ο Καζαντζίδης ότι όσα έχω πει εγώ με τα τραγούδια μου δεν τα έχει πει ούτε ένας βουλευτής. Όσοι βουλευτές έχουν περάσει από τη Βουλή μέσα. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του πλανήτη. Αλλά δυστυχώς έχουμε τις αχριστότερους πολιτικούς. Δεν βγήκε ένας μια φορά και να βάλει προτεραιότητα τη χώρα μας. Να βάλει προτεραιότητα τον Έλληνα που του πίνει το αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, αλλά και κάτω στην Κρήτη όλους τους κλεφταράδες μαζέψατε.
7: Περίμενε, δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Μην βάλετε μόνο την Κρήτη.
0: Όχι, στην Κρήτη είναι.
7: Όχι,
0: ναι.
7: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα, γιατί το νησί, άκουμε, το νησί το κάνατε μέσα σε μια νύχτα. Από ο Ρος που ήταν του Τσίπρα, μία μετά ψηφίσατε τον Παπαντρέου και τώρα ψηφίσατε όλοι το Μητσοτάκι.
7: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω, μωρέ. Τι να περιμένω. Μας έχετε πιει το αίμα εκεί κάτω.
7: Εφύγανε οι βουλευτές.
0: Μας έχετε πιει το αίμα εκεί κάτω στην Κρήτη.
7: Εφύγανε οι βουλευτές του Πασόκ και πήγαν στη Δημοκρατία.
0: Μας έχετε πιει το αίμα. Τα βάζω με την Κρήτη γιατί καταστρέψατε μια ολόκληρη χώρα. Αυτό το νησί καταστρέφει μια ολόκληρη χώρα.
7: Έλα να δεις στην Κρήτη τα γίνεται. Οι οπεκεπέδες δεν είναι όλοι κριτικοί. Είναι μεμονωμένα άτομα.
0: Δεν είναι μεμονωμένα άτομα. Είναι συμμορία. Είναι συμμορία.
7: Συμμορία του Μητσοτάκη ήταν που ήταν από παλιά δημοκράτες και γεννήκανε όπως γεννήκανε. Και να τους έδωσε το περιθώριο να μπορούν να κλέβουνε. Και ο άλλος, ο απλός, ο αγρότης.
0: Ποιος απλός? Αυτός που ψήφισε την δεκαετία του 80, Αντρέα Παπαντρέου.
7: Για τον Αντρέα Παπαντρέου δεν έκαμε δουλειά.
0: Ήταν και αυτός.
7: Ο σοβαρά το λέει σοβαρά. Ο Αντρέας Παπαντρέου. Ποιος μπορούσε να φτιάξει τα νοσοκομεία?
0: Άσε με τώρα θα μου πεις ότι.
7: Ποιος μπορούσε να φτιάξει την υγεία?
0: Ποιος την
7: έφτιαξε?
0: Ο γεννηματάς.
7: Ο γεννηματάς. Έλα να δεις τα νοσοκομεία που γίνηκαν. Ποιος έκανε το πανεπιστημιακό?
0: Ο Παπανδρέου!
7: Ποιο το εσύ το έκαμε! Την Νέα Δημοκρατία το έκαμε!
0: Με τέτοια μυαλά! Με τέτοια μυαλά πα! Γι' αυτό πάλι θα φάμε τη φόλα!
7: Εγώ δεν είμαι Πασοκατζή, ούτε Νέο Δημοκράτη και Τσίπρα. Εγώ μεγάλωσα και πρόλαβα και είδα τα έργα του Ανδρέα Παπανδρέου. Με το Σεισμικ έλεγε: αν δεν μπορείτε, μπείτε μέσα!
0: Μπλόφα έκανε!
7: Όλα που τα έχει πει ο Παπανδρέου.
0: Μπλόφα έκανε! Μπλόφα!
7: Μπλόφα, όχι δεν έκανε μια
0: καμία. Ναι, σιγά μην έκανε πόλεμο.
7: Εγώ δεν μπήκανε μέσα.
0: Γιατί οι Τούρκοι είναι χέστες.
7: Οι Τούρκοι, εδώ που θα δεις οι Τούρκους σιγά σιγά και
0: εδά
7: θα πούνε μέσα.
0: Εδώ θα δω και τσαού και μαμαμού.
7: Και δεν θα πάρει, θα
0: άσε
7: πάρει
0: άνθρωπο. Μου, ναι. Άσε με, μας έχετε καταστρέψει να πούμε τόσα χρόνια.
7: Εμείς μας έχουμε καταστρέψει.
0: Ναι.
7: Τα ξανίζει την υπόλοιπη Ελλάδα, τα στην Αγίνα, στην Αθήνα που κλέβουνε, σκοτώνουνε κοπέλια, βιάζουνε, κάνουνε, ρίχνουνε, με τις κριτικούς το βάνουνε.
0: Πατριωτή, πατριωτή, ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί κάτω από τις βεντέτες σας.
7: Με
0: τον νόμο των όπλων!
7: Ρεζί, με τις βεντέτες σε σένα, ότι κρύβει ο καθένας και δεν γίνεται. Ποιος το ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Και εσύ το κατέχεις, δεν γίνεται.
0: Εγώ τι κατέχω, να κατέχω τι.
7: Στην
0: που πήγε ο άλλος ο Παλαβός και σκότωσε το παιδί.
7: Ποιο παιδί.
0: Το παιδί, ο Παρασύρης.
7: Ρεζί, ο καθένας στο μυαλό του μέσα, πρώτα απ' όλα.
0: Μαζέψτε τους, μαζέψτε τους.
7: Η γυναίκα του τούπινε το αίμα και του... Του πεπίζει το μυαλό του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτος λες, είχαν ένα κοπέλι, δεν υπήρχε άλλο κοπέλι. Και το μυαλό του ανθρώπου το πώς γυρίζει, δεν το κατέχεις εσύ ούτε εγώ. Η πόρτα του κάθε σπιτιού κλείνει και δεν κατέχεις κανείς, δεν γίνεται μέσα. Εντάξει,
0: τώρα,
7: δηλαδή, κάτσε μου λες τώρα στην Πετρίτη.
0: Τα
7: βρίσκει που σκοτώνουν και βιάζουν στα
0: δίδα. Τι γίνεται, τώρα όμως. Ναι, και τώρα, και τώρα ήρθατε πάλι να ψηφίσετε τον Ανδρουλάκη, τον κλέφτη.
7: Ποιο με Ανδρουλάκη, δεν με ενδιαφέρει με Ανδρουλάκη τα κάνει. Εγώ σου μιλώ για τον Έλληνα και τον απλό πολίτη που πήρε το αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θεωρεί τι το γίνεται. Μου λες εμένα ότι πήρε το 42% το πασό, το, η Κρήτη του βγάλε το 42%.
0: Ναι.
7: Ακόμη δεν ψηφίζουν.
0: Ναι, η Κρήτη, ναι, η Κρήτη του βγάλε το 42%. Η Κρήτη του βγάλε.
7: Θα γίνουν εκλογές, θα σου πω εγώ ή τα θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, μωρέ, τι θα γίνει.
7: Η Κρήτη πάντα ήθελε να γίνεται μια αλλαγή και με το πασό. Και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Χορτάσαμε αλλαγές. Ακόμα και τον Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία τον ψηφίσατε.
7: Ποιο,
0: τον Τσίπρα.
7: Όχι, δεν τον ψήφισε η Κρήτη. Τον Τσίπρα μοναλίγη τη βούρα σου.
0: Καλά.
7: Εντάξει. Βρε μου εσύ ένα πολιτικό μετά την κυβέρνηση. Μάλλον μετά τον Παπαντρέου θα σου πω. Ήρθε ο Σιμίτης. Τα κατάπιε όλοι. Εμπαίνανε και μέχρι.
0: Με το Σιμίτη πάλι τον ψηφίσανε. Όλοι οι Κρήτη τον ψήφισαν.
7: Τρώνε, τρώνε, τρώνε, τρώνε. Δεν έχουν χορτάσει, τα τρώνε. Δεν έχουνε. Η Χούντα θέλει η χώρα αυτή. Χούντα.
0: Χούντα θέλει. Ναι, σιγά μην θέλει Παπαδόπουλο.
7: Παπαδόπουλο θέλει.
0: Ένα σοβαρό πολιτικό πατριώτη θέλει.
7: Θα σου πω εγώ αν ξανακλέψουνε.
0: Άλλα,
7: και αν ξαναβγούνε να κάνουνε πράγμα.
0: Εντάξει,
7: έτω
0: εντάξει.
7: Να θέλει, ναι. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Έτω να θέλει.
0: Πες του, πες μου τώρα.
7: Παπαδόπουλο
0: καλά,
7: θέλει.
0: Ας το Παπαδόπουλο. Έλληνας... Πάει ο Παπαδόπουλο τελείως. Πες μια μαντινάδα τώρα να κλείσουμε. Άντε.
7: Εγώ θα πω μια μαντινάδα και θα την αφιερώσω στις γυναίκες του κόσμου.
0: Στις γυναίκες του κόσμου.
7: Το έρωτάτο στο κρασί δεν πίνεται άσπρο πάτο. Γιατί είναι με πολλούς βαθμούς και κρυκτικά γεμάτο.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Τι να κάνω εγώ ρε παιδιά. Όχι. Δεν το αφήσω έτσι. Μας χαντάκωσε η Κρήτη. Μας χαντάκωσε. Δεν επιτίθεμαι παιδιά στους κριτικούς. Έχουν και αυτά προβλήματά τους. Τις καλλιέργειές τους. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι ως κοινωνία να μαζέψουν τους κλέφτες. Δεν γίνεται να έχεις τον κλέφτη δίπλα στο γειτονά σου και να το συγκαλύπτεις. Πώς οικονόμησαν από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο Χασάπης από πού ήτανε. Ο άλλος ο Φραπές που πήγαινε στον Πυρτζηλί και του κοίταγε την τσέπη από πού ήτανε. Αυτά τα οίκε που ανοίγαν από πού ήτανε. Τα εγωπρόβατα που δηλώναν από πού ήτανε. Τα χιλιάδες στρέμματα που ήταν δανεικά στην Καστοριά με κριτικούς πολίτες, από πού ήτανε. Δικά μου ήτανε. Εγώ δεν άκουσα ποτέ στη Σπάρτη, που είναι η πατρίδα μου, να γίνουν λοβητούς για τον ΟΠΚΕΠΕ. Εκεί έγινα, στην Κρήτη. Όχι μόνο στην Κρήτη. Και σε άλλες περιοχές. Και στη Θεσσαλία. Αλλά γινόταν όπου υπήρχαν Σπαρτά. Όπου υπήρχε Παιδιάδα, Κοιλάδα. Εκεί γινόταν αυτά. Και το 50% ανήκει στην Κρήτη. Τα λέμε τα πράγματα πώς είναι. Μη μου τους δικαιολογείτε. Το 81 να κάνουμε αλλαγή. Να ψήσουμε τον Αντρέα Παπανδρέου. Τον είδαμε κι αυτόν. Τον απατεώνα. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Κωστάκης, την έχασε την Κρήτη. συνεχίζουν να ψηφίζουν Πασόκ, το Σιμίτι. Ψηφίστε το Σιμίτι. Το Σιμίτι που είπε ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Και όλη η Κρήτη ψήφισε το Σιμίτι. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, το Τσίπρα. Να γίνει αλλαγή και εκεί. Και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης και τους έταξε, λάγουσε πετραχίλια, βούλωσε όλα τα στόματα των κριτικών, την πλειοψηφία των κομματόσκυλων. Τους έκανε όλους μια συμμορία γαλάζια η Κρήτη, μέσα σε μια νύχτα. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Αφήστε με σας παρακαλώ. Γραμμούλα 6. Γραμμούλα 6.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
8: Μια συγχαρητήρια πάντως για την ψυχραιμία σας.
0: Όχι εντάξει, εγώ τους τα λέω, δεν έχω θέμα.
8: Μια φράση και θα κλείσω. Το τίποτα που ήταν η εξαίρεση μέχρι πριν κάποια χρόνια έχει γίνει η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το τίποτα. Τίποτα σε όλα. Εντάξει.
0: Απόλυτο δίκιο έχετε.
8: Το τίποτα σε όλα. Και αυτό το εκφράζουν καλύτερα οι πολιτικοί μας. Το απόλυτο τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κόστη.
0: Καλά να είστε κύριε. Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γραμμούλα 7. Γραμμούλα 7. Πάμε στην γραμμούλα 7.
9: Γεια σου Στέφανε.
0: Γεια σας κύριε.
9: Με λένε Παναγιώτη.
0: Χάρηκα πολύ.
9: Τηλεφωνικό από το City. Τηλέφωνο από το City.
0: Ποιο City? Το Εγάλαιο City.
9: Εγάλαιο City που λέμε.
0: Α, το Εγάλαιο City. Μάλιστα ακούω.
9: Ο Ζαμπέτας,
0: ο Ζαμπέτας το έβγαλε Εγάλαιο City.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ζαμπέτας έστειλε και τραγούδι στη Eurovision.
9: Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν θα ασχολούμαι. Με την Eurovision δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ασχολούμαι εγώ.
9: Λοιπόν, είμαι 92 χρονών. Με κατάλαβες?
0: Σε κατάλαβα, πες μου. Θα με κάνεις και εμένα από την υπομονή μου 92.
9: Λοιπόν, 92 χρονών. Έχω δει πολλά στη ζωή μου.
0: Βεβαίως.
9: Λοιπόν, η Ελλάδα κινδυνεύει επικίνδυνα.
0: Κινδυνεύει επικίνδυνα από ποιους? Ο ποιος κινδυνεύει?
9: Από τους ντόπιους μέσα εδώ. Και άλιστα, πρώτον και καλύτερο από το Δένδια.
0: Το Δένδια γιατί?
9: Γιατί διάλυσε το στράτευμα.
0: Τι διόνυσε?
9: Πρώτον, διάλυσε το στράτευμα.
0: Α, διάλυσε το στράτευμα, μάλιστα.
9: Δεύτερον, θέλει να πουλήσει τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα να τα πουλήσει στο Ζελένσκι. Λοιπόν, με τι θα αντιμετωπίσει τα ντρόν που θα έρθουν από τους Τούρκους αν ομιγέννητο γίνει ένα κακό?
0: Με το θόλο που θα πάρει από τους Ισραηλινούς, από τον Νετανιάχου, και τον πληρώσουμε 2,5 εκατομμύρια.
9: Ο θόλος, τι θα κάνει ο θόλος? Όταν θα έχει 500.000 ντρόν. Τα αεροπλάνα αυτά πρέπει να τα εξοπλίσει με τα πολυβόλα. Οπότε είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει τα ντρόν που έχουν οι Τούρκοι, διότι εμείς ντρόν δεν έχουμε, αν έχουμε 5-6. Οι αεροπόροι μας ήταν πιο άριστοι. Έχω υπηρετήσει στην αεροπορία. Και βάζανε 70 με 80 φυσίκια εφέρες στο ανεμούριο.
0: Στην αεροπορία που υπηρετήσατε?
9: Στην Τανάγρα, 26 μήνες.
0: Μάλιστα.
9: Στα F-16, στα F-6 πότε.
0: Στα F-6, ήτανε. Ναι, στα F-6.
9: Ναι, τα σπάθη που λέγαμε.
0: Πότε είσαι γεννημένος, παππούλη μου?
9: Το 35.
0: Τι λες, γιγαντά.
9: Έχω ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω ζήσει τους Γερμανούς, έχω ζήσει τους Ιταλούς, έχω ζήσει τους Συμμορίτες, έχω ζήσει και τη δικτατορία.
0: Για σένα, επειδή έχεις ζήσει πάρα πολλά και θα πρέπει κάποιος να μιλάει με απόλυτο και απέραντο σεβασμό, μπορείς να μου πεις ποιος ήταν ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1935 και μετά?
9: Από 1935 και μετά, δεν μπορώ να σου πω, μόνο ότι ο πλαστήρας που ήταν για λίγο ήταν ο καλύτερος και μετά ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Όχι ο Μεταξάς.
9: Και ο Μεταξάς ήταν ο άριστος
0: Τον Αρίστον.
9: Τον Αρίστον, ο οποίος είχε προβλεψιμότητα, προέβλεψε το ότι έρχεται, έφταξε τα φρούρια επάνω εκεί για να αντιμετωπίσει τον
0: γραμμή, τη γραμμή μεταξύ, ναι.
9: Ναι. Λοιπόν, ήταν από τους καλύτερους, όπως και ο Παπαδόπουλος.
0: Μπορείς να μου πεις, από την, ωραία, μπορείς να μου πεις από την πείρα σου, ποιος ήταν ο πιο προδότης Έλληνας πολιτικός μέχρι σήμερα?
9: Ο Σιμίτης.
0: Ο Σιμίτης, ε.
9: Ο Σιμίτης ήταν ο μεγαλύτερος προδότης της Ελλάδος και ήταν και, είχε και βαθμό Ιουδαίου.
0: Μάλιστα.
9: Είχε καπέλο. Έφτιαξε, διέλυσε την Ελλάδα με το χρηματιστήριο. Διέλυσε την Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έστειλε όλες τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και άφησε την Ελλάδα γυμνή. Την είχαν και οι προηγούμενοι βέβαια ξεκάνει. Άραγε δεν ήταν ο χειρότερος, όλων ήταν αυτός και μετά έρχεται ο Τσίπρας που πούλησε την Ελλάδα, τη Μακεδονία και χρέωσε την Ελλάδα για 100 χρόνια. Έρχεται ο Παπανδρέου με τα πολλά λεφτά και όλοι αυτοί. Ήθελα να ξέρω, είναι Έλληνες, έχουν ελληνικό DNA, το έχετε ψάξει αυτό το πράγμα καθόλου?
0: Τι να τους κάνω, ανάλυση αίματος, αυτό δεν το δίνουν. Το δίνουνε. Θα πρέπει να βάλω έλαν σε μια καφετέρια που πηγαίνουν οι πολιτικοί να τους παίρνει DNA από τα ποτήρια. Όπως κάνουν στο κλιματολογικό.
9: Ναι, ναι. Λοιπόν, Στέφανε.
0: Τι άλλο να κάνω.
9: Ναι, λοιπόν, Στέφανε.
0: Καλά να είσαι παππούλη μου, καλά να είσαι παππούλη μου, την ευχή σου να έχουμε. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, ακούσατε έναν άνθρωπο 92 ετών. Γεννηθέντα το 1935. Και είπε ότι ο πιο προδότης Έλληνας πολιτικός ήταν ο Σιμίτης και η πιο καλή ήταν ο Μεταξάς, ο Μαύρος Καβαλάρης. Στρατηγός πλαστήρας, κέντρο αριστερό φέρνε ο πλαστήρας και ο Παπαδόπουλος. Γραμμούλα 8, 9, 10, πάμε. Άντε μήπως κάνουμε και εκπομπή παιδιά, γιατί με φορτώσατε σε πολλά τηλέφωνα.
10: Στέφανε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε. Ναι, ακούω, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Γεώργιος από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
10: Να θυμίσω κάτι. Ότι η μέρα του δικαστηρίου...
0: Ήσουν εκεί και το ξέρω.
10: Ήμουν παρόν για να καταθέσω. Όμως επέτρεψέ μου... Ναι.
0: Ναι, σ' ακούω.
10: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη Μαντινάδα του πατριώτη από την Κρήτη που πιστεύω οι κριτικοί δεν θα επιτρέψουν άλλη φορά μία μικρή μειονότητα να τους δροπιάσει και θα επανορθώσουν πολύ δημοκρατικά,
0: πολύ, και πατριωτικά. Πολύ αμφιβάλλω.
10: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω ειλικρινά αυτό. Όμως, επειδή η Μαντινάδα αναφέρθηκε στον έρωτα, υπάρχει ένα πολύ επίκαιρο θέμα σε αυτόν τον τομέα που αφορά την κυρία Ντόρα Πακογιάννη, η οποία δήλωσε ότι στη ζωή της δύο φορές ερωτεύτηκε. Μία με τον αείμνηστο Παύλο Μπακογιάννη και η δεύτερη με τον κύριο, με τον κύριο Ισίδωρο.
0: Βεβαίως, το σημερινό της, το σημερινό της σαν πολίτη, σύζυγο.
10: Σαν αποσπολίτη, θέλω να ρωτήσω, δεν αφαιρθητώ καθόλου για τον έρωτα που είχε με τον Παύλο Μπακογιάννη. Όμως,
0: Ακούστε με, όχι, σας διακόπτω. Επειδή είναι επίδικη αυτή η ιστορία μεταξύ εμού, γιατί είναι προσωπική αντιπαράθεση, δικαστική αντιπαράθεση, μεταξύ εμού και της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ, δεν θέλω να σας ακούσω, γιατί θέλω να υπόθεση να πάει στο εφετείο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Όχι, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να κάνει κανένα σχόλιο. Το μόνο σχόλιο μπορώ να κάνω εγώ. Είναι προσωπική η αντιπαράθεση. Είναι η αντιπαράθεση της αδερφής του κυρίου Πρωθυπουργού και βλέπετε ότι εγώ σέβομαι. Σέβομαι και προσωπικότητες και οικογένειες και παιδιά. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ εμού και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αδερφής του κυρίου Πρωθυπουργού, και της κόρης της, όλα θα λυθούν στο εφετείο. Όταν λυθούν, δηλαδή υπάρξει απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση. Πρωτόδικη απόφαση σημαίνει μηδέν απόφαση. Απόφαση δικαστική θεωρείται η τελεσίδικη απόφαση. Και για να μην το χοντρίνω περισσότερο, η αμετάκλητη απόφαση. Στον αεροπάγο. Θα πάμε στο εφετείο με την κυρία Μπακογιάννη. Όταν πάμε στο εφετείο για εκδικαστή υπόθεση, τότε από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα. Στο εφετείο όμως, οι εφέτες, θέλω να πιστεύω ότι είναι λιγότερο ανέντιμοι από τις πρωτοδίκες. Και ειδικά από μία εισαγγελέα, η οποία ήταν στην έδρα, και το καταθέτω επισήμως αυτό, που την είχαν βγάλει. Προσέξτε. Από τη σχολή δικαστών, ένα χρόνο πριν, από τον Άφλιο την πήραν, τη φέραν στην Αθήνα και τη βάλανε να δικάσει αντιπαράθεση δικαστική μεταξύ αντισυστημικού δημοσιογράφου με πρόσωπο της οικογένειας που κυβερνάει σήμερα τη χώρα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η απόφαση της? Ένοχος. Θα μπορούσε να αποτολμήσει μια εισαγγελούλα. Μια εισαγγελούλα. Μια απλή εισαγγελέα. Μόνο σεβασμό στο δεσμό και στους Έλληνες εισαγγελείς. Θα μπορούσε να αμφισβητήσει εισαγγελέας 6 μηνών στην έδρα. Θα μπορούσε να κάνει πίσω. Σταυλοσυρά μάτια της πολιτικής οικογένειας που ήθελε σώνει και καλά το χείο φυλακή. Δεν είναι λοιπόν το θέμα μόνο προσωπικό. Είναι και θέμα δικαιοσύνης. Βαθύτατο θέμα απονομής και απόδοσης δικαιοσύνης. Θεωρούσατε εγώ ότι θα μπορούσα να βρω το δίκαιο μου από ένα μονομελές πλημελιωδικείο δικείο? Όχι. Στο εφετείο, που ελπίζω να υπάρχουν λιγότερο ανέντιμοι δικαστές. Εκεί θα υπάρξει η τελική πορεία και έκβαση της υποθέσεως. Η οικογένεια Μητσοτάκη και η οικογένεια Μπακογιάννη θέλουν να κλείσουν το χείο φυλακή. Ξεκάθαρα πράγματα. Δόθηκε τριετής αναστολή. Δεν το περίμεναν. Αυτή ήταν η μεγάλη νίκη που καταγάγαμε. Αυτή ήταν η σπουδαία ασπίδα που είχαμε. Να δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Διότι αν δεν δινόταν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ο Χίος θα οδηγεί το μεχειροπέδι στον Κορυδαλό. Αυτή ήταν η επιθυμία τους. Να πάω φυλακή. Μπορεί να με διαψεύσει όποιος θέλει. Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη τι είπε στο συνέδριο? Με είπαν μαφιόζο. Με είπαν άνθρωπο της εγκληματικής οργάνωσης. Αποκάλεσαν τη Νέα Δημοκρατία συμμορία. Και εγώ απαντώ, κύριε Μητσοτάκη, είστε και τα τρία. Συμμορία είστε στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα με το 1/3 αυτών υπόδικους. Όχι από μένα, κύριε Μητσοτάκη. Δεν σας δικάζω εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Σας δικάζει η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Και αντί να σεβαστείτε τα εντάλματα για τον σχηματισμό δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τα λιδωρείτε. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν λιδωρώ τη δικαιοσύνη. Εγώ εκφράζω τις αμφιβολίες μου. Αν αποδίδεται απονομή, με αλφαγιώτα αποδίδεται, απονομή δικαιοσύνης σε ένα δημοσιογράφο που εκφράζει το αντισύστημα, που έχει απέναντί του μία πολιτική οικογένεια ενός αιώνα, η οποία διαθέτει χρήμα, δύναμη, εξουσία. Είναι άνηση η πολεμική δικαστική διαμάχη. Θα δοθεί μεγάλος αγώνας, αλλά στο εφετείο. Γι' αυτό είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Το τριετές ανασταλτικό αποτέλεσμα που βρήκε θυμωμένη την εξουσία, γιατί θέλει να κλείσει το χείο φυλακή. Σας το υπογράφω αυτό, παιδιά, με το δεξί μου χέρι. Με το δεξί βάζω υπογραφή εγώ, όχι με το αριστερό. Όλα τα κάνω με το δεξί. Όλα. Και σιδερώνω και σκουπίζω και υπογράφω και μιλάω και γράφω. Όλα με το δεξί. Ήθελαν το χείο φυλακή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί που ήρθαν τότε με τις κουκούλες ήθελαν το χείο στο χώμα. Μπρέ, κύριε Αρκουλή, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως με ενημερώνει ο κύριος Αντώνης Αρκουλής. Έχει γίνει πιο... Τι το παίζεις μάγκας τώρα δηλαδή, ότι έχεις περισσότερες γνώσεις από μένα. Ας ταχώσω. Λοιπόν, έχει γνώσεις. Από την ταινία «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας», κύριε Αρκουλή. Με τον τέλειο σκοπλό. Από έπαιζε το δήμα αδερφό. Ωραία τραγούδι.

0: άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στην αυπηγία. Σε έκανα προϊστάμενο τη
1: δημοσιογραφία. Μάνος Κατράκης.
0: Και τι ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για αυτούς που ουρλιάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
2: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ.
1: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ καμία γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Σοφή κουβέντα ο μεγάλος. Ακούστε, παιδιά, το διάλογο. Είναι για Hollywood.
2: Με το μέρος σας.
0: Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις?
2: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
0: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
2: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
0: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
2: Κάποτε.
0: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
2: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
1: Το κάποτε είναι κοντά στο ποτέ, λέει ο εργατοπατέρας, ο συνδικαλιστής, τον εφοπλιστή. Προσέξτε.
2: Αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
1: Όπως τώρα.
2: Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα?
2: Αυτά.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τα ρολόγια.
2: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδερμα διαφορούσαν.
1: Για παραλληλήστε αυτό το διάλογο με τα Τέμπη.
2: Την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιον αντάλλαγμα.
1: Σαφώς.
2: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι.
1: Να σας βάλουν φωτιά.
2: Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά.
1: Βέβαια.
2: Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά.
1: Εγώ ξέρω καλά.
2: Και εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν.
1: Όχλος.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Καριστιανού, ο όχλος.
2: Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
1: Καταλάβατε, κυρία Καριστιανού, ο όχλος.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, κύριε
1: Ρούζη. Στη θέση του κυρίου Κούρκουλου είστε εσείς, κυρία Καριστιανού.
2: Λίγο πιο πάνω.
1: Εσείς.
0: Πόσο πιο πάνω?
2: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από την
1: Θέλω τη διεύθυνση της εταιρείας, κυρία Καριστιανού.
2: Όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι.
1: Εσείς που εκμεταλλευτήκατε τον πόνο των συγγενών για το κόμμα.
2: Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
1: Γιατί είστε μία από αυτούς. Εξακολουθείτε να είστε. Αυτοί έτσι νομίζουν, κυρία Καριστιανού. Έτσι νομίζουν.

0: Αυτοί έτσι νομίζουν.
1: Αυτοί έτσι νομίζουν, κυρία Καριστιανού, ότι είστε μία από αυτούς. Όχι. Όχι στην προδοσία των συγγενών των Τεμπών. Τα Τέμπη βάφτηκαν με αίμα. Το αίμα αθώων ψυχών και αθώων ανθρώπων, τους οποίους δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί κανένας. Όταν στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος δεν με νοιάζει την κριτική που θα μου κάνετε. Εγώ θα λέω την αλήθεια εδώ. Και μόνο την αλήθεια. Και ορκίζομαι στην αλήθεια. Ομνίω. Ομνίω στην αλήθεια. Δεν θα μου αλλάξει κανένας μυαλά. Πείτε με αναχρονιστικό, συντηρητικό, μονοκόμματο. Αλλά εγώ θα λέω την άποψή μου, γιατί θεωρώ ότι η άποψή μου είναι κοντά στην αλήθεια. Δεν είμαι εγώ η αλήθεια. Γιατί εγώ δεν είμαι Θεός. Δεν είναι όμως κανένας άλλος ο Θεός. Ο Θεός είναι ο λαός. Το ένστικτο του λαού. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται κάποιος συγγενής, πατέρας και μάνα, ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν, που όπως είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε, υπήρξε θυσία στα Τέμπη για να γίνουν καλύτεροι σιδηρόδρομοι και δεν τον κάλεσε. Ένας εισαγγελέας, να του πει τι λες ρε, ποια θυσία ρε. Για τα όργανα δεοντολογίας των δημοσιογράφων θα αφήσουμε απ' έξω. Δεν έβγαλε ένας μία.

καλά τι λέω. Κύριε Γκριμάλτη, κύριε Γκριμάλτη, που πήρατε μπιτ παρά από τον Μακαρίτη Παναγόπουλο, της απαγωγής Παναγόπουλου, της περίεργης απαγωγής Παναγόπουλου. Ας ζητήσουμε την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου να απαντήσει επί των θεμάτων αυτών, πώς ξεπουλήθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία των ξένων και αλλοδαπών και ελληνικών ακτοπλοϊκών γραμμών του Μακαρίτη Φοβλίστη Παναγόπουλου στην εταιρεία του Ιταλού Γκριμάλτη. Επί Γκριμάλτη δύο πλοία έπιασαν φωτιά και κάηκαν άνθρωποι. Και ο ένας που κάηκε, το ένα πλοίο που κάηκε, είχε μέσα εκατοντάδες αθώους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα αναζητούνται. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Σε ποιο κότερο έκανε διακοπές ο επανελθόν, ο επανελθόν Αλέξης Τσίπρας? Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, με τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα και αχυτοθράσος. Αυτός ο πολιτικός κανίβαλος, ο πολιτικός μειοδότης, ο άνθρωπος που ξεπούλησε τα εθνικά συμφέροντα της Μακεδονίας, να έρχεται πάλι στο πολιτικό σκηνικό για να καταλάβετε πόσο βρώμικο, διεφθαρμένο και δυσόδες είναι το πολιτικό τοπίο, και να ζητάει πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Μαυρίστε τον, κυρίες και κύριοι, μαυρίστε τον! Τούτε στις δύσκολες ώρες για τον τόπο που η Τουρκιά εγύριζε τίματα εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν, και ο κύριος Δένδιας είναι ανύπαρκτος, έχει καθυλώσει το στράτευμα. Αισθανόμαστε όλοι ντροπή να γαράσουν οι Τούρκοι γραμμές στα ελληνικά νησιά, να δίνουν χάρτες στη δημοσιότητα, να κάνουν νόμους του κράτους, να κάνουν νόμους του κράτους τους, του ολιγαρχικού, απολιταρχικού σκλαβοπάδαλου της Τουρκίας, της Οθωμανικής Τουρκίας του Φερετζέ, του Ερντογάν του αδίστακτου μαφιόζου των Βαλκανίων, ο οποίος θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρά το γεγονός, σηκώσαν, κυρίες και κύριοι, τα πυροβόλα προχτές. Τα πυροβόλα των τουρκικών πλοίων κατά των Ελλήνων ψαράδων στα Ήμια. Δεν το έκαναν τυχαία. Το έκαναν γιατί έχει συναφή από τον προδότη Σιμίτη και τους τότε Τούρκους της Τσιλέρ με την επιτροπία του παιδοβιαστή Κλίντον, του συνδετημόνα του παιδοκτίνους Επστάιν, μυστική συμφωνία για το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Δεν θα πηγαίνει κανένας εκεί. Και οι Τούρκοι παραβίασαν ακόμα και αυτή την προδοσία. Πήγαν εκεί προχτές. Και τι έκαναν? Στόχευσαν με τα πυροβόλα τους τους Έλληνες αλλοιείς, για λίγο να τους βουλιάξουν. Γιατί? Γιατί ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και αυτό το μοιράκιο των Ρότσιλντ, το μοιράκιο της ξένης κουλτούρας και της ευρωμασονίας, ο κύριος Δένδιας, που ντροπή τους τον προωθούν οι Έλληνες ολιγάρχες του Πειραιά και των Περιχώρων για νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μελλοντικό πρωθυπουργό, το μειοδότη Δένδια, που καθήκμασε το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτικών, και μας διαρρέουν ψευτό βίντεο ότι κάποιοι στρατευμένοι φοράνε τον πράσινο μπερέ. 10 άτομα ήταν. Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι η ομάδα καταδρομών? Πού είναι οι περήφανοι οικάδες μας? Πού είναι οι πιλότοι μας? Θα σηκωθούν? Όχι. Σηκώθηκαν? Όχι. Γιατί? Επιχειρήθηκε πότιση καλωδίου

ελληνικά χωρικά ύδατα στα Δωδεκάνησα και κοντά στην Κύπρο. Και πήγαν οι ταβαντζίδες του Αιγαίου, που εμείς τους καταστήσαμε ταβαντζίδες του Αιγαίου, να παρενοχλήσουν το ελληνικό ερευνητικό σκάφος. Και στείλαμε τη φρεγάτα Αγρίας. Και πού είναι τα αεροπλάνα? Πού είναι τα ντρόνς που έχετε? Γιατί δεν στείλατε τον ντρόν? Έπρεπε να στείλετε τον ντρόν του Ζελένσκι. Αφού λέτε το αντιγράψατε. Γιατί δεν στείλατε τον ντρόν του Ζελένσκι να βυθίσει το τουρκικό πλοίο που παρενόχλησε τους ψαράδες μας? Παρενόχληση ψαράδων που τους στρέφεις μπροστά σου μπροστά τους το πολυβόλο το τουρκικό και δεν βυθίστηκε το σκαφός. Επειδή βγήκε ένας εξυπνάκιας κριτικός και μου είπε για το σεισμικ, ρωτώ εδώ και τώρα. Η αντιπολίτευση που ήταν Ανδρέας Παπανδρέου τότε, τι έλεγε στην κυβέρνηση Καραμαλή? Βυθίσατε το χώρα. Αυτό δεν έλεγε? Και έγινε πρώτος τίτλος στα νέα. Πρώτος τίτλος στα νέα έγινε. Εγώ λοιπόν τώρα δικαιούμαι να πω, βυθίστε τα τουρκικά πλοία. Αλλά δεν είμαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Είμαι ένας απλός δημοσιογράφος. Ορίστε κύριε Δένδια, βυθίσατε την τορπιλάκατο, την τουρκική, που παρενοχλεί τους Έλληνες αλλοίς. Βυθίστε αυτούς που παραβιάζουν καθημερινά το Αιγαίο. Καταρρίψτε, αφού έχουμε μια υπεροπλία στον αέρα, όπως μας πείθει ο ψευτοπολιτικός, ψευτοπατριώτης, πολιτικά της Δένδειας. Το μίσθαρνο όργανο ξένων συμφερόντων. Αφού λοιπόν έχουμε υπεροπλία στον αέρα, γιατί δεν καταρρύπτεται τα τουρκικά αεροσκάφη, κύριε Υπουργέ της Πλάκας? Κύριε Υπουργέ της Πλάκας. Τραγούδι, κύριε Αρκούδη.

Πάνος Γαβαλάς, 1963. Δε με πονάς, δε με αγαπάς. Μουσική Αναστάσιος Κουλούρης, στίχη Πάνος Γαβαλάς. Αυτά πρέπει να λέγονται. Να λέγονται οι Έλληνες, οι δημιουργοί των τραγουδιών. Αυτό είναι το σωστό. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Όχι ψου ψου, ψιψίνα, σου σου σου, ουστ παλιόγατα.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα παρουσιάζουμε τη διαφθορά, την πολιτισμική διαφθορά, την πολιτική διαφθορά, τη απειλή της εξουσίας. Και θέλω να σας γνωστοποιήσω, για όσους δεν τα ακούσατε, τι είπε ο μεγάλος ψεύτης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο συνέδριο, κακομοίρη? Ο Σαμαράς λείπει, ο Καραμαλής λείπει. Οι Καραμαλικοί λείπουν, οι Σαμαρικοί λείπουν. Με ποιους το έκανε στο συνέδριο? Τρίχιο Κούκος. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί είναι κομματόσκυλα. Πήρα τηλέφωνα το πρωί, έμαθα. Δεν περίμενα από ανθρώπους που πίστευαν ότι είναι πατριώτες ήταν εκεί. Ακούστε τι σας λέω. Δεν περίμενα από ανθρώπους που είναι πατριώτες ότι θα είναι εκεί. Και ήταν εκεί. Και λέει, ήρθα στο συνέδριο να κάνω χαβαλέ, λέει. Και τώρα είμαι έξω και κάνω τσιγάρο. Κουτέ. Τα κουτέ. Και μετά μου λέτε εσείς ότι άλλαξαν μυαλά οι Έλληνες. Ένα πολύ καλό μήνυμα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα, υπάρχουν πολλές γραμμές. Κύριε, δεν προλαβαίνω, μόνος μου είμαι. Με τον Αρκουλή εδώ πέρα που έχει πάρει, τα έχει πάρει σβάρνα όλα και τα έχει πάρει στην πλάτη του. Τηλέφωνα, μουσικές, τραγούδια, τις απαιτήσεις δικές μου. Τον τρελάω τον άνθρωπο, θα σε στείλω στο ψυχιατρίο. Θα σε στείλω στο ψυχιατρίο και θα σου πληρώνω και τα νοσήλια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα πάρει έτσι. Να είσαι καλά, ρε Αντώνη, γιγάντα. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, παιδιά. Θα διαβάσω το τέλος εκπομπής όλα. Στείλτε κι άλλα. Στείλτε κι άλλα τώρα που γυρίζει. 6943, 63, 54, 51. Οι γραμμές έχουν φορτώσει. Έχει κοκκινήσει το σύμπαν εδώ πέρα. Λέει όμως ένα πολύ καλό, ένας φίλος, ο οποίος είναι οδηγός διεθνών μεταφορών, που μου απαντάει για το θέμα του Γκριμάλτη και το θέμα των ακτοπλοϊκών. Εγώ ξέρω τι λέω. Δεν είμαι βλάκας. Πρέπει να σου πω, μου λέει ο φίλος, ότι όταν ταξιδεύει το φορτηγό με super fast, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ μου φίλε, είναι τα super fast του Παναγόπουλου που πουλήσει στον Γκριμάλτη, έτσι. Στον Ιταλό Γκριμάλτη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή επικυρίαρχος στην ελληνική των ακτογραμμών ναυσιπλοεία, αλλά και στις ακτογραμμές διεθνών ταξιδιών. Τα μεγάλα του Γκριμάλτη. Το ένα είχε πάρει φωτιά στην Ιγουμενίτσα, κάηκε ολόκληρο και από εκεί βγήκαν καμένοι κάποιοι άνθρωποι και μετά ξανά έγινε. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι κι άλλοι. Μου λέει ο φίλος των διεθνών μεταφορών, όταν ταξιδεύει το φορτηγό με super fast πληρώνει 12 ευρώ πιο πολύ λιμανιάτικα, εφόσον του έδωσε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας τσάμπα. Τσάμπα το πήρε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και το εισιτήριο για Ιγουμενίτσα Πάτρα, για την Ταλίκα, κοστίζει κοντά στα 2.000 ευρώ. Το ακούτε αυτό? Μονοπόλιο, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα μονοπόλια και μονοπωλιακές καταστάσεις συνέβησαν επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, επί Τσίπρα και Μητσοτάκη. Δεν τα έκανα εγώ αυτά. Έχουν βογγίξει και οι Έλληνες ναυτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις διεθνείς μεταφορές με τα φορτηγά. Βογγίξανε. Και δεν θα είμαστε δίπλα τους. Με ποιο θα είμαστε? Με τον κύριο Μητσοτάκη που θα πάει το βράδυ με τη μαρέβα του να δει τον ψιψιψι νιάου νιάου? Το πολιτικά, το τραγουδιστικά και πολιτισμικά και καλλιτεχνικά ερμαφρόδιτο. Αυτό το τέρας. Και παρακαλάει ο άλλος το Ισραήλ να τον ψηφίσει και την Κύπρο. Πού καταντήσαμε, ρε? Να βγάζει λόγο ο πρωθυπουργός στο συνέδριο και να λέει, παρακάλεσα τους, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Θα παρακαλέσω, λέει, τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θα παρέμβω να ψηφίσουν το βράδυ το Ακύλα. Καλά, ρε, σε ντρέπεσαι να πούμε. Το άκουσα τραγούδι του Ακύλα. Ψουψουψου μου μου μου, φέρ το πάρτο. Έτσι έχεις μάθει στη ζωή σου εσύ? Έτσι έχεις μάθει, κύριε, γιατί ανοίξεις την πολιτική δυναστεία. Που μια ζωή έλεγαν φέρ το και έλεγε ο άλλος απ' έξω πόρτο, φέρ το, πόρτο. Τσαμπατζίδες, τσαμπατζίδες, μαυραγωρίτες, δοσύλλογοι, λιμοκοντόροι. Γραμμούλα 128, πάμε. Έλα, δεν σ' ακούω καλά όμως.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Στέφανε.
0: Ω, τον αγαπητό μου φίλο.
1: Όλοι αυτοί οι απόγονοι του Μαυροδομορδάτου και του Κολέτη, και τα μάθατε τι κάνανε?
0: Τι
1: δώσανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτοχύνανε πολιτισμικά. Να παιχτεί η ταινία με μαύρη την Κλεοπάτρα και με τράν στον Αγγιλέα. Πού είναι ο πνευματικός?
0: Την ωραία Ελένη.
1: Είναι
0: την ωραία Ελένη. Ένα λεπτό, για να μην κάνουμε λάθος. Όχι την Κλεοπάτρα, την ωραία Ελένη.
1: Ναι. Ήθελα να πω για την Κλεοπάτρα, μόλις τη δείξανε μαύρη, αμέσως τον έπισκοπη, γιατί κάνανε διαβήματα οι Αιγύπτιοι. που η Κλεοπάτρα είναι και δικιά μας τελική. Το Λεμαία ήταν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Επίσης δίνουν 70 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το τέμενο της Ιουλία. Το τέμενο του Βαγιαζή ήταν αστήλωση. Και δεν πάνε να στυλώσουν να πούμε στο Μαραθώνα, Σερμοπίδες, αυτά δεν είναι ελληνικά. Να αναστηλώσουμε ποιο. Το τζαμί του Παγιαζή του μας κατέσπαξε. Είναι δυνατόν να μην μιλάει κανένα, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος.
0: Εντάξει,
1: όλοι αυτοί κύριες, κύριες Σέβανε.
0: Υπάρχουν ένα-δυο, το πολύ ένα-δυο πολιτικοί που μόνο αυτοί μιλάνε, δεν μιλάει κανένας άλλος. Και κανένα τριάρι δημοσιογράφοι που τους ξέρεις.
1: Ναι, όλοι αυτοί μετά τη μεταπολίτευση, αυτοί οι μνηστήρες της εξουσίας, άλλοτε με το μανδύα της δεξιάς, Νέα Δημοκρατία, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού ΠΑΣΟΚ και άλλοτε με το μανδύα της ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Έχουν πια ψυχολογήσει το βιός μας και έχουν καταστρέψει τις οικογένειές μας. 2 εκατομμύρια Ελληνόπουλα στα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Όλες οι πλατείες έχουν γεμίσει, αστεύουν με τις εξώσεις που κάνουν. Η ακρίβεια στα ύψη, η βενζίνη στα ύψη.
0: Τα παιδάκια, τα κακοποιημένα παιδάκια.
1: Α, μπράβο, αυτοκτονάνε. Και δεν είναι για να αυτοκτονάνε αυτά τα παιδιά, γιατί. Για τους έχουμε στερήσει το όνειρο. Και εμείς ήμασταν φτωχοί, αλλά είχαμε ένα όνειρο. Συμφωνείτε. Αυτά δεν έχουν πια ούτε όνειρο.
0: Απόλυτα συμφωνώ.
1: Και όλα τα μαχαίρια με κουμπούρια και βλέπεις τον άλλο τον Αγγίλα τον πληρώνω. Φέρτο. Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
0: Αυτό συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ναυτικός, που γνωρίζεις, έχεις ταξιδέψει. Αυτό δεν είναι αυτός. Αυτό τι είναι.
1: Μα έδωσε συνέντευξη.
0: Τι είναι αυτό.
1: Είναι γάτα.
0: Είναι γάτα.
1: Ναι, μια είπε είμαι γάτα.
0: Είμαι γάτα. Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω πάνω. Να είστε καλά κύριε Σέβα.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε γραμμή 149. Πάμε κύριε Αρκούλη.
2: Καλησπέρα κύριε Σίω.
0: Καλησπέρα κυρία μου. Καλησπέρα.
2: Είμαι η Ευαγγελία από Ερετρία και χαίρομαι που σας μιλάω.
0: Μάλιστα κύριε Ευαγγελία.
2: Εκεί δεν πρέπει να ανησυχούμε για
0: εκεί
2: τους
0: Τούρκους. Ένα λεπτό.
2: Ναι, αυτό θα πω κι εγώ.
0: Ένα λεπτό. Σε ρωτήσω πρώτα. Εκεί στην Ερέτρια σκάβουν ακόμα οι αρχαιοκάπηλοι.
2: Τα στέλνουν στην Ελβετία, μην ανησυχείτε. Σου έχω πει κανονικά κι εγώ. Με ένα χωράφι που είχαμε πρόβλημα, τέλος πάντων, απαλωτρίωσης. Λοιπόν, μην ανησυχούμε για τους Τούρκους. Θα στείλουμε τον Ακύλα και θα σκιαχτούν και θα κάνουν πίσω. Λοιπόν, ναι, είναι ένας καραγκιόζης δηλαδή.
0: Θα πάει με την όπισθεν ο Ακύλας και θα φοβηθούν.
2: Με την όπισθεν, αυτό είναι.
0: Ξέρετε,
2: αυτό
0: είναι οι Τούρκοι ειδικεύονται στο Οθωμανικό.
2: Μα είπαμε, θα σκιαχτούν, ναι, με την όπισθεν οπωσδήποτε. Τι λες τώρα.
0: Θα τους ξελαφρώσει λοιπόν, όλους. Τους δαυρατισμένους.
2: Αυτά τα πρότυπα στη Λακύλα έχουν στόχο να βρεφοποιήσουν και να ηλικιοποιήσουν τον κόσμο. Είναι γνωστό το κόλπο από παλιά, έτσι δεν είναι κύριε Χίο?
0: Ναι, ξέρετε πόσο θα κάνει απόψη η Eurovision, 90%.
2: Μα είπαμε, αυτό είναι ο σκοπός τους, να ηλικιοποιήσουν.
0: Ναι, αλλά εμείς μείναμε 10%. Και οι άλλοι είναι 90%. Πώς θα τους αντιπαλέψουμε? Με τα δρεπάνια, όπως κάνουν οι μανιάτισες στη μάχη της Βέργας.
2: Λοιπόν, εκτός από την αλήθεια που υπερασπίζεστε ακόμα και με τη ζωή σας, μας βάζετε και φανταστικά τραγούδια. Αναφέρομαι στην Αλεξίου που έπαιξε πριν. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Ναι, ήταν από τον άγνωστο εκείνη τη νύχτα, ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, καλό βράδυ. Γραμμή 258. Πάμε, κύριε. Παρακαλώ.
3: 258.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι ενεργούμενο και γέννημα της σχολής της Φραγκφούρτης.
0: Ποιος?
3: Ο Ακύλας.
0: Α, ο Ακύλας. Α, ναι. Είναι γερμανοτραφής, είναι.
3: Όλα αυτά τα πράγματα είναι γεννήματα της άποψης ότι θα κάνουμε τις δυτικές κοινωνίες να βρωμάνε από μέσα. Ας πούμε, η άλλη δασκάλα που είχε πάει στο νηπιαγωγείο ήταν για να κάνει... Πώς τις λένε αυτές, μωρέ? Ωρε, φίλε.
0: Βρεφονηπιακόμος, τι ήταν αυτή? Ποια
3: δάσκαλα?
0: Ποια δάσκαλα, ρε παιδί μου, ποια δάσκαλα?
3: Που είχε πάει στα παιδιά να κάνει μάθημα μία... όχι δάσκαλα, δεν ήταν δάσκαλα, ήταν...
0: Ποια? Τι ήταν? Δεν σου έρχεται. Καλά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
3: Dragon Queen, πώς τις λένε αυτές.
0: Α, τη Βίστα λες, τη Βίστα.
3: Ναι, ναι, που την είχαν στείλει στα...
0: Ναι.
3: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, μωρέ, εντάξει, ναι.
3: Ναι, αυτά, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και τις εντολές αυτές.
0: Ναι.
3: Τις χωρίς αυτές. Για να διαλύσουν τις κοινωνίες τις δυτικές, ιδίως γιατί τις ανατολικές μάλλον τις ελέγχουν, και να γίνει ο κόσμος μια μάζα, οπότε να μην έχει κοινή ιστορία, ηθική, έθιμα και παραδόσεις, και να έχει μόνο τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους θα ελέγχουν αυτοί. Εγώ από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα τόσα χρόνια που ψάχνω, πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να ελέγξουμε τις διαδρομές των προέδρων της Τραπέζης Ελλάδος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε αυτόν τον κόσμο, γενικά στο όλο τον πλανήτη, οι εντολές ξεκινάνε από αυτούς που έχουν τα κεφάλαια στα χέρια τους, τραπεζίτες. Οι οποίοι δεν έχουν μόνο τις τράπεζες και δεν τύπουν μόνο το δολάριο, το μάκρο και το κοίτα και την τουρκική λίρα, η ίδια οικογένεια δεν τυπώνει αυτά.
0: Ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τον ελέγχοντα?
3: Ποιος θα μπορεί να ελέγξει, ας πούμε, το Στουρνάρα.
0: Βέβαια.
3: Ο οποίος είναι, μεταφέρει εντολές αυτής της γνωστής οικογένειας στις διαφορετικές κυβερνήσεις της Ελλάδος. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας.
0: Αγαπητέ μου κύριε,
3: ναι.
0: Αυτά είναι καλά στη θεωρία. Ποιος θα ελέγξει τον άνθρωπο που ελέγχει, τον κύριο Πιτσιλή? Ποιος θα ελέγξει τον κύριο Βουρλιώτη? Ποιος θα τους ελέγξει αυτούς? Μόνο η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου είναι ο κύριος Τζαβέλας.
3: Η οποία ελέγχεται κι αυτή.
0: Όχι, αφήνεται. Τι λέτε τώρα?
3: Λοιπόν, ναι,
0: αφού του έχουν τάξει. Έχουν τάξει. Ή θα τον κάνουν πρόεδρο Δημοκρατίας, ή θα τον βάλει ο Μητσοτάκης, εάν συνεχίζει να είναι Δημοκρατία, στο νομικό του γραφείο.
3: Ναι, ναι, φυσικά το σύστημα της αφήνει απ' έξω.
0: Ή θα τον κάνει υπηρεσιακό πρωθυπουργό, εάν συνταξιοδοτηθεί.
3: Ναι,
0: όπως έγινε ο Πικραμένος.
3: Ναι.
0: Ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος κατοχής.
3: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
3: όπως έγινε και ο άλλος υπουργός οικονομικών, ο οποίος είχε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, την κατοχή.
0: Ο Παπακοσταντίνου.
3: Ο Παπακοσταντίνου.
0: Βεβαίως.
3: Ο οποίος συνδέεται και με το σκάνδαλο της ΕΣΤΑΤ.
0: Βεβαίως.
3: Με τη δίκη Γεωργίου σε εισαγωγικά.
0: Βεβαίως. Ο μπάρμπας του ήταν, το λέγανε Μποτάκια στην κατοχή, γιατί φοράει γερμανικές μπότες και κατέδιδε πατριώτες. Δεν τον είδατε πως είναι. Εγώ τον έλεγα στράβος αγωνιασμένο που πάει κάποτε σε κομπές στο Κόντρα. Στράβος αγωνιασμένος που πάει. Και έφαγε 1,5 χρόνο φυλακή με αναστολή στο δικό δικαστήριο. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Μόνο ο Τσοχατσόπουλος πήγε μέσα. Και ο Παπαντονίου και ξαναβγήκε. Υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τώρα δικαιοσύνη.
3: Εγώ κάνω αυτή την επισήμαση και επίσης θέλω να ρωτήσω, έτσι, ακαδημαϊκά τώρα, τι περιείχε το κοντέινερ της ΖΙΜ στο Τέμπι? Το κοντέινερ της ΖΙΜ είναι μια εταιρεία που ανήκει στην BlackRock.
0: Ακούστε, το έχουμε κάνει θέμα εδώ αυτό. Το κοντέινερ της ΖΙΜ είναι μια σύμβαση που έχει γίνει μεταξύ της οικογένειας Λάτση και συγκεκριμένα της Μαριάννας Λάτση.
3: Ναι.
0: Αυτό έχει γίνει έρευνα. Δημοσιογραφική έρευνα σε γνωστά ιστολόγια. Το έχουμε παίξει και εμείς εδώ αυτό.
3: Ότι περιείχε εκρηκτικά.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Απλώς, κατά συνήθεια, μεταφέρονταν με κοντέινερ τη ΖΙΜ μέσω του σιδηροδρόμου των Ιταλών μαφιόζων εκρηκτικά και όπλα στο κράτος του Ισραήλ.
3: Η
0: σύμβαση είχε γίνει μεταξύ της κυρίας Μαριάννας Λάτση και της εταιρείας της εννοώ και του Ισραηλινού κράτους. Και όλα αυτά μεταφέρονταν με τα τρένα της Hellenic Train στο Ισραηλινό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει γίνει έρευνα με έγγραφα.
3: Το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν αμφισβητήθηκε. Εγώ πού να ξέρω αν εκείνο το βράδυ κουβάλαγαν χειροβομβίδες. Δεν το ξέρω.
3: Ή κάποιο βιολογικό όπλο.
0: Δεν το ξέρω.
3: Ούτε εγώ το ξέρω. Απλώς ρωτάω.
0: Προσπάθησα να το αποδείξω. Και
3: είναι
0: η δικαιοσύνη δεν βοηθάει. Μα δεν βοηθάει η δικαιοσύνη. Δεν κάνει ανάκριση.
3: Και ο στρατός δεν βοηθάει. Γιατί
0: ο στρατός. Ο στρατός.
3: Οι στρατιωτικοί τι δουλειά είχαν?
0: Οι στρατιωτικοί πήγανε να πιούνε καφέ.
3: Α, πήγαν.
0: Ναι. Πιούνε φρέτο εσπρέσο και να φύγουν. Όπως και οι πυροσβέστες της ΔΑΕΒ.
3: Του ΝΑΤΟ, μάλιστα.
0: Τους διώξανε. Ναι, του ΝΑΤΟ.
3: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά.
3: Και ο μόνος που αρνήθηκε ήταν ο διευθυντής τροχιάς της Λάρισας, τον οποίο τον στείλανε κι αυτόν.
0: Τον στείλανε, τον εξοπετάξανε τον άνθρωπο. Βρήκε τον πελάτη. Και θα πάει και φυλάκι, θα πάει κατηγορούμενος.
3: Ναι, η ελπίδα πάντως πηδάει από τις ταράτσες. Που λένε η ελπίδα πεθαίνει.
0: Δεν ξέρω και αν πηδάει από τις ταράτσες, απλώς η ελπίδα είναι ένα ουτοπικό όνειρο στην Ελλάδα που για να εφαρμοστεί θέλει Έλληνα πολιτικό με παντελόνια.
3: Πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, παιδιά μου, φάγατε όλη την ώρα σήμερα. Δεν είχα εκπομπή καθόλου.
4: Ναι.
0: Ναι, κύριε.
4: Παγούδια.
0: Ναι, κύριε.
4: Κάποιες φορές σας έχω πάρει κανένα δύο φορές.
0: Κανένα δύο φορές. Κανένα δύο φορές δεν υπάρχει εδώ δύο φορές. Εδώ θα βγαίνετε παρθενικοί. Θα σας παίρνω την τηλεφωνική παρθενία εδώ. Θα σας πάζω τον τηλεφωνικό παρθενικό ημένεο εδώ. Ημένος είναι ο γάμος. Πάμε. Άλλος, έλα. Θα κλείσω το κουμπί από τίποτα, ρε φίλε.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, κυρία μου.
5: Ναι. Λοιπόν, είμαι η Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει, Στέφανε. Ναι. Για το ζεϊμπέκικο ήθελα να πω.
0: Ναι, κυρία μου. Ναι. Το αύριο βράδυ έχουμε καλή εκπομπή αυτό το βράδυ.
5: Η τουρκική γλώσσα δεν ετυμολογείται. Είναι ο ιερός χορός του Ζέους Βάκχους. Έτσι, και είναι χορός περισυλλογής και εσωτερικής ανάτασης. Λοιπόν, και είναι πανάρχαιος ελληνικός. Αλλά δεν έχουμε. Έχουμε ψοφήμια. Δεν απαντούν, δεν μιλάνε. Είναι μάλλον ένα με αυτούς. Λοιπόν, όπως ιερός αλγόριθμος είναι και το αλφάβητό μας. Όλο το ιερό αυτό πράγμα του ελληνισμού που δεν διδάσκεται πια, που δεν ενθουσιάζει τα παιδιά, που δεν τα εμπνέει, που δεν υπάρχουν δάσκαλοι εμπνευσμένοι που να μπορέσουν να το μεταδώσουν αυτό, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα παιδιά δεν έχουν όνειρα, δεν ονειρεύονται, δεν τους δίνουν υλικό για ονείρεμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για το ζεϊμπέκικο είναι αυτό. Και έχω γράψει ένα ποίημα που δεν μπορώ τώρα να σου το πω, γιατί πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο και περιμένουν και άλλοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνεις. Καλό βράδυ.
0: Καλό να είστε. Λοιπόν, κύριε Αρκουλή, τέλος της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να παίξω τα θέματα της εκπομπής. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να διαβάσω μηνύματα. Δεν μπορώ να κάνω όλη την εκπομπή με τηλεφωνικές γραμμές. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ, σας αγαπάω. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μου λες, κύριε Ανδρουλάκη. Εσύ τι καπνό φουμάριζε. Γιατί λες ψέματα, ρε. Τι μου λέτε κάτι, ρε. Εκεί στο Πασόκ θα βάλετε μυαλό. Ρε κακομύριδες, θα πέσα στο 6%. Έρχεται ο Σαμαράς με κόμμα. Έρχεται ο Τσίπρας με κόμμα. Έρχεται η άλλη, η εκμεταλλεύτρια του πόνου των ανθρώπων με κόμμα. Τι θα πάρει, τι θα μείνει στο Ανδρουλάκη. Θα το κατασπαράξουν. Όχι μόνο αυτό, λέγε ψέματα. Για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία με τον Ανδρουλάκη, βγαίνουν και κάνουν ανακοινώσεις κατεβατά ολόκληρα και δεν τα διαβάζει κανένας. Και Ανδρουλάκη είστε ψεύτης. Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη. Τα χαρτιά δείχνουν το αντίθετο. Η σύμβαση που λέτε υπεγράφει τον Απρίλιο του 2010 και αφήστε τα παραμύθια ότι την είχε προετοιμάσει ο Καραμαλής. Εγώ ξέρω ότι υπεγράφει στις 24 του 10. Νίκιαζες ακίνητο της οικογένειάς σου στο ελληνικό δημόσιο και έχεις πάρει μέχρι τώρα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Άσε τα σάπια και πες την αλήθεια. Κάηκες. Παρετήσου, φύγε. Φύγε. Δεν μπορεί πολιτικός. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Τα ενίκια που ο Ανδρουλάκης έπαιρνε για να τελειώσει αυτή η ιστορία το παραμύθι. Μη σας πουλάει παπά ο Ανδρουλάκης, ο παπατζής. Τα ενίκια που έπαιρνε ο Ανδρουλάκης από τον Μητσοτάκη από το 2020, 19 μάλλον, μέχρι το 2025, ακούστε τα. 75.600 το 19. 75.600.000 εννοώ. Το 20. 75.600 το 21. 25.200 και 55.200 το 22. 82.800 το 23. 82.800 το 24. Και το 2025 πήρες, κύριε Ανδρουλάκη, 41.400 ευρώ, 2.500 ευρώ, 21.300 ευρώ. Έως έκτο του 25, αναδρομικά το 24 και τον 7ο και τον 9ο του 25. Λοιπόν, άσε τα παραμύθια και πες την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το χαρτί που κρατάω και δεν το βγάλε κανένας ξεπουλημένος δημοσιογράφος. Γιατί είστε κόλος και βρακοί με όλους. Κρίμα, κύριε Μαρινάκη, με το NGR. Κρίμα. Στηρίζεις το Πασόκ. Και εσύ, Βαγγέλη μου. Και εσύ, Βαγγέλη μου, το Πασόκ. Τώρα αποκαλύφθηκε ο ρόλος σας. NGR. Να μην ξαναπεί μέσα κανένας να το διαβάσει. Είναι δυνατόν υποτιθέμενο που μετράτε από μια κολοεταιρεία του διαδικτύου να μας βγάζετε το NGR είναι πρώτος αναγνωσιμότητα. Έχω φάει τέτοια βρυσίδια από το NGR, τώρα θα τα πληρώσετε. Τώρα θα τα πληρώσετε όλα, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Κύριε Λευτέρη Χαραλαμπόπουλε. Που είχατε ένα περιοδικό και το κλείσατε και ενταχθήκατε στον όμιλο. Εννοείται, δεν τα θυμάμαι. Εγώ είμαι σαν την Καμίλα, τα θυμάμαι όλα όποιος με βρίζει. Ακόμα και ένα βρωμερό κολόπεδο. Το θυμάμαι και αυτό. Και έναν άλλον, ο οποίος με καθύβριζε όταν ήμουν στον Αντένα, στο αθλητικό τμήμα που λέγεται Γιώργος Λικουρόπουλος. Γιωργάκη, για πες αλεύρι, ο Στέφανος Χίος εγκυρεύει. Θεωρείς ότι παιδί περάσαν 30 χρόνια, δεν σου την κρατάω μανιάτικη. Εγώ είμαι από κάτω, φίλε. Θα τα πούμε και μαζί σου. Όταν έβγαζε στο φύλαθλο ότι ο Χίος είναι αγράμματος, ότι ο Χίος είναι έτσι, ότι ο Χίος είναι αλλιώς, γιατί είχες κάποιο ρουφιάνο μες στο αθλητικό τμήμα και τα σφύριζε. Νομίζεις, δεν θυμάμαι ποιος ρουφιάνος ήταν αυτός. Ιάκωβε, για πες αλεύρι, ο Χίος σε γυρεύει. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Δεν ξεχνάω τίποτα, ακόμα κι αν περάσει ένας αιώνας. Κύριε Ανδρουλάκη, τα ενίκια είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Και πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου λες ρε εσύ, Άδωνη, που σε ξέρω 30 χρόνια. Το voicenews.gr έχει βγάλει 10 θέματα. Μίλα ρε φίλε, εσύ τουλάχιστον βοράς Παντελόνια. Εσύ τουλάχιστον θεωρώ ότι είσαι ερνικός. Παρά το γεγονός της καθημερινής προπαγάνδας που μας ρίχνει στα μούτρα. Μίλα ρε. Άδωνη, μίλα. Βγάλε ανακοίνωση. Το Voice News έχει κάνει ρόμπα. Ότι έπαιρνες λεφτά από την αρχαία ελληνική γραμματεία με την ελληνική αγωγή, την εταιρεία. Είσαι μέτοχος στην εταιρεία. Ήσουν, δεν ξέρω. Πήρες λεφτά από το κράτος, αδερφέ μου. Μίλα. Βγάλε μια ανακοίνωση, ρε φίλε. Το μουγκόχορτο έφαγες. Συμφωνώ. Το ξέσχισες τον Ανδρουλάκη και καλά του κάνες. Εγώ δεν είμαι με κανέναν πολιτικό. Με την αλήθεια είμαι. Αποκαλύφθηκε ότι ο Ανδρουλάκης έλεγε ψέματα. Και υπάρχουν ακόμα ψηφοφόροι που ψηφίζουν αυτό τον παπατζή. Τον εκατομμυρίουχο παπατζή. Που δεν ξέρει τι έχει στην Κρήτη. Ο πατέρας του είναι πάπλουτος. Κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και κοροϊδεύει τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Και τους λέει ότι εγώ έπαιρνα ένα χιλιάρικο ενίκιο και τα χαρτιά που έχω στα χέρια μου και κρατάω και δεν τόλμησε κανένας να τα δημοσιεύσει. Θα τα ανεβάσω λοιπόν εγώ το βράδυ στο μακελιό.gr αφού δεν τολμάει κανένας από εσάς. Και πάμε παρακάτω. Ο Καραμαλής. Ρε εσύ Καραμαλή, εσύ ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε, ο ναυλουχοδονόσορας της πολιτικής ζωής του τόπου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε. Πας στην Ξάνθη, βγάζεις χρησμούς σαν την Πυθία. Έχεις τον άλλο κολλητό, τον Σαμαρά. Καλά, εσύ έλεγατε καλημέρα. Πώς σφιχτά αγκαλιάζεσαι τώρα. Α, μπροστά στον κοινό κίνδυνο, να μην χαθεί το κόμμα, ε. Τώρα που σας πήρε το κόμμα ο Μητσοτάκης, τώρα που σας πήρανε το κόμμα οι Μητσοτάκηδες, τώρα κάνετε εθνική αντίσταση. Ρε κατακαημένε Σαμαρά, που πας ρε κακομύρι να φτιάξεις κόμμα. Τη δικιά σου θα πάρεις μόνο. Γυρνά πίσω και παίξε το ρόλο που γνωρίζεις. Μια ζωή προδότης, άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Θυμάσαι στο παλέντε σπόρτι σου λέγανε αλήτη, προδότη Σαμαρά, δεν τα έλεγα εγώ αυτά. Οι νεοδημοκράτες τα λέγανε. Και θες να γυρίσεις και στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαρά, κάνε πίσω. Αν αγαπάς την πατρίδα και το πατριωτικό συμφέρον, κάνε πίσω. Κάνε πίσω! Πίσω! Και εσύ Κωστάκη, πίσω, τραβηχτείτε, θα γίνει πόλεμος. Και στον πόλεμο πάνε μπροστά μόνο τα παλικάρια, όχι οι ρυψάσπιδες. Βίλι! Κότες! Πίσω!

0: Κυρίες και κύριοι, έχω την υποχρέωση. Από δύο κούβεντος στην κυρία Ζαχαράκη. Δεν μου λες, κυρία Ζαχαράκη. Είσαι μάνα και δεν ξέρεις. Εύχομαι να γίνεις μάνα και να μάθεις. Είσαι υπουργός παιδείας. Περιμένουμε να ακούσουμε από προχτές που έγινε το φοβερό συμβάν. Μας έχει όχι συγκλονίσει. Μας έχει παγώσει. Μπήκαν οι εφιάλτες στο κεφάλι μας, κυρά μου. Δύο κοριτσάκια πέφτουν από τον 7ο, τον 6ο. Και τι λένε, για να είμαι συνεπέστατος και στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Λένε κάποια πράγματα στο χαρτί, δεν θέλω να το διαβάσω. Αναφέρουν μία λέξη βασική. Πανελλαδικές. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω για το σημείο μου. Μέχρι εδώ. Θα σεβαστώ απόλυτα τον νόμο της κείμενης νομοθεσίας και όσα συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε το ραδιοτηλεοπτικό. Παρά το γεγονός ότι έχω έρθει πολλές φορές σε αντιθέσεις μαζί τους, με αυτούς τους συνταξιούχους δικαστές εκεί, εδώ συμφωνώ απόλυτα. Καμία κουβέντα από το σημείο μου. Όχι. Όχι, γιατί οι άλλοι 24χρονοι φούνταρε. Και φούνταρε πολύ κοντά σε χρονικό σημείο που προσεγγίζει το σημείο της Ηλιούπολης. Και αυτά μένα με τρομάζουν. Ο μιμητισμός. Ο αυτοκτονικός εγκληματικός μιμητισμός. Με τρομάζουν αυτά. Δεν μου λες, κύριε Ζαχαράκη. Κάπου είπες ότι οι πανελλαδικές έχουν φτάσει στα όρια τους. Τι εννοείς με αυτό? Τι χρησμοί είναι αυτοί? Θα βγεις να δώσεις συνέντευξη τύπου. Μ' ακούς εμένα. Ξέρω ότι μ' ακούς. Προχτές τάχωσα και στείλες το βράδυ υποστήριξη στο σχολείο. Σήμερα λοιπόν σου λέω να βγεις να δώσεις συνέντευξη τύπου. Πολιτεύεσαι στη Βορειοανατολική Αττική. Σε μια δύσκολη περιοχή. Θα σε μαυρίσουν όλοι οι γονείς εκεί πέρα. Όλοι. Με αυτό που συνέβη θα σε μαυρίσουν όλοι οι γονείς. Γιατί τα σχολεία εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχουν καθηγητές. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν υπηαγωγοί. Δεν υπάρχουν ολοήμερα. Δεν υπάρχουν λεωφοριάκια να πηγαίνουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Κάθε μία και λιγάκι εκδρομές. Εκδρομές. Εκδρομές. Μας ρωτάτε εμάς τους γονείς αν έχουμε να πληρώσουμε τις εκδρομές. Ακόμα θέλετε τα παιδιά. Είστε υπουργός παιδείας. Συνέχεια εκδρομές. Πού ακούστηκε? Πού ακούστηκε σε πρώτη λυκείου? Συγγνώμη. Σε πρώτη τάξη γυμνασίου. Να οργανώνουν εκδρομές στην Ολλανδία. Τι λέτε ρε? Τα κάναμε για εμείς αυτά? Εμάς μας πηγαίνανε μια βόλτα στη Δεξαμενή, στη Σπάρτη, για να δούμε τα αρχεία και το αρχαίο θέατρο, εκεί που κατουράγανε και ουρούσανε και αποπατούσαν όλοι. Είχαμε τους καλούς δημάρχους εκεί. Στο αρχαίο θέατρο είχε γίνει αφοδευτήριο. Και γυρίζαμε μετεπιστροφής. Και εσείς αφήνετε τους καθηγητές να στέλνουν τα παιδιά στην Ολλανδία, στην πρώτη δημοτική γυμνασίου? Τι λες, κυρά μου? Και για να μην γαυγίσω άλλο, δώσε συνέντευξη τύπου και κατάργησε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δώσε συνέντευξη τύπου, άκουμε και εμένα, πολιτεύεσαι, σε ενδιαφέρει δημοφιλία, κάνε μια καλή πράξη. Κατήργησε χτες τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι κρέατο μηχανή. Και άκουμε και εμένα, πατέρας είμαι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχει τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει προταθεί κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Όμως ακούω πολλούς εκπαιδευτικούς που λένε ότι να μπαίνουν τα παιδιά όλα στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Και όποιο παιδί δεν περνάει το πρώτο έτος και συγκεκριμένα μαθήματα, ακούστε τα, αυτά είναι σοβαρά, να φεύγει. Δεν είναι λύση αυτή. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Παλιά, στα χρόνια όχι τα δικά μου, στα χρόνια των προγόνων μου, θα μου πεις πας πίσω. Ναι, πάω πίσω. Πού να πάω μπροστά? Μα το πίσω είναι το καλό και το σωστό. Θέλετε τα τραγούδια, θέλετε οι ηθοποιοί, θέλετε οι ταινίες, θέλετε ο κινηματογράφος. Τα πίσω ήταν καλύτερα από τα σημερινά. Εδώ το βράδυ το 90% θα ακούσει τον Ακύλα τον ψιψινιάρη. Τον ψιψινόμαγκα. Αυτός που φοβάται να κοιμηθεί. Ανάσκελα. Φοβάται να κοιμηθεί ανάσκελα. Γιατί καργαλιέται. Και κοιμάται μπρούμητα. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Καργαλιέται ανάσκελα, δεν μπορεί. του δημιουργεί πρόβλημα το μαξιλάρι.
1: Εντάξει, εγώ ωραία.
2: Μάθε,
0: μόνο ωραία, μακαρίτη μου. Θεός συγχωρέστε. Λοιπόν, καταργήστε τώρα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι σύστημα αυτό. Εγώ προτείνω, μιλώντας με εκπαιδευτικούς, γιατί δεν είμαι εκπαιδευτικός, ότι το παλιό σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο ήταν το πιο δίκαιο. Όχι στη σφαγή των εξετάσεων της τρίτης λυκείου. Είναι λάθος. Τα παιδιά είναι επιβαρημένα όλη τη χρονιά. Με φροντιστήρια, με μπαλέτα, με χορούς, με χίλια δυο πράγματα για να γίνουν σωστά στο πνεύμα και στο σώμα. Οι γονείς πληρώνουμε για αυτά. Κάποιοι δεν έχουν και πιέζουν τα παιδιά τους να μπουν στο πανεπιστήμιο για να βρουν δουλειά που θα έχουν. Είναι λάθος, κυρία Ζαχαράκη. Διαταράσε το ψυχικός κόσμος των παιδιών. Και εμείς δώσαμε. Σωστό. Αλλά εμείς είχαμε άλλη ψυχολογία. Είμαστε πιο σκληραγωγημένη γενιά. Τούτα τα παιδιά είναι μαλακά παιδιά. Είναι η τελευταία γενιά της ζωής μας. Πρέπει να τα προστατέψουμε. Καταργήστε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάντε το μη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι το σωστό, το πρέπον και το αληθινό. Μόνο έτσι αλλάζει όλη η νοοτροπία. Και απαλλάσσετε το παιδί. Θα μου πείτε, γιατί να τους κάνω τη χάρη? Γιατί να τους διευκολύνω? Γιατί τα έχουν βρει όλα έτοιμα? Έτσι είναι και δεν αλλάζει. Υπάρχουν παιδιά που στίβουν την πέτρα αυτή την ώρα. Στα χωράφια, στην εργασία, υπάρχουν παιδιά μαθητές που δουλεύουν. Δεν είναι όλοι έτσι. Καταργήστε τις πανελλαδικές τώρα. Και κάντε μια συνέντευξη τύπου αλλαγής όλης της νοοτροπίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα που μπορείτε και είστε υπουργός. Διότι αν περιμένουμε αύριο να έρθει άλλος υπουργός, και να σου πω και κάτι ακόμα, είστε γυναίκα. Πιθανότατα θα είστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο γαϊδούρια. Αλλά πολλές φορές οι άντρες πονάμε περισσότερο από τις γυναίκες. Επειδή είστε γυναίκα και επειδή σας βλέπουν με άλλο μάτι στην κοινωνία, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ σας μιλάω σαν πατέρας. Ούτε θυμός, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε ύβρις, ούτε τίποτα. Σας μιλάω σαν ένας απλός πατέρας. Επειδή το ζήσα και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Αλλάξτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πάει. Δεν πάει άλλο. Εσείς το είπατε προχθές. Έχει φτάσει στα όρια του. Εισηγηθείτε στον Πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, θέλω να μείνω λίγο. Είπαμε για τις πανελλαδικές, τον Ανδρουλάκη, τον Γεωργιάδη, την ωραία Ελένη. Παράδεκτο. 6,5 εκατομμύρια στην ωραία Ελένη, την οποία την παρουσιάζει αυτό το βδελιρό υποκείμενο ο Νόλαν, πως λέγεται, ο σκηνοθέτης. Και μας το έπαιζε και μάγκας, ερχόταν εδώ πέρα και έκανε γυρίσματα. Γιατί να τον πλακώσουμε με τις κλωτσιές? Μας βγάζει ξαφνικά την ωραία Ελένη μαύρη. Από πού προκύπτει αυτό, ρε καραγκιόζοπαίχτη, καραγκιόζάκο του Χόλιγουτ? Βλάκα, βλάκα. Να χάθεις από εκεί απόβρασμα. Δεν ξανάρχεσαι στην Ελλάδα. Στην Κρήτη να πας. Στην Κρήτη να πας. Εκεί να πας που είναι λίγο θεργεμένη αυτή. Δεν θα προλάβεις να δεις όχι τον πάτο του βυθού, την άγκυρα που θα σου φορτώσουν στο λαιμό. Παλιό χαρακτήρα. Ξεφτυλισμένε. Σκηνοθέτησε εσύ, ρε. Η ωραία Ελένη μαύρη. Πού το βρήκες εσύ αυτό, ρε? Και παρουσιάζει και έναν άλλον, τραβεστή. Τρανς. Πάτε καλά, ρε. Και η κυρία Μενδώνη έρχεται και τους δίνει 6,5 εκατομμύρια επιχορήγηση. Και πάει ως μαναχδή στο γραφείο της και της ζητά λεφτά από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και του λέει: δεν έχει μία. Δεν είναι γουστάρο, λέει: είναι κακή ταινία σου. Είσαι κακό σκηνοθέτη. Ναι, άλλο καποδίστρια γέμισε τις αίθουσες. Και κακό σκηνοθέτη να είναι, τουλάχιστον τόλμησε. Τόλμησε να βγάλει το καποδίστρια ταινία. Όπως είχε τολμήσει και επί δικτατορίας. Να το πούμε αυτό. Ο Παπαδόπουλος και ο Μονακός να δώσουν το OK στον James Φάρι, στο μεγάλο παραγωγό της εποχής, και στο σκηνοθέτη τον Ερίκο Ανδρέου. Νομίζω ο Ερίκος Ανδρέου τον σκηνοθέτης, Παπαβλέσσα. Και να γυρίσουν αυτή την πολύ μεγάλη, για την εποχή εκείνη, υπερπαραγωγή. Τότε εξοδεύτηκαν 30-40 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Μεγάλος προϋπολογισμός. Και όταν πήγε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, που έκανε ένα εξαιρετικό ρόλο στο ρόλο του Παπαφλέσσα, Ήταν η μοναδική επική ταινία που γυρίστηκε εκείνη την εποχή, αν εξαιρέσει και κάποιες άλλες ταινίες του Μακαρίτη, του σκηνοθέτη του Φίλιππου του Φυλακτού, που ζει και ο γιος του και είχα μιλήσει μαζί του, αξιόλογο παιδί. Ο Φίλιππος ο Φυλακτός έκανε παραγωγές με δικές του, με δικά του λεφτά. Σκηνοθέτης και παραγωγός. Φαλήρισε ο άνθρωπος. Και έκανε για τον Παύλο Μελά. Και έκανε μεγάλες παραγωγές. Που την κρύψαν την ταινία. Εμείς τη δώσαμε. Σε CD, στην εφημερίδα και έγιναν άρπαστοι. Να είστε καλά. Υπάρχει και ένα μικρό ελληνικό Χόλιγκου, το οποίο βρίσκεται στη δεκαετία του 60 όμως. Από τότε είχε να γυριστεί επική ταινία στην Ελλάδα. Από τον Παπαφλέσσα. Και πήγε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που πήρε τον πρώτο ρόλο στο φεστιβάλ κινηματογράφου και είχαν κάτι στη γαλαρία, κάτι βρωμόπεδα και τον αποδοκιμάζανε. Και τον βρίζανε. Και τότε σηκώθηκε ο Παπαμιχαήλ και είπε: Αντε να χαθείτε από εδώ. Δεξιούρα ο Παπαμιχαήλ. Δεξιούρα. Πατριώτης. Και όχι μόνο πατριώτης και συνδικαλιστής των ηθοποιών που βοήθησε τους Έλληνες ηθοποιούς. Και είχαν μια συνέντευξη στον Χατζηνικολάου τότε. Όχι ο Χατζηνικολάου, λάθος κάνω. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Στην ΕΡΤ, Βουτζουκλάκη και Παπαμιχαήλ. Και όταν άρχισε και πήγαν τα πολιτικά ο Παπαμιχαήλ και τάχονε στους πολιτικούς, βρέθηκε η άλλη κατοίκο και του λέει: Δημήτρη μου, μην μιλάς πια για πολιτική. Γιατί μπορεί να μην μιλάει? Γιατί τα είχε καλά. Τα τσιμιτσικότσι με το σύστημα η Μακαρίτσα, η Βουτζουκλάκη. Αλλά βέβαια, τότε την τάιζε ο Μονφεράτος. Όχι ο Μονφεράτος. Ο Μπότσης. Ο Μπότσης. Το είχε φάει λίγα. Σέβομαι τη μνήμη των παλιών ηθοποιών, αλλά αυτά πρέπει να υπενθυμίζονται. James Parris, τεράστιος παραγωγός. Με τη σφραγίδα του Χουντικού δεν μπόρεσε να γυρίσει άλλη τελειά στην Ελλάδα μετά το 1974. Γιατί ήρθε ο μεγάλος Καραμαλής για να μας σώσει. Έρχεται. Ποιος έρχεται, μωρέ? Ο Μεσσίας. Και σήμερα οι προασπιστές του Καραμαλή άφησαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έρμεο στα χέρια του Μητσοτακομπακογιαννισμού. Τραγούδι για να κάνω αποφώνηση.

κύριοι, ήταν ένα δύο μακελάριδες. Την εκπομπή θα την ακούσετε επανάληψη αύριο 2 με 5 το απόγευμα. Σημαίνει πως απόγευμα. Και επίσης τη Δευτέρα το βράδυ 2 με 5 τη νύχτα. Την ώρα των ξενύχτων, των δρακουλιάριδων, των Μητσοτάκηδων. Κύριε Μητσοτάκη, εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο, αν και δεν το βλέπω. Είπατε σήμερα θα πάτε τις εκλογές το 2027. Θα το δούμε αυτό. Εγώ είχα πει κάποτε ότι ο Μητσοτάκης θα τραβήξει μέχρι την τελευταία μέρα. Γιατί είναι άπλιστος, φιλόδοξος και πάνω απ' όλα δεν είναι σερνικός πολιτικός. Καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή αυριανή, αύριο το βράδυ 10 με 1. Μια εκπομπή στο Ζεμπέκικο χορό που αμφισβητούν οι Τουρκαλάδες ότι είναι ελληνικός. Κακομύριδες, κακομύριδες. Yeah.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας και σήμερα. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Η αθλητική σας ενημέρωση καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Αντώνης Αρκουλής στην ρύθμιση του ήχου, Μάξιο Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και σήμερα είναι η πιο μεγάλη ώρα. Η πιο μεγάλη ώρα μέχρι αύριο, καθώς τέτοια στιγμή περίπου θα γνωρίζουμε αν ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς νωρίτερα θα υπάρχει ο αγώνας με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Σήμερα και από χθες μάλλον η καρδιά της Ευρώπης, η μπασκετική καρδιά της Ευρώπης χτυπάει σίγουρα στην Αθήνα με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται, παράπλευρες εκδηλώσεις αλλά και όσες εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με αυτού καθε αυτού το αγωνιστικό κομμάτι της διοργάνωσης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και τα Media Day για τις ομάδες του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Αργότερα είναι η Media Day για τις δύο ισπανικές ομάδες. Σε λίγη ώρα μάλλον θα ξεκινήσει η διαδικασία για τους ρεπόρτερ που θέλουν να καλύψουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, λέγαμε, θα θέλαμε να ήταν εκεί και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Θα πάμε να σταθούμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και πώς θα παρουσιαστούν αυτές οι δύο ομάδες και φυσικά θα πάμε σε εκλεκτούς καλεσμένους σε λίγη ώρα για να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Πριν πάμε σε όλα αυτά, λίγο να θυμίσω ότι σήμερα είχαμε και play out, κανείς δεν ασχολείται με αυτά, αλλά τέλος πάντων για το Θεαθήνε. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Ατρόμητο να βγάζει το αποθυμένο του, με 4 γκολ του Τζούπερ στο πρώτο εμίχρονο, 6 τελικά πέτυχε ο Ατρόμητος, κέρδισε 6-0 τον Πανσεραϊκό που αποχαιρέτησε την κατηγορία. Σε εξέλιξη και Φυσιά Λάρισα 2-1 στο 51, στο 49 Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν, ενώ το βράδυ υπάρχει και η σημαντική αναμέτρηση στην Γερμανία. Η Βόλσμπουργκ υποδέχεται την Μπάντεμπορ, είναι για την παραμονή ή για την άλλο αντίστροφα, αν θέλετε, στην Bundesliga. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ τη σημερινή μας εκπομπή και φυσικά θα σταθούμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Ένα παιχνίδι το οποίο όσο περνάει η ώρα, τόσο σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται και το άγχος, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για τους ερυθρόλευκους. Γιατί καταλαβαίνουν πολύ εύκολο ότι ναι, μέσα στα χαρτιά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη, είναι η ομάδα που έχει δείξει σταθερότητα, είναι η ομάδα που έχει πολύ καλό ρόστερ. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτή η πίεση που πρέπει να αποδείξει ότι σε αυτό το Final Four, τέταρτο στη σειρά, πρέπει να πάρει τον τίτλο, ότι πρέπει να το πάρει μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να είναι η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα, δεν ξέρω πώς το διαχειρίζονται και πώς θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν οι ερυθρόλευκοι αυτό το κομμάτι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό μαζί με τους καλεσμένους που θα έχουμε και θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγη ώρα. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια Φενέρμπαχτσε η οποία σαφώς έρχεται σαν outsider, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν μη τι άλλο έχει την ποιότητα, έχει την ικανότητα και μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι πιο επισταμένα με το μπάσκετ είναι περισσότερο ειδικοί από εμάς, ρε παιδί μου, δεν το αφισβητούν αυτό και κρατούν μικρό καλάθι για την αυριανή αναμέτρηση. Όχι πως θεωρούν ότι η Φενέρμπαχτσε είναι το φαβορί ή ότι θα περάσει, αλλά δεν θα είναι κάτι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Ένα και ένα κάνουν δύο. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι υπόθηκε στις συνεντεύξεις τύπου στη σημερινή την πρωινή, που υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας και γενικά από σήμερα η Αθήνα θυμίζει στιγμές ανάλογες με τον τελικό του Conference Link και πάνω σε αυτό το μοτίβο κινείται η αστυνομία ώστε να μην υπάρχουν το παραμικρό. Υπάρχουν drone, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία ύπτονται, υπάρχει μια αόρατη ασπίδα πάνω από το ΑΑΚΑ από την αστυνομία και στόχος είναι να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Υπάρχουν και περίπου 3.000 φύλαθροι των Τούρκων, της Φενέρμπαχτσε. Είναι ένα σημείο που δυσκολεύει λίγο την αποστολή τους, αλλά Απ' την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα αν έπαιζε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαξε και κάποιες άλλες ομάδες που είχαν περισσότερο κόσμο. Αυτά είναι τα εύκολα κομμάτια. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν τα θέματα της αστυνομίας και για να κλείσω το συγκεκριμένο κομμάτι, ήδη εκδόθηκαν ανακοινώσεις το τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους οι φίλαθλοι κατά την είσοδό τους στο γήπεδο και όπως μας έχουν ενημερώσει, καλό θα είναι να πάτε πολύ νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα, γιατί τα μέτρα ελέγχου είναι πολλαπλά και θα χρειαστεί να περάσετε και 2, 3 και 4 φορές από έλεγχο προκειμένου να μπείτε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι και θα ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση των αγώνων με τον γνωστό μας προπονητή, τον κύριο Καλύβα, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Καλύβα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας. Φτάσαμε πλέον στην πηγή. Ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από τον Οκτώβριο περίπου, καταλήγει αύριο στο ΟΑΚΑ. Θα θέλαμε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι ο μόνο παρόν σε αυτή τη διαδικασία και είναι και το μεγάλο φαβορί, τουλάχιστον βάσει του γεγονότος ότι τερμάτισε στην πρώτη θέση, βάσει της εικόνας την οποία έδειξε και τη μεγαλύτερη σταθερότητα που είχε από τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι και η Φενέρμπαχτσε μια ομάδα που δεν θα την πω ζημιάρα, κάτι παραπάνω θα πω, γιατί στα καλά της η Φενέρ μπορεί να κοντράρει οποιονδήποτε. Και δύο ομάδες, μια Ρεάλ Μαδρίτης λαβωμένη και μια Βαλένθια η Σταχτοπούτα, η οποία είναι αρκετά φιλόδοξη. Αλλά ξεκινάμε με το παιχνίδι μας. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, κύριε Καλύβα.
1: Ναι, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στη EuroLeague. Το λέει στη βαθμολογία, άλλωστε ήταν πρώτη στη βαθμολογία. Είναι μια ομάδα γεμάτη, δηλαδή θεωρώ ότι η Φενέρ σε κάποια φάση και ιδιαίτερα με τον τραυματισμό του Μέλη του Ιταλού επηρεάστηκε πάρα πολύ. Το είδαμε και είδαμε τη Ζάλγκυρης πόσο σημαντικός ήταν ο παίκτης. Πηγαίνοντας τώρα στα αγωνιστικά, άρα λοιπόν έπαιξε και ρόλο ότι ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, και ο Παναθηναϊκός ήταν τα πιο πλήρη, υπερπλήρη θα λέγαμε ρόστρα. Δηλαδή είναι απλά πλήρες οι ομάδες. Στην πραγματικότητα δεν ξέρεις και ποιος να βάζει το δεκάδα. Ήταν τόσο γεμάτα και τα δύο ρόστερ. Και θεωρώ γι' αυτό και ο Ολυμπιακός που είχε και αυτό τις ατυχίες του, δεν τον επηρέασαν τόσο πολύ σε βάθος χρόνου. Γιατί γι' αυτό πληρώνεις και το ρόστερ άλλωστε, για να μην σε επηρεάζουν οι ατυχίες.
0: Τώρα, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, coach. Και ο Παναθηναϊκός όμως πήγε με πλήρες ρόστερ, το προστάτευσε φέρνοντας και άλλες καλές αλλαγές παιχτών, δεν τα κατάφερε όμως.
1: Συμφωνώ βέβαια. Και σίγουρα βλέπετε και πόσες, δηλαδή δύο ή τρεις νίκες στη φετινή EuroLeague, οι λεπτομέρειες δηλαδή στην κυριολεξία, κάναν τη διαφορά. Δηλαδή, κανένα δυο νίκες παραπάνω να είχες κάποια φάση που ήσουν πρώτος, κανένα δυο νίκες λιγότερες ήσουν έβδομος, ας πούμε, και πάλευες να μπεις. Οπότε, εγώ
0: θεωρώ ότι. Το πιο τρανό παράδειγμα για αυτό είναι η Χάπολ, νομίζω.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε.

0: όλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Νομίζω ότι είδαμε ότι νομίζω πέρασαν και οι τέσσερις που είχαν το αβαντάζ έδρας. Καμία ομάδα δεν έσπασε την έδρα. Το οποίο δείχνει ότι τελικά έπαιξε ένα ρόλο από το όλο για άλλη μια χρονιά, ας πούμε. Τώρα, στο, στο καθαρά αγωνιστικό, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία είναι πύρης και στην επίθεση και στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα που είναι ένα σύνολο το οποίο στηρίζεται κυρίως στο γρήγορο μπάσκετ. Δείχνεται η Φενέρμπαχτσε στηρίζεται κυρίως στο μισό, το παιχνίδι μισού γηπέδου και στην άμυνα. Κυρίως δηλαδή η Φενέρ, το επικίνδυνο σημείο για τη Φενέρ είναι ότι σε κερδίζει με αυτά που δεν σε αφήνει να κάνεις, όχι με αυτά που κάνει.
1: Αν πρέπει να, δηλαδή, πόψω, να βάλουμε μια... Να το πω πιο απλά, πιο λαϊκά. Παίζει μπασκετικό ξύλο η Φενέρ, πάρα πολύ.
0: Να σας πω, παίζει και ξύλο, αλλά δεν είναι μόνο το ξύλο. Είναι και οι αποφάσεις που παίρνει, δηλαδή όταν ναι, ναι. Τρέχεις προς τα ένα, όταν κάποιος είναι έτοιμος να σουτάρει, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, και εσύ τρέχεις να το μαρκάρεις, το αν θα πρέπει να τον οδηγήσεις να τριπλάρει ή αν θα πρέπει να, του, να απλά να τον περιμένεις και να, ή μάλλον πρέπει να τον οδηγήσεις στο να τριπλάρει, δηλαδή τόσον, η άμυνα που θα παίξει ένας παίκτης τρέχοντας στο σουτέρ είναι προϊόν scouting. Δεν σημαίνει αυτό, ότι είναι, αυτό δεν είναι μπασκετικό ξύλο, αυτό είναι μια απόφαση που παίρνεις βάσει του πώς είσαι διαβασμένος ο αθλητής. Αυτή λοιπόν στη διάρκεια του αγώνα, οι αποφάσεις, οι τακτικές αποφάσεις που παίρνουν κατά κύριο λόγο είναι σωστές. Εννοείται φυσικά ότι μιλάμε για σκληρή ομάδα, έτσι, εξυπακούεται αυτό. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι είναι μια ομάδα που δεν παίζει, δεν μιλάμε ότι είναι αθλητές οι οποίοι είναι soft, α και ξέρεις τι, είναι και έξυπνοι. Μιλάμε ότι συνδυάζει όμως και σαν group το μπασκετικό ξύλο, όπως είπατε και εσείς σωστά, και έτσι είναι κιόλας. Συνδυάζει όμως και τις σωστές αποφάσεις στην άμυνα και στην επίθεση. Και στα δύο κομμάτια του παρκέ, θα έλεγα, ας πούμε.
1: Να βάλω και μια άλλη παράμετρο για το ξύλο που λέγαμε. Και ο Ολυμπιακός όμως είναι η τέτοια ομάδα.
0: Βέβαια, φέτος ήταν η χρονιά που οι τέσσερις καλύτερες άμυνες της EuroLeague είναι στο Final Four.
1: Μας λέει σημαντικό. Κάτι αυτό.
0: Ναι, δηλαδή η ανακατοχή αυτή τη στιγμή, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι στο Final, που είναι στο Final Four, είναι οι τέσσερις καλύτερες άμυνες ανακατοχή. Αντίθετα, η Φενέρμπαχτσε στην επίθεση στις 20 ομάδες νομίζω ήταν 15η, αν δεν κάνω λάθος. Πέτρε, 16η, 15η. Άρα η Φενέρ, ακόμα και η Βαλένθια που ξεγελάει λίγο, που είναι στον άλλο ημιτελικό, δεν βγάζει και μάτια με τα ποσοστά. Είναι κυρίως στηρίζεται στο επιθετικό rebound και στο τρέξιμο, έτσι, στο κλέψιμο και στο τρέξιμο. Δεν είχε δηλαδή και ποσοστά η Βαλένθια που βγάζει μάτς, αλλά αυτό τώρα είναι για το επόμενο μάτς. Με λίγα λόγια, τι έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, τι έχει μπροστά του. Έχει μια ομάδα που θα παίξει ξύλο, όπως είπατε, θα πάει να τον σταματήσει, να μην τρέξει πάνω κάτω. Θα πάει να οδηγήσει το παιχνίδι σε όσο το δυνατόν λιγότερες κατοχές. Δηλαδή το παιχνίδι, να βλέπουμε ένα παιχνίδι οριακά να βαριόμαστε, να το πέσει λίγο λαϊκά. Δηλαδή να το βλέπεις και να λες αυτό τώρα τι κάνουν. Όπως έλεγε παλιά και ο Γιαννάκης. Ο κόουτς Γιαννάκης, σπυρί-σπυρί που έλεγε κάποτε, να παίξουμε το παιχνίδι σπυρί-σπυρί.
1: Αυτό θέλει να κάνει. Κλειστό παιχνίδι βλέπετε.
0: Ορίστε. Αυτό θέλει να κάνει η Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να ανοίξει το παιχνίδι, θέλει να τρέξει. Είναι η καλύτερη ομάδα στο transition, δηλαδή στις κατοχές που γίνονται στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα. Στο transition ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε αυτό. Η Φενέρμπαχτσε είναι 13η. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό το παιχνίδι. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ο ένας θέλει να τρέξει. Θέλει να ανοίξει το σκορ. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Αν δούμε στο ημίχρονο ένα σκορ υψηλό, δηλαδή λόγω 48 ή 50, ας πούμε 42, δηλαδή κάτι ένα παιχνίδι πάνω από 40-45 πόντους, αμέσως ο Ολυμπιακός στη διάρκεια του αγώνα λογικά θα αποκτήσει αβαντάζ. Γιατί δύσκολα η Φενέρμπαχτσε θα μπορέσει να ακολουθήσει το ταλέντο του Ολυμπιακού σε τόσο ψηλές κατοχές.
1: Πολύ λογική προσέγγιση αυτή.
0: Ορίστε.
1: Πολύ λογική προσέγγιση σας.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ απλό γιατί πλέον οι ομάδες είναι τόσο ξεκάθαρες, αυτοί οι προπονητές όλοι είναι τόσο, να το πω, έχουν τόσο συγκεκριμένη φιλοσοφία που πάνω κάτω είναι πολύ ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει ένας και ο άλλος. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα άλλο σκέλος. Η Φενέρ παίζει ξύλο, όπως είπατε. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα ή η δεύτερη, νομίζω, στο πόσο συχνά πάει στην ελεύθερη βολή. Η EuroLeague.
1: Ναι.
0: Σε παιχνίδια που πάει στο, δηλαδή ένα κλειστό παιχνίδι που ενδεχομένως είναι 6-7 πόντους, 5 πόντους, στην πλήν Ολυμπιακός και είναι στα τελευταία λεπτά, και αυτό είναι καθοριστικό δεδομένο. Το γεγονός δηλαδή ότι πας στη βολή, ότι έχεις την ικανότητα να επιτίθεσαι προς το καλάθι και να κερδίσεις.

0: κερδίζεις βολές. Για μένα αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Άρα το πρώτο σημείο είναι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να τρέξει. Και το δεύτερο σημείο είναι να μην φοβηθεί με τα κορμιά της Φενέρ, να πάει προς το καλάθι και να κερδίσει βολές. Αυτό είναι δηλαδή το δεύτερο σκέλος της όλης
1: ιστορίας. Ο Ολυμπιακός έχει παίχτες να το κάνει αυτό. Προεξέχοντας του Βεζέγκοφ.
0: Ναι, ο Βεζέγκοφ σίγουρα, ναι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες να παίξουν κοντά στο καλάθι. Ο Ολυμπιακός είναι μια μηχανή
1: μπασκετική.
0: Ακριβώς. Ναι, βέβαια, όλοι αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι, αλλά το
0: παίξουν...
1: είπα αυτό γιατί και ο Μιλουτίνοφ δεν είναι και ο μίστερ ελεύθερες βολές, σε αντίθεση με τον Βεζέγκοφ.
0: Ναι, σίγουρα. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν την ικανότητα. Καλά, ο Βεζέγκοφ παίρνει και πολλές προσπάθειες. Έτσι, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την προσποίηση, να σε σηκώσει στον αέρα και έξυπνα μετά να πάει προς τα μέσα, να κερδίσει το φάουλ, μπορεί να τον βάλει χαμηλά στο low post, γιατί παίζουν αλλαγές. Δεύτερο, αυτά είναι πιο έτσι εξειδικευμένα, να το πω έτσι, γιατί η Φενέρ παίζει αρκετές αλλαγές. Η αντίπαλή της, πρέπει να ξέρετε, ότι είναι από τις ομάδες που πάνε πιο πολύ από όλες στο low post, την άμυνα. Δηλαδή οδηγεί τον αντίπαλο στο low post, γιατί παίζει, δηλαδή αν παίξουμε ένα screen και αλλάξουμε και μείνω εγώ ο playmaker, ας πούμε, λόγω του, με τον Βεζέγκο, ο Ολυμπιακός αμέσως σταματήσει το παιχνίδι, γιατί είναι έξυπνη ομάδα, και θα προσπαθήσει να δώσει μπάλα στο Βεζέγκο και το μάκαρα στο παίκτη. Εκεί λοιπόν ο Βεζέγκο ξέρει πώς να πάρει το φάουλ, έχει την ικανότητα και την εμπειρία αυτός ο παίκτης, ίσως και ένα υπερπαίκτη, θα λέγαμε, παίκτη τέλος πάντων, okay, να το κάνει αυτό, να πάρει τη σωστή απόφαση, να κερδίσει βολές ή να βάλει το καλάθι. Οπότε και το πόσο συχνά θα πάει στη βολή ο Ολυμπιακός, νομίζω και αυτό θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή να μην φοβηθεί το ξύλο της Φενέρ και αρχίσει και οδηγηθεί σε ευεδιασμένα σουτ τριών πόντων κτλ. Και αρχίσει να μείνει επιτίθεμος στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Αυτά δηλαδή τα σημεία. Άρα να μπορέσει ο Ολυμπιακός να τρέξει κατά κύριο λόγο πρώτον, να μην πάει δηλαδή στο αργό τέμπο θα προσπαθήσει να επιβάλλει Φενέρ. Και κατά δεύτερο να μπορέσει να πατήσει τη ρακέτα, είτε με το low post, με το low post, ας πούμε, να βάλει την μπάλα στο low post, είτε να επιτεθεί με κάποιους παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό και να πάρει τη βολή. Αυτά τα δύο σκέλη θεωρώ. Άρα μιλάω για επίθεση κυρίως στον Ολυμπιακό. Έχοντας στο μυαλό μου ότι όχι ότι είναι κακή άμυνα, αλλά κυρίως ξέρουμε ότι αυτό είναι το δυνατό σημείο της Φενέρ. Δεν μπορεί να σε κερδίσει με την επίθεση, με την άμυνα μπορεί να σε κερδίσει. Οπότε η συζήτησή μας είναι πώς θα μπορέσει να αντιπαρέλθει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Τώρα για να κάνω γέφυρα και με το άλλο παιχνίδι. Ο νικητής του αγώνα Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός είναι και η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Πιστεύω. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Το πιστεύω γιατί ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο πιο, ας το πούμε, δυνατές ομάδες, όχι μόνο σαν παίκτες ή οτιδήποτε, αλλά και σαν εμπειρία. Λέγοντας αυτό, η Ρεάλ είναι αιώνιο φαβορή, κάνοντας τη γέφυρα λοιπόν στο άλλο παιχνίδι. Έχουμε τη Ρεάλ που είναι ένα αιώνιο φαβορή, αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία βγάζει μάτια. Δεν είναι, είναι μια σταθερή, ένα σταθερό γκρουπ παικτών φέτος. Είχε κάποια νευροκατεβάσματα σίγουρα, όμως δεν βγάζει μάτια. Δεν ξεχωρίζει για κάτι.
1: Ναι, αλλά ξεχωρίζει, ξέρετε, coach.
0: Γιατί ναι.
1: Πείτε μου.
0: Ναι, ξεχωρίζει για το τι είναι μια σταθερή ομάδα. Έδειξε μια σταθερότητα, έχει πολλούς παίκτες, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι αυτό το group το οποίο θα βγάλει μάτια που θα μπει μέσα ή από αυτή την άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για τους καλύτερους. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, τέσσερις πρώτες ομάδες στη EuroLeague. Προφανώς και όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Και πάμε να ξεχωρίσουμε στις λεπτομέρειες ότι η Real δεν έβγαλε μάτια. Ας πούμε. Δεν μπορεί να πεις ότι σε κάποια φάση σεζόν σε εισαγωγικά έκανε το τρελό, ας πούμε, μπάσκετ ή οτιδήποτε. Ήτανε πολύ σταθερή και κατάφερε να κλειδώσει στο τέλος τη θέση και το κάνοντας ένα καλό ντεμαράς και προς το τελείωμα της σεζόν, να κλειδώσει τις πρώτες θέσεις και να μπει δίκαια. Και μην ξαναμε βέβαια ότι και η Χάπουελ αυτοκτόνησε το τελευταίο μας. Σύνει ότι η Χάπουελ δεν είχε και έδρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν είχε τη βοήθεια του κόσμου. Που και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει λίγο τη σειρά ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Τώρα, στο κατεξοχήν αγωνιστικό, εντάξει, νομίζω ότι την Βαλένθια πλέον όποιος ακούει αυτή την εκπομπή σίγουρα έχει δει τα μάτια με τον Παναθηναϊκό και έχει πάρα πολύ καλή εικόνα για το τι κάνει η Βαλένθια. Νομίζω ότι είναι είναι ένα σύνολο το οποίο φέτος από την αρχή μέχρι το τέλος έδειξε τόσο μεγάλη πίστη σε ένα πλάνο, το οποίο πλάνο τους είναι και αυτό, πίεση στην άμυνα σε όλο το γήπεδο, τρέχουν, κυνηγάνε. Και αυτό που εντυπωσίασε πολύ είναι η προσαρμογή που είχαν στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στη δεύτερη διάδα αγώνων άλλαξε τακτικά ο προπονητής κάποια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο γύρισε τη σειρά. Δηλαδή δεν έγινε από μόνο του. Δεν μπορούμε να πω ότι ο Παναθηναϊκός, ας το πούμε, πιέστηκε ο Παναθηναϊκός, ο αντίπαλος του εφάρμοσε ένα άλλο πλάνο και ο Παναθηναϊκός δεν απάντησε σε αυτό το πλάνο. Δεν είναι ότι μπήκαν και παίξαν το ίδιο παιχνίδι που παίξαν στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς. Α, και οκ, κέρδισε η Βαλένθια. Άρα τι σημαίνει αυτό, περιμένουμε να δούμε από τη Βαλένθια, γιατί για τη Ρεάλ εντάξει, ξέρουμε ότι είναι, έχουν το Καμπάτσο, έχουν παίκτες, ο Γιούλ, παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι περιφερειακοί, μπορούν μόνοι τους αυτοί να σου κάνουν όλη τη ζημιά. Θέλουν και οι δύο να τρέξουν, άρα μιλάμε για δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν και να τρέξουν και να παίξουν επιθετικό παιχνίδι. Στα δικά μου μάτια αυτό το σκορ θα είναι πάρα πολύ ψηλό, γιατί είναι δύο κατεξοχήν πολύ καλές ομάδες που να τρέξουν επιθετικές. Και νομίζω κυρίως στα λάθη θα κριθεί κατά πόσο η Real Madrid της, αυτή την πιεστική άμυνα της Βαλένθια δεν πέσει σε αυτό το στα λάθη που υπέπεσε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υπέπεσε πάρα πολλά λάθη, οποία γίναν κλέψιμο και καλά.
1: Ναι, αλλά ταιριάζει περισσότερο ο κότς Ρεάλ στη Βαλένθια και δεν στέκομαι στο ότι στις φετινές τους αναμετρήσεις τους έχουν στο 3-1. Απλά είναι μια ομάδα με αυτή την μπασκετική ισπανική φιλοσοφία και γνωρίζει πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσει.
0: Ακριβώς, αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μόλις είπατε. Ίσως και το πιο σημαντικό, ότι δεν φοβάται ας πούμε η Βαλένθια τη Ρεάλ. Όταν είσαι μια ομάδα, γιατί τώρα λέμε ότι είναι Σιντερέλα, ότι είναι ας πούμε η Τακτοπούτα κτλ. Ναι, αλλά δεν είναι μια ομάδα, δεν είναι ένα γκρουπ παιχτών που παίζουμε τώρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μαγεύεσαι στην αρχή με όλο αυτό. Η Βαλένθια είναι μια πολύ ισχυρή, ένα πολύ ισχυρό γκρουπ στο ισπανικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, ανέκαθεν θα έλεγα. Και είχαν και παλιά προποντή την χρονιά που δούλευα εγώ στην Ισπανία το 2015-2016, πάλι ο Πέντρο Μαρτίνες όταν ήταν στη Βαλένθια για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω και τότε είχαν βγει κάποιες χρόνια στη EuroCup, EuroLeague πάλι. Δηλαδή είναι μια παραδοσιακή δύναμη που δεν θα θαμποθεί από το αιώνιο φαβορί Real Madrid της. Δεν θα πέσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, έχετε δίκιο ότι η Βαλένθια την ταιριάζει πολύ η Real για αυτό το πρώτο παιχνίδι.
1: Απ' την άλλη, coach, τώρα έτσι λίγο γυρνώντας πίσω σε διάφορα Final Four, βλέπουμε ότι οι ομάδες που δεν τις υπολογίζει κανείς ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν τον τίτλο του φαβορί, φτάνουν μέχρι και την κατάκτηση. Τώρα, τη Ρεάλ δεν μπορείς να την πεις δεν σε υπολογίζω, αλλά με δεδομένο των συνθήκων, χωρίς τον Ταβάρες, χωρίς τον Καναδό, κακά τα ψέματα δεν είναι και η καλύτερη ομάδα φέτος στη διοργάνωση, αλλά είναι μια ομάδα που έχει τεράστια εμπειρία. Μπορεί να μην έχει σέντερ, αλλά έχει πολλά τεσσάρια και τριάρια που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά και έχει και σκαριόλα στον πάγκο. Και λέω τώρα. Και κερδίζει τη Βαλένθια και πάει σε ένα τελικό με φαβορί τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να χάσει κάτι Ρεάλ από αυτό το παιχνίδι.
0: Εννοείται αυτό. Γιατί ο τίτλος του, αν πρέπει να πάμε αυτή τη στιγμή στις τέσσερις ομάδες και να πούμε ποιος είναι το φαβορί, νομίζω ότι στα 100 άτομα που θα ρωτήσεις, οι 99,5 ας πούμε ουδέτεροι, έτσι, γιατί εντάξει, θα με ρωτήσεις, ακόμα και οι φίλες των ομάδων ενδεχομένως. Το Final Four γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι, δηλαδή όταν αν το Final Four γίνονταν στην Τουρκία με τις ίδιες αυτές ακριβώς ομάδες, έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, ενδεχομένως θα λέγαμε ότι η Φένερμπαχτσε είναι το φαβορί. Έτσι δεν είναι. Με τις ίδιες ομάδες, τα ίδια ρόστερ, αυτά άμα τα πάμε τώρα απογειώσουμε και τα προσγειώσουμε ας πούμε στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι, γιατί έχει την αίσθηση ότι μέσα στο γήπεδο θα είναι πάρα πολλοί φίλοι που ανήκουν, ας το πούμε, από την Τουρκία. Αισθάνεται πιο οικία. Πιο οικείο περιβάλλον η Φενέρ να παίζει η Τουρκία. Έτσι είναι και ο Ολυμπιακός τώρα. Παίζει ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει, το έχει παίξει πάρα πολλές φορές. Το αισθάνεται, ας το πούμε, πιο έτσι, φιλικό. Αν και ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς φιλικό, αλλά τέλος πάντων. Και είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η συντριβλική φιλοσοφία των φιλάθρων αύριο, νομίζω έτσι από ό,τι έχω διαβάσει, και το θεωρώ σχεδόν σίγουρα, θα είναι Έλληνες.
1: Στο γήπεδο.
0: Σίγουρα.
1: Στο γήπεδο είναι, να σας μιλήσω με στοιχεία, 9.500 θα είναι οι Ολυμπιακοί, βάσει των στοιχείων εισιτηρίων που έχουν πάρει, 3.000 η Φενέρμπαχτσε, γύρω στις 1.200 η Βαλένθια και 600 η Μαδρίτη.
0: Λείπουν κάποια εισιτήρια από αυτό, γιατί τώρα αυτό δεν βγάζει όλο το σύνολο.
1: Κότς, όπως γνωρίζεις, σε τέτοιες οργανώσεις ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στους χορηγούς.
0: Και εγώ θα πάω στο γήπεδο, δεν δήλωσα τι θέλει. Δεν δήλωσα τίποτα, δήλωσα άλλη ομάδα, ας πούμε.
1: Εγώ δηλώνω τα εισιτήρια που παίρνουν οι ομάδες. Τώρα οι χορηγοί εκεί που θα δώσουν τα εισιτήρια είναι μια άλλη ιστορία.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξέρουμε ότι μιλάμε τουλάχιστον, εσείς είπατε τα στοιχεία τα επίσημα, ότι είναι τριπλάσιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον επόμενο. Ναι. Τι συζητάμε άρα, μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι σαν να πέσει στην έδρα σου.
1: Όχι, στο ΣΕΦ παίζει ο Ολυμπιακός αύριο. Τελείως.
0: Ακριβώς, όταν έχει τριπλάσιοι φίλοι του στο γήπεδο, προφανώς.
1: 100%. Ναι, αλλά πάμε σε μια. Νομίζω το ξαναπάμε και στην αρχή της συζήτησης. Ο Ολυμπιακός το φαβορί. Με 10.000 κόσμο στον Ευρώπη.
0: Για τους φιλάθλους, μια παρένθεση. Είχα πάει και το 2022 στο Βελιγράδι. Ναι. Που ακριβώς ήταν η ίδια συνθήκη. Παρόλο που ήταν το Βελιγράδι, επειδή ήταν και οι φιλάθλοι του Ερυθρού Αστέρα.
1: Θυμήστε μου τότε όμως, το φαβορί ποιος ήταν σε εκείνη την διοργάνωση.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Α, ήταν.
0: Βέβαια. Ήταν το καλάτι του Μίσιτ. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι, αλλά είχε το άγχος. Είχε το άγχος ότι αμάν τι θα γίνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και στο τέλος νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταία λεφτά η ΕΦΕΣ πέρασε μπροστά στο τελευταίο 6 λεπτό, 7 λεπτό. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, βασικά το ένιωθα. Εγώ τώρα έχοντας το vibe, ένιωθα ότι είναι, ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε στο max. Υπήρχε ένα στήξιμο, α πούμε έτσι.
1: Εκεί θέλω να σας πάω, coach. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει με 10.000 κόσμου στο πλευρό του. Είναι το φαβορί. Είναι η ομάδα που το ξαναπάμε και στη συνέχεια, νωρίτερα, που τερμάτισε πρώτη με το καλύτερο, το πιο σταθερό μπάσκετ, α πούμε έτσι. Και με μια δυσιδαιμονία που πηγαίνει στα Final Four και δεν κερδίζει. Και είναι η χρυσή του ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Αυτή την πίεση πώς τη διαχειρίζεται?
0: Δεν είναι μόνο πως ότι χάνει τα μάτς. Δηλαδή άμα σκεφτείς, το καλάθι του Μίση πήγε ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πραγματικά, επειδή βέβαια ήμουν και στην Κωνσταντινούπολη το 2012, όταν έβαλε το πεταχτάρι, ας πούμε, το 12 δεν ήτανε, το 12.
1: Ναι, ο Πρίντεζης.
0: Ναι, το 12 ήταν, το 12, ναι, όταν έβαλε το πεταχτάρι ο Πρίντεζης. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις, δηλαδή είχα την τύχη να βάλω το καλάθι του Πρίντεζη, πραγματικά ήταν σοκαριστικό να βλέπεις αυτή την μπάλα να πηγαίνει μέσα με εκείνη την εξέλιξη του αγώνα.
1: Πρέπει ακριβώς να κάνει και 10 λεπτά να φτάσει.
0: Ναι, με το ίδιο όμως σοκ, ακριβώς το ίδιο σοκαριστικό ήταν, ίσως και μεγαλύτερο, εντάξει, αλλά τέσσερα, το ίδιο σοκαριστικό ήταν και το καλάθι του Μίση. Δηλαδή απέναντι στο Βεζέγκοφ στο Final Four 22. Εκείνη τη στιγμή όλο το γήπεδο βαριαστέραξε. Ο κόσμος ξέρετε πολλές φορές.
1: Αυτή είναι η μαγιά, coach, όμως, του αθλητισμού. Για αυτά τα καλάθια ζούμε.
0: Ναι, και πηγαίνοντας πίσω, ότι ο κόσμος πολλές φορές σε ένα ματ που ενδεχομένως δεν πηγαίνει το ματ πόντο-πόντο, μάλλον που δεν πηγαίνει άνετα για αυτόν που είναι το φαβορί, αν πάει πόντο-πόντο, μπορεί αυτό να σου γυρίσει boomerang. Και να αρχίσεις μετά να βλέπεις εφιάλτες, γιατί το 2022 δεν υπήρχαν εφιάλτες για τον Ολυμπιακό. Οι εφιάλτες ξεκίνησαν το 2022. Γιατί μπήκε αυτό το καλάθι. Το 2023 μπήκε ένα άλλο καλάθι. Αυτό του Σέργιο Γιούλ. Αν δεν κάνω, το 23 πρέπει να ήταν αυτό. Στο Κάουνας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν στο μυαλό σου αυτές τις κακές, ας το πούμε, στιγμές, πολλές φορές όταν το μάθεις και έχεις και τον κόσμο μαζί σου, ενώ δηλαδή γύρω-γύρω να αισθάνεται μια πίεση ότι αμάν αυτή είναι από κοντά πάλι, ξέρεις, μην γίνει ξανά αυτό, εκεί πολλές φορές είναι δύσκολο. Αυτό πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, να μην φτάσει στο σημείο να πάει ένα παιχνίδι στον πόντο. Και εκεί πέρα πάνω σίγουρα η Φενέρ θα είναι πιο ελεύθερη. Η Φενέρ, μην ξεχνάμε, είναι η ομάδα που το πήρε πέρυσι, είναι απελευθερωμένη. Το κατάφερε, το έχει κάνει. Όχι ότι δεν θέλει να το ξανακάνει, αλλά παίζει μάλλον αέρα. Παίζει με τον αέρα του ήδη πρωταθλητή Ευρώπης. Εντάξει, μπορεί να το πάρω. Δεν μπορεί να το πάρω.
1: Να πάμε ένα λίγο, coach, να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον Γιώργο Τραπεζανίδη που είναι μαζί μας. Θα το βάζαμε άμα ήταν στη γραμμή. Θα βρεθεί σε λίγο. Δεν πειράζει. Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμά μας είναι, coach, ναι μένα αλλά για τον Ολυμπιακό και εξαρτάται στο πώς θα αντιδράσει στην προσπάθεια της Φενέρ να παίξει δυνατή την άμυνά της.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η άμυνα της Φενέρ είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει να δείξει αυτή η ομάδα. Δηλαδή η πίστη στο πλάνο, η σκληράδα που κι εσείς είπατε προηγουμένως, και είναι, για να το πούμε με μια πρόταση, δεν την κάνει να ξεχωρίζει αυτά που κάνει, αλλά αυτά που δεν σε αφήνει να κάνεις. Αυτό λέω εγώ, έτσι το θέτω. Ναι. Να το πούμε έτσι. Αυτό είναι το δυνατό της στοιχείο. Ότι είναι μια ομάδα που διακρίνεται για αυτά που δεν σε αφήνει να κάνεις. Εκεί νομίζω είναι το σημείο κλειδί.
1: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση από τον κύριο Καλύβα. Νομίζω πιο αναλυτικά και ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να μας τα πει, και πραγματικά αυτά τα οποία μετέφερε νομίζω είναι και η εικόνα την οποία θα συναντήσουμε στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε τώρα όμως να δούμε και λίγο το θέμα και από δημοσιογραφική σκοπιά, με τον Γιώργο Τρεμπεζανίδη να είναι μαζί μας από την ΕΡΤ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον κύριο Καλύβα και στάθηκε πάρα πολύ ότι το παιχνίδι δεν είναι πώς θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά πώς θα το κλέψει η Φενέρ, παίζοντας μια... το όπλο της δηλαδή το οποίο έχει, τη δυνατή της άμυνα.
1: Κοιτάξτε, συνεργαστήκαμε με τον Αστέριο Καλύβα και για ένα διάστημα στην εκπομπή στο The Game είχε την ευγενή καλοσύνη να συμμετέχει κάθε εβδομάδα και πραγματικά όπως προανέφερες και η ανάλυση του και το σκάουτινγκ και γενικότερα αυτή η διάθεση που έχει να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες που πολλές φορές κάνουν διαφορά, πραγματικά νομίζω ότι μετά τα δικά του λεγόμενα πρόβλημα να θυμίσω όσον είπε προς το τέλος, είναι λίγο υπερβολικό να μπω εγώ σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, μα και εκείνο που καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή για αυτό το Final Four, εκείνο που μπορούμε να πούμε στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ότι στο Final Four που αρχίζει αύριο έχουν πάει 4 καλύτερες άμυνες της σεζόν, της καλλικής περίοδου δηλαδή. Βέβαια ο Ολυμπιακός είναι και, έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός ακριβώς έδωσε τον Ολυμπιακό δυνατότητα να πάρει και την πρώτη θέση. Τώρα, εκείνο που έχω διδαχθεί θα έλεγα, γιατί μπορώ να θυμηθώ ότι ήμουν στο πρώτο Final Four της ιστορίας το 1988 στη Γάνδη και από τότε πάρα πολύ συχνά, αυτή η διοργάνωση, αυτό το Final Four που αρέσει πλέον και έχει έρθει φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το κολεγιακό πρωτάθλημα εκεί που εφαρμόζεται πολλά χρόνια, είναι κάτι ξεχωριστό, υπό την έννοια ότι όχι ότι οι ομάδες που εμφανίζονται είναι διαφορετικές σε σχέση με την κανονική περίοδο, αλλά είναι ένα διάστημα τριών ημερών το οποίο κρίνονται τα πάντα και μπορεί να έχεις κάνει εξαιρετική σεζόν, να έχεις εντυπωσιάσει, να έχεις διαστήματα που η ομάδα ήταν ασυναγόνιστη, αλλά αυτό το τριήμερο που παλαιότερα, για τους παλαιότερους το λέω αυτό, ήταν Τρίτη και Πέμπτη οι αγώνες, τώρα είναι Παρασκευή και Κυριακή, μπορεί να αλλάξει τα πάντα, δηλαδή ομάδες φαβορεί να τις καταβαραθρώσει και ομάδες outsider να τις κάνει οι πρωταθλήτρες Ευρώπης. Δηλαδή μπορεί να σκεφτούμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για μένα η κορυφαία περίπτωση είναι το 1992 στην Κωνσταντινούπολη.
0: Α, στην Κωνσταντινούπολη, στο τρίποντο.
1: Χωρίς συμμετοχή ελληνικής ομάδας, όπου υπήρχαν πάλι τα φαβορί, υπήρχε η Ρεάλ, υπήρχαν ομάδες Μπαρσελόνα και πήγε ο τίτλος στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, τότε με τον Ομπράντοβιτς αναδυόμενο προπονητή, με το τρίποδο του Τζόρτζεβιτς στο τέλος.
0: Α, Τζόρτζεβιτς, Ντανίλοβιτς είπα. Ναι, ναι.
1: Το τρίποδο του Τζόρτζεβιτς σε νεκρό χρόνο. Αλλά νομίζω, για να ξανάρθουμε στο θέμα μας, ότι είναι αυτό το τύπο παρουσιάσεις της ομάδας σε ένα διάστημα 72 ώρων. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι δυνατός, είναι μια ισορροπημένη ομάδα, το είπα πριν. Καλύτερη επίδεση, δεύτερη καλύτερη άμυνα. Δεν έχει μεταπτώσεις, δεν είχε στην κανονική περίοδο μεταπτώσεις πολύ μεγάλες. Είχε μεταπτώσεις, δεν μπορεί σε 38 παιχνίδια να είσαι πάντα στο top. Αλλά δεν ήταν αυτή η μεταπτώση που είχε και η Φενέρη, η αυριανή αντιπαλός του, η οποία έπαιξε ένα διάστημα καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά υπήρχαν και περίοδοι που δεν ήταν καλή.
0: Ναι, αλλά τερμάτισε με καλό πρόσημο όμως.
1: Εννοείται, ήταν ψηλά, συνέχεια.
0: Όχι, εννοώ, στο τέλος βελτίωσε την εικόνα της και πάλι.
1: Ναι, την κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτό μπορεί να το πάθεις, δηλαδή να έχεις ένα καλό διάστημα, αλλά να το έχεις σε λάθος εποχή. Και στο τέλος να καταστραφείς, όπως συνέβη με την άλλη μεγάλη ελληνική υποψηφιότητα, τον Παναθηναϊκό, που είχε και αυτός κενά μεγάλα στη σεζόν, αλλά είχε και καλά παιχνίδια. Το τέλος, τα κρίσιμα, έχασε την ευκαιρία να παίξει τη δική του έδρα.
0: Πάνω σε αυτά τα οποία μεταφέρεις, Γιώργο, έλεγα λίγο νωρίτερα, τώρα δεν ξέρω, ένα σενάριο βάζω μέσα. Ναι. Σε όλη αυτή την ιστορία του φετινού Final Four έχουμε πολύ πίσω στο μυαλό μας τη Real Madrid, ίσως ελέω των απουσιών με τον οποίο ήρθε στην Αθήνα. Αλλά η Real είναι Real. Και ποιος
1: αυτό,
0: είναι εμένα ότι...
1: Θα συμφωνήσουμε. Από την άλλη, αυτό μέχρι πρόσφατα ισχύει απόλυτα. Τώρα τελευταία, ακόμη και σήμερα την εκπομπή που είχαμε και προπονητή και ρεπορτάζ από την Αθήνα, πλέον η Ιράν δεν μπαίνει σε τόσο υποδέστερη μοίρα σε σχέση με την Βαλένθια. Άλλωστε στα φετινά παιχνίδια τους, το πρωτάθλημα και στην EuroLeague, υπερτερεί.
0: 3-1.
1: Υπάρχει αυτή η απουσία, ο οποίος όμως δίνει πολλά, αλλά και κάποια πράγματα όπως η ταχύτητα από την ομάδα. Και φέτος η Real έπαιξε καλά και χωρίς τον Ταβάρες στην EuroLeague. Τελευταίο πρωτάθλημα έκανε ήττες γιατί γινόταν κάποιες κινήσεις από τους καριέρους να μείνουν εξωματικοί, να ξεχωραστούν και όλα. Η Real δεν την υποτιμάς σίγουρα. Εκείνο όμως που μπορούμε να διαπιστώσουμε και σαν Βαλένθια έχει δώσει εξετάσεις, όχι βέβαια σε Final Four, γιατί λέω ότι το Final Four είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι το γεγονός ότι και στα δύσκολα ανταποκρίθηκε. Για ποια ήταν τα δύσκολα, ήταν το 0-2.
0: Στην έδρα που έκανε...
1: από τον Παναθηναϊκό, το οποίο το ανέτρεψε, παίζοντας καπληκτικό μπάσκετ. Και έτυχε να δω από κοντά το Game 3, ενώ δηλαδή μπήκε ο Παναθηναϊκός το 2-0 υπέρ του στο T-Center και ήθελε μία νίκη για να περάσει το Final Four. Σε εκείνο το παιχνίδι, από την πρώτη στιγμή και όταν στο γήπεδο, όταν είσαι στο γήπεδο, καταλαβαίνεις τελείως διαφορετικά το μπάσκετ παίζεται και πώς παίζεται. Σε εκείνο το παιχνίδι η Βαλένθια έμοιαζε να παίζει δύο ταχύτητες παραπάνω, να είναι, να κλέβει, να κάνει το transition, να σκοράει κλπ. Και έβλεπε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ποιοτική διαφορά, σε ποιον απέναντι στον Παναθηναϊκό των 35-40 εκατομμυρίων μπάτζετ. Οπότε εγώ θα δώσω την Βαλένθια προβάδισμα, όχι βεβαιότητα, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι και η Ρεάλ έχει τις απουσίες και σε αυτή την εποχή μπορούμε να πούμε δεν βρίσκεται στο πικ. Αλλά θα παιχθεί το και ο δεύτερος ημιτελικός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να το συνοψίσουμε, Ολυμπιακός και Βαλένθια και βάσει της λογικής, δεν λέω κάτι
0: ανατρεπτικό σίγουρα, έτσι.
1: Ναι, είναι το πιθανό ζευγάρι του τελικού, όπου και εκεί πάλι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για το ποια ομάδα θα κατακτήσει, αλλά ερχόμενος πάλι στο ότι διατύπωσα πριν, στα Final Four ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβουν οι ημιτελικοί, πώς μπορούν να πάνε τα παιχνίδια. Πριν με τον Αστέριο το ανέφερε κάποια στιγμή τον τελικό του 2012, που πάλι ήμασταν εκεί, παρότι δημοσιογραφικά ξέρεις, αν δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και δεν υπάρχει ομάδα τη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι παρατηρητές. Εκείνο το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με την ΤΕΣΚΑ είχε τελειώσει το ημίχρονο με 20-41-20 κάπου εκεί. Ναι, δηλαδή είχε 20 πόντους ο Ολυμπιακός. Θυμάμαι, δηλαδή την εικόνα τώρα λέω μου, γιατί πάλι είχε χιλιάδες Ολυμπιακούς, φίλους κλπ. Και να φεύγουν σχεδόν από το γήπεδο. Δηλαδή κάποιοι να μην επιστρέφουν το ημίχρονο να ξαναδούν, γιατί δεν ήταν η διαφορά που στο σύγχρονο μπάσκετ ακόμη αλλάζει πολύ περισσότερο, εξαφανίζονται διαφορές. Αλλά ήταν η εικόνα της ομάδας. Είχε βάλει 20 πόντους ένα ημίχρονο τότε ο Ολυμπιακός του Ιφκοτς. Ήταν μια απερίγραπτη εμφάνιση. Και ξαφνικά το παιχνίδι γυρίζει τούμπα και το κερδίζει από τους 20-42 στο δεύτερο ο Ολυμπιακός και κέρδισε 62-62 θυμάμαι το σχόλιο. Δηλαδή, και γίνεται αυτό που τώρα ακόμα συζητιέται. Γιατί πραγματικά ήταν τεράστια ανατροπή και πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό που έγινε εκεί με τον Πρίτζη, με τον Μπάτζερ Μπίτερ, γιατί όλο το σενάριο στο μπάσκετ έτσι εξίσου. Τελευταία στιγμή θα γίνει ακόμα με τον απειλή τρόπο. Οπότε ας κρατάμε λίγο μια μικρή επιφύλαξη για το τι μπορεί να συμβεί, ενώ να έχει τη βεβαιότητα δηλαδή και να λες ναι, Ολυμπιακός κλπ. Ή ακόμη και η Ρεάλ, η μεγάλη ομάδα και είναι Final Four και αυτό σημαίνει ότι όλοι κρυφτούν μέσα διάστημα που είναι συνολικά 72 ώρες.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα όμως, Γιώργο, αν σε αυτό το Final Four Είχαμε και τον Παναθηναϊκό.
1: Τίποτα. Θα μιλούσαμε για μια άλλη διοργάνωση. Εννοώ δηλαδή ότι... καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Θα ήταν σε όλα τα επίπεδα, από τα μέτρα ασφαλείας, από την πιθανότητα του ελληνικού τελικού, από τις δύο ημιτελικές κόντρες που δεν θα είχαν αντιπάλους τις δύο ομάδες, αλλά θα παίζαν back to back η μία μετά την άλλη. Θα ήταν όντως κάτι πρωτόγνωρο τελικά, γιατί και πέρυσι βέβαια υπήρχε αυτή η πιθανότητα ενός ελληνικού τελικού που κατέληξε στο αδιάφορο παιχνίδι της τρίτης θέσης που πλέον καταργήθηκε κιόλας και καλά έκανε και όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά, όπως το λες, αν τώρα συμβαίνει κάτι δηλαδή επί 10, όλο αυτό το ενδιαφέρον, οι συνδέσεις, ακόμη και τα κανάλια, έβλεπα πριν τα πολιτικά δελτία ειδήσεων, συνδέσεις.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ναι. Υπάρχει μια έτσι εντός εισαγωγικών εκστρατεία της αστυνομίας. 2.500 αστυνομικοί έχουν κάνει μια αόρατη ασπίδα πάνω από το ΆΚΑ με ντρόουν, με ελικόπτερα. Δηλαδή, άμα έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά λες, φαντάζομαι ότι
1: 4.000 αστυνομικοί θα απασχοληθούν εκεί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Υπολόγισε ότι θα ήταν ακόμη περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Τα ήταν δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς, και πολλοί ανακουφίστηκαν φαντάζομαι εκείνο το βράδυ που η Βαλένθια έκανε το 3-2, ενώ όχι Φίλιππου Παναθηναϊκού φυσικά. Πολλοί θα είπαν ευτυχώς βέβαια, εντάξει, είπαμε ότι θα ήταν κάτι ξεχωριστό, μοναδικό, ιστορικό σίγουρα το να είναι αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση ένας οδηγός για την αστυνομία είναι ο τελικός του Link που έγινε πριν δύο χρόνια. Ναι, στο γήπεδο της ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικό. Με την έννοια ότι αυτή η μετακίνηση των χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού που υπολογίζονται 9,5-10, δεν ξέρω, θα το δούμε αύριο, όλη αυτή η μετακίνηση προς τα προάστια, όπως λένε, προς το Μαρούσι δηλαδή, πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και πολύ μεθοδικά. Γιατί θα μετακινηθούν και οι φίλοι της Φενέρ από των δύο ισπανικών ομάδων. Και βέβαια υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό τώρα σε όλο αυτό, τι έγιναν τα εισιτήρια που είχαν προκρατήσει.
0: Τώρα ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση,
1: ναι,
0: γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα.
1: Αν τα έδωσαν και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν και τα δημοσιεύματα σήμερα από τη Σερβία, τα οποία δεν σχολιάστηκαν από πουθενά, που μπερδεύουν την κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, να μην σταθούμε.
1: Ας μην σταθούμε, ναι. Ας μείνουμε στο ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι από πάρα πολύ αυστηρά, με 3 και 4 ελέγχους, και ας σκεφτούμε ότι τελικά τι είναι. Είναι μια αθλητική αναμέτρηση, ένα Final Four, και δεν νομίζω ότι είναι μια αφορμή δηλαδή για να γίνουμε θέμα παγκοσμίως, αλλά για τον λάθος λόγο.
0: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και να πάνε όλα καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Θα είμαστε και εκεί, οπότε θα έχουμε και άποψη από πρώτο χέρι να το έχεις υπόψη κάποια στιγμή.
0: Ωραία, κλείσαμε για Δευτέρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, μένουμε φυσικά σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Media Day σήμερα έγιναν δηλώσεις από πολλούς, από όλες τις ομάδες. Θα θυμηθούμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτό το Final Four.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, όλους τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανένας. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Νομίζω ότι δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λέτε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκπονηρού. Εμείς θέλουμε να προσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
2: Πότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των παγών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρει στην Ευρωλίγκα πρέπει να έχει χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από εκεί που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν και συνήθως οι συστήμες για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτού του τομεί.
3: Έχει social media coaching η προετοιμασία?
1: Έχει
3: social media coaching η προετοιμασία?
1: Όχι, δεν έχει. Έχω μίλησει στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τη γράφη δεξιά-αριστερά. Και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό.
4: Μέρες έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει εισιτήρια σε φίλους?
1: Είμαι πολύ απρόσιτο στο να δώσει. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους οι άλλους, οπότε.
3: Ότι από αυτό το βράδυ που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια διαθέσιμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο τρέλας για να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι. Τι δείχνει αυτό για τον οργανισμό?
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα. Γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν τον Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν η μαζικότητα στον κόσμο όταν υπήρχε, στο Αμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω στο Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος από ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
5: Κότσι, η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four ευνοεί τη συγκέντρωση για την πίεση του Παναθηναϊκού. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η παρουσία του θα κρατούσε την ομάδα πιο πολύ στα κόκκινα, αλλά...
1: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτήν την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
0: Και κλείνουμε με ποιον άλλον, με το αστέρι της ομάδας του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, γιατί από την απόδοσή του θα κρυφθούν πάρα πολλά στον αυριανό μεγάλο τελικό. Ή μη τελικό.
6: Κάτι διαφορετικό. Νομίζω η πιο μεγάλη διαφορά είναι ότι είμαστε πιο πολλοί παίχτες. Είμαστε 17-18 παίχτες και όλοι με μεγάλη ποιότητα. Απ' την άλλη, νομίζω είναι το ίδιο σύστημα, η ίδια regular season. Είμαστε σταθεροί, αν και δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Νομίζω ότι απλά παίζαμε τον μπάσκετ μας κάθε εβδομάδα.
7: Και δεν θα χρειαστεί και ταξίδι προσαρμογή στο εξωτερικό.
6: Κοίτα, δεν ξέρω. Είναι περίεργο, γιατί μέχρι σήμερα, ας πούμε, ταξιδεύαμε, πηγαίναμε στο ξενοδοχείο σε μια πόλη που είτε είχαμε παίξει εκεί μια φορά είτε όχι. Εδώ είναι δίπλα στο σπίτι μας, πάλι θα πούμε σε ξενοδοχείο. Θα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μπασκετικά αμυγός κομμάτι και να αφήσουμε όλα τα γύρω-γύρω απ' έξω. Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτά τα 41 μάτς είχαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά όταν τελειώνεις πρώτος στη regular season και κάνεις μετά 3 μήνες στα play-off, νομίζω ότι έχεις πάρει ικανοποιητικό βαθμό. Το Final Four ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρω, και πέρσι αισθανόμουν καλά πριν το Final Four και αισιόδοξος και είδαμε τι έγινε, οπότε είμαστε καλά μέρα-μέρα, όσο κλισέ για να ακούγεται, μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη ρουτίνα, όσο πιο πολύ προπόνηση κάνεις. Το έχω ξαναπεί, τόσο πιο καλά και με αυτοποίθηση θα νιώθεις. Οπότε είμαστε καλά, είμαστε όλοι υγιείς, που είναι πολύ σημαντικό, και να πάμε να παίξουμε τις πιθανότητές μας. Τίποτα, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί στα play-off αλλάζουν αυτόματα, είτε σε πρώτο σε τέταρτο, έχεις το ίδιο πλεονέκτημα, δεν σου δίνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που σου δίνει η ψυχολογία ότι 8 μήνες έκανες κάτι καλό, αλλά όταν κρίνονται όλα στη μία-δύο νίκες, δεν έχεις κάνει και κάτι τόσο πιο σπουδαίο από το δεύτερο ή από τον τρίτο, έτσι ώστε να πεις ότι απλά κατακτάς την πρώτη θέση. Είχαμε πιο βατό διασταύρωμα λόγω της κατάστασης που είχε η Μονακό. Και τώρα είμαστε στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, που είναι τελείως διαφορετικά όλα. Ήτανε γιατί δεν ξέραμε πού θα καταλήξει ο καθένας μέχρι το τέλος. Ήρθανε όλο και πιο πολλά παιδιά από το NBA, έρχονται, δείχνουν το ταλέντο τους, οι ομάδες ενισχύονται. Δηλαδή, θυμάμαι πριν φύγω από το NBA το πώς ήταν το επίπεδο, το ότι η κάθε ομάδα είχε ακόμα και εμείς 11-12 παίχτες, τώρα όλες έχουν 14-15, εμείς έχουμε 17. Ανεβαίνει το επίπεδο, οι προσδοκίες, και νομίζω είναι καλό για τη λίγκα αυτό. Δεν με απασχολεί, γιατί στην αρχή, ας πούμε, το συζητούσαμε με τους δικούς μου ανθρώπους και λέω, έχουμε φτάσει στο σημείο να βάζω 20 πόντους και να μην ασχολείται κανένας. Αλλά απ' την άλλη, λέω ότι αυτό ξέρω να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω και δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του καθενός. Γι' αυτό δεν μου αρέσει, το είχα πει και πριν, όλο και ένα, ο ένας σχολιάζει τον άλλον, το τι κάνει αυτός ο παίχτης, το τι είπε αυτός ο παίχτης. Ο καθένας έχει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του κουλτούρα. Εμένα μου αρέσει να κάνω προπόνηση και να παίζω το παιχνίδι μου. Αν ο Θεός και οι προπονητές μου και έτσι με μάθανε να παίζω με αυτό το στυλ, αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Ξέρω ότι μπορεί να μείνει το πιο ελκυστικό. Αλλά απ' την άλλη είναι συνεπέστατο. Οπότε το απολαμβάνω και περνάω μέσα από τις διαδικασίες. Και στην τελική είναι μπάσκετ. Είναι 40 λεπτά. Κάποια στιγμή δεν παίξει καλά, κάποια στιγμή παίξει καλά. Οπότε όλα καλά. Θα σου πω, είμαστε πιο πολλοί παίχτες από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό βοηθάει πολλές νίκες και το να είσαι καλά μέσα στη σεζόν. Ότι φτιάχνεις ένα καλό κλίμα. Η καθημερινότητά σου είναι ωραία, χωρίς πολύ έτσι, μουρμούρα, έχασες κτλ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και τα νέα παιδιά έχουν δέσει απευθείας με εμάς, με το στυλ που θέλει ο προπονητής να δώσει. Έχουμε καλή χημεία. Στην τελική, όπως λέμε πάντα, πρέπει ο καθένας να αποδεχτεί το ρόλο του και αυτές οι ομάδες πετυχαίνουν στον τόπο. Αν υπάρχουν ρόλοι και ο καθένας είναι χαρούμενος σε αυτό που κάνει. Νομίζω είναι ανάλογα στο τι θες να δεις και το με τις χώρες διοργανώσεις και αυτά. Καταλαβαίνω το Final Four είναι κάπως μονόδρομος για να υπάρχουν και μετά οι χώρες διοργανώσεις. Απ' την άλλη, το Best of Seven θα έχει δώσει πιο πολλά παιχνίδια.
7: Of Seven.
6: Ναι, γιατί όπως στην Αμερική, ας πούμε, και Best of Five ακόμα. Θα έδινε πιο πολύ ζωή, πιο πολύ διαφορετικό. η καλύτερη ομάδα θα κέρδιζε. Απ' την άλλη, νομίζω και τα δύο έχουν την έγκλη τους. Το καθένα ξεχωριστά. Το πιο δίκαιο και το πιο για να κερδίσει η καλύτερη ομάδα σίγουρα είναι η σειρά. Αλλά το πιο απρόβλεπτο και το πιο έχουμε δει στα χτωπούτες, ας πούμε, που δεν θα τα καταφέρναν ποτέ στις σειρές να πάρουν την Ευρωλίγκα. Οπότε έχει και αυτό την έγκλη του. Έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτό που είπα, 17 παίχτες και 3 πεντάδες να παίζουμε ανταγωνιστικά. Ο καθένας θέλει να κερδίσει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο σύνο όταν όλοι είμαστε υγιείς, ότι ο καθένας θέλει να κερδίσει την προπόνηση. Έχουμε βγάλει την ανταγωνιστικότητά μας προς τα έξω και κάνουμε σκληρές προπονήσεις έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τα δύο παιχνίδια. Είχαμε το ένα χθες, το άλλο μεθαύριο με τον Κολοσσό, έτσι ώστε να περάσει και αυτή η φάση και να επικεντρωθούμε πλέον στη Φενέρ. Αλλά οι προπονήσεις είναι. Κοίτα, δεν κάνουμε κάτι τόσο διαφορετικό από όσο κάναμε όλη τη σεζόν, αλλά νομίζω η ένταση έχει ανέβει αρκετά. Κοίτα, ξεκινήσουμε με τη Φενέρ που για μένα στους 6 μήνες από τους 8 ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Το ότι έχασε δύο κομβικούς παίχτες στη χημεία, είδατε πως την επηρέασε και μπορούσε με ένα ακόμα αποτέλεσμα να βγει εκτός τετράδας. Αλλά το είναι όλοι μαζί, παίζουν πολύ σκληρά ομάδα του προπονητή, με πολύ τακτική, με πολύ επαφή, με πολύ σκέψη στο πώς παίζουν. Αλλά έχει δώσει, έχει αλλάξει και ο κόουτς Άρας κάποια πράγματα, έχει δώσει πιο πολύ ελευθερία. Απ' την άλλη, Ρεάλ. Σε μια σειρά που πολλοί μπορούσαν να την περιμένουν λίγο πιο αμφίροπη, χωρίς τον Ταβάρες, κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα. Και μια ομάδα που έχει τη φανέλα, έχει το βάρος, έχει παίχτες με προσωπικότητα και πάντα στα μόνα παιχνίδια είναι επικίνδυνη. Όσο για τη Βαλένθια, τι να πει κανείς, νομίζω όποιος πει ότι πίστευε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ θα πει ψέματα. Ο παίχτες που μόνο όσοι παρακολουθούν μπάσκετ πολλοί τους ήξεραν. Δεύτερη που λέω, λέγαμε κάποια μέσα στη συντάξη θα είναι καινούρια παρή, θα πέσει, δεν έπεσε. Να, εντάξει, χάνει 2-0 και τα κατάφερε και χωρίς αυτό που κάνει η Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ το έχει καταφέρει, θυμάστε τον τρόπο, με κλωτσομπουνίδια, με τι είχε γίνει τότε στο Βελιγράδι που οι οπαδοί της Παρτιζάν δεν μπορούσαν να τα. Τώρα το κατάφεραν μόνο μπασκετικά. Και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί τώρα πιστεύουν και οι ίδιοι ότι είναι δύο βήματα ακόμα. Οπότε γιατί να μην το καταφέρουν. Οπότε η κάθε ομάδα έχει το δικό της DNA, το δικό της σκεπτικό και νομίζω θα γίνει ένα πολύ ωραίο Final Four. Είναι 25% για όλους στα χαρτιά. Νομίζω όμως ότι στο δικό μας ημιτελικό, νομίζω για διαφορετικούς λόγους θα έδινε ότι θα είναι πιο συναρπαστικό, θεωρώ, και πιο το παιχνίδι. Σίγουρα και η Βαλένθια και η Ρεάλ δεν τους υποτιμώ. Νομίζω ότι τα βλέμματα θα συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, νομίζω καταδείξαμε με τον καλύτερο τρόπο το τι περιμένουμε στην αυριανή αναμέτρηση στον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Αύριο λοιπόν τέτοια ώρα θα γνωρίζουμε αν ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρόν στον τελικό και ασφαλώς θα έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο post-game το οποίο αξίζει να παρακολουθήσετε. Από τον Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθεατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι τρομεροί?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

μόλις έφτασε και το πρωινό μας καφεδάκι για να ανοίξει το μάτι. Καλημέρα και στα παιδιά τα οποία εργάζονται αυτή την ώρα στα delivery. Στη δύσκολη αυτή εργασία, η οποία άμα πιάσουμε και τις αμοιβές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, άστα να πάνε και κάτω από τις συνθήκες δουλεύουν. Κρύα, ζέστες, βροχές, καύσονες. Άστα να πάνε. Καλή υπομονή. Γεια σου Βασιλάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό. Ο Γιάννης, χρόνια πολλά μου λέει, για χθες έχει λυσάξει πρώην υποψήφια της Νίκης, λέει, η δικηγόρος της Καριστιανού να πάρει καρέκλα και έχουν ευτελίσει τη δολοφονία των Ντεμπών. Έχουν γίνει ρεζίλοι και αυτές και τα υπόλοιπα σούρια. Εγώ άμα τα λέω, μου ρίχνουν μπινελίκι. Δηλαδή βλέπω όλη αυτή την κατάσταση και πραγματικά νιώθω ένα πράγμα, ο θάνατος η ζωή μου. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 17 βαθμούς Κελσίου. Καλή και ευλογημένη μέρα σε όλους, λέει, και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, να έχουμε με υγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Επίσης είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Πώς να το γιορτάσω αυτό τώρα, αν πες μου, δεν έχω ιδέα από bitcoin και πώς τα λένε όλα αυτά τα ψιψιψίνια με τα κοκοψόψαρα. Και να αγοράσω και πίτσα μάλιστα. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Σαν σήμερα το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Army Made αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Σαν σήμερα το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνήγορο υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδοπούλου. Σαν σήμερα το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν και ένα συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Είναι μια δήλωση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στο ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Και τέλος, αν σήμερα το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποίησης, αλλά και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον οποίο καταψηφίζει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλή.

ψηλούς τόνους. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1859 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes. Σαν σήμερα το 1888 έρχεται στη ζωή ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912, κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και δέκαθλο. Ενώ σαν σήμερα το 1924 έρχεται στη ζωή ο Σαρλ Ασναβούρ, αμερικανικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος υπήρξε από το κορυφαίο ονόματο του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια επίχυση και αποδοχή. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι, οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1825 φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σαν σήμερα το 1850 φεύγει από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός Λυκούργος Λογοθέτης. Ενώ σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας Φιλιπ Ροθ, γνωστότερος για τα έργα του Αμερικανικού Ιδίλιο, παντρεύτηκε έναν κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Για να θυμόμαστε κάποια πράγματα και την ψευτο αριστερά και το Μητσοτακέικο, όλα πρέπει να τα θυμόμαστε. Για να ξέρουμε ποιοι μας κυβερνούν και ποιοι θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν για να μας ξανασώσουν.

Καλημέρα στο φίλο τον Ονειχοδρόμιο. Πολλά χρόνια πίσω, λέει, κάποιος αγόρασε δύο πίτσες και πλήρωσε 1000 bitcoin. Α, γι' αυτό είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα bitcoin. Με 1000 bitcoin, σήμερα 1000 bitcoin πόσο είναι? Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν για αυτά τα έρμεα σήμερα και να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα αναδρομικά. Ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Τα βασικά σφάλματα. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα Νέα. Διαρροές έκπληξη. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προβλέπει. Εκτός Κορυδάλλου, Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολιτικό παρασκήνιο πως οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα Δημοκρατία, τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Κάνε στο χέρι του Θεού, έγινε ντοκιμαντέρ. Τουρκία, βολικός αντίπαλος, ο νέος αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αρχαιολογικό μουσείο, ιστορίες για πρίγκιπες και πολεμιστές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η τιμασία κινήτων σε 120 περιοχές. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Προβλέψεις Κομισιόν. Διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δήμαρχους και περιφερειάρχες. Διαθέτει 50.000 χώρους για 4 εκατομμύρια πολίτες. Η Φιλανδία εξάγει την τεχνογνωσία για τα πολεμικά καταφύγια. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγα. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά Μητσοτάκης. Ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρω τη Μενδώνη, αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα της Καριστιανού. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο την περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη σύγκλιτο του Παντίου. Παραμένει αγκάθι το μεταναστευτικό παρά τη μείωση στη Βρετανία. Διέξοδο μέσω Κούβας αναζητεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες. 6 εργαζόμενοι μέσα σε 6 ημέρες. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απείλας που γεννά το σύστημα του κέρδους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια για τις απειλές κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση και πληθωρισμός μεγαλώνουν τις ανησυχίες αλλά και τις αντιθέσεις. Η υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία ανεβαίνει ένταση στη Βαλτική με ντρόνους από όλες τις κατευθύνσεις. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ 2026 σε πολλές γειτονιές της Αττικής το Σαββατοκύριακο. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων Δασεργατών Ευβοίας, κάλεσμα ξεσηκωμού στη Βόρεια Εύβοια και στα Λαρκοχώρια. Εφημερίδα Κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Σε τελική ευθεία η προετοιμασία, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το ΜΙΔΑ. Συναγερμός για έμπολα, αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, διακοπές πτήσεων, αναβολές διεθνών διασκέψεων. Κομισιόν, ηχηρό καμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη. Τι προβλέπει, βαθιές τομές στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει ο νέος κώδικας που τέθηκε σε διαβούλευση. Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, τα βασικά σημεία της νέας ειρηνευτικής πρότασης. Εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας σε σχολεία. Ανακαφέτσι αντίο σε εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς, εκθέσεις και το εθνικό μετσόβιο σύστημα. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου σε τούνελ συσκότησης, η έρευνα για τα τρένα. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης, ελεύθεροι αλλά τραυματίες. Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με το 5ο αίτημα. Ευρωλίγα η ώρα των αποδείξεων. Εφημερίδα Δημοκρατία, πρόκληση. Αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σάββας Καλεντερίδης, απαράδεκτη η σιωπή της Γκίλφοιλ για την ποντιακή γενοκτονία. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο έναντι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Νέα διάταξη, 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βάρια και ανθυγιεινά. Λευτέρης Καμπουρίδης, η μεγάλη μπλόφα της Τουρκίας με τον κυοφορούμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Εφημερίδα απογευματινή. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος. Ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία, σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνοπλους αστυνομικούς. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. Εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. Άγιε Ανάργυρη οργή για τον επίοργο αναισθησιολόγο, ο οποίος ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Παρουσία Μενδώνη, Γένια Μητσοτάκη στο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Το χάος στην αντιπολίτευση μόλις άρχισε, το κόμμα της Κάρη. Εφημερίδα One Voice, κατασκευαστικός κλάδος. Η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους. Κινδύνευουν να βρεθούν στον αέρα τα μεγάλα δημόσια έργα. Η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε το Περιστέρι, άνοιξε τα φτερά του. City Group, η Μέτλεν επιστρέφει δυναμικά στην κερδοφορία. Μαύρη λίστα, ποιον ιδιώτη καλύπτεται, κύριοι. Τραγωδία, 7 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα μέσα σε μία εβδομάδα. Άρθρο, όταν σχεδιάζει και διεκδικεί αυτοδιοίκηση, κάνει έργο για τους πολίτες. Εφημερίδα Μανιφέστο, για πάντα θρύλος, στο κυνήγι της τέταρτης κούπας ο Ολυμπιακός. Νίκος Ανδρουλάκης, σοβαρότης 0 από το φανφαρολόγο της Χαριλάου Τρικούπη. Σοφία Βούλτεψη, τα εθνικά θέματα και η όψιμη τουρκοφάγη της αντιπολίτευσης. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα, μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει. Έμπλεος λαϊκισμού, η ελπίδα της Καριστιανού, αντί και τρισαλή συνάντηση των απολυτήκα, αντιεμβολιαστής, αντισυστημική, αντισυμβατική, νεοαγανακτισμένη, συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένη και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν. Δικαστές και εισαγγελείς επικροτούν την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Εφημερίδα Political, πολλαπλό μήνυμα Μητσοτάκη. Θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία. Το δίλημα για σταθερό τιμόνι στις φουρτούνες και η δέσμευση για το αύριο της χώρας. Πρωτοβουλία Πιερακάκη, ζημώσει στο Eurogroup για ευρωπαϊκή λύση στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Κακά μαντάτε, οι διεθνείς πιέσεις περνούν στα ελληνικά ράφια, στενάζουν τα νοικοκυριά. Ύπουλο σχέδιο Ερντογάν πουλάει το ΝΑΤΟ αγωγό καυσίμων και θέτει εκτός χάρτη την Ελλάδα. Όχι σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές διαρροές και βαρομετρικό χαμηλό στη Βουλή. Σήμερα η μητέρα των μαχών για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Εφημερίδα Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Σάλλος από την απόφαση Στάρμερ για άρση κυρώσεων στη Ρωσία. Αξίζει να διαβάσετε σε προσχέδιο συμφωνίας. Έφτασαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα Καριστιανού. Πρέσβης της Ελλάδος στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Η Ελλάς δομή επισφαλή οικονομία τουριστικής μονοκαλλιέργειας πριν οργανώσει κυριαρχία. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Κομισιόν, κούρεμα στόχων και προσδοκιών για Ελλάδα, Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Πολλαπλά κέρδη από την ΑΜΕΚΕ της ΔΕΗ. Έναρξη διαδικασίας για την ΑΜΕΚΕ του ΑΔΜΙΕ ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Όχημα για το στρατηγικό σχέδιο 2030 της ΔΕΗ. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας. Έντονη μεταβλητότητα σε διεθνείς αγορές. Credia Bank, εξαγορά της Ευρώπης Holdings και στρατηγική συμφωνία. Αλέξανδρος Σάρη Γεωργίου, άρση φορολογικών αντικινήτρων στις ασφαλιστικές. Μέτλεν, ανάπτυξη με μεσοπρόθεσμο στόχο τα 2 δισεκατομμύρια EBITDA. Η ΟΒΕ αισθητά υψηλότερο το ενεργειακό κόστος για την ελληνική βιομηχανία. Φυσικές καταστροφές, 800 εκατομμύρια ευρώ για έργα και αποκατάσταση ζημιών.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, η ώρα είναι 6:34 πρώτα λεπτά. Και είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 22 του Μάη του 2026. Διάβαζα το πρωί στο Σαν Σήμερα και κράτησα δύο ημερομηνίες. 22 Πέμπτου του 1992. Τότε που ο προδότης Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, έλεγε «Ας λογικευτούμε». Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτή ήταν η ξεφτυλισμένη δήλωση του μπαμπά του σημερινού πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Η αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν έντονη και είχε πει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Στην ίδια ρότα βρίσκεται και ο σημερινός πρωθυπουργός. Είχαμε ακούσει δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είχε πει ξεδιάντροπα και εντελώς προδοτικά ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί τα παράλια της βρέχονται από το Αιγαίο. Και τι θέλετε να κάνουμε, για πείτε μας, να τους δώσουμε το μισό Αιγαίο, να τους δώσουμε τα νησιά μας, τι να κάνουμε για να είναι ευχαριστημένη η γείτονα χώρα? Να τους πούμε πάρτε τα όλα σας, τα χαρίζουμε κομμάτια να γίνει? Κάτι τέτοια ξεφτιλίκια κάνουνε και έχει πάρει φόρα ο άλλος από απέναντι, ο Ερντογάν, και αρχίζει για περιγαλάζιες πατρίδες, αρχίζει θα έρθουμε νύχτα, κάνουνε, ακούμε όλη την ώρα απειλές, ακούμε και βλέπουμε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας, βλέπουμε τα τουρκικά σκάφη να παρεμποδίζουν ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν σε ελληνικό έδαφος και όχι σε γκρίζα ζώνη, όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε την πιο επικίνδυνη για τους Έλληνες κυβέρνηση εδώ πέρα στην χώρα, και όταν η κυβέρνηση η δική μας, αντί να προστατεύσει τα ελληνικά σύνορα, λέει, κάνει τέτοιες δηλώσεις ότι εντάξει μωρέ και η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, τι περιμένετε? Γι' αυτό λέω, ας ελέγχουμε κάπου τα νησιά μας, μην ξεφυτρώσει, ή τις βραχονισίδες, μην ξεφυτρώσει καμιά τουρκική σημαία από το πουθενά. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά, με αυτούς που έχουμε μπλέξει πραγματικά είναι να ανησυχείς. Να ξυπνήσουμε κάνα πρωί και θα δούμε πάνω στην Ακρόπολη να κυματίζει καμιά τουρκική σημαία και θα πούμε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα μωρέ. Εδώ οι άλλοι ανεβάσανε στα μετέωρα τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι τραγικά για τη χώρα μας. Τους έχω ικανούς να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο και στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. Αλλά βέβαια για να πάνε εκεί πέρα τώρα αυτοί πρέπει να πληρώσουν και 30 ευρώ εισιτήριο, είναι πρόβλημα αυτό. Εκεί έχουμε καταντήσει. Για να πας να δεις την ιστορία σου, να πρέπει να πληρώσεις 30 ευρώ εισιτήριο, ξεφτιλίκια πράγματα. Βάλτε το στους τουρίστες να το βάλετε 30 ευρώ, δεν αντιλέγω. Να έρθουν να μάθουν και 5 πράγματα, αλλά στον Έλληνα θέλει να πάρει την οικογένειά του, να πάρει το παιδάκι του, να πάει εκεί πέρα να δει το μέγιστο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς το οποίο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω ρε παιδιά με πιάνει βέος, αλήθεια το λέω. Δηλαδή στέκομαι όσες φορές και αν έχω πάει εκεί στον Παρθενώνα και πραγματικά κάθε φορά που πηγαίνω Αθήνα πηγαίνω γιατί μου αρέσει. Λέω κοίτα να δεις τι δημιουργούσαμε κάποτε ρε παιδιά, τι φτιάχναμε κάποτε. Παρθενώνες, το μαντίο των Δελφών, το Δίον εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για... Και τώρα τις Μυκήνες, και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάτι κοτέτσια χτίζουμε και κάτι άθλια κτίρια. Αλλά για να πας να δεις την ιστορία σου, σου ζητάνε 30 ευρωπουλάκια, κατάλαβες? Και αν εσύ έχεις δύο παιδάκια και τη γυναίκα σου, θες 120 ευρώ για να πας να δεις τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη.
Ωραία πράγματα. Φανταστικά. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύονταν κάποιοι. Μια χώρα κατεστραμμένη, μια χώρα που να μην γνωρίζει την ιστορία της. Γιατί μέσα από την ιστορία μαθαίνουμε. Και άμα δεν γνωρίζεις την ιστορία σου, είσαι καταδικασμένος να την ξαναζήσεις. Και δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν την. Και εμείς δεν την γνωρίζουμε. Κακά τα ψέματα, μην λέω μόνο για τα νέα παιδιά. Αλλά άντε εμείς τουλάχιστον μάθαμε και πέντε πράγματα, γιατί τότε οι καθηγητάδες και οι δασκάλοι θέλανε να μας μάθουν και το προσπαθούσαν, το βλέπαν έτσι λίγο και πατριωτικά, ρε παιδί μου, και λένε ότι όχι, εγώ θα τα μάθω τα παιδιά. Τώρα σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σου λέει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, μάθει, δεν μάθει το παιδί, να. Δεν με νοιάζει κιόλας, σιγά. Εγώ θα πάρω τα 800-900 ευρώ που είναι να πάω κάπου, τόσα δεν παίρνουν και αυτοί οι δύσμοι. Με τι όρεξη να πάει ο καθηγητής να κάνει μάθημα. Σου λέει σιγά τώρα για τα λεφτά που παίρνω. Σκά σύλλα μου αν μάθουν ή δεν μάθουν. Ας πάνε στα φροντιστήρια στην τελική. Και είμαστε πρώτοι στην παραπαιδεία στην Ελλάδα. Αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν χρήματα στα φροντιστήρια για να μάθουν τα παιδιά τους αυτά τα οποία θα πρέπει να μαθαίνουν από τα σχολεία. Φανταστικά πράγματα. Και άμα θες να δώσεις για πανελλήνιες, εκεί να δεις. Αλλά έχω και άλλη μια ημερομηνία του σαν σήμερα. Στις 22 Πέμπτου του 2016, πριν ακριβώς από 10 χρόνια. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τους 153 βουλευτάδες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εκείνο το πολυνομοσχέδιο, το οποίο μας το φορέσανε κανονικότατα και το οποίο περιλάμβανε φόρους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ. Τότε ιδρύσαμε και το υπερταμείο, τις αποκρατικοποιήσεις, τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Μιλάμε τώρα για όλα αυτά με την αριστερά, έτσι. Η αριστερά έφερε φόρους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ γιατί τους το ζήτησε η Κομισιόν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι γίνανε ξανά 1000 κομμάτια και ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει, θέλουν να μας ξαναφέρουν τον αρχηγό τους. Να δείτε ότι κάτι θα υπάρχει για ξεπούλημα. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Μας ξαναφέρουν τον αρχηγό τους, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος θέλει να αναλάβει τα ηνία της χώρας για να μας ξανασώσει από το Μητσοτάκι. Πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον, πραγματικά. Δηλαδή αυτά που ζήσαμε με την ψευτοαριστερά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ, όταν τον βλέπω να βγαίνει και να κάνει βίντεο Τσίπρας και να μιλάει για τα φαν, το έλεγα και χθες, το έλεγα προχθές, και να μιλάει για τα φαν που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και που δρούν ανεξέλεγκτα τη στιγμή που ο ίδιος τα έχει φέρει τα φαν, ο ίδιος έχει ψηφίσει τον νόμο των φαν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Τι να πω τώρα. Και ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όλα αυτά δεν μπορούσε να τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Θα τους είχε πάρει και τους είχε σηκώσει. Αλλά τα ψήφισε ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είχε καμία έτσι τίποτα σούξου μουξου μανταλάκια με τη Νέα Δημοκρατία. Και του είπαν ότι ξέρεις τι, όλη αυτή η συστημική, εμείς θα σ' ανεβάσουμε ρε παιδί μου, γίνε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Παίρνα αυτά που δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς, μη και γίνει κανένα πόλεμος εδώ πέρα στην Ελλάδα και αρχίζουμε να αλληλοσφαζόμαστε δεξιά-αριστερή. Γιατί αλλιώς είναι να το περάσεις εσύ κάτω από το φάσμα της αριστεράς, κάτω από το πέπλο της αριστεράς. Και μετά φύγε ρε παιδί μου, έτσι, ειλικρινά εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί άμα το δείτε, ο Τσίπρας ανέβηκε σε χρόνο ντετέ από εκεί που ήταν 1,3% ξαφνικά να πιάσει το 33% πόσο είχε πιάσει και βγήκε, έγινε κυβέρνηση. Για να γίνει αυτό το πράγμα από τη μια στιγμή στην άλλη ήταν δηλαδή αδιανόητο. Και όμως παρόλα αυτά του επέτρεψαν, εγώ πιστεύω, να γίνει πρωθυπουργός, του επέτρεψαν να γίνει κυβέρνηση για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιποι. Τα έκανε, έφυγε. Ο πάνσοφος ελληνικός λαός ξανάφερε την οικογένεια Μητσοτάκη στο προσκήνιο. Μας κυβερνάνε εδώ και 7-7,5 χρόνια η οικογένεια, η αγία οικογένεια αυτή. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Αλλά το έχω πει πολλές φορές, είμαστε κοιμισμένοι σαν λαός, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά. Κοιτάζουμε μόνο τη βόλεψή μας και τίποτα παραπάνω. Και παρόλα αυτά θέλουμε να αλλάξει το πράγμα. Βλέπω ας πούμε και τους αγρότες τώρα που είναι σε τεντωμένο σκηνή, που λένε θα βγουν έξω στους δρόμους ακόμη και το καλοκαίρι για να διαμαρτυρηθούν άμα δεν πάρουν τα λεφτά τους. Φίλοι μου αγρότες, να σας κάνω μια ερώτηση. Καλά όλα αυτά που λέτε, ποιον ψηφίσατε? Στις εκλογές αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών ποιον ψήφισε? Το Μητσοτάκι δεν ψήφισε, τη Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Γιατί?
Γιατί νομίζατε ότι θα σας δώσουν και εσάς κανένα φράγκο. Άρε κορόιδα. Άρε κορόιδα. Έτσι νομίζατε ότι είναι έτσι. Δεν είναι. Θα φάνε και τα δικά σας τα φράγκα, θα σας γονατίσουν, θα σας διαλύσουν, δεν θα δώσουν και λογαριασμό σε κανέναν. Και καθίστε εσείς να βγαίνετε στους δρόμους, να διεκδικείτε τάχα μου δίθεν. Και μόλις σας πετάξουν μερικά ψίχουλα, σηκώνεστε να φεύγετε. Και να ταλαιπωρείτε και τζάμπα τον κόσμο. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, εντάξει. Γιατί και το χειμώνα έτσι έγινε. Ταλαιπωρήσατε όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος ήταν μαζί σας. Κάναμε 7 ώρες να μπούμε μέσα στην Αθήνα από τη Θήβα. Και παρόλα αυτά όμως λέγαμε δεν πειράζει ρε παιδί μου, στο πλευρό των αγροτών, γιατί έτσι πρέπει, γιατί είναι δίκαιος ο αγώνας τους. Και δεν αντιλέγω, δίκαιος είναι ο αγώνας σας. Αλλά το ότι σηκώνεστε και φεύγετε μόλις σας πετάξουν μερικά ψίχουλα και μετά λέτε να ξαναβγούμε, να ξαναβγείτε, ωραία, αλλά... Πάντε κλείστε το μαξί μου. Πάντε κλείστε τη Βουλή. Πάντε κλείστε, ξέρω εγώ. Γιατί να ταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Και αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Θα ψηφίζατε αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας στηρίξουν, ή θα ψηφίσετε πάλι αυτούς τους οποίους ψηφίζατε τόσα χρόνια? Γιατί άκουγα στα μπλόκα κάποιους αγρότες που λέγανε, άμα δεν φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν ξαναψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Γιατί ρε μεγάλη, άμα φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, θα πας να την ξαναψηφίσεις? Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι είναι? Μόνο ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα σε αυτό το κόμμα? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Τα τελευταία 7 χρόνια όλοι έχουν υπερπλουτίσει. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για κάτι ψιλοχιλιάδες. Και τι παίρνουν, δηλαδή στην τελική τι παίρνουν? 5.500-6.000 ευρώ παίρνουν το μήνα. Και ξαφνικά βλέπεις τρελά χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και λες, καλά ρε παιδί μου, δεν τρώει αυτός, δεν συντηρείται. Τι γίνεται, πώς τα μαζεύει τόσα λεφτά? Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αποταμίευση 10 ευρώ. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Να μην έχεις 5 φράγκα στην άκρη και αυτοί να πλουτίζουν. Και να σου λένε, δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια, δεν μπορούμε να σου δώσουμε αύξηση. Και ο Μητσοτάκης τάζει αυξήσεις, των οπισθίων οι αυξήσεις είναι αυτές οι οποίες τάζει. Του τύπου πάρε 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό. Φανταστικά πράγματα. Και χειροκροτάνε οι άλλοι. Α, ο Μητσοτάκης έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό. Το κόστος της ζωής έχει εκτοξευθεί πάνω από 200%. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμήσει πάνω από 200%. Η βενζίνη, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο η βενζίνη να φτάσει στα 3 ευρώ το λίτρο. 3 ευρώ το λίτρο, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Θα έχουμε τα αυτοκίνητα στις πιλωτές και τώρα που καλοκαιριάζει θα κατεβαίνουμε μια Κυριακή ίσα ίσα να τα πλύνουμε και να τα βάλουμε λίγο μπρος, να μην χαλάσει και η μπαταρία. Άμα φτάσει στα 3 ευρώ η βενζίνη, και βέβαια εννοείται ότι θα συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Θα δείτε και το σούπερ μάρκετ να ανεβαίνει έτσι περισσότερο, τα είδη πρώτης ανάγκης και αυτά να ανεβαίνουν, και φυσικά οι φόροι να μην μειώνονται. Τη στιγμή που μας λέει η κυβέρνηση ότι έχει μειώσει τάχα μου δίθεν 80 κάτι φόρους, ποιους φόρους έχει μειώσει? Πληρώνουμε 80 κάτι φόρους και τους μείωσε ποιου? Τους φόρους οι οποίοι πλήρωναν οι πλούσιοι, αυτούς μειώσατε? Γιατί ο φτωχός συνεχίζετε να τον απαυτώνετε κανονικά. Συνεχίζει να δουλεύει ο άλλος, να πούμε, 13 ώρες την ημέρα και δεν μπορεί να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο. Ποιους φόρους ακριβώς έχετε μειώσει? Ψάχνω να βρω πραγματικά που είναι και 80 κάτι φόροι τάχα μου δίθεν. Μπορεί να μειώσετε τους φόρους για τους πλουσίους. Ο πλούσιος κάνει ζωή χαρισάμενη στην Ελλάδα, δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί όλα γι' αυτόν γίνονται, ειδικά άμα είσαι ολιγάρχης, εκεί πέρα μια χαρά ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Άμα είσαι όμως μεροκαματιάρης, και το αστείο ποιο είναι, ότι είσαι μεροκαματιάρης, είσαι χαμηλός συνταξιούχος, αλλά λες εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Δηλαδή ψηφίζεις τους δήμιούς σου και περιμένεις κάτι να αλλάξει μετά. Και το πρόβλημα είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι απέχοντες, που αφήνουν τον τύπο των 700 ευρώ να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο άλλος να μην κάνει τίποτα. Να λέει, έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι, έλα μωρέ, γιατί να πάνε να σας πω κάτι. Άμα ήταν όλοι οι ίδιοι και άμα δεν άλλαζε τίποτα με τις εκλογές, θα εφαρμοζόταν κατά γράμμα ο νόμος. Και ο νόμος τι λέει? Μέχρι ένα χρόνο φυλάκιση προβλέπει για κάποιον ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί δεν το εφαρμόζουν, δεν του συμφέρει. Δεν του συμφέρει γιατί με την αποχή βγάζουν κυβερνήσεις. Σου λέει τα χάπατα δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Ούγκανα να πούμε, θα πάνε εκεί πέρα, θα λένε ότι εντάξει μωρέ. Έχουν διασπείρει αυτό εδώ πέρα την παραφιλολογία. Με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι.
Εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε, οι δικοί τους όμως πηγαίνουνε. Οι δικοί τους πηγαίνουνε, ναι. Στη Θράκη οι μουσουλμάνοι πήγανε και ψηφίσανε. Θυμάστε στις εκλογές. Ξάνθη και... πες το. Και Κομωτινή. Κανονίστε να κάνουμε πορείες όπως κάναμε για το Μακεδονικό, να κάνουμε και για τη Θράκη σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάει. Οι δικοί τους πάνε και ψηφίζουν όμως. Και δώσανε 42% στο Μητσοτάκη, με 50% αποχή. Φανταστικά. Εάν οι απέχοντες πήγαιναν να ψηφίσουν, ο Μητσοτάκης το 42% ούτε με το κιάλι, 21-22 και πολύ θα του ήταν. Και θα έπρεπε να ψάχνει να δει με ποιος θα συγκυβερνήσει, γιατί δεν θα μπορούσε να βγάλει κυβέρνηση. Αλλά ο Έλληνας όλα τα ξέρει, ρε παιδί μου, είναι πάνσοφος αυτός ο λαός. Όλα τα ξέρει, όλα τα βλέπει. Και η κατάντια ξέρετε ποια είναι. Ότι ο σημερινός 70-80 αποφασίζει για την τύχη του 18-20 που θα βγει τώρα στη ζωή. Ο 18-20, ο οποίος τα όνειρά του φτάνουν μέχρι του να του αγοράσει ο μπαμπάς και η μαμά το καινούριο iPhone. Μέχρι εκεί. Και ας μην έχω κάρτα στο κινητό, μας κάνω αναπάντητες. Και ας ψάχνω να βρω WiFi από το γείτονα, αλλά θα έχω 1500 ευρώ κινητό. Αυτό τον ενδιαφέρει τον νέο. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Αλλά έτσι είναι, έτσι εκεί έχουν καταντήσει τα νέα παιδιά. Να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν ιδανικά, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην κυνηγάνε τίποτα, να μην διεκδικούν, γιατί το θεωρούν ότι είναι μάταιο ό,τι και να διεκδικήσω. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας. Και δεν μιλάω μόνο για την ψήφο, μιλάω γενικά. Αν βγαίναμε όλοι μαζί έξω στους δρόμους, αλλά όχι να βγούμε μία ώρα και να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε για φρέντο εσπρέσο μετά. Εξαιρετικός ο καφές που μου στείλανε, πάντως οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά να βγούμε έξω στους δρόμους μέρα νύχτα, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Τολμάμε να το κάνουμε, όχι, γιατί μην χάσουμε τη βόλεψή μας τώρα. Όταν βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους, δεν θα έπρεπε να ήμασταν όλοι εμείς εκεί πέρα. Όλοι, όλοι, πραγματικά όλοι. Σωματεία, φορείς, εργαζόμενοι. Πού ήταν τα σωματεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα σωματεία τα οποία γλύφουν διοικήσεις, πού ήταν? Πραγματικά να βγουν μαζί με τους αγρότες. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι δηλαδή είναι μια χαρά. Ο εμπορικός σύλλογος πού είναι, οι εμπορικοί σύλλογοι? Πού είναι πραγματικά, να κλείσουν τα μαγαζιά, να κλείσει η αγορά. Μα θα χάσουμε χρήματα, γιατί τώρα κερδίζετε, τώρα θα χάσετε τα μαγαζιά σας όπως πάει. Θα χάσετε τα μαγαζιά σας. Παλεύετε να τα κρατήσετε με χίλια δυο ζόρια. Με φόρους, με φιπιάδες, με τέβε, κλέβε, πανάκριβα ενίκια, ρεύμα στο Θεό. Δουλεύετε τώρα δηλαδή εσείς τα μαγαζιά σας? Βγάζουν την απόδοση την οποία θα έπρεπε να βγάζουν για να μπορείτε να ζήσετε με αξιοπρέπεια ή να πάρετε και αυτό το κάτι παραπάνω? Στην τελική, άμα είναι να είσαι μαγαζάτορας και να δουλεύεις για 1000 ευρώ το μήνα, κλείστο το ρημάδι, πάνε γίνει υπάλληλος. Δηλαδή να μην τραβάς και το άγχος κάθε μήνα, πώς θα πληρώσω το ένα, πώς θα πληρώσω το άλλο, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Άστο, κλείστο με τα καλύτερα, πάνε γίνει υπάλληλος, πιο καλά θα είναι. Αλλά ούτε οι εμπορικοί σύλλογοι, τίποτα. Πραγματικά, δηλαδή η απάθεια των συλλόγων, των σωματείων και τα λοιπά, είναι απίστευτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένετε για να διεκδικήσετε κάτι για τους εργαζομένους, τους οποίους τους ζητάτε την ψήφο τους και μετά τους γυρνάτε την πλάτη. Γίνεστε ένα με τις διοικήσεις. Τι να το κάνω το κολοσωματείο δηλαδή? Και όλα αυτά τα σωματεία τα οποία, αν δεν διεκδικείτε το δίκαιο των εργαζομένων, τι να το κάνω, ειλικρινά. Τα περισσότερα σωματεία εδώ πέρα στην Ελλάδα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα περισσότερα, πραγματικά. Μισθή στα τάρταρα. Ακρίβεια στο Θεό. Κανείς δεν διεκδικεί τίποτα όμως. Και περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Πώς θα αλλάξουν, ρε παιδί? Πραγματικά, πώς θα αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, εάν δεν διεκδικήσουμε? Εάν δεν απαιτήσουμε στην τελική. Δεν γίνεται όλα να ανεβαίνουν εκεί, η κυβέρνηση να κοροϊδεύει με ψευτομισθούς και πάρε 30 ευρώ αύξηση. Και λέει ο Μητσοτάκης μέχρι το τέλος της θητείας θα το πάμε το μισθό στα 980-970, πόσο λέει, ευρώ. Και πάντα μιλάνε με μεικτά νούμερα. Δεν μιλάνε με καθαρά ότι μέχρι την άνοιξη του 27 ο βασικός μισθός θα πάει στα 810 ευρώ. Αυτά θα είναι τα χρήματα. Θα πηγαίνεις να δουλεύεις για 810 ευρώ και θα πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης. Θα λέει δώσαμε αύξηση 20% στο βασικό μισθό.
Λέγανε, ας πούμε, ότι το 2019, πότε ήταν όταν ανέλαβε, τέλος πάντων, ο βασικός μισθός, λέει, ήταν στα 600 ευρώ, 500 κάτι, πόσο ήταν. Ναι, βρε μπάγλαμα, ήταν τόσο, αλλά τι δυναμική είχε τότε ο βασικός μισθός και τι δυναμική έχει τώρα. Τώρα ένα χιλιάρικο να παίρνεις, πάλι δεν φτάνει. Πραγματικά δεν φτάνει. Όταν πληρώνεις ενίκιο 4 και 5 εκατοστάρικα, όταν θέλεις 3 εκατοστάρικα το μήνα σούπερ μάρκετ, όταν θέλεις 2 εκατοστάρικα ρεύμα, πού να σου βγει δηλαδή με 1000 ευρώ. Κάποτε έπαιρνε ο άλλος 1000 ευρώ και έλεγε στο παιδί μου, α, εντάξει, παίρνω 1000 ευρώ, μια χαρά τη βγάζω μπέικα. Είμαι άρχοντα. Τώρα παίρνεις 1000 ευρώ και κάθεσαι και μετράς. Είσαι στις 15 του μήνα και κάθεσαι και μετράς φραγκοδίφραγκα να πάρεις ψωμί, να πάρεις γάλα, να πληρώσεις κάτι τέλος πάντων το οποίο χρειάζεσαι. Φανταστικά πράγματα. Όλα αυτά με Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν αντιδράσουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ειλικρινά. Το λέω, το ξαναλέω και νύπτω τα σχήρας μου, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και μπορεί να βγει κάποιος και να μου πει, εσύ ρε Ερμέ, τι κάνεις. Ο Ερμές τι κάνει. Έχω μία δύναμη που μου δίνει αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αυτό κάνω. Και τουλάχιστον θα έχω τη... Και δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ανοίξεις ένα μικρόφωνο και να πας κόντρα σε όλο αυτό το σύστημα το οποίο σε θέλει νεκρό. Σε θέλει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νεκρό δεν σε θέλει. Και αυτό το λέω για να μην φοβάστε, γιατί κάποιοι φοβούνται να μην χάσουμε και αυτό το λίγο που μας έχει απομείνει. Δεν πρόκειται να το χάσετε αυτό, να είστε σίγουροι. Δεν θα το επιτρέψουν να το χάσετε αυτό, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλουν τον κόσμο νεκρό, θέλουν τον κόσμο να είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας και κάθε φορά που θα αρχίζει να στραβώνει το πράγμα, τσουπ να δίνουν μια αντιβίωση. Και η αντιβίωση ποιο είναι? Πάρε ένα fuel pass, πάρε ένα ticket pass, πάρε ένα. Αυτό εδώ. Κλασικά πράγματα. Κλασική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν είναι να απολογηθούν για κάτι, εννοείται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Λες και ο Μητσοτάκης δεν έλεγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι θυμώνω με την ακρίβεια. Και τον ακούω και λέω, κάπου έχει μπερδευτεί ο τύπος. Μάλλον νομίζω ότι είναι αντιπολίτευση. Γιατί 7,5 χρόνια αυτούς κυβερνά. Αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει τον ρόλο του και κάπου έχει μπερδευτεί. Άμα φτάσαμε σε σημείο να θυμώνει και ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια, τότε τι να πω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άντε να σε δω ρε Μητσοτάκη, κάνε κάτι για την ακρίβεια. Μείωσε φόρους. Πραγματικούς φόρους όμως, όχι τους φόρους των πλουσιών. Τους φόρους πληρώνει ο φτωχός να μειώσει. Μείωσε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Να πέσει η τιμή των καυσίμων από 2,10 που είναι τώρα 2,15. Να πάει στο 1,60, 1,40. Που πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο για να κονομάνει οι ολιγάρχες, να κονομάει το κράτος. Γιατί το μόνο το οποίο παράγει αυτό το κράτος είναι φόροι. Είναι φόροι και περιμένουμε και τώρα το καλοκαίρι από τον τουρισμό για να ζήσουν. Γι' αυτό δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι, γιατί θα έρθουν οι τουρίστες εδώ πέρα και ξεσκιστούν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε. Και για να μην επωφελούνται οι τουρίστες, η Νέα Δημοκρατία τα λέει, δεν τα λέω. Για να μην αποφελούνται οι τουρίστες, δεν μειώνουμε τους φόρους στα καύσιμα. Ωραία πράγματα, εντάξει. Είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ένας φτωχός και ένας ολιγάρχης ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, ποιος από τους δύο μπορεί να είναι ο ανόητος? Άντε πείτε μου. Και να στηρίξει ένα κόμμα, ρε παιδί μου, γιατί μέσα στα τόσα στραβά έκανε και ένα καλό, να πεις κομμάτια να γίνει. Κάνανε και 5 καλά που οι άλλοι δεν θα τα έκανε. Αλλά τίποτα δεν υπάρχει. Ψάχνω να βρω τι καλό μπορεί να έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για το λαό, έτσι. Όχι, να δούμε τι καλό έχει γίνει. Δεν βρίσκω κάτι. Να είμαι εγώ τόσο ανάποδος, να είμαι εγώ τόσο γρουσούς, δεν ξέρω.

Και όλο αυτό τώρα γιατί πιάστηκα αφενός από τον μπαμπά Μητσοτάκη για την προδοτική αυτή δήλωση που έκανε ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο και η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά και για τα... για το πολυνομοσχέδιο του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που μας είχαν φέρει οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πριν ακριβώς από 10 χρόνια. Αλλά είναι αλλιώς να πληρώνεις αριστερούς φόρους. Είναι πιο επίοικης φαίνεται. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Πριν πάω όμως, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία Digicar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car αλλά και του leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας digicar.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την δική μας την ιστοσελίδα www.focusfm.gr για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της εξελίξης και το οτιδήποτε γίνεται στην επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές στο πρωινό της Παρασκευής 22 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας. Focus FM 103,6 και Radio Μάχη 99,8 στα FM. Είναι στη μάχη της ενημέρωσης. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Τώρα μέσα σε όλα αυτά αποφυλακίστηκε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που πραγματικά δεν ξέρω ποιος με τρομοκρατούσε περισσότερο. Η 17 Νοέμβρη ή η Νέα Δημοκρατία. Ποια από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις δεν ξέρω. Πάντως το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αρχικά είχε απορρίψει το αίτημά του, ωστόσο βέβαια το Συμβούλιο Εφετών το δέχτηκε, παρά το ότι υπήρχε η αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών. Αλλά του επιβλήθησαν και περιοριστικοί όροι, όπως το να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει βέβαια και μόνιμη κατοικία. Τώρα, ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος? Ήταν από τα ιδρυτικά, και μάλλον είναι από τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και στέλεχος, βασικά ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17 Νοέμβρη, είχε το ψευδώνυμο Λάμπρος. Ο κύριος ρόλος του ήταν η ηθική αυτουργία σε δεκάδες ενέργειες της οργάνωσης, σε δολοφονίες, ληστείες, βομβιστικές επιθέσεις. Από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καθοδηγούσε ιδεολογικά αλλά και επιχειρησιακά την τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν αυτός ο οποίος σχεδίαζε ή ενέκρινε τις ενέργειες, χωρίς βέβαια να συμμετάσχει ο ίδιος ιδιαίτερα στις εκτελέσεις. Γι' αυτό και καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία. Το 2003 είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή και διεύθυνση της 17 Νοέμβρη και ηθική αυτουργία σε 17 συνολικά δολοφονίες, ενώ η οργάνωση είχε 23 νεκρούς. Βέβαια, ο ίδιος αρνούνταν μέχρι τέλους κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι τον φωτογράφησαν συγκατηγορούμενοι του για να πάρουν κάποια ελαφρυντικά. Εν τέλει απεδείχθη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έλεγε ο ίδιος. Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2002 στους Λειψούς, μετά από πληροφορίες και μαρτυρίες κυρίως από το Σάβα Ξηρό αλλά και άλλους. Η σύλληψή του θεωρήθηκε μάλιστα κομβική για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και αποφυλακίστηκε με όρους για λόγους υγείας μετά από 24 χρόνια φυλάκισης, που κατ' εμέ αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να βγαίνουν από την φυλακή. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις, έχουν σκοτώσει ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να βγαίνουν από τη φυλακή. Βέβαια, να πούμε ότι κατά το χρόνο παραμονής του στη φυλακή είχε και μία εξ αποστάσεως φοιτητή και απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό στα μαθηματικά του Πανεπιστημίου της Γαλλίας. Ένα γεγονός το οποίο αποτελεί πτυχή, όπως λένε, της διαγωγής του, ενώ αφετέρου καταδεικνύει και την, έτσι λένε οι αρχές, την αυτοπιθαρχία του, την επιμέλειά του, την πιστή τήρηση των ακαδημαϊκών κανόνων φοιτηση, όλα αυτά τα καλά τέλος πάντων. Και σου λέει ότι εντάξει, πλέον ο άνθρωπος είναι και πανεπιστήμιο.

0: ελεύθερους, δεν ξέρω. Α, τώρα που είπε για την εγκληματική οργάνωση, για τη Νέα Δημοκρατία. Εχθές απορρίφθηκε η προανακριτική για Λιβανό και Αραμπάτζη με 152 ψήφους. Ήταν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για να γίνει σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες του κυρίου Σπύλιου Λιβανού αλλά και της κυρίας Φωτεινής Αραμπάτζη στην πολύκροτη αυτή υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Αντάς, για την παραπομπή ημί του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού, ψήφισαν 286 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 285. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, 127 ψήφισαν υπέρ, 152 κατά, 1 παρόν, 5 άκυρα και 1 λευκό, ενώ για την κυρία Ραμπατζή 129 υπέρ, 152 κατά, 2 παρόν, 1 λευκό και 1 άκυρο. Οπότε λοιπόν, η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ ψηφίστηκε για τον κύριο Λιβανό 128 υπέρ 152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή 130 υπέρ και 152 κατά. Από τα αποτελέσματα τώρα φαίνεται ότι λείπουν 3 ψήφια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και σημειώνεται ακόμη ότι απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον βέβαια κάποιοι βουλευτές πιθανόν να είχαν ρίξει λάθος ψηφοδέλτια από ό,τι λένε στις κάλπες, γιατί υπήρχαν και κάποια άκυρα. Αλλά το θέμα είναι ότι προανακριτική επιτροπή δεν θα συσταθεί, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή έχει τη δεδηλωμένη, αυτή αποφασίζει, αυτή διατάζει. Άλλωστε το είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης αυτό το πράγμα. Α, και τώρα που έπιασα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε 150 ευρουλάκια φακελάκια από ασθενή. Το εν λόγω περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν αναρτήθηκε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται και ακούγεται ξεκάθαρα ο αναισθησιολόγος να ζητάει φακελάκι από τον ασθενή. Πραγματικά πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Πού έχετε ξανακούσει εσείς γιατρό να ζητάει φακελάκι? Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Δεν ξέρω, τα παιδιά θα μπουν επίσης, θα πει. Μήπως έπρεπε τότε να πω.
2: Πήγαν τους αλλιετά.
3: Εντάξει, το ρυθμίσω.
1: Ναι, ναι. Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
3: Ναι. Εφέρω. Ναι. Θα δώσουμε ένα κατοστάρι να δίνει τα
1: παιδιά. Ναι, εντάξει.
0: Θα δώσουμε λέει ένα κατοστάρι 150.
1: Επειδή...
3: Είναι καλά.
0: Ναι, είναι καλά. Να τα αφήσω εκεί.
1: Εντάξει. Ναι. Εντάξει.
3: Εγώ δεν θέλω. Κάνε τώρα.
1: Τι.
0: Μετά δώσεις τώρα.
3: Πριν σε πάρω, μετά θα τα κάνω. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
3: Ήρθε εγώ να σε πάρω. Όχι τώρα, σε μισή ώρα και.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η καθημερινότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οποία καθημερινότητα συντηρεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την τραγική καθημερινότητα, βέβαια, αντέδρασε ο Άδωνης. Ναι, είπε τον έχουμε θέσει σε αργία τον γιατρό και θα φύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως, για να γυρίσουμε έτσι στις 31 του Γενάρη του 2024, γιατί η μνήμη μου είναι καλή, δόξα τω Θεώ. Και τι έλεγε τότε ο μεταρρυθμιστής, ο κύριος Γεωργιάδης, που επί της ουσίας είπε ότι νομιμοποιούμε το φακελάκι. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το πρόβλημα με τον γιατρό δεν είναι ότι ζήτησε φακελάκι. Το πρόβλημα είναι ότι το ζήτησε στα μαύρα. Βρες η γιατρέ μου. Εδώ πέρα η κυβέρνηση έχει στήσει ολόκληρο μηχανισμό για να νομιμοποιήσει τα φακελάκια. Μπορούσες να το κάνεις δηλαδή νόμιμα. Γιατί να το κάνεις παρά. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έλεγε ο Άδωνης.
4: Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια στον κόσμο. Σήμερα κάποιος που δίνει φακελάκι πάει γρηγορότερα ή όχι, κύριε Χατζηνικολάου?
5: Τώρα αυτό είναι... Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, συμβαίνει.
4: Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Και... το πολεμάω, το απεχθάνομαι, και το δε, μισώ.
5: Και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο το πολεμάτε.
4: Η θητεία μου βρει να έχει πάρει φακελάκι, τον έχω βγάλει από το σύστημα. Όμως δυστυχώς...

0: Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε αντί να συμβαίνει παράνομα και εξωθεσμικά,
1: να συμβαίνει,
0: θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά. Άρα θα μειωθεί και το φακελάκι. Γιατί πια δεν θα έχει νόημα ένας γιατρός να παίρνει μαύρα χρήματα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευθεί για να έχει ποινικές κυρώσεις. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του.
1: Δεν τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν, ειλικρινά, ο Υπουργός Υγείας θα μπορεί, έλεγε, να πάρει ο γιατρός του Χατζηνικολάμιλου στο Real FM. Καλημέρα στα παιδιά εκεί. Θα μπορούσε, λέει, να πάρει νόμιμα το φακελάκι του, μια χαρά. Ο Υπουργός Υγείας τα λέει αυτά. Αυτό τον άνθρωπο τον ψηφίζετε εσείς? Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να πάτε σε νοσοκομείο. Έχω πέσει σε τέτοια κατάσταση, να μου ζητήσουν φακελάκι στο Θεαγένειο, το νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγαινα την συγχωρημένη τη μητέρα μου το 2010 και με έπιασε ο γιατρός. Με πήρε στο γραφείο του. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχουν περάσει και 16 χρόνια από τότε. Και με έλεγε, και να το δούμε, μπορούν να σας προσέξουν καλύτερα και μπορούμε να το δούμε και ιδιωτικά και να... Και με ζητούσανε φράγκα τότε. Κι άλλοι πόσοι έχουν πέσει θύματα? Πόσοι? Που προκειμένου να κάνουν ένα χειρουργείο, να μην χάσουν την υγεία τους, πληρώνουν αναγκαστικά φακελάκια. Πάνε και τους ζητάνε φακελάκια. Και ο Άδωνης τα νομιμοποίησε. Και τώρα βγαίνει και μας λέει ότι τον έθεσα σε αργία τον γιατρό και θα τον διώξουμε φυσικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι γιατί ζήτησε φακελάκι, αλλά γιατί δεν το ζήτησε νόμιμα. Γιατί θα μπορούσε να το πάρει νόμιμα, αλλά ήθελα να το πάρει στα μάτια. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα του Άδωνη. Και όχι ότι αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στα ελληνικά νοσοκομεία. Γιατί είναι. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, δυστυχώς. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Και πολλοί από εσάς που με ακούτε, έχετε πέσει ποτέ θύματα σε ένα νοσοκομείο να σας ζητήσουν φακελάκι για να προσέξουν είτε εσάς είτε έναν δικό σας άνθρωπο? Τι να μου πούνε τώρα αυτοί εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία? Αυτοί τα δημιουργήσαν αυτά. Αυτοί έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ζητάνε γιατροί φακελάκια και τα νομιμοποιήσανε κιόλα. Και δεν τα λέω εγώ, ο τωρινός Υπουργός Υγείας τα λέει. Αυτός βγαίνει και λέει ότι νομιμοποιήσαμε το φακελάκι για να μην τα παίρνει ο γιατρός, ας πούμε, μαύρα, να τα παίρνει άσπρα, να τα παίρνει και να φορολογείται κιόλας γι' αυτό. Αντί να πούνε να κατεργήσουμε το φακελάκι, αντί να πούνε ότι θα πάρουμε κεφάλια σε όποιον ζητάει χρήματα, αλλά εδώ θα μου πεις τώρα... Σε βάζουν να πληρώνεις απογευματινό χειρουργείο και να πληρώνεις μέχρι 2.000 ευρώ για να πας να χειρουργηθείς, γιατί στα τακτικά χειρουργεία δεν υπάρχουν. Είναι μεγάλη λίστα αναμονής και μπορεί να περιμένεις μέχρι και 2 χρόνια για να κάνεις ένα χειρουργείο. Άκουσον, να καίγεσαι να κάνεις ένα χειρουργείο για να πρέπει να περιμένεις 2 χρόνια και να σου λέει η υπουργάρα ότι έλα να πληρώσεις στο δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο δημόσιο νοσοκομείο ήδη το πληρώνεις, να πληρώσεις φακελάκι στην ουσία, νόμιμο όμως, για να μπεις να χειρουργηθείς. Και αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι τους ψηφίζετε και τους θέλετε κυβέρνηση. Και θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και ο άλλος μας λέει Μητσοτάκης ή χάος. Ποιος Μητσοτάκης, να το χάος. Αν δεν είναι αυτό χαώδης κατάσταση, τότε ποια είναι? Άντε πείτε μου. Με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά δηλαδή, ποια είναι η χαώδης κατάσταση?

0: Αλλά θυμήθηκα κι άλλο ένα βίντεο από το 2014 που έλεγε ο Μητσοτάκης, αυτό το οποίο θα σας βάλω τώρα είναι μια υπενθύμηση για όσους νομίζουν ότι η χώρα καταστράφηκε μόνο τώρα, αλλά η χώρα ξεκίνησε να καταστρέφεται χρόνια πριν. Όπου ο Μητσοτάκης μιλούσε για απολύσεις 15.000 εργαζομένων τότε που ήταν υπουργός. Πάμε λίγο να θυμηθούμε, είναι από τις 25 Δευτέρου του 2014, πριν γίνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε.
1: Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Το ερώτημα που σας τίθεται σε κάθε συνέντευξη. Τι θα γίνει μέχρι το τέλος του 2014 του τρέχοντος έτους?
2: Το έχω πει πολλές φορές. Η δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα είναι για 15.000 απολύσεις αθρηστικά το 2013 και το 2014, και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί.
1: Κάποια μεγάλη δέκο, κάποια μεγάλη επιχείρηση κρατική τύπου ΕΡΤ.
2: Ναι, θα έρθω και σε αυτό.
1: Θα δούμε
2: από, από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια δεύτερη μεγάλη ομάδα εργαζομένων που αφορά στους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Από την προηγούμενη εβδομάδα, 7.900 εργαζόμενοι στον ΕΟΠΗ, γιατί και υγειονομικό προσωπικό, ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ήδη στους υπολογισμούς διαθεσιμότητας είμαστε πάνω από τους 20.000, με τελικό στόχο τους 25. Πλησιάζουμε δηλαδή στον τελικό στόχο ο οποίος είχε τεθεί από την Τρόικα για την ελληνική κυβέρνηση. Από αυτούς τους γιατρούς, κάποιοι δεν ξέρουμε ακόμα πώς, θα το ξέρουμε αύριο, διότι αύριο τελειώνει η προθεσμία, πιστεύω αρκετοί θα επιλέξουν τελικά να φύγουν από το σύστημα, να κρατήσουν το ιατρείο τους, και φυσικά η σχέση εργασίας την οποία θα έχουν θα λυθεί αυτόματα και αυτοί θα λογιστούν ως απολύσεις. Αυτοί θα είναι κάποιοι χιλιάδες. Βλέπετε δηλαδή ότι τα νούμερα με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται.
0: Τα νούμερα με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται. Αυτός είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Από το 2014 φαινόταν τι θα γίνει. Και άμα πριν γίνει καν πρωθυπουργός έλεγε αυτά τα πράγματα, έπρεπε να ψηλιαστεί ο κόσμος ότι άμα γίνει πρωθυπουργός θα τα διαλύσει όλοι. Και το λέγαμε. Το λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Φαινόταν. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν άκουσε τότε και ήρθε η απογοήτευση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα και ξαναγύρισε ο κόσμος πίσω στην Νέα Δημοκρατία και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Το ξεπούλημα της χώρας, τα σκάνδαλα, η φτώχεια των Ελλήνων. Θυμάστε ποτέ ο Έλληνας να ήταν τόσο φτωχός από τη μεταπολίτευση και μετά? Να δουλεύει και να μην του φτάνουν τα χρήματα, να χρειάζεται να πληρώνει φακελάκια στα νοσοκομεία, να περιμένει σε ουρές ατέλειωτες. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τότε που ήρθε η δίθεν οικονομική κρίση. Εκεί άρχισε να εντείνεται το πρόβλημα με τα νοσοκομεία και φτάσαμε στο σήμερα που δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Που ο Άδωνης πάει και ανακαινίζει κάτι πτέρυγες δεξιά και αριστερά, αλλά επί της βάσης τα περισσότερα νοσοκομεία είναι σε άθλια κατάσταση. Πηγαίνει δίθεν για να κάνει, πώς το λένε, για να δει ρε παιδί μου πώς είναι τα πράγματα στα νοσοκομεία. Τρέχουνε, μαζεύουνε τα ράντζα δεξιά και αριστερά για να περάσει η υπουργάρα μας με τις κάμερες από εκεί και να μην δείξουνε τίποτα. Και να λέει, ελάτε να δείτε πώς είναι το νοσοκομείο, δεν υπάρχουνε ράντζα. Και με το που θα φύγουν οι κάμερες ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνουν όλα τα ράντζα. Εγώ το λέω, θα βγω να κάνω ένα βίντεο, θα πάρω σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στην εφημερία τους, να δείξω πραγματικά το τι ακριβώς γίνεται. Σε τι κατάσταση είναι τα ελληνικά νοσοκομεία και τι λέει το προσωπικό των νοσοκομείων, τι λένε οι ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, πόσες ώρες περιμένουν. Να δούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ζάχαρη που μας παρουσιάζει ο Άδωνης και που λέει ότι εξυγχρονίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλα είναι μια χαρά, είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε δεν ξέρω εγώ τι άλλο είμαστε. Θα έλεγα τώρα τι είμαστε που συνεχίζουμε και σας ανεχόμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί θα με πιάσει το εσούρο. Και από την άλλη πλευρά έχεις και τους Τούρκους. Φανταστικά. Σε μια κυβέρνηση η οποία είναι όπου φυσάει ο άνεμος και μαρθακή, να μιλάνε για γαλάζιες πατρίδες, να μιλάνε για να πάρουμε το μισό Αιγαίο. Τα έλεγε και ο Μητσοτάκης, βέβαια, ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης, που έλεγε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα και αυτή στο Αιγαίο. Το ίδιο λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα στην κυρία Μπακογιάννη. Αλλά να σας πω κάτι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Δεν γίνεται να πέφτουμε στα 4 κάθε φορά που φωνάζει ο Ερντογάν. και να μην πατάμε πόδι. Δεν γίνεται οι Τούρκοι να μπαίνουν μονίμως στον εθνικό εν αέριο χώρο μας, στο Αιγαίο μέσα, να παρενοχλούν τους Έλληνες ψαράδες και εμείς να μην αντιδρούμε, να λέμε εντάξει μωρέ δεν έγινε κάτι. Και στην τελική να σας πω κάτι, προειδοποιητικά μπορείτε να ρίξετε και ένα ντρόουν. Έτσι δηλαδή βλέπετε κάποιο ντρόουν τουρκικό που δεν είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα, μόνο του πετάει. Μπορείτε να το ρίξετε έτσι για να δείξετε ρε παιδί μου ποιος είναι το αφεντικό εδώ πέρα. Αλλά πού ούτε καν. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χθες μίλησε στην Βουλή και έδωσε μια λύση. Έκανε ένα απίστευτο σφυροκόπημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για όλη αυτή την υποτέλεια την οποία δείχνει απέναντι στην Τουρκία και την ανικανότητα, την πλήρη ανικανότητα να μπορέσουν να διαχειριστούν τα εθνικά σοβαρά θέματα εδώ πέρα της χώρας. Και το τι έλεγε ο Βελόπουλος.
3: Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα, ΑΟΣ, τώρα, 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα, το λες και το κάνεις. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν την γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές, αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, τώρα. Θα τους πονούσα. Τώρα, τώρα, εμπάργκο, αντίμετρα, τώρα. Τι θα έκανα. Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα. ΑΟΣ, τώρα. 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα, το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις όπως του κυρίου Δέν για τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα, λέει, με τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε τον αδερφέ, αφού την έλεγες κι εσύ. Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψα επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα, να πάει αυτός. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλωθήρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα, τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για να πληρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος τα έχει δυστυχώς το πόδι δημοσίως. Δεν είναι αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση η οποία κάνει σε όλα πίσω και δεν διεκδικεί το αυτονόητο, τι περιμένεις τότε. 7:30 είναι η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι με το τελευταίο ημίωρο. Όσο για την ελπίδα που λέγανε η ελπίδα έρχεται, τα θυμάστε αυτά. Η ελπίδα έρχεται πρώτη φορά αριστερά που λέγανε και η επί Τσίπρα. Ξανάρχεται η ελπίδα, ναι. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. 22 του Μάη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και πέφτει μπροστά μου μια φωτογραφία από την πόλη των Αθηνών. Εγώ την Αθήνα την αγαπώ ιδιαίτερα και το λέω. Την αγαπώ λίγο παραπάνω από ό,τι αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Παρότι είμαι Θεσσαλονίκαιος, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, αλλά έχω ζήσει και κάποια χρόνια στην Αθήνα. Υπέροχα χρόνια, κακά τα ψέματα. Και ίσως γι' αυτό μου έχει μείνει έτσι και. Βλέπω τώρα σε αυτή τη φωτογραφία από τη μία τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Και από την άλλη, στο βάθος, βλέπω αυτό το έκτρωμα το οποίο φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό. Δηλαδή από τη μία βλέπεις τώρα την Ακρόπολη που είναι σύμβολο του μεγαλείου των προγόνων μας, σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του πνεύματος. Μια πολιτιστική κληρονομιά την οποία μας έχουν αφήσει όλοι οι μεγάλοι αυτοί που πέρασαν από αυτόν εδώ τον τόπο. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις αυτό το έκτρωμα το οποίο φτιάχνουν εκεί πέρα στο Ελληνικό, σε μια περιοχή η οποία θα γίνει μόνο για πλουσίους. Είναι το νέο σύμβολο αυτό της σύγχρονης Ελλάδας, το οποίο θα μας θυμίζει τις γαλάζιες ακρίδες, τα success story, τις αρπαχτής. Και πραγματικά δηλαδή, όσες φορές και αν έχω περάσει εκεί πέρα από την περιοχή του Ελληνικού και είδα αυτό τον ουρανοξύστη τον οποίο χτίζουμε, θα πληρώσετε ένα σκασμό λεφτά για να πάτε να μείνετε σαν τα ποντίκια εκεί πέρα μέσα. Πραγματικά δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, είναι άσχημο ρε παιδί, σε πιάνει ψυχοπλάκωμα, σε πιάνει. Εν τω μεταξύ εκείνη η περιοχή, μια τεράστια περιοχή έτσι που είναι που ήταν το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, θα μπορούσε να γίνει κάτι πραγματικά πανέμορφο που να έχουν πρόσβαση όλοι, αλλά γίνεται για τους λίγους. Γίνεται όλο αυτό το έκτρωμα, θα μπορούσε να γίνει μια όαση μέσα στην Αθήνα. Θα μπορούν να πηγαίνουν οι Αθηναίοι εκεί πέρα και να ξεφεύγουν λίγο από τη βαβούρα της πόλης και τα λοιπά. Θα μπορούσαν να γίνουν πάρκα, πράσινο. Αλλά όχι ρε παιδί μου, την περιοχή θα την πάρουμε, να την κάνουμε για τους κολλητούς μας, για τους πλούσιους και μόνο. Δεν ξέρω τώρα άμα θα είναι τίποτα περιφραγμένο, αν θα μπορείς να μπεις μέσα ή δεν θα μπορείς, αλλά θεωρώ ότι μάλλον περιφραγμένο θα είναι. Βέβαια μέχρι να ετοιμαστεί, μέχρι να γίνει. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα της Αθήνας, δυστυχώς, θα το εκμεταλλευτούν οι λίγοι, ένα πανέμορφο κομμάτι που θα μπορούσε να γίνει κάτι να το χαίρονται όλοι οι Αθηναίοι. Πραγματικά απορώ πώς το επέτρεψαν αυτό και δεν αντέδρασε κανείς τους. Ειλικρινά είναι κρίμα. Μετά βλέπω, λένε για την Καριστιανού τώρα, για το κόμμα και αυτά. Εν τω μεταξύ βλέπω κάποια βίντεο τα οποία είναι από κινητά έτσι ως επιτοπλίστων τραβηγμένα. Όπου κόσμο δεν είχε, να πω την άλλη. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν είχε ιδιαίτερο κόσμο. Δηλαδή όλη αυτή την κοσμοσυρωή που λένε και τα λοιπά δεν. Έχω τώρα ένα βίντεο μπροστά μου. Τι βλέπω να είναι κάτω από το Ηλέκτρα Παλάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν. Ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Τώρα πολλά τα ερωτήματα για το κόμμα. Τα έκανα χθες. Περιμένουμε και απαντήσεις, διαφάνεια και τα λοιπά που θέλουμε στη Βούλη. Στα κόμματα. Αλλά δεν. Όπως για το από που βρέθηκαν τόσα χρήματα, ας πούμε, και η κυρία Καριστιανού έκανε ένα κόμμα το οποίο θέλει να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Γιατί μιλάμε τώρα για πολύ χρήμα, έτσι. Γιατί δεν πας να κάνεις ένα κόμμα της γειτονιάς που λένε, για να πεις ότι εντάξει, να το ζήσω, να μπω έτσι μέσα στο παιχνίδι, να δω πώς είναι. Αλλά κάνεις ένα κόμμα το οποίο θέλεις να το βάλεις στη Βουλή, και όχι μόνο θέλεις να το βάλεις στη Βουλή, θέλεις να χτυπήσεις και το Μητσοτάκη, το κυβερνό κόμμα. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για πολλά χρήματα. Μιλάμε για τρελές χιλιάδες ευρώ. Πού βρίσκονται όλα αυτά? Θα μου πεις βέβαια γίνονται και δωρεές. Ναι, πόσες δωρεές έχουν? Δεν πρέπει λιγάκι αυτά να βγουν στο φως της δημοσιότητας? Να δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, το αφήνω το θέμα. Δεν θα σταθώ εκεί πέρα. Απλά θα πάω στο ελληνικό επιχειρήν. Στο ελληνικό επιχειρήν, όπου όπως φαίνεται οι επιχειρήσεις της Ελλάδας φεύγουν μαζικά προς τα Βαλκάνια. Χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πάρει ή έχουν δηλώσει την έδρα τους σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, τα Σκόπια, η Κύπρος.
Και όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις μπαίνουν στο χάρτη του ελληνικού, οι οποίες είναι στο χάρτη του ελληνικού επιχειρήν, μπαίνουν σε αυτές τις χώρες. Ο λόγος, μα φυσικά γιατί υπάρχει χαμηλότερη φορολογία, υπάρχει μικρότερο κόστος λειτουργίας και πιο ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Άκουσον. Πάνω, αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, πάνω από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει την έδρα τους στη Βουλγαρία. Περίπου 8.500 εταιρείες, οι οποίες είναι ελληνικών συμφερόντων, δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Και αυτό γιατί μια επιχείρηση σε αυτές τις χώρες βρίσκει πιο χαμηλούς φόρους και λιγότερα βάρη. Και βέβαια αρχίζουν να κοιτάζουν την έξοδο προς τα εκεί. Διώχνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Βέβαια το φαινόμενο αυτό έχει μπει εννοείται στο μικροσκόπιο της ΑΝΞΑΡ, της Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Γιατί άλλο μια επιχείρηση να έχει πραγματική δραστηριότητα στο εξωτερικό και άλλο να δηλώνει έδρα σε άλλη χώρα μόνο στα χαρτιά για να μειώσει την φορολογική επιβάρυνση. Οπότε λοιπόν εσείς που το κάνετε αυτό να ξέρετε ότι θα έρθει η ΑΔΕ, κόλλησα, και θα υπάρχουν επιπτώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι ότι ο τρόπος ο οποίος διαχειρίζονται τα πράγματα οι κύριοι αυτή της Νέας Δημοκρατίας και έχουν διαλύσει το ελληνικό επιχειρήν. Σου λέει ο άλλος ότι εγώ δεν βγαίνω στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πληρώνω όλους αυτούς τους τρελούς φόρους τους οποίους θέλει να μου βάλει η χούντα του Μητσοτάκη. Οπότε θα πάω να κάνω επιχείρηση στο εξωτερικό, θα πάω να κάνω επιχείρηση στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Εκεί όπου η φορολόγηση είναι τίποτα, πάτος. Φταίνε οι επιχειρηματίες, όχι. Δεν φταίνε αυτοί, πραγματικά δεν φταίνε οι επιχειρήσεις. Ο άλλος σου λέει θέλω να γλιτώσω την επιχείρησή μου, θέλω να μπορέσω να βγάλω ένα κέρδος στην Ελλάδα, μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Με τους φόρους τους οποίους με επιβάλλουν εδώ πέρα δεν μπορώ να το κάνω. Και πάνε και στείλουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Έδρα στο εξωτερικό για να κάνουν εδώ πέρα την business. Ναι, αλλά αυτοί που κυβερνούν δεν τα βλέπουν αυτά να αλλάξουν ρότα. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί υποστηρίζουν τις μεγάλες πολυεθνικές. Οι οποίες έρχονται σωριδών εδώ πέρα στη χώρα μας, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και σου λέει εντάξει μια χαρά είμαστε. Ναι, αλλά όταν θα κλείσει το μαγαζάκι της γειτονιάς, τα έχω πει και άλλη φορά, εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε το πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα και θα εξαρτώμαστε μόνο από τις πολυεθνικές, οι οποίες πολυεθνικές θα ξεκινήσουν να πουλάνε πανάκριβα. Γιατί αν τώρα έχουν κάποιες προσφορές επειδή πουλάνε μεγαλύτερο όγκο προϊόντων από ότι ένα μικρό μαγαζί, όταν θα φτάσουμε σε σημείο να κλείσουν όλα τα μικρά μαγαζιά, και ήδη αυτό συμβαίνει, και το έχω πει ότι άμα κάντε μία βόλτα στην Εγνατία, όσοι είναι η δουλειά σας και θα κατεβείτε τώρα το πρωί στο κέντρο για να πάτε στην εργασία σας, κοιτάξτε λίγο δεξιά και αριστερά πόσα μαγαζιά στην οδό Εγνατία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά. Στην Τζιμισκή επίσης, που κάποτε για να πιάσεις μαγαζί, να νοικιάσεις μαγαζί, με το που ξενικιαζόταν, με το που έκλεινε μία επιχείρηση, την επόμενη μέρα κιόλας πέφτανε 10-20 άτομα, ποιος θα το πρωτονοικιάσει. Και ζητούσαν και αέρα τότε. Ναι. Και τώρα βλέπεις μαγαζιά κλειστά, να μην τα πλησιάζει κανένας, να μην ανοίγει κανείς επιχείρηση. Γιατί σου λέει ότι είναι ρίσκο. Είναι αυτοκτονία να ανοίξει επιχείρηση πλέον στην Ελλάδα, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, με την τρελή φορολογία η οποία υπάρχει. Και σου μπορούν να σηκώνονται και φεύγουν και βγάζουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Περισσότερες από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει τις έδρες τους στη Βουλγαρία, και ενώ περίπου 8.500 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Γιατί δεν κάνετε κάτι λοιπόν να χαμηλώσετε τους φόρους, τους φορολογικούς συντελεστές, να πέσει κάπως το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να γίνει λίγο πιο ελκυστικό και επιχειρηματικό το περιβάλλον, ούτως ώστε να μην φεύγουν αυτές οι εταιρείες στο εξωτερικό. Αλλά όσο και αν φωνάζει η αγορά, δυστυχώς οι κύριοι αυτοί από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Η Ελλάδα να διαλυθεί, οι ολιγάρχες να ζήσουν και όλα τα άλλα. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για το φακελάκι, για την νομιμοποίηση και όλα αυτά που έλεγε ο Άδωνης, θέλω να σας πω λίγο τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που σας ζητήσουν φακελάκι. Θα μου πεις τώρα εκείνη την ώρα αν κινδυνεύει η ζωή του δικού μου ανθρώπου ή δική μου, ή δεν λογαριάζεις τίποτα εκείνη την ώρα και λες κομμάτια να γίνει, θα τα δώσω τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά όμως,
αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε δημόσιο νοσοκομείο κάθε συναλλαγή πρέπει να γίνεται με παραστατικό. Οπότε πριν δώσετε χρήματα, αφού το έχει νομιμοποιήσει ο Άδωνης το φακελάκι, πρέπει να ζητήσετε το παραστατικό πριν πληρώσετε οτιδήποτε, προκειμένου να διασφαλίσετε την νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Επίσης μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία, περιγράφετε συνοπτικά το περιστατικό και επισυνάπτετε και τυχόν αποδεικτικά τα οποία θα έρχεται. Υπάρχει και δυνατότητα εμπιστευτικού χειρισμού, όπως λένε οι πληροφορίες. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αναφόρας μπορείτε να ενημερώσετε το δικηγόρο σας για την σωστή νομική καθοδήγηση αλλά και την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των οποίων έχετε. Και βέβαια, αν υπάρξει πίεση ή εκβιασμός, ιδιαίτερα πριν από κάποια επέμβαση ή κρίσιμη ιατρική πράξη, μπορείτε επιτόπου να ειδοποιήσετε την αστυνομία. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που σας ζητήσουν φακελάκι. Αλλά είπαμε, άμα σας το ζητήσουν νόμιμα το φακελάκι και να κόψουν παραστατικά, εκεί δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Τα έχει νομιμοποιήσει όλα η υπουργάρα μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρει τι κάνει, ούτως ώστε να μην χάνει και το κράτος, να μην χάνουν και οι γιατροί, καταλαβαίνετε.

0: Εν τω μεταξύ, κάπου έπινε καφέ ο Μητσοτάκης τώρα. Έχει έπεσε ένα βίντεο στην αντίληψή μου. Τι λέει?
1: Εξαιρετικός ο Βαρέφης.
0: Πίνει καφέ. Τους δίνει και το χέρι από αύριο, απολυμμένους τους βλέπω. Πίνει το καφεδάκι, το ρουφάει, ελληνικό πίνει.
1: Εξαιρετικός ο Βαρέφης. Εγώ είμαι έτοιμος όλο τον να πάρω από σπίτι με μικρή μηχανή. Αλλά είναι λίγο κόμπος. Και δεν θα το φτιάξω ποτέ το κοκαλάω σε εσύ.
0: Άρε Μητσοτά, μια φορά ρε μπαγάσα να σε δω να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Μια φορά να βάλεις έτσι το χέρι στην τσέπη και να πληρώσεις. Και να πεις πάρτε ρε και από 50 ευρώ ο καθένας έτσι, γιατί μου κάνατε τον τέλειο καφέ αυτόν και το ευχαριστήθηκα. Πού τίποτα. Άσε βρε ένα δεκάρικο έτσι για το καλό ρε παιδί. Για να πούνε ότι α, ήρθε ο πρωθυπουργός και μας άφησε 10 ευρώ εδώ πέρα να το κάνουν και κορδίζα. Να λένε αυτό το δεκάρικο είναι του πρωθυπουργού. Τίποτα ρε. Τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα τον Τσίπρα. Ρε, άλλος αυτό. Άφραγκος εντελώς ρε παιδί μου. Τίποτα. Είχε πάει, πού ήταν μια φορά, δεν θυμάμαι, έχει χρόνια που έγινε. Και ήταν ένας μουσικός του δρόμου και ήθελε να του δώσει χρήματα. Δεν είχε χρήματα όμως. Και πάει ο άλλος και του βάζει χρήματα 5 ευρώ, του είχε βάλει μέσα στην τσέπη για να το βγάλει ο Τσίπρας από την τσέπη να το δώσει στο μουσικό του δρόμου δηλαδή. Αχ Παναγία μου, και όλα αυτά μπροστά στις κάμερες, δηλαδή λες και πάει και το χαρτζηλικό. Καλά ρε, ήσουν και πρωθυπουργός τότε. Κοντζάν πρωθυπουργός, δεν έχεις λεφτά πάνω σου, είναι δυνατόν. Στο καλό πια, τι τα φοράτε τα παντελόνια με τις βαθιές τσέπες αφού δεν έχετε φράγκο πάνω σου. Αχ, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν.

0: Βλέπω σήμερα ο Βελόπουλος θα είναι στο Καλημέρα Ελλάδα στις 8:20. Α, θα κλείσω, μετά μπορείτε να τον δείτε, εντάξει, όσοι θέλουν. Θα είναι στον Αντένα στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τους δημοσιογράφους, τον Παναγιώτη Στάθη και τον Στέφανο Σίσκο, εξαιρετικοί δημοσιογράφοι. Οπότε βλέπω θα κάνει κάποιες αποκαλύψεις για τις περιουσίες των πολιτικών, ονόματα και στοιχεία. Γιατί κακά τα ψέματα, γουστάρεις δεν γουστάρεις τον Βελόπουλο, τον μπας δεν τον μπας, είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει με ονόματα και αποδείξεις και τους τα τρίβει μέσα στην στη βουλή, τους τα τρίβει στη μούρη. Και να σας πω κάτι, επειδή κάποιοι μου λένε είσαι βελοπουλικός και υποστηρίζεις τον Βελόπουλο και όλα αυτά, εγώ δεν είμαι τίποτα το ένα ή το άλλο, είμαι με το δίκαιο. Και όταν βλέπω έναν άνθρωπο να προσπαθεί με δίκαιο τρόπο να κάνει κάτι, λέω γιατί να μην το στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα στηρίζουμε και βλέπουμε. Δεν παροτρύνω κανέναν και ότι θα ψηφίσει και το τι θα κάνει. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ψηφίσει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να πω σε κανέναν τι να ψηφίσει. Όμως έχω το δικαίωμα να πω στον κόσμο τι να μην ψηφίσει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που λέω να μην ψηφίσουν έχουν δοκιμαστεί. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα αποτελέσματά του. Ας δοκιμάσουμε και κάτι καινούργιο. Θέλετε τον Βελόπουλο, θέλετε τον οποιονδήποτε άλλο, αλλά τουλάχιστον, ακόμη και ο ίδιος ο Βελόπουλος το έλεγε από το μικρόφωνο εδώ που μιλάω τώρα. Έλεγε: δεν θέλετε να ψηφίσετε εμάς, μη μας ψηφίσετε. Τουλάχιστον μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και αυτούς που σας έχουν διάλυσει. Ο ίδιος ο Βελόπουλος τα έλεγε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά τουλάχιστον πάντε και ψηφίστε. Και μην ψηφίζετε αυτούς που μας καταστρέφουν. Όχι πάλι σε αυτά τα κόμματα, όχι στο ΠΑΣΟΚ, όχι στη Νέα Δημοκρατία, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πραγματικά. Για όνομα του Θεού δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει επιτέλους σε αυτήν εδώ τη χώρα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Γιατί να τους έχουμε μέσα στη Βουλή, τι μας προσφέρουν, τι προσέφεραν τόσα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ τι προσέφερε τόσα χρόνια. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει το ΠΑΣΟΚ και θα αναστηθεί ο Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ το τωρινό με το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου, όταν ο Παπανδρέου πέθανε, καλή του ώρα εκεί που είναι, για μένα ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης και είχα την τύχη να τον γνωρίσω και από κοντά και να επισκεφθεί και το σπίτι μου, καθότι είχε μια φιλική έτσι σχέση με το συγχωρημένο του πατέρα μου. Αλλά και πάλι δεν είμαι κάποιος βολεμένος, του μεροκάμα του είμαι. Ποτέ δεν ήμουν από οικογένεια να βολευτούμε και να κάνουμε, για να μην το παρεξηγήσουν αυτό που λέω κάποιοι. Ο πατέρας μου μεροκαματιάρης ήταν, επιπλοποιός ήταν ο άνθρωπος και αρρώστησε κιόλας από αυτή τη δουλειά. Και έχω μάθει να εργάζομαι και να μην βρίσκω τίποτα έτοιμο, γιατί κάποιοι με κατηγορούν πολλές φορές. Σε έχει βολέψει ο Βελόπουλος εδώ, σε έχω. Άμα βρείτε κάπου να με έχει βολέψει ο Βελόπουλος ή οποιοδήποτε Βελόπουλος, γιατί άμα ήθελα να είμαι κάπου βολεμένος, θα μπορούσα να το είχα κάνει χρόνια πριν, αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και τώρα θα μπορούσα να το είχα κάνει, και όχι από τον Βελόπουλο. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Προτιμώ να εργάζομαι. Και ας εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά τουλάχιστον τα χρήματα τα οποία παίρνω είναι χρήματα τίμια και δεν τα κλέβω από πουθενά. Και αν σήμερα καταφέρω να έχω και 2-3 πράγματα παραπάνω, είναι γιατί όλη μου η μέρα απαρτίζεται από εργασία, από τίποτα άλλο. Ένα Σαββατοκύριακο κάθομαι. Ας το κάνουν και αυτό και άλλοι αυτό. Να τους δω τη μαγιά τους, γιατί δεν είναι εύκολο να σηκώνεσαι κάθε μέρα 5 ώρα τα ξημερώματα για να έρχεσαι στο ραδιόφωνο και να είσαι στο πόδι μέχρι τις 12:00 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή είμαι με 3 ώρες ύπνο και παρόλα αυτά όμως έχω διάβια και μπορώ και σας μιλάω. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λέει. Τις ίδιες λακαμίες έλεγε και η Ντόρα. Αυτό έλεγα το πρωί. Στη Λαουρίτα, καλημέρα. Γεια σου, ρε η Λαούρα. Καιρό έχουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες. Καλημέρα, λέει. Ο Σαρλ Αζναβούρ δεν είναι Αμερικάνος, είναι Αρμένιος. Δεν ξέρω, έτσι έλεγε αυτό που διάβαζα. Ο φίλος ο Νιχοδρόμιο, ναι, 10.000 bitcoin τρέχουσα αξία 70.000 ευρώ το ένα. Τότε να μην ξέραμε να επενδύσουμε σε bitcoin. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη μέρα Λίνα. Έχουμε στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Έχεις ιδέα, λέει, από τουρκός πορούς. Α, κάτι ξέρω κι εγώ. Γεια σου, Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ετζιανών και όλη τη πρωινή ενημέρωση του Ανάκτορο των Αιγών και τη Κνωσού, ξέχασες. Και αυτά, και αυτά, έλαντε. Στη Σοφία, καλημέρα. Όχι στον αέρα, λέει. Δεν θα το πω στον αέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, φίλο μου Χρήστο, μοναχικός λίγος από την Ιρεμβέργη. Δέσποινα, κάτι έγραψε και το έσβησε, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Καλημέρα στον Βασίλη. Ακούστε, λέει, την ανάπτυξη που έρχεται. Τι 50% του πληθυσμού της χώρας, το 50% μάλλον εννοείς, του πληθυσμού της χώρας κατοικεί στο 4,3% της επιφάνειας της Ελλάδος και το άλλο 50% κατοικεί στο υπόλοιπο 96% της επιφάνειας. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. Πρόκειται, λέει, για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ελληνικής επαρχίας. Στην ουσία δεν υπάρχει επαρχία. Με 5 γέρους στο καφενείο και αυτή η κυβέρνηση πανηγυρίζει, όλα πάνε φίνα. Η επαρχία πέθανε, πεθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Ποιος νέος θα κάτσει στην επαρχία τώρα, να κάνει τι? Και κάτι χωράφια που τους έχουν αφήσει οι γονείς τους, πού να τα καλλιεργήσουν? Δεν βγαίνει, δεν τους συμφέρει. Σου λέει, θα πάω στην Αθήνα, θα δουλεύω σερβιτόρες για 700-800 ευρώ, άντε 1000, και θα είμαι μια χαρά. Και τα χωράφια πηγαίνουν έτσι στράφη, ενώ θα μπορούσαν οι νέοι να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Αλλά που καλημέρα στο Μάνο. Ο Μακεδονομάχος, λέει, τι έκανε, το ανακοίνωσε το κόμμα τελικά. Μας πλασάρουν, λέει, δημοσκόπηση ότι είναι δεύτερο κόμμα για τον Τσίπρα. Δεν ανακοίνωσε το όνομα ακόμη. Περιμένουμε να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Ο πατέρας Μητσοτάκης επί Χούντας, αν θυμάμαι καλά, στην Τουρκία, λέει, τον φιλοξένησαν για ανταπόδοση, δίνουν το Αιγαίο. Βρε προδότες, λέει, δικό σας είναι, να δώσετε από τα δικά σας τα πλούτη που είναι τεράστια στους Τούρκους. Μα τι άνθρωποι είναι αυτοί? Αυτό αναρωτιόμαστε χρόνια τώρα. Μα τι άνθρωποι είναι αυτοί? Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον Σπύρο από την ελαφρά συννεφιασμένη Αλόνισο με 16 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη πάντως λιακάδα. Έχουμε και ωραία λιακάδα σήμερα, αν και θα χαλάσει ο καιρός. Ο Γιωτόπουλος, λέει, που βγήκε από τη φυλακή, θα του δώσουν κινητό με ενσωματωμένο το Predator για να ξέρουν τι κάνει? Θα μπορούσε, μην του βάζει όμως ιδέες. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, υγεία και να μιλήσει σε όλη την πρωινή παρεούλα μας. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω τα ντεπών που σας έστειλα να φτάσουν σύντομα. Δηλαδή, αυτό αγώνας μάχης για να φτάσουν τα ντεπών από την Ελλάδα στη Γερμανία. Στον Τάσο, καλημέρα, που καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες και μου στέλνει πάλι χρόνια πολλά. Εγώ σήμερα βγαίνω, λέει, αλλά έγινα δεσπότης από τα γένεια που έχω. Εχθές η Καριστιανού στο Ολύμπιο που μίλησε, δεν ξέρω, λέει, αρκεί να το πιστέψει πρώτα η ίδια, μήπως είναι κόλπο για οικουμενική. Άσε με, μωρέ, τώρα με την Καριστιανού. Εντάξει, τώρα ας κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά της να κάνει κόμμα. Δικαίωμά μου να την κρίνω όμως και εγώ πολιτικά από τη στιγμή που θέλει να είναι πολιτικός αρχηγός. Καλημέρα στη Μαρία. Στέφανε, λέει, ο Λάμπρος Τσάπαλης έχει ωραίο θέμα για καταγγελία. Δεν είμαι όμως ο Στέφανος, κατάλαβες? Δηλαδή, σε λάθος εκπομπή στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Το θέμα τους είναι ότι θέλουν ποσοστό από το φακελάκι στο κράτος. Αυτό είναι το ζητούμενο, τι νομίζετε? Γι' αυτό νομιμοποιούν τα φακελάκια. Καλημέρα στο Θοδωρή. Πώς γίνεται το κράτος, λέει, να έχει εκατομμύρια πολίτες του κάτω από το όριο της φτώχειας και να ταΐζει λαθρομετανάστες? Αυτό έχει μεγάλη ανάλυση. Στο Γιάννη, καλημέρα. Γιατί απορούμε, λέει, που ακούμε για τα φακελάκια? Ισχύουν εδώ και 30 χρόνια. Το απογοητευτικό είναι ότι ισχύουν παντού. Για να πάρεις δίπλωμα οδήγησης, για να πάρεις ένα δάνειο, για να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, για να περάσεις κάποιο πρόγραμμα. Παντού υπάρχουν φακελάκια, παιδιά. Το έχω ζήσει στο δίπλωμα οδήγησης ως επαγγελματίας οδηγός. Δύο φορές το έζησα στη ζωή μου. Να ξέρετε, όταν είσαι επαγγελματίας οδηγός, ο πιο φανταστικός, ο πιο καλός οδηγός να είσαι, με μπάντες να μπορείς να το παρκάρεις στο φορτηγό, το λεωφορείο, οτιδήποτε. Αν δεν πληρώσεις, δεν το παίρνεις το δίπλωμα. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι ισχύει και ισχύει παντού αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη από τον Βόλο. Αυτό το ποσοστό, λέει, των ηλικίων Ελλήνων που λέγαμε, είχαν μια ευκαιρία να εξηλαιωθούν, αλλά τελικά το έχει μοίρα τους να είναι τούβλα και θα πάνε στην Καριστιανού. Να δεις, η πλάκα, ξέρεις ποια θα είναι? Να μην καταφέρει τελικά να μπει μέσα στη Βουλή. Εκεί θέλω να τους δω τι θα λένε μετά. Καλημέρα στην Πόπη από τον όμορφο Πειραιά. Κρίμα, λέει, για το ελληνικό. Έκτρωμα, τενεκέδες και μπετό θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα του Ωνάση. Κατέστρεψαν μια όμορφη περιοχή. Δυστυχώς. Μια πανέμορφη περιοχή, η οποία καταστρέφεται. Στον Στάθη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για χθες, λέει, μια υγεία και χαρά. Γεια σου, Στάθη μου, καλημέρα. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογημένη Παρασκευή για όλους. Την καλημέρα μου στη Μαρία. Χρόνια σου πολλά, λέει, με μικρή καθυστέρηση. Χθες άνοιξα το ραδιόφωνο αργοπορημένα και δεν σου έστειλα τις ευχές μου. Το Μπουρμπουάρ, λέει, θεωρείται φακελάκι για το Μητσοτάκι. Φοβάμαι, μη ζητήσει εξτρά από. Λες, ρε, το Μπουρμπουάρ να είναι Μητσοτάκι, λέει, είναι φακελάκι. Δώσε φακελάκι, αλλιώς δεν σου δίνω την παραγγελία σου, ένα πράγμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Μιλούσε η πρωθυπουργάρα, λέει, για πολλούς ανθρώπους και το έλεγε με στόμφο, το χαιρόταν κιόλας, λες και έκανε τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, λέμε τώρα, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, να τον ξαναψηφίσαμε. Καλημέρα στο Βασίλη από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα κράτα ταμπούρι. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην πόλη μας. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Πολύ σωστά τα λες. Μου λέει: φτάνει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός για κάτι άλλο. Καλημέρα στον Κώστα. Πρώτον, λέει: γιατί χαλάς το σάλιο σου στα πρόβατα. Να μιλούσες, λέει, θα καταλάβαιναν περισσότερα. Δεύτερον, λέει: βλέπω ότι η κίνηση δεν έχει μειωθεί παρόλο που η βενζίνη έχει ανέβει 55 λεπτά. Έχει περισσότερη κίνηση. 2007, λέει, αμόλυβδη 68 λεπτά. Πόσο ήταν ο μισθός τότε? Δεν υπάρχει αντίστοιχα ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Πραγματικά, δηλαδή, στα 3 ευρώ δεν σκοντεύει να φτάσει η βενζίνη. Πού πάτε όλοι εσείς με τα αυτοκίνητα και δεν μπορούμε να βρούμε και να παρκάρουμε πρωί-πρωί? Καθίστε ρε σπίτι, αφήστε το, πάτε με τα λεωφορεία, ξέρω εγώ. Πάτε με το μετρό, έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκέης. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο από το Κιλκέης και ο Γιώργος. Καλημέρα στον Χάρη, πολύ χρόνος λέει για χθες. Με συγχωρείτε, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια, από το μηχάνημα λέει του Κώστα, από το Λατομείο στο Γρανί. Α, μαζί δουλεύετε. Καλημέρα, καλημέρα στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Χρόνια πολλά λέει για χθες, δεν κατάφερα να σου στείλω. Υγεία και όλα καλά, εύχομαι. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Χριστίνα. Χρόνια πολλά για χθες. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Κατερίνα λέει: άμα δεν δώσεις 300 δίπλωμα, δεν βλέπεις. Πόσο καλά τα ξέρεις. Πόσο καλά. Πραγματικά δεν υπάρχει. Άμα δεν πληρώσεις τα επαγγελματικά διπλώματα, έτσι πάνε παιδιά εδώ πέρα στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Πριν ακόμη, με το που θα γραφτείς, σου λένε ότι ξέρεις τι. Δώστα, γιατί δεν πρόκειται. Θα το πάρεις και μετά άντε ξαναμπες στη διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά τι κάνεις, τα δίνεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κοίτα να δεις, πέρασε η ώρα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Γεια σου και τη μου καλημέρα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε. Κάτι να πω, γιατί χθες μου στείλανε μια φωτογραφία και μου λένε ότι ο κάθε ένας βγαίνει και λέει την παρούφα του στο διαδίκτυο. Γι' αυτό μην το πει. Λέει ότι κάποιος έλεγε ότι αγόρασε, λέει, το Focus FM ο Μελισανίδης. Καμία σχέση, έτσι. Δηλαδή, μην ακούτε ότι βλακεί πει ο καθένας στο διαδίκτυο. Βγαίνει ο κάθε άσχετος, ας πούμε, λέει μια μπαρούφα στο διαδίκτυο. Και άιντε όλοι από πίσω με πια. Δεν ξέρω πώς μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι και κάτω από ποιες συνθήκες και τα λοιπά και λένε ό,τι βλακεί να είναι. Ο Focus FM άνοικε και ανήκει και θα συνεχίσει να ανήκει στο Γρηγόρη το Σερέτη. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα άλλα τα οποία ακούτε είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν χρειάζεται να πιστεύετε τέτοια πράγματα και δεν χρειάζεται ο κάθε ένας που λέει την παρούφα του στο διαδίκτυο να την αναμεταδίδετε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 7 να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκρηκτικό αναμένεται σήμερα το σκηνικό στη Βουλή, όπου συζητείται η πρόταση της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά μάλιστα και τη σχετική αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα και παρά την αντίθετη απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών στις αρχές Μαρτίου. Η πρόταση εξεταστικής, την οποία στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μπορεί να περάσει με 120 ψήφους, εκτός και αν η κυβερνητική πλειοψηφία επικαλεστεί ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να ανέβει ο πύχης και να απαιτηθούν 151 θετικές ψήφοι. Σε αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντως απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της στη διάσκεψη των Προέδρων την Τετάρτη. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αραμπατζή. Σημειώνεται ότι με βάση το κανονισμό της Βουλής, στη ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι βουλευτής, δηλαδή δεν ψήφισε για τη δική της υπόθεση η κυρία Αραμπατζή. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες στις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας και από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα η εμπλοκή κτηνοτρόφου, ο οποίος φέρεται ότι αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σε καθεστώς αργίας και αντιμέτωπος με την οριστική του πάυση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται ο αναισθησιολόγος νοσοκομείου των Βορείων Προαστίων, ο οποίος εκβίαζε ασθενείς στους διαδρόμους ζητώντας φακελάκια έως και 150 ευρώ για να μην ακυρωθεί το χειρουργείο. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και την επικείμενη συνταξιοδότησή του για να δικαιολογηθεί, η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία με τη διενέργεια κατεπίγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε χθες Πέμπτη τη συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στο πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στη Τεχεράνη αύριο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα, είπε χθες ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρόμπιο, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά έθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στους όμορους, στους γειτονικούς νομούς. Νομούς τους λέμε έτσι εμείς οι boomers, είναι περιφέρειες πια. Αλλάξανε χάρη σε εκείνο τον περίφημο Καποδίστρια, κατέστρεψε τα χωριά. Για να βρεις περιπολικό ασθενοφόρο πλέον, άμα είσαι σε χωριό, έχει ξέρω εγώ για όλη την περιφέρεια πλέον δυτική στερεά Ελλάδας ένα περιπολικό το βράδυ. Πολύ ωραία τα κάνανε τότε. Θα μου πεις τι πας και θυμάσαι. Όλα πρέπει να τα θυμόμαστε, όλα λέμε. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιοφόνο της πόλης. Είναι Παρασκευή, έχουμε πάρει τα πάνω μας. Σφίζουμε από ζωντάνια εδώ εν ώψη και του Σαββατοκύριακου. Και καθώς 22 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, άρα έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Έχουμε και τον συνάδελφο τον Ραφαήλ σήμερα από το Voice News. Ενώ μουσικές επιλογές, ήχος, ποιότητα ήχου παιδί μου, όχι απλά πράγματα. Ραδιοκύματα, ψηφιακές συχνότητες, γιατί μπορείτε πια χάρη στην τεχνολογία να μας ακούτε όχι μόνο από το ραδιόφωνο, αλλά από το λάπτοπ σας, το desktop σας, το κινητό, τα γυαλιά, ό,τι θέλετε πλέον να ακούσω από τα πάντα. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μπαίνετε www.machefm.gr, διαβάζετε την επικαιρότητα, bonus δώρο, το δίνουμε αυτό. Πατάτε το κουμπάκι πάνω δεξιά, έτσι μέσα σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Ακούστε ζωντανά και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Αυτή ήταν η αποδόθε. Η αποκήθε είστε όλοι εσείς. Είτε είστε κολλημένοι στο δρόμο. Αυτό είναι το πιο συχνό τέτοια ώρα. Άργησα 5 λεπτά να ξεκινήσω σήμερα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Φίλοι εδώ πέρα στο στούντιο και έπεσα πάνω σε 3 σκουπιδιάρικα. Ένα τέτοιο λέω για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά έφαγα πόση καθυστέρηση. Οπότε σήμερα συμπάσχω την καλημέρα μας και σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους. Όσοι είστε στα μαγαζιά σας, όσοι είστε στις εργασίες σας, μας ακούνε οικοδομές, μας ακούνε λαϊκές, μας ακούνε σχολικά λεωφορεία, όπου και αν είστε. Συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, τη μηνυματιέρα μας. Το έχω κλέψει ξεδιάντροπα την ατάκα από τον Ερμέ, έτσι που τον ακούω όπως έρχομαι. Στο Viber του σταθμού 6943-63-54-51. 6943-63-54-51 το Viber. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την για σπέση κάτω, ε? Έτσι είναι. Μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε εσείς να συζητήσουμε και δεν το έχουμε πιάσει εμείς. Όπως φυσικά μας στέλνετε και την καταγγελία σας. Την παίρνουμε, την αναλαμβάνει η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού, την ψάχνουμε έτσι περαιτέρω και δεν ξέρετε πού μπορεί να οδηγηθεί. Στο μεταξύ έρχομαι, κάθομαι εδώ πέρα, στρογγυλοκάθομαι στην καρέκλα του στούντιο, έτσι. Άνε, τι ωραία καρέκλα, έχω απέναντι τις οθόνες. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω απέναντί μου? Να κάνουν, λέει, μέσα στην τουρκική βουλή χειροφίλημα στον Ερντογάν. Ένας τύπος, ξέρω εγώ, αντιπρόεδρος του κόμματος είναι, δεν ξέρω τι είναι. Και λέω, κοίτα να δεις πολιτισμικά στοιχεία κοινά που έχουμε με τους Τούρκους. Αν εδώ πέρα που κάποιοι που φυλάγανε το χέρι του Καραμαλή στις Σέρες μετά τα Τέμπη. Και λέω, κοίτα να δεις, τον Ντοβλέτ, έτσι το λέγανε. Υπάρχουν αυτοί, υποθέτω ότι κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου που λέμε εντών, ή να μην το λέμε τουρκική κατοχή, να μην το λέμε τουρκοκρατία, αλλά Οθωμανική περίοδος, είχαμε μία Οθωμανική περίοδο, ρε αδερφέ. Πώς όταν σε μία σχέση έχεις μία περίοδο, δεν τα πας καλά με τον εαυτό σου, θέλω να βρω λίγο χώρο και τέτοια, κάπως έτσι, ρε παιδί μου, μία Οθωμανική περίοδο.
αυτή θα φυλάει, θα ήταν αυτοί που φυλάγανε τότε τα χέρια του Πασά. Καλή σας ημέρα, Απόστολε. 8 και 20, γι' αυτό ήρθε ο Απόστολος. Καλά το θυμήθηκα.

0: Αλήθεια λέει κύριε Παναγιώτη, ποιον ενδιαφέρει αυτές τις εκπομπές που γαβγίζουν ένας πάνω στον άλλο για το ποιος θα μας σώσει καλύτερα. Ποιος ενδιαφέρεται για μανιφέστα, εξαγγελίες και νέα κόμματα. Ένας κόσμος που μέρα με τη μέρα βυθίζεται στην εξαθλίωση και τη φτώχεια. Ναι, να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Θα μου πεις, γαβγίζουν ένας πάνω στον άλλο τις εκπομπές. Έχουν πέσει και αυτοί λίγο στην παγίδα του TikTok, να ξέρεις. Δηλαδή, όπως εγώ το είδα σαν δημοσιογράφος, το είδα πρώτα στη Βουλή, όπου άρχισαν οι βουλευτές, άρχισαν τέτοιοι να μιλάνε με ατάκες των 15, 20, 30 δευτερολέπτων για να παίξουν στο TikTok. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα στο να δεις πραγματικό πολιτικό διάλογο σε μια εκπομπή. Θεωρώ όμως. Και κράτα το αυτό αν θες. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους παρουσίες, σαν και αυτή π.χ. του Βελόπουλου τώρα που θα πάει στο Στάθη, προσφέρουν κάτι στο παρελθόν, αυτό έχω δει. Είναι ο λίγο, τι διαφορετικά, όχι πάντα, γιατί μερικές φορές ξέρεις, άμα έχει μπιφ τώρα ο δημοσιογράφος και θέλει ο δημοσιογράφος να δείξει ότι φέρει εις πέρας κάποια εργολαβία, εντάξει, εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είναι η ποιότητα αυτή που θέλεις, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχω δει, ρε παιδί μου, με πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξεις και τέτοια. Καλημέρα και στην Τίνα. Άλλη μία μέρα λέει που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Α, και πριτς σιγά που θα μπουνε. Εδώ πέρα για μία εξεταστική, ρε. Θα κάνουν για τις υποκλοπές, θα είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Έχουμε τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος και λέει δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας στις υποκλοπές, αφού παρακολουθούσαν το Φουρτιώτη, ρε παιδιά. Τι πήραν από το Φουρτιώτη? Στο μεταξύ, η ατζέντα του Φουρτιώτη παίζει να έχει μέσα πράγμα. Τι Epstein files, τι αποκαλύψεις για τα UFO που κάνουν οι Αμερικάνοι. Τίποτα. Ο Μένιος. Ο Μένιος, φίλοι και φίλοι. Θα έρθει το Πεντάγωνο και θα πάρει την ατζέντα του Μένιου. Και βγαίνει την ίδια στιγμή, μετά από δύο εβδομάδες δηλαδή, η κυβέρνηση και λέει: όχι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε εξεταστική. Τα έλεγε εδώ πέρα ο Ιωάννης. Λέει: δεν θα, έτσι, από ό,τι φαίνεται εκεί το πάνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική με 120, διότι είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Θα φωνάξετε να δούμε τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Είναι δυνατόν? Η Δέσποινα, καλημέρα λέει: παλικάρια, η εικόνα του χειροφιλήματος στον Καραμαλή με καταδιώκει και ακόμα έχω πάθει ψυχολογικό. Πρέπει να πάμε στον ίδιο ψυχολόγο, Δέσποινα, και εμένα αυτό με έχει στοιχειώσει. Δηλαδή, πολλά μπορώ να ανοιχτώ, να τρως χρήμα. Εντάξει, το έχουμε φάει στην καμπούρα. Να είσαι απατεωνίσκος, να. Αλλά να πηγαίνει ο άλλος μετά τα τέμπη που έχουν σκοτωθεί κόσμος και να φυλάει το χέρι του ανθρώπου που δεν ξέρω τι θα δείξει βουλή, δεν ξέρω τι θα δείξει έρευνα, δεν ξέρω τι θα δείξει δίκη. Όλα αυτά είναι σχετικά. Το όνομα του κυρίου Καραμαλή, του Αχιλλέως, έχει συνδεθεί με την δολοφονία 57 ανθρώπων. Και εσύ να πηγαίνεις μετά να του φυλάς το χέρι, να τον βγάζεις, και δεν είναι ένας και με δύο, βγήκε πρώτος. Ο τύπος βγήκε πρώτος. Του φυλάγανε το χέρι. Εντάξει. Παίζει να έχουν βολευτεί και ξέρω εγώ. Και οι εικόνες από τους μακρινούς συγγενείς που είναι στην Αυστραλία, στις Σέρες, να τους έχει βολέψει όλους ο Καραμάλης, να είναι ο άλλος στην Αυστραλία και να υπηρετεί ταυτόχρονα σε ένα μουσείο, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα τυχαία. Δεν είναι ότι ξέρω κάτι. Λοιπόν, θα έχουμε ώρα, απλά τι να το πω, σκανδαλίστηκα. Οι νέοι το λένε τριγκαρίστηκα, να ξέρεις, Ανδράγιαντο. Εγώ σκανδαλίστηκα που είδα το πρωί να φυλάνε το χέρι του Ερντογάν. Γιατί μου θύμισε τα δικά μας. Μου θύμισε τα δικά μας και εκνευρίστηκα. Έχουν στο μεταξύ και κάτι άλλο τώρα. Πραξικοπήματα, λέει, στην Τουρκία καθαίρεσαν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο δεύτερος αυτό και ο προηγούμενος φυλακή. Ναι, αυτός ο δήμαρχος εδώ πέρα. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πώς τον λέγανε? Ημάμογλου, τον Ημάμογλου. Αυτός είναι κολλητός, να ξέρετε, του δικού μας, του Δούκα. Έτρεχε ο Δούκας. Έτρεχε ο Δούκας να διαμαρτυρηθεί. Μη δούνε Τούρκο να είναι σε πρόβλημα η δική μας, τους πιάνει η διεθνιστική αλληλεγγύη. Λοιπόν, έχουμε διάφορα ωραία πράγματα να δούμε σήμερα. Έχουμε, είδες, κάναμε την κουβέντα για τους Θεριανούς χτες. Για τους Θεριανούς στην Πορτογαλία, αυτούς τους νιάου μπέου τσίου. Στην Κρήτη, άμα τους είχαν βολέψει, μεταφέρανε ζώα, λέει, για να τα μετρήσουν. Είχε πάρει τον άλλον, περπάταγε σαν άνθρωπο, το βάζει τη στάν, κάνει το πρόβατο, θα είχαν βγει στον ΕΠΚΕΠΕΝΤΕ, θα είχε πάει φυλακή κανένας. Πάμε όμως, πριν δούμε όλα τα υπόλοιπα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, στο καθαρτήριο των δρόμων της Αθήνας. Είναι λίγο μια τιμή. Ό,τι και να έχεις κάνει την προηγούμενη μέρα, ρε παιδί μου, βγαίνεις στον Κηφισό. Βγαίνεις στις 8 η ώρα στον Κηφισό. Και πληρώνεις. Ό,τι αμαρτία και να έκανες, το πληρώνεις. Άμα είσαι μαμάξι, το πληρώνεις. Σου βγαίνει. Να είναι σαν χτες το μεσημέρι. Ρίχνει μια ψυχάλα. Ακίνητα όλα, σταματήσανε. Δεν κουνιότανε τίποτα στον Κηφισό. Τέλος, τέλος λέμε.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Σε κάθε βροχόπτωση πάντα υπάρχει συμφόρηση για κάποιο λόγο.
0: Βροχούλα, γιατί βροχόπτωση. Μη μου είσαι τόσο. Βροχούλα!
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρείται έντονη συμφόρηση και συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος, κυρίως στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού, που έχει και τα περισσότερα προβλήματα, βλέπουμε ότι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Μεταμορφώσεως έως και το Εγάλεο υπάρχει κίνηση. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, εξίσου και στην οδική στον δικό άξονα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση κατά τόπους όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, χωρίς εξαιρέσεις, είτε αφορά το Μεταξουργείο, την Ομόνοια, το Σύνταγμα, την λεωφόρο Κηφισίας, την Μεσογείο και την Αλεξάνδρες. Ως προς την Κηφισίας, θα πω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα από το κέντρο έως και το ύψος του Χαλανδρίου.
0: Να ξέρεις, αυτό σχετίζεται και με τέτοια. Αυτή τη στιγμή λέει έχει 40 νταλίκες. 40 νταλίκες που πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ. 40 νταλίκες. Να ξεφορτώσουν υλικό.
1: Λοιπόν.
0: Είναι
1: πολύ πιθανό γιατί
0: είναι για τους Iron Maiden από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε. Για τη συναυλία, ναι. Οπότε γι' αυτό.
1: Ισχύει και
0: παραπάνω κίνηση.
1: Ισχύει και το μποτιλιάρισμα αυτό φαίνεται κυρίως στην άνοδο, επομένως πράγματι έτσι δικαιολογείται. Βλέπουμε μετά κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, σε όλες τις ακτές του λιμανιού και στη λεωφόρο Ποσειδώνας. Εκτείνεται έως και τη λεωφόρο Ποσειδώνας τον Άλυμο. Ναι, Δημήτρη.
0: Σιγά να μην ξέρει τους Iron Maiden, ρε. Αυτά είναι για μας τους γέροντες. Αυτά είναι για μας τους γέροντες, άστα. Στη συναυλία των Μετάλλικα που είναι η προηγούμενη, τώρα εντάξει, βγαίνανε εκεί πέρα. Εντάξει, Σκορδά, ξέρω εγώ και τέτοια Μετάλλικα την είχαν δει όλοι μετά, αλλά έβλεπα κάτι χοντροκυλάδες δημοσιογράφους που εγώ ήμουν μέταλλο, μεγάλωσα έτσι και τέτοια. Ήταν να έχει πάει απ' έξω από τη συναυλία για να το πει να πουλά Βολταρέν, να ξέρει. Να κάνουν τριβές όλοι εκεί πέρα γιατί μπόνους, καραφλοκοτσίδες και σαν να χτυπηθεί και λίγο πάει. Μετά θα σε κυνηγάνε. Έτσι θα γίνει και στους Iron Maiden τώρα. Ο Κυρανάκης λέει τελείωσε με την Παντανόβουτσα ή ακόμα βάφει. Πήρε το, δεν ξέρω, ξαναπήγε ή ήτανε μία φορά μόνο. Φόρεσε εκεί πέρα την κουκούλα του, φόρεσε το τέτοιο και πήγε και ξάσπριζε ο Κυρανάκης στους σταθμούς του ηλεκτρικού. Καταλάβαμε γιατί πήγε προχτές ο Πρωθυπουργός να πει πόσο μεγάλη διαφορά έχουν κάνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν υπάρχει. Ναι, λέει, Ντίνα, όντως είναι για εμάς τους όριμους εισαγωγικά. Έχουν γράψει και ένα τραγούδι, λέει, για το Μέγα Αλέξανδρο Iron Maiden. Δεν το παίζουν όμως, δεν το παίζουν στην Ελλάδα. Δεν το παίζουν, το έχουμε παράπονο.

0: Είχαμε και μεγάλα γεγονότα. Χθες είχαμε την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Του αρχηγού, του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ήτανε ο εγκέφαλος, λέει, πίσω από τη δράση της 17 Νοέμβρη, από τη στιγμή που ιδρύθηκε έως και τις 17 Ιουλίου του 2002, όταν και συνελήφθη στους Λειψούς. Είχε εκεί πέρα το περίφημο το ροζ σπίτι. Πήγαινε να την κάνει να πάρει το Δελφίνι, από ό,τι καταλαβαίνω να πάει προς Τουρκία και μην τον είδατε μετά τον Παναή. Τον βρήκανε, τον πιάσανε, έμεινε 20... πόσα είναι, από το 2002 μέχρι σήμερα, 24 χρόνια και κάτι στη φυλακή. Σπούδασε, λέει, όταν ήταν στη φυλακή, έκανε μεταπτυχιακά, έκανε τέτοια, okay, εγώ δεν ξέρω τι κάνει κάθε άνθρωπος. Μου κάνει εντύπωση πάντως που έγινε επί Μητσοτάκη η αποφυλάκησή του. Περίμενα να δω πως υπάρχει καμιά αντίδραση από Ντόρα Μπακογιάννη, Παύλο Μπακογιάννη κτλ. Δεν είδα κάτι. Προφανώς είχαν ειδοποιηθεί, δεν τσούλησε σχετικά ανώδυνα. Είχε φάει 17 φορές ισόβια στο εφετείο. Στην πρώτη είχε φάει 25 φορές ισόβια. Στο εφετείο είχε φάει 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Εντάξει, βγήκε. Βγήκε. Να, λογικό είναι, απολύτως λογικό. Είχαμε και παρουσίαση χτες ενός νέου ακόμα κόμματος. Μαζεύονται, είναι πολλοί σωτήριες. Έχει ανοίξει η προεκλογική περίοδος. Θα τα πούμε. Είχαμε όμως και μία ακτίδα φωτός. Να τα λέμε όλα, να λέμε και τα καλά τα νέα. Ο Μουνίρτακα ενδεχομένως να τα κατάφερε, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε. Από χτες το βράδυ κυκλοφορούν φήμες ότι ο στρατάρχης της καρδιάς μας, ο Πακιστανός στρατάρχης Μουνίρ, πήρε την πρόταση ειρήνης των Αμερικάνων, την πήγε στους Ιρανούς και οι Ιρανοί, λέει, σε μεγάλο βαθμό έχουν αμληθεί οι διαφορές. Έχουμε ένα-δύο αγκαθάκια ακόμα, λέει, κάτι απεμπλουτισμένα ουράνια. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό, πυρηνικά, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια αγκάθια, αλλά κυκλοφόρησε χτες το βράδυ κατά τις 9-10. Ναι, νομίζω κατά τις 9, η είδηση από το αραβικό μέσο Al Arabiya ότι το τελικό προσχέδιο, λέει, της συμφωνίας είναι έτοιμο. Όχι ρε, δεν ήτανε... Γιατί σου θύμισε τον Κασελάκη η χτεσινή παρουσίαση, δεν το καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό. Με το που λέω το όνομα του Πακιστανού στρατάρχη γίνεται τώρα από μηνύματα, στέλνετε, αμάντρε παιδιά, είσαστε τώρα παρασκευιάτικα. Μουνίρ για την παγκόσμια ειρήνη. Έχει δύναμη ο στρατάρχης. Θα περνάνε τα καράβια μετά την παρέμβαση, στρατάρχη. Γεώργιε, κάτι μου στέλνεις με τον καιρό τώρα, με την οσμή δεν καταλαβαίνω. Κάντο μου λίγο τα λιράκια. Πού να μπω τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής να κοιτάω τους χάρτες στο WinGR. Δεν έχουμε βρει τι γίνεται με την οσμή. Ούτε θα βρούμε. Εγώ νομίζω ότι το πιθανότερο ήταν ότι κάποιο πλοίο έκανε δουλίτσες, να πούμε, και σιγά να μην βρούμε εφοπλιστή. Σιγά μην βρούμε εφοπλιστή. Τι θα του πούμε, γιατί μας ενόχλησε η μυρωδιά σου. Περιβαλλοντικά δεν τεκμηριώνεται κάτι, γιατί οι έρευνες από ό,τι κατάλαβα ήταν για τα παγκύρια, ρε. Για τα παγκύρια. Οπότε στον Τούκου θα περάσει και αυτό, παιδιά. Μην ανησυχείτε, θα το ξεχάσουμε. Θα περάσουν μια-δυο μέρες. Θα το ξεχάσουμε και έτσι όπως γίνεται και με όλα τα υπόλοιπα. Θυμάται κανένας τα μεγάλα. Τι άλλο μας έχουν κάνει. Έχουμε άλλο συναγερμό τώρα. Βγήκε χτες το Πολίτικο. Χτες, χαμός. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέει, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να χτυπήσει το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς τη στιγμή που βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο. Καταραίει η δημοτικότητα του Μέρτς. Και μία έρευνα τώρα του Πολίτικο που κάνει ένα αφιέρωμα στις ακροδεξιές, τις ανερχόμενες, ακούστε τώρα, ατάκα, αυτό το γράφουνε σοβαρά, τις ανερχόμενες φιλορωσικές δυνάμεις στην ακροδεξιά της Γερμανίας. Δηλαδή τώρα αυτό είναι what if σενάριο Γερμανία, ξέρεις, οι εισβολές, οι παππούδες της ακροδεξιάς της Γερμανίας, ξέρω εγώ, παίζει να είχαν πεθάνει στο Στάλιγκραντ και τώρα προσπαθούν να πούνε ότι η ακροδεξιά της Γερμανίας ενισχύεται από το Κρεμλίνο. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί ο Μέρτς, ο Φρίντριχ ο Μέρτς, αυτός ο φίλος της Ελλάδας, μεγάλος φίλος της Ελλάδας, που τα βρίσκει, ξέρεις, με τον Ερντογάν, έχουν γίνει κολτιλίκια, ρε παιδί μου, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, κάνουν παρέλαση. Έχετε δει τις τελευταίες μέρες πως οι Γερμανοί έχουν πάει Τουρκία, τι γίνεται, θέλουν να αγοράσουν πυράβλους, να τους δώσουν λεφτά, να κάνουν safe. Δηλαδή, του απιστεύτου. Του απιστεύτω αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες μεταξύ Γερμανία. Ένας τους λείπει μεταξύ τους εκεί πέρα, ένας στρατάρχης Πακιστανός, να τους τα βρει πλήρως. Γιατί λοιπόν, επειδή έπεσε, τώρα ακούστε, πολίτικο, αυτοί είναι σοβαροί δημοσιογράφοι, τους παίρνουν όλα τα ελληνικά site, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, άμα δούνε πολίτικο, τσουτσουριάζουνε, λέμε. Σου λέει, πω, αυθεντία το πολίτικο, λέμε. Γιατί όλη αυτή η συνωμοσία? Για να πέσει ο Μέρτς από τη 18η στην 20η θέση δημοτικότητας, ρε. Να χάσει δηλαδή κάποιες μονάδες δημοτικότητας. Έκανε παρέμβαση το Κρεμλίνο, το Πεκίνο, η Νέα Υόρκη, το Βερολίνο. Όχι το Βερολίνο, στο Βερολίνο είναι. Ο πλανήτης Άρης, για να πέσει από τη 18η θέση δημοφιλίας ο Μέρτς στην 20η. Και πού? Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του κόμματός του. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του CSU, το οποίο ψευδός και επίπλαστα λέγεται και χριστιανικό κόμμα στη Γερμανία, έχουν αυτή τη λόξα, τα ονομάζουν όλα το κόμμα της Μέρκελ, είναι το χριστιανικό κόμμα της Γερμανίας. Πήγε ο Μέρτς να βρει. Πήγε να βρει τη θέση στη δημοτικότητα που έχει ο Στάρμερ, που έχει ο Μακρόν, οι οποίοι είναι μακράν οι πιο αντιδημοφιλείς πολιτικοί στην ιστορία της χώρας. Αυτή τη στιγμή βαράνε ρεκόρ. Μέρτς, Στάρμερ, Μακρόν βαράνε ρεκόρ σε αντιδημοφιλία. Και βλέπουνε ρώσικο δάκτυλο πίσω από το γεγονός ότι πέφτει η δημοτικότητα του Μέρτς, ο οποίος τα έχει κάνει... Να μην σου πω τι τα έχει κάνει. Μαλλιά κουβάρια. Να μην κάνω καμία αναφορά σε στρατάρχηδες. Επιδιώκει, λέει ο Πούτιν εδώ καιρό, να υπονομεύσει τον Μέρτς. Έναν από τους μεγαλύτερους, σας διαβάζω τώρα, πολιτικό, έτσι. Πρέπει να το παίρνετε ως Ευαγγέλιο της αλήθειας. Έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας και εξ τούτου έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς αντιπάλους του Ρώσου Προέδρου μέσω εκστρατηγικών επιρροής και υβριδικών επιθέσεων. Ωστόσο, σπάνια, λέει, έχουν ευνοήσει τόσο πολύ τη Μόσχα οι συνθήκες. Κάνει τέτοια και μπαίνει τώρα στην ουσία. Τι λέει το πολιτικό? Η γερμανική οικονομία παραπέει, η κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού έχει αποδυναμωθεί και το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΔΕ προηγείται στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των δύο περιφερειακών εκλογών στην Ανατολική Γερμανία, όπου αναμένεται να σημειώσει ιστορικές νίκες και ενδέχεται να αναλάβει την εξουσία για πρώτη φορά από την ίδρυσή του. Δηλαδή, έχει ένα κόμμα το οποίο έχει καταρρεύσει, μια οικονομία η οποία έχει καταρρεύσει, εν μέρη λόγω των επιλογών του κόμματος, δηλαδή να κλείσει το λιγνίτι, να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια, να βασιστεί εξ ολοκλήρου, ξέρω εγώ, στη Ρωσία για φυσικό αέριο κτλ. Και μετά να γίνουν τυχαία αυτές οι ανατινάξεις στους αγωγούς που μετέφεραν φυσικό αέριο. Έχουν γίνει δηλαδή όλα, έχει γίνει η Γερμανία, δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά είναι ρωσικός δάκτυλος, ρε, η αντιδημοφιλία. Δεν κάνει απόλυτη... Είναι απολύτως λογικό αυτό το πράγμα. Απολύτως λογικό. Σε πράγμα, μου στέλνει, ο Γιώργος μου στέλνει επεξήγηση τώρα. Μου λέει, ο χάρτης που σου στέλνω δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη συγκέντρωση διοξιδίου του αζότου σε μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο πάνω από το ελληνικό. Έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από τότε που παρουσιάστηκε η οσμή. Τι υπονοείς δηλαδή, ότι έχει παίξει κάτι εκεί πέρα με τις εργασίες για το Hellenicon Project? Τη ριβιέρα μας, τη ριβιέρα της ψυχής μας που θα τη βλέπουμε. Είδατε τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε χτες που δείχνει την Αθήνα ολόκληρη και πως είναι σαν παλαμάρι στη μέση ο ουρανοξύστης που χτίζουν στο ελληνικό. Ναι, έχει κάνει πολλούς γύρους αυτή η φωτογραφία. Δεν ξέρω, είμαι... Αλλά ούτε σε άλλο, μη σε ενοχλεί. Μόνο από μακριά θα το βλέπετε. Καλά θα κάνετε να το συνδύσετε. Δεν θα μπορείτε να μπαίνετε στο Hellenicon Project. Ξέρεις, η ιστορία του Hellenicon Project, όλο αυτού, ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Θα γινόταν, λέει, ένας χώρος πρασίνου μέσα στον οποίο θα υπήρχαν και κάποια άλλα. Πήγανε λοιπόν, το πουλήσανε, ξέρω εγώ, με 10 ευρώ πες το στρέμμα στο Λάτσι, όλη αυτή την έκταση. Και ήταν υποχρεωμένος να έχει μέσα δάση, πάρκα, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν εκδρομές στα σχολεία κτλ. Και τι γίνεται, πηγαίνανε μετά κάθε δίμηνο, ξέρω εγώ, και αλλάζανε τους περιβαλλοντικούς όρους. Και από εκεί πέρα που ήταν να είναι ανοιχτά σε όλους πάρκα, παραλίες, να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, να παίζουμε με τα παιδιά μας, να κάνουν τις βόλτες με το skateboard, εσύ που σε βλέπω, Ιωάννη, για skateboardά σε κόβω, έτσι σε βλέπω. Τελικά, αλλαγή. Το κάνανε όλα διαμερίσματα. Το κάνανε όλο σπίτια για να το πουλήσουν, να βγάλουν όσο το δυνατόν, αυτός που έκανε τότε τη δουλειά, να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Και μην νομίζετε ότι οι καθυστερήσεις ήταν. Έχουν πουλήσει το παραμύθι ότι οι καθυστερήσεις το να ολοκληρωθεί, να γίνει το ελληνικό, οφείλονταν σε ρογός, σε οικολόγους, στις τοπικές κοινωνίες. Μούφα. Όλα αυτά τα αφήνανε να τρέχουν, προκειμένου να μπορέσει. Μόνο όταν ήταν ικανοποιημένος ο Λάτσης με το πώς θα μπορούσε να το αναπτύξει, να προχωρήσει το έργο. Ιδάλλως, αν είχε ξεκινήσει όταν ήταν να ξεκινήσει, θα είχε, ξέρω εγώ, έναν ουρανοξύστη, δεν ξέρω κι εγώ τι θα είχε, δύο άντε και τίποτα άλλα συγκροτήματα. Τώρα το κόψανε όλα. Το αγόρασε, λέει, μου στέλνει εδώ πέρα με 92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στην περιοχή το τετραγωνικό μέτρο, άχτιστο έτσι, όχι το οικόπεδο, έχει δει αυτή τη στιγμή 2.000 με 2.220 ευρώ, μου στέλνει η Βέρα. 92, 2.000 σκέψου τώρα κέρδη, έτσι. Τι σκέψου, τι δουλειά έκανε. Και αυτό, από εκεί πέρα που ήταν π.χ. να μπορεί να χτίσει 5 διαμερίσματα, έχει χτίσει 500, 600, 700, 1.000, ξέρω εγώ. Αυτό θα γίνει, αυτό έγινε. Και εμείς θα το βλέπουμε απ' έξω, γιατί στο τέλος θα το κάνουν και gated community, θα βάλουν πόρτα, θα κλείνει, για θα μπαίνεις μέσα μόνο με καρτούλα. Ήδη έχουν κάνει κάτι τέτοια, να ξέρεις, κάτι τέτοια τετράγωνα, παίζουν στο μεταξουργείο, δεν ξέρω γιατί. Ναι, εκεί κατοικούσε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας της καρδιάς μας. Η κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου. Εκεί, ναι. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες, κυρίες και κύριοι. Τι νομίζετε, εσάς περιμένανε? Πώς πήγαμε τώρα, με την υπερσυγκέντρωση. Λέω, πώς από εκεί πέρα που μίλαγα για τη Γερμανία βρέθηκα να μιλάω για το ελληνικό. Μου στείλω φίλος. Λες να έχει γίνει από εκεί πέρα η ιστορία με την Οσμή και τη Μυρωδιά. Εκεί πέρα υπήρχε ένα θέμα. Δεν ξέρω πώς συνδέεται με αυτό, το λέω εντελώς στον αέρα. Ξέρετε ότι η περιοχή έχει ένα πολύ επιβαρημένο σύστημα αποχέτευσης. Με απλά λόγια, δηλαδή, έχετε δει κάθε φορά που βρέχει, εκεί πέρα Αλίμου και στην παραλιακή, Αλίμου και Ποσειδώνος, πετάγονται τα φράτια πάνω, βγάζουν λίμματα, μας πιάνουν αυτές οι ωραίες, οι υπέροχες παραλιακές μυρωδιές. Και λέγανε ότι το Hellenicon Project θα είχε ένα δικό του σύστημα αποχέτευσης, το οποίο δεν θα συνδεόταν απευθείας με αυτό της υπόλοιπης περιοχής για να μην το επιβαρύνει και τα λοιπά. Δεν ξέρω πως έχει γίνει τίποτα με εκεί. Τι να σας πω. Στέλνει εδώ πέρα, έλα πες το, Ιωάννη.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση κυκλοφορούν όλο και περισσότερα σενάρια. Και
0: ναι, γιατί δεν υπάρχει επίσημη απάντηση.
1: Δεδομένου το ότι. Θυμίζει λίγο και συγκάλυψη, δεδομένου το ότι υποτίθεται ότι υπάρχουν και μετρητές οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν το τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα, έτσι.
0: Καλά πλάκα κάνεις εδώ πέρα. Το ξέρεις ότι η ΕΜΗ δεν έχει σοβαρούς δικούς της μετεωρολογικούς σταθμούς και όλες οι προβλέψεις που παίρνουμε, που βγαίνουν για τον καιρό, βασίζονται σε μοντέλα του εξωτερικού. Δηλαδή, τι κάνουν οι μετεωρολόγοι? Μπαίνουν το πρωί στο. Υπάρχουν 3-4 μοντέλα, 3-4 sites. Μπαίνουν εκεί μέσα οι μετεωρολόγοι οι περισσότεροι. Το έχω δει αυτό, το έχω δει στην πράξη, γιατί το έχω δοκιμάσει αντίστοιχα να το κάνω και μου βγαίνει. Παίρνουν λοιπόν τα μοντέλα, τα βάζουν τα μοντέλα στο ChatGPT. Καλημέρα, ChatGPT. Καλημέρα, τους απαντάει, γι' αυτό είναι ευγενικά, να ξέρεις αυτά. Πάρε αυτό το μοντέλο, βγάλε μια πρόβλεψη για την Ελλάδα. Δεν έχουν σταθμούς οι ΕΜΗ και δικούς της να βγάζει δικά της μοντέλα, να κάνει προβλέψεις τι έρχεται κλπ. Πάει στα μοντέλα αυτά που τρέχουν στο εξωτερικό, ή CWMF, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Τι μετρήσεις να κάνουν? Τι μετρήσεις να κάνουν? Άμα δεις όποιον επιστήμονα έχει βγει τις τελευταίες μέρες, λέει, παιδιά, εντάξει, δεν έχουν γίνει τα βασικά. Γιατί πήγανε, μετρήσανε στη θάλασσα, αν υπήρξε κάποια αλλαγή που λέγανε ότι μπορεί να ήρθε από ειζήματα της θάλασσας κτλ. Η μυρωδιά. Πήγανε στα πλοία να δούνε αν κανένα από αυτά έκανε gas clear. Gas clear, έτσι το λένε. Όταν παίρνονται τα πλοία, Ανδρέα, για να το πούμε. Ναι, στέλνει εδώ πέρα ο φίλος, λέει, αυτό με τα ρωσικά bots, λέει, εδώ πέρα δεν είχαν πει και για τα Τέμπη ότι ήταν ρωσικά bots. Βέβαια, το ξαναλένε. Για δε το ελληνικό, λέει, έλεγαν ότι θα γίνει το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Το συνέκριναν τότε που είχε ξεκινήσει, ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό. Τι, με το πάρκο της Νέας Υόρκης.
1: Τα μεγάλα πάρκα και για το Χιτά Φιλής λέγανε ότι θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα πάρκα. Για ψώνια, άμα δες να πας για τίποτα ουσίες. λέει, έγινε ένα τσιμέντο. Τσιμέντο θα γίνει, παιδιά. Τι λες τώρα, με τέτοιες τιμές στο τετραγωνικό. Σοβαρά μιλάς. Μπες, κάνε ερώτηση AI. Πόσο κοστίζει ένα διαμέρισμα στο ελληνικό. Παιδιά, είναι στη φτήνια. Στη φτήνια αντιμετωπίζεται το στεγαστικό με αυτές τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Οι τιμές των διαμερισμάτων στο διελλήνικον διαμορφώνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 7.200 ευρώ και 11.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μιλάμε τώρα τίποτα. Δηλαδή παίρνεις με 11.000 το τετραγωνικό μέτρο, είναι 110.000 τα 10 τετραγωνικά. Άμα θες ένα σπίτι οικογένειας, 100 τετραγωνικά, 1.100. Και δεν είναι και φτηνό, νομίζω. Φτηνό το βγάζει. Εντάξει, στο Riviera Tower, είναι Riviera Tower, μέσα στο The Hellenicon Project, που είναι, δεν βρίσκεις διαμέρισμα, έχουν πουληθεί όλα, τα έχουν πάρει, δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει αυτοί που φύγανε από το Ντουμπάι. Και αρχίσουμε και βλέπουμε και τίποτα νεαρές influencers να πέφτουν από μπαλκόνια, όπως βλέπαμε στο Ντουμπάι, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Δεν ξέρω τι ήθη και τι έθιμα θα έρθουν μέσα σε αυτό το Riviera Tower στο The Hellenicon Project. Σκέψου, λέει, πόσα έδωσε Ζούλα σε κρατικούς για να του πληρώσει φτηνά. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Στο κορονοϊό ήξεραν μέχρι και πόσους γίγαντες φάγαμε από τις μετρήσεις λιμάτων. Τώρα δεν ξέρω που προέρχεται η μυρωδιά. Σιγά να μην συνέδεαν την αποχέτευση του χελικών, εντάξει, ναι, με την υπόλοιπη της περιοχής. Να πηγαίνουν εκατομμυριούχοι και να σκάει στον αέρα. 25.000 το τετραγωνικό, λέει, έχει στο όρθιο αγκούρι. Όρθιο αγκούρι ονομάζεται το Riviera Tower. Σας παρακαλώ. Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι σου λείπει μια γαλλική εσάνς, φίλη Βέρα, και το ονομάζεις όρθιο αγκούρι. Θέλω να τα βλέπεις όλα λίγο με πιο έτσι κοσμοπολίτικο, διεθνιστικό τρόπο. Θα πηγαίνεις εκεί πέρα, θα έχεις για γείτονα σε ήχη, ξέρω εγώ. Θα δείχνεις διαβατήριο για να μπεις μέσα, όχι. Θα είναι η πρώτη πόλη των 5, 10, 15 λεπτών, έτσι τα λένε. Εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα είναι δυνατό να είναι ο άλλος βουλευτής να έχει 3.000 ακίνητα. Ξέρω εγώ πόσα έχουν. 2.000 ακίνητα δεν έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 2.300, ξέρω, κάτι τέτοια διάβαζα.
1: 2.300 κάτι.
0: 2.300 κάτι ακίνητα. Και να πάει τώρα να μένει, πού να μένει. Στη Φιλοθέη. Να έχει τώρα δίπλα τον δεν ξέρω κι εγώ τι. Να μένει στην Πετρούπολη. Να έχει εδώ πέρα το Μάκι γείτονα που στέλνει. Είναι δυνατόν. Όχι, φιλαράκι. Θα πάει να μένει στο Hellenicon Project. Να έχει δίπλα το ένα σεΐχη. Να έχει έναν εμμύρι. Να μην είναι τώρα έναν φίλο του Epstein, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια αγοράζουν διαμερίσματα στο The Hellenicon. Εσύ να μπαίνεις μέσα, άντε μόνο άμα είσαι υπαιρετικό προσωπικό, που λέγανε και στις ταινίες τις παλιές. Που πήγαινε η χωριατοπούλα και πήγαινε στο σπίτι του αστού του Αθηναίου και έκανε μέσα, ζούσε εκεί μέσα για να κάνει τα θελήματα, να μην κουράζεται η κυρά. Κάπως έτσι μόνο θα μπαίνουμε μέσα. Και να δεις, θα κάνουν και ουρές, θα στριμώχνονται για να πάνε να γίνουν. Καλημέρα και στο φίλο από την Κρήτη, από το Ταρέκλο. Τι έχει γίνει κάτω, εσύ, τι συλλαμβάνουν συνέχεια τον έναν μετά τον άλλον, τι έχει παίξει. Διάβαζα μια ιστορία τώρα, ήταν μπλεγμένα μέσα τώρα με τις συλλήψεις που έγιναν χθες. Συλλάβανε πόσα άτομα, πολύ κόσμο, έτσι. Ξεκίνησε, λέει, από πρόβατα εκεί πέρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πηγαίνω φαίνεται είχε δηλώσει ένας 580 πρόβατα, ξέρω εγώ. Πόσα είχε δηλώσει, 800 πρόβατα, άντε να είχε 10-12. Και μάζεψε όλα τα χωριά, λέει, όλους τους συγγενείς, κτηνοτρόφους από άλλα χωριά να μαζέψουνε. Να μαζέψουνε στο δικό του τόπι μνηοστάσιο όλα τα ζώα τους για να τα μετρήσει. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει να τα ξαναμετράνε, είχαν σκουλαρικά και τέτοια ενότια, είχαν ανταλλακτικά, βρήκανε. Πήγαν η αστυνομία, λέει, έκανε συλλήψεις, έκανε για τον ΕΠΚΕΠΕ, έκανε για κοκαίνη, έκανε για όπλα. Βρήκανε 7-10 χιλιάρικα μέσα σε ταπεράκι, ρε. Είδα ένα ταπεράκι, το οποίο είχε μέσα κατοστάρικα. ένα πάκο τέτοιο. Μιλάμε τώρα, το έβλεπε ο στρατάρχης ο Μουνίρ και έπαιρνες μισό διαμέρισμα στο Hellenicon Project, να πούμε. Αυτοί δηλαδή πήγανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βγήκανε με το μισό ποινικό κώδικα. Χασίς, κοκαίνη, όπλα, μαύρο χρήμα, τα πάντα όλα είχανε.

0: πολύ μπλεγμένα. Σου λέω, διαβάζω την ιστορία και είναι πολύ μπλεγμένη. Ήταν τα πάντα όλα μαζί. Τι να σου πω τώρα, μπήκανε μέσα τα ΕΚΑΜ, 20 ταυτόχρονες έρευνες, λέει, σε σπίτια και επιμνηωστάσια. 40 αστυνομικοί της ΣΟΠ και λέει Αττικής, τους οποίους τους πήραν από την Αττική και τους πήγαν στο νησί. Σκέψου τώρα, εμπιστοσύνη που έχουν στους ντόπιους εκεί πέρα. Καλά, θα μου πεις μετά από το. Θυμάσαι το σκηνικό στα Βορίζια που είχαν πυροβοληθεί, είχε τους νεκρούς και τα λοιπά. Ο αστυνομικός, λέει εκεί πέρα ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή, του γράφανε οικόπεδα για να παίρνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ, όχι σε αυτόν, στη γυναίκα του, ξέρω εγώ, από τις οικογένειες που υποτίθεται ότι ήταν μέσα σε αυτό το σκηνικό. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί πήγανε αστυνομικούς από την Αττική. 40 αστυνομικοί λοιπόν μπήκανε στα σπίτια 5 ώρα το πρωί, δεν είχε ξυπνήσει κανένας. Κτηνοτρόφος τώρα να έχει ξυπνήσει 5 ώρα το πρωί. Σοβαρά μιλάς. Μόνο και μόνο γι' αυτό έπρεπε να τους είχαν συλλάβει. Να πούνε, λες ψέματα. Εμένα οι δικοί μου που ήταν κτηνοτρόφοι τα παλιά τα χρόνια, 5 ώρα ήταν ήδη, είχαν βγει στα. Τι, θα περιμένουν τι, να τους πιάσει ο ήλιος για να πάνε τα πρόβατα. 5,5 ούτε καν 5, 5,5 ώρα λέει και τους βρήκαν όλους να κοιμώνται. Συνολικά κατασχέθηκαν 113 γραμμάρια κοκαίνης, 5 κιλά κάναβης, 33.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτά είδα μάλλον εγώ μέσα στο ταπεράκι. 9 όπλα, μαχαίρια και σφαίρες. Έγιναν σε 3 νομούς 16 συλλήψεις, ενώ οι κατηγορούμενοι, λέει, ξεπερνούν τους 90. Ξεκίνησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπήκαν στα ναρκωτικά, κατέσχισαν 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, χιλιάδες ενότια προβάτων. Αυτά, χιλιάδες ενότια. Αυτά τα ενότια τα βάζουν και καλά για να τα έχουν στα πρόβατα, για να ξέρουν σε ποιον ανήκουν. Για να έχει ο άλλος χιλιάδες ενότια προβάτων, σημαίνει ότι τα είχε κάνει, να πούμε, ήταν πυρσάς, είχε γίνει. Πυρσάς σε πρόβατα. Έκανε πύρσινγκ σε πρόβατα. Αυτή ήταν η κυρία δουλειά του και τα πρόβατα δεν βοσκάγανε, μόνο πηγαίνουν ερχόντουσαν. Ήταν σαν κτέλ τα πρόβατα, πρέπει να ήταν κάτω. Κατέσχισαν φυσικά και έναν αυτόματο μετρητή χρημάτων για να μην κουράζεται ο κτηνοτρόφος. Ενώ έγινε έρευνα και σε 50 τραπεζικούς λογαριασμούς που δεσμεύτηκαν μέσω ΑΔΕ, χωρίς να μας λένε όμως πόσα λεφτά υπήρχαν μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που διοχετεύονται στα ρεπορτάζ, με βάση τα ενότια που βρεθήκανε, σκλαρίκια που τα λέγει η γιαγιά μου, θα εξεταστεί, λέει, αν υπήρχαν ή όχι μεταφερόμενα ζώα, δηλαδή εγώ πρόβατα που δηλώνονται περισσότερες από μία φορές. Μιλάμε για σοκ τώρα, το ενδεχόμενο αυτό. Τους προκαλεί σοκ. Όχι ρε παιδιά, μην το σκεφτείς, απλά ήταν συλλογή. Πώς μαζεύουν άλλοι γραμματόσημα, άλλοι μαζεύουν φιγούρες, ρε παιδί μου, κάνουν μοντελισμό και τα λοιπά, άλλοι μαζεύουν πεταλούδες. Τα έχεις δει όλα αυτά. Ο άλλος, ρε παιδί μου, μάζευε σκουλαρίκια από πρόβατα. Αυτό ήταν το χόμπι του. Έτσι θα πει, θα το πει στο δικαστήριο. Και μην κοιτάτε τώρα που βλέπουμε γίνονται έρευνες, συλλήψεις και τα λοιπά. Όταν αρχίσουν από πίσω και πέσουν και πέφτουν τα. Εγώ θα ανοίξω το στόμα μου και θα μιλήσω. Θυμάστε τους άλλους με το μοναστήρι που τους πηγαίνανε στην εισαγγελία και βγήκε και ρώταγε τότε, ρε, που είχαν ανταλλάξει με τον ηγούμενο κάτω στην Κρήτη. Που είχαν φάει και καλά μια έκταση από το μοναστήρι, τους την είχε δώσει το μοναστήρι επί της ουσίας, και τους πηγαίνανε μέσα στην εισαγγελία και αυτός φωνάζε: «Μη ρωτάτε εμάς, ρωτήστε στο σπίτι της Μπακογιάννη», είχε πει. Τι έγινε, και το κόβανε στις ειδήσεις. Περιμένετε, μην κοιτάτε τις συλλήψεις, για περιμένετε να δείτε τι θα γίνει και στις δίκες. Λοιπόν, στέλνει πληροφορίες, παίρνουμε πληροφορίες απευθείας από την Κρήτη. Θα σου πω εγώ, λέει. Από ό,τι είχε ακουστεί εδώ, τους ξέρανε τι κάνανε και με τι ασχολιόντουσαν και πήγαν με τη δικαιολογία αυτή σε δύο οικογένειες. Εκεί το ίδιο χωριό, λέει, είναι στα Βορίζα. Άρα είναι. Απλά είναι η συνέχεια, ναι. Τελικά αυτό που μυρίζει στην Αττική είναι φτωχύλα, λέει. Πώς θα επιβιώσει ο ένικος του Χελλήνικων. Έχουνε φίλτρα, δεν θα περνάει τίποτα. Δεν θα περνάει τίποτα. Είναι σαν τα φίλτρα αυτά που έχουν στο Μαξίμου, ρε. Δεν περνάει. Απ' έξω μπορεί να γίνεται χαμός, στο Μαξίμου μέσα δεν παίρνει τίποτα. Καθαρίζει το αέρας. Πυρηνικά να πέσουνε, είναι ασφαλής. Έχει μπούνκερ από κάτω το Μαξίμου. Όχι, έχει μια υπογειάρα το Μαξίμου, χωρίς πλάκα. Δεν
1: δεν αμφιβάλλω καθόλου. Έχεις δει που υπάρχουν και στην Ομόνια, υποτίθεται ότι είχαν τοποθετήσει συσκευές στρογγυλές πάνω στις κολόνες, αυτές τις κολόνες που έχει περιμετρικά στην πλατεία στην Ομόνια, οι οποίες υποτίθεται είναι για να φιλτράρουν τον αέρα. Για να φιλτράρουν τον αέρα. Υποτίθεται ότι λειτουργούν, έχουν το ρόλο του καθαρισμού του αέρα αντίστοιχο με δεκάδες δέντρα, ας πούμε.
0: Ξέρεις τώρα ότι αυτό είναι μια τεράστια πατεωνιά που κάνανε οι δημαρχοί. Αυτό πρέπει να είναι έργο του Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Κόψανε τα δέντρα. Έχουν κόψει τα δέντρα από όλα τα δέντρα και έχουν πάει. Πήγανε σοβαρά. Το λέγανε σοβαρά. Το πιστεύανε δηλαδή κιόλας. Mm. Ότι θα βάλουν αυτά, λέει, και θα φιλτράρεται. Και θα είναι ο αέρας στην Ομόνοια θα είναι πιο καθαρός από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Αθήνα. Τώρα. Αυτά, σκέψου πόσα λεφτά έφαγε κάποιος. Για να βάλω τέτοια ρε. Αυτά είναι για εμάς, για την πλέμπα. Καλημέρα, λέει, το αποχετευτικό και τα σκουπίδια θα είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμα από το χελίνικο, Δημήτρη. Δεν φαντάζεσαι πόσα λεφτά μπορούν να σου φέρουν τα λίματα, όχι, δεν θα πρέπει να το διαβάσω αυτό, Σταύρο. Και τα σκουπίδια μέσω βιοαερίου. Γιατί να το αφήσει ο Λάτσης να το εκμεταλλευτούν οι Δήμοι. Εμείς γιατί πληρώνουμε τότε για τα σκουπίδια δημοτικά τέλη. Και αυτοί θα βγάζουν και λεφτά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εν τω μεταξύ, φτιάχτηκε το ελληνικό, λέει, από δάνεια των τραπεζών που εμείς κεφαλοποιήσαμε και μας παίρνουν και τα σπίτια. Και λίγα καν. Να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως ψηφίζουμε. Συγγνώμη. Έτσι όπως ψηφίζουμε. Θυμάστε πως ξεκινάει το Braveheart, το έχετε δει? Δεν έχετε δει το Braveheart. Με ποιον κάνω εκπομπή, ρε παιδιά? Με ποιον κάνω εκπομπή? Το Braveheart το έχω δει τρεις φορές στον κινηματογράφο. Τέλος πάντων. Ξεκινάει, υπήρχε μία παράδοση. Τώρα ξεκινάει η ταινία το Braveheart. Είναι ο αγώνας των Σκοτσέζων για απελευθέρωση από τους Βρετανούς κτλ. Και ξεκινάει, ξέρω εγώ, παντρεύεται ο Μελ Γκίμπσον. Και είχαν ένα τοπικό έθιμο, υποτίθεται. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό ιστορικά. Αυτό υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Όπου πήγαινε ο τοπικός ευγενής, ο φεουδάρχης, ο κοντζάμπας, σαν να λέμε, της περιοχής, πήγαινε στο γάμο και εφήρμοζε το έθιμο, το πρίμα νόκτε. Πρίμα νόκτε είναι ότι η πρώτη νύχτα του γάμου, τη γυναίκα αντί να πάει με τον άντρα της, θα πάει με τον λόρδο, με τον βασιλιά. Λόρδος της περιοχής. Και την παίρνει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα, γίνεται εκεί πέρα και έτσι ξεκινάει η εξέγερση των Σκοτσέζων. Μπρέιβχαρτ, σκοτώνονται, μαζεύονται εκεί πέρα. Ωραίες σκηνές μάχης. Απορώ που δεν το έχετε δει. Και λίγα μας κάνουν που μας παίρνουν τα σπίτια έτσι όπως ψηφίζετε. Συγγνώμη, θα μπορούσαν να επιβάλλουν και αυτό. Σε λίγο θα μας παίρνουν τα όργανα να πούμε. Ξέρεις, όλο αυτό που κάνουμε με τον εθελοντισμό τώρα με τη δωρεά οργάνωση κτλ. Σιγά σιγά θα γίνει υποχρεωτικό. Θα γίνει υποχρεωτικό. Γι' αυτό, ενώ καλή πράξη είναι σε γενικές γραμμές, το γεγονός ότι μπορεί να το κάνουν υποχρεωτικό ανοίγει πολλά ζητήματα περί ηθικής κτλ. Αλλά προς τα εκεί θα το πάνε, παιδί μου. Καλημέρα, λέει, Κυριάκος Ζεβολάκης. Σε ονομάζομαι, ήθελα να ρωτήσω γιατί κανένα κανάλι ραδιοφωνικό σταθμό δεν αναφέρεται στο σκάνδαλο της Κράντια Μπανκ, τράπεζα Αττικής, συγχώνευση που χρηματοδότησε το ελληνικό κράτος για να πάρει πολύ μικρό ποσοστό. Πού να προλάβεις με τα σκάνδαλα, πού να τα προλάβεις να τα διαβάσεις όλα. Θα ευχαριστώ για την πληροφορία, θα το ψάξω εγώ περαιτέρω, θα το κοιτάξουμε εδώ πέρα στο σταθμό και θα επανέλθουμε, φίλε Κυριάκο. Κάνω δύο δευτερόλεπτα έτσι για να αναπνεύσει η μουσική. Αυτή την οδηγία μου έχει δώσει ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, να ξέρετε.

0: Και έχουμε και από χτες, δεν μπορώ να μην αναφερθώ τώρα στα, αφού τα έχουμε πάρει αμπάριζα όλα το πρωί σήμερα, την ιστορία την είδατε με το φακελάκι και τον αναισθησιολόγο που κυνηγούσε, λέει, τον ασθενή στους διαδρόμους, το γιο της ασθενούς, για να πάρει 150 ευρώ φακελάκι, 100 με 150 ευρώ φακελάκι. Ήτανε η γυναίκα στο μεταξύ και αυτή, τώρα θέλει να είσαι και κάπως ψυχρός εκτελεστής, να είσαι killer, να είσαι, να μπεις για εγχείρηση και να το έχεις φτιάξει, να έχεις στήσει το κινητό για να γράψει το γιατρό, θέλει ψυχρό αίμα, ψυχρό. Βγήκε χτες το βίντεο το πρωί, μεσημεράκι, πρωί μεσημέρι βγήκε εκεί πέρα, με τη γυναίκα στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, να περιμένει τώρα να δει αν θα κάνει εγχείρηση ή όχι. Και να της λέει ο αναισθησιολόγος, να το πηγαίνει γύρω-γύρω, και δεν ξέρω αν έχεις φάει, αν προλαβαίνω να προετοιμάσουμε, να κάνουμε το χειρουργείο ή να το κάνουμε άλλη μέρα. Ξέρεις, τώρα άμα σου λένε πάμε άλλη μέρα στο χειρουργείο, ο Ανδρέα Γιαννιτόπουλε, ζήτωσαν οι μέτερε δυνάμεις, δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν οι ενισχύσεις. Είναι σαν να είσαι στο μέτωπο, να σου έχουν τελειώσει οι σφαίρες και να σου λέει θα εξετάσει το Γενικό Επιτελείο το έτοιμά σας, πότε θα έρθει το επόμενο βαγόνι ανεφοδιασμού. Άρχισε, λέει, να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα. Αλλιώς, λέει, η ώρα πάει 12, μπορεί να ακυρωθεί το χειρουργείο. Σου λένε, τώρα είναι 10 έργα. Σου λένε, πάει 12 η ώρα, θα ακυρωθεί το χειρουργείο. Αν δεν τα κουμπιστάν. Έτσι. Του είπανε, λέει ο γιος, του είπανε, αλλά όχι τώρα. Μετά το χειρουργείο. Μη μας. Να γίνει, να το ξέρουμε. Γιατί τώρα ξέρει, φοβάσαι εκεί πέρα να πάρει το 150 και σου πει βγήκα σύνταξη. Μεγάλο γεια. Στις 11 έβγαινα στη σύνταξη, έχασες.
1: Τι ήταν από λόγους ανάγκης, γιατί ο κόσμος πολλές φορές.
0: Τι, συγγνώμη.
1: Μπορεί να ήταν και από λόγους ανάγκης.
0: Ποιος λόγο, ο αναισθησιολόγος.
1: Όχι, για να τραβάει το χρονικό περιθώριο για να ακουμπήσει το φακελάκι.
0: Είναι πολύ προφανώς και ανάγκη να κάνει χειρουργείο από χόμπι πήγε, ρε.
1: Όχι, ενώ το ότι θα το πληρώσει μετά. Μπορεί να μην ήταν για την πρόληψη.
0: Ναι, ότι δεν έχω λεφτά πάνω. Μάλλον ήταν για σιγουριά. Γιατί σου λέει μπορεί να του δώσει το 150 και να μην γίνει και το χειρουργείο. Δεν ξέρω. Παραδοσιακά πώς δίνονται τα φακελάκια, πριν ή μετά? Ή το σπάς μισό πριν, μισό μετά, κάνεις διαπραγμάτευση? Δεν ξέρω. Και βγήκε ο γιος και έλεγε, ρε παιδί μου, του είπανε αλλά όχι τώρα, και όπου πήγε να λέει ήταν από πίσω μου. Ήθελε τον έτονα ακόλουτο, έτρεχε στους διαδρόμους, λέει, από πίσω. Περπάταγε ο άλλος, ξέρω εγώ, μπορεί να του πει πάω στο ATM να βγάλω λεφτά, και πήγαινε από πίσω άλλος. Μπύρι, να τον πείσει να πει το ναι. Και στο μεταξύ δεν έχω καταλάβει τους ισχυρούς. Έγινε αυτό ο χαμός, ξεσηκώθηκε, βγήκε και αποφάσισε να κάνει παρέμβαση ο Γεωργιάδης. Μέχρι τώρα ο Γεωργιάδης, μόνο για γυψοσανίδες στο νοσοκομείο τον ακούμε να μιλάει, έτσι. Πήγα, έκανα εγκαίνια εκεί, έβαλα αυτό εκεί. Είχε πλάκα ρε σύχτες. Έβαλε ο Γεωργιάδης μία ανάρτηση, έκανε στο Twitter με τους σταθμούς που θα είχαν αφιερώματα στην διήμερη, ξέρω εγώ, μονοήμερη περιοδία που έκανε στη Βόρεια Ελλάδα.

δώστε μου μισό λεπτάκι να το βρω. Να το. Λοιπόν, βλέπω ανάρτηση Γεωργιάδη χτες. Παρένθεση κάνουμε στο φακελάκι στον αναισθησιολόγο κτλ. Έτσι. Εκτενές αφιέρωμα από τις επισκέψεις μου στα νοσοκομεία Βέρειας Γιαννιτσών και στο κέντρο υγείας Κρύας Βυρύσης. Και έχει από κάτω 4 τηλεοπτικούς σταθμούς. Και λες, είναι τόσο το πανελλήνιο ενδιαφέρον για την περιοδία της επισκέψης του Γεωργιάδη στα νοσοκομεία Βέρειας Γιαννιτσών και κέντρο υγείας Κρύας Βρύσης, που 4 τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν να κάνουν εκτενές αφιέρωμα. Εντυπωσιάστηκα, λέω, τι βλέπει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Τι είχε, Άστον Βίλα, τι έχει μπάλα να δεις, έχει Final Four μπάσκετ, έχει ταινίες, όχι. Θα δει, θέλει κόσμο, ζητάει να δει Γεωργιάδη σε τέτοιο βαθμό που 4 κανάλια κάνουν εκτενές αφιέρωμα στις επισκέψεις. Και έχει από κάτω τη λίστα με τα κανάλια. Ακούστε τώρα, Βεργίνα 1, Αθήνα, στις 12, Smile Θεσσαλία, 11, Smile Εγνατία, 11 παρά 20, Βεργίνα Θεσσαλονίκη, 10 και μισή. Ευχαριστώ θερμά, λέει. Και θυμάμαι εγώ το Βελόπουλο που βγαίνει στη Βουλή και έλεγε για τη φωτογραφική τροπολογία που έκανε ο Γεωργιάδης, ώστε να έχει ο κουμπάρος του Γεωργιάδη ειδική άδεια για κανάλια κτλ. Και λέω, να, ορίστε, τι ευχαριστείς θερμά. Αυτοί πρέπει να σε ευχαριστούν. Και λίγα, εγώ πιστεύω ότι ειδικά την επίσκεψη στο κέντρο υγείας Κρύας Βρύσης πρέπει να τη δείχνουν τα κανάλια αυτά και το πρωί και το βράδυ. Να είναι τουλάχιστον 2 φορές την μέρα, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την περιοδία. Είναι δυνατόν τώρα να μην είσαι ενημερωμένος? Είναι κομβικές στιγμές οι επισκέψεις του Αδόνιδος Γεωργιάδη στα συγκεκριμένα τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω, παιδιά, μου προκαλεί την περιέργεια τώρα σχετικά και με το αν είναι ωφελούμενοι, ας πούμε, τα συγκεκριμένα κανάλια από τυχόν τροπολογίες της κυβέρνησης ή αποφάσισαν έτσι ότι τους το ζήτησαν. Έπαιρνε κόσμος, λογικά πρέπει να έπαιρνε. Έπαιρνε κόσμο στα κανάλια και λέει: δείξτε μας λίγο Γεωργιάδη, παιδιά, επίσκεψη στο νοσοκομείο. Το θέλω, το γουστάρω, τους πίεζαν και αποφάσισαν λοιπόν να τα βάλουν εκεί πέρα την ίδια ημέρα, πάνω κάτω από τις 11 παρά 20 μέχρι τις 12. Να κάνεις ζάπινγκ, ξέρω εγώ, στα συνδρομητικά μπουκέτα και να βλέπεις. Smile τάδε, Γεωργιάδης. Βλέπεις μισή ωρίτσα. Λες, θέλω να το ξαναβάω από την αρχή. Τσουπ, το γυρνά στη Βεργίνα Θεσσαλονίκη. Ξανά Γεωργιάδης από την αρχή. Έπως. Έκανε παρέμβαση ο Γεωργιάδης λοιπόν και είπε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες πράξεις στα νοσοκομεία. Έχει ξεκινήσει, λέει, η ΕΔΕ για να φύγει από το ΕΣΥ. Ο άλλος στο μεταξύ βγαίνει και λέει: παιδιά, εγώ σε 20 μέρες βγαίνω στη σύνταξη. Ξέρω εγώ, ήθελα κάτι για τα γεράματά μου. Το είπε αυτό, βγήκε τηλεόραση και είπε: ήθελα κάτι για τα γεράματά μου. Ο γιατρός τώρα. Κανονικά δεν έπρεπε να φύγει όρθιος, αν ρωτάς τη δικιά μου θεωρητική άποψη από το νοσοκομείο, ότι γιατί όταν ζητάς από έναν άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι του. Τι ώρα, γιατί σηκώθηκε, τι ώρα είναι. Ωχ, παιδιά, έφαγα χέρι από Αγιαννητόπουλο. Δεν είδα την ώρα. Σχωράτε με, δεν είδα την ώρα. Είναι 8:58. Θα συνεχίσουμε μετά με νοσοκομεία Γεωργιάδη και τα υπόλοιπα. Είναι ώρα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Αλλά έχουμε πολλά ωραία. Έχω και ωραία ηχητικά που έχω μαζέψει από προχθές. Τα έχουμε εδώ πέρα, θα τα παίξουμε όλα σήμερα. Αγιαννητόπουλε, ετοιμάσου. Του ηχητικού θα γίνει. Διότι έχω σπανάκι. Έχω κερίδι. Έχω βούλτεψη. Έχω ξανά κερίδι. Θα περάσουμε πολύ ωραία τη δεύτερη ώρα. Μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Δεν αλλάζετε. Ακούτε ειδήσεις από Ιωάννη και επιστρέφουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με χειμερινά χαρακτηριστικά σάρρωσε χθες τη χώρα, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργιών λίγο πριν από την έλευση του καλοκαιριού. Στο επίκεντρο της καταστροφικής μανίας βρέθηκε ο Δήμος Δομοκού και η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, όπου η καταρακτώδης βροχή και η σφοδρή χαλαζόπτωση μετέτρεψαν τους κάμπους σε απέραντες λίμνες. Αντίστοιχα, βιβλικά σκηνικά εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων στη Λάρισα. Τοπικές χαλαζοπτώσεις μεγάλης έντασης ισοπαίδωσαν τις παραγωγές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Το Μπουρίνι έπληξε με μανία και τα Τρίκαλα. Οι κοινότητες Ριζώματος και Πλατάνου σήμερα επίσης μετρούν πληγές εν αναμονή των επίσημων ελέγχων και των καταγραφών από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ. Στη δημοσιότητα έρχονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ιδρυτικός στελέχος και αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, έπειτα από 24 χρόνια παραμονής στη φυλακή. Σύμφωνα με τα νομικά δεδομένα της υπόθεσης, καθοριστικό ρόλο στη κρίση των δικαστικών διαδραμάτισε η προχωρημένη ηλικία του καταδικαστέντος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχε ήδη εκτίσει σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής έκτησης της ποινής του με καλή διαγωγή. Κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του, επέδειξε μάλιστα σταθερή στροφή προς τη μελέτη και την ακαδημαϊκή εξέλιξη, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει επιτυχώς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι της Προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία σε μια εξαιρετικά συνήθιστη κίνηση, η οποία μαρτυρά πλέον την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ο ίδιος ταξίδι της Ροντρίγκες στην Ινδία για διπλωματική αποστολή με σκοπό την πώληση του πετρελαίου. Εκρηκτικό αναμένεται σήμερα το σκηνικό στη Βουλή, όπου συζητείται η πρόταση της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά, μάλιστα, και τη σχετική αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα και παρά την αντίθετη απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών στις αρχές Μαρτίου για την διερεύνηση των ερευνών. Η πρόταση εξεταστικής, την οποία στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μπορεί να περάσει με 120 ψήφους, εκτός και αν η κυβερνητική πλειοψηφία επικαλεστεί ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να και να απαιτηθούν 151 θετικές ψήφοι. Σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντως απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της στη διάσκεψη των Προέδρων την Τετάρτη. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αραμπατζή. Σημειώνεται ότι με βάση το κανονισμό της Βουλής, στην ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι βουλευτής. Δηλαδή δεν ψήφισε για τη δική της υπόθεση η κυρία Αραμπατζή. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και κοκαίνη περίπου αξίας 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας και από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και συγκεκριμένα η εμπλοκή κτηνοτρόφου, ο οποίος φέρεται ότι αναζητούσε ζώα από άλλους. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71.

0: Τεστ, τεστ, είμαστε στον αέρα. Ναι, είμαστε στον αέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026, πάει, τον τρώμε και τελειώνει και ο Μάης. Ποιος μήνας είναι μετά το Μάη? Ιωάννη, γρήγορα, ποιος είναι?
1: Ιούνιος.
0: Ο Ιούνιος μετά το Μάη. Μπαίνουμε στα καλοκαίρια. 22 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Ως εκ τούτου, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, παρακαλώ, του Mike FM. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος στον ήχο. Και μαζί μας φυσικά και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6943-6354-51. Επαναλαμβάνω, το θα το πω τώρα αργά, όπως πρέπει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός να μιλά. 6943-6354-51. Αυτός είναι ο αριθμός με τον οποίο επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε, όπως κάνετε από το πρωί. Μας στέλνετε κάποιο θέμα που δεν έχουμε θέση, μας ξέφυγε ρε παιδί μου, δεν είμαστε. Έρχονται τα νέα με ταχύτητα, δεν είμαστε AI εμείς. Δεν τα πω, δεν τα προλαβαίνουμε. Και όλα μας ξέφυγε κάτι, στείλ το μας να το συζητήσουμε. Και μας στέλνετε φυσικά και την καταγγελία σας. Σήμερα ξεκινάει η μάχη, λέει, για την εξεταστική. Στο τραπέζι πρόταση μομφίσης από το Πασόκ, αν και η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει το αίτημα αζητώντας 151 ψήφους. Είναι στην εφαρμογή η πράξη αυτού που έλεγε ο Γεωργιάδης. Εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος είναι ένοχος, ποιος είναι αθώος, ποιανού θα διερευνηθούν οι πράξεις και ποιανού όχι. Το είδαμε και χτες. Κουβά. Κουβά, οι προνακλητικές δεν περάσαν, έτσι. Τώρα είναι εξεταστική για το Predator. Και βλέπω ρε παιδί μου στα κανάλια, βλέπω στα κανάλια. Και στα δύο κανάλια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι στο Open. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Από κάτω, στο Sky. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Είμαι βέβαιος ότι αν και στις άλλες οθόνες, δηλαδή τώρα έχουμε ολομέλεια της Βουλής. Βλέπω τον Νικήτα Κακλαμάνη, μεγάλος πρόεδρος της Βουλής. Ναι, είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή του, ειδικά στα στυλιστικά δρόμενα της χώρας. Δεν μπορώ να ξεπεράσω την παρέλαση που είχε πάει με εκείνο το σκηνή. Θυμάσαι, αντί για ζώνη, μεγάλες στιγμές. Άμα είχαμε και τέταρτο κανάλι, και στο τέταρτο κανάλι πάλι θα βλέπαμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Εκεί μέχρι να τα βγάζεις από τα μάτια, να βγάζεις δάκρυα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. And the job gets done, but you worry some. Θα πετάνε από κοντά και τα νέα κόμματα. Δώσε λίγο Τσίπρα, δώσε λίγο πως ελπίδα, ναι. Αυτούς που θέλουν να προμοτάρουν για να υπάρχει απόλυτος έλεγχος. Σούπερ. Λοιπόν, μας στέλνετε την καλημέρα σας, είτε είστε στη δουλειά σας, είτε είστε στο δρόμο, εκτός αν πηγαίνει, μόνο άμα είστε εγκλωβισμένοι, ρε παιδί μου, είστε σε φάση κυφισός. Τώρα, αν οδηγάτε, μη σταματήσετε, μη μας στείλετε μήνυμα, δεν θέλουμε, το θέμα είναι να φτάσουμε. Να φτάσουμε όλοι, υπομονή, επιμονή και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα τα λέμε, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Έλα και πες το, αφού μια και είμαστε εκεί, πες τα, Ιωάννη, δώσε μας εικόνα τι γίνεται, τι συμβαίνει στους δρόμους των Αθηνών, τι συμβαίνει στους δρόμους γενικά.
1: Λοιπόν, μέχρι στιγμής ενημερώθηκα ότι υπάρχει...

0: Με βέβαιο. Ότι κάπου θα πέσανε και αστραπές, Ιωάννη.
1: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δύσκολα είναι τα πράγματα.
0: Κουλ, για να τον βάλουμε με το ποδήλατο να έβγαινε χτες 3 ώρα το μεσημέρι εδώ πέρα στην Μπετρουράλ να δει τι ωραία θα πέρναγε. Έτσι λέγανε και χτες, λέει. Τι φάγαμε, μια χαρά χτες.
1: Λοιπόν, δύσκολα είναι τα πράγματα. Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Η κίνηση εντείνεται όλο και περισσότερο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση της Λεωφόρου Κηφισού, όπου η κίνηση συναντάται ήδη και πιο πάνω από το κόμβο της μεταμορφώσεως στη συμβολή της με την Αττική Οδό και εκτείνεται έως και τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Έχουμε κίνηση κατά τόπους Λεωφόρου Θηβών, στην Ιερά Οδό, στη Πέτρου Ράλι. Έχουμε κατά τόπους στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Παραμένει η κίνηση λοιπόν στο σημείο από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Έχουμε κίνηση στη Μεσογείον, κυρίως προς την κάθοδο για την πρωτεύουσα. Κίνηση έχουμε στη Λεωφόρο Ποσειδόνος, η οποία συνδέεται με τη Μικρά Ασία περιμετρικά έως και το Πειραιά στο λιμάνι. Έχουμε κίνηση και στην έξοδο της πόλης από το κέντρο έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, κατά μήκος όλου του οδικού άξονα της Λεωφόρου Αθηνών. Ενώ οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αφορούν κυρίως το ρεύμα ανόδου προς το αεροδρόμιο, όπου στους κόμβους από τη Μεταμόρφωση έως και τα Βρυλίσια, δηλαδή έως και το κόμβο στην Ανθούσα, αγγίζουν τα 20 λεπτά.

Καλημέρα, στέλνει ο Μάνος. Καλημέρα σας, κύριε. Ευγενέστατος ο Μάνος. Λοιπόν, μου έχει τύχει μία περίπτωση νοσοκομείο Γιαννιτσών. Ο πατέρας μου χρειαζόταν επιγόντως χειρουργείο για ηλαίο. Και μου λέει ο χειρούργος. Χειρούργος τώρα. Όνομα και πράγμα. Δηλαδή, λειτουργήμα. Άκου, φιλέ, δεν έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό εδώ. Δεν μπορώ να τον χειρουργήσω. Δεν μπορώ. Θα μου δώσετε 3.000 να πάμε έξω και θα είναι κομπλέ. Κομπλέ θα είναι μετά. Υπάρχουν αυτά τα καινούργια κάτι, τα καινούργια τα γυαλιά, λέγονται meta glasses. Υπάρχουν διάφορα, τώρα εγώ λέω αυτά που είναι τα πιο τέτοια, τα οποία έχουν κάμερα πάνω και γράφουν. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα πηγαίνουν όλοι νοσοκομείο πας, εφορία πας, εύκα πας, για να μην καταντήσεις, σαν τον, καταντήσεις, να μην καταλήξεις, να το πω σωστά, σαν τον 89χρονο που μπήκε μέσα με την καραμπίνα και έριχνε δεξιά και αριστερά, θα πατάς κουμπάκια και θα γράφεις. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω άλλη λύση. Ό,τι και να λέμε και η κριτική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δικαίως γίνεται. Είναι τα πράγματα, δηλαδή μόνο γυψοσανίδες. Έπρεπε να το μετονομάσουν από Εθνικό Σύστημα Υγείας σε Εθνικό Σύστημα Γυψοσανίδες τα τελευταία χρόνια με τον Άδωνη. Πάει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και βάζει γυψοσανίδες για να βγάζει φωτογραφίες. Προβλήματα οι νοσηλευτές, προβλήματα οι γιατροί. Θυμάστε την άλλη την κοπέλα που βγήκε και τάμπηξε. Τάμπηξε στο TikTok, έκλαιγε. Και μετά λέει: είχαμε παρέμβαση και κατέβασε το βίντεο. Το είπε και με περηφάνεια ο Γεωργιάδης ότι κατέβασε το βίντεο ο γιατρός. Ότι έκανε πολιτική παρέμβαση. Η άλλη δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της εκεί πέρα. Ήταν συγκλονισμένη. Θα αλλάξει δουλειά, αλλά κατέβασε το βίντεο. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Αλλά στο πλάι αυτά τώρα. Ένας τύπος, ο οποίος πάει πάνω από τον άνθρωπο που χάνει τον άνθρωπό του, είναι σε άσχημη κατάσταση και του ζητάει λεφτά για να του κάνει χειρουργείο. Αυτό είναι μια βαθμίδα απανθρωπιάς η οποία είναι εκτός της πολιτικής κριτικής, είναι δηλαδή είναι για πολύ, να μην πω την άποψή μου. Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση. Θα μου πεις όταν είσαι στην ανάγκη και λες τώρα θα κρατήσω εγώ την αρχή του να καταδιώξω αυτόν ο οποίος με εκβιάζει ή θα κοιτάξω να σώσω τον άνθρωπό μου. Δύσκολα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι όλος ο κόσμος έχει να στείλει τέτοιες ιστορίες με... Ευτυχώς δεν είναι όλοι γιατροί, έτσι. Η μάνα μου, η μητέρα μου, δούλευε σε νοσοκομείο. Ήταν νοσοκόμα, νοσηλεύτρια. Και έχω περάσει, δηλαδή, τη σχόλαγα από το σχολείο, δεν είχα να πάω σπίτι μόνος μου, πήγαινε και καθόμουν στο νοσοκομείο. Είχε και γιατρούς. Θυμάμαι έναν γιατρό τον οποίο τον ψηρίζανε οι ασθενείς. Πήγαινε και του κάνανε τράκα, ρε. Μήπως ζεις να μου δώσεις, ξέρω εγώ, τέτοιο να περάσω, δεν έχω. Και έδινε. Υπάρχουν όλων των ειδών οι άνθρωποι. Δυστυχώς είναι και το που θα τύχεις, διότι αυτή η μάστιγα με

0: τα φακελάκια δεν έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει εξαφανιστεί, ό,τι και να λέμε. Και δεν ξέρω αν θα εξαφανιστεί κιόλας, να σου πω. Γιατί γελάς, τι έχεις, έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
1: Δεν γελάω, κάνω τη σήμανση με τα μάτια, δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί.
0: Σήμανση με τα μάτια, μα, όπου μας ψάρωσε. Και μιας και είμαστε τώρα, να πούμε και μία δυσάρεστη είδηση. Ένας 33χρονος γιατρός, μιας και μιλάγαμε, αυτός προφανώς ήταν από τους ευαίσθητους, κάτω στην Κρήτη, ο Αλέξης Τσικόπουλος, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τον ψάχνανε στη Νικολούλη, φως στο τούνελ και τέτοια, λέγανε ότι μπορεί να έχει φύγει στο εξωτερικό με γυναίκα, ξέρω εγώ, διάφορα κυκλοφορούσανε. Βρέθηκε η σωρός του αργά χτες το απόγευμα στο Δήμο του Αποκορώνου Χανίων. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές, πήγε ο αστυνομικός διευθυντής, αστυνομική και αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου. Μία αίσθηση που έχω είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνουν και γνωστές οι συνθήκες για τα αίτια του θανάτου. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να βγαίνουν και όλα στην επιφάνεια. Είναι προσωπικό, δεν επηρεάζει οποιονδήποτε άλλον. Βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο η σωρός με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά κοντά στην περιοχή που βρίσκεται εκκλησάκι. Από το Δεκέμβριο τον ψάχνανε, τουλάχιστον, τι να πω, υπάρχει μια κατάληξη, ας πούμε, για την οικογένεια να ξέρει τι έχει γίνει ο άνθρωπός του. Ψάχνανε βέβαια, διότι είχε εντοπιστεί με βλάβη το αυτοκίνητό του, οπότε καλά θα κάνουν οι αστυνομικές αρχές, γιατί να τσεκάρουν όλες τις πλευρές, να κοιτάξουν όλα τα ενδεχόμενα και ας καταλήξουν κάπου. Ορίστε, υπάρχει, ο Θανάσης κάνει παρέμβαση για τη μεταξύ μας διαφωνία. Δεν ήταν, λέει, καταιγίδα, ήταν μπόρα ανοιξιάτικη η χτεσινή. Εδώ πέρα μου στέλνει οι φίλοι Βαλαντίνα, ζει και βασιλεύει, λέει, το φακελάκι στο ΕΣΥ παρά το ιδιωτικό έργο των γιατρών. Γιατί δεν μειώθηκε? Έλαντε, γιατί δεν μειώθηκε? Στο μεταξύ λέει ότι αυτός ο τύπος ήταν στη φτήνια ο αναισθησιολόγος που ζήτησε 100, με 150 ευρώ το φακελάκι, διότι συνήθως οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες και ανάλογα με το είδος της επέμβασης. Οι γιατροί λέει, οι συνδικαλιστές το λένε αυτό, ότι οι επίορκοι γιατροί ζητούν μέχρι και 3.000 ευρώ για ένα χειρουργείο, ενίοτε και περισσότερα. Πρόσφατα είχαν πιάσει έναν διευθυντή καρδιοχειρουργική σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, στο Ιπποκράτειο, ναι. Ο οποίος ζητούσε για να κάνει επέμβαση σε ασθενή με σοβαρό πρόβλημα καρδιολογικό 5 χιλιάρικα. Αντίστοιχη περίπτωση είχε καταγραφεί και πριν από λίγο καιρό και στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Το πρόβλημα είναι θεσμικά τώρα, αν θέλουμε να φύγουμε από την απανθρωπιά αυτών που το κάνουν θεσμικά, είναι ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, βγαίνει κάθε φορά με κατόπιν εορτής, βγαίνει ένα βίντεο στα social media και βγαίνει μετά να πει «Α, εγώ αυτό δεν το ανέχομαι». Ρε φιλαράκι, δεν είσαι, πώς να το πω, δεν είσαι παρατηρητής. Δεν είσαι δικαστής για να παρεμβαίνεις μετά. Είσαι υπουργός. Ένας υπουργός θα έπρεπε να έχει νομοθετημένους ελέγχους. Δηλαδή κάτσε, άμα παίρνω 3.000 και 5.000 γιατροί, κάτι κάνουν, υπάρχει. Πώς θα έχεις κάνει μόνο εγώ, ας πούμε, στον κόσμο αυτό? Οι βουλευτές έχουν 2.500 σπίτια. Αν πας στην οικοδομή τώρα, η μισή οικοδομή, επειδή έχει πέσει η οικοδομία, επειδή έχουν ακριβήνει πολύ τα οικοδομικά υλικά λόγω πολέμου στην Ουκρανία, πολέμου στο Ορμούς, γενικά μια αφορμή ψάχνουμε, ρε παιδί μου, κάπου να πέφτουν στρακαστρούγες. Α, είχε μια σύγκρουση ηθαγενών στην Κολομβία, λέει. Όχι στην Κολομβία, κάπου στη Λατινική Αμερική, δεν θυμάμαι. Κάτσε να το τσεκάρω. Σε μια χώρα πλακωθήκανε με ρόπαλα και δόρατα, ρε. Δόρατα. Είναι αυτοί που δεν τους έχει αγγίξει ο πολιτισμός. Σκοτωθήκανε μεταξύ τους 3 νεκρούς. Δεν μπορεί να βγει ο άλλος να πει ο βενζινάς εδώ πέρα. Α, ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης, διότι 3 ηθαγενείς σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις για το έδαφος στη Βενεζουέλα, ξέρω εγώ. Τυχαία. Το θέμα λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο Υπουργείο της Υγείας, είναι το τι κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης θεσμικά. Εάν ελέγχει, υπάρχουν έλεγχοι ώστε αυτό να μην γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Ε, επιτράπει στους γιατρούς να λειτουργούν ιδιωτικά. Δηλαδή να σε πάρουν σαν ασθενή και να σε πάνε στο ιδιωτικό τους ιατρείο να πληρωθούν εκεί πέρα ξεχωριστά προκειμένου να αυξηθούν τα εισοδήματα των γιατρών. Αυτό χρησιμοποίησε τότε, έλεγε ο Γεωργιές. Δεν θα υπήρχε λόγος να ζητήσει κανένας επιπλέον χρήματα φακελάκια, έτσι έλεγε. Διότι λέει θα έχει το δικαίωμα να δουλεύει και ιδιωτικά. Έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έχει γίνει κάτι τέτοιο από ό,τι μαθαίνουμε από συνδικαλιστές, από ό,τι μαθαίνουμε από τα ρεπορτάζ, από ό,τι μαθαίνουμε το ένα το άλλο. Μια χαρά συνεχίζονται τα φακελάκια. Και είναι μόνο χάρη στο γεγονός ότι αυτή η κυρία, αν κατάλαβα καλά, ήταν τόσο ψυχρό αίμα ώστε να τον καταγράψει, που βγήκε και αυτό στην επιφάνεια. Αλλιώς αν περιμέναμε από το Υπουργείο να ελέγξει τα φακελάκια, σώθηκαμε. Ζήτω που καήκαμε. Ο μοναδικός έλεγχος, λέει, που υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας για το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ είναι ελέγχει απλά, λέει, αν μειώθηκαν τα πρωινά δωρεάν χειρουργία, ώστε να διαπιστωθεί αν οι γιατροί επιλέγουν τις ιδιωτικές κλινικές για τις επεμβάσεις. Κανένας δεν ελέγχει αν τεχνιέντος, αυτό που μας έλεγε ο φίλος, μεταφέρουν τους ασθενείς από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή αν κάνουν, κάνουν τις επεμβάσεις τους πάνω στο δημόσιο τομέα με φακελάκι. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορεί να σε πάρει από το δημόσιο να σου πει: έλα να την κάνω εγώ μετά τα απόγευμα που θα σχολάσω. Ξέρω εγώ, ξέρεις, φάση σερβιτόρα, έλα να τα πούμε μετά όταν σχολάσω. Υπάρχουν υποτίθεται κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί αυτό, οι οποίες όμως από ό,τι φαίνεται καταστρατηγούνται καθημερινά και το θέμα είναι ποιος ελέγχει. Δηλαδή, πήγε, έκανε ένα νόμο ο υπουργός. Ωραία, βολεύτηκαν κάποιοι γιατροί. Το πρόβλημα συνεχίζεται όμως. Επανήλθε. Ελέγχει τι γίνεται. Διότι το να βγαίνει και να αντιδρά σε βίντεο στα social media, εντάξει. Το κάνω κι εγώ αυτό, ρε παιδιά. Το κάνω κι εγώ αυτό. Την υπουργική αυτή, την μεγάλη αυτή υπουργική θέση που έχει, ας τη χρησιμοποιήσει κάπως αλλιώς. Όχι για να βγαίνει όποτε βγαίνει. Έβγαλε βίντεο άλλος με τα ασθενοφόρα, είπε, με τα ράτζα στο Αττικό. Βγαίνει ο Γεωργιάδης μετά από κάποιο σώμα, λέει: α, θα το φλύσουμε το πρόβλημα, θα το φτιάξουμε. Βγάζει, λέει, βίντεο γιατρός καταραίο, δεν αντέχω άλλο, α, θα το πολιτική σκοπιμότητα. Βγάζει βίντεο τώρα, βάζει με το φακελάκι, δεν ανέχομαι εγώ τέτοια πράγματα. Κάτσε, ρε φίλε, να σε κάνουμε, άμα είναι, ξέρω εγώ, να σε κάνουμε υπουργό του Twitter. Να αναλαμβάνει τις καταγγελίες στο Twitter, γιατί μέχρι στιγμής έτσι ανταποκρίνεται ο κύριος Γεωργιάδης. Όλα βιτρίνα. Μόνο η βιτρίνα μας ενδιαφέρει. Το πώς δουλεύει το σύστημα από πίσω, το εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την ώρα της ανάγκης τους, της μεγαλύτερης ανάγκης, γιατί όταν τίθεται σε ζήτημα υγείας είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, πέφτουν θύματα εκβιασμού, διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι εκβιασμός. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει τον υπουργό παρά μόνο αν γίνει θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τίποτα άλλο.

Να μην πω για τα άλλα τα χαΐρια με την κάναβη, έτσι. Με την κάναβη. Τόσο καιρό λέγαμε, με έχω κάνει ρεπορτάζ, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει εδώ πέρα από το ραδιόφωνο. Με τα προϊόντα κάναβης και κυκλοφορούν σαν να μαστουριάζανε, ήταν η μαστούρα του 13χρονου, να πούμε, είχε γίνει. 13χρονα, 14χρονα και 15χρονα. Πηγαίνανε σε αυτόματους πολιτές Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι. Το Voice News δεν το είχε βγάλει αυτό το θέμα. Ναι, το Voice News το είχε βγάλει αυτό το θέμα. Υπήρχαν αυτόματοι πολιτές που μοιράζανε κάναβη και πηγαίνανε και πέρανε. Χωρίς τίποτα, ρε. Χωρίς τίποτα. Στην Αθήνα τα ίδια, σε ψιλικατζίδικα, σε πλατείες, σε περίπτερα. Προϊόντα κάναβης. Αυτό χάρη σε ποιον? Χάρη στην πρωτοβουλία του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε τάτσι μίτσι κότσι με τον Καρανίκα. Ο Καρανίκας, να ξέρετε, είχε το know-how, διότι είχε φέρει το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την νομιμοποίηση της κάναβης. Πριν ο Γεωργιάδης έλεγε όχι, θα το. Αυτά καταστροφικά κτλ. Με το που έγινε η κυβέρνηση, ήταν η Ισραηλινή εταιρεία η μεγάλη που ήρθε να κάνει την επένδυση στον χώρο της νόμιμης κάναβης. Υπέρμαχος έγινε ο Γεωργιάδης. Τώρα βγήκε, λέει, και τα μάζεψε. Και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, που πουλάνε σε ανήλικους προϊόντα κάναβης. Ποιος τον έκανε τον νόμο, ρε Μπάρμπα? Ποιος τον έκανε τον νόμο? Εγώ τον έκανα. Τώρα έρχεσαι να το διορθώσεις που ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, τίποτα, μιλάμε πολιτική του TikTok. Βλέπω και ένα του συνάδελφου του Παναγιώτη του Λιάκου ένα κείμενο. Ευχαριστώ που μου το στείλατε. Που λέει αν κάποιος Αθηναίος δηλώνει Έλληνας και δι' Αθηναίος δηλώνει πάμπτωχος, αν δηλώσει δυστυχισμένος θα πρέπει να του κάνει μήνυση ανθρωπότητα. Είναι αυτά τα γνωστά περί εμπόρων της μιζέριας, ότι περνάνε καλύτερα, ξέρω εγώ, οι Παλαιστίνοι. Τι έλεγε, κάτι, είναι πιο ευτυχισμένοι οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλινοί από ότι εμείς. Και ότι γι' αυτό φταίμε εμείς, δηλαδή ότι είμαστε μίζεροι, ρε, γκρινιάριδες. Του χαλάμε την πρωινή. Ήθελε να βγαίνει στον δρόμο ο Γεωργιάδης και να βλέπει, ξέρω εγώ, μελωδία της ευτυχίας, να χοροπηδάμε δίπλα, ξέρεις, να. Α, ευχαριστούμε κυβέρνηση, άρα και τέτοια. Ντίνα, δεν διαβάζετε το μήνυμα αυτό. Είναι που είναι ο ανευλαβής ο ιατρός, τον θυμάστε, που είχε γίνει γνωστός, ήταν αθυρόστομος. Μου στέλνεις τώρα κι εσείς, το ίδιο έβγαινε συχνά, λέει, παλιά, γνωστός για την απέχθειά του στα φακελάκια. Είχε πει σε έναν που από μόνος του πήγε να του δώσει, βάλτο στον ποπό σου. Σπανίζουν, λέει, τέτοιοι τύποι. Δεν ξέρω αν σπανίζουν, υπάρχει, εγώ έχω γνωρίσει αρκετούς. Ναι, και γκρίνιαζε λοιπόν, πήγε σε ένα podcast ο Γεωργιάδης και γκρίνιαζε ότι είναι μίζεροι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες. Δηλαδή, τους λένε, λέει, δεν τους αρέσει το εσύ. Ντροπή σας, πρέπει να σας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα. Είχε βγει ο άλλος ο τραυματιοφορέας και έλεγε: παιδιά, έχουμε τους τραυματίες και δεν έχουμε να τους κάνουμε. Περιμένουμε μία ώρα απ' έξω για να βγάλουμε τραυματία. Δεν έχουμε φορεία, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Αλλά έχουμε πολύ ωραίες ρεσεψιόν. Αυτές τις γυψοσανίδες που άλλαξε ο Γεωργιάδης. Ξεκίνησε η συνεδρία στη Βουλή. Προβλέπω να γίνει χαμούλης. Γύρω στις 12 θα βγει και ο Βελόπουλος, από ό,τι με ενημερώνουν. Είμαι βέβαιος ενδιαφέρουσες αψημαχίες και σήμερα στη Βουλή, αν και μου έχουν λείψει εξεταστικές που γινόταν, ξέρεις, εξεταστική ο ΠΚΠ, είχε φτάσει να βαράει 40% τηλεθέαση η Βουλή. Δηλαδή, κανονικά, αν λειτουργούσε με όρους ιδιωτικού καναλιού το Βουλή TV και όχι με όρους, εντάξει, να μην πω τι όρους, θα έπρεπε να ψηφίζουν και οι υπάλληλοι του Βουλή TV για εξεταστικές, προανακριτικές και τέτοια. Ανέβαινε η ακροαματικότητα, 40% βάραγε. Τώρα θα τα πνίξουνε.

0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, τον Simple Man. Δεν μπορώ όμως, ήρθε η ώρα του. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Πώς θα το λέγατε, αν ήμασταν πολιτικά ορθός, walk σταθμός, πώς θα το λέγαμε? Αγαπητά ακροατά, έτσι δεν στέλνουν στα πανεπιστήμια κάτι email. Όχι με αλφα, με αυτό, με το παπάκι. Αγαπητά ακροατά, για να συμπεριλαμβάνουμε τους πάντες. Να είμαστε συμπεριληπτικό σταθμός. Δεν ξέρω αυτό, αγαπητά ακροατά. Κάπως έτσι. Ήρθε η ώρα του υφυπουργού της καρδιάς μας, του κυρίου Σπανάκη. Ο κύριος Σπανάκης χτες, σε μια καθηλωτική εμφάνιση σε μια εκπομπή, δεν ξέρω ποιος, δηλαδή το άκουγα, το ξανά άκουγα το ηχητικό που θα σας βάλω λοιπόν, εμφανίστηκε στο εχθρικό περιβάλλον του κυρίου Ζαχαρού, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, θα σας κάνω εγώ την εισαγωγή τώρα, ο κύριος Σπανάκης, για ποιο λόγο? Επειδή αφού αποκαλύφθηκε η ιστορία του Ανδρουλάκη που νίκιαζε στο κτηματολόγιο και έπαιρνε νίκια 10 χιλιάρικα το χρόνο, βγάλανε οι Πασόκοι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Αυτό το κλασικό που κάνουν τα κόμματα που τα τρώνε μαζί. Άμα βγει κάτι για το ένα, σου λέει θα σου βγάλω κι εγώ στα ίσια, ρε εσύ. Αντίδραση, θα σου βγάλω κι εγώ ένα δικό σου. Έτσι μαθαίνουμε. Μόνο έτσι μαθαίνουμε τι γίνεται στους κόλπους της πολιτικής σελίδ και της κυβερνώσας δεξιάς και αριστεράς. Και βγάλανε λοιπόν του Σπανάκη ότι έχει ένα ακίνητο το οποίο τον νοικιάζει γι' αυτό στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνει τα λεφτά από εκεί. Βγήκε αυτός και είπε: όχι, δεν είναι δικό μου, είναι της αδερφής μου. Μα το δηλώνει στο ποθενέσκες. Ναι, αλλά την επικαρπία την έχει η αδερφή μου. Τα παίρνει. Άντε τώρα να βρεις άκρη αν τα παίρνει η αδερφή του και δεν του δίνει τα μισά ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και κάποιος, δεν ξέρω αν θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μας αποπροσανατολίσει. Εάν θέλησε να προσφέρει ένα comic relief, δηλαδή μια στιγμή γέλιου μέσα στην ευρύτερη πολιτική εσάνς διαφθοράς που υπάρχει. Λέει να ρίξουμε και να θα το ρίξουμε στο γέλιο, να το ξεπεράσουμε. Γιατί το Σπανάκι το ξέρετε πώς είναι. Εμφανίζεται. Είναι ένας ευτραφής άνθρωπος. Έτσι, έχει μια αγάπη, ρε παιδί μου, για το φαγητό. Μπορεί να έχει θέματα υγείας, δεν ξέρω. Υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι διακατέχονται από προβλήματα υγείας, δεν ξέρω. Αλλά του είπαν, άκου τι θα βγεις και θα πεις. Θα βγεις και θα πεις ότι θα το κάνεις σουβλατζίδικο. Τι κριτική πολιτική να υπάρξει μετά από αυτό? Θα το κάνω σουβλατζίδικο. Όχι, ακούστε τον.
1: Αυτό το ακίνητο ανήκει στην αδερφή μου. Εγώ δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Με πληροφόρησε και η αδερφή μου τον άλλο μήνα που λήγει η σύμβαση. Θέλει να το κάνει σουβλατζίδικο.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
1: Θέλει να το κάνει σουβλατζίδικο.
3: Έλα, σουβλάκια φρέσκα και ζεστά. Τη λίγο σουβλάκια σαν επαγγελματίας.
4: Και θέλω να σας ρωτήσω, το που σας λέω απέναντί μου.
1: Ναι.
4: Νοικιάζεται ακίνητο σε μια εταιρεία του ευρύτερου δημοσίου τομέα?
5: Πρέπει να καταλάβουμε γιατί σκουπίδια μιλάμε.
1: Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Εγώ καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου να κάνει αυτή την προσωπική επίθεση.
0: Μεταξύ ο καημένος μιλάει και λαχανιάζει.
6: Να ψάξεις, από κάτω θα βρεις Πασόκονε Δημοκρατία.
1: Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά.
7: Πώς θα πεις, Αντρέα?
1: Και ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Ότι αυτό το ακίνητο ανήκει στην αδερφή μου.
8: Σας κοροϊδεύουνε. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Επικαρπότρια είναι η αδερφή μου.
4: Το κάνατε όταν γίνετε βουλευτής.
1: Το ενίκιο το εισπράττει η αδερφή μου.
9: Καλά δεν τρέπεται ο υπουργός. Δεν έχει τσίπα.
1: Εγώ δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
7: Μπορεί να είσαι έτσι πως είσαι.
4: Εγώ δηλαδή.
7: Είσαι σαν τον Κάσπερ με λίπος. Αντί για φάντασμα είναι λίπος.
1: Είναι μια σύμβαση 26 ετών, επαναλαμβάνω, 26 ετών από τη γιαγιά μου.
10: Φάγανε.
1: Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ για να κάνει επισκευές όπως το κτίριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Και μάλιστα...
7: Είσαι ο χοντρός που έχει υγεία. Παλιά τα κιλά ήταν υγεία. Ο χοντρός ο άνθρωπος είναι υγεία.
1: Πληροφορήθηκα, γιατί έχει τσαντιστεί πολύ και η αδερφή μου και η οικογένειά μου με το θέμα αυτό.
4: Όχι ρε Αντράκο.
0: Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από την αδερφή. 25 χρόνια τα κουμπιστάν να πούμε συγγνώμη.
1: Προσέξτε, τα ελληνικά ταχυδρομεία δεν είναι όπως το κτηματολόγιο. Να σας θυμίσω ότι στα ελληνικά ταχυδρομεία είναι το Eurobank ήταν μέτοχος.
11: Λοχιστήκαμε.
4: Λόγω του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που ήταν
1: δημόσια σύμβαση, γιατί άκουσα και τον κύριο Σοκαλάρα να γυρνάει με μια σύμβαση. Η συλλογική σύμβαση των εργαζομένων δεν είναι ούτε της ΓΕΣΕΕ ούτε της ΑΔΕΔΗ.
11: Μετά είναι και η ΑΔΕΔΗ.
1: Είναι εκτός. Άρα λοιπόν δεν είναι το ίδιο πράγμα, να το ξεκαθαρίσουμε. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι με πληροφόρησε και η αδερφή μου τον άλλο μήνα που λύγει η σύμβαση. Έχει πρόθεση να ξενικιαστεί και μάλιστα θέλει να το κάνει σουβλατζίδικο.
0: Λοιπόν, όποια και αν ήταν, ρε παιδί μου, πιανού και να ήταν η ιδέα. Πέτυχε. Εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι. Εντάξει, τα φάγανε, τα πήρε η αδερφή, τα πήρε αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω στα εσωτερικά του, τα οικογενειακά του. Μπορεί να είναι και μία πόρτα, να μπαίνω, βγαίνουν. Πώς μπαίνω εγώ άμα δω την αδερφή μου, ξέρω εγώ, άμα έμενε δίπλα η αδερφή μου και μου τελείωνε η ζάχαρη. Θα πήγαινε, θα τη έλεγα, δώσε μου, ρε παιδί μου, ένα βαζάκι ζάχαρη, έτσι. Μπορεί σε άλλες οικογένειες να το κάνουν με χιλιάρικα. Να το κάνουν με 10.000. Σου βρίσκονται 4-5 χιλιάρικα από αυτά που μα δίνει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Είναι και ιδιωτικό τώρα το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, έτσι. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει παίξει στη νεότερη ιστορία είναι όλο αυτό που έγινε με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Bad bank, good bank κάνανε εκεί πέρα, φάγανε με τους οργανισμούς, φάγανε με τις τοποθετήσεις των στελεχών, φάγανε. Αλλά τώρα είναι ιδιωτικό, επειδή πήγε, λέει, και πήρε ένα κομμάτι Eurobank, έτσι, και δεν είναι στην ΑΔΔ. Στο μεταξύ, δεν σου κάνει εντύπωση ότι τις είπε όλες τις δικαιολογίες. Ήταν σαν να του είχαν δώσει μία λίστα και να τα έλεγε με τη σειρά. Ναι, δεν είναι ιδιωτικό, ναι, είναι 25 χρόνια, ναι, είναι της αδερφής μου, ναι, αλλά δεν επισκευάστηκε όπως επισκευάστηκε του Ανδρουλάκη. Τα είπε όλα, έτσι. Τα είπε όλα, πήγε ωραίος. Και τελείωσε, ήταν αυτό με το σουβλάκι. Με το που λέει θα γίνει σουβλατζίδικο, αυτός μένει από πάνω. Έτσι, είναι το ισόγειο αυτό της αδερφής και αυτός λέει, είπε σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι μένει από πάνω. Και σκέφτεσαι, το σπανάκι κάθε μέρα να βγαίνει και από κάτω να είναι το σουβλατζίδικο. Και να λες πόσο θα κρατήσει. Θα πέσει έξω αυτό το σουβλατζίδικο, έχω την εντύπωση.

Την οποία την κάναβη, λέει, την ξεκίνησε ο Παπανδρέου. Έρχεται στο προηγούμενο θέμα η Βέρα. Ο Παπανδρέου είχε πει ότι ήθελε να την νομοποιήσει. Αλλά όχι ιατρικά και τέτοια. Ο Παπανδρέου ήθελε να την νομοποιήσει για να είμαστε όλοι σε μια χαροπή φάση. Εντάξει, δεν το έλεγε ιατρικά. Ο Παπανδρέου το έλεγε, εντάξει παιδιά, να την πίνουμε όλοι μαζί, να περάσουμε, να παρηγορηθούμε, να πούμε, από τα μνημόνια που έφερνε. Τώρα ξέρουμε, λέει, πού θα πηγαίνουμε να τρώμε σουβλάκια. Έχω μία ερώτηση, λέει, γιατί οι μεγαλύτεροι δημοσιογράφοι που, δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιείς, που διάκυνται θετικά προς την κυβέρνηση, θα πω εγώ. Μοιάζουν, λέει, με Γκόλουμ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω καν τι είναι το Γκόλουμ. Δεν ξέρω. Είναι λάθος να κάνουμε κριτική σε κάποιον άνθρωπο για την εμφάνισή του. Είναι λάθος. Έχουμε να κάνουμε για τόσα πράγματα κριτική. Από την άλλη, υπάρχει και αυτό. Ποιος το είχε πει, ο Γκέτε δεν το είχε πει. Ο Γκέτε ή ο Νίτσε. Ότι αν κοιτάς, λέει, μέσα στην άβυσσο συνέχεια, μεταμορφώνεσαι κι εσύ σε τέρας. Ποιος το είχε πει, ρε παιδιά, βοηθήστε με. Ερευνά η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού, ποιος το είχε πει. Άκου τώρα, Γκόλουμ, πήγες, τι πήγες και θυμήθηκες. Ουρά θα έχεις το σουβλατζίδικο του σπανάκι. Να σου πω κάτι, πας ένα σουβλατζίδικο και βλέπεις τώρα από μέσα έναν ο οποίος είναι fit. Κοιλιακούς, ρε παιδί μου, πετάει τέτοιο, τον εμπιστεύεσαι. Δεν τον εμπιστεύεσαι, λες αυτός δεν τρώει το φαΐ του. Θα πας σουβλατζίδικο, θες να δεις έναν από μέσα μπαμπάτσικο. Να λες, ρε παιδί μου, δε. Είναι καλό, είναι καλή ποιότητα. Τι κούνα στο κεφάλι σου, ο Νίτσε το είχε πει. Είδες, ο Νίτσε. Καλά, κάτι τέτοια έλεγε ο Νίτσε και κατέληξε όπως κατέληξε, δε.

0: Το βρήκαμε, Σάβα, μέχρι να μας στείλεις εσύ. Το Google ήταν πιο γρήγορο σήμερα. Συνήθως τα προλαβαίνετε πιο πριν το Google. Δεν μας στέλνετε τις απαντήσεις όταν κάνω ερώτημα. Σήμερα σας προλάβαμε. Μεράκλωση για Σαββατοκύριακο, Αγιαννητόπουλος. I live in a land. I come from a land down under, ναι. Είναι να ταιριάζει με τον τροπικό καιρό, ρε. Θα έχουμε 30, λέει, σήμερα θα έχουμε 30 βαθμούς με βροχή. Για τέτοια είμαστε, ναι. Ένα τσουνάμι μας λείπει. Θα ανεβάσουν, λέει, το ΦΠΑ στα σουβλάκια στο 60%. Πλάκα κάνεις τώρα. Λέει να μπουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον κλάδο των σουβλατζίδικων. Τώρα που έχει πάει το σουβλάκι 5,5 ευρώ, χαμός θα γίνει, φίλε. Θα ξεκινήσει τη μόδα ο υφυπουργός, θα δεις. Οι τοπικοί βουλευτές θα έχουν και σουβλατζίδικα.
1: Χαμός είναι το ότι πέρα από την ακρίβεια στα σουβλάκια έχουν απαγορεύσει, δεν δίνουν άδειες για ψησταρία στα πανηγύρια.
0: Αυτό το είχαν πει. Εφαρμόστηκε τελικά. Θυμάμαι πέρσι το συζητάγαμε ότι ναι, πλέον λέει: άμα κάνεις πανηγύρι στο χωριό, πρέπει να πάρεις catering, ρε. Να είναι κλαρίνα πάνω να χορεύεις και δίπλα να είναι καλό catering, ξέρεις, με άσπρη στολή που είναι αυτή που είναι στα ξενοδοχεία και να τριγυρνάει ανάμεσα ένα κουτάκι Άμστελ, παρακαλώ.
1: Χθες αυτοψία που
0: είχε catering.
1: Έκανα αυτό. Ούτε καν
0: πήγε στο πανηγύρι.
1: Στο πανηγύρι. Ναι,
0: είχαν catering.
1: Δεν υπήρχε ούτε μία ψησταρία, παιδιά. Τι πανηγύρι είναι αυτό χωρίς ψησταρίες.
0: Σχέδιο Ιμπραήμ που λέει και ο Παπακυριακόπουλος. Θέλουν άμα κόψουν τις ψησταριές από τα πανηγύρια, μιλάμε, θα υπάρξει στα δικά μου τα χωριά τουλάχιστον τίποτα. Θα τα κόψουν όλα. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν θα κυκλοφορεί άνθρωπος. Άμα κόψουν και τα. Κάνει ένα πανηγύρι ομάδα, κάνει ένα ο σύλλογος γυναικών, κάνει ένα στον Πολύχο. Αυτά είναι τα κοινωνικά event του χωριού. Σε τι μαζευόμαστε, σε τι πάει ο κόσμος. Άμα κόψουν τις ψησταριές και θέλουν catering, εντάξει, μετά πάει. Γίναμε. Θυμάμαι που είχε έρθει ο νόμος, αλλά δεν θυμόμουν ότι. Δεν πίστευα ότι θα εφαρμοζόταν. Ξέρεις, νόμιζα ότι είναι ένας από αυτούς τους νόμους που έρχονται, ρε παιδί μου, και εντάξει, okay, βγάλαμε την υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα πάνε να το εφαρμόσουν αυτό. Καλά, τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα η ΑΔΕ σε παίρνει τηλέφωνο σπίτι. Δεν θα έχει μείνει πανηγύρι που να μην έχει πάει. Αυτό πώς τη λένε τη νέα ομάδα, ΔΕΟΣ. Okay. Τι λένε τη ΑΔΕ. ΔΕΟΣ στα πανηγύρια θα γίνει φέτος. Αλλά σας λέω, για να επιστρέψουμε εκεί πέρα που έχει φτάσει το σουβλάκι 5,5-6 ευρώ, να ξέρετε, βλέπω πολλούς βουλευτές να το γυρνάνε σε σουβλατζίδικα. Πλέον είναι φάση ριχάρδος το σουβλάκι. Δεν αγοράζεις κρέας, αγοράζεις κόσμημα.

0: Και έχουμε και μια τοποθέτηση κερίδη, γιατί να τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, βγαίνουν, μιλάνε για το αν θα γίνει τελικά επιτροπή για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Δηλαδή, ξαφνικά τυναχτήκατε στον αέρα για τη διαρροή με τον κύριο Δεμήρη, αλλά για τις υποκλοπές...
2: Έχετε ένα υποκλοούμενο.
1: Παρακολουθούσαν τη μισή χώρα, αλλά δεν είπε κιχ.
2: Κιχ, δεν ακούστηκε τίποτα.
3: Τι να κάνουμε.
1: Εξεταστική θα γίνει. 120 ή 151.
2: Ποια είναι η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: 260.
4: Σαν πρόεδρο Δημοκρατίας το κάνω.
5: Για εμένα με κοροϊδεύετε.
1: Ξέσπασε κόντρα χθες στη Βουλή για τη διαρροή των διαλόγων του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δεμήρη.
6: Ζημιά.
2: Απαράδεκτη η διαρροή, έτσι, να συμφωνήσουμε.
1: Αλλά είδα πολύ μεγάλη ευαισθησία γι' αυτό, αλλά όχι την ίδια ευαισθησία για τις υποκλοπές, κύριε Κερίδη.
4: Ξεκινάμε γερά.
1: Δηλαδή, ξαφνικά τυναχτήκατε στον αέρα για τη διαρροή με τον κύριο Δεμήρη, αλλά για τις υποκλοπές.
2: Έχετε ένα υποκλοούμενο.
7: Τα κοιτάω όλα αυτά, αγγελική μου, και γελάω.
1: Μα πώς. Παρακολουθούνται η μισή κυβέρνηση. Η αρχική των ενόπλων δυνάμεων. Είχαν την πρόθεση να το παρακολουθήσουν αποδεδειγμένα, γιατί καταδικάστηκαν οι άνθρωποι.
3: Το πιστεύετε. Το πιστεύετε.
4: Δικαστική απόφαση.
1: Αλλά κιχ. Έγινε διαρροή με το Δεμήρη. Πανικός.
8: Πανικός.
2: Ακούστε.
1: Ναι.
2: Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ιδίως όταν έχουν τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.
4: Μα τι μου λέτε.
1: Κατάλαβα ότι παρακολουθούσαν τη μισή χώρα, αλλά δεν είπε κιχ.
2: Κιχ, δεν ακούστηκε τίποτα.
9: Και το ψαλίδιασες.
2: Άντε πάλι, θα έρθω και σε αυτό, γιατί σας βλέπω πολύ ζεστό. Να συμφωνήσουμε όμως.
1: Απαράδεκτο.
2: Ότι δεν μπορεί να τελειώνει η συνεδρίαση και αμέσως να υπάρχει διαρροή.
9: Θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
2: Και μετά να έρχονται οι δημοσιογράφοι να με ρωτούν πώς τη σχολιάζω. Που δεν ήμουν στη συνεδρίαση, να αρχίζω να σχολιάζω το Φέι Βολάν και την κοπτοραπτική, τι είπε ο Δεμήρης, και αυτά είναι απαράδεκτα.
9: Απαράδεκτα πράγματα.
1: Εσείς που είστε ευαίσθητος και για τα εθνικά και τα λοιπά,
2: βεβαίως,
1: θεωρείτε φυσιολογικό τέσσερις ιδιώτες να ξύπνησαν το πρωί.
0: Υπερβολική ευαισθησία ο κύριος για τα εθνικά.
1: Σήμερα θα παρακολουθήσουμε τον αντιπρόεδρο, τους υπουργούς, τον αρχηγό των δυνάμεων, τον αρχηγό της αξιωματικής. Και εμείς εδώ, εγώ λέω ότι είναι ιδιώτες. Εγώ κάνουμε υπόθεση εργασίας και λέω ότι είναι ιδιώτες. Ξυπνήσανε και παρακολουθούν. Αυτό για την εθνική ασφάλεια δεν έπρεπε να σημαίνει συναγερμό.
9: Είμαστε τόσο μπάχαλο.
2: Εμείς, η εθνική ασφάλεια καλά κρατεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα η εθνική ασφάλεια.
0: Ακούσατε τον ρώτηση γιατί απάντησε. Η εθνική ασφάλεια καλά κρατεί, τον ρωτάνε. Κάνετε χαμό που βγήκε η συνομιλία που δεν είχε τίποτα μέσα μεταξύ του αρχηγού της ΕΕΠ. Τώρα, έτσι πρέπει να το λέμε. Του αρχηγού της ΕΕΠ, τέλος πάντων. Και του Ανδρουλάκη. Και για τις υποκλοπές λέει: κάνετε την πάπια. Και απαντάει: η εθνική ασφάλεια καλά κρατεί. Δηλαδή, μιλάμε, είναι απίθανα πράγματα. Δηλαδή, πώς δεν το είχα σκεφτεί! Πώς δεν το είχα σκεφτεί κι εγώ! Και στο μεταξύ τον είδε τον Κερίδη, τον άκουσε στην αρχή που λέει: τον ρωτάνε εσείς τα κάνετε, δεν κάνετε. Και αρχίζει και τα λέει: η κυβερνητική πλειοψηφία άρχισε να το γυρνάει στο όλον, όχι στο προσωπικό. Δεν ήθελε να φάει προσωπικά τη λέζα. Γιατί σήμερα θα πέσει η λέζα. Σήμερα από εκεί πέρα που ήταν στο δικαστήριο δεν είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, είναι ζήτημα κάποιος παρακολουθούσε το Φουρτιώτη. Έγινε τώρα ξαφνικά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αυτό λέει η κυβέρνηση για να μην γίνει εξεταστική. Ξεκίνησε η συζήτηση να δούμε αν θα πάει ο Τζαβέλας, γιατί ο Τζαβέλας όχι ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αλλά ως επιβλέπων εισαγγελέας ΣΕΗ που είχε διατάξει, είχε υπογράψει τις εντολές παρακολουθήσεων. Το πιο αστείο θα είναι ότι από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως οι εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας που θα πούνε είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και αυτό δεν πρέπει να μπούμε, ανήκαν στη λίστα των παρακολουθούμενων. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Αυτή η σημερινή συνεδρίαση, η στάση της Νέας Δημοκρατίας, η σημερινή συνεδρίαση έχει χαρακτηριστικά Monty Python ταινιών, έτσι. Είναι σε μια τέτοια φάση. Ανέπτυξε το αίτημά του ο κύριος Βορύδης. Λέει ότι συνίσταται ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όταν αφορά εθνική άμυνα ή εξωτερική πολιτική για να συσταθεί δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί. Μπορεί να γίνει εξεταστική. Αλλά με απόφαση της πλειοψηφίας. Άρα το ζήτημα λέει είναι αν η πρόταση εμπίπτει σε εθνική άμυνα ή εξωτερική πολιτική. Και ισχυρίζομαι ότι εμπίπτει. Δηλαδή το ότι παρακολουθούσανε την παρουσιάστρια γυναίκα του Υπουργού της Κυβέρνησης είναι ζήτημα εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Παρακολουθούσαν μέχρι και τις κομμώτριες, φίλε, που πήγαιναν, κομμωτήρια που πήγαιναν οι γυναίκες των υπουργών. Παρακολουθούσαν καλά. Το γεγονός ότι παρακολουθείται ο Χατζηδάκης είναι βέβαιο ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι κομβικής σημασίας. Σήμερα θα είναι ένα... Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί σήμερα, αλλά θα είναι ένα ακόμη από τα... από τα ρεζιλίκια, δηλαδή, γιατί δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το χαρακτηρίσω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κάπου σε κουράζει αυτό. Τι να πεις, σκάνδαλο, να πεις απόκρυψη, μπάζωμα, ισχύουν όλα. Μπάζωμα της αλήθειας είναι. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά το βλέπεις απλά σαν ρεζιλίκι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μηδέν αυτοσεβασμός. Βγαίνουν τώρα οι ίδιοι που λέγανε να ακούτε τον εισαγγελέα που έλεγε ότι αφού δεν υπάρχουν κρατικά μυστικά, γιατί στόχος είναι ο Φουρτιώτης, και θα λένε τώρα είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Σας ακούω, λέει ο Δημήτρης, στέλνει για φωτογραφία και τρώω το πρωινό μου. Πίτα με τυρί, πράσο και σπανάκι και εσείς λέτε για το σπανάκι. Πολύ σουρεάλ κατάσταση. Τι να κάνουμε. Έχω εδώ πέρα μια ωραία καταγγελία, λέει. Υπουργός. Έχει ήδη μπει στο χώρο του σουβλατζίδικου των καταστημάτων εστίασης. Σε συγκεκριμένο μέρος. Το οποίο μέρος... να το πω έτσι, σαν χωριό είναι, να πούμε, που πας και αγοράζεις πράγματα, να μην το φωτογραφίσω. Από τη μέρα που τα αγόρασε, λέει, το εκτοτικό είναι ανοιχτά, το χωριό, συγγνώμη, είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Ενώ μέχρι πριν ήταν κλειστό, για να έχει κίνηση προφανώς. Άκου τώρα, γίνονται τέτοια πράγματα, κάνουν τέτοια πράγματα υπουργοί. Κωνσταντίνε, για στείλε παραπάνω στοιχεία. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Επιχειρηματικό δαιμόνιο, ρε. Σκέψου τώρα, π.χ. Θα μπορούσε, θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι και κάτι ακραίο, θα μπορούσε να τους βάλει να αγοράζουν υποχρεωτικά σουβλάκια για να πάρουν άδεια. Υποθέτω, γύρω-γύρω κάποιοι.

Και ήθελα να κρατήσω και αυτό. Κυκλοφόρησε μία έρευνα. Μία έρευνα για την ψυχική υγεία στον κόσμο, παγκοσμίως. Και λέει από το 1990 και μετά έχουν διπλασιαστεί οι ψυχικές διαταραχές. 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν πλέον από ψυχικές διαταραχές. Λοιπόν, Ελλάδα, οι ψυχικές διαταραχές απετέλεσαν το 2023 μία από τις κυριότερες αιτίες επιβάρυνσης της υγείας στην Ελλάδα. Το επεσήμανε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η καθηγήτρια του Queensland ψυχικής υγείας, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα από τα χειρότερα προβλήματα που έχετε στην Ελλάδα. Αύξηση σε σχέση με το 1990 135,5%. Αγχώδεις διαταραχές και η μείζον καταθλιπτική διαταραχή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κόβουνε χρόνια ζωής, λέει. Ο άλλος μου στείλε φωτογραφία σπανακόπιτα. Στέλνει ο Μιχάλης ο Σπανάκης, λέει, ίδιος παπάντζας ήταν από τότε που ήμασταν συμμαθητές στο Λύκειο. Έχουμε και συμμαθητές. Έλα ρε, δεν το πιστεύω, είσαι συμπαθέστατος πάντως, δεν ξέρω. Για παρέα είναι ωραίος τύπος. Άνετα θα καθόμουν σε ένα σουβλατζίδικο να φάω μαζί του, να ξέρετε. Άνετα. Άμα είναι και δικό του και κεράσει, τώρα δεν θα το κάνω και θέμα. Απλά το λέω ρε παιδί μου. Εμένα μου φαίνεται συμπαθής, δηλαδή, και 3-4 φορές που έχουμε βρεθεί σε κάτι πάνελ.

Ωραία, ο Κωνσταντίνος θα μας στείλει τα στοιχεία. Επιστρέφουμε. Ψυχικές διαταραχές δεν έχει ακόμα η έρευνα. Είναι μέχρι το 2 από το 1990 έως το 2023. Εμένα να σας πω την αλήθεια, τα αποτελέσματα της έρευνας ότι είναι μόνο 135% συνολικά, ότι τόσο ήταν η αύξηση από το 90 μέχρι το 23, μου φαίνεται ότι έχει γίνει υποτίμηση. Εγώ με όποιους έχω μιλήσει, ψυχολόγους, ανθρώπους της ψυχικής υγείας, γιατρούς, μου λένε ότι από το lockdown και μετά έχει γίνει χαμός, παιδιά. Έχουν τρελαθεί και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και αυτό από τα δείγματα σταλήματα που ψάχνουν τι φάρμακα παίρνει ο κόσμος και τέτοια. Έχουν ανέβει τα ψυχοφάρμακα στο Θεό. Και μαθαίνω βέβαια ότι και στους κύκλους της κυβέρνησης, να ξέρεις, παίζουν πολύ ψυχοφάρμακο. Παίζει πολύ ψυχοφάρμακο σε υπουργούς και τέτοια. Θα μου πεις, εντάξει, δεν βγαίνει κι αλλιώς για κάποιους. Και άμα δεν τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου, τα έχεις χαλάσει με τη συνείδησή σου, μετά μπαίνεις σε περίεργα μονοπάτια. Ρε παιδί μου, όσο χρήμα και να μαζέψεις, όσες επενδύσεις και να κάνεις, ό,τι. Είναι δύσκολο από κάποια στιγμή και μετά. Λοιπόν, θα κρατήσουμε την έρευνα για την αύξηση στις ψυχικές διαταραχές, να δούμε μήπως κάνουν καμία έρευνα, πόσο θα μας τρελάνουν μετά τα όσα θα ακούσουμε και σήμερα στη Βουλή, να ξέρετε. Είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν, δηλαδή κάθε το άλλο να παρακολουθήσει η Βουλή. Έχει ενδιαφέρον για τα κοινά, είναι ένας πολίτης με ενδιαφέρον για τα κοινά της χώρας. Και θα κάτσει να ακούσει τώρα να μιλάει ο Βορύδης, να μιλάει ποιος είναι ο άλλος που κάνει την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας. Δύο είναι. Είναι ο Βορύδης και άλλος ένας. Θα το βρούμε, εντάξει, θα το βρούμε ποιος είναι ο δεύτερος. Και θα βγει και θα λέει τα ωραία του. Κάποιος θα πέσει, θα αρχίσει, δεν ξέρω αν θα αρχίσει αντικαταλυτικά, πρέζα, δεν ξέρω τι. Πρέζα που λέει και ο Πανούσης. Γιατί τώρα θα λένε εθνική άμυνα, φουλ, εθνική άμυνα. Τις παρακολουθήσεις τις έκανε το κράτος τώρα που δεν έχουμε δίκη να έρχεται. Θα τους τρελάνουνε. Θα βγαίνουν οι ίδιοι, υποστηρίζουν το εντελώς αντίθετο, το εντελώς διαφορετικό, αναλόγως τι μέρα είναι. Τρίτη είναι Φουρτιώτης, δεν τρέχει τίποτα. Παρασκευή είναι εθνική ασφάλεια, δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική. Κάποιος θα παίζει ψυχοφάρμακα, είπαμε, δεν είναι κάτι. Μας πήγε στα ρομαντικά ο Αγιαννητόπουλος. Τον βλέπω γυρνάει στην καρέκλα του, σηκώθηκε όρθιος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η σημερινή διαδικασία κηρύσατε λήξασα. Κηρύσατε, είπα. Κηρύσατε. Τι κηρύσατε, τι ήταν τι κηρύσατε. Πώς βγήκε. My head speaks a language. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ πέρα στις 8 η ώρα. Καλά θα κάνετε να είστε και εσείς. Εν τω μεταξύ τώρα όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης στον Μάχη FM. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Βουλή επί της πρότασης της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Τον πήχη με 151 ψήφοι υπέρ για την έγκριση της πρότασης της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές ανέβασε και η Νέα Δημοκρατία από την έναρξη της διαδικασίας. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μάγης Βορίδης από πλευράς επικαλέστηκε την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του κανονισμού της Βουλής, υποστηρίζοντας επί της ουσίας πως το ζήτημα άπτεται θεμάτων εθνικής ασφάλειας και σημειώνοντας πως η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναφέρει πως άπτονται 120 ψήφοι για την έγκρισή της παραβιάζει το κανονισμό της Βουλής. Αυτή τη στιγμή το θέμα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία συζητείται στην Ολομέλεια με την αντίδραση της αντιπολίτευσης να αναμένεται έντονη. Κατά τη σημερινή συζήτηση, δικαίωμα λόγου έχουν βουλευτές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων. Ο Πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι στη Βουλή. Μόλις λίγους μήνες μετά τον προηγούμενο πολύμηνο ξεσηκωμό που παρέλυσε την οδική αρτηρία της χώρας, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ξανά σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων. Οι μηχανές των τρακτέρ αρχίζουν να ζεσταίνονται πάλι, με την 10η Ιουνίου 2026 να προβάλλει ως η επικρατέστερη ημερομηνία για την επιστροφή των αγροτών στα μπλόκα. Η τελική βεβαίως απόφαση αναμένεται να κλειδώσει στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών, ωστόσο το κλίμα στην ελληνική ύπαιθρο είναι ήδη εκρηκτικό. Υπενθυμίζεται ότι ήταν 23 Ιανουαρίου του 2026 όταν οι παραγωγοί αποφάσισαν το τερματισμό των μπλόκων έπειτα από ένα σκληρό σερί 55 ολόκληρων ημερών στους δρόμους. Παρά τις τότε δεσμεύσεις και τις διαδοχικές συναντήσεις των εκπροσώπων στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα προβλήματα όχι μόνο δεν λύθηκαν αλλά διωγγώθηκαν επικίνδυνα. Την πύλη εξόδου των φυλακών Κορυδαλλού πέρασε το απόγευμα της 5ης, 21 Πέμπτου, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 24 χρόνια μετά την καταδίκη του σε βαρύτατες ποινές πολλών ισόβιων κάθειρξης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο βγήκε εκτός φυλακής, ο Γιωτόπουλος μπήκε στο στόχαστρο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Ο αντιεισαγγελέας, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζήτησε το βούλευμα προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κρίση του αντιεισαγγελέα αναμένεται άμεσα. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με χειμερινά χαρακτηριστικά σάρωσε χθες την χώρα, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργιών λίγο πριν από την έλευση του καλοκαιριού. Στο επίκεντρο της καταστροφικής μανίας βρέθηκε ο Δήμος Δομοκού και η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, όπου η καταρακτώδης βροχή και η σφοδρή χαλαζόπτωση μετέτρεψαν τους κάμπους σε απέραντες λίμνες. Αντίστοιχα, βιβλικά σκηνικά εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων στη Λάρισα. Τοπικές χαλαζοπτώσεις μεγάλης έντασης ισοπαίδωσαν τις παραγωγές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Το μπουρίνι έπληξε με μανία και τα τρίκαλα. Οι κοινότητες Ριζώματος και Πλατάνου σήμερα επίσης μετρούν πληγές εν αναμονή των επίσημων ελέγχων και των καταγραφών από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ. Επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις αναμένονται λόγω των μέτρων τροχέας για το Final Four. Από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές γύρω από το ΟΑΚΑ, τα ξενοδοχεία διαμονής των ομάδων, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Παράλληλα, προβλέπονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, κυρίως σε λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, οδό Κανελοπούλου, Δυτική Περιφερειακή Μητού και Αττική Οδό. Την ίδια στιγμή αυξημένη είναι η παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι της Προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση, η οποία μαρτυρά πλέον την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκες στην Ινδία για διπλωματική αποστολή με σκοπό την πώληση πετρελαίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών. Και όχι των ολιγαρχών.

0: Μάχη 99,8. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που τα λέει όλα. Και επειδή τα λέει όλα, θέλω να πω το εξής. Η ντροπή του ραδιοφωνικού σταθμού 99,8 λέγεται Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Ρε εσύ, τι σου είπα το πρωί? Να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τον έβαλες?
1: Καλό, αλλά καλό.
0: Το βρήκες? Έλα ρε. Έρχομαι το πρωί, του λέω θα ξεκινήσουμε με ύμνο του Ολυμπιακού. Μου λέει δεν τον έχω. Τι δεν έχεις τον ύμνο του Ολυμπιακού? Τον εθνικό ύμνο? Ρε πλάκα κάνεις, μας δουλεύεις τώρα? Σε παρακαλώ πολύ, παίξε λίγο.

Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, θα πούμε κάτι άλλο? Όχι, όλοι. 6 ώρα, χαμός παιδιά, δηλαδή πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός εκεί στο ΟΑΚΑ. Όσοι δεν έχετε εισιτήριο σήμερα, αύριο που είναι συναυλία και μεθαύριο που είναι ο τελικός, μην περάσετε από εκεί, γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, έχουμε 22 Μαΐου, έχουμε Παρασκευή. Θα πάω στα επαιτειακά για να γυρίσω στα σημερινά. Το 1900... Όχι, θα ξεκινήσω με το 2016. Το 2016 λοιπόν, σαν σήμερα, 22 Μαΐου, η απόλυτη ξεφτύλα, η απόλυτη αποκάλυψη της απάτης, της κλοπής των ψήφων του ελληνικού λαού. Από εκεί που μας λέγανε με ένα νόμο, με ένα άρθρο, σαν σήμερα το 2016, 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ του κυρίου Καμένου ψήφισαν φόρους, ψήφισαν υπερταμείο, που σημαίνει υποθήκη της περιουσίας του ελληνικού λαού σε ξένους δανειστές, ψήφισαν κόφτη, επιβεβαίωσαν πόσο απατεώνες είναι, πόσο αδίστακτη είναι στην κλοπή των ψήφων του ελληνικού λαού. Και τώρα πάμε στο 1992. Τι ωραία, τι καλά. Ακούστε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1992. Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δήλωση Πρωθυπουργού Ελλάδος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατέρα της Ντόρας και του Κυριάκου. Διαβάζω τη δήλωσή του. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Είναι κατά κύριο λόγο ελληνικό, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό. Ρε Τούρκοι! Ρε Τούρκοι! Στα ελληνικά το είπε. Είναι αυτό που είπε μετά η Ντόρα, στην εκμετάλλευση. Καταλάβατε. Είναι αυτό που κάνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέσπες Αιγαίου. Το καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτό ζούμε. Εγώ σας το λέω αυτό για να μην μου λέτε αύριο δεν ήξερα. Σήμερα λοιπόν στην πορεία προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο ελληνικός λαός

που σε εξαπάτησαν, που σε έκλεψαν. Έχετε όλες τις επιλογές. Θα υπάρχουν κόμματα όλων των ειδών. Μη μου πείτε αύριο ότι δεν είχα άλλη λύση και αναγκάστηκα να ψηφίσω Μητσοτάκη Τσίπρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μπαίνει ο άλλος στο σπίτι σας, σας κλέβει εμφανιζόμενος σαν υπάλληλος της ΔΕΗ και εσείς πάτε και το ψηφίζετε. Γιατί αυτό που κάνανε και ο Τσίπρας και κάνει ο Μητσοτάκης είναι κλοπή. Μας κλέβει κανονικά. Χθες σας είπα ότι υπάρχει συναγερμός σε όλο τον κόσμο για μια παγκόσμια χρεοκοπία. Διαβάζω σημερινά δημοσίευματα Κομισιόν. Συναγερμός για Γαλλία και Γερμανία. Καταραίουν. Από κοντά και η Ελλάδα. Μην ακούτε τα μάμου και τις βλακίες του Μητσοτάκη. Τα λέει αυτά για να σας κλέψει την ψήφο. Θυμάστε τι μας έλεγε ο Σιμίτης και ο Καραμαλής. Περί ισχυρής οικονομίας. Και το 9. Και βγαίνει ένας τύπος. Πασόκος. Έχει καλά τώρα ρε Βλάχο, θα μας πεις για τους Πασόκους. Όχι, δεν είναι ο Πασόκος. Δεν είναι ένας τυχαίος Πασόκος. Είναι ο Πασόκος του καθεστώτος Μητσοτάκη. Λέγεται Πιερακάκης. Πιερακάκης. Και τι λέει. Απολύτως απαραίτητες πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα την εποχή των μνημονίων. Ρε μεγάλε, ρε κύριγαντα, πήγε κανείς φυλακή από τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή που μας χρεοκόπησαν. Ήρθαν τα μνημόνια και είπανε δεν φταίτε εσείς οι Έλληνες. Κάποιοι άδειασαν τα ταμεία. Να τους πάρουμε την περιουσία τη δικιά τους και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με εσάς. Πόσοι αυτοκτόνησαν Έλληνες απελπισμένοι βλέποντας τις επιχειρήσεις τους, τα μαγαζιά τους να καταραίουν. Και βγαίνει σήμερα και λες απόλυτη απαραίτητη η εξόντωση των Ελλήνων από τη γερμανική συμμορία των Βρυξελών. Δεν έχεις δει αυτό που παρουσιάζει ο Αλαφούζος κάθε Δευτέρα με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και την κυρία Δενδρινού. Με τι μίσος. Με τι μίσος. Στα μάτια του ο Σόιμπλε και οι άλλοι τη συμμορία του εξόντωναν την Ελλάδα, αλλά δεν έλεγαν τίποτα για τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή. Κυνηγάγανε τον Περιπτερά ότι χρεοκόπησε την Ελλάδα ο Περιπτεράς γιατί δεν έκοβε απόδειξη για τις τσίκλες, αλλά δεν έβαλαν ποτέ μηχανισμό εισόδου-εξόδου στα δύο δηληστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Να δούνε ρε παιδιά, γίνεται κάτι περίεργο εκεί. Να πάρουμε τους φόρους. Είπε τίποτα η συμμορία των Βρυξελών για το Σαμαρά, το Βενιζέλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη που το 2014 χάρισαν πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στο Βαρδινογιάννη.

0: και στο Λάτσι. Αλλά είπαν όμως για τη σύνταξη του κύριου Θανάση, του κυρίου Μίτσου, της κυρίας Ελένης, για τη σύνταξη Χυρίας. Και βάλανε αυτόν τον άθλιο κατρούγκαλο να εξοντώσει τον κόσμο. Είπαν τίποτε για τους κλέφτες των φανς, για τους κλέφτες των τραπεζών. Και βγαίνει σήμερα ο Πιερακάκης, ο κύριος Πιερακάκης, και να μας λέει απολύτως απαραίτητες η εξόντωση των Ελλήνων από τα μνημόνια, τα οποία η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Πικραμένος έβγαλαν συνταγματικά και επιβραβεύτηκαν με χιλιάδες ευρώ. Η μία πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο άλλος αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, για τη νέα γερμανική κατοχή που επέβαλαν με τα συνταγματικά μνημόνια. Ξεπουλάνε την Ελλάδα. Και μόνο γι' αυτό, και μόνο γι' αυτό, για τη δήλωση Πιερακάκη, καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Ξεπουλιέται η Ελλάδα. Όλοι οι υπηρέτες, οι ανθέληνες υπηρέτες, προωθούνται σε θέσεις κλειδιά. Μαργαρίτη Σχοινάς, Μαργαρίτη Σχοινάς, σύμβουλος της Ισπανίδας Επιτρόπου Μεταφορών τότε, που ξεκίνησε διαδικασία για το κλείσιμο της Ολυμπιακής και βρέθηκε ένας επίορκος πολιτικός, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, και κλείσανε την Ολυμπιακή, το διαμάντι των Ελλήνων. Το διαμάντι των Ελλήνων στον αέρα. Και επιβραβεύονται ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντί να είναι απολογούμενος. Για να καταλάβετε τι γελία ηγεσία έχουμε. Τι γελία ηγεσία έχουμε. Θέλω να σας πω την τελευταία εξέλιξη που αφορά τους πάντες και κυρίως εσάς που οδηγείτε. Έχετε ακούσει τους ντενεκέδες της εξουσίας να υπερηφανεύονται ότι βάζουν έξυπνες κάμερες για να αντιμετωπίσουν, λέει, τους παράνομους στο δρόμο. Και λέει, κόβουμε κλίσεις και παίρνουμε διπλώματα και παίρνουμε πινακίδες. Ακούστε λοιπόν περί ποιων ντενεκέδων είναι. Στην τροχιά Αττικής έφτασαν 13.000 κλήσεις από έξυπνες κάμερες. 13.000 κλήσεις. Εντάξει. Ακούστε τη συνέχεια. Ακούστε να φρίξετε, ρε παιδιά. Από αυτές τις 13.000 ελέγχθηκαν οι 5.500 για να δουν αν είναι έτσι τα πράγματα. Έτρεχε, δεν φορούσε ζώνη, έκανε παρανομία. Και ξέρετε τι έγινε. 13.000 κλήσεις, 5.500 ελέγχθηκαν. Ξέρετε πόσες ήταν σωστές κλήσεις? 400. Ρε, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή καλούνται άνθρωποι να πληρώσουν απίστευτα ποσά, να χάσουν τις πινακίδες, το δίπλωμά τους, να ταλαιπωρηθούν, Και διαπιστώθηκε ότι μόνο 400 ήταν σωστές. Οι άλλες ήταν μούφα. Μούφα. Αυτή είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Για όσους με ακούτε και στο οδηγή, αλίμονό σας, τι ταλαιπωρία θα υποστείτε αν σας πάρουν το δίπλωμα ή τις πινακίδες τα περιπολικά, η αστυνομία. Θα χάσετε μία ημέρα περιμένοντας έξω από τη Γαδά για να ανέβετε στον τρίτο όροφο, να σας εξυπηρετήσουν δύο αστυνομικοί με δεκάδες κόσμο να περιμένει στην ουρά. Θα χάσετε μεροκάματα. Θα αναγκαστείτε να πάτε από τις 6 το πρωί για να ανοίξει το γραφείο 9. Μπας και πάτε από τους πρώτους για να φύγετε. Γύρω στις 10:30. Το ακούσατε τι είπα. Να το ξαναπώ. Εάν σας πάρει το περιπολικό της αστυνομίας, τις πινακίδες ή το δίπλωμα, θα πρέπει να πάνε να το πάρετε από τη Γαδά, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Για να το πάρετε νωρίς, πρέπει να πάτε γύρω στις 6-6.30 ώρα το πρωί, να στηθείτε στην είσοδο της Γαδά, να είστε από τους 5-10 πρώτους, να ανοίξει 9 η ώρα το γραφείο στον τρίτο όροφο, να ανεβείτε στον τρίτο όροφο, να βρείτε δύο αστυνομικούς να σας εξυπηρετήσουν, ο ένας ευγενικός, ο άλλος απαράδεκτος. Και να φύγετε με τις πινακίδες σας 10:15. Το καταλάβατε? Αυτό. Μετά σου λέει ότι εξυπηρετούμε τον πολίτη. Ωραία, πάρε με τις πινακίδες. Σωστά. Αλλά δώσε μου τη δυνατότητα να τις πάρω πίσω με αξιοπρέπεια και άμεσα. Τιμωρήθηκα 40 μέρες. Πλήρωσα το προστιμό μου. Πρέπει να χάσω ένα μεροκάματο για να πάρω την πινακίδα. Αναγκάστηκα εγώ να πάω να το κάνω όλο αυτό για κάποιες πινακίδες που πήραν της κόρης της γυναίκας μου. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, έτσι. Τρομερή ιστορία. Οι πιο αγανακτισμένοι δεν είναι οι αστυνομικοί, οι οποίοι οι κακόμοι είναι στην πύλη και δέχονται όλο αυτό το την οργή των πολιτών, που δεν φταίνε σε τίποτα κακόμοιροι. Και δεύτερον, κύριοι της αστυνομίας, όταν βάζετε δύο αστυνομικούς για να εξυπηρετήσουν στον τρίτο όροφο, οφείλεται ο αστυνομικός αυτός να έχει δοκιμαστεί ότι θα είναι ευγενικός. Εγώ ανέβηκα πάνω, ήταν ένας αστυνομικός ευγενέστατος, καταπληκτικός. Εξηγούσε στους ανθρώπους τα πάντα με ευγένεια, μέχρι που εμφανίστηκε ο δεύτερος αστυνομικός με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ο ένας ήταν 9 η ώρα εκεί όταν άνοιγαν τα γραφεία και ο άλλος ήρθε 9:20. Και μίλαγε στον κόσμο με τρομερή απρέπεια. Είπα τώρα να πλακωθώ. Γιατί άμα πλακωνόμουν μέσα στη Γαδά με τον αστυνομικό, θα πήγαινε αυτόφορο και εγώ και αυτός. Θα χάσω την ημέρα μου τώρα να τρέχω στο αυτόφορα. Μα στο διάολο. Η συμπεριφορά του θα την περιγράψω ως έχει. Τολμάει πολίτης ο οποίος περιμένει. Ο άλλος αστυνομικός έχει πάρει τα χαρτιά του και πάει να ελέγξει αν στο κομπιούτερ μέσα, αν, ρώτησα εγώ, λέω, γιατί καθυστερεί να έρθει. Λέει, πρέπει να ελέγξει στο κομπιούτερ την πινακίδα, αν υπάρχει κάτι θέμα άλλο με τον ιδιοκτήτη και όλα αυτά. προκειμένου να του δώσει πινακίδες. Είχε πάρει λοιπόν 10 κλήσεις. Και καθυστέρησε ο άνθρωπος 20 λεπτά, μισή ώρα περίπου. Και παραπάνω. Παραπάνω. Περίπου στην ώρα καθυστέρησε. Λέω, με συγχωρείς, μία ώρα για να έρθει για τις 10 πρώτες κλήσεις. Λέει, πρέπει να γίνει έλεγχος. Τέλος πάντων, με στα απολογώ. Και πάει ένας πολίτης και ρωτάει τον δεύτερο αστυνομικό, θα αργήσω? Και γυρίζει ο τύπος και τι του λέει? Το περιγράφω ως έχει. Άμα βιάζεστε, φύγετε. Λέει, και τις πινακίδες μου δεν τις πάρω? Άμα βιάζεστε, φύγετε, είπα. Ο αστυνομικός στη γαδά μέσα. Ο νεαρός αστυνομικός στη γαδά μέσα, ο οποίος ήρθε 9 και 20 στο γραφείο του. Ήμουνα μάρτυρας, δεν μου το είπε κανένας. Καθόμουν στη γωνία και παρακολουθούσα την απόγνωση των πολιτών. Κύριε Μιχάλη, κύριε Κυριακό, λοιπόν, έχουμε βουλή σήμερα για το θέμα των υποκλοπών. Αυτή τη στιγμή μιλάει στη βουλή ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να δούμε, να ακούσουμε λίγο. Έλα, Αντρέα.
1: Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που απειλεί τη δημοκρατία. Την ίδια τη δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα μίντια, όταν έχεις ένα στρατό στο διαδίκτυο αποδόμησης των πολιτικών σου αντιπάλων, όταν στείνεις πολιτικές εξοντώσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Και ζητώ πραγματικά να μου απολογηθείτε ξανά. Έχετε να πείτε μία συγγνώμη σε μένα? Έχετε να μου πείτε μία συγγνώμη? Όσοι από εσάς 4 χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΕΠ για να με ενημερώσω επειδή φοβάμαι, αλλά πήγα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων μπροστά στους συναδέλφους και αποκαλύφθηκε ότι η ΕΕΠ δεν είχε τίποτα να μου πει. Εσείς λοιπόν που 4 χρόνια αναπαράγετε τα non-paper του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής του τόπου, έχετε να μου πείτε ένα συγγνώμη? Και αντί να μου πείτε συγγνώμη, να με απειλείτε κιόλας. Εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου αν η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου σας έκανε αυτό που μου κάνατε εσείς εμένα? Δεν θα λέγατε δημοσίως ότι 4 χρόνια λέτε ότι φοβάμαι? Πήγα λοιπόν όχι στο σκοτάδι, στο φως, και του λέω, κύριε Δεμήρη, πείτε μου τώρα εδώ μπροστά στους συναδέλφους τι είχατε να μου πείτε και κρυβόμουνα. Και μου λέει, τίποτα. Δεν θα το λέγατε δημοσίως? Το βράδυ λοιπόν που θα πάτε στο σπίτι σας με τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας, να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να αναρωτηθείτε, στη θέση μου θα το κάνατε ναι ή όχι? Δεν περιμένω από σας, ειδικά από σας. Έχω άποψη.
0: Τυχαία ήτανε, πέσαμε στο καλύτερο κομμάτι νομίζω, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, άσχετα αν είσαι οπαδός του ή όχι, περιέγραψε το παρακράτος Μητσοτάκη. Είναι αυτό που σας είπα εγώ. Έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε ό,τι άλλο θέλετε εκτός από τους απατεώνες Τσίπρα Μητσοτάκη, εκτός από τους προδότες της Μακεδονίας, του Αιγαίου, της Ελλάδος. Έχετε πολλά κόμματα. Αν βγουν στη διάρκεια της εκπομπής μας και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουμε και από αυτούς μια γεύση. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο θέμα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μετά από 24 χρόνια τον αφήνουν ελεύθερο. Η στιγμή που τον αφήνουν ελεύθερο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, άσχετα αν γίνει, όπως λέγεται, προσβολή της απόφασης να αφαιθεί ελεύθερος, αλλά η απελευθέρωση από την φυλακές του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για μένα συνδυάζεται με το γεγονός ότι πέθανε πρόσφατα ο πραγματικός αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ήταν αυτός που συνελήφθη από τη CIA και προκειμένου να αποφύγει να πάει στο Γκουαντάναμο, μαρτύρησε όλα τα στελέχη της 17 Νοέμβρη, τα οποία στη συνέχεια με την καθοδήγηση Έλληνα κορυφαίου πράκτορα της CIA, ο κύριος Χρυσοχοΐδης του συνέλαβε και μας έκανε από τότε τον ήρωα του Υπουργού που συνέλαβε το 17 Νοέμβρη. Ας μην ήτανε ο Έλληνας πράκτορας της CIA, Μιχαλή, πήγαινε στην οδό τάδε, στον τάδε διαμέρισμα, στον τάδε όροφο, είναι ο κύριος τάδε. Αύριο θα σου πω για τον άλλονα, για τον παράλλονα. Θέλω δε να σας πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους όλο τον κατάλογο των τρομοκρατικών μελών και κάποιους από αυτούς τους είχαν πει, τους είχαν δώσει στα χέρια του Κώστα Σιμίτη. Και όλα αυτά για να μπορέσουν να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα. Όπως και υποκλοπές της Vodafone έγιναν γιατί ήταν ο βασικός όρος για να δώσουν το πράσινο φως οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας μέρα.
2: Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε η τελευταία μέρα της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, με φρούδα πάλι την ελπίδα ότι ο πλανήτης, η ανθρωπότητα θα ηρεμήσει λίγο, και εγώ εκεί κολλημένο στα δικά μου, γιατί η ανθρωπότητα είμαστε και εμείς, και οι Έλληνες και οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι που ζουν. Να το πω λοιπόν με όρους έτσι ρεαλισμού, καθημερινού ρεαλισμού, από τον τουρισμό, από την οικονομία. Δεν ξεχνάω ότι, όχι δεν ξεχνάω, λέω αυτό που πριν από δύο μέρες είχα την δυνατότητα να μιλήσω με ένα γνωστό φίλο, ο οποίος είναι επαγγελματίας στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, προμηθεύει την εστίαση, ζει από αυτό, η δουλειά του είναι. Ζει από αυτά η επιχείρησή του. Από την Άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο είναι η περίοδος την οποία αξιοποιεί, δραστηριοποιείται, δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ ο ίδιος, η οικογένειά του, οι συνεργάτες του, με τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, και τον επικαλούμε γιατί ίσα με πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από δύο μήνες, ήτανε όχι τραμπικός, ήτανε πιο Τραμπ και από τον Τραμπ. Ιδεολογικοπολιτικά, πιστεύοντας θεμητά από την πλευρά του ότι η παρουσία του θα βοηθήσει την Ελλάδα στα εθνικά θέματα, μάγκα κανονικός, μάγκα, δηλαδή η μάγκα είναι λιγότερο μάγκα από ό,τι ήταν. Και λέω ήταν, γιατί είχε μέσα του και την πεποίθηση όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, μου λέει εντάξει, μου λέει μέχρι τον τέλη Απριλίου, πότε, αυτό μου λέει, μέχρι τέλη Απριλίου θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, γνωρίζοντας κιόλας ότι οι διεθνείς πράκτορες του τουρισμού, αυτοί που κλείνουν, bookers, πώς τους λένε όλοι αυτοί, εκεί Μάρτιο, Απρίλιο, δεν τα ξέρω καλά ακριβώς, εκεί κανονίζουν τα μεγάλα πακέτα, τις συμφωνίες κλπ. Είχαμε να μιλήσουμε 1,5 μήνα. Εντάξει, δεν έτυχε. Προχθές λοιπόν που μιλήσαμε, του λέω πώς πάει. Νόμιζα ότι μιλάω με άλλον άνθρωπο. Το τι γαλλικά έφαγε ο Τραμπ, το τι γαλλικό άκουσε, δεν μπορώ να το μεταφέρω, ούτε με τον πιο κομψό τρόπο. Μας κατέστρεψε. Κάτσε ρε, του λέω, γιατί φωνάζεις. Μου λέει, είμαι ήδη 50% κάτω στις παραγγελίες. Άρχισε να κάνει περίπου συγκρίσεις με την περίοδο της πανδημίας που επίσης αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες είχαν μηδενίσει εξ ανάγκης τους τζίρους τους. Σχεδόν. Σχεδόν κατά κυριολεξία. Δεν δουλεύανε. Μου λέει, είμαστε 50% κάτω ήδη. Το λέω για να πάμε λοιπόν στα πραγματικά ρεαλιστικά μεγέθη που επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους ζουν εργαζόμενοι, κινείται η αγορά, θα πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να δουλέψουν άνθρωποι, να πληρωθούν άνθρωποι, να πληρωθούν υποχρεώσεις, να τακτοποιηθούν θέματα, να πάει κάποιος να ξεκουραστεί 2, 3, 5, 6 μέρες, πώς να πάει. Με το αυτοκίνητο, αδύνατον. Βεζίνες, διόδια. Με το καράβι, αεροπλάνο. Μπορεί με το κάρο, με κάνα γαϊδουράκι, κάτι μπορεί να γίνει. Για το τρένο δεν συζητάμε, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, και εκεί που λέμε, άντε ρε παιδιά, λέει και ένας συνάδελφος, χθες το βράδυ μου λέει, κάτσε μου λέει, αύριο να περιμένουμε να είμαστε λίγο στα μπάγια, γιατί μπορεί να έχουμε συμφωνία, περιμένουμε να υπάρξει συμφωνία. Λέω αμάν, αμήν, αμάν και αμήν. Όχι λέει, μέσα στη νύχτα, όχι λέει, δεν είναι έτσι. Ποιος σας τα είπε αυτά, ποιος σας τα είπε άλλος, εκείνο κάνει χιούμορ ο Τραμπ, λέει δεν θα πάω στον γάμο του γιού μου λόγω του Ιράν. Του γιού του που στο μεταξύ αποκαλύφθηκε ότι 5 μέρες πριν, 2 μέρες πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, είχε κάνει μια super duper επένδυση σε χρηματιστηριακές εταιρείες, πετρελαιοειδών κλπ. Έγινε δισεκατομμυριούχος ο γιος Τραμπ αυτό το δίμηνο, επειδή ελέγχεται, δεν το λέω εγώ, ελέγχεται ήδη στην Αμερική αυτός και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Εντάξει τώρα, λέω και εγώ μια κουβέντα παραπάνω. Κάποιοι άλλοι για εσωτερική πληροφόρηση. Λοιπόν, και μέσα στα άλλα τώρα, εκεί που είχαμε με τους μπουλάδες να βρούμε τι στο καλό θα γίνει, μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα και χαλαρώσουν. Αρχίζουν να χαλαρώνουν λίγο. Μπας σκάει και το φασούλι της Κούβας. Πέραν της δίωξης που ασκήθηκε στον 94χρονο αδερφό του Κάστρο, ως διεθνή τρομοκράτη τον κυνηγάνει και αυτόν. Δηλαδή, τώρα ποιοι κυνηγάνε ποιους ως τρομοκράτες, αφήστε τα. Τα έχω ξαναπεί ο Κακομοίρης και μπορεί να αντιμετωπίζομαι ως λίγο παράτερος, αλλά οι τρομοκράτες με την ευρεία της στενή έννοια, οι γκάξτερ με την ευρεία της στενή έννοια, οι καουμπόιδες με τη στενή με την ευρεία έννοια, είναι και στο βορρά και στο νότο και στην ανατολή και στη δύση. Όλοι πάνε κάτω αυτοί τα ίδια είναι. Ίδιοι μάλλον, όχι τα ίδια, ίδιοι είναι. Τώρα λέει ο φέρελπης δελφίνος του Τραμπ, ο Ρούμπιο, ότι η Κούβα λέει, ενώ προχτές μας λέγανε ότι ο ίδιος ο Τραμπ το είπε, ότι α, κοιτάξτε, δείτε, η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αδερφού του, ο οποίος στο μεταξύ δεν ασκεί, είναι ισχυρή προσωπικότητα, επηρεάζει τη ζωή, την πολιτική ζωή στην Κούβα, όντως, αλλά έχει αποσυρθεί, έχει πάρει...
3: Πάμε λίγο βουλή, που μιλάει ο Φλωρίδης.
2: Ε, τώρα ο Φλωρίδης τι να μας πει, πάμε.
3: Όποιο αντιπαθείς όλο.
4: Και στον αρμόδιο εισαγγελέα της Αθήνας. Και κατά το μέρος που αφορά την συμπεριφορά κάποιων μαρτύρων που ακούσαμε εδώ τα ονόματά τους, εάν δηλαδή αυτοί ψευδομαρτύρησαν, διετάχθη η επιβαλλόμενη από τον νόμο προκαταρτική εξέταση. Κατά το μέρος όμως που αφορά μία διάγνωση πιθανής τέλεσης με νέα στοιχεία του αδικήματος της κατασκοπίας, διαβιβάστηκε αρμοδίως στον Άρεο Πάγο, διότι ο Άρεος Πάγος είχε διενεργήσει την έρευνα για το ζήτημα αυτό. Τι απεφάνθη λοιπόν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως δικαιοδοτικό όργανο κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας? Απεφάνθη ότι αυτά από την μελέτη της αποφάσεως του μονομελούς πλημελιωδικίου δεν υπάρχει κανένα μα κανένα καινούριο στοιχείο που δεν διερευνήθηκε με τα προηγούμενα πορίσματα, άρα δεν υπάρχει τίποτα για να διερευνηθεί ως προς το ζήτημα αυτό της κατασκοπίας. Και η υπόθεση δεν ανεσύρθη από το αρχείο. Άρα λοιπόν, λέω, έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας, εσείς που μιλάτε τώρα? Ο εισαγγελέας απεφάνθη ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Δεν την έθεσε αυτό στο αρχείο. Είχε τεθεί νωρίτερα, διότι δεν προέκυψε κανένα μα κανένα στοιχείο από την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτό απεφάνθη ο εισαγγελέας. Τώρα έχουμε το εξής παράδοξο εδώ, ότι θεωρείται θεσμική, κανονική, εξαιρετική λειτουργία του μονομελούς πλημελιωδικίου, αλλά αρνείστε στον Άρειο Πάγο τη θεσμική του ιδιότητα. Όλα λοιπόν καταλήγουν στο να διαλέγετε ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει και ανάλογα χειροκροτείτε.
3: Ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη, ο άνθρωπος είναι γνωστός πασόκος, γνωστός άνθρωπος του Σιμίτη, γνωστός γενίτσαρος του Μητσοτακιστάν. Νωρίτερα πρέπει να σας πω το εξής, επειδή μιλάμε όλοι για χούντα, έτσι, τι καλύτερο να σηκωθεί στην αίθουσα της Βουλής ο κύριος Μάκης Βορύδης και να πει ότι χρειάζεται να ψηφίσουν ό,τι αποφασιστεί 151 βουλευτές. Γιατί, λέει, πρέπει να προστατευτούν θέματα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, λέει ο Βλάχος, ρε, είναι χούντα Μητσοτάκης. Τα ακούτε όλοι. Λέτε, τι λέει τώρα αυτός, είναι δυνατόν να είναι χούντα? Και μετά βλέπετε το Φορίδη να λέει την άποψη του Μητσοτάκη. Και λέτε, ρε, και μόνο αυτό φτάνει κάτι. Μήπως έχει δίκιο ο Βλάχος τελικά? Κύριε Καψαμπέλη, με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανέρχομαι, τι έλεγα? Έλεγα λοιπόν ότι στα μεγάλα θέματα που επηρεάζουν τον πλανήτη και τη δική μας ζωή, τουλάχιστον τη δική μου, νιώθω ότι την επηρεάζουν άμεσα, διότι είπα και εγώ φέτος να πάω να ξεκουραστώ 10 μέρες. Κύριε Γιαννητόπουλο, τι, δεν θα μου δώσει άδεια? Ευχαριστώ.
3: Λεφτά θα δώσει.
2: Λοιπόν, λοιπόν ότι επειδή επηρεάζουν τη ζωή μας όλα αυτά, βλέπω ότι ένα νέο μέτωπο στην παγκόσμια τρέλα και παράνοια, στο παγκόσμιο φρενοκομείο, πάνε να ανοίξουνε. Ορισμένοι εκτιμούν, και βασίμως, ότι επειδή θα έχει βρει μπαστούνια η Αμερική στη Μέση Ανατολή, προσπαθεί να την κάνει, κατά το κοινό λεγόμενο, μέσω Κούβας. διότι έλεγα προηγουμένως πριν συνδεθούμε με τον κύριο Φλωρίδη, θα ασχοληθώ μαζί του μετά, αν έχουμε τον χρόνο.
3: Απεριόριστο χρόνο έχεις.
2: Διότι εδώ το ζήτημα λοιπόν είναι, λέει ο Φέρελπης Δελφίνος του κυρίου Τραμπ, ότι η Κούβα λέει, η Κούβα ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, η Κούβα που πεινάνε είναι σε κατάσταση, δηλαδή λένε ότι εντάξει να πας για τουρισμό στην Κούβα με γλυκή. Μην τρελαθούμε και να προσέχεις και που πας για τουρισμό εκεί. Γιατί τουρισμό να κάνεις. Αλλά μέχρι εκεί. Βγαίνει τώρα λοιπόν και λέει φόρα παρτίδα δημοσίως, επισήμως εννοώ, που δεν το λέγανε μέχρι χτες, λέγανε δεν σημαίνει ότι η δίωξη στον αδελφό του Κάστρο θα φέρει οποιαδήποτε κλιμάκωση. Όχι, κάναμε απλώς μια δίωξη. Έτσι. Έτσι να υπάρχει βρε αδερφέ, να περνάμε το χρόνο μας. Η Κούβα τώρα λέει, επισήμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Και καθώς λέει, δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας με την Κούβα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και προτιμά μία διπλωματική λύση, αλίμονο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει τη χώρα του από οποιαδήποτε απειλή. Απλώς λέει, κοιτάξτε, η προτίμησή μας είναι η διπλωματία. Συσταγωγικά, συνεχίζει. Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, όντως, σε αυτά είναι ειλικρινής ο Τραμπ και οι συνεργάτες του. Η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιον έχουμε, με ποιον έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Άρα δηλαδή, ετοιμαζόμαστε να μπουκάρουμε και στην Κούβα. Και καλά ρε παιδιά, σύμφωνοι είμαστε. Το Ιράν είναι πυρηνική απειλή, είναι η Κίνα από πίσω, είναι οι μουλάδες, είναι το θεοκρατικό καθεστώς που δεν αφήνει κανέναν, αυτό που κυνηγάει τους χριστιανούς, ναι λέμε τώρα, ναι, που κυνηγάει τους άλλους, όλα τα κακά εκεί μαζεμένα είναι να το δεχτώ. Η Κούβα, οι έρμοι Κουβανοί που τους έχουν
5: εξεντώσει,
2: ούτε ρεύμα δεν έχουν. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πώς θα βγούμε από αυτό τώρα τον μπελά που έχουμε μπλέξει όλοι μας. Δεν ξέρω ειλικρινά, εγώ δεν είμαι και έχω μια ένταση, γιατί θεωρώ ότι δυστυχώς όλα αυτά έχουν μπει στην κανονικότητά μας, στην καθημερινότητά μας, μας επηρεάζουν, δίνουν προσχήματα και δικαιολογίες και στους εδώ κυβερνώντες, τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει μα βλέπετε ο πόλεμος. Τι μας κάνει ο πόλεμος. Δίνει δικαιώματα, να το πω κομψά, για όποιον θέλει να βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα, στον Τούρκο, στην Τουρκία. Είδατε τι πήρε θάρρος ο Χωριάτης, ο Ερντογάν, τώρα λέω, το λέω ως παροιμία. Και ξύλωσε, έβγαλε απόφαση εκεί. Αυτή εκεί είναι δικαιοσύνη, ρε παιδιά, στην Τουρκία τώρα. Εδώ τώρα είναι ημιτασιών καταστάσεις.
5: Το ίδιο παρακάνει και εδώ.
2: Λοιπόν.
5: Κάτι διαφορετικό.
2: Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκεί τον ξυλώνει. Εδώ τον στείνει, τον υποστηλώνει.
5: Τον παρακολουθεί.
2: Όχι, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Γιατί επειδή αναφερόμαστε, άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη και μόνο τα κλάματα δεν έβαλε, και δυστυχώς δεσμεύομαι να πω τις παρασκηνιακές συζητήσεις που κάνει για τα υπουργεία από τα οποία θέλει να κάνει τη μοιρασιά. Ο κύριος, το λέω εν παρενθέση, το μεγαλύτερο δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ξέρω τι λέω. Κλείνω τα εισαγωγικά. Την παρένθεση. Λοιπόν, και η Τουρκία λοιπόν, η οποία έχει πάρει θάρρος, θράσος, όπως θέλετε πείτε το παίρνει πατώντας σε αυτά που γίνονται και περιφερειακά και διεθνώς. Όλη αυτή η κλιμάκωση, την ώρα που οι δικοί μας κάθονται πασιτικοί θεατές, να το πω κομψά και μετριοπαθώς, περιμένοντας την εύνοια του Τραμπ, εκεί ποντάρει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί για τον Νετανιάχου δεν ξέρω πια, γιατί βρίσκεται σε περιδίνηση εκεί κάτω, αλλά στην εύνοια του Τραμπ, όπου παρεπιπτόντως, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω και αυτό, αφού είμαστε σε αυτό το πεδίο, είχαμε τη γενοκτονία των ποντίων. Την επέτειο. Δεν άκουσα ούτε εκεί από του λευκούς οίκους, από κανέναν μια κουβέντα, γιατί μια φράση, μια λέξη, μια ανακοίνωση. Για τους Αρμενίους θυμίζω ότι είχαν μιλήσει, είχαν πει Αμερικανοί για γενοκτονία, μετά τα μαζέψανε, δεν τα ξαναείπανε. Και γιατί, όχι ότι τους δικαιολογώ, γιατί να τα πούνε όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, που ακόμα και εδώ ξέρω ανθρώπους, γυναίκες μεγάλης ηλικίας που έχουν έρθει εδώ και δουλεύουν και κλαίνε ακόμα και τώρα, ενθυμούμενες και ξαναζώντας μέσα τους τις τραγωδίες που έχουν περάσει οι οικογένειές τους στην Αρμενία, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας δήλωσε πριν από λίγο καιρό ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας δεν είναι στις προτεραιότητες εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά προτεραιότητα είναι να τα βρούμε με τους Τούρκους. Γιατί να ξαναπούνε οι Αμερικανοί κουβέντα για τους Αρμένιους. Και δεν εξηγώ γιατί, πώς παίζεται τώρα, εδώ λέει ο Ερντογάν είναι φιλαράκι μας. Πώς τον είπε ο Τραμπ, είναι σκληρός, λέει, σκληρός παίχτης, και μου αρέσουν οι σκληροί παίχτες. Αλλή μόνο. Και πού είναι εδώ, πού είναι η κινητοποίηση που έπρεπε να έχει υπάρξει από όλους αυτούς οι οποίοι κόπτονται και ορθώς κόπτονται στην ομογένεια και λοιπά και λοιπά, τα λόμπις, όλα αυτά, η έτσι, η γιουβέτσι, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Που αν δεν είχε υπάρξει η πρωτοβουλία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ του 1994 και επειδή αναφερόμαστε και στο παρελθόν, θα πω και αυτό, το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω τώρα, ότι υπήρξε η ημιτελής αναγνώριση, ημιτελής, διότι πέραν τούτου τίποτε άλλο. Κάτι εκδηλώσεις προβλέπονται και τίποτα άλλο, έτσι. Μην νομίζετε ότι η αναγνώριση σήμανε και κάτι. Εν συνεχεία, πρέπει να σας πω, να πούμε δηλαδή, ότι καμία άλλη, καμία κυβέρνηση, θυμάμαι ότι ήταν υφυπουργός εξωτερικών η Βυργινία Τσουδερού, υφυπουργός εξωτερικών του Μητσοτάκη, του πατρός Μητσοτάκη, και είχε απαντήσει στη Βουλή σε ερώτηση ότι δεν προκύπτει ότι ήταν γενοκτονία. Δεν μπορούμε, λέει, να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία. Είχε πει η Βυργινία Τσουδερού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υφυπουργός εξωτερικών. Δηλαδή δεν περίμενε τον Νίκο Φίλη πολλά χρόνια μετά του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να το πει, το είχε πει. Μόνος προς τιμήν του από το χώρο εκείνο που ως υφυπουργός εξωτερικών είχε επισήμως καταγράψει ως γενοκτονία των ποντίων τη σφαγή, ήταν ο Βίρον Πολύδωρας. Αυτό προς τιμήν του ήταν ο μόνος. Σαν τη μύγα μες στο γάλα, να το πούμε ένα πράγμα. Λοιπόν, ακόμα και αυτό που γίνεται με την Τουρκία...
6: Είχε κάνει ο Βίρονας, για ξαναπέστω.
2: Ο μόνος ο οποίος ως υφυπουργός εξωτερικών είχε χρησιμοποιήσει επισήμως τον όρο γενοκτονία των ποντίων. Ενοχλημένος και ο Μητσοτάκης τότε, όπως είχε αποκαλυφθεί ως πρωθυπουργός επειδή το έκανε.
5: Άρα τον τιμώρησαν. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Λοιπόν, αυτά τα οποία κάνει σήμερα η Τουρκία σε βάρος ημών, τα κάνει εκμεταλλευόμενη όλα αυτά που γίνονται με την Αμερική, με τη Μέση Ανατολή, με την Κίνα, με όλη αυτή την αστάθεια η οποία δημιουργείται και κατά το απλό και κοινώς λεγόμενο, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και αυτή η αναμπουμπούλα δυστυχώς θα συνεχιστεί και εμείς, γενικά μιλάω ως χώρα, περί άλλα τυρβάζουμε. Ειδήσεις. Ωραία.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περάσουν ήδη από τις 11 ή 11 γαλάζιοι που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχιλέ Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Οι Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, ενώ άπαντες θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοπίνων πράξεων, όπως η θήκη αυτουργίας απιστίας σε βαθμό πλημελήματος. Η πλειοψηφία των γαλάζιων βουλευτών πολιτικών προσώπων αναμένει να ζητήσει προθεσμία για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τη δικογραφία. Την Πέμπτη κλήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνούνται για πιθανή εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις των ΠΚΠ για το 2021 και έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης μετατράπηκε η Βουλή, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία ανέβασε τον πήχη για την έγκριση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από τις 120 στις 151 ψήφους, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας. Η διαδικαστική αυτή ανατροπή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και απόπειρα συγκάλυψης. Η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε από τη συνεδρία σε αρνούμενη να νομιμοποιήσει τη διαδικασία μετά την υπερψήφιση του κυβερνητικού αιτήματος. Μόλις λίγους μήνες μετά τον προηγούμενο πολύμινο ξεσηκωμό που παρέλυσε την οδική αρτηρία της χώρας, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ξανά σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων. Οι μηχανές των τρακτέρ αρχίζουν να ξαναζεσταίνονται πάλι, με την 10η Ιουνίου του 2026 να προβάλλει ως η επικρατέστερη ημερομηνία για την επιστροφή των αγροτών στα μπλόκα. Η τελική βεβαίως απόφαση αναμένεται να κλειδώσει στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών. Ωστόσο, το κλίμα στην ελληνική ύπαιθρο είναι ήδη εκρηκτικό. Υπενθυμίζεται ότι ήταν 23 Ιανουαρίου του 2026, όταν οι παραγωγοί αποφάσισαν το τερματισμό των μπλόκων έπειτα από ένα σκληρό σερί 55 ολόκληρων ημερών στους δρόμους. Παρά τις τότε δεσμεύσεις και τις διαδοχικές συναντήσεις των εκπροσώπων τους στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα προβλήματα όχι μόνο δεν λύθηκαν αλλά διωγγώθηκαν. Την πύλη εξόδου των φυλακών Κορυδαλλού πέρασε το απόγευμα της 5ης 21/5 ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 24 χρόνια μετά την καταδίκη του σε βαρύτατες ποινές πολλών ισοβίων κάθεξης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο βγήκε εκτός φυλακής, ο Γιωτόπουλος μπήκε στο στόχαστρο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Ο αντιεισαγγελέας, με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζήτησε το βούλευμα προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκήσει ανέρεση κατά της απόφασης αυτής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κρίση του αντιεισαγγελέα αναμένεται άμεσα. Επιπλέον, δυσκολίες στις μετακίνησεις αναμένονται λόγω των μέτρων της τροχιάς για το Final Four. Από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές γύρω από το ΟΑΚΑ, τα ξενοδοχεία διαμονής των ομάδων, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Παράλληλα, προβλέπονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας κατά μήκος των διαδρόμων μετακίνησης των αποστολών, κυρίως σε λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, οδό Κανελοπούλου, Δυτική Περιφερειακή Μητού και Αττική Οδό. Την ίδια στιγμή αυξημένη είναι και η παρουσία που καταγράφεται των τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Είμαστε πάλι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός στη Βουλή. Το πιο σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά αποδομήθηκε το κύρος του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Γιατί άλλα έλεγε και άλλα ψήφισε σε προηγούμενη έρευνα για την ΕΥΠ και άλλα λέει σήμερα. Είναι η καρέγκλα, αυτή η πουτάνα η καρέγκλα, ρε παιδί μου. Να πάμε να αγοράσουμε καρέγκλες, να τις κάνουμε δώρο εμείς. Μπας και σώσουμε τη δημοκρατία. Αφού έχετε τέτοιο κόλλημα με την καρέγκλα, ρε Νικήτα, αφού αγόρι μου θέλεις να κάθεσαι μια καρέγκλα, να πάω να σου αγοράσω εγώ μια καρέγκλα, να στη δώσω και να αφήσει τη Βουλή να λειτουργήσει δημοκρατικά. Είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο θέμα να βάζεις 151 όριο επειδή στο είπε ο Μητσοτάκης, επειδή ο Γεωργιάδης έχει πει ότι εμείς έχουμε πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι σαν και αυτό που έλεγε ο Παπαδόπουλος. Εμείς έχουμε τα τάγκς και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχουν τάγκς. Έχουν βουλευτές εξαγορασμένους οι οποίοι δεν έχουν τάγκς αλλά έχουν δεκάδες ακίνητα. Εκατομμύρια καταθέσεις. Τι είναι πιο αποτελεσματικό, το τάγκς ή ο βουλευτής που έχει παραχωρήσει την ψήφο του για να αποκτήσει 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40 ακίνητα. Έτσι. Και για να καταλάβατε τι έγκλημα κάνουν σε βάρος του ελληνικού λαού προκειμένου να εξασφαλίσουν την απόκτηση διαμερισμάτων, κύριε Πιτσιλή μου, θα κάνετε έλεγχο που βρήκαν τα λεφτά και αγόρασαν τόσα διαμερίσματα? Θα κάνετε έλεγχο πώς παίρνουν αυτά τα δάνεια από τις τράπεζες χωρίς εγγύησεις? Δεν πρέπει να κάνει? Όχι. Μάλιστα. Το τρίμηνο, τετράμηνο μέχρι τον Απρίλιο, τα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν νέο ρεκόρ αύξησης κερδών και κύκλου εργασιών. Αύξηση 9%. Αγοράζουν περισσότερα πράγματα οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζορίζονται οικονομικά? Όχι. Αγοράζουν λιγότερα. Αλλά αγοράζουν πράγματα που είναι ακριβότερα. Γι' αυτό αυξήσανε τα σούπερ μάρκετ τα κέρδη τους. Κατά τα άλλα, υπάρχει ανάπτυξη. Βεβαίως υπάρχει ανάπτυξη. Στα κέρδη των σούπερ μάρκετ, στα κέρδη των ταβατζίδων του ηλεκτρικού ρεύματος, στα κέρδη των δηληστηρίων, στα κέρδη των λαθρεμπόρων καυσίμων. Και ευτυχώς, ειλικρινά θα το λέω, δηλαδή έχω πραγματικά συγκινηθεί με την κίνηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Πόσο μεγαλός πλάχνος είναι. Πραγματικά δείχνει πόσο άνθρωπος είναι. Πόσο Έλληνας είναι. Πόσο πιστεύει στην ελληνική οικογένεια. Πήγε στη Σπάρτη και ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα
Κρατηθείτε παρακαλώ πολύ για να καταλάβετε τι τρομερό ηγέτη έχουμε. Θα δώσει 150 ευρώ για κάθε παιδί στην κάθε οικογένεια. Δηλαδή θα δώσει λεφτά σε μουσουλμανικές οικογένειες που έχουν 5-6 παιδιά. Σε άλλες οικογένειες που έχουν 6-7-8 παιδιά. Μα το πρόβλημα είναι να δώσω λεφτά σε αυτές τις οικογένειες. Το πρόβλημα είναι να δώσω λεφτά στις ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες. Και όχι 150 ευρώ. Όταν δίνεις 9 χιλιάρικα για να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δίνεις 150 ευρώ στο παιδί, όχι της ελληνικής οικογένειας, όχι της ορθόδοξης οικογένειας, αλλά και στη μουσουλμανική οικογένεια και Ρωμά, ουσιαστικά λες, είμαι ο Πρωθυπουργός που επιτείνω την εξόντωση της ελληνικής οικογένειας. Αλλά είπαμε, όχι εγώ, ο κ. Σπύρος. Έχουμε πλειοψηφία, μας ψηφίσατε, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, ό,τι θέλουμε, βγάζουμε ό,τι απόφαση θέλουμε, αθεώνουμε όποιον θέλουμε. Ποιος είσαι εσύ που θα μας πεις για τον πλουτισμό μας? Μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Άφεση αμαρτιών. Μας ψήφισε για να κάνει σπίτια εσύ και να χάνω εγώ το σπίτι μου από τα φανς και τις τράπεζες. Είσαι φασίστας. Μάλιστα κύριε Σπύρο, είμαι φασίστας. Αλλά θα μας πείτε πώς απέκτησαν αυτοί τόσα σπίτια? Είσαι ρε φασίστας. Ναι. Είσαι ακροδεξιός ρε. Ναι είμαι. Ό,τι θέλεις πες. Εσείς θα μας πείτε πώς αποκτήσατε τόσα σπίτια, τόσες καταθέσεις. Την ώρα που τα φανς και οι τράπεζες κλέβουν τα σπίτια τον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό, και δεν μας λέει κανείς πόσο αγόρασαν το δάνειό μου των 100.000. Αυτά όλα σας τα λέω γιατί θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα πρέπει να πάρετε με την ψήφο σας την τύχη σας στα δικά σας χέρια. Υπάρχει ένα λιμάνι. Είναι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Είναι ένα ελληνικό λιμάνι εκεί στην Ήπειρο.

Τα ρυθμίσεις της συμμορίας Βρυξελών σε βάρος της Ελλάδος αποφάσισε με την ψήφιση νόμων από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μητσοτάκη. Το λιμάνι του Σιγουμενίτσας που εξυπηρετεί ακόμη και προϊόντα που διέρχονται μέσω Ελλάδος για να πάνε προς την Ευρώπη, προς την Ιταλία, από την Τουρκία, από τη Βουλγαρία, που θέλουν να πάνε με πλοία. Αυτό λοιπόν το λιμάνι, το ελληνικό λιμάνι, πληρωμένο από μας, το έδωσαν στον όμιλο Γκριμάλντι. Έχει το 67% στο λιμάνι που φτιάξαμε εμείς. Έχει το 67% στο λιμάνι που πληρώσαμε εμείς τόσα χρόνια. Και ξέρετε τι έκανε, τι ανακοίνωσε ο κύριος ο Ιταλός? Κέρδος καθαρό 7,13 εκατομμύρια. Εγώ ρωτώ, αυτά τα 7,13 εκατομμύρια δεν θα μπορούσαν να πάνε στα ταμεία του κράτους για να δοθούν, ρε παιδί μου, σε ελληνικές οικογένειες που γεννάνε 3, 4, 5 παιδιά, 6. Και τι πρέπει να τα πάρει ο Ιταλός, δηλαδή, με ένα λιμάνι που έχω φτιάξει εγώ? Σκασίλα τους. Ο Μητσοτάκης ήταν από τους, και η οικογένεια Μητσοτάκη, από τους προτεργάτες των κυβερνήσεων που μας χρεοκόπησαν, που μας λαιλάτισαν. Σας είπα και νωρίτερα, με εντολή Σαμαρά Βενιζέλου ως υπερυπουργός της κυβέρνησης τότε, κατέθεσε τροπολογία το 2014 στη Βουλή και χάρισε πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου στο Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι. Να αλλάξω όνομα κι εγώ. Να λέγομαι Γιώργος Βαρδινογιάννης. Μπας και μου χαρίσει και εμένα όχι 1 δισεκατομμύριο, κάτι λιγότερο, ρε παιδί μου. Να έχουμε. Αυτός έγινε πρωθυπουργός. Όταν χαρίζεις ένα δισεκατομμύριο το οποίο θα έμπαινε στα ταμεία του ελληνικού λαού, το 1 δισεκατομμύριο που χάρισε στον Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι θα ήταν ένα ποσό το οποίο θα πήγαινε υπέρ του ελληνικού λαού. Και πήγε στη Βουλή με εντολή Σαμαρά Βενιζέλου, Σαμαράς που ετοιμάζει να κάνει κόμμα, και καλά θα κάνει να το κάνει. Και το χάρισε. Να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Εγώ για βλακία να πω. Εάν εγώ σας χάριζα 1 δισεκατομμύριο, δεν θα λέγατε, ρε βλάχο, να σου στείλω μια βαλίτσα? Τι να έχει μέσα η βαλίτσα, κύριε? Εσόρουχα, ρε, τι σάχει, σόβρακα θα έχει. Τι θέλεις να έχει? Α, λέω κι εγώ, μήπως είχε κάτι περίεργο. Και άμα έχει λεφτά, λεφτά θα μου στείλετε, λεφτά? Καλά ρε Μητσοτάκη, εσύ δεν έβγαλες απόφαση ότι όταν τα λεφτά είναι μετρητά δεν πρέπει να τα δηλώνεις στο πόθο ενέσχες? Να τα παίρνεις, να τα βάζεις στο υπόγειο χωρίς να τα δηλώνεις? Έκανα τέτοιο πράγμα? Ναι ρε Μητσοτάκη, πώς? Εσύ δεν τα κάνεις? Α, ναι, το ξέχασα, το έκανα εγώ. Άρα, παρακαλώ, η βαλίτσα να μην έχει σόβρακα μόνο. Καλά, προφανώς, μεγάλε, δεν θα έχει μόνο σόβρακα, θα έχει κάτι παραπάνω, 1 δισεκατομμύριο μου χάρισε.

0: Αλλή μόνο. Αλλή μόνο. Πηγαίνετε και ψηφίστε Μητσοτάκη. Πηγαίνετε και ψηφίστε Μητσοτάκη. Άμα θέλετε, να σας χαρίσει και εσάς ένα δισεκατομμύριο. Ο κύριος Καψαμπέλης είπε προηγουμένως ότι ένας από τους βασικούς υποστηριχτές του καθεστώτος Μητσοτάκη είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γι' αυτό βγάζανε και τον έτερο προδότη, τον Αλέξη Τσίπρα, για να υπάρχει δίδυμο στήριγμα. Και τώρα εμφανίστηκε κάποιος που εγώ δεν τον υπολόγιζα ότι είναι τόσο άνθρωπος του συστήματος που ελέγχει την ζωή. Ονόματι Φάμελος. Κύριε Φάμελε, μπορώ να σας πω κάτι. Όλοι οι φίλοι μου που είναι ΣΥΡΙΖΑ μου λένε ένα πράγμα. Ο φυσικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ λέγεται Παύλος Πολάκης. Και ό,τι κάνουν εναντίον του Πολάκη, όποιος το κάνει, είναι τελειωμένος. Μπορεί να σας λέει μπράβο ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης, ο δεν ξέρω, ο Σκλαβενίτης, ο Μυτιλινέος, ο ποιος, αυτοί που έχουν τα τιμολόγια ρεύματος, αλλά ο ελληνικός λαός και κυρίως οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για σας, κύριε Φάμελε, με τα χειρότερα λόγια. Με τα χειρότερα λόγια. Και επειδή ο κύριος Βορύδης βγήκε στη Βουλή και μας κούναγε το δάχτυλο ότι πρέπει να υπάρξουν 151 βουλευτές για να περάσει η ιστορία των υποκλοπών, θέλω να σας πω τι είπε πριν 24 ώρες ο κύριος Βορύδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κύριος Βορύδης είναι από αυτούς που τον παρακολουθούσε το σύστημα των υποκλοπών Predator και δεν έκανε μήνυση. Είπε όμως στην ΕΡΤ ότι εμένα δεν με κάλεσε κανένας εισαγγελέας. Καλά, δεν σε κάλεσε κανένας εισαγγελέας γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά εσύ ρε μεγάλε που φοράς παντελόνια και κάνεις το μάγκα, δεν πήγες σε έναν εισαγγελέα να πεις έλα εδώ, κάποιος αλήτης με παρακολουθεί. Γιατί δεν με κάλεσες? Και αφού δεν με κάλεσες, έρχομαι εγώ εδώ, κύριε εισαγγελέα. Και θέλω να το εξετάσετε. Ποιος είναι αυτός ο αλήτης που με παρακολουθεί? Και πήγε σήμερα στη Βουλή να κάνει αυτό που τον διέταξε ο Μητσοτάκης. Το παρακράτος. 151 βουλευτές, αλλά δεν περνάει. Ναι, αλλά κύριε Βορύδη μου, χθες στην ΕΡΤ είπατε και το άλλο. Δεν είναι ικανοποιητικές οι απαντήσεις του διοικητή της ΕΥΠ του κ. Δεμήρη στη συνεδρίαση της Βουλής. Ε τότε πώς στηρίζεις το παρακράτος? Δεν σε καλεί ο εισαγγελέας για το θέμα των υποκλοπών. Δεν πας εσύ στον εισαγγελέα να πεις ένας αλήτης με παρακολουθούσε. Δεν σε ικανοποιούν οι απαντήσεις του διοικητή της ΕΥΠ. Και πας σήμερα και λες ζήτω το παρακράτος Μητσοτάκη. Πώς γίνεται αυτό ρε Μάκη? Μπορείς να μας πεις? Εσύ κάποτε μας έκανες το μάγκα. Είτε με τσεκούρια είτε χωρίς τσεκούρια. Δεν έκανες το μάγκα? Όταν ήσουν με το Καρατζαφέρι το μάγκα δεν έκανες? Και πήγες τώρα στο Μητσοτάκη για να γίνεις δούλος του, υπηρέτης του παρακράτους. Και ύστερα λέτε γιατί ο ελληνικός λαός, όπου πάτε και όπου βρεθείτε, σας περνάει γενιές 14. Έλατε, γιατί ρε ελληνικέ λαέ, μιλάς με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο για τους πολιτικούς μας, για τη δικαιοσύνη μας. Έχουν δίκιο τώρα να παραπονούνται. Καλά παιδιά μου φαίνονται. Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη, θέλω να σας διαβάσω μία είδηση που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτοί οι βρωμιάριδες, οι ανθέληνες, οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι κλεπταποδόχοι των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε Βουλή.
1: Αλλά εδώ έχουμε ένα σόβαρο κράτος, το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων, και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και ευφύς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω, κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία πλέργια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή, κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι, ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, δεν ήταν του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕ, ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων, και δεν αφορά μόνο το πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτό, αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕΠ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ιδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειά έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας, ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να τους πιστέψουμε? Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω, αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω, τους φοβάστε. Κάποιο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές, κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη? Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν, οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα, και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικός στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΥΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορας ΕΥΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζόης πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον κτελ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του Σταμάτη, από το Σταμάτη Τρίμπαλη, που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22. Ακούστε, κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα η δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίμπαλης κατήθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα. Ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσιου, ανέφεραν ότι δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους 4 άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών πρόσωπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΥΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά? Αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λύση, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέπος, λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20. Και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Χατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών τη Συντελέξα και τη ΕΥΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΥΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Συντελέξα και η ΕΥΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΥΠ. Λαβράνος και ΕΥΠ. Και υπάρχουν και απόρριτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. Το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο ΔΕΜΓΙΑ στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της Ελέξα στην Αθήνα με Ρομ Κάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΥΠ και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη, ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS, περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών δικαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντάνε ναι και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδος επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα έρευνα και γενετομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέξα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέξα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή Μερόμ Χαρπάς, Γενικός Διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ, ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Θόδωρου Δραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δεμιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητού της ΕΥΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πεις ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με το Μαξίμου? Ο Δεμήρης, γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφε. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διώξεις, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνε πρωινής εκπομπής Lifestyle, η σύζυγος του Μιλωνάκη, Μεσσαροπούλου. Από πού και πού. Από πού και σπου, τι εθνική ασφάλεια. Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τις υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, άμα μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνεται υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φαντς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνό του, της Μεσσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βιομηχανική κατασκοπία. Τα ακούσατε? Τι σημαίνει βιομηχανική κατασκοπία? Για να το πω απλά. Είναι ένας επιχειρηματίας ονόματι Ανδρέας Καψαμπέλης. Και είναι ένας άλλος επιχειρηματίας ονόματι Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Οι οποίοι διεκδικούν το ίδιο έργο. Αξίας 150 εκατομμυρίων. Άρα, εάν εγώ που ακούω τον Ανδρέα Καψαμπέλη τι λέει με τους συνεργάτες του, με τη γυναίκα του, μπορώ να τηλεφωνήσω στον Αγιανιτόπουλο και να του πω, ξέρεις κάτι, άκουσα ότι ο Ανδρέας Καψαμπέλης θα κάνει προσφορά 152 εκατομμύρια. Άρα για να πάρεις το έργο εσύ θα κάνεις προσφορά 153. Και πήρες το έργο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Αγιανιτόπουλος μετά δεν θα μου έχει υποχρέωση να μου στείλει τη βαλίτσα με το χρήμα? Και κάτι ακόμη που κανείς δεν το λέει. Όταν κάποιος έχει το τηλέφωνό του δίπλα σε λειτουργία, όχι όταν μιλάει, σε λειτουργία. Έχω το τηλέφωνό μου εδώ δίπλα μου, ανοιχτό. Έτσι. Μπορεί το σύστημα παρακολούθησης αυτό να ακούει τι λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή με τον Καψαμπέλη και τον Αγιανιτόπουλο. Χωρίς να είμαι στον αέρα. Χωρίς να έχω σηκώσει το τηλέφωνο. Χωρίς να μιλάω στο τηλέφωνο. Δηλαδή η παρακολούθηση δεν ήταν μόνο τηλεφωνώ στον Καψαμπέλη, τηλεφωνώ στον Αγιανιτόπουλο. Και μόνο ότι έχω το τηλέφωνό μου δίπλα ανοιχτό, μπορεί να με παρακολουθεί και να λέω, ρε εσείς, πόσα λεφτά έχουμε, τόσα. Τι θα κάνουμε, ή να έχω έναν παράνομο δεσμό. Να έχω μια περίεργη συνομιλία με έναν του γραφείου μου, με την ιδιαιτέρα μου. Ε, βλάχο, εσύ είσαι που μας κουνάς το δάχτυλο και μας μιλάς για παρακράτος. Ναι, γιατί υπάρχει κανένας λόγος να μην σας μιλάω για παρακράτος? Ναι, αλλά δεν θυμάσαι ότι την τάδε μέρα ερωτοτροπούσες με την ιδιαιτέρα σου? Εγώ? Ναι, εσύ ρε βλάχο. Πάρε το ηχητικό. Βούλωστο τώρα, έτσι. Τι είναι αυτό? Το ηχητικό με την ιδιαιτέρα σου. Το ηχητικό με τον επιχειρηματία τάδε που κάνατε βρωμιές. Το ηχητικό σου με τον άλλον που του έλεγες φέρνω με το καράβι μου 10 τόνους ναρκωτικά. Πήγαινε το βράδυ να τα πάρεις, να τα πουλήσεις για μισά μισά. Αυτό είναι ένα ακόμη θέμα που λέγεται βιομηχανική κατασκοπία. Κύριε Καψαμπέλη,
2: θα μου επιτρέψετε, επειδή εντάξει εγώ δεν είμαι του αθλήματος.
0: Πάμε Αντώνη Σαμαρά, μπορούμε?
2: Γιατί
0: πάμε Βουλή πάλι.
1: Στην Ευρώπη έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους: για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα μη προκαλείτε, μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση, αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του που διέθετε το Predator ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο, δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και το ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Παρακράτος Μητσοτάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κασαμπέλη.
3: Επίσης.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βαρύ είναι το τίμημα για τους αγρότες της κεντρικής Ελλάδας μετά τη χθεσινή κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι με σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε το Δήμο Δομοκού και ειδικότερα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δομοκού, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3.000 έως 4.000 στρέμματα βαμβακοκαλλιεργιών και κηπευτικών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, με τον αριθμό να αναμένεται φυσικά να αυξηθεί. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν ήδη από τις 11 οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχιλά Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαντζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκόρο. Οι Κώστας Αχιλλές Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, ενώ άπατες θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων, όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος. Η πλειοψηφία των γαλάζιων πολιτικών προσώπων αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τη δικογραφία. Την Πέμπτη κλήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021 και έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης μετατράπηκε η Βουλή, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία ανέβασε τον πήγη για την έγκριση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από τις 120 στις 151 ψήφους, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας. Η διαδικαστική αυτή ανατροπή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και απόπειρα συγκάλυψης. Η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε από τη συνεδρία σε αρνούμενη να νομιμοποιήσει τη διαδικασία μετά την υπερψήφιση του κυβερνητικού αιτήματος. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία, η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς ανακοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδόν Αγλαία Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία, αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι. Να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους στο πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα η παρατάξη από τα πανεπιστήμια. Είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Oh, yeah. Το έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ καμιά φορά και μια φορά ακόμα και ας γίνομαι κουραστικός. Αυτό που ουσιαστικά κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να λειτουργεί επικοινωνιακά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είπε ο Πρωθυπουργός, και συνήθως με τη μισή αλήθεια, ότι η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην τιμή χοντρικής του ρεύματος. Και ακούει ο Έλληνας και λέει, α, είμαστε στο μέσο όρο ρε παιδιά. Δεν είμαστε πιο ακριβοί, στο μέσο όρο είμαστε. Δεν είμαστε η πιο ακριβή χώρα. Ακούστε τη λέξη κλειδί, χονδρικής, όχι λιανικής. Λιανική είναι η πάροχη ενέργειας που βάζουν ό,τι θέλουν μετά από πάνω. Χονδρικής. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός όμως. Θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνότερο ρεύμα. Θα μπορούσαμε. Τι δεν μας είπε επίσης, θα σου πω και σε λίγο για ποιο λόγο θα μπορούσαμε. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν γίνει στάθμιση, γιατί δεν λες ένα που παίρνει 10 χιλιάρικα στην Ελλάδα μισθό, κάποιοι παίρνουν και 10 χιλιάρικα ευρώ, να σου πω εγώ. Έτσι, ποιος παίρνει. Οι μετακλητές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν 4 χιλιάρικα το μήνα. Αυτοί που βολεύονται οργανισμούς και τα λοιπά παίρνουν 4 χιλιάρικα το μήνα. Μέσος όρος χοντρικής λέει είμαστε στη μέση. Η δική μου αγοραστική δύναμη είναι η ίδια με αυτό που παίρνει 4 χιλιάρικα, σου λέει άλλος παίρνει 700 ευρώ. Όχι. Α, δεν υπάρχει. Πρέπει να σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης σε μια χώρα με την τιμή του ρεύματος για να τη σταθμίσεις και να δεις πού βρίσκεται. Αν τη σταθμίσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων με των υπολείπων Ευρωπαίων, είμαστε στις 10 ακριβότερες χώρες. Άλλο τι κοστίζει και άλλο εγώ τι παίρνω στην τσέπη μου σε σχέση με αυτό που κοστίζει. Το ευρώ το ελληνικό δεν έχει καμία σχέση με το γερμανικό ευρώ ή το γαλλικό ευρώ. Γιατί όταν ο μισθός ο δικός μου είναι 5 χιλιάρικα και μπορώ να πάρω προϊόν συγκεκριμένο με 5 χιλιάρικα, δεν είναι το ίδιο αν παίρνω 800 ευρώ και παίρνω ακόμη και στην ίδια τιμή να είναι το προϊόν. Να το αγοράζω εγώ το βούτυρο όσο το αγοράζει ο Γερμανός. Κατανοητό. Δεν έχει ίδια αξία το ευρώ μου. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι η Ελλάδα πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παίρνουν από τη Ρωσία φυσικό αέριο φθηνά. Και η Ελλάδα που έκανε πόλεμο με τη Ρωσία παίρνει πανάκριβα. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι έκλεισε τη Μεγαλόπολη, έκλεισε τη Δυτική Μακεδονία, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, όλους τους λιγνίτες, μαραζώνουν οι περιοχές και παίρνει. Στέλνει το λιγνίτι από την Δυτική Μακεδονία στους Σκοπιανούς και αυτοί μας στέλνουν ρεύμα και το πουλάνε σε εμάς και παίρνουν λεφτά. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε φθηνό ρεύμα, σας τα είπα. Δεν ας πω για εξορίξεις που με έλεγε ψεκασμένο και τώρα κάνει εξορίξεις ο ίδιος του. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά μιλάμε πραγματικά για μια κατάσταση ανυπόφορη πλέον με το ψέμα τους. Ο άλλος ξέχασε ο Ανδρουλάκης 1 εκατομμύριο ευρώ να δηλώσει λέει. Και αντί να τον κυνηγάνε και οι πέτρες, πάπα από το κάλυψε κατευθείαν. Τα βλέπετε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τα βλέπετε πως το κάλυψαν. Ο Ανδρουλάκης. Και αναρωτιέμαι, τόσα ακίνητα πού τα βρήκε ο Ανδρουλάκης, πού δούλεψε και τα βρήκε. Ε! Αλλά όταν βλέπω εταιρεία παροχής συμβούλων, αρχίζω και αναρωτιέμαι, παροχής, τι μπορεί να σημαίνει. Προγράμματα σημαίνει, τι σημαίνει ρε παιδιά. Σας λέω, σας κλέβουνε. Σε τσίποτα ξεδιάντροπα. Το ειστέρημά σας. Δεν τους νοιάζει ο φτωχός Έλληνας πολίτης. Σου βγαίνει και σου λέει ο Ανδρουλάκης μια ανοησία, τετραήμερη εργασία. Ρε αγόρι μου γλυκό, σε μια χώρα, σε μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, ποια τετραήμερη εργασία λες. Τους έχουμε σε σφαβέλες μέσα εκεί στα υπόγεια, τα παιδιά μας στα ξενοδοχεία, μαζί με κάποιους άλλους, των 800, 900, 1000 ευρώ, 5, 5, 10, 10, σαν τους δούλους. Πώς θα δουλέψουν τουρισμό με 4 μέρες. Ποιος θα τους προσλάβει. Τι είναι αυτά που λες. Απλά το λέει για να το πει και να πει, ω, ωραία, 4 μέρες εργασία. Και όταν ειδικά μιλάνε για τους εργαζόμενους οι άργοι πολιτικοί που ψηφίσατε, τότε αρχίζω και λέω ότι το θράσος τους δεν έχει όρια. Πώς μιλάς για εργασία, βρε παλικάρι μου, αφού δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Πώς γνωρίζεις τον πόνο και τον καημό του φτωχού Έλληνα πολίτη, αφού μια ζωή παιδί του κομματικού σωλήνα σου είναι εκεί παρέα σου. Και παιδιά του μπαμπά σας ήσασταν όλοι. Παιδιά του μπαμπάδο σας ήσασταν. Όλοι. Όλοι. Άπαντες. Και εγώ παιδί του πατέρα μου ήμουνα. Αλλά από φτωχή οικογένεια. Και της μητέρας μου. Αλλά από φτωχή οικογένεια. Και ό,τι έφτιαξα το έφτιαξα μόνος μου. Με αγώνα, με θυσία, με κόπο. Ναι, το έφτιαξα. Και μου μιλάτε για δουλειά εσείς οι άργοι εκατομμυριούχοι. Δείτε τα πόθεν έσχεσαι του ρε παιδιά. Δείτε τα. Αλλά εγώ πραγματικά έχει. Η λογική μου έχει. Βλέπω κάτι ανόητους. Βγάζουν κάτι κάρτες. Ο Βελόπουλος ήταν στο Πασόκ μέχρι το 2000. Αν μπήκε στο Πασόκ το 2004. Εντάξει, έχω καφεί το 87 από το Πασόκ. 22 χρονών. Ο Βελόπουλος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Σου βγάζουν και το ChatGPT τι λέει. Βρε ανόητη. Το ChatGPT, πώς λέτε, την βλακεία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε τι σας βγάζει. Ό,τι πληροφορίες έχουν μπει στο διαδίκτυο, αυτές σου βγάζει. Αν οι πληροφορίες είναι 10.000 ότι έχω πάει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα σου βγάλει. Άσχετα αν η αλήθεια των 10, 15, 20 δημοσιογραφημάτων λέει το αντίστροφο. Κατανοητό. Αντιληπτών. Αρνήθηκα υπουργείο στη Νέα Δημοκρατία. Ανόητη. Γι' αυτό και λέω, ναι μεν, ελευθερία και ελευθεροστομία. Αλλά στα social media γίνεται πάρκι, ρε παιδιά. Ο καθένας γράφει ό,τι βλακεία θέλει. Ό,τι ανοησία. Για να μην πω δε το άλλο. Σε λέει, μας αποκαλεί ο άλλος παιδεραστές, του κάνει εισαγωγή. Σου κάνει μήνυση μετά από 6 μήνες γιατί σου λέει θα με βάλει φυλακή ή θα μου πάρει και λεφτά. Και πρέπει εγώ να απολογηθώ τώρα. Γιατί αμήνθηκα στο δικαστήριο. Φτάσαμε στο άλλο άκρο σας λέω. Στο άλλο άκρο. Πραγματικά είναι όλα αυτά που γίνονται είναι σαθρά. Μας βρίζουν όλοι από την ακροδεξιά τα ναζίδια μέχρι τα ακροαριστερά διεθνιστικά σκουπίδια. Όλοι. Άπαντες. Κεντρώοι, δεξιοί, αριστεροί. Με την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Και αναρωτιέμαι γιατί ρε μάγκες. Κυβέρνηση ελληνική λύση και το ξέρω. Εσείς θέλετε τον Έλληνα δούλο. Εγώ τον Έλληνα το θέλω όρθιο να κοιτάει ευθεία στα μάτια κατάματα το μέλλον του. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τα λέω για να ξεκαθαρίσω. Α, είπα και δούλους, ε. Α, για να πάμε λίγο στο θέμα αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τα κουμπάει κανένας. Είχαμε κάνει κατά το παρελθόν αναφορά αναλυτική στη ζωή των δούλων στην ελληνική αρχαιότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο δούλος στην Ελλάδα, στην αρχαιότητα, δεν έχει καμία σχέση με το ρες, τον δούλο της λατινικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το Imperium, Pax Romana. Καμία σχέση δεν έχει. Σήμερα λοιπόν θα σας τα αποδείξω. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε ο δούλος να είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός.

σύμμο των χρημάτων των άλλων χωρών, θέλετε, κρατών πόλεων και στους δούλους. Η Ελλάς βασίστηκε στο εμπόριο, και στις αποικίες. Ο Ρωμαίος δούλος υπήρξε μια καθημερινή και αναπόσπαστη παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής της αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην ευημερία της ρωμαϊκής ελίτ, της Ρώμης, των πλουσίων. Ο Κράσος π.χ., ο μέγας αυτός πάμπλουτος, ο πιο πλούσιος Ρωμαίος, ο Ροτσάλι της εποχής του, είχε 5.000 δούλους και έφτιαξε δικές του λεγεώνες, 8 λεγεώνες. Οι 5.000 δούλοι ήταν απλά, γιατί τις αγόρασαν, έτσι, σου αγόρασαν. Ήταν εργαζόμενοι στα χωράφια κυρίως, αλλά και σε άλλες δουλειές, χειρονακτικές. Η δουλεία δεν βασιζόταν, φίλες και φίλοι, σε φυλετικά ή εθνικά κριτήρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολεμικών κατακτήσεων χρεών ή γέννησης σε καθεστώς δουλείας. Μια δούλα που γεννούσε ένα παιδάκι γινόταν δούλος, τέλος. Έτσι. Οι Ρωμαίοι ό,τι κατακτούσαν το έκαναν δούλους με πολέμους. Ό,τι κατακτούσαν με πολέμους το κάνανε δούλους. Μόλις ένα άτομο εισερχόταν σε καθεστώς δουλείας στην Ρώμη, θεωρούνταν νομικά η ιδιοκτησία του αφέντη του. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν ισχύει σε κάποιες πόλεις κράτη. Εδώ ήταν δούλος πράγμα. Δεν είχε νομική υπόσταση. Καμία. Δεν είχε δικαιώματα για τη ζωή του. Εξαρτιόταν από τη ζωή του αφεντικού. Τι θα πει, τη βούληση του αφεντικού. Ο δούλος, ό,τι πει ο κύριος ήταν. Οι Ρωμαίοι αφέντες διέθεταν απόλυτη εξουσία πάνω στους δούλους τους. Ακόμη και εξουσία ζωής και θανάτου. Κάτι που αντανακλούσε στη σκληρότητα και τη βία της ρωμαϊκής κοινωνίας. Σε αντίθεση με την ελληνική κοινωνία. Καμία. Ήταν ρες. Ήταν πράγμα. Ρες. Πράγμα ήταν ο δούλος στην αρχαιότητα της Ρώμης. Σε αντίθεση με την ελληνική δουλεία, όπως τη λένε κάποιοι. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Σε στενούς, αδιγυνούς και σκοτεινούς χώρους, χωρίς ιδιωτικότητα ή δυνατότητα προσωπικής επιλογής. Όλοι μαζί στηθαγμένοι. Από τα τεράστια αγροκτήματα, τεράστια γιατί οι Ρωμαίοι είχαν τεράστια αγροκτήματα, της υπαίδρου μέχρι τα εργαστήρια των πόλεων, οι δούλοι αποτελούσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της ρωμαϊκής οικονομίας. Βασιζόταν πάνω σε αυτούς η οικονομία της Ρώμης. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρώμη σε μια περίοδο ιστορική ήταν ένας κάτοικος Ρωμαίος και ένας δούλος. Αν η Ρώμη είχε 200.000 κατοίκους, οι 100.000 ήταν δούλοι, παιδιά. Οι άλλοι 100 ήταν Ρωμαίοι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πω το εξής. Πέρα από την αγροτική οικονομία, ότι δούλευαν ακατάπαυστα, δύσκολες συνθήκες, καλλιεργώντας εκτάσεις, κρασί, σιτάρι, κρυθάρι κτλ. Οικονομούσαν γεωκτήμονες οι Ρωμαίοι. Είχαμε όμως και χειρονακτικές εργασίες στους δούλους. Ναι, το είχαμε. Κεραμικά, υφάσματα, αγαθά που στήριζαν την οικονομία της Ρώμης έβγαιναν από τα χέρια των δούλων. Σημαντικό ρόλο, φίλες και φίλοι, ποιοι είχαν, οι οικιακοί δούλοι. Η Φαμίλια Ουρμπάνα, έτσι λεγόταν. Η γνωστή Φαμίλια Ουρμπάνα. Αυτοί φρόντιζαν την καθημερινή λειτουργία των ρωμαϊκών οικιών, αναλαμβάνοντας μαγείρεμα, καθαριότητα, συντήρηση, την ανατροφή των παιδιών κάποιοι. Και ακούστε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Για την ανατροφή των παιδιών τους, οι Ρωμαίοι ποιους ήθελαν, τους Έλληνες δούλους. Τους θεωρούσαν μορφωμένους, παιδαγωγημένους, ώστε να μπορούν οι Έλληνες δάσκαλοι να διδάσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη παραπομπή στην ποιοτική πνευματική διαφορά της Ελλάδος με τη Ρώμη. Υπήρχαν όμως και εξειδικευμένοι δούλοι. Βέβαια, η Φαμίλια Ρούστικα, οι ξυλουργοί, οι φαντές, τεχνίτες, σιδηρουργοί, όλοι αυτοί προσέφεραν εργασίες διαφορετικού είδους στα αφεντικά με τον ίδιο βέβαια τρόπο. Βάναυση συμπεριφορά, πολύ βάναυση των Ρωμαίων. Στις πόλεις χιλιάδες δούλοι συμμετείχαν στην κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, ναών, μνημιακών κέντρων, διαμορφώντας έτσι την εικόνα των ρωμαϊκών κέντρων. Οι δούλοι τα φτιάχναν όλα αυτά. Κανένας άλλος. Η σχέση δούλοι και αφέντη ήταν σύνθετη και πολύπλευρη. Αλλά και απόλυτη η σχέση αυτή. Δικαίωμα ζωής είχε το αφεντικό πάνω στο δούλο. Κάποιοι βέβαια αφέντες λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, η νοοτροπία της εποχής ήταν συγκεκριμένη. Οι δούλοι ήταν ρες, αντικείμενο, πράγμα, όχι ανθρώπινα όντα, όχι ισότιμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά

πλην των πόλεων των βαρβάρων που έπαιρναν τους κατοίκους και τους πήγαιναν στο Λαύριο, π.χ. στα ορυχεία, σε δύσκολες εργασίες. Άλλο αυτό. Έτσι. Οι Έλληνες είχαν άλλη αντίληψη για τη δουλεία. Τους χρησιμοποιούσαν, ναι, αλλά άλλη αντίληψη. Ο δούλος στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να είχε περιουσία. Και στη Ρώμη κάποιοι μπορούσαν να είχαν περιουσία, αλλά ουδέποτε μπορούσαν να απελευθερωθούν. Αφήστε τι λέμε. Δύσκολο. Ακατόρθωτο. Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική δουλεία, εντός εγωγικών αυτό, με τη ρωμαϊκή δουλεία, είναι σε μία λέξη. Ρες. Στο πράγμα. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν πράγμα τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες, όχι πράγμα. Τα ξεκαθαρίσαμε στο μυαλό μας. Φαντάζομαι πως ναι. Πάμε τώρα στα χειρότερα που ήρθαν. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα σύμμαχος των Τούρκων και μετατρέπεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο. Για ακόμη μια φορά η Ιταλία συμπεριφέρεται ανθεληνικά. Όπως και η Ισπανία, όπως και η Γερμανία. Η μία η Γερμανία θέλει να κάνει πυράβλους με την Τουρκία, η Ισπανία δίνει αεροπλανοφόρα και κάνουν οι Τούρκοι αεροπλανοφόρα, η Ιταλία δίνει κινητήρες αεροσκαφών. Τώρα τι κάνει η Ιταλία, πουλάει τον αγωγό, τον οποίο φτιάξαμε και πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία, ο αγωγός ΤΑΠ με τον Σαμαρά, με τον Μητσοτάκη και όλους αυτούς, και δεν παίρνουμε και τέλη διελεύσεως. Και τώρα η Ιταλία πουλάει την εταιρεία τη δική της σε Αζερμπαϊτζανούς και μπαίνουν από την πίσω πόρτα οι Αζερμπαϊτζανοί, οι φίλοι αδερφοί της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, μπαίνουν μέσα από την Ελλάδα στην Ευρώπη με το φυσικό αέριο, το ρωσικό παρακαλώ. Οι Αζερμπαϊτζανοί δεν έχουν τόσο φυσικό αέριο για να το διοχετεύσουν στην Ελλάδα. Παίρνουν από τη Ρωσία, το στέλνουν μέσω Turkstream, τουρκικός αγωγός, μέσω του ελληνικού TAP στην Ευρώπη. Τώρα τα αγοράζει το Αζερμπαϊτζάν όλο αυτό. Και τον ΤΑΠ μαζί, τον οποίο το χρησιμοποιούν χωρίς να παίρνουμε ούτε ένα ευρώ τέλος διελεύσεως. Εσείς οραματιστείτε κάθε τους διαδρόμους. Παραμύθια της Χαλιμάς. Παραμύθια της Χαλιμάς της Νέας Δημοκρατίας. Παραμύθια της Χαλιμάς. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο αγωγός, συνεχίζει να φτάνει μέσω Μπακού ο αγωγός, φίλες και φίλοι, από την Ρωσία, μέσω Μπακού με διαφορετική ετικέτα. Αντί να λέει ρωσικό φυσικό αέριο, λέει Αζερμπαϊτζανό. Αγοράζουν οι Αζερμπαϊτζανοί και πουλά στην Ελλάδα. Παραπάνω η τιμή. Δεν έχει σημασία, πληρώνει το κορόιδο Έλληνα. Πόλεμο κάνει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι εναντίον του Πούτιν. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού κάνει πόλεμο, πληρώστε κορόιδα Έλληνε. Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν λίγο περίεργο. Τώρα που τα λέει και η Νέα Δημοκρατία, λένε να το δούμε με τη Ρωσία. Αυτή είναι σοβαρή πολιτική. Μπάζετος. Εδώ να σα πω το εξή. Το κόστο του LNG που παίρνουμε από την Αμερική, είναι 6 φορές πιο ακριβό από ό,τι παίρνουμε από οτιδήποτε αλλού. Πληρώνουμε στους Αμερικανούς 600% πιο ακριβά το φυσικό αέριο που παίρνουμε, παιδιά. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. 600%. Το ρεύμα το πανάκριβο που πληρώνεται έχει ονόματι επώνυμο. Μητσοτάκης, Φάμελος, Κασελάκης, Πλεύση Ελευθερίας, ξέρω ότι θέλετε, με Τσίπρας, όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι. Τσίπρας! Ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε η κυρία, πώς λέγανε, Αναστασίου, πώς λέγανε. Με το μαλάκι το βαμμένο, με το lifting, με το botox. Τι βλέπεις Άδωνη, τι βλέπεις Τσίπρα, το ίδιο πράγμα είναι. Ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Με το μαλάκι το βαμμένο, ο Τσίπρας, με το botox του, βρίζαν όλοι το Σπύρο το Γεωργιάδη. Όλοι οι αριστεροί βρίζαν το Σπύρο το Γεωργιάδη. Τώρα που τα κάνει ο Τσίπρας αυτά, άχνα, δεν βγάζουν άχνα. Όταν τον είδα τον Τσίπρα, λένε παιδιά, τι είναι, τόσο φούμο στο μαλλί. Μπάς βίντος, ας τα αφήσουμε και αυτά. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Διότι ο αγωγός ΤΑΠ απονευρώνεται πλέον από την Ελλάδα, ανήκει σε άλλους, από εκεί περνάει φυσικό αέριο που θα έρχεται Αζερμπαϊτζανό, αλλά θα είναι ρωσικό, θα παίρνουν λεφτά οι Τούρκοι, θα παίρνουν οι Αζερμπαϊτζανοί, θα παίρνουν και οι Ρώσοι και η Ελλάδα θα παίρνει τίποτα. Μας την έκαναν οι Ιταλοί πάλι. Μας την έκαναν οι Ιταλοί, αν θέλεις. Η ηγεσία του, σε πάση περιπτώσει. Μια ζωή έτσι έκαναν τα λεφτά.

0: Φίλες και φίλοι, θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στα 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν τους νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει στον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτρων εκατρών. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 1930 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθύελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση, ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.
0: Να καταλαβαινόμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεται πολλή πίεση. Το έχουν ξαναεπιχειρήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεωγραφία και έδαφος και κλιματολογικές συνθήκες τους διαλύουν τους Αμερικανούς. Δεν γίνεται. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί λύση ειρηνική, να βάλουν μυαλό και οι Ιρανοί, να βάλουν μυαλό και οι Αμερικανοί, να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα όλοι τους, να μην πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα στο τέλος τέλος. Νταϊλίκια δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται νταϊλίκη δουλειά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Θέλω ειρήνη, θέλω ειρήνη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: έχει τώρα για την αγόρευσή του ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που πρέπει να βάλουμε και τον άνθρωπο πάνω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Θεωρώ όμως ότι αδικούμε πολύ εδώ μέσα τον εαυτό μας. Γνωριζόμαστε λίγο ή πολύ. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Με το χέρι στην καρδιά. Και το ζήτησα και εγώ πολλές φορές, πρέπει να ψηφίζουν οι βουλευτές. Δυστυχώς όμως συμπαρασύρεται όλο το πολιτικό σύστημα. Και το λέω για όλους μας. Βάζω και εμένα μέσα, μην ακούσω κάτι διαφορετικό. Από άδικες συμπεριφορές που ξεκινάνε από τον νόμο της ζούγκλας και του όχλου. Πληρώνουμε τα επίχειρα όλοι σήμερα, να ξέρετε. Όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, εννοώ όλοι μας. Διότι εμείς, αντί να οδηγούμε το λαό προς την διαφάνεια, αλλά και στην ορθή συμπεριφορά και στην κατασυνείδηση ψήφο, ακολουθούμε το ρεύμα του όχλου και της μάζας, πολλές φορές και της άκρατης πολιτικολογίας, χωρίς λογική, χωρίς συνέστημα, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Να σε καλά, Ναυαρχέ. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δίλημα. Τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής όταν γνωρίζει κατά βάθος ότι υπάρχουν ξερά που πρέπει να καούν, αλλά και χλωρά που δεν πρέπει να καούν. Συνέβη με την πρόεδρό σας. Συνέβη με εμένα πριν από λίγες μέρες. Συμβαίνει σε εσάς σήμερα. Ή θα καθίσουμε σοβαρά να μιλήσουμε, και το λέω εντύμως με το χέρι στην καρδιά, για το πώς θα μπει φραγή στο διασυρμό του πολιτικού συστήματος από δικές μας επιλογές, ή θα καούμε όλοι. Θα καούμε όλοι, σας το λέω. Θα μπορούσα να σπεκουλάρω, να ξυπουλκίσω, να σας πω διάφορα πράγματα. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος, από εδώ μέσα θα βγούμε όλοι και βρεγμένοι και λασπωμένοι. Όλοι. Άρα λοιπόν, καλό και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων να βρούμε έναν τρόπο ώστε να επιχειρούμε να βρούμε την κάθαρση, αλλά όχι να βρωμίζουμε όλους τους υπόλοιπους χωρίς λόγο. Αν το βρούμε, θα κάνουμε καλό και στους επόμενους πολιτικούς που θα μπουν εδώ μέσα. Αν δεν το βρούμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως. Πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας. Και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή. Αν τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες. Να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι, και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και 2 ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις θα ψάξει η Ελληνική Λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, σήμερα και χθες γεωτεχνικοί όπως ο Καμπαθάς, όπως ο κύριος Σαρόπουλος, ξέρετε τι λένε, ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ μέσα και ψάχνουμε κλέφτες, απατεώνες, να βάλουμε φυλακή συναδέλφους, συνεχίζεται το ίδιο βιολί, κύριε Λιβανέ. Συνεχίζεται η διασπάθηση του χρήματος, τώρα που μιλάμε. Κάποιοι τα παίρνουν, είτε ακούσια είτε εκούσια, γιατί τους τα δίνουν κάποιοι. Το θέμα δεν είναι λοιπόν μόνο να τιμωρήσουμε κάποιους. Το θέμα είναι να σταματήσει η λαιλασία του δημοσίου χρήματος, σας λέω. Να βρούμε έναν τρόπο. Και να σας πω και την αλήθεια. Η ιστορία από το 1974 με τις εξεταστικές έχει κοινό παραμονστή. Ατιμωρησία για όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το Θεαθήνε γίνονται όλα αυτά. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κάνει σπέκουλα πολιτική, γιατί η συμπολίτευση θέλει απλά να δημιουργήσει ανακόμματα, υπάρχουν σε αυτοσυγκρούσεις και έξω ο κόμος πεινάει. Οι αγρότες πεινάνε. Οι κτηνοτρόφοι πεινάνε. Μας λέγατε στη Νέα Δημοκρατία θα τα λύσει όλα, εάν δεν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και τα έλεγε. Η πληρωμή για τον Καλαμπόκι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Μετατέθηκε για τον Ιούνιο τώρα. Ο νέο ΟΣΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέσα Ιουνίου, κύριε Πομπά, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ΟΣΔΕ. Σας λέω πράγματα που μπορούμε να λύσουμε αύριο όλοι μαζί. Να καθίσουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Το οικονομικό του 26 κινδυνεύει να κλείσει. Πληρωμές που αφορούν το 25, ρε παιδιά. Συνεχίζει η ίδια ιστορία. Ακούσια θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν λέω ότι φταίει ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Πρωθυπουργός, ο Βελόπουλος. Ακούσια. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν μπορεί να τα κάνετε λάθος και να επιμένετε στο λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω ακούσιο το λάθος. Αλλά ακόμη και τώρα κάνετε λάθη. Κράκ στους συνεταιρισμούς. Ελαιολάδου. Με φόντο τις κρατικές καθυστερήσεις. Οι ενισχύσεις προγραμμάτων ΟΕΦ 23-27 έχουν ουσιαστικά παγώσει. Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή σήμα κινδύνου SOS. Θα καταρρεύσουν συνεταιρισμοί παραγωγή. Όταν ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση, ο υπουργός, δεν λέω η κυβέρνηση, ενέκρινε παρεμβάσεις με ποσοστά που δεν συμβαδίζουν με την προκήρυξη. Έγινε προκήρυξη, δίνει ποσοστά που δεν συμβαδίζουν. Έτσι έγινε η παγίδα, δήλωσαν οι αγρότες και ο κρατικός μηχανισμός τώρα λέει δεν πληρώνεστε. Πώς θα γίνει τώρα? Σας λέω πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν ξέρεις το πρόβλημα, το αίτιο δηλαδή, πας στο αποτέλεσμα και το λύνεις. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Βρίσκει το αίτιο, δεν σχολιάζει το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε σχολιαστές ούτε δικαστές εδώ μέσα. Το αίτιο για να βρεθεί η λύση. Την ίδια ώρα υπάρχει πρωτοφανής υπερπαραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Χρειαζόμαστε μια άμεση, γρήγορη στρατηγική. Θέλετε προτάσεις? Να σου πούμε μια πρόταση που έχουμε ολόκληρη μελέτη. Να ζητήσουμε τζάμπα. Ελαιοτριβείο μηδενικών αποβλήτων. Ενέργεια, λιπάσματα από την ελιά. Γίνεται. Την έχουμε τη μελέτη. Θα την παραδώσουμε. Έχουμε καμπανάκι για αμπελουργούς και εινοποιούς. Φέτος η χρονιά, το λένε όλοι, θα έχει πρόβλημα με τον Περονόσπορο και το ίδιο. Θα μου πείτε τι το ίδιο. Ο Άριο δεν είναι. Είναι μια ασθένεια του αμπέλου. Ασθένεια είναι. Και κινδυνεύουν τα αμπέλια στην Ελλάδα, άρα και η εινοποιία, δηλαδή, συσκευασία δηλαδή, με συνέπεια να καταρρεύσουμε και εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε. Είπατε τα μικρά, κύριε Λιβανέ? Όχι, μικρά. Μπρος στην πείνα του Έλληνα είναι μικρά. Έχετε δίκιο. Τα μεγάλα όμως πότε θα τα λύσουμε μαζί? Θα μπορέσουμε να τα λύσουμε? Όχι, σας λέω. Και να σας πω γιατί. Γιατί αιμονικά συμπεριφερόμαστε. Σας είπα, το είδα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αιμονή κάποιων. Τα είδα σε μένα. Θα τα βλέπω σε εσάς τώρα. Τα λούζεστε κι εσείς τώρα. Αν υπήρχε όμως πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, θα τα παθαίνατε πολύ πιο άσχημα εσείς. Τα ίδια έχουμε με τα Κεράσκια, απλήρωτη γεωργή, στην Έδεσα. Τα ίδια έχουμε με τα Ροδάκινα. Βάλατε μπάρκο στη Ρωσία, ακόμα δεν το άρατε, αρχέ μου. Κάντε μια άρση να πουλήσουμε τα Ροδάκινα στην Κεντρική Μακεδονία, στους Ρώσους επιτέλους. Χθες οι Βρετανοί έκαναν νομοσχέδιο που επιτρέπουν να πάρουμε φυσικό αέριο, λένε οι Βρετανοί, από τη Ρωσία. Εμείς τα Ροδάκινά μας γιατί δεν τα πετάμε? Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά μαζί είστε στα πολεμικά σκάφη στο ΝΑΤΟ. Όχι, αλλά κάρτε, είμαστε στο ΝΑΤΟ μαζί. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Όταν μας βολεύει με το ΝΑΤΟ, όταν μας βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σου πω και κάτι ακόμα. Καλύτερο. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, φυσικό αέριο Ελλάδα πέρα από τη Ρωσία. Κύριε Χαρακόπουλο, μεταξύ μας τώρα. Μέσω Αζερβαϊτζάν, από Τουρκία, Turkish Stream. Γι' αυτό σας λέω, σε εμάς μην τα λέτε, γιατί τα ξέρουμε καλά. Ξέρουμε και το αίτιο, παίρνουμε φυσικό αέριο, αλλά πληρώνουμε πανάκριβο μέσω Τουρκίας και μέσω Αζερμπαϊτζάν, σας λέω. Τι να σας πω τώρα άλλο.
2: Μπορεί μονομερός μια χώρα να κάνει άρση επάνω στη Ρωσία.
1: Πώς το έκανε η Σλοβακία. Παίρνει φυσικό αέριο η Σλοβακία. Έπαιρνε και ο Ορμπάν που το ρίξατε εσείς στο Λαϊκό Κόμμα. Παίρνουν κάποιες χώρες. Μην λέτε τι θέλετε. Άντε πάλι.
0: Κύριε Γραμματέα.
1: Το πληρώνετε 600% παραπάνω, σας λέω κύριε Χαρακόπλη. Τα βασικά μάθετε. Τα βασικά, κύριε Πρόεδρε, προστατεύσε με. Αν θέλει να κάνουμε διάλογα ενεργειακά και ως Χαρακόπουλος, το κάνουμε όποτε θέλει. Αλλά το 7 με 12 που ήμασταν εδώ, όταν τα έλεγα εγώ, το κόμμα σας σιωπούσε τότε για τα ενεργειακά. Λοιπόν, πάμε και για τα αγροτικά. Πάμε στο ψηφιακό κομφούζιο. Στον αέρα εφετινές επιδοτήσεις. Το σύστημα ΕΕ άνοιξε, αλλά είναι κλειστό, μπλοκάροντας δηλώσεις αγροτών. Χθες, Σαββατοκύριακο, κατέστησαν αποζημιώσεις από τους κτηνοτρόφους. Αυτομάτως, σε πορεία τους κατέσχεσαι. Σαββατοκύριακο, μου στείλανε επιστολή. Διαμαρτύρονται. Τα λεφτά των αποζημιώσεων για την ευλογιά κάνουν φτερά. Θα σου πω κι άλλα. Λάδι στη μελισσοκομεία. Κτηνοτροφία. Το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας με μία δήλωση ο Σκηνάς το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Οριζόντια ακύρωση. Γιατί, θα σου πω τώρα. Διότι πολλοί παραγωγοί που τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους είναι σε καθεστώς αβεβαιότητος. Γιατί όμως οριζόντια ακύρωση. Η βιολογική μελισσοκομεία, σας λέω, και η βιολογική κτηνοτροφία τελειώσε στην Ελλάδα με απόφαση Σκηνά. 7 χρόνια τα κάνατε μαντάρα. Θέλετε απόδειξη. Έκθεση της Κομισιόν για την κτηνοτροφία. Πάρτε το αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να διαβάσει ο Χαρακόπουλος που ξέρει τα αγροτικά. Να διαβάσει. Έκθεση της Κομισιόν. Τι λέει. Καταγράφει σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των επιζώτιων 23-25. Εντοπίζονται καθυστερήσεις στην ανίχνευση υπόπτων κρουσμάτων και στην ενεργοποίηση μέτρων. Εντοπίζονται κενά σε γεννήσεις, θανάτους και δηλώσεις μετακινήσεων ζώων. Παρατηρούνται πρακτικές ταφής νεκρών ζώων εκτός εγκεκριμένων διαδικασιών. Το κτηνιατρικό προσωπικό είναι υπερφορτωμένο με πολλαπλές αρμοδιότητες. Το εργοστηριακό σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κομισιόν. Έκθεση. Πάρτε την. Και να σας πω λοιπόν το πιο απλό από όλα για να τελειώνει το παραμύθι. Να ρωτήσω κάτι στη Νέα Δημοκρατία και στις φορείς. Στον Υπουργό και στους κύριε Ρουδανά, αλλά στους άλλους υπουργούς. Αυτό η Πανόλη, πώς λέγεται, μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα κολλάει στα αυτοκίνητα. Στη Λέσβο πάτε και ψεκάζετε αυτοκίνητα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μετά σε 7 το πρωί δεν κολλάει. Τώρα που μιλάμε, μου στείλανε επιστολή. Παρακαλώ κύριε. Δηλαδή είναι πρωινός τύπος ο ιός αυτός. Κυκλοφορεί 7 με 7 το απόγευμα όταν δύο ήλιος εξαφανίζεται, τι είναι πρικόλακας. Είναι αστεία τα μέτρα που παίρνετε. Σας λέω με συγκεκριμένα πράγματα. Αστεία μέτρα λαμβάνετε, εκτίθεστε. Και εδώ ήρθε η ελληνική λύση. Όχι για να βοηθήσει, θα πάρουν το βίντεο και να το κόψουν. Αλλά για να κάνει αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσεις. Όχι σπέκουλες. Ξεκάθαρα πράγματα. Και κυρίως όχι αδικίες. Η γαλάζια πατρίδα, για να κλείνω τώρα. Αναθεωρητισμός. Είστε και μικρασιάτης. Κόνιαλης είμαι εγώ. Έχει φύγει. Όταν βγαίνω φεύγει αυτός. Είναι στο δεύτερο σοου. Μετά όταν βγαίνει ο Χίτας βγαίνει αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στα σουαστικά. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν την γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές. Αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα. Θα τους πονούσα. Τώρα. Τώρα. Εμπάργκο, αντίμετρα τώρα. Τι θα έκανα. Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα. ΑΟΣ τώρα. 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις όπως του κυρίου Δέν, για τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα, λέει, με τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε, αδερφέ, αφού την έλεγες κι εσύ. Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψα επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα, πάει αυτός. Το μόνο που διαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλωθήρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα, τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για να τα πληρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Έρχονται και τα υδρόμετρα. Το μάθατε? Το είχα πει το 22 και το 24 εδώ μέσα. Και γελούσαν εδώ μέσα κάποιοι. Τώρα θα ξυφουλκίσει όλη η αντιπολίτευση για τα υδρόμετρα που κάνουν 90 ευρώ και τα πληρώσαμε 220, περίπου 500 εκατομμύρια ιστορία. Καθημερινή, σημερινή. Ευρωπαία εισαγγελέα ζητάει παρέμβαση. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Είναι συμπτώματα διαφάνειας που δεν υπάρχει στη χώρα, διαφθοράς. Αυτό είναι. Και θα τρέχετε και πίσω από τις εξελίξεις πάλι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Ακούστε τώρα όμως το χειρότερο που κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάτε να στήσετε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς. Το προειδοποίησα, κύριε Κωνσταντοπούλη. Το είπα εδώ. Του το είπα, ναι, του το είπα όμως. Του το είπα. Πού είναι ο Μάτζος, έφυγε τώρα. Έφυγε τώρα, ήρθε η ώρα του Πασόκ. Όχι η ώρα να κυβερνήσει, η ώρα να καθίσει στο σκαμνί για αυτός. Ακούστε τώρα. Σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους. Ξεκίνησε από μένα, πήγε στον Κωνσταντοπούλου, θα πάει στον Ανδρουλάκη, αύριο θα πάει σε κάποιον άλλον. Όποιος αντιδρά ή ενοχλεί, θα κάθεται στο σκαμνί. Θα στήσετε λοιπόν κάθε πολιτικό αρχηγό στο σκαμνί. Για να πάτε σε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς, με άρση ασυλίας εξπρές για ενοχλητικούς. Τώρα που στείλουν την υπόθεση για τις διαρροές από την Επιτροπή για Κλεισμένων των Θυρών, εάν εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου και όχι του δικαίου, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Όταν ψήφισε εις βάρος ημών που μας κατήγγειλαν για παιδεραστία και κάναμε αγωγή και αυτός ψήφισε υπέρ της ασυλίας μου. Τι θα κάνει η ελληνική λύση, να σας πω εγώ? Εντίμως θα πει όχι. Εντίμως, γιατί είμαστε έντιμοι και με το δίκαιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε Πασόκ. Και το λέω εντίμως, γιατί αυτό που κάνετε με τον Ανδρουλάκη είναι σκρό. Είναι σκρό. Αλλά θα το κάνετε. Γιατί αν δεν το κάνετε, σημαίνει ότι κυνηγάτε έναν, δύο. Και συμπλέεται με τους άλλους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα λοιπόν, κύριοι. Να σας δω. Για να τελειώνει το παραμυθάκι περί συγκυβερνήσεων. Κλείνοντας, θα πω ευθέως στον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε η λύση του προβλήματος. Κάποιοι άλλοι εδώ μέσα είναι το πρόβλημα. Και επειδή θέλουν να λύσουν το πρόβλημα πάλι με πρόβλημα, δημιουργούν κόμματα μίας χρήσης. Μίας χρήσης. Το είδαμε το 19. Το ξαναείδαμε το 23. Κόμματα μίας χρήσης. Μπαίνουν εδώ μέσα και φεύγουν σαν κομίτες. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην συσπηρωθεί ο χώρος. Ο κοινωνικός. Ο λαϊκός. Ο πατριωτικός. Ο εθνικός. Ο αντιδραστικός. Να μην ενωθεί ο χώρος. Τρέμε το σύστημα και όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την ένωση του χώρου. Θα σας πω τούτο όμως. Τα κόμματα μιας χρήσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν. Τρόπος, ένα χρόνο υπερπροβολή. Αν την υπερπροβολή που είχαν τα κόμματα αυτά, τα υποτιθέμενα του κυρίου Τσίπρα, έχει κάνει μαντάρα την αριστερά. Φύγαν, πήγαν αλλού. Οι άλλοι φεύγουν πιο αλλού. Οι άλλοι πάνε αλλού. Ακούστε, όταν η μοροφιλοδοξία, ο οπορτουνισμός υπερβαίνει το πόη σου, τότε ο μικρομεγαλισμός θριαμβεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν θέλει κόμματα μεταμέλειας, ούτε κόμματα μεταμελημένων δηλαδή, συμπόνιας, πάρα το βδία σου τώρα, μην το χαλάς, και ούτε και αμετανόητων, η διαδρομή προς την τελική λύση είναι η ελληνική λύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Διότι από θεωρία, ναύαρχέ μου, λόγια και παχές κουβέντες και ελπίδα, χορτάσαμε. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος, τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν αυταρέσει και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η σφαγή της Κάσου. Μία μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Πώς η Ελλάδα πρόδωσε το νησί. Η Ελλάδα. Η επαναστατημένη Ελλάδα. Δεν την κάψαν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πρόδωσε την Κάσου. Περιμένετε να μάθετε ολόκληρη την αλήθεια. Το 1824, ένα μικρό νησί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πλήρως, έτσι, πλήρωσε τη θέση του πολύ βαριά και την επιλογή να αντισταθεί στους Τούρκους, η Κάσος. Αν δείτε που είναι η Κάσος, θα καταλάβετε γιατί από την αρχαιότητα των νησί αυτή, όπως και πολλά νησιά της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, ήκμασαν και είχαν τεράστιο ναυτικό, είχαν πλούτο, Σάμος, Ρόδος, Χίος, Κος. Δεν αναπτύχθηκαν τυχαία, από εκεί παίρνουν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι. Μη φαντάζεστε ένα ναυτικό με πλοία που ταξιδεύουν στους Ατλαντικούς ωκεανούς τότε. Πηγαίνα ρώτα, από την Ακτή, κοντά στην Ακτή. Γιατί δεν ήταν ταξικάφητα σημερινά. Ήταν μια θαλασσινή κοινότητα όπου η επιβίωση και η ευημερία της Κάσου ήταν άρρηκτα δεμένη με την ναυτιλία και το εμπόριο. Όλο το νησί είχε έναν πόρο, το εμπόριο. Εμπόριο, πλοία. Πλοία, γεμάτο πλοία. Όπως τα υπόλοιπα νησιά, Ψάρα, έτσι, Χίος. Είχαν πλοία. Είχαν εμπορικό ναυτικό. Ο νησιωτικός και ο κασιωτικός στόλος ήταν ένας σημαντικός κόμβος θαλασσίων μεταφορών. Δηλαδή, δείτε που είναι η Κάσος. Είναι στη γέφυρα μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Τότε τα πλοία χρειαζόταν έναν εφοδιασμό. Και έπρεπε να ελιμενίζονται συχνά πυκνά. Δεν πήγαιναν άιντε, φεύγανε. Ειδικά τα εμπορικά που μετέφεραν εμπορεύματα. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Είχαν κάνει δίκτυα οι Κάσοι, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Βόρεια Ευρώπη, παντού. Παντού, με εμπορεύματα. Πλούσιοι, λεφτά. Οι Τούρκοι τους είχαν με περιοπή. Τους είχαν πολύ ψηλά. Γιατί τους έδιναν λεφτά. Πλήρωνε το νησί πάρα πολλά λεφτά στο Σουλτάνο. Πάρα πολύ ωραία. Σε περιόδους πολέμου λοιπόν, οι Κασιώτες στρεφόταν πού αλλού, στην πειρατεία. Και γινότανε με βάση την δεξιότητά τους στην άμυνα και στην επίθεση, έκαναν αγώνα επιβίωσης με λεφτά. Δηλαδή στρατευόταν ανάλογα όπου ήθελαν. Ή κάνουν τους πειρατές. Ληστρικές επιδρομές. Όπως και οι Μανιάτες. Όπως και οι Χιώτες. Όπως και οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες. Πειρατές ήταν, παιδιά. Οθωμανική αυτοκρατορία, τεράστιο εμπόριο, Άγγλοι, Γάλλοι, μαχαρικά, δρόμος του μεταξιού. Πειρατές οι Έλληνες. Όποτε βόλευε. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Το νησί είχε ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Ήταν άγωνο μεν, βραχώδες δε. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ένα φυσικό οχυρό. Φυσικό οχυρό που προστάτευε από να προσεγγίσει το νησί από άλλες πλευρές. 2-3 λιμάνια μπορούσε να έχει. Και ένα τυφλό σημείο όπου μπορούσες να βάλεις σιγά σιγά να αποβιβάσεις κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα νησί στρόγγυλο, στο οποίο ήξερες από πού μπορεί να έρθει ο στόλος εχθρικός. Άρα οχυρώνεις τις περιοχές αυτές, δεν περνάει κουνούπι. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουν αποβατικά σκάφια, άντε πάμε όπου θέλουμε. Ακόμη και τώρα τα αποβατικά θέλουν ακτή. Δεν θέλουν βράχους. Η Κάσος έχει βράχια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να πάτε. Είναι πανέμορφο νησί. Το έχω επισκεφτεί ο ίδιος μου παλαιότερα. Είναι εξαιρετικό νησί, παιδιά. Εξαιρετικό. Και οι άνθρωποι είναι ένας και ένας. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Κασιώτες βρέθηκαν από την αρχή στον πυρήνα του αγώνα. Με το που ξεκινάει, κατευθείαν. Η δράση τους, έτσι. Λόγω της πολεμικής εμπειρίας που είχαν, της ναυτικής εμπειρίας, ήταν πολύτιμη σύμμαχη για πολλούς. Βοήθησαν πάρα πολύ στην Επανάσταση του 21, μετέφεραν εφόδια, όπλα, πήγαιναν στην Πελοπόννησο, από την Κάσο, από άλλες περιοχές και τους πήγαιναν εφόδια, ή πολεμοφόδια, ή όπλα, ή κανόνια. Ναι, η Κάση. Γιατί είχαν εμπειρία. Η δράση τους εκτινόταν πέρα από το νησί. Έδιναν εντολές οι επαναστατημένοι στην Πελοπόννησο και πήγαιναν σε διάφορα περάσματα που θα μπορούσε να περάσει ο τουρκικός στόλος ή ο αιγυπτιακός στόλος για να κατευνάσει, να καταπνίξει την Επανάσταση του 21 και κάναν δουλευθερές. Η Κάση. Για την Οθωμανική και Αιγυπτιακή, έτσι, πλευρά, η εξιδωτέρωση της Κάσου ήταν ιστορική αναγκαιότητα, γιατί βλέπετε η Κρήτη ήταν τουρκική. Δείτε που είναι η Κάσος, στη μύτη της Κρήτης, στο ρουθούνι της. Αυτοί ήταν επαναστατημένοι. Οι κριτικοί κάνουν μικροεπαναστάσεις, αλλά είχε πάρα πολύ στρατό Οθωμανικό και Αιγυπτιακό η Κρήτη, με συνέπεια να μην μπορούν να έχουν ελεύθερη την Κρήτη οι Έλληνες. Η Κάσος ήταν ελεύθερη όμως, επαναστατημένη. Αυτό ήταν στο υπογάστριο των Τούρκων μια πληγή που έλεγε το αίμα. Πολύ ωραία. Ήτανε κόμβος αντίστασης. Το 1824 ο Αιγυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ με χιλιάδες στρατιώτες και πάρα πολλά πλοία, μετά από εντολή του πατέρα του αλλά και του Σουλτάνου, επιχειρεί στην Κάσο με ορμητήριο την Κρήτη. Πηγαίνει στην Κρήτη και από εκεί αμολιέται για την Κάσο. Αλλά μην σκέφτεστε ότι τα πλοία ήταν σαν τα σημερινά. Ήταν διαφορετικός ο στόλος τότε. Δεν είχαν μηχανές. Άνεμος και βόηθα Παναγιά. Παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια προς την επαναστατική κυβέρνηση, στείλανε επιστολές. Και είπαν, εμείς σας βοηθήσαμε πάρα πολλές φορές. Σας στείλαμε πολεμοφόδια, σας στείλαμε κανόνια. Βοηθήστε μας. Έτσι, Κουντουριώτης, Κολέτης, Ζαΐμης. Λαμόγια! Πολιτικάντιδες, εσχροί, άθλοι. Βοηθήστε μας. Στείλτε μας 500.000 ανθρώπους. Στηρίξτε μας. Καμία απάντηση, παιδιά. Οι προδότες, οι λακέδες, να ουρλιάζουν. Γυναικόπαιδα, άντρες και τα λοιπά. Τους άφησαν μόνους να αντιμετωπίσουν όλο τον στρώο του Ιμπραήμ. Εάν βοηθούσαν και καθυστερούσαν τον Ιμπραήμ εκεί, γιατί ήταν εύκολο τον νησί να το πάρουν, θα μπορούσε να έχει καθυστερήσει περαιτέρω η προσέγγιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης λέει βοηθήστε τους Κάσιους. Όπου μπορούμε, με 100, 200, 500 άτομα. Τίποτα, η κυβέρνηση, σαν την ελληνική κυβέρνηση σημερινή. Κοίτα μακράν, ξέρετε, η Κάσος. Κοίτα μακράν η Κύπρος. Έτσι. Με τη βοήθεια ενός τοπικού προδότη, ο εχθρός καταφέρει να πραγματοποιήσει ευνηδιαστική απόβαση. Γιατί το λέω αυτό. Σας είπα, το νησί είχε τρία σημεία που μπορούσε να προσεγγίσει ο στόλος. Τι κάνει λοιπόν ο προδότης που ήταν, έμενε στην Κόη, στη Ρόδα, δεν κάνω λάθος, και πήγε και ο θελός στον Πασά της Ρόδου και λέει, εγώ θα σας πάω στην Κάσο σε ένα σημείο που οι Κάσοι δεν το δίνουν σημασία, ενώ ξέρουν ότι μπορείς εκεί να κατεβάσεις λίγους, ήταν μια ακτή μικρή, 50 τετραγωνικών, μπορείς να προσεγγίσεις άμμος, και μετά γύρω είχε βράχια. Αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι που ανεβαίνει σε πάνω, σιγά σιγά θα μας πάρουν χαμπάρι. Λέει, το φιλάνε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να το ξέρετε. Πάει ο προδότης, γίνεται η αποβίβαση ανά 20 άτομα, κατεβαίνουν 2.000-3.000, όλο το βράδυ κατέβαιναν. Ενώ τι κάνανε οι Τούρκοι και οι Αιγυπτοί, χτύπησαν στα τρία σημεία που ήταν καλά οχυρωμένα. Και νόμιζαν οι Κάσοι ότι από εδώ θα γίνει αποβίβαση. Πήγαν εκεί, βάλαν όλο το στρατό εκεί, άφησαν την Κερκόπορτα ανοιχτή, μπούκαρα από εκεί από τον προδότη και μπούκαρα στην Κάσο. Παρά την αντίσταση των ανθρώπων, ηρωική, ηρωικότατη, η υπεροχή των εχθρικών δυνάμεων οδήγησε στην κατάρρευση της άμυνας και στη γενική σφαγή. Σφαγή στην Κάσο, είχαμε πω στοιχείο. Σφαγή κανονική. Μας κατέσφαξαν στην Κάσο. Χιλιάδες κάτοικοι σκοτώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν, πήγαν στα σκουραβοπάζαρα, τους στείλανε κάτω, έτσι. Αυτό όμως που μένει στο μυαλό είναι η προδοσία των πολιτικάντιδων εκεί της περίοδου. Πρόδωσαν τους Κάσιους αδρεφούς. Τους πρόδωσαν. Και χάθηκε ένας προμαχώνας στο Ανατολικό Αιγαίο, η Κάσος, ένα νησί στρατηγικής συμμαχίας και μια ναυτική δύναμη σημασίας και μια ναυτική δύναμη τεράστια, ως γραμμή άμυνας. Ξέρετε ότι αποζημιώθηκαν ποτέ. Ζήτησαν βοήθεια για να πάνε ξανά στο νησί τους. Κάτσε, γιατί κάποιοι φύγανε με τα πλοία, πρόλαβαν και φύγανε. Δεν τους βοήθησε ποτέ η κυβέρνηση του ναυπλίου, η κυβέρνηση των Σπετσών, οι Ιβραίοι, τα λαμόγια, οι πολιτικάντιδες. Δεν τους βοήθησαν ποτέ και μετά τη σφαγή. Ποιος έδωσε εντολή να αποζημιωθούν? Τα ποδίστες. Αλλά και αυτοί, ενώ δίνει την εντολή, δολοφονείται μια από μια εβδομάδα μετά, η εντολή παγώνει και μετά από 30-40 χρόνια πήραν κάποιες αποζημιώσεις, έχει λεφτά. Βοήθεια το νησί. Αυτά πρέπει να σας τα λέω για να τα καταλαβαίνετε.

0: Ο Θεός να σας φωτίσει, ο Θεός να ευλογήσει τα μυαλά όλων. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εγκρίθηκε το αίτημα της Γαλάζιας Πλειοψηφίας η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να γίνει δεκτή με 151 ψήφους αντί για 120, όπως δίνει το δικαίωμα στο Σύνταγμα, επικαλούμενοι λόγος εθνικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους που εγέρθηκαν, αυτοί είναι οι υπερδιπλάσιοι των παρισταμένων βουλευτών και γίνεται δεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία και για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν, ενώ η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, με βαρύες κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθώθηκε χθες, έπειτα από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρένισης εγκλημάτων Ηρακλείου σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην διακίνηση ναρκωτικών και στις οποίες εμπλέκονται κατά κύριο λόγο τρεις οικογένειες. Με συνδετικό κρίκο, έναν 21. Ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο βασικός προμηθευτής ναρκωτικών της μίας εγκληματικής ομάδας, αλλά με ενεργό ρόλο και στην δεύτερη. Η δράση των δύο ομάδων εντοπίζεται από τις αρχές του χρόνου με κύριο πεδίο διακίνησης ναρκωτικών περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα με την έρευνα για τα ναρκωτικά, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 77 άτομα, εκ των οποίων οι 16 συνελήφθησαν και κατηγορούνται για καταπερίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Βαρύ είναι το τίμημα για τους αγρότες της κεντρικής Ελλάδας μετά την χθεσινή κακοκαιρία. Η ισχυρό μπουρίνη με σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε το Δήμο Δομοκού και ειδικότερα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δομοκού, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3.000 έως 4.000 στρέμματα βαμβακαλλιεργειών και κηπευτικών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί. Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα Παρασκευή στη Σουηδία προκειμένου να αξιολογήσουν τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την έκταση της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων που εξετάζει από την Ευρώπη ο Τραμπ. Μετά κιόλας από τις επικρίσεις για τη λιγοστή βοήθεια που παρήχε η Ευρώπη στο πόλεμο κατά του Ιράν. Λίγο πριν τη συνεδρίαση, ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν άλλους 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Μια φαινομενικά αντίστροφη κίνηση για μείωση της παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία στους 23 έως 25 βαθμούς. Σταδιακά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή σύντομες καταιγίδες. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από τον άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και πώς παίζει το σύστημα. Και καληνύχτα σε όσους ακόμα βελάζουνε και τρέχουνε να χειροκροτήσουνε. Θα ξεκινήσω από μια κακή είδηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη για τον ομό Σερών. Φίλοι μου εκεί στα Σέρας, από τις 4 κινητές μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά το Υπουργείο Μετανάστευσης για την καταγραφή των ετούν των άσυλο, οι 2 θα σταθμεύουν στις Σέρες. Σε αυτές τις μονάδες θα μεταφέρονται παράνομοι μετανάστες ή αλλιώς παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί από όλη την Ελλάδα. Θα γίνεται εκεί η καταγραφή τους και οι λοιπές διαδικασίες. Η μία από τις 2 θα βρίσκεται στη δομή της Συντικής, από όσο με ενημερώνουν, και η άλλη θα μπει στην περιοχή της Νιγρίτας. Εντάξει, εκεί συνεχίζετε να χειροκροτάτε εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Από τις 4 μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά, ξαναλέω, το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι 2 θα είναι στις Σέρες. Δηλαδή οι μισές από τις μονάδες θα βρίσκονται στις Σέρες. Και εσείς βαράτε ακόμα βιολί εκεί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε όταν δεν γυρνάτε την πλάτη σε αυτούς που σας τελειώνουνε. Δείτε πώς ήταν η Νιγρίτα πριν από τη Νέα Δημοκρατία και δείτε τώρα πώς είναι η Νιγρίτα. Συγκρίνετε καταστάσεις. Πόσο κόσμο είχε πριν, πόσο κόσμο έχει τώρα. Και πόσο θα έχει αύριο και ποιοι θα είναι. Θα είναι Έλληνες αρχικά. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τους επόμενους μήνες να ανακοινώσουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ότι σπάνε το εμπάργκο προς τη Ρωσία. Ήδη είδαμε το ότι οι Άγγλοι συζητάνε για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, σας το λέω να το γνωρίζετε, πληροφορίες λένε το ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν και θα κινηθούν όπως η Μεγάλη Βρετανία. Για να δούμε τι θα κάνει η Ελλαδίτσα. Για να δούμε. Επειδή όμως έχω πολλά να σχολιάσω σήμερα, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν ακροατή, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, θέλει να μιλήσει, λέει, για τη νύχτα. Εγώ δίνω βήμα σε όλους. Ο συγκεκριμένος λέει ότι είναι ανιψιός του Καλαποθαράκου, οπότε θα ακούσουμε κάποια πράγματα και από αυτόν. Τρίτη ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη, παλιά συνέντευξη, ενός πράκτορα της ΕΥΠ που πριν από 2 χρόνια δήλωνε φοβερά πράγματα στον αέρα, που εγώ δεν έχω πλέον καμία σχέση μαζί του. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει για να τον βγάλω στον αέρα. Και φυσικά, όποιος θέλει να μιλήσει, του δίνω βήμα. Βγήκε στον αέρα, δήλωσε κάποια πράγματα, τα οποία φυσικά θα τα ακούσετε την τρίτη ώρα. Έπεσε μέσα στα περισσότερα. Κάναμε αρκετές συνεντεύξεις με το συγκεκριμένο. Σε μία από αυτές τις συνεντεύξεις δήλωνε για το Predator πολλά. Δήλωνε για τον αρχηγό Γεθά το Φλόρο. Δήλωνε για κάτι διευθυντές της ΕΥΠ, για τον πρωθυπουργό και για άλλους. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος, ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, μιλούσε για το Predator πριν αποκαλυφθούν οι λίστες. Και αναρωτιέμαι αν τελικά αυτοί που βγάλανε τις λίστες
βγάλαν τις σωστές λίστες. Αναρωτιέμαι αν βγήκανε τα όλα τα ονόματα στη φορά ή αν πρώτα έπεσε μια κοπτοραπτική και μετά παραδόθηκαν στα ανάλογα μέσα οι λίστες για να τα προωθήσουνε. Αναρωτιέμαι. Και γιατί αναρωτιέμαι, γιατί σκέφτομαι. Ξανάκουσα τι λέγαμε πριν από 2 χρόνια και σκέφτομαι. Και λέω, ρε αδερφέ, κάτσε λίγο εδώ πέρα, αυτός τα ανέφερε όλα αυτά. Πριν αποκαλυφθούν κάποια πράγματα. Λες οι λίστες που βγήκανε στη φόρα, Γρηγόρη, με τον εαυτό μου μιλούσα. Να μην ήταν οι κανονικές λίστες. Λες ρε Γρηγόρη να έπεσε κοπτοραπτική και να μην είναι όλα τα ονόματα μέσα. Λες. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να είπανε βάλε αυτό, να βάλε εκείνον, βάλε τον άλλο να ανακοινώσουμε γιατί αυτοί δεν πρόκειται να κινηθούν εναντίον μας. Γιατί εδώ πέρα όσοι είναι στη λίστα δεν κινήθηκαν και ανάλογα. Μήπως παρακολουθούσανε κι άλλους και δεν μας το έχουν πει και δεν έχουν βγάλει αυτοί που βγάζουν τις λίστες τα υπόλοιπα ονόματα στη φόρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί ξέρω και πως κινήθηκε η Αμερική με κάτι έγγραφα του Epstein. Στους υπόλοιπους μπορεί να πουλάτε το παραμύθι σας. Σε εμένα δεν μπορεί να το πουλήσει κανένας το παραμύθι. Τσιράκια του συστήματος. Καταλάβατε τι σας λέω? Σε εμένα δεν περνάνε αυτά. Αυτά να τα πείτε στους παπαγάλους που αναμεταδίδουν ό,τι βγάζει η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Αυτά εκεί που περνάνε. Σε εμένα που έχω νου, που μπορώ και επεξεργάζομαι και η αντίληψή μου δεν μου το επιτρέπει, δεν θα λέτε τέτοια ψεματάκια. Εγώ πιστεύω, δεν το έχω διασταυρώσει,

0: Κακιά. Που πιστεύετε ότι διαβάζετε στα site και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ποιος θα το γράψει αυτό το πράγμα? Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι, αν ισχύει αυτό που σκέφτομαι, που παρακολουθούσανε? Ε, δεν λέτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή ξέρω ότι προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να ασκείτε λογοκρισία στον Γρηγόρη, προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να δεσμεύσετε τη φωνή του, προσπαθείτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πείτε ότι «Α, εγώ κάνω κουμάντο, εγώ τον ελέγχω, εγώ ξέρω, εγώ δεν ξέρω». Λοιπόν, σε λένε Ντίνα και σου πάει και σε πάει Σερπαντίνα. Σιγά σιγά το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό. Θα βγουν πραγματάκια τα οποία δεν τα έχετε ακούσει. Να το ξέρετε. Και δεν είναι αυτό το αφήγημα που έχει περάσει στην κοινωνία. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Για να μην τρελαθούμε. Εντάξει. Φτάνει με τους εθνοσωτήρες, φτάνει με τους ήρωες της Φακής, του Μαξίμου, τους θυμένους, φτάνει με όλους αυτούς. Γενικά φτάνει με το ψέμα. Και την προπαγάνδα, την πληρωμένη προπαγάνδα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καριστιανού τώρα. Γιατί όταν τα έλεγα, με βρίζατε και σιγά σιγά έρχεστε στα λόγια μου. Η γυναίκα αυτή, ξανά από την αρχή, ξεκίνησε σαν μητέρα των τεμπών. Σωστά. Έτσι δεν ξεκίνησε? Την ξέρατε ρε πριν γίνει ό,τι έγινε στο έγκλημα των τεμπών? Ξέρατε ποια ήταν η Μαρία Καριστιανού? Δεν ξέρατε. Την γνωρίσατε από αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ωραία. Και θα μπορούσε μέχρι σήμερα να είναι η Μαρία των τεμπών. Όμως όχι. Επέλεξε να είναι η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Γιατί? Για να μπει στη Βουλή και να βάλει στη Βουλή και τη Γρατσία, να βάλει στη Βουλή και τον Αυγερινό, να βάλει στη Βουλή και όλους αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες. Και θα μιλήσω και για αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες, γιατί τους ξέρω. Τους ξέρω. Και τους ξέρω από πρώτο χέρι. Θα σας πω εγώ ποιοι ήταν χθες εκεί. Τι γίνεται όμως, εκμεταλλεύτηκε ένα κοινό το οποίο είχε στόχο, ακούστε το αυτό, την κοινωνική αντίδραση. Δεν είχε στόχο ο λαός που κατέβαινε στους δρόμους να βάλει άλλο ένα κόμμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά τα κάνει η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Αν παρέμενε όπως φώναζα εγώ η Μαρία των Τεμπών, δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί επίπεδα λαϊκής κινητοποίησης μιλάμε. Γιατί είχε ο συγγενής θύματος και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων έναν εκπρόσωπο ο οποίος αντιδρούσε στα εγκλήματα, αντιδρούσε που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο λαός στήριζε την Καριστιανού. Κανένας δεν τη στηρίζει για να παραμπεί στη Βουλή, καταλάβετε το, αλλά δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε, αντιδράτε γιατί λέτε «Α, και είναι δυνατόν να μιλάει έτσι, έχασε το παιδί της». «Α, είναι δυνατόν ο Γρηγόρης να λέει τέτοια πράγματα για μια γυναίκα που έχασε το παιδί της». Αυτά σκέφτεστε. Μα πλέον δεν είναι η Μαρία των Τεμπών, αυτό σας λέω. Είναι η Μαρία Καριστιανού, η πολιτικός που πάει να μπει στη Βουλή και να δώσει καρέκλα σε Αυγερινούς και Πούλιες. Και εφόσον έκανε το χατήρι του συστήματος και μπήκε στο τρυπάκι να ασχοληθεί με το ελληνικό κοινοβούλιο, θα την αντιμετωπίσουν σαν πρόεδρο και όχι σαν εκπρόσωπο εγκλήματος ή συγγενών θυμάτων. Απλά πραγματάκια για το λαό ο οποίος τρέχει να βρει την ελπίδα. Εντάξει, και σιγά σιγά στην αίθουσα σύνταξης, αν μπορείτε πάρτε την πυροσβεστική, γιατί έχει ανέβει ηλικιωμένη γυναίκα. Ξανθιά ηλικιωμένη γυναίκα έχει ανέβει σε ψηλό καλάμι και δεν μπορεί να κατέβει. Πάρτε στην αίθουσα σύνταξη παρακαλώ πολύ την πυροσβεστική να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πας και την κατεβάσουμε τη γυναίκα από το καλάμι. Εντάξει, γιατί νομίζει να πούμε ότι... Ο θηλυκός Σε Γκεβάρα νομίζει είναι. Ναι, νομίζει είναι ο θηλυκός Σε Γκεβάρα. Και αν δεν μπορεί πυροσβεστική, πες να πάρω το φίλο μου τον Νίκο τον Καραλή που έχει γερανούς. Μπας και σηκώσουμε το γερανό να την κατεβάσουμε από το καλάμι. Πρέπει κάπως να κατέβει από το καλάμι, κινδυνεύει η γυναίκα. Την ανεβάσανε πάνω στο καλάμι και την έχουν αφήσει τώρα μόνη της. Και κάτω από το καλάμι ποιοι είναι, κάτι σαμαρική. Η σαμαρική είναι κάτω από το καλάμι. Θέλετε την αλήθεια? Όταν σας φώναζα εγώ από τη συχνότητα το ότι έχουν κάτσει στο ίδιο τραπέζι με το Σαμαρά και μιλήσανε και βρεθήκανε, τι μου λέγατε? Γρηγόρη, έχει τρελαθεί. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι συνεργάτες του Σαμαρά. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι εκδότες που τον στηρίζουνε. Άμα δείτε τις εφημερίδες που στηρίζουν Σαμαρά, σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο τη Μαρία Καριστιανού. Αμ, τι γίνεται? Τι έγινε, Ραντώνη? Βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν τα κουκιά και στηρίζεις, να πούμε, μπας και σου βγει, από κουβά σε κουβά πάτε. Και εσύ και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και ο Γρίβας και ο Καλεντερίδης και όλοι μαζί από κουβά σε κουβά θα πηγαίνετε. Σας το λέω εγώ, γιατί η αλήθεια θα λάμψει και το σκοτάδι πάντα χάνει από το φως. Χθες γίνανε δύο πάρτι, σωστό? Ένα έγινε στο Ολύμπιον και ένα έγινε στο Μαξίμου, όπως είπε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, που εξήγησε ότι χθες ανοίγανε σαμπάνιες στο Μαξίμου με την κίνηση που έκανε η Καριστιανού. Και ασχολούνται σήμερα, ρε χαϊβανάκια, όλα τα μέσα με το κόμμα Καριστιανού και δεν ασχολείται κανένας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ασχολείται κανένας με τα σκάνδαλα, δεν ασχολείται κανένας με τα κακουργήματα, δεν ασχολείται κανένας με το ότι μας απειλούν οι Τούρκοι, δεν ασχολείται κανένας με τα σημαντικά. Και ασχολούνται όλοι με τον Ψωμιάδη που ήταν δίπλα στην Καριστιανού. Για πες μας, με Ψωμιάδη, για τα 45άρια. Για πες μας, έχεις καταδικαστεί ή δεν έχεις καταδικαστεί? Άλλο να που είδα εκεί. Είδα χθες εκεί πέρα, παιδιά, ακούστε να δείτε. Πραγματικά σας μιλάω, έχω προσφέρει και δεν ζητάω κάτι. Πραγματικά, δεν ζητάω κάτι. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Αν ρωτήσεις και τους παιδικούς μου φίλους, θα σου πούνε ότι ο Γρηγόρης μπορεί να σου δώσει 1000 και δεν θα ζητήσει 1. Είμαι έτσι σαν χαρακτήρας. Δεν γουστάρω. Το κάνω γιατί θέλω να το κάνω. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι υγειονομικός την περίοδο της πανδημίας, να σε έχουν διώξει από τη δουλειά σου γιατί ήσουν ανεμβολίαστος. Ο Focus FM 103,6, ο Γρηγόρης, ο Κουτουτσίδης, η Μποτίτσι, ο Δαμιανίδης, όλοι αυτοί, όλα τα πρόσωπα εδώ πέρα τα οποία στηρίξαν ενεργά και βοήθησαν, να σε έχουν στηρίξει, να σε έχουν βοηθήσει. Ακούστε τώρα εδώ τι ζούμε για να καταλάβετε ποιοι ήταν χθες σε αυτή τη συγκέντρωση. Να σε έχουμε βοηθήσει. Να κάνει ο Focus FM 103,6 τουρνουά 5x5 να μαζέψει λεφτά με νόμιμες διαδικασίες, έρανο για τους υγειονομικούς. Να πηγαίνω εγώ εκεί πέρα να παθαίνω θερμοπληξία γιατί στις αψισταριές έφερα αψίστες. Να παίζουμε μπάλα να με κλέβουνε στο τουρνουά. Με βάλαν να παίξω και πρώτος μπάλα. 4 η ώρα το μεσημέρι με βάλαν να παίξω μπάλα, μην μου τα θυμίζεις. Για να μην θυμηθώ και τον ακροατή τον Τράγκαν που τον είχα τέρμα και μόλις χάσαμε πήγε σε άλλη ομάδα. Άστα αυτά όμως. Το στήσαμε όλο, μαζέψαμε τα λεφτά, τα δώσαμε σε υγειονομικούς. Κάναμε κι άλλη εκδήλωση. Μαζέψαμε λεφτά. Πήγαμε στα ελληνικά μάρκετ, πήραμε δωροεπιταγές και τις στείλαμε με φάκελο στους υγειονομικούς για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους πυρόπληκτους. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους σεισμόπληκτους. Κοινωνικό έργο κοινώς. Θα σταθώ όμως στους υγειονομικούς. Κι αν λέω ψέματα, που ερχόταν εδώ πέρα ο πρόεδρος κάτω εδώ στην πιλωτή, ενώ δεν είχε έρθει στο event, ενώ κάναμε δηλαδή μια εκδήλωση, δεν ήρθε στην εκδήλωση ο πρόεδρος τους, ήρθε όμως κάτω στην πιλωτή να του δώσω τα λεφτά. Λέω ψέματα? Ήρθες όμως κάτω στην πιλωτή να σου δώσω τα λεφτά. Στην εκδήλωση δεν ήρθες που κάναμε. Ήρθες όμως να παραλάβεις το χρήμα. Και στο έδωσα απλόγερα και σου είπα πάρτο και μοίρασέ το. Για να είναι όλοι καλά. Έτσι. Και βλέπω τώρα εγώ εκεί πέρα. Άντε πριν πάνε εκεί πέρα. Αυτοί εδώ πέρα οι υγειονομικοί που ξεκίνησαν. Τους βγάζαμε εδώ στον αέρα. Γίνανε φίρμες. Πήγαν από κόμμα σε κόμμα. Έχουν αλλάξει κόμματα και κόμματα. Ήτανε στη Νίκη και τώρα χθες ήταν στην εκδήλωση της Καριστιανού. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν ψάχνουνε πολιτική στέγη. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν πάνε για την καρέκλα. Ρε, μέχρι χθες αυτός ήταν στη Νίκη. Προχθές ήταν σε άλλο κόμμα και έψαχνε να μπει υποψήφιος. Τώρα πήγε στην Καριστιανού στην εύκολη λύση. Αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα. Που γυρνοβολάνε να πούμε εδώ και χρόνια για να κατέβουν υποψήφοι με κάποιο κόμμα να πάρουν κάποια καρεκλίτσα. Αυτοί να σώσουν την Ελλάδα, βρε. Αφού χθες ήταν αλλού, σήμερα είναι αλλού. Προχθές ήταν αλλού. Αύριο θα είναι αλλού. Τι μου λέτε, ρε, θα μου πείτε εσείς για αυτούς. Εγώ τους ξέρω από πρώτο χέρι. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Ο Γρηγόρης μια χαρά τους ξέρει, μια χαρά τους έχει βοηθήσει και μια χαρά του έχουν αποδείξει πόσο αχάριστοι είναι. Για να μην αρχίσω να μιλάω για κάτι ενεργειακούς. Γενικά εδώ στο Focus FM 103,6 δεν ξέρω πώς τη βλέπετε. Υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι, βγαίνουν 5, 10, 20, 30, 40, 50 φορές στον αέρα και μετά τη βλέπουν καουμπόιδες. Έχουν μια αναγνωρισιμότητα και τη βλέπουν καουμπόιδες. Νομίζουν είναι ο Μητροπάνος. Νομίζουν είναι... έτοιμοι να μπουν στη showbiz, δηλαδή περιμένουν ότι θα κατέβουν με κάποιο κόμμα και θα πέσουν τα μικρόφωνα να τους πάρουν συνέντευξη. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Ηρεμήστε λίγο. Ξέρει πλέον ο λαός πως κλείνεται το ρήμα δουλεύω. Εγώ σε δουλεύω, εσύ με δουλεύεις, αυτός με δουλεύει, εσείς μας δουλεύετε, αυτοί μας δουλεύουν. Πόσο δούλεμα αντέχει ο λαός, πείτε μου. Πόσο. Πόσο. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να ανακοινώσει και ο Ακύλας ότι κάνει ένα κόμμα και να φωνάζουν με φούστες ροζ στην Αριστοτέλους φέρτο. Που για την Καριστιανού συγκεκριμένα τώρα που μου λένε ότι έγινε χαμός, μου βγαίνουν εκεί κάτι πρόεδροι λέει Ρωσίας, κάτι τρέλες. Είχαμε λέει 3.000 άτομα. Μετρήσατε ρε και τους περαστικούς της Αριστοτέλους. Εγώ πέρασα με το μηχανάκι, καταδρομικά, ούτε με πήρατε πρέφα. Πέρασα με το παπάκι. Σταμάτησα μπροστά σας και είδα πόσο κόσμο είχατε. Πού τα είδατε ρε αυτά τα νούμερα ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο ρε. 400 άτομα με το ζόρι ήσασταν. Σιγά μην κάνατε και κύμα αλλά ο θάλασσα με τα χέρια. 400 άτομα με το ζόρι στην Αριστοτέλους. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Αύριο να πάω να στήσω γιγαντοθόνη και να βάλω ελληνική ταινία να παίζει. 200 άτομα θα μαζευτούνε να τη δούνε. Περισσότεροι εκεί πέρα που σταμάτησαν και σας κοιτούσανε ρε, δεν ήτανε για εσάς. Ήτανε περαστικοί. Βάλατε εκεί μουσική, βάλατε γιγαντοθόνη και σου λέει κάτι γίνεται εδώ, ας σταματήσω να κοιτάξω. Και τραβούσατε φωτογραφίες στους περαστικούς και μας λέτε ότι είχατε κόσμο ρε. Ρε τι ζούμε ρε Παναγία μου ρε, τι ζούμε. Είναι φοβερή η κατάσταση. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και πάλι δεν μπορέσετε να μαζέψετε κόσμο. Ήρθε, να ήρθε ο Σύρπης. Ήρθε ο Σύρπης. Ρε Παναγία μου, βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα. Βάλε Καριστιανού, αφού είναι το θέμα προς συζήτηση. Όχι, μην ασχοληθούμε ρε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην ασχοληθούμε ρε με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όχι, μην ασχολείστε ρε με την Τουρκία και τα εθνικά θέματα. Ασχοληθείτε με την Καριστιανού, έλα βάλτε την. Δώστε την, ναι, εδώ πέρα τι λέει, θα σώσει την Ελλάδα, δώστε την.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Λίγο ανοίξτε.
0: Τι λέει, ξεχάστε ο ΠΚΠ, Τέμπι, όλα ξεχάστε τα, αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Τα ξεχάσανε, Μαρία, μην αγχώνεσαι. Τα ξεχάσανε. Με αυτά που κάνεις. Με τα κόμματα και θες να πας να μπεις μέσα, πήγες αγόραση μπλούζα με μαύρα τριαντάφυλλα, έχεις τη Γρατσία δίλω με τη βαλίτσα της, ο Αυγερινός, θα πούμε, θα πάμε και στον Αυγερινό. Τα ξεχάσαν όλα, μην αγχώνεσαι, και τα Τέμπη τα ξεχάσανε, και τις υποκλοπές τις ξεχάσανε, όλα τα ξεχάσανε με σένα. Τα κατάφερες μια χαρά, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη.
1: Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε, ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ξεχάστε τα όλα!
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Λίγο ανοίξτε.
1: Καινούργια αρχή. Καινούργια καθαρή αρχή.
2: Παναγιά μαζί σου.
1: Ελπίδα και αισιοδοξία.
2: Παναγιά μαζί σου είναι κυρία Μαρία.
1: Να είστε καλά.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καθαρή αρχή. Ωραία. Πώς είναι καθαρή αυτή η αρχή. Ενώ εμένα ακόμα δεν μου έχεις απαντήσει. Τι ακριβώς έγινε με τα παραστατικά. Τι ακριβώς έγινε με τα ταμεία. από τη συναυλία. Ακόμα δεν έχω δει το πόρισμα τους ΔΟΕ. Πώς καθαρή αρχή όταν δεν υπάρχει διαφάνεια με σένα. Εδώ πέρα χθες με στέλνει μήνυμα. Με στέλνει μήνυμα μια ακροάτρια και μου λέει: το έχω το μήνυμα κρατημένο. Μου στέλνει και μου λέει: το παιδί μου λέει δουλεύει σε οικοδομή. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι χωριό. Και μου λέει πιθανότατα να δουλεύει στο σπίτι που χτίζει Καριστιανού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα, δεν υιοθετώ, έτσι λέει η ακροάτρια. Σε ένα σπίτι, πολύ μεγάλο σπίτι που χτίζει η κυρία Καριστιανού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Βρε παιδάκι μου, τώρα θυμήθηκε. Τώρα. Πάμε λίγο να ακούσουμε όμως εδώ πέρα και τον... το Θανάση τον Αυγερινό. Βάλε λίγο το Θανάση τον Αυγερινό. Ναι, δώσ' τον. Έκανε δύο ομιλίες. Πάμε, δώσ' τον. Πάμε, δώσ' τον, δώσ' τον.
3: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Marx Engels Lenin. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώς όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώς όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ.
0: Αυτή είναι η ομιλία του Αυγερινού τώρα στην παρουσίαση κόμματος. Δηλαδή εντάξει, μην ψάχνετε να σας δώσει κάποια λύση. Μην περιμένετε να σας πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου λέει, σου εξηγεί τώρα γιατί φόρεσε αυτή την μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι και τον Τσέχοφ. Αυτή ήταν η ομιλία. Για να ακούσουμε.
3: Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφή, δεν ξέρω.
0: Επειδή τώρα έχει γίνει αυτό με τη Ρωσία, αυτό τον καημό του πήγε να πει εκεί πέρα, μην νομίζετε. Βρήκε ευκαιρία και μικρόφωνο και σου λέει: θα πω τον καημό μου για τη Ρωσία.
3: Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το έγκλημα και τη μορία.
0: Χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω. Εγώ σου λέω αυτοί από κάτω μπορεί να μην γνώριζαν καν ποιος είναι ο Ντοστογεύσκι.
3: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει.
0: Δεν μου λες είναι τυχαίο ρε Αυγερινέ το ότι ο Ντοστογεύσκι είναι Ρώσος. Είναι τυχαίο το ότι ο Τσέχοφ είναι Ρώσος. Είναι τυχαίο το ότι ο Τολστόι είναι Ρώσος. Μόνο το Ρασπούτιν δεν έβαλε σε αυτή την μπλούζα. Για ποιο λόγο ρε αδερφέ. Δεν μπορούσες να βάλεις δηλαδή κάτι ελληνικό. Δεν μπορούσες να βάλεις το Σοκράτη που θεμελίωσε τη δυτική φιλοσοφία. Δεν μπορούσες να βάλεις τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Μεγαλέξανδρο, τον Λεωνίδα, τον Περικλή. Βάλε ρε φίλε τον Κολοκοτρώνη, βάλε τον Καραϊσκάκη, βάλε τον Αθανάσιο Διάκο. Από όλους δηλαδή. Τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκι και τον Τσέχοφ. Και μετά σε ενοχλεί που σε λένε ότι μας ήρθες από τη Ρωσία. Μα εγώ έχω φωτογραφίες, ξαναλέω, του Θανάση Αυγερινού που είναι αγκαλιά με τον Λαυρόφ. Εισέγω τις φωτογραφίες. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του, γιατί έρχεται και τρίτη. Πάμε στη δεύτερη ομιλία, παρακαλώ πολύ, να πάμε του Θανάση του Αυγερινού, ναι.
4: Αλεξάνδρα Σεργέεβιτς Πούσκιν. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасли не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
0: Опа, лазос, лазос, бедя. Ой, ой, да не надо на нас, Авгерий, но за это я сделал лазос. Πάμε, πάμε, ναι, πάμε λίγο στην ομιλία την άλλη, ναι, την παρουσίαση που κάνανε, ναι, παρουσιάσανε τα στελέχη, ναι, παρουσιάσανε, ναι, δώσε, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ, πάμε λίγο στην παρουσίαση προσώπων, πάμε στα στελέχη. Τι, γιατί δώσ' το βρε από την αρχή, η παρουσίαση είναι, τι πειράζει.
3: Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι μαζί μας, αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, υποδεχτείτε τη.
0: Σπουδαία Ελληνίδα για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε. Μπρε για τη Μουτσάτσου χειροκρότημα.
5: Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο, περίμενε, πήρες φορά, περίμενε ξανά, πού...
5: Ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Ελλάδα, όχι.
5: Είμαι εδώ.
0: Συμφωνεί ο Αυγερινός δίπλα που αναφέρει στην Ουκρανία. Ε, είναι σίγουρος, μπορεί να κρίντζαρε λίγο.
5: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια, διότι αυτό το βίντεο, και έχει σχέση με αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, με έκανε ενεργό πολίτη. Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε.
0: Πώς σε πολέμησε για το τραγούδι? Και εφόσον μου λες ότι τώρα ξεκίνησες να ασχολείσαι και ήσουν πολιτικ, κάτσε ρε εσύ Μουτσάτσου, πριν δύο χρόνια, λέει, ήμουν πολιτικ. Πριν δύο χρόνια κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, ρε παιδιά. Ρε, λέει, ήμουν πολιτικ. Και πριν δύο χρόνια ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής. Ορίστε, παρουσίαση. Έχει και βίντεο, να το βρείτε αν θέλετε για τη Μουτσάτσου.
5: Ελληνίδες Έλληνες, ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Προσωπικά συνηθίζω να το αποκαλώ τη μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή.
0: Πριν δύο χρόνια, άντε κλείστη να πούμε που ήσουν πολιτικ. Πριν δύο χρόνια υποψήφια ευρωβουλευτής, ήσουν πολιτικ. Θα μας τρελάνουνε αυτοί ρε παιδιά, είναι απίστευτο το πράγμα αυτό. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Να έλα ρε, με ζητάτε την άποψή μου αφού, ορίστε. Δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε, τι λέτε τώρα, σταματήστε ρε, σταματήστε. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, να τα δείχνω εδώ στο YouTube, έλα πιο κοντά θες. Πού, εδώ. Καμία σχέση δεν έχει ο άνθρωπος. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, καμία σχέση. Εδώ πέρα ρε, το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη. Το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη τον κάνανε πυρήνα για να μαζεύει ψήφους κάτω στην Κρήτη. Σταμάτησε πλέον να ασχολείται και με τις πυρόσφαιρες και με το πως πέθαναν οι άνθρωποι εκεί άδικα. Σταμάτησε να είναι πραγματογνώμονας μια μέρα και λέει, παιδιά, εγώ πλέον θα κατέβω στο ελληνικό κοινοβούλιο υποψήφιος βουλευτής. Πλέον πάω για την καρέκλα σου, λέει. Και δεν έχεις και χιούμορ, ρε άνθρωπε, σε βγάζομαι και σένα εδώ πέρα. Δεν έχεις και χιούμορ. Πάνε βρες λίγο χιούμορ. Είναι δυνατόν τώρα να κάνεις τέτοιες δημοσιεύσεις και καλά να ειρωνευτείς? Ούτε να ειρωνεύεσαι, δεν ξέρω. Θες να σε ετοιμάζω εγώ τις δημοσιεύσεις σου, τουλάχιστον να γελάει και κανένας με την πάρτι σου. Να ασχολείται και κανένας μαζί σου. Δηλαδή κρίμα, πραγματικά κρίμα, σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τη λαϊκή εξέγερση που είχε ξεκινήσει εναντίον του συστήματος. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τις τεράστιες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού που βρήκε επιτέλους ένα πάτημα για να τους τελειώσει. Σας λυπάμαι που ήρθανε τα πρόσωπα τα συστημικά, Σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα, σας τα φουσκώσαν τα μυαλά σας και θα τελειώσετε, όχι σε έναν, σε δύο μήνες. Θα ξεφουσκώσει η φούσκα σας και θα λέτε τι έγινε, τι έγινε. Πήραν αέρα τα μυαλά σας, αυτό έγινε. Και χάσαμε την ευκαιρία να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατεβάζει το λαό στους δρόμους. Αυτό έγινε. Πάνε να γίνεις κι εσύ βουλευτής. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Ανέστησε στους πάντες. Μέχρι και τον Κίρτσο ανέστησε. Και ο Κίρτσος αναστήθηκε. Λοιπόν, δώσε το ηχητικό. Δώσε. Στις εξέδρες από κάτω τι γινότανε. Μέσα στο Ολύμπιον εκεί πέρα που καθόντουσαν με αναθέσει. Μπορεί να τους δώσουν και οδηγία να έχει δύο κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Δύο κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Γιατί για να φαίνεται. Να φαίνεται ότι έχει κόσμο. Κάνουν κάτι τέτοιες τρέλες. Δώσε τι γινότανε μες στο Ολύμπιον. Ναι, μεταξύ τους. Θέλουν και ενότητα. Θέλουν και να καθαρίσουν την Ελλάδα χωρίς να μας έχουν δώσει λύσεις. Χωρίς να μας έχουν πει πώς θα το κάνουν. Αυτό το σχολιάζαμε χθες. Κανένας δεν λέει πώς θα το κάνουν. Απλά υποσχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τι γινότανε μες στην αίθουσα.
6: Δεν είσαι μόνος εδώ, είναι κι άλλος.
7: Αν τράβω όλες τις κουρτίνες.
8: Κύριε,
7: τράβω όλες τις κουρτίνες. Με τον ήλιο τάλα.
8: Ας καθίσει μπροστά ο κύριος.
6: Δεν κατάλαβες τώρα.
7: Εγώ, ναι. Με μένα.
6: Μπορείς να
7: συνεννοηθείς. Εσύ μπορείς να συνεννοηθείς. Ας συνεννοήσεις. Συνεννοήσεις, εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
6: Είναι ανάγκη να φωνάζεις, δεν το κάνω.
7: Α, μη φωνάξω. Αν την είχα έξω, την είχα... Εδώ πέρα. Εγώ μιλάω σοβαρά κι εσύ τώρα. Μιλάω σοβαρά. Δεν τραβάει την κουρτίνα από κάτω. Μπορείς να συνεννοηθείς όπως το λέω, εσύ μπορείς. Με τέτοιον ήλιο μπορείς να συνεννοηθείς, όλες οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες.
6: Πάτε
7: πάλι. Αγιά βρες την, εντάξει.
6: Δεν φωνάζω. Τι θα κάνω.
7: Δεν φωνάζω. Βρες την λύση. Πήγαινε κάτσε κορίτσι μου άμα θες μπροστά.
8: Εγώ μπροστά δεν είναι πιο μπροστά κάτω. Οι κουρτίνες που είναι στις σχολείες σας να καθίσετε μπροστά. Μπορούσα να μιλάω από τα λίγα.
0: Χαμός!
7: Ρε είσαι καλά! Είσαι καλά κι εσύ τώρα! Άμα θέλετε εδώ μέσα γιατί...
6: Άκου να δεις, δεν θα μαλώνεις εδώ!
7: Σε μένα ρε!
6: Δεν θα μαλώνεις!
7: Τι θες,
6: τι θες! Κάνεις φορές την φασαριά!
7: Εγώ τι κάνω τη φασαρία! Πάρ' την αλλού και τράβε την κουρτίνα!
6: Έλα μαζί μου σου
7: πω! Άιντε τώρα!
6: Έλα μου,
7: άιντε!
6: Λοιπόν, δεν είναι εδώ ο δικός σου μαγαζίας!
7: Ούτε δικός είναι, αδερφέ!
6: Ούτε δικός είναι! Δεν θα μαλώνεις με τον κόσμο!
7: Δεν μάλωσα με κανέναν!
6: Θα κατέβεις! Την επόμενη φορά που θα υψώσεις τη φωνή θα κατέβεις!
7: Τι λες ρε μεγάλε!
6: Ρε ακούς τι σου λέω!
7: Κατέβασέ με εσύ! Κατέβασέ με εσύ να δούμε!
6: Θα σου πω εγώ αν θα κατέβεις!
7: Κατέβασέ με να δούμε!
6: Πάρε λίγο τα πράγματα!
7: Θα σε πάρω κι εσένα κάτω να δεις!
6: Ρε ακούς τι σου λέω!
7: Θα δούμε αν θα είναι
6: έρχοντα! Ρε ακούς τι σου λέω μην υψώσεις τη φωνή! Άιντε πράγμα!
7: Άιντε είσαι!
6: Σταμάτα!
7: Είσαι και πολύ μικρός!
0: Σωθήκαμε! Λοιπόν, όχι παιδιά, δεν ανέφεραν πουθενά, ούτε ρώτησαν γιατί ο εισαγγελέας υπέγραφε τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όχι παιδιά, δεν αναφέρθηκε πουθενά για ποιο λόγο λέει η κυβέρνηση το ότι όλα αυτά γίνανε για την εθνική ασφάλεια. Όχι, δεν αναφέραν τη λέξη κατασκοπία, δεν μίλησαν για αυτά όλα που γίνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν εξήγησαν πώς ακριβώς θα υπάρχει διάκριση εξουσιών. Δεν ανέφεραν πώς θα σταματήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις στην δικαστική εξουσία. Δεν ξεκαθάρισαν πώς θα ελέγξουν μια ΑΔΕ η οποία από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση και εκδικείται επιλεκτικά συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν εξήγησαν πώς θα μπορέσουν να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου χωρίς να είναι επιλογή του Πρωθυπουργού και πώς θα αλλάξουν αυτό το πράγμα. Δεν εξήγησαν τι αλλαγές θα κάνουν στο Σύνταγμα. Δεν ανέφεραν πώς ακριβώς θα υπάρξει διαφάνεια. Δεν ενημέρωσαν αν είναι ικανοί και αν έχουν τα στελέχη για να μπορέσουν να καλύψουν τουλάχιστον τα Υπουργεία. Το μόνο που είπαν είναι ότι εμείς, παιδιά, ήρθαμε να σώσουμε την Ελλάδα, να ξέρετε. Ξεχάστε τα Τέμπη, ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ξεχάστε τη διαφθορά. Τώρα είμαστε εμείς. Ναι, εσείς ήρθατε. Τι θα κάνετε, δεν μας λέτε. Τα ίδια και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης τα ίδια. Καμία διαφορά. Το Μητσοτάκη τον ρωτάμε, αδερφέ. Τι θα κάνεις με την Τουρκία. Μπούγκα. Τον ρωτάς τι γίνεται ρε φίλε με την οικονομία. Ο Έλληνας χρωστάει νερό, χρωστάει ρεύμα. Τα έχεις κάνει όλα ιδιωτικά. Δεν απαντάνε. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, αλλάζει θέμα αν δεν γουστάρει. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω απέναντί μου πολιτικούς αρχηγούς που τους καλώ εδώ στη συνέντευξη δεν έρχονται. Καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άποψη αλλά στην εκπομπή δεν έρχονται. Εδώ πέρα συγγενείς των θυμάτων των τεμπών που κάποιοι ακόμα βγαίνουν και υποστηρίζουν την κατάσταση για να μάθουν πώς ακριβώς κάηκαν τα παιδιά τους και τι έγινε εκείνη τη μέρα στο τραγικό αυτό έγκλημα. Και απ' την άλλη έχουμε και συγγενείς που πολιτεύτηκαν και πραγματονόμενες που πολιτεύτηκαν και κάποιους δημοσιογράφους που δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για την Ελλάδα, έχουν κάνει κάτι μόνο για τη Ρωσία και πολιτεύτηκαν. Και τους λέω δημοκρατικά, γιατί μας λένε ότι είναι και υπέρ της δημοκρατίας. Ωραία, αφού είστε υπέρ της δημοκρατίας, δημοκρατικά λοιπόν σας λέω, ελάτε στην εκπομπή, θα σας κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν σας λέω ότι θα κάτσετε 45 λεπτά όπως κάθονται οι καλεσμένοι, ή μισή ώρα. Δεν θέλω να σας τριμώξω. 5 ερωτήσεις δικαιούμαι, σαν νέος άνθρωπος. 5 ερωτήσεις να σας κάνω. Θα έρθείτε στη συχνότητα, ή δεν μπορείτε, δεν είστε προετοιμασμένοι. Θέλετε πρώτα να πάτε για ψώνια? Να αγοράσετε, ας πούμε, κανένα πουκαμισάκι με κανένα τριαντάφυλλο, κανένα φούστα, καμιά τσαντούλα. Δεν θα σας δείξω κάπου. Μπορείτε να βγείτε και με τις πιτζάμες, άμα θέλετε. Δεν σας λέω να έρθετε από το στούντιο, να έρθουμε face to face για να σας ζητήσω και τα αρέστα που τόσο καιρό δεν απαντάτε ή απαντάτε και μου λέτε ότι σας πονάει το λαιμουδάκι. Δεν θέλω να έρθετε σε αυτή την άβολη στιγμή να είμαστε κάπου στον ίδιο χώρο. Άστο αυτό. Τηλεφωνικά από το σπιτάκι σου με την πιτζαμούλα σου, κάνε και ένα τσάι, ένα καφέ. Και βγες εδώ να σε κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν έρχεστε. Δεν έρχεστε. Ξέρετε, καμιά φορά στεναχωριέμαι όταν λένε πράγματα για εμένα που δεν ισχύουν. Γιατί λένε και αρλούμπες. Έμαθα ότι λέτε και αρλούμπες για εμένα. Εδώ πέρα ο άλλος, ο αριστερός, ο δημοσιογράφος, ένας θεός τον κάνει δημοσιογράφο, μας έβαλε το Focus FM σε μια λίστα και μας έχει κάτω από ένα όνομα. Δηλαδή έχει βάλει ότι ο Focus FM 103,6 ανήκει σε έναν εφοπλιστή. Καινούριο τώρα αυτό. Καινούριο. Όχι εφοπλιστή, επιχειρηματία. Καινούριο σενάριο αυτό. Που άμα εγώ τον τραβήξω αυτό να κάνω μια μήνυση τώρα και τον πω, ρε, είσαι σοβαρός, με βάζεις εμένα, το βάζεις το ραδιόφωνο κάτω από ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, θα έρθει εδώ σακλαμένος και θα μου πει 1000 συγγνώμη, να τα βρούμε, έλα τώρα να τρέχουμε στις δικαστικές αίθουσες. Και όχι τίποτα, θα φάω εγώ την ταλέπα να τρέχω στις δικαστικές αίθουσες να αποδείξω το ότι ένας αριστερός δημοσιογράφος πήρε μια μέρα ένα χαρτί. Έβαλε το Focus κάτω από ένα όνομα, το κοινοποίησε και στα τέτοια του ρε φίλε, αν έχει δεν έχει στοιχεία. Και αν αυτά που λέει είναι μακακίες, στα τέτοια του, δεν τον νοιάζει. Κατάλαβες, πρέπει εγώ να τρέξω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν, άμα ξέρατε που σας έχω γραμμένους, θα ήσασταν περήφανοι, να το ξέρετε. Εδώ όμως δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Έρχεται η Ατζέντα 2030. Υπάρχει λαιλασία, υπάρχει πλιάτσικο, υπάρχει επικισμός, υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού, υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και συνεργάζονται με μάσκες με την κυβέρνηση, όπως μάσκα φοράει και το κόμμα Καριστιανού. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σκάνδαλο από το οποίο δόθηκαν, ένα σκάνδαλο τεράστιο, στο οποίο τι έγινε, δόθηκαν 32 σχεδόν εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρεία συνδεδεμένη με το σύζυγο της Φόντερ Λάιεν. Τα λέγαμε που ήρθε το καλοκαίρι και φάγανε μαζί στην Κρήτη Φόντερ Λάιεν με το Μητσοτάκη, που ψάχναμε να δούμε τα καλοκαίρια που είναι ο Μητσοτάκης και τον βρίσκαμε να κάνει μπάνια και το χειμώνα δεν ξέραμε που ήταν και έκανε σκι. Ξεχνάτε, και αυτά τα ξεχνάτε. Μάλλον ξεχνάτε, γιατί ξέρετε, ο ήχος από το παλαμάκι ψιλοσοκάρει τον εγκέφαλο. Γενικά κάθε κλακ έτσι δυνατό, αυτός εδώ ήχος, σοκάρει λίγο τον εγκέφαλο. Στο παλαμάκι, λίγο σοκάρει το εγκέφαλό σας, μέχρι που τα έχετε ξεχάσει όλα. Αυτοί είστε, παλαμάκιδες. Τι γίνεται, ξεπετάγεται ένας νέος εθνοσωτήρας σε κάποια φάση και το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να χειροκροτάτε. Ποια σταθερότητα, ποιος αγώνας που δίνουν μερικοί, ποιες αλήθειες που λένε μερικοί, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Νέο πρόσωπο. Παλαμάκια. Για να μην αρχίσω να λέω για τα πρόσωπα που έχουν μοιράσει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, κύριε Καλεντερίδη, που ήσασταν πράκτορας, εδώ πέρα βλέπω ότι έχετε έναν γιο, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Σωστά, σωστά. Υποστηρίζει την Καριστιανού. Ξέρετε, στο χωριό μου είχαμε έναν, ξέρετε τι έκανε, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έτσι μάλλον λειτουργεί και ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Σου λέει, εγώ πάω με τον Σαμαρά, στείλ το γιο με την Καριστιανού, τουλάχιστον κάποιος να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, περίμενε, άκου τώρα τι κάνει ένας στο χωριό μου. Έχει τρία παιδιά. Στις εκλογές που έρχονται, αλλά όχι τις εθνικές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές, τι κάνει? Τον έναν το γιο το βάζει στη μία την παράταξη, τον άλλον στην άλλη τη δεύτερη και τον τρίτο στην τρίτη. Και σου λέει, αυτές οι τρεις είναι οι παρατάξεις, μία από αυτές τις παρατάξεις θα εκλεγεί. Θα έχουμε ένα δημοτικό σύμβουλο στην οικογένεια. Κάπως έτσι το πας και εσύ, Καλεντερίδη, από ό,τι βλέπω. Άμα έχεις και άλλα παιδιά, στείλε και σε άλλα κόμματα, αδερφέ. Τουλάχιστον κάποιος να μπει. Που εγώ σας λέω ότι σιγά σιγά θα τα παρατάνε. Θα τα παρατάνε, ακούστε που σας λέω. Θα καταλάβουν ότι οι επίτηδες στο σύστημα και το με γραμμή Μαξίμου δώσανε τέτοια έκταση στο θέμα, και αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι αυτή, λοιπόν, τοποθετούμε, γιατί έχω λίγο χρόνο, για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Καριστιανού. Γιατί με ρωτήσατε και μου στείλατε πολλά μηνύματα. Πες την άποψή σου, πες το ένα, πες το άλλο, και λέω την άποψή μου. Λοιπόν, ξέρετε τι συμβαίνει με την Καριστιανού? Την Καριστιανού δεν τη φοβήθηκαν ποτέ. Η Καριστιανού στην ουσία βγήκε μπροστά γιατί ήταν πρόεδρος συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών. Και σαν πρόεδρος του συλλόγου είχε μια ικανότητα να λέει κάποια πράγματα και να συγκεντρώνει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μια λαϊκή εξέγερση. Ξέρετε, αυτό που φοβούνται οι κυβερνήσεις περισσότερο είναι οι λαϊκές εξεγέρσεις. Δηλαδή, να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και να παραλύουν τα πάντα. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ένα οικονομικό χτύπημα. Ακούστε όμως τι γίνεται. Σου λέει, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα τεράστια ποσοστά σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πρέπει να βαρέσουμε το κεφάλι. Ποια είναι η μπροστινή τους, ποια είναι η πρόεδρος, η Καριστιανού. Τι θα κάνουμε με την Καριστιανού? Την Καριστιανού θα την φουσκώσουμε τα μυαλά να πιστέψει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το ότι αν κατέβει στην πολιτική θα καταφέρει κάτι. Και τα κατάφεραν. Τις φουσκώσαν τα μυαλά και κατέβηκε στην πολιτική. Ξαναλέω όμως, ο λαός δεν υποστήριζε την Καριστιανού σαν Καριστιανού. Άσε που γνωρίζουν ότι δεν είναι ικανή να έρθει σε αντιπαράθεση, το κατάλαβαν από το Στραβελάκι. Με την πρώτη της παρουσία στο Στραβελάκι κατάλαβαν ότι το σύστημα την έχει για πλάκα. Την έχει για πλάκα, σας το λέω εγώ. 5 φορές να βγει στην τηλεόραση θα εκτεθεί μέχρι αηδίας, γι' αυτό δεν βγαίνει. 5 φορές να βγει στην τηλεόραση θα την κάνουνε όπα οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό κάθεται σπίτι της και βγάζει βιντεάκια. Ακούστε όμως τι θα σας πω εγώ. Αν παρέμενε πρόεδρος θα είχανε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ο λαός κατέβαινε στους δρόμους. Ο λαός επαναστατούσε. Θυμάστε τα συλλαλητήρια. Χαμός για τα Τέμπη. Υποστήριζαν όλους τους συγγενείς και απαιτούσανε δικαίωση. Αυτοί πιστεύανε ότι χθες στο Ολύμπιον θα κατέβει αυτός ο λαός να φωνάξει ζήτω το κόμμα. Αυτό πιστεύανε, ότι θα κατέβει ο λαός να φωνάξει ζήτω το κόμμα. Και χθες άρχισαν σιγά σιγά να προσγειώνονται ξανά στην πραγματικότητα. Και θα προσγειωθούνε πολύ απότομα για το πώς το σύστημα τους έπαιξε μπάλα. Να το ξέρετε. Θα πέσουνε απότομα. Γιατί βλέπω παράλληλα ότι έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Διαφημίζεται παντού η κίνησή της για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα. Sky, η εφημερίδα, διάφορα site φιλοκυβερνητικά και διάφορες εκπομπές και διάφοροι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με την Καριστιανού. Εγώ ασχολούμαι με την Καριστιανού γιατί είναι στην επικαιρότητα. και με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα προσπαθώ να κάνω μια ανάλυση για να σε εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει. Έχει πέσει η γραμμή από το Μαξίμου. Διαφημίστε την. Βγάλτε την μπροστά. Ο λαός να τη στηρίξει. Και όταν θα έρθει η στιγμή, σαν πιόνι του συστήματος, να έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον, θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Κρατήστε αυτά που σας λέω. Κρατήστε την ημερομηνία 22 Μαΐου το 2025. Και σε λίγο καιρό θα το βάλω αυτό εδώ πέρα το σημερινό την πρώτη ώρα να ξαναπαίξει. Όταν θα επιβεβαιώνομαι. Εντάξει, σας το λέω. Θα τη βάλω τη σημερινή την πρώτη ώρα όταν θα επιβεβαιώνομαι να ξαναπαίξει. Να ακούσετε τι σας έλεγα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ο Αυγερινός χθες πήγε εκεί πέρα για να πει τα παράπονά του για τη Ρωσία, αφού σας το είπα. Δεν ήσουν συντονισμένος, αδερφέ. Ναι, μας είπε χθες ο Αυγερινός την παρουσίαση για τον Τολστόι, μας είπε για τον Τσέχοφ, μας είπε για τον Ντοστογεύσκη. Βέβαια, μας είπε. Ναι, Καλίνκα, Καλίνκα. Βάλε ρε μια Καλίνκα για τον Αυγερινό. Τι ψυχή έχει ένα τραγούδι. Βάλε να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, αφού δεν ασχολείται με την ελληνική ιστορία.

έπρεπε να βάλουν χθες εκεί στο Λίμπιον. Όχι ότι εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Ρώσους. Και θεωρώ ότι η Ρωσία έχει έναν σοβαρό άνθρωπο ο οποίος ηγείται και προστατεύει τη χώρα. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν είμαι με τη Ρωσία, ούτε με την Αμερική, ούτε με την Ευρώπη, ούτε με τη Γερμανία. Εγώ είμαι με την Ελλάδα, ρε αδερφιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν έχω θέμα με τη Ρωσία, αλλά είμαι με την Ελλάδα και μόνο με την Ελλάδα. Και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, για την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Εντάξει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 20 χρόνια στη Μόσχα, βγαίνει αγκαλιά φωτογραφίες με τον Λαυρόφ, στα δικαστήρια τώρα καλεί τη Ζαχάροβα να έρθει, μιλάει για Ρώσους ποιητές και συγγραφείς, λες και δεν υπάρχουν Έλληνες. Να κάνουμε επιλογές είναι όλα. Έλα, έλα, βάλε ένα καρά, έλα, βάλε ένα καρά τώρα. Φτάνει, εντάξει, ο Βγερινός χάρηκε λίγο. Βάλε εδώ από το βορρά μέχρι το νότο. Δώσε ρε εδώ λίγο ελληνικά. Πάμε λίγο ελληνικά, βρε τώρα, με όλες τις ξένες δυνάμεις και τους ξένους συγγραφείς και τους ξένους ποιητές και τους ξένους τραγουδιστές. Δώσε εδώ λίγο ελληνικό

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε επικίνδυνη θεσμική κλιμάκωση προχωράει η Άγκυρα με το νομοσχέδιο Τούρκ Ντενίς Γετκί Αλανλαρί Κανουνού, το οποίο μετατρέπει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε δεσμευτικό κρατικό νόμο και δίνει το δικαίωμα μονομερούς ανακήρυξης θαλάσσιων περιοχών ειδικού καθεστώτος. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 14 πόλεις και κατασχέσεις χιλιάδων λίτρων καυσίμου. Καθησυχαστικό εμφανίζεται το ΕΛΚΕΘΕ για την έντονη δυσοσμία στην Αττική, καθώς οι μετρήσεις αποκλείουν προς το παρόν το ενδεχόμενο σοβαρής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον Σαρονικό. Με την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε το κυβερνητικό αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Στο εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα 16 άτομα για συμμετοχή στη λεγόμενη συμμορία της Κρήτης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις. Τεράστιες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών άφησε πίσω της η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες τον Δήμο Δομοκού στην Κεντρική Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση των Ευρωπαϊκών Χωρών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία στον απόϊχο της ευνηδιαστικής ανακοίνωσης του Προέδρου Τραμπ για αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στη Πολωνία. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού λόγω του Final Four με τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο να εξυπηρετούν αποκλειστικά την απευθείας μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη όπου βρίσκεται το στάδιο. Εκτός προγράμματος κοινωνικού τουρισμού αναμένεται να μείνουν 500.000 πολίτες καθώς σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα για την χορήγηση 300.000 επιταγών διακοπών εν μέσω συμμετοχής ρεκόρ. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας απέκλεισε η αστυνομία για τον θάνατο του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που αγνοούνταν από τον Δεκέμβριο και βρέθηκε νεκρό σε δύσβατη περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου δημοσιογράφου Νίκου Μάστορα σε ηλικία 62 ετών έπειτα από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο δικαστικό και εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Αυτοπροσώπως ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας υπομνήματα με έγγραφες εξηγήσεις και αρνούμενη κάθε παράνομη ενέργεια. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία στους 23 με 25 βαθμούς, ενώ σταδιακά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή σύντομες καταιγίδες. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: υγεία στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Ναι, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ψάξω λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε έναν ακροατή, τον κύριο Παντελή, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω και με έχει ενημερώσει εδώ πέρα με τα μηνύματα που μου έχει στείλει, είναι ανιψιός του γνωστού Θέμη Καλαποθαράκου. Καλησπέρα κύριε Παντελή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα να μιλήσω. Δεν ήταν θείος μου, ήταν ο νονός μου ο Θέμης ο Καλαποθαράκος.
0: Α, ήταν νονός σου.
1: Ο νονός μου, ναι.
0: Ωραία, ο νονός σου. Για εξήγησέ μου τώρα λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μου έστειλες θέλω να βγω στον αέρα, θέλω να μιλήσω και επειδή δίνω βήμα σε όλους, θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Για ποιο λόγο θες να βγεις στον αέρα και τι θες να μας πεις?
1: Θέλω να πω, αυτά που θα πω καταρχήν, Γρηγόρη μου, σε κάποιους ανθρώπους δεν θα αρέσουν και δεν θα τα δεχτούν, δυστυχώς, γιατί μιλάνε για μπραβιλίκια, μιλάνε για... Είμαστε νονοί της νύχτας, μπράβοι, δεν είναι τα πράγματα.
0: Απλά ξέρεις τι, θέλω να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να αναφέρουμε ονόματα.
1: Όχι.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις αυτό που θες να μου εξηγήσεις. Απλά γιατί ο καθένας μετά θα μπορεί να κινηθεί νομικά και θα πρέπει και εγώ να τρέχω στα δικά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, είπα. Όχι, πάμε να κλείσουμε το τηλέφωνο. Περίμενα να τον ξανακαλέσω. Περίμενε, τι να κάνουμε.

τραβάμε με αυτή την εκπομπή. Δεν το σηκώνει τώρα το τηλέφωνο. Έλα Χριστέ και Κύριε. Περίεργα πράγματα. Μου ζητάς να σε βγάλω στον αέρα, σε βγάλω στον αέρα. Στην πρώτη στροφή πέφτει η γραμμή, έκλεισε το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα παίρνω, δεν το σηκώνει. Στείλε μου ένα μήνυμα. Αίθουσα σύνταξης τώρα, επειδή μπορεί να έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Αλλά δεν νομίζω. Άμα σε πάρουν τηλέφωνο, στείλε μου τη γραμμή μέσα και ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εδώ πέρα η κατάσταση πλέον είναι απερίγραπτη. Λοιπόν, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για όλο αυτό που συνέβη χθες. Φυσικά και μπορώ να τα διαβάσω, αλλά κάποιοι δεν μιλάτε με ωραία λόγια. Γι' αυτό θα προτιμήσω να διαβάσω μόνο κάποια μηνυματάκια τα οποία είναι συγκεκριμένα. Πού είναι ρε, ναι, τα... Να προσπαθήσω, λες, άλλη μια, ξαναπροσπαθήσω άλλη μια φορά. Να, τώρα το... Αδερφέ... Μου έκλεισε, λέει, από μπαταρία το τηλέφωνο, μου έστειλε μήνυμα. Έχεις άλλο τηλέφωνο, περίμενε. Έχεις άλλο τηλέφωνο, να σε πάρουμε. Καλά ρε φίλε, βγαίνεις για συνέντευξη να πούμε, να πεις εδώ πέρα αλήθειες. Θες για τη νύχτα, για το ένα, για το άλλο, και δεν έχει το τηλέφωνο σου μπαταρία. Και πώς μου στέλνεις μηνύματα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα λέει ένα μήνυμα. Υπάρχει περίπτωση, λέει ο Θανάσης ο Αυγερινός, να μην πίνει κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικη. Πού να ξέρω, αδερφέ, άμα πίνει ή δεν πίνει. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, αν πίνει κοκακόλα. Γιατί λέει, γνωρίζω ότι οι πιο πολλοί κομμουνιστές δεν πίνουν κοκακόλα επειδή είναι αμερικάνικοι. Πού να ξέρω, ρε αδερφέ, τι πίνουν και τι δεν πίνουν. Ρε αδερφέ, τώρα τι είναι αυτά. Τώρα μου λέει, όχι, λέει, δεν έχω άλλο τηλέφωνο. Κρίμα, λέει, και θα άκουγε πολλοί κόσμος. Ρε παράνοια. Οκ, άστο, δεν πειράζει, άλλη φορά. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον είχα την καλή διάθεση να βγεις στον αέρα να πεις τα πράγματα, αυτό πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Μας δουλεύουνε ρε αδέρφια, ξέρω εγώ. Η δολοφονία πάντως του Θέμη Καλαποθαράκου έγινε 10 μέρες μετά από αυτήν του Βασίλη Γρηγοράκου. Και πολλοί λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν αντίπεινα για τη δολοφονία του πρώην αρχηγού της συμμορίας, του Θεμιστοκλή Παπαμάλη. Έχει ζουμάκι το θέμα του Θέμη Καλαποθαράκου. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ στον αέρα. 25 Ιουλίου του 2000 δολοφονήθηκε μετά από άγρια ένοπλη επίθεση. Του στήσανε νέδρα, καρτέρι αλλιώς που το λένε θανάτου, έξω από το εξοχικό του. Και μόλις ο Καλαποθαράκος πλησίασε το αυτοκίνητό του, άνοιξαν πύρ εναντίον του με κάτι βαριά όπλα που είχαν οι δολοφόνοι του. Υπήρξε μια ανταλλαγή πυρών. Και ο 37χρονος τότε νονός της νύχτας πυροβόλησε, λέει, 18 φορές εναντίον των εκτελεστών του, αλλά δεν τα κατάφερε. Έπεσε νεκρός και είχε φάει 60 σφαίρες. Στο σώμα του βρέθηκαν 60 σφαίρες.

τηλέφωνο εκεί πέρα, δεν έχει κάποιο γνωστό σου, κάποιο καπάνη. Στο γείτονα, πε φέρω το τηλέφωνο, δεν έχω στον αέρα να πω αλήθεια. Τώρα δηλαδή δημήθηκε το κινητό σου, άσε τώρα. Λοιπόν. Τρίτη ώρα, ποιον θα έχει, με ρωτάτε. Ποιον πρώην πράκτορα. Ποιον πρώην πράκτορα. Τον πρώην πράκτορα τη ΕΕΠ. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι. Πριν 2 χρόνια κάναμε συνεντεύξεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έβγαλε κάποια πράγματα στον αέρα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να πω και κάτι ακόμα, γιατί πολλοί θα αναρωτηθείτε. Κανονικά καθημερινά, κάθε Παρασκευή 3η ώρα είχαμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Αυτή την Παρασκευή δεν θα τον έχουμε μαζί μας, την άλλη Παρασκευή όμως θα τον έχουμε κανονικά. Θα λείψει μια Παρασκευή. Και η αλήθεια είναι το ότι έχει ανακοινώσει κάποια πράγματα ο κύριος Απόστολος Πετράκης, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό συμβόλαιο για αυτόν. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν. Διότι τον έχουν ενημερώσει ότι κάποιοι θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ότι ενοχλεί. Και ενοχλεί αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έχετε αποδεχθεί πλέον στην Ελλάδα το ότι όποιος ενοχλεί βγαίνει από τη μέση. Είναι πάντως τρομερό το ότι κυκλοφορεί έτσι απλά στην κοινωνία μας αυτός ο τρόπος, αυτή η σκέψη για το τι παθαίνει κάποιος όταν σηκώνει το κεφάλι ψηλά και λέει την αλήθεια. Μου στέλνει ηχητικό. Τι ηχητικό είναι αυτό που με στέλνει, αδερφέ? Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό, δώστε μου για να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή, γιατί θα με τρελάνουν.

Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ λίγο στα σημαντικά, μια και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω και άλλη ώρα, γιατί ο συγκεκριμένο που ήθελε να μιλήσει δεν θα μιλήσει. Θέλω να πάω λίγο στην Τουρκία και να σα ενημερώσω ότι στα 90 εκατομμύρια που έχουν, αυτό είναι ο λαό τη Τουρκία. Τώρα οι περισσότεροι είναι Έλληνε, οι άλλοι είναι Κούρδοι, οι άλλοι είναι Αρμένοι. Τέλο πάντων, ονομάζονται Τούρκοι, πώ θα το κάνουμε πλέον. Έτσι ονομάζονται. 90 εκατομμύρια έχουν 600 βουλευτές. Η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια έχει 300. Και έχει φυσικά, να το πούμε και αυτό, και καμιά 9 εκατομμύρια που θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ναι, 90 εκατομμύρια οι Τούρκοι έχουν 600 βουλευτές και η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει 300 βουλευτές και περίπου 9 εκατομμύρια θέλουν να γίνουν βουλευτές. Θα πας να ρωτήσεις εκεί πέρα έξω, θες να γίνεις βουλευτής και θα σου πει όχι. Κανένας. Όνειρο ζωής της Ελλάδος. Θέλω να γίνουν όλοι βουλευτές. Σου λένε μια χαρά θα είμαι. Θα παίρνω τα λεφτά. Θα το παίζω μόστρα. Θα πίνω κρασάκια στο Κολωνάκι. Θα τρώω κανένα χαβιάρι. Άντε υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που εκμεταλλεύονται τη θέση τους και δίνουν έναν αγώνα γιατί δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Οι υπόλοιποι, το καλοκαίρι διακοπές, τζαμπαντάν αυτοκίνητο, τζαμπαντάν εισιτήρια, τζαμπαντάν σπίτια, τζαμπαντάν υπολογιστές, τζαμπαντάν λούσα, τζαμπαντάν όλα. Εγώ αδερφέ, δίνω βήμα σε όλους, δεν τους ξέρω προσωπικά όλους αυτούς. Μου λέει καλά δεν ξέρεις ποιον βγάζεις, όχι δεν τον ξέρω ρε φίλε. Ο άνθρωπος μου έστειλε μήνυμα, με ενημέρωσε, μου είπε έχω να πω πράγματα για τη νύχτα. Είμαι ανιψιός, βαφτισιμιός, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς με έχει στείλει. Του Καλαποθαράκου, βγάλε με να πω, ευγές να πεις. Και βγήκε να πει και έκλεισε το κινητό του από μπαταρία. Αλλά μου στέλνει μηνύματα και με ενημερώνει ότι έχει κλείσει το κινητό του από μπαταρία. Άκουγα χθες στην ΕΡΤ παρεμπιπτόντως, μιας και μιλούσα τώρα για τα καναλάκια και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άκουγα χθες στην ΕΡΤ. Κάποιον δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω πρόβλημα με τα ονόματα, δεν τα θυμάμαι. Από το Υπουργείο ήτανε, ο οποίος ξεδίπλωσε έτσι ένα φοβερό σχέδιο για το πώς θα πέσουν τα ενοίκια, για το πώς θα επιδοτήσουν την ανακαίνιση των διαμερισμάτων και για το πώς θα νοικιαστούν μέσα από αυτά τα επιδόματα που θα δώσουν από το ίδιο πρόγραμμα όλα αυτά τα σπίτια που κάποιοι έχουν αγοράσει. Και έτσι θα χτυπήσει ο ένας τον άλλον την τιμή. Και πια σταυγό και κούρευτο. Η πιο απλή λύση για τα υψηλά ενοίκια είναι να διώξεις κάποιες πλατφόρμες από την Ελλάδα ή να βάλεις όρια γιατί έχεις εφύγει. Και επίσης θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο πλαφόν αναπεριοχή. Και ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα δεν γίνεται άλλος να μου δίνει το διάρι 1000 ευρώ. Και σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, που είναι τελείως υποτιμημένη. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο. Εδώ στα νησιά, να φέρουμε το πιο γνωστό παράδειγμα και κανονικά από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι περιορισμοί στις πλατφόρμες. Πας σε ένα νησί και είσαι καθηγητής. Το χειμώνα βρίσκεις σπίτι να νοικιάσεις για να δουλεύεις στο σχολείο. Το καλοκαίρι δεν βρίσκεις. Γιατί δεν συμφέρει τον ιδιοκτήτη να τον νοικιάσει εσένα. Και το βγάζει να το νοικιάσουν μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το Booking, όπως είναι το Airbnb, όπως είναι διάφορες τέτοιες πλατφόρμες οι τουρίστες και να βγάλει τα τριπλάσια λεφτά σε ένα μήνα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Θα δώσει επιδοτήσεις στην ανακαίνιση διαμερισμάτων και ακινήτων? Τις έχω δει εγώ αυτές τις επιδοτήσεις που τις δίνουν στους δικούς τους για να χτίσουν βίλες και για να χτίσουν ξενοδοχεία. Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όποτε γουστάρετε. Ελάτε να σας πάρω το χεράκι, να πάω να σας δείξω μια ταμπέλα όπου άλλος έκτισε 5 βίλες και το 80% των χρημάτων του το δώσαν από το ΕΣΠΑ. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ βέβαια. Ναι. Τι είναι το ΕΣΠΑ? Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή η ανάπτυξη της περιοχής τι ήτανε? Να δώσουν λεφτά 80% σε αυτόν να κάνει 5 βίλες. Άμα δηλαδή αυτός έχωσε χρήμα
και του κόστησαν οι βίλες, λέω εγώ τώρα, 1 εκατομμύριο, από την τσέπη του έβαλε 200 χιλιάρικα, φίλοι μου. Τα υπόλοιπα τα πλήρωσε αυτό το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τέλος πάντων. Για πείτε, έτσι θα δώσετε επιδοτήσεις, έχετε φάει όλα τα φράγκα, βρε. Έχετε μοιράσει όλα τα φράγκα σε δικούς σας να χτίσουν περιουσίες. Αυτοί είναι που τους ψηφίζουνε. Και έμαθα και κάτι ακόμα για την ΑΔΕ και τις επόμενες μέρες θα κάνω μια έρευνα και ένα ρεπορτάζ. Με ενημέρωσαν κάποια πρόσωπα τα οποία γνωρίζουνε. Γνωρίζουνε αυτά τα πρόσωπα που με ενημέρωσαν, δεν είναι τυχαίοι. Το ότι υπάρχουν κάποια απόρριτα έγγραφα που κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνουν κάποια συγκεκριμένα άτομα να μην κάνουν έλεγχο σε συγκεκριμένα φορτία. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, έχετε δώσει κάπου τέτοια απόρριτα έγγραφα ώστε να μην γίνεται έλεγχος σε κάποια συγκεκριμένα φορτία? Ώστε να μην γίνεται, για παράδειγμα, έλεγχος σε κάποια συγκεκριμένα κοντέινερ? Με σταματάει ο κόσμος στο δρόμο και μου τα λέει. Και μου τα αναλύει άνθρωποι που γνωρίζουν, ξαναλέω. Έχει περάσει τέτοια εντολή? Να έρχεται δηλαδή ένα κοντέινερ στην Ελλάδα και αν πάνω έχει ένα χαρτάκι συγκεκριμένο που γράφει συγκεκριμένα πράγματα, να μην μπορεί ο άνθρωπος να το ελέγξει? Κύριε Πιτσιλή, για πείτε μας, τι λογική έχει αυτό, για ποιο λόγο να μην μπορεί να ελέγξει το κοντέινερ? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, μου φαίνεται ύποπτο. Εσείς άμα δεν ισχύει αυτό, μπορείτε να απαντήσετε και να πείτε ότι δεν ισχύει, ή δεν μπαίνετε καν σε αυτή τη διαδικασία για να μην εκτεθείτε?

Επίσης, μιας και αναφέρω την ΑΔΕ, είναι αλήθεια το ότι χρησιμοποιείτε κάποιους οργανισμούς δήθεν φιλανθρωπικούς? Για συγκεκριμένους λόγους. Είναι αλήθεια το ότι έχετε μοιράσει σε αυτούς τους οργανισμούς εξουσιοδοτήσεις για να μπορούν να δίνουν, να πουλάνε ή να αγοράζουν ακίνητα? Κατά πόσο επιτρέπεται ένας φιλανθρωπικός οργανισμός να δέχεται τεράστιες δωρεές, να δέχεται ακίνητα, τα οποία φυσικά όποιοι τα αφήνουν με την καλή τους στην καρδιά ή τα δίνουνε, τα αφήνουν και τα δίνουν για να πάνε σε κάποια παιδιά, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για να βοηθήσουνε τα κάνουνε οι άνθρωποι. Αλλά κατά πόσο μπορεί αυτός ο οργανισμός αυτά τα ακίνητα να τα πουλήσει? Κατά πόσο μπορεί τα χρήματα να τα διαθέσει σε συγκεκριμένα πράγματα και όχι να πάνε στα παιδιά? Και κατά πόσο έχετε ελέγξει, κύριε Πιτσιλίαν, μέσα σε αυτούς τους φιλανθρωπικούς, φιλοζωικούς και πάει λέγοντας οργανισμούς, κάποιοι δεν ξεπλένουν χρήμα? Ρωτάω, κύριε Πιτσιλή, να μου απαντήσετε, γιατί μου φαίνονται κάποια πράγματα πολύ περίεργα. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να ρωτάει ο Γρηγόρης. Κανονικά θα έπρεπε να ρωτάει η δικαιοσύνη. Αλλά ποια δικαιοσύνη? Που πετάει χαρταετό? Η δικαιοσύνη που από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις? Η δικαιοσύνη που, όπως λέει ο λαός, είναι στο κόλπο? Επίσης, μιας και ανέφερα αυτά τα κοντέινερ, ποιοι είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη αν βρούνε μέσα ένα κοντέινερ κάποια παράνομα? Έχω μιλήσει με λιμενικούς, έχω μιλήσει με αστυνομικούς, έχω μιλήσει με στρατιωτικούς, έχω μιλήσει με πολλούς. Και περισσότεροι ξέρετε τι λένε. Καλά ρε, θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Άκου τι λένε, λιμενικοί, αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Θα κάτσω εγώ τώρα να βρω ένα φορτίο? Με αυτόν τον τρόπο μιλάνε. Να βρω ένα φορτίο και να πάω να το παραδώσω? Και εμένα ποιος θα με σώσει μετά, λένε? Και εμένα ποιος θα με προστατεύσει μετά? Και πώς θα με προστατεύσει αν βρω ένα φορτίο από αυτούς όλους? Την οικογένειά μου ποιος θα την προστατεύσει? Αυτά είναι που αναρωτιούνται οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι στρατιωτικοί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Και ανάλογη είναι και η κατάσταση στις φυλακές, όπου δεν υπάρχει σοφρονισμός, το έχουμε πει. Όπου οι φύλακες λένε δεν μπορώ, μπλέκω. Σκέψου τώρα να είσαι εσύ σοφρονιστικός υπάλληλος ή να είσαι αστυνομικός. Και την ώρα που περνάς έξω από ένα κελί, να σε πιάνει αυτός που είναι στο κελί και να σε λέει: ξέρω την οικογένειά σου, ξέρω που μένεις. Και αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, οι δικοί μου έξω θα σε βρούνε. Σκέψου το λίγο. Αν πάει να το αναφέρει, είναι ρουφιάνος, θα έχει πρόβλημα. Αν δεν τον ακούσει και δεν κάνει αυτό που του λέει, θα τον απειλεί. Θα τον προστατεύσει κανένας? Ρωτάω, τον προστατεύει κανένας? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι σε εγκληματικά στοιχεία? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι στους εκβιασμούς? Και μιας και που λέω για εκβιασμούς, υπάρχουν και αρκετοί δημοσιογράφοι. Ένας Θεός τους κάνει δημοσιογράφους. Εκβιαστές είναι. Εκβιαστές είναι. Οι οποίοι τι λένε? Θα βρίζω το Γρηγόρη μέχρι να μου δώσει λεφτά να το βουλώσω. Έτσι λειτουργούν οι εκβιαστές, δήθεν δημοσιογράφοι. Θα βρίζω μέχρι να μου δώσουν λεφτά να το βουλώσω. Ξέρετε πόσοι υπάρχουνε? Και τους ανέχετε το σύστημα. Γιατί τους ανέχετε? Γιατί τους χρησιμοποιεί, φίλοι μου. Τους χρησιμοποιεί. Σου λέει για παράδειγμα άλλος: ποιος ενοχλεί το σύστημα? Ο Γρηγόρης π.χ. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα για να μην αναφέρω κανέναν άλλον. Ωραία. Βάλε αυτόν τον δημοσιογράφο παύλα εκβιαστή να βρίζει, δώσ' του και 10 χιλιάρικα. Τσακ, τα παίρνει ο άλλος και αρχίζει βρίζει. Όχι γιατί είναι ιδεολόγος.
Όχι γιατί έχει αγανακτήσει. Όχι γιατί πιστεύει σε κάτι. Γιατί θέλει να γεμίσει τις τσέπες του. Αυτή είναι η γνωστή εξαγορασμένη λασπολόγη. Και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Καμία απολύτως σχέση. Είναι άλλο το να υποστηρίζεις την Ελλάδα. Είναι άλλο το να αγωνίζεσαι και να λες την αλήθεια. Και άλλο να τα παίρνεις για να προωθείς την προπαγάνδα τους. Και υπάρχουν και στο αθλητικό κομμάτι. Μιας και ακούνε πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι. Κάτι παπαγαλάκια που παίρνουν χρήμα από προέδρους και από ΠΑΕ για να υποστηρίζουν μια ομάδα ή για να βρίζουν μια ομάδα. Υπάρχουν παράγοντες, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που παίρνουν χρήμα για να δημιουργούν πρόβλημα. Εγώ σαν οπαδός τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά. Όπως πολύ καλά τα γνωρίζουν και οι οπαδοί της Κερκίδας. Οι φίλαθλοι πετάνε χαρταετό. Πετάνε χαρταετό. Και αυτή η ραδιοφωνική παραγωγή, αυτοί οι δημοσιογράφοι, που ένας θεός σας λέει τους κάνει δημοσιογράφους, οι εκβιαστές λασπολόγοι που τα παίρνουν από παντού και τους χρησιμοποιεί το σύστημα, είναι πολλοί, είναι οι περισσότεροι. Μη σας πω, είναι όλοι σχεδόν. Θα αδικήσω αν πω όλοι. Οι περισσότεροι. Γιατί έχει και δημοσιογράφους όντως που δίνουν αγώνα χωρίς να παίρνουν λεφτά από κανέναν. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα σάκι. Ελέγχει εκεί πέρα κανένας. Αν τα παίρνουνε. Ο άνθρωπος λέει ότι είχε πρόβλημα το κινητό του, όχι ότι έπεσε από μπαταρία. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφέ, εντάξει. Χάλαστο και κάντε μια. Θα βγούμε άλλη φορά. Δεσμεύεσαι να βγούμε άλλη φορά. Σε ρωτάω, στείλε μήνυμα. Δεσμεύεται, λέει. Εντάξει, αφού δεσμεύεται να βγούμε άλλη φορά, όλα καλά. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να του έτυχε του ανθρώπου, δεν είπαμε κάτι. Μπορεί να του έτυχε όντως να χάλασε το κινητό του. Φαγωθήκατε, το έκανε επίτηδες. Μπορεί να του έτυχε. Εντάξει. Τι να πω, μπορεί να του έτυχε. Αφού δεσμεύεται ότι θα βγει άλλη φορά και θα τα πει, οκ, το δέχομαι. Αν δεν έβγαινε, θα έλεγα ότι κάτι έγινε. Αν δεν έβγαινε, στο λέω ξεκάθαρα μέσα από τη συχνότητα. Αν δεν έβγαινε άλλη φορά, θα έλεγα ότι το έκανε επίτηδες. Τώρα αφού δεσμεύεσαι ότι θα βγεις άλλη φορά, όλα καλά.

Λοιπόν, ελέγχει κανένας όλους αυτούς που τα παίρνουνε χοντρά? Όχι, δεν τους ελέγχει κανένας. Γιατί δεν τους ελέγχει? Γιατί δεν μπαίνουν φυλακοί? Γιατί έχουν από πίσω τους υπουργούς, τους βουλευτές, τον ένα τον άλλο. Και πάρα πολλές φορές, μην νομίζετε, υπάρχουν και υπουργοί που τους χρησιμοποιούν όλους αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους το επιτρέπουν. Και σκέψου τώρα εσύ να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια και να έχεις απέναντί σου αυτούς τους πληρωμένους οι οποίοι έχουν εξουσία, έχουν στήριξη. Και να προσπαθείς να τους πας κόντρα με κάθε τρόπο. Σκέψου το. Σίγουρα πάει το μυαλό σας αρκετούς. Θα τους καταλαβαίνετε από αυτούς από έναν τρόπο, με έναν τρόπο. Όταν αλλάζει η άποψή τους ραγδαία από στιγμή σε στιγμή. Άνθρωπος που έχει ιδεολογία δεν αλλάζει την άποψή του άμεσα. Δεν πάει από εδώ, εκεί και από εκεί, εδώ, έτσι γρήγορα. Δεν κάνει τέτοιες κολοτούμπες. Μόνο όσοι αρπάζουν πικικίνια.

0: Σε ποιους αναφέρεσαι, δεν θα σας πω ονόματα. Άσε, δεν θα σας πω ονόματα, ξέρετε πολύ καλά. Δεν θέλει και πολύ φαντασία να καταλάβετε ποιοι είναι. Δεν θέλει και πολύ φαντασία. Ξέρετε ποιοι είναι. Πολύ καλά ξέρετε ποιοι είναι. Και θα τους δείτε και αυτούς τώρα σιγά σιγά. Θα τους δείτε και αυτούς. Ήδη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα κατέβουν και αυτά στην πολιτική. Γιατί είπαμε, τα 9 εκατομμύρια στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν βουλευτές. Βάλε λίγο ρε το Χάρη Κλίν τον εφοριακό που έκανε. Το απόσπασμα. 100 χρόνια μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Δώσ' τον άλλο, δώσ' τον να ακούσουμε το χητικό να θυμηθούμε πώς κοροϊδεύε. Δώσε.
1: Σας είπα περιμένετε κύριε μου, σας παρακαλώ περιμένετε, ελληνικά ομιλώ.
2: Περιμένω.
1: Περιμένετε κύριε σας είπα, περιμένετε. Δεν καθόμαστε κύριε μου, δεν καθόμαστε, περιμένετε.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κύριε Παρασκευόπουλε, πιστοποιητικό γεννήσεως φέρετε.
2: Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται.
1: Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται. Άρα δεν έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
2: Δεν έχω.
1: Έχετε ή δεν έχετε πιστοποιητικό γεννήσεως κύριε Παρασκευόπουλε. Σας παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχω.
1: Αν είχατε όμως μαζί σας, προφανώς θα είχατε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο όμως τώρα δεν έχετε.
2: Μάλιστα.
1: Στυλό έχετε κύριε Παρασκευόπουλε?
2: Όχι, δεν έχω.
1: Κονδυλοφόρο?
2: Ούτε.
1: Σας παρακαλώ πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφόρο, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και ελάτε σας παρακαλώ κύριε. Πηγαίνετε κύριε Παρασκευόπουλε. Ο επόμενος.
2: Ορίστε.
1: Μάλιστα κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε κύριε Ελαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε?
2: Όχι.
1: Εγχείρηση σκολικοειδίτιδος κάνατε κύριε Ελαφίνα?
2: Δεν έχω κάνει.
1: Μάλιστα. Εμετό?
2: Ούτε.
1: Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και ελάτε αύριο πρωί κύριε Ελαφίνα. Ο επόμενος. Ορίστε. Δεν μου λέτε δεσποινής μου. Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στη λεωφορεία?
3: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρετε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα...
1: Τι μα κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρετε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε, παρακαλώ?
4: Μια υπογραφούλα κύριε Διευθυντά και καθαρίσαμε.
1: Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε?
4: Καλά χαρτόσημα δεν είναι, οργανωμένο σήμερα παιδί μου.
1: Έχετε.
4: Πώς δεν έχω ρε παιδί μου, απ' όλα έχω, οργανωμένο σήμερα. Είναι δυνατόν να μην έχω?
1: Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
4: Δύο έχω ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος.
1: Ταυτότητα έχετε?
4: Και ταυτότητα έχω. Τα λέμε οργανωμένος ρε παιδί μου, ενώ μου οργανωμένος.
1: Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγκλήκο βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή έχετε?
4: Αυτά κι άλλα τόσα έχω ρε παιδί μου. Καλά μιλάμε για την οργάνωση.
1: Έτσι ε.
4: Και βέβαια. Που είμαι οργανωμένος. Καλά σου έσκησα, ε.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, ώρα έχετε?
4: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
1: Τι ώρα είναι αγαπητέ μου?
4: Μια μισή.
1: Μια μισή, ε. Δυστυχώς σχολιάσαμε αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
4: Πώς ήρθαν οργάνωτος, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό δημόσιο. Φυσικά, άμα φοράς κανένα κουστούμάκι, άμα είσαι κανένας βουλευτής, άμα είσαι κανένας υπουργός, κανένας δημοτικός σύμβουλος, κανένας δήμαρχος, κανένας περιφερειάρχης, άμα είσαι κανένας τέτοιος, μια χαρά σε περνάνε και τρεις και τέσσερις η ώρα, πάνε, ανοίγουν τα γραφεία, όλα. Βλέπεις, η επιλεκτική ακόμα και σε αυτό είναι, ακόμα και στην εξυπηρέτηση. Σκέψου τώρα εσύ να πας στη δουλειά, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία. Και ο άλλος, ο υπάλληλος εκεί πέρα, ο δημόσιος υπάλληλος, να έχει πάει στη δουλειά ενώ το προηγούμενο βράδυ έχει μάθει, ας πούμε, ότι του το αφόρεσε τα κέρατα. Πιστεύεις θα σε εξυπηρετήσει? Πιστεύεις θα σε βοηθήσει? Η σκέψη σου να βαρκέται. Πιστεύεις θα τον κάνει κανένας έλεγχο? Θα του πει κανένας, αδερφέ, γιατί δεν βοηθάς την κατάσταση? Όλα καλά. Όλα καλά. Το άλλο με τον ελεύθερο επαγγελματία, το ηχητικό το έχουμε βάλει πολλές φορές για το τι πρέπει να κάνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να μπορεί να επιβιώσει. Ένας, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατάστημα στην εστίαση. Γιατί πολλοί λέτε ότι θέλετε να υποστηρίξετε την εργατική τάξη, που συμφωνώ ότι η εργατική τάξη είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και συμφωνώ ότι ένας εργαζόμενος σήμερα στην Ελλάδα ανεβαίνει γολγοθά, ανάλογα που δουλεύει. Αλλά και οι εργοδότες ανεβαίνουν γολγοθά, και για τους εργοδότες δεν μιλάει κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν μέρα νύχτα για να μπορούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους, και μιλάμε για τους σωστούς εργοδότες. Για αυτούς που δεν πληρώνουν, να τους κυνηγήσει το σύστημα. Να τους κυνηγήσει όπως κυνηγάνε τους νόμιμους. Γιατί έχει ρυθμιστεί έτσι το Σύνταγμα, που πρέπει ο Έλληνας να γίνει, να πούμε, απατεώνας για να μπορέσει να επιβιώσει. Βάλε ρε το ηχητικό του ελεύθερου επαγγελματία. Βάλε ρε το τι τραβάει ο άνθρωπος στην εστίαση που πάει να ανοίξει ένα μαγαζί.
5: Τα προβλήματα που έχει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας σαν και εμένα είναι ότι πρέπει να έχει τεράστιες γνώσεις και να μπορεί να έχει κατασκευαστικές, διακοσμητικές, λειτουργικές, λογιστικές, νομοθετικές, κοινωνικές, πολιτικές, μηντιακές, να χειρίζεται τις σελίδες του, να ξέρει να κάνει Photoshop, τραπεζικές, να πηγαίνει αυτόφορο για 3 δεσιμπέλ, να χαμογελάει συνέχεια, να είναι σεβαστικός, να είναι υπομονετικός, να είναι επικοινωνιακός, να ακούει τα προβλήματα του πελάτη, είτε αυτός είναι. Είτε αυτοί είναι γέροι, γριές, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί, νεόπλουτοι, κλέφτες, βλάχοι, κυριλέδες, ροκάδες, χαουζάδες, παπάδες, γευσηγνώστες, μπαρμαναρέοι, πιαριτζίδες, αεριτζίδες, εφοπλιστές χωρίς βάρκα, ποδοσφαιριστές τοπικού με ύφος Μαραντόνα, να έχουν σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, να μιλάνε γλώσσες ή να προσπαθήσουν να μιλάνε γλώσσες με τον όποιο τουρίστα έρχεται στο μαγαζί, σε ανάγκη να επικοινωνεί και με ανθρώπους που μιλάνε σουαχίλι, να μην παίρνει μισθό για αυτό, για αυτό που κάνει,
6: ναι,
5: να χρωστάει όπου υπάρχει, να τον βρίζουν νομίζοντας ότι βγάζει χρήματα, και ζητάω εν ολίγης κάποιον να πάρει τη θέση μου.
7: Υπάρχει.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό. Σου λέει, θα ασχολούμαστε με όλους αυτούς. Σημαντικά, αδερφέ, σου λέει ο άλλος, πάω εκεί πέρα στο εξωτερικό. Να πάω να πιάσω μια δουλειά, να πούμε. Ο άλλος κόβει σίδερα. Πριν πάει στη δουλειά στην Ισλανδία. Εγώ γνωστό. Πάει στη δουλειά το πρωί να πιάσει. Για να κόψει σίδερα με μηχάνημα τώρα. Έτσι, επειδή έχει τώρα, παιδί μου, αυτή τη γνώση. Όταν πάει στη δουλειά, λέει, πριν μπει μέσα, πατάει σε ένα μηχάνημα με μια οθόνη τι φαγητό θέλει να φάει το μεσημέρι. Και τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι. Το φαγητό που επέλεξαν, τους δίνουν 5 επιλογές. Άρα γλιτώνει και λεφτά από το να μαγειρεύει. Μπαίνει, δουλεύει, πληρώνεται εννοείται τις υπερορίες, τα πληρώνεται όλα, φεύγει. Στα 3 χρόνια που θα δουλεύει και θα κολλάει κανονικά ένσημα, θα πάρει μια πρώτη σύνταξη. Έξτρα λεφτά. Τα επόμενα 3 άλλα λεφτά έξτρα. Και στα 12 χρόνια παίρνει περίπου 1.200 ευρώ κάθε μήνα έξτρα. Αν δουλεύεις στην Ισλανδία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, αν δουλεύεις 12 χρόνια σε ρή με φουλ ένσημα, πόσα λεφτά παίρνεις, είπαμε? Άλλοι δουλεύουν 40 χρόνια, κολλάνε ένσημα και δεν τους δίνουν τη σύνταξή τους. Μη συγκρίνουμε τώρα ανώμιες καταστάσεις. Επειδή ο Άδωνης θέλει να σας δείξει ότι δουλεύει ή ότι κάνει κάτι, μην τρώτε τον παπά. Επειδή την επόμενη ώρα θα βάλω ένα ηχητικό, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον Χατζησάβα, για συγκεκριμένες πληροφορίες που είχε αναφέρει στον αέρα για την Τουρκία, που μας είχε πει ότι η Τουρκία θα πάρει ό,τι θέλει γιατί το έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πριν 2 χρόνια τα είχε πει αυτά. Πριν 2 χρόνια. Σήμερα διαβάζω μια ανάρτησή του, η οποία λέει ότι με βάση την εσωτερική πληροφόρηση, αυτός τα λέει, δεν τα λέω εγώ, δεν τα υιοθετώ κιόλας. Διαβάζω αυτά που έχει γράψει. Με βάση, λέει, την εσωτερική πληροφόρηση, ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, παρέδωσε, λέει, διαβαθμισμένες πληροφορίες στις Τουρκία. Με κίνδυνο να εκτεθούν Έλληνες πράκτορες. Παραδίδεται, λέει, κατασκοπευτικό υλικό προερχόμενο από τη δράση Ελλήνων πρακτόρων στους Τούρκους της ΜΙΤ, οι οποίοι, σύμφωνα, λέει, με τις πληροφορίες, υποθάλτουν και υποστηρίζουν εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες χρησιμοποιούν γεωπολιτικά, με το αζημίωτο. Οι πληροφορίες που συνέλεξαν, λέει, οι Έλληνες πράκτορες αφορούσαν τα παράνομα δίκτυα διακίνησης μεταναστών με ορμητήριο την Τουρκία, καθώς και στοιχεία για εγκληματικές οργανώσεις και δίκτυα εμπορίας ανθρώπων στο Αιγαίο Πέλαγος. Περιλάμβαναν, λέει, επίσης τις κρυφές διαδρομές που χρησιμοποιούνταν μέσω του ποταμού Εύρου και διαθαλάσσης προς τα ελληνικά νησιά, με προορισμό νησιά όπως η Ρόδος και η Λέσβος, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του modus operandi. Παρόμοιο περιστατικό, φυσικά, λέει, έχει βιώσει και ο ίδιος προσωπικά, όταν κατασκοπευτικό έργο και διαβαθμισμένο υλικό που παραδόθηκε από τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, το Γιάννη το Ρουμπάτη, λέει, σε ξένες μυστικές υπηρεσίες, προφανώς γράφει ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ ο συγκεκριμένος, με αντάλλαγμα, αφού σήμερα γνωρίζουμε με τι ασχολείται και με ποιους συνεργάζεται, με κάτι Άραβες, από όσο ξέρω. Το υλικό αυτό κατέληξε, λέει, σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες γνώριζαν ακόμα και την προέλευση της πηγής των πληροφοριών, εκθέτοντάς με σε διαρκή κίνδυνο. Αυτό είναι μια καταγγελία ενός πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, που την έχει γράψει δημοσίως. Τόσο απάτριδες, λέει, είναι οι διοικητές που διαθέτουν πλέον οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Όλα για το προσωπικό όφελος, ενώ για τη σημαία λέμε πως την πήρε ο αέρας. Πρώην μυστικός πράκτορας της ΕΥΠ με δράση στην Τουρκία, λέει, Εμμανουήλ Χατζησάβας. Και όποιος στείγεται, λέει, να πάρει θέση. Και γράφει με μεγάλα γράμματα, για να τα λέμε όλα, έτσι. Προδοσία, ο διοικητής της ΕΥΠ γράφει, ο συγκεκριμένος πρώην πράκτορας της ΕΥΠ. Δεν τα υιοθετώ εγώ, δεν έχω εγώ τα στοιχεία, αυτός τα έχει. Ο διοικητής, λέει, της ΕΥΠ παρέδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Και εκθέτει Έλληνες πράκτορες και ενισχύει εγκληματικά δίκτυα. Η εθνική ασφάλεια, λέει, δεν είναι παιχνίδι. Αυτά τα λέει ένας πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, που θα τον ακούσετε την επόμενη ώρα σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί πριν 2 χρόνια και ανέφερε κάποια πράγματα. Μια συγκλονιστική συνέντευξη. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη σιγά σιγά. Για να βλέπουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έτσι.

Άλλο τώρα τι με λέει. Κατέβα λέει υποψήφιο. Άκου τώρα τι με λέει. Κατέβα λέει υποψήφιο, λέει να σε στηρίξουμε. Ρε, δεν έχουμε δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Τι το πας, λέει γύρω-γύρω. Δεν το πάω γύρω-γύρω, ρε. Σου μιλάω ξεκάθαρα, ρε άνθρωπε, και δεν θες να το καταλάβεις. Δεν θες να το συνειδητοποιήσεις. Δεν πολιτεύομαι, ρε. Το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί με έχετε ζαλίσει και θα με ξαναζαλίσετε όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία. Εδώ πέρα βγάζαν παλιά ανακοινώσεις. Χωρίς καν να έχω πει κάτι, ότι είμαι υποψήφιος. Το αναφέρανε, σας λέω. Υποψήφιος βουλευτής ο Γρηγόρης Ερέτης. Ρε, από πού το βγάλετε αυτό το πόρισμα? Το αναφέρανε, το κάνανε, το βγάζανε στα site. Ρε, ηρεμήστε, ρε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμένα θα ακούτε, δεν θα ακούτε τους άλλους. Οι άλλοι λένε αυτά που θέλουν να πούνε. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Δεν πολιτεύομαι. Το ακούς, άσε, δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι υποψήφιος. Δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι αστροναύτης. Εμένα θα ακούς. Δεν πολιτεύομαι. Εντάξει, ας τους να λένε. Αυτοί πάντα θα λένε, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν στοιχεία, εννοείται, έτσι απλά, για να πούνε. Τραγουδάκι, τι τραγουδάκι, Χάρη Κλίν θα βάλω τώρα. Χάρη Κλίν θέλω τώρα, επειδή βάλαμε για τέτοιο. Χάρη Κλίν, τραγούδι. Περίμενε. Θα βάλω τραγουδάκι Χάρη Κλίν και θα έρθω τρίτη ώρα να ακούσετε τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα έλεγε και βγαίνουνε. Και για το Predator έλεγε και για όλα έλεγε. Ποιο τραγούδι να βάλουμε? Ουγκακαμπούμ μπούμ, όχι. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, όχι. Μάλλον παιδιά θα πάω σε Τζίμι Πανούση. Κυρακατίνα, Χάρη Κλίν. Μητσοτάκης, Χάρη Κλίν, commercial. Τι είναι αυτό, ρε? Για βάλε λίγο, προλαβαίνουμε. Βάλε, έχουμε ένα λεπτό. Τι είναι αυτό, διαφήμιση για το Μητσοτάκη είχε βγάλει? Για δώστε να, δεν την έχω ξαναδεί.

0: Μητσοτάκη, σε αλουμινό καρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα, ε.
1: Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως. Τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών.
0: Σε αλουμινό καρτό, ε.
2: Άντε πες ένα τραγούδι. Ο πρώτος που θα στείλει τραγούδι θα το βάλουμε να παίξει. Οι Φρυγανιές λέει. Πανούση λέει για τα κομματόσκυλα. Τι να βάλουμε. Πανούση θέλεις. Πανούση, αδερφέ, εμένα μου αρέσει ο Πανούσης. Ποιο θες από Πανούση. Θες κάποιο συγκεκριμένο. Το Αχ Ευρώπη εσύ μας μάρανες. Ποιο θες. Σουζάνα η Νταρντάνα η ζωή. Ληστέψανε την τράπεζα λέει ο άλλος Σιδηρόπουλος. Βάλε Πανούση νέο Έλληνα. Το έχουμε λιώσει τον Πανούση τον νέο Έλληνα. Μελά. Βάλε Ρασπούτιν λέει για τον Αυγερινό άλλος. Λες να βάλουμε Ρασπούτιν για τον Αυγερινό. Φτάνει ρε φίλε, πόση ώρα θα χορεύει ο Αυγερινός. Όχι. Όχι ρε, άντε ρε σταματήστε. Εντάξει θα βάλω Ρασπούτιν. Βάλε Ρασπούτιν να χάρει ο Αυγερινός και Κάρης Γιαννού ρε. Άντε τι, τους χαλάσουμε τώρα τη διάθεση. Bon AM, ξένα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, 85 ενέργεια μέσα και υψηλό προϋπολογισμό πρόληψης για τα δάση, θωρακίζεται η χώρα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Διεξάγεται διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύει πιλωτικά το Υπουργείο Μεταφορών, ξεκινώντας από το σταθμό του Περισσού, προκειμένου να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο και να απαταχθεί η εισιτήριο διαφυγή. Εικόνες οργανωτικού χάους σκιάζουν το Final Four της Ευρωλίγκας, με εκατοντάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε στο Θησίο να αρνούνται να αναχωρήσουν για το γήπεδο, καθώς δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα ονομαστικά τους εισιτήρια. Μέσω της εφαρμογής Kids Wallet θα γίνεται πλέον η υποχρεωτική ψηφιακή ταυτοποίηση ηλικίας για να μπει οριστικό τέλος στην παράνομη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Σε άμεση κατάπαυση του πυρός και σταδιακή άρση των κυρώσεων στοχεύει το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διέρευσε εν μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Ανελέει το ξεπούλημα της ελληνικής γης σε κινέζικα και τουρκικά κεφάλαια μέσω της Golden Visa συντελείται καθημερινά, μετατρέποντας τη χώρα σε ξένη αποικία και στερώντας το δικαίωμα στέγασης από τους Έλληνες πολίτες. Σε επικίνδυνη θεσμική κλιμάκωση προχωράει η Άγκυρα με το νομοσχέδιο Τούρκ Ντενίζε Γετκί Αλαναρνή Κανουνού, το οποίο μετατρέπει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε δεσμευτικό κρατικό νόμο και δίνει το δικαίωμα μονομερούς ανακήρυξης θαλάσσιων περιοχών ειδικού καθεστώτος. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 14 πόλεις και κατασχέσεις χιλιάδων λίτρων καυσίμου. Καθησυχαστικό εμφανίζεται το ΕΛΚΕΘΕ για την έντονη δυσοσμία στην Αττική, καθώς οι μετρήσεις αποκλείουν προς το παρόν το ενδεχόμενο σοβαρής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον Σαρονικό. Με την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε το κυβερνητικό αίτημα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα 16 άτομα για συμμετοχή στη λεγόμενη συμμορία της Κρήτης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις. Τεράστιες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών άφησε πίσω τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες τον Δήμο Δομοκού στην κεντρική Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση των Ευρωπαϊκών Χωρών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία στον απόϊχο της ευνηδιαστικής ανακοίνωσης του Προέδρου Τραμπ για αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού λόγω του Final Four, με τους σταθμούς Θησίο και Φάλιρο να εξυπηρετούν αποκλειστικά την απευθείας μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, όπου βρίσκεται το στάδιο. Εκτός προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, αναμένεται να μείνουν μισό εκατομμύριο πολίτες, καθώς σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση 300.000 επιταγών διακοπών εν μέσω συμμετοχής ρεκόρ. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας απέκλεισε η αστυνομία για τον θάνατο του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοούνταν από τον Δεκέμβριο και βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Αποκόρνα Χανίων. Αυτοκτονία διαπαγχωνισμού δείχνουν οι εκτιμήσεις. Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο, σκόρπισε η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου δημοσιογράφου Νίκου Μάστορα σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο δικαστικό και εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Αυτοπροσώπως ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτοντας υπομνήματα με έγγραφες εξηγήσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 23 με 25 βαθμούς. Σταδιακά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή σύντομες καταιγίδες. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταλαφέρ του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν υιοθετώ αυτά που λέει ο πρώην πράκτορας της ΕΙΠ, αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η συνέντευξη που κάναμε πριν από 2 χρόνια, για να δούμε, επιβεβαιώνεται σε αυτά που έλεγε. Καλησπέρα στο Χατζησάβα Εμμανουήλ. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά. Από την τελευταία εκπομπή που κάναμε δεν μου έκανε επαφή κανένας.
4: Κάτσε, αδερφέ, μιλούσαμε αφού με είπες περίμενε το ένα, περίμενε το άλλο. Τι δε, εγώ σε είπα να βγεις πόσες φορές, με είπες εσύ περίμενε.
5: Όχι από σένα, δεν μιλάω για σένα.
4: Εμένα μιλάς, τι με νοιάζουν όλοι οι άλλοι. Εδώ με εμένα.
5: Εισαγγελής μιλάω, κύριε Θερέτη.
4: Α, δεν σε έκανε κανένας καμία κρούση, λες, από αυτά που είπες?
5: Έτσι ακριβώς, τίποτα.
4: Λογικό το βρίσκω. Άμα έχει στοιχεία, πού να εμπλακούν μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει όμως. Πάμε λίγο να κάνουμε συζήτηση που θέλουμε.
5: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπασταύρου.
4: Σωστά.
5: Λοιπόν, αυτός με offshore εταιρείες στον Παναμά κυκλοφοράει ελεύθερος, παριστάνει.

0: σχέση με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόσκη, καθότι όλοι αυτοί τώρα ήταν μέσα στα ίδια, στις ίδιες εταιρείες, στα ίδια διοικητικά συμβούλια της ΖΕΟΣ, ΖΕΟΣ Διών. Εκεί είχαν πάρει και τα χρήματα για να κάνουν αύξηση με το κεφαλαίου από τη Velvet Sachet. Εν πάση περιπτώσει, μια διαφθορά και μια βρωμιά μέσα στο Μαξίμου το ίδιο, που κάνουν όλοι τους Κινέζους. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Αυτό για το θέμα Παπασταύρου. Εσάς δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση στους Έλληνες όλους που ακούνε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα έχετε στείλει αυτά και στη δικαιοσύνη και δεν έχετε δει κάποια απάντηση.
0: Ναι, τίποτα. Κανένας εισαγγελέας δεν είχε το θάρρος να κάνει την παραμικρή έρευνα. Γι' αυτό τους αποκαλώ όπως τους αποκαλώ, διότι είναι τιμολογημένα βούλβα. Για να μην το πω στα ελληνικά χιδέα, το λέω στα λατινικά, για να καταλάβουν τι είναι. Τιμολογημένα βούλβα είναι.
1: Είναι φοβερά αυτά, τα έχουμε συζητήσει όμως, τα έχει ακούσει ο κόσμος. Υπάρχουν και εκπομπές για τον Παπασταύρου και για όλα αυτά τα στοιχεία που κρατάτε στα χέρια σας και για τα οποία τους έχετε κάνει.
0: Τα έχει δημοσιεύσει το Στέφανος ο Χίος στο Μαγγελιό. Ναι. Τα έχουμε πει και εμείς τώρα δύο φορές στην εκπομπή. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι Έλληνες θα πληρώνουν τα σπασμένα.
1: Βέβαια.
0: Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να απαιτούν, διότι αν δεν μάθουν να απαιτούν θα παραμείνουν όσοι έχουν σήμερα διχασμένοι. Τους θέλουν διχασμένους για να μην υπάρχει δύναμη.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Δεν λογείται τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού να μου κάνει εμένα business 30 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρήκε τώρα αυτή?
1: Εσύ θα μου πεις, εσύ είσαι πρώην πράκτορας εσύ. Πού τα βρήκε?
0: Κοίταξε, εγώ που το ανακάλυψα και το δημοσίευσα, αυτή έκανε μια εταιρεία η οποία είναι ραφιού με 1000 ευρώ στην Κύπρο και μέσα από εκεί βρέθηκε να είναι σε μια άλλη εταιρεία πάλι της Κύπρου μέτοχος, όπου το μερίδιό της στην εξαγορά του δηληστηρίου στην Ιταλία, παρέθεση, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, έτσι, το μεγαλύτερο της Ιταλίας. Το βρίσκεται στη Σικελία αυτό. Είναι το ΙΣΑΜ, στον Πριόλο. Λοιπόν, βρίσκεται εκεί να συμμετέχει με 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω τώρα, πώς θα δικαιολογεί αυτή 30 εκατομμύρια ευρώ? Ποιος της τα έδωσε για να είναι μέτοχος? Πάμε τώρα. Ποιανού συμφέροντα είναι αυτά πίσω από αυτή την τεράστια εξαγορά του 1,5 δισεκατομμυρίου τουλάχιστον ευρώ? Διότι δεν ούτε αυτό το στοιχείο είναι γνωστό. Ποιος είναι? Είναι ένας κύριος από το Ισραήλ, ο οποίος είχε κάτι ιστορίες στη Ρουμανία και την Ελβετία, του είχαν βγάλει διεθνές ένταλμα σύλληψης, ένας αξιωματικός το Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να γνωρίζει ο Κακόμοιρος, τον συνέλαβε και από εκεί ξεκίνησε ένας γολγοθάς για αυτόν, ναι, τον κύριο Ισραηλίτη, το όνομά του τώρα μου διαφεύγει, όχι δεν μου διαφεύγει, Steinmetz. Steinmetz. Μπαίνει Steinmetz. Το συλλάβανε εκεί, ανακαλύπτουν μετά ότι συλλάβανε τον άνθρωπό τους και μετά γίνεται ελεύθερος αυτός, παρότι είχε ερυθρά αναγγελία στην Ίντερπολ. Πάμε τώρα. Η Μπακογιάννη, συνεργάτης του κύριου Steinmetz, 30 εκατομμύρια επένδυση. Άρα ο κύριος Steinmetz της τα έδωσε, διότι τον καθαρίσανε. Δηλαδή, τον βγάλανε τη φυλακή με μια απόφαση του εφετείου, που πιάσανε εκεί κάποιους δικαστές δικούς τους και λέει εδώ θα βγάλετε αυτό, καθαρίστε τον. Πάρε κυρία Μπακογιάννη 30, αλλιώς δεν δικαιολογούνται τα 30. Έτσι το κάνανε το κόλπο. Κατάλαβες?
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου για αυτό που γίνεται με την επιστολική ψήφο και γιατί εγώ θεωρώ ότι προχωράμε σε μια τεράστια ανοθεία.
0: Επιστολική ψήφο. Εάν συντρέχανε οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζανε μια τέτοια δράση, εγώ το πιστεύω, όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Όμως, με τη singular να μετράει τα φασόλια, με τη singular, έτσι, για να μην ξεχνάμε, πίσω από τη singular είναι space, πίσω από τη space ήταν ο Μανολόπουλος, ο Μανολόπουλος εγωνυμνίζεται στον πατέρα του Μητσοτάκη, αυτά είναι όλα γνωστά, τα έχω δημοσιεύσει, υπάρχουν και στην Αμερική τα δικόγραφα. Τι περιμένεις τώρα εσύ? Να μην γίνει νοθεία? Νοθεία κάνουμε.
1: Εδώ πέρα όμως μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για διαφθορά και το εκλογικό σώμα, το δικαστικό σώμα δεν κάνει τίποτα.
0: Τίποτα. Γι' αυτό τους αποκαλώ βούλβα. Κατάλαβες, πληρωμένα βούλβα.

0: Κατάλαβες. Αν ανατρέξει τα λατινικά, θα δεις τι.
1: Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί δεν λαμβάνουν κάποια μέτρα απέναντι σε αυτή τη διαφθορά στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε, προχθές στο Ευρωπαϊκό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι,
1: υποτίθεται ότι εντάξει, η Ελλάδα έχει πνιγεί τη διαφθορά, έχει πνιγεί στο χάος, έχει πνιγεί στην παρανομία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται, ξαναλέω, ότι διασφαλίζει τη δικαιοσύνη. Γιατί τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν αντιδρούν.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εκεί. Και θα κάνουμε μια παρένθεση, διότι στις 17 του μηνός τη χώρα την περάσανε από κρεατομηχανή στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί τέθηκε στο τραπέζι η διαφθορά στη χώρα. Υπήρξαν δεκάδες ευρωβουλευτές οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δημοσιευμένα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας εξ αυτών ήταν και ο δικός μας, ο κύριος Φράγκος, ο Μανώλης, ο οποίος τα είπε έξω από τα δόντια. Είπε ότι είμαστε η μπανανία της Ευρώπης. Ξεκάθαρα το είπε. Τέλος. Είναι αστείο, λέει.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω και να ακούσω απλά το ότι την περάσανε από κρεατομηχανή. Δεν λαμβάνουν μέτρα. Πού είναι οι πράξεις.
0: Συγγνώμη
1: λίγο. Για να κάνουμε
0: τώρα,
1: μια συζήτηση. Ένα λεπτό. Να κάνουμε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και να βγαίνουν και κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές να λένε τα πράγματα όπως έχει και πάει λέγοντας. Το καταλαβαίνω. Αλλά ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέναντι στη διαφθορά στην Ελλάδα. Υπάρχουνε. Ναι?
0: Πολύ λίγα.
1: Γιατί πολύ λίγα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί πολύ λίγα. Γιατί πολύ λίγα. Γιατί να μην εξασφαλίσει τον Έλληνα πολίτη ότι δεν θα υπάρχει διαφθορά. Δεν το θέλει.
0: Για να γίνει αυτό, πρώτον, πρέπει να υπάρχει δράση από τον πολίτη. Όπως κάνω εγώ, που τους έχω αλλάξει τα φώτα σε καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλει τέτοιες δράσεις. Θέλει και δράσεις με χρήματα, που δεν τα έχουμε δυστυχώς, να τους πηγαίνει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να όλα αυτά τα θέματα να τα κάνει γνωστά. Εκεί θέλει χρήματα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ μόνος μου. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες θα είναι διεφθαρμένες που ήρθε ο Μητσοτάκης και αντικατέστησε, τι κάνουνε? Κλείνουνε τρύπες. Ανακάλυψα εγώ ότι ο Μητσοτάκης, τα υπουργεία του Μητσοτάκη με το Γεωργιάδη να βαστάει τη σημαία το Λάβαρο, δώσανε στον άντρα της Ούρσουλα Βον Λάιντεν, που είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του δώσανε επιχορήγηση 32 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά τα λέγαμε πριν 2 χρόνια. Κάνω έτσι ένα, σταματάω λίγο τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα λέγαμε αυτά για τα 32 εκατομμύρια. Τώρα που κυκλοφορούν στα μέσα σαν αποκλειστική είδηση και αποκάλυψη, για να ξέρετε ότι την αλήθεια εδώ την ακούτε, και όλα βγαίνουν μετά από 2 χρόνια στα υπόλοιπα καναλάκια.
0: Να, γιατί δεν ανοίγει μύτη? Διότι κλείνουν τρύπες.
1: Βουλώνουν στόματα.
0: 32... Ορίστε.
1: Βουλώνουν στόματα, λέω.
0: Βουλώνουν στόματα, βέβαια. 32 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για να κάνει βόρτες τώρα ο άντρας της κυρίας Ούρσουλα Βον Λάιντεν στην Ελλάδα και να πίνουν σαμπάνιες στην Κρήτη στο σπίτι του Μητσοτάκη. Είναι δουλειές αυτές? Τους περάσανε, ναι, και καλά, σε στρατηγική σημασία, λέει, επένδυση, και η εταιρεία έχει 25.000 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. 32 εκατομμύρια προσωπικά στην Φοντερ Λάιεν.
0: Όχι προσωπικά, σε νομικά πρόσωπα που κρύβονται από πίσω.
1: Ωραία.
0: Ο άντρας της Φοντερ Λάιεν είναι ο διευθυντής της εταιρείας η οποία συμμετέχει στο ελληνικό σχήμα. Στην Αμερική μάλιστα. Γιατί ήταν και στην Ευρωπαϊκή και τον κυνηγήσαν οι Ιταλοί, που τον ξεσκεπάσανε για 4 εκατομμύρια που πήρε από άλλο πρόγραμμα και παραιτήθηκε, λέει. Εντάξει, με εμάς θα δούμε τι θα κάνει τώρα που τον ανακαλύψαμε, που του δώσαν 32 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, την ελληνική εταιρεία, την ΙΚΕ αυτή που λέγεται Θερασέλ Laboratories ΙΚΕ, που είναι ελληνική εταιρεία, έχει 25.000 ευρώ μετρικό κεφάλαιο. Και μου έρχεται εμένα τώρα ο Γεωργιάδης, μαζί εκεί με τους υπόλοιπους, το Γεραπετρίτη, το Σταϊκούρα, το Σκρέα και τον Παπαθανάση, και λένε ότι αυτοί πρέπει να ενταχθούν, λέει, σε fast track, γιατί είναι στρατηγική επένδυση η εταιρεία των 25.000 ευρώ. Δηλαδή μας δουλεύουν κιόλας αυτοί οι καραγκιόζηδες. Μας δουλεύουν κιόλας, 25.000 ευρώ κεφάλαιο εταιρεία, και την περνάνε σε fast track. Fast track ήταν να πάρει ο Φον Λάιντεν το Μαϊδί, καταλαβαίνεις. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Εγώ γελάω, ξέρεις, γελάω από τα νεύρα μου. Μιλάμε για μεγάλους απατεώνες, έτσι. Μιλάμε για εγκληματίες είναι τυχεροί που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν στον Αφγανιστάν, γιατί τους είχαν κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι και ανεξέλεγκτοι. Όταν έχεις ασυλία, καταδίωκτο και δεν μπορεί τίποτα να σε κλείσει στη φυλακή, κάνεις ό,τι γουστάρεις στην ουσία. Και το βλέπουμε αυτό και με το έγκλημα των Τεμπών και με την Εξεταστική Επιτροπή και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που υπάρχουν.
0: Κοίταξε, αν τους δεις όταν μιλάνε, έχουν έπαρση καταρχάς. Όλοι τους. Έχουν θράσος. Έπαρση, θράσος. Αυτό απορρέει μέσα από τη σιγουριά. Κάποιος τους δίνει σιγουριά. Κατάλαβε. Δεν μπορεί τώρα ο Σαλιάρης, τώρα ο Γεωργιάδης, που να έρχεται να κάνει τέτοιες δουλειές. Από μόνος του. Κάποιος του δίνει σιγουριά. Δεν μπορεί από μόνος να πάρει τέτοια απόφαση.
1: Ξέρει στην ουσία ότι δεν μπορεί κανένας να τον κάνει κάτι, γιατί όλους τους έχουν αγορασμένους. Αυτό έτσι. Ξέρει, του έχουν διασφαλίσει ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Έτσι ακριβώς. Μα είναι τώρα δυνατόν, πάμε στο ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι δυνατόν τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, με 1000 ευρώ να μου κάνει επένδυση 30 εκατομμύρια. Άμα το έκανα εγώ και εσύ, θα ερχόταν η ΑΕΔΕ με τον Ισαγγελέα και θα μας μαζεύανε. Ξέπλυμα θα λέγανε.
1: Δεν δηλώνει υποθενέσχες.
0: Η Αλεξία Μπακογιάννη, όχι, δεν έχει λόγο να δηλώσει υποθενέσχες.
1: Γιατί δεν έχει λόγο, δεν είναι
0: η μάνα της. Η μάνα της έχει. Δηλώνει. Πρόσφατα είχε και κάτι κόπεδα στη Γαλλία. Πώς τα αγοράσαν αυτά, δεν ξέρω. Γονική παροχή, λέει. Πού τα βρήκε ο άλλος, δηλαδή. Από την Κρήτη στη Γαλλία, γονική παροχή 19 στρέμματα. Κάτι περίεργα πράγματα. Δηλαδή, και το πόθεν έσχεσαι στις δηλώσεις που κάνουν για το θεατίνι και αυτό, έτσι. Ναι. Που λένε οι λογαριασμοί, μηδέν και αυτά. Πάει την προηγούμενη, βγάζει το χρήμα, το βάζει ψακούλα, παίρνει τη βεβαίωση μηδέν, πάει μετά από μια ώρα, τα ξαναβάζει πάλι μέσα. Και αυτό κοροϊδίανε, το έχω πει πολλές φορές. Κοροϊδεύουν τους Έλληνες, ο Έλληνας πρέπει να μάθει να πετύχει. Τελεία και παύλα. Και να αφήσουν αυτά όλα που τους διχάζουν στην άκρη. Θα τους πάνε ζωντανούς όπως πάει. Δεν γλιτώνει κανένας. Με τον α ή β τρόπο ο Έλληνας θα χάσει. Κάθε μέρα θα χάνει. Δεν θα κερδίσει ποτέ τίποτα. Θα είναι μια ζωή με το κεφάλι κάτω, σκυφτός, θα ντρέπεται και θα πληρώνει. Κατάλαβες, κύριε Σερέτη. Και το θέμα εκεί του κοινοβουλίου του ελληνικού, και αυτό θέατρο είναι. Πρέπει και αυτό να το αλλάξουμε. Και αυτό μόνο ο Έλληνας μπορεί να το αλλάξει. Τώρα με την επιστολική που θα κάνουνε, τώρα θα πάρουν τα πάνω τους. Διότι η Σίγκουλα θα φτιάξει να δουλέψει το συστηματάκι όπως πρέπει και θα δεις κάτι αποτελέσματα που θα είναι μόνο οι άνθρωποι του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα. Τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι θα είναι να παίξουν.
1: Για σένα ποια είναι η λύση?
0: Το είπαμε. Ο κόσμος στους δρόμους, κλείσιμο τα πάντα. Και όταν λέμε κλείσουμε τα πάντα, τίποτα, να μην λειτουργεί τίποτα. Πώς να αντέξουμε? 5 μέρες, 7 μέρες, θα σηκωστούν να φύγουν. Ήρεμα, έλεγα πάρουμε...
1: Εντάξει, αυτό δεν θεωρώ όμως ότι είναι λύση, γιατί εντάξει, έχουμε απέναντί μας τα ΜΑΤ, έχουμε το στρατό, έχουμε. Ο Έλληνας κατεβαίνει στους δρόμους, τρώει ξύλο και γυρνάει σπίτι του. Εύκολο είναι να το λέμε.
0: Ας κάτσει σπίτι του, αν μην κατέβει δρόμο να φάει ξύλο.
1: Κοιτάξτε, κάτσουμε σπίτι μας και τι θα κάνουμε.
0: 6-7 μέρες, νομίζω αντέχει το σύστημα 6-7 μέρες στην αδράνεια. Θα καταρρεύσει. Θα φύγουν νύχτα.
1: Ωραία. Για τους Τούρκους, ποια είναι η άποψή σου που αυτή τη στιγμή ονειρεύονται μια γαλάζια πατρίδα και από ό,τι φαίνεται προχωράνε βήμα-βήμα προς αυτό?
0: Οι Τούρκοι, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το παραλάβω. Θα πάρουν αυτά που θέλουν. Δεν είμαστε εμείς σε θέση να κάνουμε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους κάνει.
1: Άκου εδώ, άκου.
0: Διαπραγμάτευση η Ρωσία και η Αμερική. Εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Εντάξει, θα πάρουν ό,τι θέλουν. Και θα το πάρουν καζάν-καζάν και step by step. Το είπαμε και στην Αγγλική και στην Τουρκική. Θα το πάρουνε μισά-μισά, αφού προηγουμένως το πάνε βήμα-βήμα όπως είπες και εσύ. Πολύ καλά, έτσι θα γίνει. Βήμα-βήμα. Βλέπεις πώς τους πάει. Του δίνουν κάτι, τους δίνει κάτι. Εχθές από το τουρκικό κοινοβούλιο εγκρίνανε την ένταξη της Σουηδίας. Αλλά δεν την υπέγραψε ο Ερντογάν. Το έχει στο γραφείο του. Τώρα περιμένει να δει τους Αμερικάνους τι κίνηση θα κάνουνε. Είναι μεγάλος παίχτης αυτός. Αν δεν ήταν, δεν θα ήταν και τόσα χρόνια εκεί, έτσι. Μεγάλος ο παίχτης. Και Έχει μετά και τον άλλο, τον Ούγκρο από πίσω. Τους έχει, τους πάει step by step. Θα πάρει αυτά που θέλει. Και εμείς θα είμαστε πάλι χαμένοι. Διότι έχουμε να κάνουμε με προδότες πολιτικούς. Όπως με προδώσαν εμένα στους Τούρκους, ενώ εγώ δρούσα ως πράκτορα στην Τουρκία μέσα, έτσι θα προδώσουν πολύ ευκολότερα τους Έλληνες που είναι στην Ελλάδα μέσα. Κατάλαβες.
1: Ωραία. Αυτό που πιστεύεις, δηλαδή, αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θέλει η Τουρκία, τι είναι?
0: Η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί με τις συνθήκες της Λοζάνης και ανατολικά και δυτικά. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε τη θάλασσα ούτε και τη γη. Και ενώ από εκεί Συρία μεριά, από τη μεριά που είναι το Ιράκ και τα λοιπά. Και εμείς που έχουμε το Αιγαίο. Δεν έχουν να εκμεταλλευτούν τίποτα. Τους εμποδίζει η συνθήκη αυτή. Και γι' αυτό κάνουν όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν χρόνια πολλά. Διότι θέλουν το Αιγαίο. Θέλουν την πρόσβαση, θέλουν την εξόρυξη, θέλουν τον έλεγχο. Και ομοίως και από την ανατολική πλευρά. Στην υπηρετική Τουρκία. Θέλουν τον έλεγχο, θέλουν την εξόρυξη, θέλουν να ελέγχουν. Είναι στρατηγικά παιχνίδια τα οποία ούτε και εμείς ποτά πολύ καταλαβαίνουμε. Τη μεγάλη εικόνα βλέπουμε, εγώ δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, τη μικρή δεν μπορώ να τη δω.
1: Αυτά πριν 2 χρόνια, έτσι. Πριν 2 ολόκληρα χρόνια τα συζητούσαμε αυτά. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει.
0: Είμαι στα πράγματα, ειδικά τώρα πια που δεν βρίσκομαι στην Τουρκία, δεν είμαι στα πράγματα. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο, φως φανάρι. Τώρα, γιατί δεν μας το λένε οι πολιτικοί? Γιατί βλέπεις, σπάνε μέση, τον είδες στο Γεραπετρίτη. Κόντεψε να φιλήσει το δάπεδο, γιόγκα.
1: Ωραία, η Τουρκία πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ βάζει και τέτοιες χώρες, η Ρωσία πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ προσθέτει χώρες και γενικά βλέπει ότι έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία?
0: Εντάξει τώρα, η Ρωσία, μην νομίζω ότι θέλει να κάνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ, έτσι. Η Ρωσία θα κάνει έναν πρόξι πόλεμο που τους βάλανε και οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα αποδυναμωθεί αυτό το μέτωπο, θα πάρει αυτά που είναι να πάρει και η Ουκρανία τα υπόλοιπα που θα τις μείνουν. Δεν βλέπω να κάνει γενική σύραξη τον πόλεμο.
1: Ναι, αλλά οι Έλληνες...
0: Δεν υπάρχει καθολικός νικητής.
1: Γιατί το, όχι, όχι, γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί οι Έλληνες ελπίζουν στη Ρωσία. Θεωρούν ότι η Ρωσία θα μας βοηθήσει όταν θα έρθει ο Τούρκος να διεκδικήσει το Αιγαίο.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Η Ρωσία συνεργάζεται με την Τουρκία. Έχει μεγάλα έργα μέσα στην Τουρκία. Έχει πολλά συμφέροντα στην Τουρκία. Σήμερα η Ρωσία και το πορτοκάλι που παίρνει, ακόμα και το ελληνικό πορτοκάλι που παίρνει, το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Ό,τι εξαγωγή κάνει η Ευρώπη, το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος για την Ρωσία χρόνια τώρα, έτσι, δεν είναι εχθές, δεν προέκυψε εχθές, είναι πολλά χρόνια. Εμείς είναι που πήγαμε μονόπλευρα με ένα σύμμαχο. Έπρεπε και εμείς να έχουμε πολλούς σύμμαχους. Στην ουσία εμπόριο είναι η όλη κατάσταση. Παίρνεις, δίνεις. Εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Είμαστε και λίγο προδότες, έτσι, από τη φύση μας. Πάντα είχαμε εφιάλτες. Γι' αυτό δεν έχουμε προκόψει.
1: Ναι, αλλά όταν βλέπει ο χριστιανός Ορθόδοξος Πούτιν ότι στην προκειμένη φάση ο Ερντογάν λειτουργεί σαν σουλτάνος υπέρ της ισλαμοποίησης και του μουσουλμανισμού, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να κρατάει μια τέτοια στάση.
0: Κύριε Σαρέντη, κάνει θέατρο κι αυτός, έτσι. Απ' τη μια μου βγαίνει με τα 4 δάχτυλα, να πούμε, Muslim Brotherhood κτλ. Και απ' την άλλη, οι εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ έχουν τετραπλασιαστεί το τελευταίο έτος. Σούμα, τη μικρή εικόνα είναι δύσκολο να την δούμε εμείς οι απλοί. Γίνονται πολλά πράγματα. Πριν 5 χρόνια, οι σχέσεις με το Ισραήλ είχαν διακοπεί. Τώρα, εισαγωγές, εξαγωγές στο φουλ. Στο φουλ. Γίνονται πολλά παιχνίδια. Τα περισσότερα είναι σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος εμάς των Ελλήνων. Και αυτό για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει το Μαξίμου ολόκληρο και τα πλακάκια ακόμα που έχει μέσα, και αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Και τα πλακάκια που έχει το Μαξίμου πρέπει να τα αλλάξουμε.
1: Εγώ αυτά τα συζητάω για να μην ελπίζει τζάμπα ο ελληνικός λαός, για να καταλάβει ότι στο τέλος θα είμαστε μόνοι μας. Και εγώ από ό,τι βλέπω έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας στο να ξεπουλήσουν κομμάτι γης της Ελλάδας.
0: Τώρα, κομμάτι γης. Αν, ας πούμε, θεωρηθεί ότι θα τους επιτρέψουμε να κάνουν εξόρυξη σε βραχονιτσίδες που έχουν πέσει στο βωμό της πατρίδος, έχουν πέσει οι Έλληνες, τότε ναι, θα τους δώσουμε έδαφος. Αλλά στην κυριολεξία, η βραχονιτσία θα είναι ελληνική, αλλά ο Τούρκος θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τη θάλασσα.
1: Ένα λεπτό. Οπότε, η βραχονισίδα θα είναι ελληνική. Περίμενε λίγο. Η βραχονισίδα που λες θα είναι ελληνική, αλλά δεν τον αποτρέπει κάτι τη στιγμή που έχουμε αποστρατικοποιημένα νησιά να την καταλάβει κιόλας.
0: Εντάξει, το να καταλάβει τώρα τη βραχονισίδα, ίσως άμα τρελαθούν, ξέρω εγώ άμα θέλουν...
1: Όχι άμα τρελαθούν, αυτή τη στιγμή μπορείς εσύ να πας στα Ήμια.
0: Όταν ήμουν εγώ στη Ρόδο, πήγα πολλές φορές.
1: Μπορείς να πας εκεί πέρα να κάνεις κάτι, δεν μπορείς, αδερφέ. Είναι ένα σημείο.
0: Ανεβαίνεις πάνω, μετά από λίγο θα έρθει η τουρκική ακτεωρός, ναι. Μετά από λίγο θα έρθει και η δική.
1: Γιατί θα έρθει να σου πει.
0: Γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί, ο ένας τη μηδά τον άλλον, θα φύγεις κάποια στιγμή.
1: Γιατί δεν είναι ελληνική βραχονισίδα, τι θα με πει εμένα ο Τούρκος.
0: Την έχουμε, υποτίθεται μας την έχουν υποαμφισβήτηση.
1: Άνα μπράβο, τώρα είπες τη φράση που έπρεπε. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα είναι όλα αυτά υποαμφισβήτηση.
0: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Ξέρεις, είναι μεγάλες ερωτήσεις. Αυτό που μπορώ να δώσω ως απάντηση είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουν τον Τούρκο και θα είναι χαρούμενος, δεν νομίζω οι απαιτήσεις του να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, άμα στήσει εξέδρες ή κάνει εξορίξεις γύρω-γύρω από αυτή τη βραχονισίδα, λέω εγώ παραδείγματος χάρη, τι να την κάνει τη βραχονισίδα, να έχει πονοκέφαλο, να βάλει καινούριο πονοκέφαλο. Όχι. Θα παίρνει αυτά που είναι να παίρνει από το υπέδαφος εκεί και τελειώσαμε.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Να ενημερώσουμε λίγο το ακροατήριο ότι αυτή τη στιγμή μας ενημερώνουν ακροατές ότι στην Καρδίτσα γίνονται επεισόδια αγρότες με ματατζίδες. Έχουν εκεί πέρα μέτωπο και μαλώνουν, σκοτώνονται και σιγά σιγά βλέπω να ξεκινάει και αυτό σε άλλα μέτωπα, σε άλλες περιοχές.
0: Είναι με τους αγρότες.
1: Με τους αγρότες, ναι, οι ματατζίδες με τους αγρότες τώρα εκεί πέρα επεισόδια.
2: Ναι. Τώρα αυτό είναι από παλιά συνέντευξη, έτσι μην μπερδευτεί κανένας.
0: Καλά, δεν ξέρουν τι τους έρχεται. Εγώ τώρα μια που ενδεχομένως...
2: Άκου τώρα τι θα πει εδώ για τους αγρότες.
0: Θέλω να μας ακούνε και αγρότες, θα τους πω το εξής. Θα έρθει ειδικός πόρος, ο οποίος θα έχει να κάνει με τους ρήπους από τα τρακτέρια. Μέχρι το 2030 και, δεν θα μπορούν να αγοράσουν άλλο τρακτέρ. Το τρακτέρ πρέπει να είναι καινούργιας τεχνολογίας, μέχρι το 2040 πρέπει να είναι και ηλεκτρικό. Με δύο λόγια... Ή θα έχουν λεφτά να αγοράζουν, ή θα πάνε στη σύνταξη, ή θα γίνουν πέτες. Θα τα αφήσουν και τα κλίματα και τα δέντρα να σαπίζουν. Διότι θα έχουν τα μέσα. Αυτό συμβαίνει εδώ στη Δανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γι' αυτό είναι στους δρόμους οι αγρότες. Τους έχουν αλλάξει τα φώτα στους ελέγχους, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα πια. Και οι φόροι, οι πράσινοι φόροι, είναι δυσβάσταχτοι. Δυσβάστατε. Αυτά θα έρθουν και σε εμάς τώρα. Γιατί εμείς είμαστε η απεικόνιση της κεντρικής Ευρώπης με μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτό θα γίνει. Σε λίγο θα κουπούνε όλες οι επιδοτήσεις, όπως και εδώ στη Δανία. Ο αγρότης δεν παίρνει επιδοτήσεις.
1: Για ποιο λόγο όμως θέλουν να μην καλλιεργούν τη γη οι Έλληνες.
0: Κοίταξε, η γη είναι δύναμη. Όποιος έχει τη γη, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όποιος έχει το νερό, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό, όπως ήταν και με την ιδιόκτητη κατοικία. Η Ελλάδα, τα νοικοκυριά, οι ελληνικές οικογένειες είχαν σπίτια χωρίς δάνεια. Στη Δανία, ας πούμε, που ζω εγώ, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς δάνειο. Όλοι χρωστά στην τράπεζα. Αυτό κάνανε τσούκου τσούκου μπαμ, πήρανε τα σπίτια των Ελλήνων. Τώρα τσούκου τσούκου μπαμ θα πάρουν και τα χωράφια. Ο Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής μου, αυτή η Αλεπού, ξέρεις πόσες εταιρείες έχει φτιάξει με Άραβες και αγοράζει γη στην Πελοπόννησο, αγοράζει ελαιόδεντρα. Δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα έχει αγοράσει για λογαριασμό των Αράβων, έτσι, όχι των Ελληνών. Ο Ρουμπάτης, ο Γιάννης, είναι μπροστινός αραβικών συμφερόντων και αγοράζουν τα πάντα. Πρόσφατα αγοράσανε και στο Λαγονίσι αγοράσανε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και δεν ξέρω τι διάλογο θα το κάνουνε. Αγοράζουνε την ελληνική γη. Σου είπα, πάντα η Ελλάδα είχε εφιάλτες. Ο Ρουμπάτης είναι ένας από αυτούς. Αυτός με πρόδωσε εμένα τους Τούρκους, έτσι. Γιατί ο Ρουμπάτης τα έπαιρνε από τους Τούρκους.
2: Από όσο γνωρίζω εγώ για τον Γιάννη Ρουμπάτη, κανένας φυσικά δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Φαίνεται να ήταν ο διοικητής της ΕΗ που είχε πρωτοστατήσει τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις του δολοφονημένου από το οργανωμένο έγκλημα Γιώργου Καραϊβάζ.
0: Εντάξει, τον Καραϊβάζ τον έφαγε το σύστημα το ίδιο, έτσι.
2: Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό, το σύστημα είναι πολύ γενικό.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν το λέει κανένας. Το σύστημα το ίδιο. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν την δύναμη, το αποφασίζω. Αυτοί το φάγανε. Ποιος τον έφαγε, ο Αλβανός? Ο Αλβανός μπορεί να ήταν σκανδάλι. Ποιος έβαλε τον Αλβανό να το φάει? Το Χίο, ποιος τον πυροβόλησε? Με ποια εντολή πυροβόλησε?
2: Εσύ θα μου πεις, εγώ δεν γνωρίζω.
0: Το σύστημα.
2: Το σύστημα, κάτσε λίγο εσύ. Κάτσε λίγο.
0: Άκουσα, εγώ έχω τηλεφωνικές επικοινωνίες με άτομο μέσα από την ΕΥΠ, όπου μου δίνει συμβουλές για να με προστατεύσει και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα σε ψάχνει.
2: Ποιο είναι το άλλο σύστημα?
0: Το είναι αυτό που κάνει τις βρωμοδουλειές.
2: Του υπόκοσμου.
0: Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, όλες οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αυτό το παράστημα, το οποίο δεν είναι γραμμένο πουθενά. Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, υπάρχει το σύστημα, το σωστό παράστημα που την κάνει. Και μετά βγαίνει και μια δημοσίευση που λέει η Σέχτα λέει υπεύθυνη και τραχαγύρευε. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Εδώ έχουμε, κοιτάξτε, οι κωδικές ονομασίες σκονάκι ας πούμε στην υπηρεσία. Τι σημαίνει? Σιγά τώρα μην πηγαίνουν με εντολή του εισαγγελέα να δηλητηριάζουν τον άλλο. Καταλαβες?
2: Ναι, το Καραϊβάζ ποιος τον έφαγε, δεν κατάλαβα όμως. Το Καραϊβάζ ποιος τον έφαγε?
0: Ποιος τον έφαγε, τον δημοσιογράφο, τον Καραϊβάζ? Αυτό με ρωτάς, να σου πω.
2: Ναι.
0: Επώνυμα δεν μπορώ να σου δείξω έναν, διότι δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει σύστημα στην ΕΕΠ που κάνει τέτοιου είδους δουλειές.
2: Ναι.
0: Μυστικές υπηρεσίες μιλάμε τώρα.
2: Καταλαβαίνω, δηλαδή θες να μου πεις ότι υπάρχει κόσμος που τον λέει η κυβέρνηση φάει αυτό, να, για να το καταλάβω.
0: Εντάξει, η κυβέρνηση, δεν ρωτάνε τον Γεωργιάδη, έτσι.
2: Ποιος δίνει την εντολή? Το θέμα είναι ποιος δίνει την εντολή.
0: Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας νιώσει ότι κάπου έχει σφίξει το κορδόνι στο λαιμό, έχει παραδείγματος χάρη τον ανιψιό του, τον κάθε ανιψιό του, που του λέει εδώ πρέπει να το διορθώσουμε, δεν του λέει πρέπει να το φάμε. Αυτός με τη σειρά του, αφού ελέγχει την ΕΥΠ, λέει στο διοικητή υπάρχει ένας ο οποίος πρέπει να μπει στη θέση του, δεν λέει να το σκοτώσουμε. Ο διοικητής λέει στην ομάδα βρέστε έναν ποινικό, δώστε του και πες του ότι ένας θέλει να το φάει αυτό να ναι, και πάνε και σκοτώνουν το θύμα. Έτσι πάει το μήνυμα. Δεν θα βγει τώρα ο πρωθυπουργός μιας χώρας και πει αυτό σκοτώστε τον. Όχι, πάρτε το στη θέση του. Και το βάρτε το στη θέση του μέχρι τον τελικό εντολοδόγο, γίνεται, σκοτώστε τον. Ο Χίος ήταν πολύ τυχερός. Με δύο σφαίρες από εννιάρι και τη γλίτωσε, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις. Αυτός πρέπει να πήγαινε κάθε μέρα σε έναν Άγιο και να έβαινε ένα κερί για κάτι το σταυρό του. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια συστήματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα κάνουν. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο Τσαλάν μας έχει πάρει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρεις τι λέει μέσα στην κατάθεσή του, την οποία θα συστήνω να τη δεις? Λέει ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες με ναρκώσανε εμένα και τους σωματοφύλακές μου. Μας δώσαν ναρκωμένους, δηλαδή τους προδώσαμε ναρκωμένους στους Τούρκους. Ακριβώς δεν ήταν στους Τούρκους, στους Αμερικάνους τους δώσαμε και Αμερικάνους στους Τούρκους. Δηλαδή δεν ήταν χέρι με χέρι εμείς με τους Τούρκους, υπήρχε τον μπάφερ. Έτσι λέει ο άνθρωπος, δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα σου πω ότι στην υπηρεσία όταν λέμε σκονάκι εννοούμε δηλητήριο. Γιατί λέμε σκονάκι δηλητήριο, δηλαδή τι δηλητηριάζουμε, τους σκυλούς ή τις γάτες? Το κατάλαβες κύριε Σερέντη?
2: Εντάξει, όμως αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για μια δημοκρατία με όλα αυτά που λέτε.
0: Όχι, μα ποιος μιλάει για δημοκρατία. Δεν είπαμε ότι είναι εντάξει, η Κολομβία, όχι,
2: δεν μπορούμε να μιλάμε για όνειρο το να υπάρξει δημοκρατία, γιατί εσείς εδώ πέρα έχετε πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μια εντολή να πάνε να καθαρίσουν στην ουσία κάποιον που ενοχλεί. Άρα πώς θα σηκώσουμε εμείς ανάστημα.
0: Ναι, που κι αυτοί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτοί το κάνουν για τα χρήματα. Τη σκανδάλη την πατάει ποινικός. Την πατάει ένας δολοφόνος, ο οποίος ας πούμε παίρνει συμβόλαια. Αυτός δεν ξέρει από πού έχει έρθει η πρώτη εντολή. Και δεν θα το μάθει ποτέ. Αυτόν τον ενδιαφέρει να πάρει 100.000 ευρώ και να πάει να πυροβολήσει στο Στέφανο Κύρο. Καταλαβες.
2: Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω, ξέρω πώς λειτουργεί το πράγμα. Αλλά στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αποκαλύπτεται και τίποτα και φεύγει κόσμος έτσι. Δηλαδή έχουμε εκτελέσεις. Έχουμε συμβόλαια θανάτου και δεν είναι λίγα.
0: Παιδί μου, ο Μαυρίκος, να μην πάμε μακριά. Μαυρίκος, εγώ θα σου πω και ένα φίλο μου τώρα, μετά θα σου πω για ένα φίλο μου. Ο Μαυρίκος, έτσι.
2: Ναι.
0: Σε μια Πόρσε, μέσα στην Εθνική Οδό, λιποθυμάει και αναφλέγεται. Αυτό νομίζεις ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει από μόνο του? Όχι.
2: Όχι βέβαια, δεν γίνεται.
0: Είχε πάει σε ένα ραντεβού προηγουμένως, του ρίξαν το σκονάκι, μπαίνει στα μάξι, μόλις το πιάνει το σκονάκι και κάνει αριστερά και χτυπάει την παραπάνω, είναι από πίσω το αυτοκίνητο που έχει το τηλεχειριστήριο, απ, τραβάει μία στο μηχανισμό και παίρνει φωτιά, γιατί και η φωτιά αυτή ήταν από ειδικό όπλο. Δεν είναι δηλαδή εκρηκτικός μηχανισμός με δυναμίτιδα, εντάξει, αυτό είναι άλλο σύστημα, γι' αυτό έλειωσε τα μάξι. Αυτό το χρησιμοποιούν για να ανοίγουμε bunkers. Λοιπόν, έτσι έφυγε αυτός. Πάμε τώρα. Εγώ εδώ στη Δανία έχω φιλοξενήσει έναν παλιό δημοσιογράφο. Ήταν κυνηγημένος. Ο κύριος Μάκης γνωρίζει πολύ καλά. Θα σου μιλούσε για τον Γκιόλια. Εντάξει. Όταν πήγε σπίτι του και του χτυπήσανε τον κουδούνι, το γαζώσανε. Βρέθηκε ποτέ κανένας ποιος τον έφαγε? Όχι. Ούτε και με τον Καραϊβά θα βρεθεί. Ούτε και με τον Χίο θα βρεθεί. Γιατί είναι το σύστημα από πίσω. Ενώ τους άλλους φόνους που είναι ακόμα και θαμμένος ο άλλος, αυτούς τους βρίσκουμε. Γιατί ξέρουμε ότι τον έχει πάει ο Αντώνης, ας πούμε. Τους άλλους φόνους και τις απόπειρες δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αν μαθευτεί, πριν τον πιάσουν θα τον βρουν και αυτό κρεμασμένο. Εντάξει, Τσαλικίδης. Ποιος τον κρέμασε τον άνθρωπο? Την υπόθεση αυτή πιστεύω ότι θυμάστε. Έχεις την ηλικία να τη θυμάστε, σωστά?
2: Να θυμάμαι, ναι, τα έχω διαβάσει όλα τα όλα. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ.
0: Κάποιος τον κρέμασε. Δεν κρεμάστηκε μόνος του. Είχε την κοπέλα, περιμένει σε εστιατόρα παφάνη και κρεμάστηκε γιατί έτσι την είδε. Κάποιος τον κρέμασε.
2: Για την ελληνική μαφία, για Ζαμπούνι, για τους υπόλοιπους.
0: Δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρουν τους ανθρώπους.
2: Εντάξει, αλλά και αυτοί όμως εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα.
0: Κοίταξε τώρα από ό,τι διάβασα, λατρεμπόρια και τα λοιπά. Αυτά τώρα, εμένα μου έκανε εντύπωση το βίντεο όμως. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή ένας με καλάσνικο πάει να διάζει δύο γεμιστήρες σχεδόν. Και είχε και συνεργό μαζί που πυροβολούσε και αυτός από την άλλη πλευρά. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Διότι κακά τα ψέματα τώρα, εκεί βλέπεις ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τον σκοτώσουν. Δεν ήταν τόσο επαγγελματίες αυτοί, έτσι. Έπρεπε να μπορούσαν να τον σκοτώσουν και με μία σφαίρα. Αδειάσανε και μυστήρες και τους πέφτανε και χάμω, είδα στο βίντεο. Ξεπλάγηκα, να σου πω την αλήθεια. Το πώς κυκλοφορούσαν με καλάσνικο μέσα στην Αδία. Όχι, ένα, δύο και περίστροφα. Εκεί πια είναι τρελαίνεσαι. Καλά τα είπε ο Ευρωβουλευτής, ο Φράγκος, τον οποίο πρόσεξε, πήρα το βίντεο του και έχουμε περάσει από κάτω στο βίντεο του αγγλικούς χαρακτήρες και το έχω κάνει χαρτοπόλεμο στην Ευρώπη.
2: Δεν είναι. Να πω λίγο κάτι ακόμα θέλω. Ναι, πες ολοκλήρωσε και θα σου πω κάτι.
0: Διότι είναι πολύ σοβαρό αυτό.
2: Είναι πολύ σοβαρό, συμφωνώ.
0: Κολομβία της Ευρώπης.
2: Είμαστε Κολομβία της Ευρώπης, αλλά δεν είναι οι μόνοι που κυκλοφορούν με καλάσνικοφ. Γιατί στην προκειμένη φάση και ο ίδιος ο Ζαμπούνης είχε καλάσνικοφ, στο Πορπαγκάζ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα το οποίο κανένας δεν αναλύει γιατί φοβάται. Και όπως λες και εσύ, όποιος ενοχλεί και όποιος γνωρίζει πολλά, τον τρώνε λάχανο. Όμως και πώς θα ακουστούν οι αλήθειες.
0: Υπήρχε τώρα περίπτωση εγώ τώρα να είμαι στην Ελλάδα και να είμαι ακόμα ζωντανός. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Εδώ η αστυνομία μου λένε πρέπει να προσέξεις, πρέπει να ερευνήσεις, πρέπει να κάνεις. Δηλαδή φοβούνται και τους κοστίζουν πολλά χρήματα γιατί αυτοί με φυλάνε.
2: Συγγνώμη, ποια αστυνομία, η αστυνομία της Δανίας ή η αστυνομία της Ελλάδας?
0: Της Δανίας. Της Δανίας, ποια Ελλάδα.
2: Τι σου λέει η αστυνομία της Δανίας να προσέχεις?
0: Βεβαίως.
2: Τι να προσέχεις?
0: Να προσέχω πώς συμπεριφέρομαι, πώς κυκλοφορώ, μου πηγαίνω, τι κάνω, με ποιους μιλάω, με ποιους συναντιέμαι. Τα πάντα. Βεβαίως.
2: Ναι, περίμενε λίγο. Εσύ, ποιος θεωρείς ότι σε κυνηγάει?
0: Τώρα έτσι όπως έχω ανοίξει την μπουγάτσα, σε ρέντι είναι πολύ. Πρόσφατα μου έρθει μια μήνυση από μια κουράδα, κάποιο ζαβό. Αυτό να το φτιάξω σε λίγο. Μου έρθει μια μήνυση, λέει ότι τον συκοφαντώ και προσπαθώ, λέει, να βλάψω την Ελλάδα να μην έχει επενδυτές. Την ταπακέρα δεν τη λέει ότι έχει κάνει ψεύτικες δηλώσεις στο χρηματιστήριο, ότι ναι και καλά λέει έχει ένα μεγάλο επενδυτή, ενώ στην ουσία είναι μια offshore εταιρεία με μία μετοχή που φέρνουν λεφτά από εδώ και από εκεί και δεν τους κάνει κανένας έλεγχο. Δηλαδή είναι τρελαίνεσαι, αλλά είναι κολλητός του Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις. Είναι άνθρωπος του Σόρος. Αυτού είναι του Τζορτζ Σόρος.
2: Έχουν ένα νέο σχέδιο για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο και αυτή η ατζέντα, για ποιο λόγο θεωρείς ότι υπάρχει? Έχουν κάποιο τελικό στόχο?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ατζέντα του Σόρος δεν είναι η ατζέντα της Ευρώπης, ευτυχώς. Το ότι έχει και αυτός δική του ατζέντα και προσπαθεί να την περάσει δεξιά και αριστερά, αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός, έτσι. Αλλά ο νους τους είναι τα λεφτά. Εμένα αυτοί με φάγανε. Είχαν έναν άνθρωπο, κάποιο Βάγκερ, Μιχάλης Βάγκερ. Ένας σύμβουλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένας άσημος, ο οποίος βρέθηκε να είναι μπροστινός εταιριών που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά τον έχω και αυτό στον Παναμά, σε εταιρείες, έτσι. Όλα αυτά είναι στους εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κάνουν τις πάπιες. Γι' αυτό εγώ τους λέω ότι είναι τιμολογημένα ευεία. Καταλαβες.
2: Εντάξει.
0: Έχει αξεπτύλα.
2: Άρα όλα γίνονται για το χρήμα. Για άλλη μια φορά καταλήγουμε εκεί.
0: Βέβαια για το χρήμα τι άλλο να γίνει τώρα. Δεν βλέπεις τώρα η Μπακογιάννη 30 εκατομμύρια. Βγάλανε τον Ισραηλίτη από τη φυλακή. Γίνηκαν εκατομμυριούχοι. Για το χρήμα γίνεται. Δεν βλέπεις, δίνουν επιχορήγηση στον άντρα της Ούρσουλα 32 εκατομμύρια. Και αυτό είναι μια ανταλλαγή, δηλαδή σου δίνω, αλλά μην ασχολείστε και πολύ με εμάς. Άσοι που με εμάς δεν ασχολείται κανένας, διότι εμείς εξυπηρετήσαμε τα τραπεζικά συμφέροντα και τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, τότε με το PSI του Βενιζέλου, άλλη λουμπίνατος, τότε που ενώ έπρεπε, ήταν η μοναδική ευκαιρία της Ελλάδος να πούμε κάτω τα μολύβια όλοι, κάναμε...
2: Δεν υιοθετούμε το λουμπίνα.
0: Ιουσουφάκια. Και χάσαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε η χώρα. Και τώρα έχουμε βάλει τους Έλληνες να χρωστάνε διπλάσια που δεν έχει τελειωμό. Δεν έπρεπε κανένας ποτέ να ξεχρεώσει τίποτα. Τίποτα. Ξέρεις πόσο είναι σήμερα το χρέος του ΑΕΠ? Είναι 40-50% από ό,τι ήταν όταν μας βάλανε στο δούλο του. Αλλά πρόσεξε τώρα. Τώρα το έχει η Κεντρική Τράπεζα. Δεν το έχει η εταιρεία της Von Leinden ή η εταιρεία του Συμπεθέρου. Δεν θα χάσουν αυτοί. Είναι ο άπατος εκεί.
2: Στα 657 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή το συνολικό χρέος της Ελλάδας.
0: Εμάς μας βάλανε με πολύ λιγότερα.
2: Το δημόσιο χρέος είναι 422 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, αν βάλεις μέσα, συνολικά 305,8% του ΑΕΠ είναι.
0: Μπράβο. Βλέπεις, εμάς μας βάλανε με κάτι λίγο κάτω από 200. Και φωνάζαν όλοι ότι πω θα πτωχεύσουμε με Brexit και όλα αυτά.
2: Εγώ θεωρώ, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και κακή οικονομική διαχείριση από αυτούς που κυβερνάνε. Δηλαδή τρώνε πολύ χρήμα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιάσει τόπο, το βάζουν κατευθείαν στην τσέπη.
0: Το μοιράζουνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν θα το δώσουν ποτέ σε σένα. Θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, που είναι δικοί τους.
1: Ναι, αλλά δεν πάνε, δε πάνε εκεί που πρέπει.
0: Να λαμβάνουν.
1: Δεν πάνε εκεί που πρέπει, δηλαδή, παράδειγμα, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Αξιοκρατικά δεν μοιράζονται.
1: Ναι, δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η Ευρώπη στο ελληνικό κράτος για να χτίσει, παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, έναν ουρανοξύστη. Και αυτοί αντί για να χτίσουν ουρανοξύστη, χτίζουν εκεί πέρα μια κολόνα σιδερένια, το ονομάζουν ουρανοξύστη, και τα υπόλοιπα λεφτά από την υπερκοστολόγηση τα μοιράζουν δεξιά-αριστερά σε κανάλια, σε τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα που υπόθηκε, έγινε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ότι πληρώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πληρώνουν. Γιατί τα πληρώνεις? Για να λένε αυτά που θες εσύ. Όχι να λένε τις αλήθειες. Έλα τώρα, εγώ έχω email στα χέρια μου που το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει, το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Από Τούρκο, και του λέει πάρε αυτό και κάνε το θέμα. Εντάξει. Υπάρχει βρωμιά μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη βρωμιά.
1: Πολύ βρωμιά, ισχύει.
0: Μεγάλη βρωμιά. Εγώ έχω τα email στα χέρια μου και τα έχω... Πρόσεξε, εγώ δεν έχω την κράτο κρυφά, τα βγάζω όλα. Αν πας στο greekcorruption.dk και πας στο δημοσιογράφο, το μοναδικό θέμα είναι. Είναι σε εφημερίδες των συντακτών. Εντάξει, είναι απλά πράγματα. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο email που τους λέει ο Μπαγής, πάρτε το θέμα και βγάρτε το.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές αποκαλύψεις γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι είστε σταθερά σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε, ξέρετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τα λέμε, εσείς τα ακούτε. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα με νέους καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για την ιστορία και για κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται τις τελευταίες ώρες στο email του σταθμού. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Πάρε ένα γονίδι. Γονίδι θέλω τώρα. Ποιο όμως? Έμαθα πως δεν περνάς καλά. Πω, αυτό είναι για ερωτευμένους, ρε. Αυτό είναι για καψούρα, να βαρέσει ο άλλος να κόψει φλέβες. Μακριά από μας αυτά τα πράγματα, μακριά από μας. Βάλτο για τους καψούριδες, δώστο. Πω, αυτό θέλει ένα μπουκάλι ουίσκι, ρε, για να στρώσεις.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο με την βιομηχανία παράνομων πτυχίων και μαϊμού πιστοποιήσεων, η οποία διακινεί τεράστια ποσά μαύρου χρήματος, υπονομεύοντας πλήρως το σύστημα αξιολόγησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, αναδεικνύεται ένα καλωστημένο κύκλωμα επιχειρηματιών, μεσαζόντων και φορέων που πουλάει έτοιμες μεταπτυχιακές εργασίες. Προσφέρει fast track διδακτορικά από εξαποστάσεως πανεπιστήμια εξωτερικού και τίτλους ξένων γλωσσών σε χρόνο ρεκόρ. Άμεση ωφελημένοι είναι όσοι αγοράζουν τους τίτλους για να εξασφαλίσουν παράνομη μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ και γρήγορες προαγωγές στο δημόσιο, κλέβοντας ουσιαστικά τις θέσεις από χιλιάδες υποψηφίους που μόχθησαν αξιοκρατικά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών πέρασε νομικά στην αντεπίθεση και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Αθηνών. Η Ομοσπονδία ζητά την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αφήνοντας μάλιστα σαφείς αιχμές για σκόπιμη πολιτική κολυσιεργία, προκειμένου να προστατευτούν πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας που έχουν ήδη επωφεληθεί από τις υποχθόνιες αυτές πρακτικές. Βαριές σκιές πλανώνται πάνω από την διαχείριση του δημόσιου χρήματος, καθώς σύμφωνα με αποκαλυπτικό άρθρο του Voice News έχει εγκριθεί κρατική επιχορήγηση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ σε μια αμερικανική εταιρεία, ο Genesis, η οποία έχει καταρακωμένη μετοχική αξία και συσσωρευμένα χρέη 48 εκατομμυρίων δολαρίων. Κεντρικό πρόσωπο στη συμφωνία είναι ο ιατρικός διευθυντής της εταιρείας, ο Χάικο Φοντερ Λάιεν, σύζυγος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχήμα προβλέπει ότι η εταιρεία βάζει από την τσέπη της μόλις το 5% της επένδυσης και το υπόλοιπο 95% φορτώνεται στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου. Η διάσταση της χρονικής σύμπτωσης γεννά τεράστια ερωτήματα, αφού η fast track έγκριση της επένδυσης συνέπεσε απόλυτα με την περίοδο που η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματευόταν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Μια σχέση που σύμφωνα με το άρθρο επισφραγίστηκε λίγο αργότερα με τις ιδιωτικές διακοπές του ζεύγου στο εξοχικό του Πρωθυπουργού στα Χανιά. Η έκταση της συγκάλυψης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ για αντίστοιχη σύγκρουση συμφερόντων στην Ιταλία ο σύζυγος της Προέδρου εξαναγκάστηκε σε άμεση παραίτηση, στην Ελλάδα το έργο βαφτίστηκε στρατηγική επένδυση και προχώρησε ανενόχλητα με τις υπογραφές 5 κορυφαίων υπουργών. Το Voice News δημοσίευσε τα επίσημα ΦΕΚ, τους ισολογισμούς και τα έγγραφα της επιχορήγησης, θέτοντας πρώτων ευθυνών τις αρμόδιες αρχές και απαιτώντας άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το πώς και γιατί παραδόθηκαν χρήματα του δημοσίου χωρίς ουσιαστικό έλεγχο φερεγγιότητας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεσκεπάζουν κολοσιαίο σκάνδαλο διασπάθησης 500 εκατομμυρίων ευρώ που σχετίζονται με τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα σε δήμους όλης της χώρας. Κατ' ουσίαν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ξεσκεπάζονται ηλικιώδεις υπερκοστολογήσεις που εκτινάσονται ακόμη και στο 700%, όπως αποκαλύπτει σχετικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Βασισμένη σε καταγγελία 28 σελίδων, η έρευνα τεκμηριώνει πως σε πάνω από 50 δημόσιους διαγωνισμούς επιτίδει η φούσκωνα σκόπιμα τις μελέτες, παραγγέλνοντας τεράστιες αχρίαστες ποσότητες υδρομέτρων. Το σκάνδαλο έρχονται για να το συμπληρώσουν ενοχοποιητικά emails που αποτελούν αιχμή για δεκάδες τοπικούς άρχοντες, τελέχη προμηθειών και επιχειρηματίες. Μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που εντοπίστηκε, αποδεικνύεται πως τα λευκά κολάρα έστειναν φωτογραφικούς διαγωνισμούς, μαγειρεύοντας εκ των προτέρων τις τιμές και τις προδιαγραφές για να μοιράσουν συμβάσεις 9 εκατομμυρίων ευρώ σε εκλεκτούς. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον η υπόθεση, καθώς το μεγάλο αυτό φαγοπότη χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από τις αρχικές εφόδους της, σφίγγει το κλοίο γύρω από την οριζόντια σύμπραξη των εταιριών. Ακόμη ένα σκανδαλώδη φαγοπότη εκατομμυρίων με πόρου του Ταμείου Ανάκαμψη μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών, επιβεβαιώνοντα πλήρω τι επίσημε καταγγελίε που είχαν φέρει στο φω τη δημοσιότητα η Data Journalist ήδη από τι 7 Νοεμβρίου του 2025. Στο επίκεντρο βρίσκονται χρυσοφόροι διαγωνισμοί 120 εκατομμυρίων ευρώ για 36.000 διαδραστικού πίνακε και 30 εκατομμύρια ευρώ για κίτ ρομποτική, οι οποίοι προκηρύχθηκαν επί Υπουργέ Νίκη Κεραμέο στο Υπουργείο Παιδεία. Η νόθευση του ανταγωνισμού αποκαλύπτεται από τον τρόπο που στήθηκε η διαδικασία, δηλαδή ενώ στη διαβούλευση συμμετείχαν δεκάδες εξειδικευμένες εταιρείες, το έργο τελικά κατακερματίστηκε και μοιράστηκε αποκλειστικά σε τρεις ενώσεις τηλεπικοινωνιακών κολοσσών. Με μια στατιστικά απίθανη σύμπτωση, κάθε εταιρεία χτύπησε χωρίς αντίπαλο από ένα τμήμα του έργου, δίνοντας εκπτώσεις της τάξης του 0,01%, δηλαδή μόλις λίγες χιλιάδες ευρώ για έργα δεκάδων εκατομμυρίων. Η ζημία για τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία διαγράφεται τεράστια, καθώς τα στοιχεία δείχνουν επίσης ηλικιώδεις υπερκοστολογήσεις. Το δημόσιο αγοράζει εξοπλισμό σε τιμές πολλαπλάσιες από τη λιανική, πετώντας κυριολεκτικά εκατομμύρια ευρώ. Απέναντι σε αυτό το όριο διασπάθησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμφανίζεται να κολυσιεργεί αντί να ερευνήσει άμεσα την ουσία των επώνυμων καταγγελιών που υφίστανται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει επίσης έχοντας ανοίξει κατεπίχουσα έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ο καιρός στην Αττική είναι κυρίως συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή σύντομες καταιγίδες. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τριστά κατ' όρας. Τότε θα σε σκοτώσω εδώ.
16: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
18: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
16: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
16: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
16: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
18: Μη φωνάζεις, βρε.
19: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα, Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί? Όχι, όχι κουτί, είναι ακριβό. Σχήμα, δεν έχει σχήμα.
7: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
19: Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί, είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπών.
7: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
19: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπών. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
7: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
19: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία. Για βλέπω σκαλκίτσο στο μικρόφωνο. Θα δωρή Παρμπάρη στον ήχο. Θέμα ακρίβεια, νέες περικοπές και ψήφι των πολιτών.

0: Θα μιλήσουμε την πραγματικότητα που ζει ο κόσμος. Πόσο έχει αυξηθεί το κόστος ζωής, πόσο επηρεάζονται συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και οι νέοι, υπάρχουν λύσεις ή απλώς ακούμε υποσχέσεις και τελικά τι θα καθορίσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές. Γιατί η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι στιγμή που ο πολίτης κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Με αυτό λοιπόν το βασικό κριτήριο θα ξεκινήσουμε και θα ήθελα να μου απαντήσετε ποιο είναι το κριτήριο που θα πάτε στις εκλογές. Η οικονομία και το εισόδημά μου, η ακρίβεια, το κόστος ζωής, η ασφάλεια και η καθημερινότητα, η υγεία, η παιδεία, τον πολιτικό αρχηγό, την αξιοπιστία και τα έργα που έχουν γίνει. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές, θα έχουμε μια ζήτηση πρώτα με τον κύριο Μητρόπουλο. Να πω πολύ γρήγορα, νέες τρεις μεγάλες επιτυχίες και οι τρεις σε πληστηριασμό. Πρώτη επιτυχία, σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Δεύτερη, σταματήσαμε πληστηριασμό με περίπου μείον 120.000 και διαπραγματευόμαστε, σταματήσαμε τον πληστηριασμό την Τρίτη και διαπραγματευόμαστε και ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Όπως λέμε, πες στο Χαλκιώτη και κάτι θα γίνει. Δευτέρα, Παρασκευή 4-5 Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, αλέρ, θα είμαστε εδώ στις 8 η ώρα. Θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο. Και Δευτέρα, κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, πλατφόρμα στα social που μπαίνουν πάνω από 100.000 κόσμος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο καθηγητή.
1: Βεβαίως, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, πώς είστε, καλά είστε.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη, αγαπητέ Γαβρίλο, καλησπέριζω τους πολυπληθείς σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Να είστε καλά. Μία ερώτηση. Έχουμε έναν συνταξιούχο του ΝΑΤ, απεβίωσε. Η γυναίκα του παίρνει σύνταξη χειρίας γύρω στα 8 κατοστάρικα. Η κόρη του με πάνω από 70-80% αναπηρία παίρνει το απλό το επίδομα. Τα είπα καλά, καλά τα είπα.
1: Βεβαίως μπορεί να πάρει σύνταξη άγαμη θυγατρός αν έχει πάνω από 67% αναπηρία.
0: Πόσο περίπου θα της βγει?
1: Θα πάρει του πατρός. Αν έχει ποσοστό πάνω από 80 θα την πάρει ολόκληρη. Αν έχει από 67 έως 80 θα κοπεί κατά 20%-25%.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή παίρνει ένα επίδομα γύρω στα 4 εκατοστάρικα. Θα επηρεάσει το επίδομα αυτό?
1: Όχι, το επίδομα, αν βγει με ως άγαμη θυγατέρα θα πάρει την διαφορά, διότι το ανώτερο όριο της σύνταξης άγαμης θυγατρός είναι 720. Θα πάρει τη διαφορά. Το ένα με το άλλο θα πρέπει να αγγίσουν τα 720 που είναι το ταβάνι της συγκεκριμένης σύνταξης άγαμης θυγατρός.
0: Χωρίς να επηρεάζει τη σύνταξη χειρίας της μητέρας της.
1: Χωρίς να επηρεάζει καθόλου η σύνταξη της μητρός.
0: Άρα η μαμά θα πάρει 8 εκατοστάρικα που συνεχίζει να παίρνει μαζί με το επικουρικό.
1: Κανονικά
0: και η κόρη μέσω...
1: τη δική της σύνταξη.
0: Της χειρίας.
1: Η μαμά παίρνει σύνταξη χειρίας του θανόντος πατρός.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει η κόρη να πάρει και αυτή σύνταξη?
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Τότε πάμε σε διπλάσια σύνταξη του αποβίωσης. Όχι. Άρα αν η μάνα δεν παίρνει θα την πάρει θυγατέρα.
0: Όχι, παίρνει 800. Άρα μένει με το επίδομα.
1: Ναι, συνεχίζει με το επίδομα.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Να μας πείτε και κύριε καθηγητά τι γίνεται με τον χώρο συνταξιούχων. Ευχαριστημένοι όλοι. Πάμε τελεία.
1: Η μεγάλη εξέλιξη που έχει στεναχωρήσει χιλιάδες κόσμου των δικαιούχων χειρίας, συντάξεως χειρίας, είναι η απόφαση που βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, που το Συμβούλιο Επικρατείας δυστυχώς οι ανώτατοι δικαστές στο χαβά τους απεφάσισαν ότι οι συντάξεις χειρίας πρέπει να κοπούν με δύο μεγάλες περικοπές.
0: Ωραία.
1: Πρώτο, η σύνταξη χειρίας πρέπει να κόβεται κατά 65% αν είναι σε ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το χιλιάρικο να γίνεται 350, και κατά 75% να κόβεται η σύνταξη χειρίας αν είναι στο δημόσιο, δηλαδή το χιλιάρικο να γίνεται 250 στο τρίχρονο από το θάνατο του αημίσου. Και όχι μόνο αυτό. Είπε να γίνει δεκτή η απόφαση και να ισχύσει η κατάπτυστη διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου που λέει από τη δική της σύνταξη, για πρώτη φορά θα συμβεί αυτό στην ιστορία της χώρας, από τη δική της σύνταξη της χειρίας θα κοπεί κατά 75% και από τη δική της σύνταξη θα αφαιρεθεί η εθνική σύνταξη. Άρα θα αφαιρεθεί και ένα τετρακουσάρικο από τη δική της σύνταξη. Αυτές είναι οι δύο περικοπές, οι δύο κόφτες της κατάπτυσης της διάταξης Τσίπρα-Κατρούγκαλου του νόμου 4387. Δυστυχώς κατάφερε το Υπουργείο Εργασίας με μεγάλη επιμονή λυσοδός να επιβάλλει να εφαρμοστεί η διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου για μεγάλες περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Έτσι λοιπόν τώρα να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, διότι είναι 200 με 250.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, οι χείρες είναι περισσότερες, που πρέπει να υποστούν σε απερικοπή μέχρι και το 80% του συνόλου των συντάξεών τους. Μέχρι και 80% λέει ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
0: Κάποιοι θα το πούνε και σφαγή αυτό.
1: Είναι σφαγή, είναι οι δύο κόφτες Τσίπρα. Ακόμα δεν έχει πάρει θέση ο πρώην πρωθυπουργός, δεν ξέρω γιατί, για τον νόμο του που επέβαλε αυτή την ευθανασία στις χείρες και στους χείρους, και δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Χαλκιώτη, που είχε δεσμευτεί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, όχι μόνο δεν τον καταργήσει, αλλά πηγαίνει στα δικαστήρια να τον επιβάλλει, όταν και οι δικαστές βεβαίως δείχνουν πρόθυμοι να συνθλίψουν αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία συνανθρώπων μας, τις χείρες και τους χείρους που έχουν τις μικρότερες συντάξεις στην Ελλάδα.
0: Επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, θέλετε να τον παραλάβετε άλλη μια φορά απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Τι θα συμβεί σε αυτούς, απλά να του πείτε
1: έτσι, παρακαλώ. Εάν ισχύσει η απόφαση, εμείς και εσείς και εσείς και εγώ, όλοι μας κάνουμε αγώνα να μην ισχύσει αυτό το οποίο αποφάσισε απαραδέκτως το Συμβούλιο Επικρατείας, που δέχτηκε ότι η κατάπτυστη διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου να κόβονται και οι συντάξεις χειρίας κατά 75% και οι ίδιες συντάξεις, οι ίδιες συντάξεις των δικαιούχων της χείρας και του χείρου κατά την κατάργηση της εθνικής σύνταξης, θα ισχύσει αν η κυβέρνηση επιμείνει να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο Συμβούλιο Επικρατείας δέχτηκε ότι πρέπει και στις χείρες και στους χείρους να ισχύσει η διπλή περικοπή των συντάξεών τους. Ποια είναι η διπλή περικοπή? Μάλιστα. Στο τρίχρονο να μειωθεί η σύνταξη κατά 65 και 75% στο τρίχρονο, αλλά και η δικιά του σύνταξη να μην έχει πια την εθνική σύνταξη. Μάλιστα. Να καταργηθεί η εθνική σύνταξη.
0: Άρα, να ρωτήσω κάτι, αυτό θα έχει και αναδρομική ισχύ?
1: Εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας ανοίγει πράσινο φως να ζητηθούν και χρήματα πίσω από τις χείρες.
0: Αυτό που φοβνάζαμε να μην γίνει.
1: Αν θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση, εμείς θα πολεμήσουμε να μην το κάνει. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι τώρα βεβαίως μπορεί να δώσουν μια λύση πρόχειρη μέχρι τις εκλογές. Φοβάμαι ότι μετά τις εκλογές θα συνθλίψουν αυτή την κατηγορία, την κοινωνική κατηγορία συνταξιούχων.
0: Αλλά θα χρωστάνε κιόλας.
1: Μιλάμε για τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου που ψήφισαν αυτές τις διατάξεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, η κατάπτυστη διάταξη είναι του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε καθηγητά, και πότε θα βρείτε αν τα δώσει η γυναικούλα τώρα που περιμένει 6 εκατοστάρικα?
1: Πώς να βρει τα 30 χιλιάρικα, πού να τα δώσει?
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχει και δύο περικοπές, και την μείωση της σύνταξης χειρίας και την κατάργηση, και την κατάργηση της ελληνικής σύνταξης, mm-hmm. τα αναδρομικά μπορεί να φτάνουν στα 40 και 50 χιλιάρικα από το 16 μέχρι εδώ, για 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ποια χείρα έχει να δώσει 30 και 40 χιλιάρικα πίσω, σύμφωνα με την απαράδεκτη δυστυχώς απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία όμως προκάλεσε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, διότι πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπε θέλω να εφαρμοστεί η εξοντοτική για τις χείρες διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό είπε το Υπουργείο Εργασίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, τα πούμε και πιο αναλυτικά το βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Άσχημα νέα, άσχημα νέα. Λοιπόν.
2: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-60-45-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, έχω θέσει μια ερώτηση. 2-17-18.000, θα ανοίξουμε τώρα σε ένα δύο λεπτά τα τηλέφωνα. Ερώτηση για τους τηλεθεατές μας, τους ακροατές μας, συγγνώμη. Ποιο είναι το κριτήριο που θα πάτε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Δεν θέλω να μου πείτε θα ψηφίσετε. Θα πείτε εγώ ψηφίζω το Βούδα για αυτό το λόγο. Ποιο είναι η οικονομία, το εισόδημα, η ακρίβεια, η ασφάλεια, ποιο είναι? Ποιο είναι το κριτήριο που θα σας επηρεάσει εσάς να πάτε να ψηφίσετε? Δεν με ενδιαφέρει να μου πείτε θα ψηφίσετε Βελόπουλη ή θα ψηφίσετε Τσιπρά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι αυτό το κριτήριο που θα επηρεάσει τις επόμενες εκλογές. 2-17-18.000 είναι η γραμμή εδώ στο Μάχη FM. Μπορείτε να βγείτε και να πείτε κύριε Χαλκιώτη Γαβρίλο, εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αυτό, για αυτό το λόγο θα το πω. Ψηφίσω, δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσετε. Δεν θέλω να μου πείτε τι θα ψηφίσετε. Και 694-363-5451 μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Θα ψηφίσω με πρώτο λόγο την ακρίβεια, το πρόσωπο, τη δημοκρατία, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, για πάμε. Σε όσους από εσάς μας ακούτε, έχετε δάνεια ή έχετε φίλους με δάνεια, έχετε δημοσιοφιλές, έχετε φίλους με δημοσιοφιλές που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τις πληρώσουν, που έχουν έρθει σε αδιέξοδο, που τους κυνηγάνε με διαταγή πληρωμής, με πρόγραμμα πληστηριασμού, που ενδεχομένως έχουν πάει αριστερά-δεξιά και δεν έχει γίνει τίποτα. 2-10-49-64-5-69. Τρεις πληστηριασμοί σταματήσανε με το καλύτερο αποτέλεσμα. Τι άλλο θέλετε να κάνω, να πάρω την πόλη για να σας δώσω να καταλάβετε ότι το 2-10-49-64-5-69 είναι το τηλέφωνο που σώζει περιουσίες και που όλοι θέλουν να μην υπάρχει? 2-10-49-64-5-69 το τηλέφωνο το οποίο θα λύσει το πρόβλημά σου. Κάθε μία περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει γεγμένο αποτέλεσμα. Αλλά κάθε μέρα ανακοινώνω κουρέματα, κουρέματα, ρυθμίσεις, σταματώ πληστηριασμούς. Τι κάνετε, πού πάτε, γιατί δεν παίρνετε 49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα? Δύο υποθέσεις κακοδουλεμένες τις γυρίσαμε στο 90 και μου είπε ο άνθρωπος τόσο γρήγορα, μου είπε. Στον άλλο μου λέει μόνο ένα χρόνο. Εμένα του λέω δεν με λένε άλλο, ναι. Εμένα με λένε Γαβρίλο Χαλκιώτη. Μου είπε το όνομα, εγώ απλά δεν το λέω. Θέλετε να λύσετε τα προβλήματά σας από όλη την Ελλάδα ή εσείς ή κάποιοι από το περιβάλλον σας? Δώστε τώρα το 2-10-49-64-569 να πάρουν τώρα να πούμε έχουμε αυτό, αυτό και αυτό το πρόβλημα. Τι κάνουμε? Και μιλάμε για πληστηριασμούς που από λάθος διαπραγματεύσεις έχουν φέρει την οικογένεια στον πληστηριασμό. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξεκινάμε, προσπαθούμε να το φτιάξουμε και διεκδικούμε και ένα κούρεμα. Διάσωση όλων των ακινήτων και διεκδικούμε και ένα κούρεμα. 2-10-49-64-569. Το μάθετε στα πληματάκι. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Νίκη, Κορυδαλό και Μαρούση. Μπορούμε να κάνουμε ένα ραντεβού στα τρία διαφορετικά σημεία. Νίκη, στην πλατεία Χαλκιδόνος. Κεντρικότατα, έχει μια μεγάλη ταμπέλα που έχει τη μούρη μου πάνω. Πλατεία Ελευθερίας, στο μετρό στο Κορυδαλό, υπάρχει και ο κεντρικό σημείο εκεί. Και στο Μαρούσι, στο πεζόδρομο στην Ερμού. Για όσους μας ακούτε, ή για όσους θα μας ακούσετε, ή για όσους θα θέλετε να συστήσετε, από ποιο σημείο της Ελλάδας και να είναι, δεν με νοιάζει από όπου και να είναι, ας είναι και στο εξωτερικό, ας είναι και στις Μπόμπουρες. Είναι στην Ελλάδα οικονομικά της στοιχεία, κανένα πρόβλημα. Καθημερινά, Μάχη FM 99,8, πρώτα οικονομία. Βάλε δίπλα, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, μπορείς να το σώσεις. Που δείχνουν τα κουρέματα και τα παραδείγματα και κλείσε τη Δευτέρα 9.30 ώρα πέσα στο Χαλκιώτη. Άρα πρώτα οικονομία, η φράση είναι πρώτα οικονομία, μπορείς να το σώσεις και αυτό όλο για να γίνει, πέσα στο Χαλκιώτη. Κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα γίνεται της παλαβής, πάνω από 100.000 μπαίνουν μέσα. Ήδη από όλες αυτές τις διαδικασίες έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Μην το αφήνεις, μην το ξεχνάς, μην στεναχωριέσαι, κάνε την πρώτη κίνηση. σήκωσε το δεξί σου ή το αριστερό σου χειράκι και κάνε τακ τοκ τοκ τοκ τοκ τοκ τοκ τοκ τοκ 2-10-49-64-569 τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 Πάμε! Επιστρέφω στα εύκολα. Γιατί είναι για να σώσεις περιουσίες και να μην χάνουν περιουσίες οι άνθρωποι και να γλιτώνουν και χρήματα, είναι σημαντικό. Ο άλλος πάει να το χάσει, πάει στο Χαλκιώτη, του κάνει ένα κούρεμα, το πουλάει και βγάζει και μεροκαματάκι. Παιδιά, δεν είμαστε εμείς τώρα να μην καταλαβαίνουμε. Θες να κάνουμε καλή δουλειά, νόμιμη, ωραία. 2-10-49-64-569. Λοιπόν, πάμε για εκλογές. Ένα-ένα καινούργια κόμματα βγαίνουνε. Κόσμος από εδώ, κόσμος από εκεί. Ποιο είναι το κριτήριο που θα πάτε εσείς να ψηφίσετε? Το πρόσωπο, το πρόγραμμα, τα οικονομικά, η κοινωνία. 2-10-7-10-8-000 2-10-7-10-8-000 Πάρτε τώρα τηλέφωνο και πείτε, για μένα είναι αυτό. 694-363-5451 Πείτε, για μένα είναι αυτό. Μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Πάρτε τηλεφωνάκι, στείλτε μηνυματάκι. 2-10-7-10-8-000 Για μένα το κριτήριο είναι να μην βρέχει. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Γιάννης.
0: Ορίστε, κύριε Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Εγώ θα ψηφίσω για να σωθεί η Ελλάς.
0: Για να σωθεί η Ελλάς. Άρα, να σωθεί η Ελλάς από ποιο? Από τι είναι το πρόβλημα που έχει σήμερα η Ελλάς για εσάς? Οικονομία, εθνικά, τι, ποιο είναι το κριτήριο? Δεν θέλω το κόμμα.
3: Για αυτούς που θέλουν όλοι να είναι με χρώμα, να μην υπάρχει άσπρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε. 2-10-7-10-8-000 Ποιο είναι το κριτήριο που θα πάτε στις εκλογές? Η ερώτηση είναι απλή, δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσετε. Ποιο είναι το κριτήριο, δηλαδή ο κόσμος θα πάει στις εκλογές? Ποιο είναι το κριτήριο? Ένας μπορεί να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια γκόμενα σε ένα συνδυασμό και επειδή είναι γκόμενα μου, θα την ψηφίσω. Και αυτό δεκτών. Έχω να μου πει μια άλλη κυρία, εγώ έχω ένα γκόμενο. Και θέλω να ψηφίσω τον γκόμενο. Έχω το παιδί μου σε αυτό το κόμμα. Ποιο είναι το κριτήριο, ρε παιδιά? Με ποιο λόγο, για ποιο λόγο θα πάτε να επιλέξετε ένα κόμμα? Ποιο είναι το κριτήριο? Δεν θέλω το κόμμα, θέλω το κριτήριο. 2-10-7-10-8-000 694-363-5451. Δεν θέλω ντροπούλες, θέλω ντροπίτσες. Θέλω τηλέφωνα και μηνύματα. 2-10-7-10-8-000 Ποιος είναι ο κύριος λόγος που θα ψηφίσετε ένα κόμμα? Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Μάλιστα, ορίστε. Μάλιστα, ορίστε.
4: Το κριτήριο είναι το πρόγραμμα πρώτα. Μάλιστα. Μετά σίγουρα παίζει ρόλο το πρόσωπο.
0: Άρα εσείς, σήμερα, άρα εσείς
4: αν και σήμερα τα πρόσωπα δεν είναι που εμπνέουν ανθρώπους.
0: Λοιπόν, άρα εσείς...
4: Το πρόγραμμα αφορά, αφήστε με να σας πω.
0: Ναι,
4: το πρόγραμμα αφορά το πρώτο, το δημογραφικό. Το δεύτερο, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, γιατί άμα δεν έχεις πατρίδα δεν έχεις τίποτα.
0: Μάλιστα.
4: Το τρίτο, το μεταναστευτικό.
0: Μάλιστα.
4: Το τέταρτο, την οικονομία και κυρίως την αγροτική οικονομία.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν, αν δεν έχεις αυτάρκεια, χορεύεις το ζουρνά που σου βαράνε οι άλλοι. Mm-hmm. Το επόμενο, γιατί δεν τα θυμάμαι στη σειρά, είναι η δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
4: Και το επόμενο είναι το ασφαλιστικό και έπονται τα υπόλοιπα. Αυτά.
0: Ορίστε, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ο Σπύρος μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Όλα μαζί. Εντάξει Σπύρο. Οκ. 2-10-7-10-8-000 Ποιο είναι το κριτήριο. 3-4 λεπτά να το αφήσω ακόμα. Ποιο είναι το κριτήριο που θα πάτε να ψηφίσετε? Εγώ θα πάω να ψηφίσω για την ενεργεία σου, λέει άλλος. Εγώ θα πάω να ψηφίσω για να ανεβεί τη σύνταξή μου. Εγώ θα ψηφίσω γιατί τον τάδε, τον πιστεύω, το πρόσωπο του είναι καθαρό, θα το κάνει. Εγώ θα ψηφίσω τον άλλο για σιγουριά. Ποιο είναι το κριτήριο? Όχι το κόμμα, το κριτήριο θέλω. 2-10-7-10-8-000 694-363-5451 Όπως είστε εκεί στην παράλληλη και πάντα έχεις μια βουτιά, στείλτε ένα μήνυμα και συνεχίζετε τη βουτιά σας. 2-10-7-10-8-000 694-363-5451 Ποιο είναι το κριτήριο που θα σας κάνει να επιλέξετε ένα κόμμα? 2-10-7-10-8-000 Και μην ξεχνάτε, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, κάναμε πάλι τρεις καταπληκτικές δουλειές. Σταματήσαμε πληστηριασμούς. Κάναμε κουρέματα, δεν θα πειραχτεί τίποτα. Τι κάνετε, μην χάνετε χρόνο. Συστήστε το 2-10-49-64-569. Όταν συστήνετε εμένα, τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, παράλληλα με εμένα, υπάρχουν και 32 χρόνια εμπειρίας μου στο τραπεζικό χώρο. Πάμε στις γράμμες. Ορίστε κύριε Θοδωρή. Μάλιστα. Παρακαλώ εσείς. Ορίστε παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα το όνομά σας.
5: Ωραία, Χαράλαμπος.
0: Ορίστε κύριε Χαράλαμπε.
5: Λοιπόν, κύριε Γαβρίλου, άκουσε. Τέσσερα πραγματάκια θα σου πω και από πίσω έρχονται κι άλλα, αλλά θα σου πω τα πιο ουσιώδη. Αυτόν που θα υπερασπίσει τα εθνικά μας δίκαια, την εθνική μας κυριαρχία. Ένα. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Ένα.
5: Το δεύτερο είναι να τελειώσουμε με τους λαθροεισβολείς.
0: Δύο.
5: Τρίτο, δημογραφικό.
0: Τρία.
5: Λοιπόν. Τέταρτο, οικονομία. Και πέμπτο, να βάλω και ένα πέμπτο. Αυτό είναι κοντά στην οικονομία, να τελειώσουμε με τα φανς και τις κατασχέσεις των σπιτιών και των περιουσιών των Ελλήνων.
0: Μάλιστα. Αν αυτά, έλεγε
5: αυτά, αυτά θα τα κάνει ένας μόνο.
0: Για πες
5: ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, όχι ο ακατανόμαστος.
0: Ποιος είναι ο ακατανόμαστος?
5: Ο Βελόπουλος.
0: Α, ο Βελόπουλος. Ο Κυριάκος, ο αληθινός. Ο Βελόπουλος.
5: Ο αληθινός Κυριάκος, ο Βελόπουλος, όχι ο ακατανόμαστος.
0: Εντάξει, φιλαράκο.
5: Λοιπόν, έγινε. Φιλιά, για χαρά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, ρε μάγκα, γεια σου. 2-10-7-10-8.000. Ποιο είναι το κριτήριο που θα ψηφίσετε αύριο ένα κόμμα? Ποιο είναι? Οικονομία? Η ασφάλεια? Τα κόκκινα δάνεια? Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο? Ποιο είναι το κριτήριο? 694-363-5451. Ρε, δεν έχετε μονάδες? Στο Viber είναι, ρε, τσαμπέ είναι. 363-64-363-5451. Μην χάσετε το βράδυ 8 με 9 που έχουμε την εκπομπή στο Alert, και τη Δευτέρα θα γίνει το Έλα να δεις. 9.30 ώρα ανοίγουμε όλες τις πλατφόρμες και μπαίνει ο κόσμος και μιλάει, γράφει, απαντάμε. Έτσι. Πάνω από 100.000 μπαίνουν εκεί. Λοιπόν, ερωτησούλα. Εύκολη, απλή και γρήγορη. Εύκολη, απλή και γρήγορη. Τίποτα, δεν έχει γραμμέ. Καμία τριανταριά στο τηλέφωνο περιμένουν. Ποιο είναι το κριτήριο που θα ψηφίσετε? Εσύ θα μου πει, εγώ εσύ, είναι η Μαρίτσα. Τη Μαρίτσα ήμουν χρόνια ερωτευμένο και πήγε σε αυτό το κόμμα. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεκτά όλα τα γούστα. Εξάλλου η ηθική είναι του ενό. Μη χάνετε σπίτια από δημόσιο και από τράπεζε ή εσεί οι φίλοι σα είναι κουτό. Έστω κι αν εσείς έχετε απογοητευτεί. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ορίστε κύριε Μπαρμπάρη. Πάμε επόμενος. Παιδιά, θέλει και λίγο υπομονή, έτσι. Ορίστε.
6: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ εσείς.
6: Μ' ακούτε?
0: Μάλιστα.
6: Θα είμαι ο πιο γρήγορος. Φουσκώσαμε από ανάπτυξη. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Ο Σπύρος ξαναγράφει 400 σελίδες πρόγραμμα. Βελόπουλος. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ναι. Ορίστε παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας κύριε Γαβρίλου. Μ' ακούτε?
0: Μάλιστα παρακαλώ, με προσοχή.
7: Είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια και θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Λοιπόν, επειδή σε αυτή τη χώρα είναι όλα λάθος και όλα κατεστραμμένα, δεν θα σας πω οικονομία, μεταναστευτικό, θα σας πω όλα γκρέμισμα. Γιατί είναι όλα λάθος, όλα γκρέμισμα και ξανά από την αρχή να φτιάξουμε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
7: Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, Μπαρμπαρή, θέλω δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Προσέχτε, φωνάζει ο Μπαρμπάρης, το αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις, προσέχτε τις δηλώσεις. Θα μείνουν δηλώσεις και θα τρέχουμε σαν τα ποντίκια. Πάμε ρε, δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.

Με πείτε, έχει κάτι σήμερα στα κέφια μου. 8 ώρα θα γίνει χαμός. Θα δείξουμε τα νέα κουρέματα και Δευτέρα 9.30 ώρα μην λείψει κανένας. Ανοίγουμε τις πλατφόρμες. Ρε εσείς, υπάρχουμε εμείς. Μην φοβάστε. Με τη βοήθεια του Θεού, εμείς είμαστε ορθοί. Κανένας δεν χάνει το σπίτι του. Φταίει να ακούει. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Πάμε, δηλώσεις.

Βάλε, βάλε, θέλω να το τραγουδήσω. Πάμε. Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Και να σας πω και κάτι, μην μου το χαμηλώνεις πολύ, άσου να παίζει. Μην νομίζετε ότι είμαι μεθυσμένος, έχω να πιω από το 2000. Πίνω μόνο νερό και ζύρου. Άρα δεν είμαι μεθυσμένος. Απλά δηλώσεις, πάμε δηλώσεις, δηλώσεις.

0: Δηλώσεις, βάλε το δηλώσεις. Αν εκδώσουμε λίγο δηλώσεις. Δηλώσεις, πάμε γράμμες, πάμε, παρακαλώ. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε, ορίστε, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα, εσείς.
1: Είμαι η κυρία Όλγα από Κέντρο, από Αθήνα.
0: Μάλιστα, κυρία Όλγα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Αυτές οι τρεις παλαιές δουλάπες να κλείσουν ορμητικά για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Και να βγάλουμε έναν άνθρωπο τίμιο στην κοινωνία που είναι μοναδικός, ο κύριος Βελόπουλος, και ζήτω και εύχομαι με το καλό να έχει πρόοδο από εδώ και πέρα και να φροντίζει το λαό ως συνήθως.
0: Αμήν.
1: Και χαιρετώ την εκλεκτή παρέα που ακούει το ραδιόφωνο μάχη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μας θυμάτε. Ποιο είναι το κριτήριο που θα πάτε στις εκλογές? Κρίση, φτώχεια, επενδύσεις, ανάπτυξη, το πρόσωπο, προσωπικά συμφέροντα, ενώ μπορεί να είναι κάποιος οικογενειακός σας φίλος ή το παιδί σας. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο που θα σας κάνει να πάτε να ψηφίσετε? 2-17-18.000 για πολύ λίγο ακόμα, γιατί θα πάμε λίγο στην οικονομία. 2-17-18.000 και 64-363-54-51. Δεν με ενδιαφέρει το κόμμα, με ενδιαφέρει ποιο είναι το κριτήριό σας. Ποια είναι η πρώτη σας σκέψη που θα σας επηρεάσει να ψηφίσετε το Βούδα. Καταλάβατε? Για πάμε λίγο στις γραμμές να κλείνουμε σιγά σιγά. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Έχετε και νοικιάζετε σπίτια, γκαρσονιέρες και διαμερίσματα?
0: Τι θέλετε εσείς? Αν νοικιάζουμε.
2: Ναι.
0: Με τα ενίκια δεν ασχολούμαστε, όχι. Όχι.
2: Α, δεν έχει. Μόνο για τέτοια
0: αποστολή. Για πώληση, αν πουλάτε ή να αγοράσετε ένα κίνητο. Ναι, τώρα αν είσαι στην νίκη στον Κορυδαλό, να κοιτάσουμε να σε εξυπηρετήσουμε από κανένα φίλο. Για ποια περιοχή ενδιαφέρεστε?
2: Ναι.
0: Ποια περιοχή ενδιαφέρεστε?
2: Τι πράγμα?
0: Για ποια περιοχή ενδιαφέρεστε?
2: Για ποια περιοχή?
0: Ναι.
2: Αγενάργη.
0: Δεν έχω, είναι λίγο μακριά, δεν έχουμε χρόνο να τα κάνουμε αυτά. Λυπάμαι.
2: Α,
0: να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Ποιο τραγού θα βάλει το Λαρί? Ελληνικά θέλω. Ελληνικά θέλω. Change position. Λοιπόν, για πάμε γραμμές. 2-17-18.000. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο που θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Πάμε. Πάμε.
4: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
4: Ούτε.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι η κυρία Μαρία από Κυψέλη.
0: Ορίστε, κυρία Μαρία.
4: Λοιπόν, από όπου και να κοιτάξει.
0: Θα μιλήσω παρακαλώ το ραδιόφωνο σας.
4: Πάμε τα εθνικά θέματα, πάμε το μεταναστευτικό στο λεωφορείο, πάμε τα οικονομικά που δουλεύουμε και πεινάμε, πάμε τα κοινωνικά με τους νόμους, τους κατάπτυστους, πάμε πριν που άκουγα τον κύριο που μίλαγε για τις συντάξεις της χειρίας. Δεν υπάρχει δυσκολία. Δυσκολία υπάρχει να ψάξεις λόγους που να μην τον ψηφίσεις. Εδώ που να τον ψηφίσει, γιατί για να μην τον ψηφίσει, όπως είπα, αυτά είναι. Και κυριότερο για μένα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ασυζητητή έμπειρος Βελόπουλος, γιατί οι υπόλοιποι λένε ότι θέλουν να ανέβουν, αλλά δεν ξέρουν πάει τρίφλα τους. Μέχρι να μάθουν θα πάθουμε άλλη πατάτα. Βασικά αυτό που με καίει εμένα είναι το μεταναστευτικό. Αυτή η εισβολή των αγρίων, οι οποίοι θα μας βανδαλίσουν εδώ πέρα που έχουν έρθει.
0: Αρέσει πολύ...
4: σκοπό και σχέδιο.
0: Δεν σας αρέσει πολύ πολιτισμικότητα?
4: Δεν υπάρχει πολιτισμός σε αυτούς. Όταν πας να μπεις στο λεωφορείο και δεν σέβονται να αφήσουν χώρο να περάσει μια γυναίκα, όταν βρωμάνε που πάνε στη δουλειά γιατί έτσι έχουν μάθει, όταν βιάζουν, κάνουν, όταν τι να δούμε γύρω μας από αυτούς τους ανθρώπους. Το μίσος, το πρόσωπό τους βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
4: Σε όλους, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, να είστε καλά.
4: Μάξω.
0: Sweet dreams. Τους είπαν πώς. Πάμε.

Εάν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα κίνητο, μπορείτε να καλέσετε πάλι στο 210-49-64-569. Έχουμε ένα καλό διαμέρισμα στο κέντρο του Ιππειραιά, Ισόγειο. Κατεβαίνεις μισό σκαλάκι. Πωλείται σε πάρα πολύ καλή τιμή. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν αυτό το κίνητο, καλέστε το 210-49-64-569. Δεκτά δάνεια και μετρητά οπωσδήποτε. Αν θέλετε να πουλήσετε ένα κίνητο, έχουμε και πελάτες που αγοράσουν μετρητά. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569 και πείτε: εγώ έχω ένα κίνητο εκεί, στον Κορυδάλλο, δεύτερος όροφος, το 80, και θέλω αυτά τα χρήματα. Και θα προσπαθήσουμε να σας βρούμε όσο πιο γρήγορα έναν αγοραστή και θα σας φέρουμε σε επαφή. Αν συμφωνείτε, καλώς. Αν δεν συμφωνείτε, πάμε στον επόμενο. Έχω ένα στον Παγκράτη, 52 τετραγωνικά, με γύρω στους 120.000, στον τέταρτο όροφο. Πρόσφατα έχει ανακαινιστεί. Αν σας ενδιαφέρει και αυτό, καλέστε 210-49-64-569.

0: Οι αγγλίτες, οι αγγλίτες. Λοιπόν, πάμε. 2-10-49-64. Όταν βλέπετε αδιέξοδο, όταν έχετε πάρει τις λάθος απαντήσεις, τις αρνητικές απαντήσεις, να βλέπετε κινδυνεύει η περιουσία σας, κάτι το απλό, κάτι το εύκολο, κάτι που νομίζω θα σας βοηθήσει. 2-10-49-64-569. Είμαι από την Πρέβεζα, έχω πληστηριασμό εκεί, τι κάνουμε? Γεια σας. 2-10-49-64-569. Είμαι από την Κρήτη, έχω πληστηριασμό. Γεια σας, είμαι από τη Ζάγκυρδο και έχω αυτό το πρόβλημα. Γεια σας, έχω πρόβλημα με τις δημοσιοφιλές, εφορία και εύκα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και θα απαντήσουμε εμείς. 49-64-569, μπορείς να το σώσεις, παρακαλώ, ποιο είναι το πρόβλημα. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Αν δεν έχετε πρόβλημα εσείς και μακάρι μην έχετε ποτέ, παρακαλώ, ενημερώστε φίλους, νοσούς και συγγενείς ότι μπορούμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Ελάχιστες περιπτώσεις δεν αναλαμβάνω. Ελάχιστες. Αυτές όμως που αναλαμβάνω, μιλάμε για 100% επιτυχία. Όχι 100% κούρεμα. Δεν έχουμε χάσει κανέναν πληστηριασμό. Κόψαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Βάζει συνέστημα, βάλε μου συνέστημα. Σαϊτιά, σαϊτιά, βάλε μου.
1: Το πιέσαι εγώ πέρα, λες.
0: Αυτό δεν είναι. Να πω κάτι, ότι έχω κάνει και DJ ερασιτεχνικά σπίτι μου, έτσι.
2: Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το. Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο.
0: Πάμε ρομαντικά, πάμε γλυκά, πάμε ωραία και που θα πάμε. Ρομαντικά και ωραία. Σε μαχαιριά. Μακελιό.gr, μπαίνουμε να μενωνόμαστε στο site και παίρνουμε και την εφημερίδα, έτσι παιδιά. Εγώ την παίρνω κάθε μέρα. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό μετά το μετά το πραξικόπημα της κυβέρνησης. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μακελιό.gr, ενημερωνόμαστε είτε από το site είτε από την εφημερίδα.

0: Συνεχίζουμε στο ερωτικό κλίμα. Το όμορφο πάμε voicenews.gr. Σκάνδαλο μεγατόνων στο δημόσιο. Η ΟΗΛΕ προσφέρει στη δικαιοσύνη για το γιγάντιο κύκλωμα πλαστών πτυχίων και την κυβερνητική αδράνεια. Σας διαβάζω ακριβώς το άθρο. Σε μια κίνηση υψηλού συμβιβασμού, υψηλού συμβολισμού και ουσίας, προχώρησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Αγγελία Αθηνών κατά παντός υπευθύνου. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έρχεται ως απάντηση στην προκλητική και συστηματική κολυσιεργία των αρμόδιων κρατικών φορέων και της κυβέρνησης, οι οποίοι επέλεξαν να κλείσουν τα μάτια απέναντι σε μια σωρία επίσημων καταγγελιών, αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων και σχετικών ερωτήσεων που κατευθύνουν στο πλαίσιο του κυβερνητικού ελέγχου στη Βουλή. voicenews.gr, μπαίνουμε, ενωνόμαστε.
1: Εγώ τα μάτια που είχα δεν θα περιμένανε. Με χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Και σε ρωτήσω...
0: Έλα, Άνθη, να σου πω τι θα με ρωτήσεις.
2: Τι κάνει.
0: Άνθη, με ακούς, κύριε Άνθη, με ακούς. Το ραδιόφωνο χαμηλώσει τελείως, κύριε Άνθη.
2: Ναι.
0: Ορίστε, κύριε Άνθη, μιλάτε.
2: Θα της κόψει τη συντάξη τελικά.
0: Αχ, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει.
2: Θα από... μα ζητήσει και τα λεφτά πίσω. Πού θα τα βρούμε να τα δώσουμε, κύριε Γαβρίλο? Δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται? Θα μας σώσει ο κύριος Βελόπουλος να βγει. Έκλεισε η γραμμή, έκλεισε η γραμμή.
0: Όχι, ακούγεστε, απλά δεν μιλάω. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που βγήκε. Τη σχολεία ο κύριος Μητρόπουλος, δεν είναι καλή απόφαση. Α, δούμε για τους συνταξιούχους. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε πώς θα αντιδράσει το νομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Άσχημη εξέλιξη. Φώναζε εδώ και πολύ καιρό για τις συντάξεις, κυρίας. Δυστυχώς.

Θέλω να πω κάτι σε όλη την Ελλάδα. Προτιμήσετε προβλήματα με τα δάνειά σας, με τις δημοσιοφιλές. Σίγουρα μπορεί να έχετε κάποιους άλλους συμβούλους και εγώ τους σέβομαι όλους τους συμβούλους. Αλλά προσέχετε λίγο. Εάν εσείς μας ακούτε τώρα, δεν μπορέσατε, δεν τα καταφέρατε να κλείσετε τη συμφωνία, δεν σημαίνει ότι δεν κλείνει η συμφωνία. Μπορεί να πρέπει να πάμε από έναν άλλο δρόμο. 32 χρόνια εμπειρίας στα τραπεζικά μου έχουν δείξει, με έχουν μάθει ότι όλα τα προβλήματα έχουν μια λύση, αλλά πρέπει να ξέρεις να χειριστείς την κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά και να επαναλάβω για άλλη μια φορά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Το μπορείς να το σώσεις, έτσι έχουμε ονομάσει την εκπομπή στη τηλεόραση που είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, αποδεικνύει εμπράκτος και με έγγραφα ότι όντως όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν και όλοι μπορούν να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το «και εγώ μπορώ να το σώσω». Άρα καταλαβαίνετε ότι είτε έχετε διαταγή πληρωμής, είτε έχετε πρόγραμμα πληστηριασμού, είτε στεναχωριέστε τα δάνειά σας, είτε έχετε κάτι με την απόφαση του νόμου Κατσέλη και δεν ισχύει, έχετε πάρει απορριπτική. Καλέστε στο 210-49-64-569 και πιστέψτε, γιατί και η πίστη είναι πολύ σημαντική, και πιστέψτε ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Για να βρει τη λύση, πρέπει αυτό που απευθύνεσαι να ξέρει τη δουλειά, να έχει εμπειρία, να έχει τρόπους, να έχει εργαλεία, να έχει καλή επαφή. Και θέλω να εξηγήσω ότι είναι το επαφή. Πρέπει να μεταφέρεις και καλά το αίτημα. Πρέπει να γνωρίσεις το αντικείμενο. Αν γνωρίσεις το αντικείμενο, θα καταλάβεις πολύ γρήγορα ότι ο απέναντί σου γνωρίζει το αντικείμενο και μπορείς να συνοηθείς. Δεν είναι τυχαίες οι καθημερινές μας επιτυχίες, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια δείξαμε τα κουρέματα για πρώτη φορά στην πανελλαδική εμβέλεια στο μακελιό.gr. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει παιδιά με τη συντάξη χειρίας, περιμένουμε την επίσημη θέση και θα τη σχολιάσουμε μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο. Οι πληροφορίες μας έδωσε ο κύριος Μητρόπουλος είναι λίγο δυσάρεστες. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Να δώσουμε το ραντεβού μας σήμερα live 8 με 9 στο alert. Θα δείξουμε όλα αυτά που λέμε. Θα εξηγήσουμε πώς γίνονται. Σίγουρα δεν γίνεται λόγω γνωριμίας. Γίνεται γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το αντικείμενο και έχουν προστατεύσει πάρα πολλές οικογένειες. Και αυτό αποδεικνύεται από τα έγγραφα που παρουσιάζουμε. Ο καθένας μας λέει ό,τι θέλει. Στηριχτείτε και εμπιστευτείτε τον Γαβρίλο Χαλκιώτη και 32 χρόνια εμπειρίας και ελάτε να διεκδικήσουμε μαζί ένα ανάλογο κούρεμα στον πληστηριασμό. Να υπενθυμίσω, 710.000 είναι 150, τα οποία θα εξοπληθούν άτοκα με μια προκαταβολή που έδωσε. 240.000, 250.000 με δύο ακίνητα υποκαλυμματικά δάνεια του κουρέψαμε 50%. Σήμερα 300.000 και κουρέψαμε 120. Σταμάτησαν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Σταμάτησαν πληστηριασμό με κούρεμα. Τι άλλο θέλετε? Ένας είναι ο δρόμος. 2-10-49-64-569. Γαβρίλος Χαλκιώτης εγγύης. Να μπεις μιλάς για σένα, όχι εγώ, τα αποτελέσματα. Γιατί για λύσεις, όχι ότι και ότι, θα πάω στο Χαλκιώτη. Το λέει όλη η Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 8 με 9 στο Alert και τη Δευτέρα μάχη FM πάντα. Το απόγευμα πάλι alert και το βράδυ της Δευτέρας 9.30 μπαίνουμε στις πλατφόρμες που μπαίνουν πάνω από 100.000. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήστε Βάνος Χίος με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, μείνετε όλοι.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής. Βούλιαξε στα σκάνδαλα και τη διαφθορά η επικρατεία. Και μέσα σε όλα ξεμπροστιάζονται τα κουμάσια και οι αετονίχηδες της Νέας Δημοκρατίας. Νέα βόμβα της Κοβέση βγήκε στη φόρα το καρτέλ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρέτης και ο δικός μας όμιλος πατριωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από σήμερα, Υπουργός Κεραμέως έχει πρόβλημα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατεπίγουσα έρευνα για τα 120 εκατομμύρια ευρώ σε διαδραστικούς πίνακες. Καλούν μάρτυρες και ξεσκονίζουν τους διαγωνισμούς. Και αυτό εδώ αποκαλύφθηκε. Έδωσε ο Μητσοτάκης 31,7 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα στον άντρα της Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν. Σύεται η Ευρώπη από τη βόμβα μεγατόνων. Και αυτό από τον πατριωτικό όμιλο αποκαλύφθηκε. Αποφυλακίστηκε αρχιδολοφόνος 17 Νοέμβρη ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με 17 φορές ισόβια. Φιλές πλαχνό το γαλάζιο κράτος. Όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια. Στο μακελιό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή, καλή αυγούλα. Ρέσεις, τι το κάνατε εδώ πέρα, ρε? Τι κράτος είναι αυτό, ρε? Τι κάνετε, ρε? Βγάλετε όλους τους συμμορίτες έξω από τις φυλακές, τους αρχιδολοφόνους, τους αρχιφωνιάδες, τους αρχιτρομοκράτες. Τι είστε, ρε? Φιλές πλάχνη γαλάζιες, πράκτορες και πράκτορες. Τι είναι αυτά, ρε? Σε ποια χώρα ζούμε? Βγάλαν έξω τις ερυθρές ελληνικές αξιαρχίες. Μπράβο! Και ισανότερα, α, βγάλετε και το καθοφάρμακο χέρι έξω. Να συνεχίσει τις δολοφονίες και τα συμβόλαια θανάτου πληρωμή. Ού να μου χαθείτε από εκεί, παλιά άνθρωποι.
1: Με τη βροχή το θέμα πίζει στην πληγή.
0: Εμπρός, ρε. Εμπρός στην Κιώνα, στον Παρνασσό, να πάρουμε τα όπλα να βγούμε στο βουνό. Αναστήστε τον Βελουχιώτη, τον Μπελογιάννη, αναστήστε όλους αυτούς, το Ζαχαριάδη, το σφάχτη του Μελιγαλά, το σφάχτη της Πηγάδας, το σφάχτη της Ταράτσας, στους Μολάους, το σφάχτη πάνω στο Κιλκής και βγάλτε τους όλους έξω. Και βρείτε και μια εφημερίδα να στέλνετε στις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Βγήκε έξω ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Γιατί? Για να πάει να ψάξει για το που έχει κρυμμένο το 45 και τη γραφομηχανή. Ρε τους μπαγάσιδες. Ρε τους μπαγάσιδες. Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των 5. Εδώ θα ακούσετε την επικαιρότητα από άλλη άποψη, με άλλη μορφή, υπό άλλους διαλόγους και υπό άλλες κατευθύνσεις ειδησιογραφίας. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω. Δεν μου λέτε, ρε, μόρτιδες της πολιτικής. Το καλοκαίρι που πέρασε, για να δείτε ότι δικαιώνεται το μέσο και ότι δικαιώνονται τα μέσα όλου του μεγάλου πατριωτικού ομίλου που φτιάξαμε. Υπάρχει καταρχήν ένας κλονισμός στην κυβερνητική διαφθορά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στη Βουλή με την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της σύγχρονης καμόρας του οργανωμένου εγκλήματος. Μ' άρεσε που χρησιμοποιούσα εγώ αυτές τις λέξεις. Είχα ξεκινήσει από το 2020 να λέω, μιλάω για καμόρα, κόζα νόστρα, μαφία, οργανωμένο έγκλημα. Και ξαφνικά το 2025, μετά από 4-5 χρόνια, θυμήθηκαν όλοι στη τυπική δημοσιογράφη να αναφέρουν τις λέξεις καμόρα, μαφία, κόζα νόστρα και ντραγκέτα. Άρα λοιπόν κάποιος είχε δίκιο. Είχε δίκιο το μέσο. Και τις τελευταίες 72 ώρες αυτή η μεγάλη πατριωτική, δημοσιογραφική, ενημερωτική και μηντιακή συσπήρωση του voicenews.gr, του μακελιό.gr, της εφημερίδας Μακελιό, τους Focus FM 103,6 και όλων των υπολείπων μέσω μαζικής ενημέρωσης που αριθμούν στα 9, έχουν προβεί σε σοβαρότατες αποκαλύψεις γύρω, κυρίες και κύριοι, όχι από τη σκανδαλολογία, αλλά γύρω από το βάθος σοβαροτάτων σκανδάλων διαφθοράς που διέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχουμε εδώ σήμερα ούτε να κάνω το μεμψίμηρο, ούτε να αρχίσω τις μομφές, ούτε τις καταγγελίες, ούτε την κρίνια. Δεν μπορεί όμως να κυβερνιέται αυτός ο τόπος από την κυβέρνηση της καμόρας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση. Ο κόσμος έχει μείνει άναυδος και φοβάμαι πολύ, διότι το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος να πάθει ανοσία. Ανοσία στα σκάνδαλα και να μην καταλαβαίνει τίποτα και να θεωρεί σαν τον ελέφαντα ότι η σφίκα που τον τσιμπάει ούτε καν την αισθάνεται. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Διότι η χώρα βουλιάζει στα αμέτρητα και σοβαρότατα σκάνδαλα, τα οποία θα σας τα παριθμίσω. Και δυστυχώς ο νεοέλληνας γίνεται σκληρόπετσος. Βαριέται τη μουρμούρα, βαριέται την γκρίνια και σου λέει δεν γουστάρω πια να ακούω ενημερωτικά ραδιόφωνα. Θα ακούω μουσική, θα βάλουμε και μουσική. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ακούσετε αυτά που σας αφορούν. Αυτά τα οποία κυρίες και κύριοι θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να έχουν πάει στην τσέπη σας. Και μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος. Από το καλοκαίρι η εφημερίδα μας, και δυστυχώς ήταν η μοναδική, δεν ακολουθήθηκε. Ούτε από τα μέσα του ίδιου αυτού πατριωτικού ομίλου. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αποκαλύψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ακολουθήθηκε, και αυτή είναι η πικρία μου. Ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας μας, να το βλέπετε τώρα μπροστά σας, διασπάθηση λέει κοινοτικών κονδυλίων, διασπάθηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα τα πούμε σε λίγο πια αυτά τα σκάνδαλα. Πόσα χρήματα δόθηκαν για αυτές τις ιστορίες. Αλλά θέλω να εκφράσω μια μεγάλη δημοσιογραφική πικρία. Όταν εμείς, σαν εφημερίδα Καθημερινή, πρωτοστατούσαμε στις αποκαλύψεις, όλοι σκόνταφταν σε ένα όνομα. Το όνομα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερακάκη. Επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το χειρίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι δεν έγραφαν ούτε μια κουβέντα για τον όσιο Κυριάκο Πιερακάκη. Και εμείς αναγκαστήκαμε και πήραμε όλο αυτό το άχθος, το φορτίο στην πλάτη μας. Και γράψαμε για τεραστίων διαστάσεων αποκαλύψεις με επιχειρήσεις και εταιρείες που πήραν και οικονόμησαν όλα αυτά τα χρήματα, ιεραρχικά πρώτες εταιρείες, για να μπορέσουν να τα ξεζουμίσουν και να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους ταμεία. Όχι ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, επιβίωσης και λαμογιών. Κανένας δεν ακολούθησε. Και τώρα έρχονται όλοι να μας κάνουν τους κοκοβιούς. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πήραν εκείνο, πήραν τ' άλλο. Και όταν εμείς τα γράφαμε, εσείς που ήσασταν? Κανένας, κυρίες και κύριοι. Κανένας. Και αυτή είναι μεγάλη πικρία. Αλλά και αυτή είναι μεγάλη δικαίωση. Και μιας εφημερίδας και μιας συγκεκριμένης εκπομπής όπως αυτή, που επιβιώνει στο βάθος του χρόνου κάνοντας αποκαλύψεις. Να τα απαριθμίσουμε. Να δούμε τι απασχολεί και πρέπει να απασχολεί σήμερα τον Έλληνα πολίτη. Εκτός από αυτή τη βρωμιά που κάνανε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, ενώ δηλαδή το θέμα της μείζωνος εθνικής σημασίας των υποκλοπών θα έπρεπε να έχει δοθεί σε κοινοβουλευτική προτεραιότητα, ούτως ώστε να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η προανακριτική επιτροπή, ούτως ώστε να κάνουν παρέλαση σε εξεταστική προανακριτική επιτροπή ή όπως αλλιώς λέγεται, κατά την διαβάθμισή της. Όλο αυτό, όλος αυτός ο συρφετός όλων των οτακουστών, των επαγγελματιών κακουργηματούχων, έτσι τους λέω εγώ, αυτοί που φέρουν το κακούργημα στην πλάτη τους, και ενώ έπρεπε να υπάρξει σοβαρότατος κοινοβουλευτικός έλεγχος, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχιγκάνγκστερ Μητσοτάκη, δίνει το ραπόρτο στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Εγώ τα είχα πει για τον Κακλαμάνη. Είχα πει ότι ο Κακλαμάνης, ο Νικήτας, θα είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Και κάποιοι, όταν βγήκε πρόεδρος στη Βουλή, όταν εξελέγει, δωτός ουσιαστικά, άρχισαν όλοι να τον γλύφουν και να λένε καλές κουβέντες. Λες και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Κακλαμάνης? Ένας πολιτικός τυχοδιώκτης. Ένας αριβίστας. Ο οποίος ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, μετά, όταν έπεφτε ο Παράς στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά σήμερα. Άλλος πατριωτικός λεβέντης αυτός. Όταν ο κύριος λοιπόν Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη για τα λεφτά του Κόκαλη και τη Siemens, τον ακολούθησαν κάποιοι περίεργοι τύποι. Και ίσως εξ αυτών ήταν και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος Βουλής. Ο θαμώνας του Κολονακίου. Ο άνθρωπος που αντί για ζώνη στο παντελόνι, βάζει κορδόνι. Ο κορδονούχος. Ο κορδονούχος του Κολονακίου. Με την κορδόνα στο παντελόνι. Μήπως θέλετε να σας πω και κάτι άλλο που κάνει ο κύριος Κλαμάνης κάτω από τις νερατζιές. Δίπλα απ' του πιτ. Δίπλα απ' του πιτ. Θέλετε, κύριε Κακλαμάνη, να κόψετε τις κακές παρέες. Γιατί μου λένε και με εκφράζουν και κάποια παράπονα. Κάποια αστυνομική ότι τους ενοχλείτε. Τους πειράζετε. Τους πειράζετε. Δεν είπα παρενοχλείτε. Είπα τους πειράζετε. Νιώθουν άβολα. Κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρε της Βουλής, σοβαρέψου και πάνω απ' όλα συμμαζέψου. Γιατί θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Κορδονούχε του Κορονακίου. Ε, κορδονούχε. Ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Ουσιαστικά είναι μεταφορέας και κομιστής των μηνυμάτων του αρχιγκάνγκστερ της Καμόρα, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος χτες πήγε στη Σπάρτη. Πήγε στην πατρίδα μου. Ο παρασάνταλος. Τι πήγε να κάνει στη Σπάρτη, ρε. Ε, τι πήγε να κάνει στη Σπάρτη, ρε, στη Λακωνία, στην πατρίδα μου, στην πρωτεύουσα της Λακεδαίμονος. Τι πήγες να κάνεις, ρε, εκεί πέρα. Να κοροϊδεύεις πάλι τον κόσμο. Αλλά δεν φταίς εσύ, ρε. Φταίνε οι πατριώτες μου στη Σπάρτη. Οι συμπατριώτες μου. Που μια ζωή σας έδινα 52, 55 και 60 και 65%. Και πήγε χτες στη Σπάρτη ο κύριος Μητσοτάκης. Για να κάνεις στήρες στη Σπάρτη, να τάξεις σε μια από τις πιο φτωχές πολιτισμικά, πολιτιστικά, ρημοτομικά, οικιστικά, οικονομικά, κοινωνικά υποβαθμισμένες χώρες, κράτη-χώρες, όπως λέγαμε παλιά. Γιατί Σπάρτη ήταν και παραμένει κράτος-χώρα, κράτος-πόλη. Αλλά δυστυχώς οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις εξευτέλισαν το σπαρτιατικό λαό. Εξευτέλισαν τη Λακωνία. Παράτησαν τους αγρότες στην τύχη τους. Στις πλημμύρες, στους καταποντισμούς, στις βροχές και στο γαλάζι. Και αφού γλυκάθηκαν μερικοί και πήραν πρώτα τις επιδοτήσεις, μετά κυρίες και κύριοι, όταν άρχισε να βουσκώνει ο ιστορικός ποταμός Ευρώτας, τα έγιναν όλα λίμπα. Και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν η Σπάρτη με τους κατοίκους απογόνους των αρχαίων Λακεδαιμονίων, του περήφανου και ατρόμητου σπαρτιατικού στρατού επί της εποχής της εθνικής επανορθώσεως και παλινόρθωσης του 1821, ο σπαρτιατικός λαός υπό τον Μετρόπη Μαυρομιχάλη και με παλικάρια όπως ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης και όλοι αυτοί οι οποίοι έξαν το αίμα τους για την πατρίδα, αυτή την ώρα να είναι χωρίς αρχαιολογικό μουσείο. Κι όμως η Σπάρτη, η πατρίδα της Λακεδαίμονος, την οποία επικαλούνται οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου όσον αφορά τη στρατιωτική τους ιδιοφυΐα των μεγάλων πολεμιστών της Σπάρτης, δεν έχει, κυρίες και κύριοι, αρχαιολογικό μουσείο. Δεν έχει αρχαιοθέατρο. Πάνε ουρούν, αποπατούν εκεί οι τουρίστες. Και μερικοί από αυτούς κλέβουν τα αρχαία αντικείμενα, τα βάζουν στην τσάντα και φεύγουνε

φανάρια. Χωρίς φανάρια κυκλοφορίας. Και να τα μόνο αυτό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, στον ποταμό Ευρώτα, ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ένας από τους μεγαλύτερους συνοικισμούς Ρωμά. Με το που έπαιρνε στην πόλη της Πάρτης, τους έβλεπε στο αριστερό σχέρι. Έπαιρνε γεύση. Όπως επίσης η παραβατικότητα και εγκληματικότητα των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων έχουν ξεπεράσει τα κόκκινα όρια. Μια πόλη περήφανη, αλλά υποβαθμισμένη στο βάθος των αιώνων. Και πήγε ο κ. Μητσοτάκης, θες να γενιάσεις τι? Τι να γενιάσεις, ρε? Τι να γενιάσεις? Την Καστροπολιτεία, αυτά που έφτιαξε η κυρία Μενδώνη, τα οποία τα φτιάξατε σε 15 χρόνια, ενώ θα μπορούσατε να τα φτιάξετε 3 χρόνια. Ντροπή. Αλλά του έδωσαν το δώρο του. Τρεις και ο Κούκος θες τη Σπάρτη, κύριε Μητσοτάκη. Τρεις και ο Κούκος. Και πάμε στην κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Είναι σκανδαλολογία η υπόθεση με τους μαθητικούς πίνακες της κυρίας Κεραμέως, με 150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατέθηκαν κατά βρώμικο, σκοτεινό και ύποπτο διαγωνισμό από τα κοινοτικά κονδύλια, και κυρία Κεραμέως το έχει βουλώσει και δεν μιλάει καθόλου. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να αποκαλύπτεται από το πατριωτικό Voice News ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν 32 εκατομμύρια περίπου ευρώ στον σύζυγο της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να φτιάξει μια εταιρεία η οποία ήταν ρημάδι? Πού ακούστηκαν αυτά? Και δεν σταματάει εδώ το η υπόθεση της κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Συνεχίζεται. Είναι δυνατόν να δίνουμε 500 εκατομμύρια ευρώ υπερτιμολογημένα για την υπόθεση των υδρομετρών? Ξέρετε πόσα χρόνια πριν το έχει αποκαλύψει αυτό ο πατριωτικός μας συνασπισμός των μεγάλων μηδιακών μέσων? 3 χρόνια πριν. Ο κύριος Σερέτης στο Focus FM. Και μετά, και με τη δική μου παρουσία, αναλύθηκε και με την παρουσία του κύριου Σερέτη στο τηλεοπτικό σταθμό Alert, στο δελτίο του. Τότε δεν μιλούσε κανένας. Τα λεφτά φαγώθηκαν όμως. Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή. Είναι δυνατόν να σύεται το Πανελλήνιο από την καταγγελία που έχει κάνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος για τα μαϊμού μεταπτυχιακά, για τα μαϊμού πτυχία, για τα μαϊμού διδακτορικά, ούτως ώστε κάποιοι να πληρώνουν για να μπορούν να μπαίνουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, δηλαδή στιμένες εξετάσεις και στο ΑΣΕΠ. Πού είναι η αξιοκρατία? Αλλά αξιοκρατία υπάρχει μόνο για τα παιδιά των γόνων. Τα παιδιά του κυρίου Μητσοτάκη, τα παιδιά του κυρίου Θεοδωρικάκου, τα παιδιά των υπολείπων ευγενών υπουργών της κυβερνήσεως, τα παιδιά των ημετέρων δυνάμεων. Και τι, δεν το παίζουν το σκάνδαλο? Το ξεχνούν? Τους έχει πιάσει αδιαθεσία ή διάρρεια? Βλέπω μια μεγάλη δημοσιογραφική δυσκυλιότητα. Έχει γεμίσει πορτοφόλα, φαίνεται. Ή άδειασε και γέμισε απότομα. Διαφθορά όχι μόνο στην εξουσία, διαφθορά και στους δημοσιογραφικούς βραχίονες ενημέρωση του τόπου. Επίσης, με έκπληξη είδα τι κάνανε αυτοί τώρα. Έχουν ξεσαλώσει κυριολεκτικά. Νιώθουν ότι τελειώνουν και τα έχουν δώσει όλα. Διάβασα για μια εταιρεία αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ενός αμυντικού εξοπλιστικού συνεδρίου εμπορίου.

χρησιμοποιίας όπλων, στην οποία ανακατεμένος είναι ένας εκδότης λαμόγιο από τα μεγαλύτερα λαμόγια της χώρας, που υποτίθεται είναι δημοκράτης, βγάζει κάτι μουσαντένιες εφημερίδες της πλάκας και στέλνει email. Βρήκαμε τώρα διαδικτυακή εφημερίδα, βέβαια, χωρίς κόπο, τσάμπα, με κάτι άλλο μεγάλο στελέχη, τα οποία είναι γη πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κάτι λεφτά που βρήκαν έξω σε ξένες τράπεζες τους το έχει δώσει η θεία τους, η αδερφή τους, οι ξαδέρφοι τους και η θιά τους. Και κάνουν κολεγιές με όλα αυτά τα λαμόγια για να παίρνουν κρατικό χρήμα βάζοντας μπροστά τους γόνους τους. Ωραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και απ' την άλλη, κυρίες και κύριοι, ακούω ότι όπου να είναι επίκειται να ξεσπάσει πάλι, γιατί εμείς το είχαμε βγάλει αυτό σε αποκλειστικότητα πάλι πριν από 3 χρόνια, ο γιγάντιος ή γιγαντιαίος μειοδοτικός διαγωνισμός στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εκεί όπου είχαν φτιάξει και έφτιαξαν υποτίθεται έναν εξομοιωτή και 2 στέγαστρα για να εκπαιδεύονται οι ξένοι πιλότοι, και αυτή την εταιρεία την πήραν οι Ισραηλινά σφαίροντα, και εκεί λαμογιά έχει γίνει. Η υπερτιμολόγηση έχει φτάσει πάνω από 50% με 70%. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε? Ποιος κυβερνάει, ρε, αυτόν τον τόπο? Η Καμόρα. Ποιος τα έλεγε αυτά πριν από 5 χρόνια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν στα δικαστήρια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τους ανήξερους? Η Καμόρα. Πώς λέγεται το Μαξίμου? Έδρα της Κόζα Νόστρα. Μείνατε ικανοποιημένοι? Θέλετε να σας πω κι άλλα? Να σας πω κι άλλα. Να σας πω κι άλλα, παιχταράδες μου. Γιατί όταν εμείς τα λέγαμε, εσείς μας λέγατε υπερβολικούς. Και τώρα τα λουζόσαστε όλα. Εγώ τα ήξερα, τα γνώριζα και η δημοσιογραφική μας ομάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τα έφερναν στη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δυσπιστούσαν για την αντικειμενικότητά μας. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με κάτι υποκομματίδια που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Κουτσί στραβή στο να υπαντελεήμονα. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αυτό είναι το νέο σύνθημα της πολιτικής ζωής του τόπου. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αφού έχουν φτάσει, χιουμοριστικά βεβαίως και με σατυρικό τρόπο, να αναφέρουν ότι ακόμα και ο Ακύλας, ο ψι-ψι-ψι και μη-μη-μη και φου-φου-φου, θα κάνουν κι αυτοί, λέει, κόμμα. Τα παιδιά του Ακύλα, του Λεβέντη και του Καραμπουζουκλή, αυτού του αρενοπού, αυτής της αρενοπής φυσιογνωμίας και προσωπικότητας που μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Πολύ μεγάλος άντρας ο Ακύλας και με τεράστιο ηθικό ανάστημα. Τόσο πολύ που σκέφτεται και αυτός να φορέσει μια λευκή μπλούζα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο για να κάνει και αυτός πολιτικό κόμμα. Αυτή είναι η κατάπτωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Και έρχεται και ο Τσίπρας, παιδιά. Παιδιά, φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Αλέξης ο πρόεδρος, ο πατριώτης. Να τον υποδεχτούμε κι αυτόν. Έρχονται όλοι μαζί, μήπως πάρουν το 3% και την κρατική επιχορήγηση. Και εσείς καθίστε να λιώνετε στα πόδια σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτές είναι περίπου οι σημερινές ειδήσεις, με τον άλλο τρόπο της ειδησιογραφίας. Όχι στέκομαι στο AutoCue. Δεν ξέρετε ποιο είναι το AutoCue? Το AutoCue είναι αυτό που υπάρχει μπροστά στην κάμερα, η οθόνη, η οποία κατεβάζει τα κείμενα για να τα διαβάζουν οι γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων. AutoCue. Μερικές γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων δεν μπορούν να πουν απ' έξω το πείμα τους που τους έχουν πει οι ολιγάρχες και χρησιμοποιούν AutoCue. Είναι αυτό μπροστά στην κάμερα. Μπροστά σε μια κεντρική κάμερα
για να ξέρετε, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται AutoCue, στο οποίο γράφεις τα κείμενα και σου κατεβάζεις τα κείμενα σαν ρολό και μπορείς και τα διαβάζεις. Καμία από τις υπάρχουσες και τους υπάρχοντες τηλεπαρουσιαστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων των δελτίων ειδήσεων, δεν ξέρουν να πουν το πείμα τους απ' έξω. Είναι κακοί παπαγάλοι και το λένε από το AutoCue. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι τι είναι το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δελτίων ειδήσεων που έχουν χάσει κάθε αξία τηλεθέασης από τον ενημερωτικό χάρτη. Και εσύ κύριε, όταν βρισκόμουν στα συστημικά κανάλια, όταν έφυγα από τα συστημικά, μέχρι εκείνη την ώρα, αυτοί οι οποίοι έκαναν κουμάντο στο τι θα υποθεί στα δελτία ειδήσεων, ήταν η ίδια ιδιοκτησία. Οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές, οι λαθρέμποροι και όλοι αυτοί οι κερατάδες οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Άρα λοιπόν, δικαίως έχει απομείνει μια μικρή πίτα του 10 με 12%. Φανταστείτε, τα δελτία ειδήσεων που κάνανε 25, 30 και τώρα έμεινε ένα 12%, ένα 10%, ένα 8% για να κάνουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα ποσοστά τους τα πιόνια των ολιγαρχών. Οι παρουσιαστές και οι τηλεπαρουσιάστριες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των σταθμών. Μην τους ακούτε. Αλλάζετε κανάλι. Ενημερωθείτε από το διαδίκτυο, τα social media και το ραδιόφωνο. Και ειδικά ένα ραδιόφωνο όπως είναι ο Μάχη FM 99,8. Κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή, ακούσουμε το τραγούδι μας και να συνεχίσουμε με την υπόθεση και το φάκελο της αποφυλάκησης του θεωρητικού των κατασυρωήν δολοφόνων της χώρας, του κυρίου, το πούμε και κύριο, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τον πατέρα, μάλλον το γιο, του αρχαιομαρξιστή, ο οποίος αποφυλακίστηκε χτες από τον Κορυδαλό με 17 φορές ισόβια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Θα τα δούμε όλα με την Καμόρα. Η Καμόρα αποφυλακίζει αρχιδολοφόνους. Η Καμόρα δίνει σκοροχάρτια σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν επιχειρηματίες, εισαγγελείς, εκδότες, εφοπλιστές και κατά σατανική σύμπτωση όλοι αυτοί βρίσκονταν στο δεξιό χώρο. Ο Μοφεράτος ήταν στο δεξιό χώρο. Ο εισαγγελέας Θεοφανόπουλος στο δεξιό πατριωτικό χώρο. Ο Τζόρτζης Αθανασιάδης στο δεξιό χώρο. Όλοι αυτοί ήταν δεξί πατριώτες και έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Ο Μπάμπαλης στην ασφάλεια, στην παλιά φουρνιά της 17 Νοέμβρη, η οποία έμεινε ανεξιχνιάστων προσώπων. Αλλά για όλα αυτά φρόντισε ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης, και τώρα ξαναφέρνουν στη δημοσιότητα τις παλιές συνεντεύξεις του Φώτη Νασιάκου, τις παλιές συνεντεύξεις του Στέλιου Σύρου, τις παλιές συνεντεύξεις του Μιχάλη Χρυσογοίδη. Όλοι αυτοί οι οποίοι συνετέλεσαν. Μα είναι δυνατόν να πιστεύουμε τέτοια πράγματα? Στο να σκάσει στα χέρια η βόμβα εκείνη τη νύχτα του ζεστού καλοκαιριού του Σάββα Ξηρού. Και να τα ξεράσει όλα. Πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες το απόγευμα της Παρασκευής. Όσοι είναι οικονομημένοι θα εκδράμουν. Θα ψηφίσουν την ακρίβεια των καυσίμων, θα ψηφίσουν το γεγονός ότι η βενζίνη, αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει, να είναι καλά τα ελληνικά δηληστήρια. Να είναι καλά τα δηληστήρια του κυρίου Μαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Όσο τα δηληστήρια κρατούν υψηλά την τιμή, τόσο οι βενζινοπόλες θα εσχροκερδούν και θα θησαυρίζουν. Και όταν περνάς κάθε φορά να ρίξει βενζίνη και του λες πάλι στο 2.30 είναι. Δεν πρόλαβα μόνο να το καταναλώσω. Μου είχε μείνει. Μου είχε μείνει με την παλιά τιμή. Δηλαδή τώρα θα δώσει καλύτερη τιμή, του λέω. Όχι, λέει, τώρα θα αυξηθεί. Πόσο θα πάει? 2.100, 2.200 και στο τέλος 2.500. Θα πληρώνουμε δηλαδή για να πηγαίνουμε από εδώ μέχρι την Ομόνια ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να τη χαίρεστε. Όσον αφορά για το σούπερ μάρκετ, απλησίαστα. Πού να πας? Στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς, αυτοί για να βγούνε αυγατίζουν τη τιμή 50% πάνω. Στα σούπερ μάρκετ, βοήθεια θάνατος. Απ' έξω υπάρχει το δρεπάνι του χάρου. Όποιος μπει μέσα, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνει. Και διαβάζω με τα μεγάλης μου ειδονής, ευχαρίστησης και τερψιγεύσεως ότι οι πλέον ωφελημένοι από την ιστορία της ακρίβειας είναι οι ολιγάρχες στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια τεράστια διαφημιστική άβρα προς το τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Μασούτη. Τους έπιασε απότομα ο πόνος. Κύριε Μασούτη, κύριος Μασούτης λέει. Σπουδαίος επιχειρηματίας ο κύριος Μασούτης και έκανε και συγχώνευση αγοράζοντας όλα τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Κρητικού. Καλά κάνατε. Δικαίωμά σας. Αλλά σώνετε καλά να μας πείστε δηλαδή ότι τα σούπερ μάρκετ του Μασούτης είναι τα καλύτερα? Όσο παραδάκι έχει πέσει στη δημοσιογραφική αγορά για να διαφημίζεται 3-4 συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Μα αυτά δεν είναι Μασούτης. Αυτά είναι Μασούτ στις τιμές. Ή Μαζούτ στις τιμές. Μην πάει κανένας στο Μασούτη. Είναι ο πιο ακριβός. Εγώ, κυρίες και κύριοι, γιατί να μου το πω? Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, κύριοι? Κύριε Μασούτη, να τα έχετε να τα χαίρεστε. Αλλά οι τιμές σας είναι Μασούτ. Ή Μαζούτ. Μαζούτης έπρεπε να λεγόσασταν. Σαν την ακρίβεια του μαζούτ. Μην πάτε στα σούπερ μάρκετ του Μαζούτη. Έχουν πολύ ακριβές τιμές. Πας στο Σκλαβενίτη, άλλες τιμές στα ράφια, άλλες τιμές στην ταμιακή μηχανή. Πας στον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, σε γδίνει. Πας στο Γαλαξία, υποφερτώ. Εγώ εκεί πάντα ψώνιζα. Ταπεινά και σεμνά. Αλλά και αυτός τσιμπολογάει τις τιμές. Πού να πάει ο χριστιανός ο Έλληνας? Σε ποια σούπερ μάρκετ να πάει? Γιατί ρε παίζετε με τον πόνο των φτωχών Ελληνών? Δεν μπορείτε να κρατήσετε τις τιμές σε ένα συγκεκριμένο πλαφόν? Έμαθα ότι ο κύριος... Δεν έχω κάτι μαζί σας, κύριε Μασούτη. Ούτε σας ξέρω, ούτε σας είδα, ούτε θέλω να σας γνωρίσω. Εγώ διερωτώ με όμως. Από ό,τι μου λένε και ακούω και διάβασα, γίνεται ο πρόεδρος των Ελλήνων του σούπερ μαρκετάδων. Δεν το κατάλαβα. Εσείς δεν μπορείτε να φροντίσετε? Αλλά λέει δεν βγαίνουμε. Οι τιμές που φτάνουν στο ράφι είναι πολύ, μα πάρα πολύ μακριά από το κέρδος που βγάζουμε. Ποιος θα λέτε αυτά ρε? Και τις συγχωρέψεις πώς τις κάνετε? Πώς αγοράζετε ολόκληρες αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Με τι? Με πενταροδεκάρες? Εσείς και τα δηληστήρια καταστρέψατε την ελληνική οικονομία. Για ποιο λόγο? Διότι είστε ασίδωτοι. Είστε ασίδωτοι. Δεν υπάρχει ο κοινωνικός προγραμματισμός. Δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί φορείς, οι κρατικοί φορείς να σας αλακώσουν τα μούτρα. και είστε οι πιο ασίδωτοι της αγοράς. Σούπερ μαρκετάδες και ιδιοκτήτες της Αντλίας. Μας ήπιατε το αίμα. Μας το ρουφήξατε. Πού να κυκλοφορείς στο λεκανοπέδιο. Εδώ θέλεις, κυρίες και κύριοι, να έχεις δίπλα σου μία Αντλία καυσίμων. Θα πάρουμε από αυτά τα παλιά, τις παλιές τις Καναδέζες που χρησιμοποιούσαν στο ελληνικό στρατό, να βάλουμε και ένα τεπόζιτο μέσα και να κυκλοφορούμε με αυτά. Πού να κυκλοφορήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο ή στο λεκανοπέδιο ή στη Θεσσαλονίκη ή στις υπόλοιπες πλευρές της Ελλάδος. Θέλεις μια Καναδέζα. Τα στρατιωτικά οχήματα, να βάζεις και ένα τεπόζιτο μέσα και να ρίχνεις συνέχεια, να φουλάρεις. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Και γι' αυτό φταίνε τα δηληστήρια και με τη σειρά τους τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε και στον κύριο Γιωτόπουλο τώρα. Ακούστε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε.
1: Του εκτελεστή Μανώλη τη 17 Νοέμβρη αλλά και τη θέση του μέσα στην τρομοκρατική οργάνωση αμφισβητεί και ο πρώην φίλος του αλλά και αρχηγός του Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με επιστολή του στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
2: Αφού ο Χριστόδουλος είναι τόσο επικίνδυνος τρομοκράτης, γιατί όταν το 2011 έβαλε φωτιά στο κελί του, αντί να τον τιμωρήσουν όπως θα όφυλαν, τον επιβράβευσαν ικανοποιώντας και τα τρία αιτήματά του μεταφέροντας τον στις πτέρυγες? Γιατί του έδωσαν το ελεύθερο να πηγαίνει καθημερινά όπου θέλει στο αρχιφυλακείο, στους πυρήνες, στους σημαντικότερους ποινικούς? Ποιος έδωσε τη διαταγή? Όχι βέβαια η διευθύντρια, ούτε κάποιος αρχιφύλακας. Δεν έχουν τέτοια εξουσία. Η διαταγή ήρθε από πάνω. Από την αντιτρομοκρατική, από την ΕΕΠ και άρα από την κυβέρνηση που την εποπτεύει.
1: Το γυαλί όμως μεταξύ του εκτελεστή και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη φαίνεται ότι είχε σπάσει εδώ και πολλά χρόνια, με τον τελευταίο να κατηγορεί πρώην συντρόφους του για την στάση που επέδειξαν μετά τη σύλληψή τους.
3: Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπαν, αν μας βοηθήσετε να καλέσουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντας μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
1: Την ίδια ώρα η πτέρυγα των πυρήνων στέλνει μέσω καταδικασμένου μέλους της συντροφικούς χαιρετισμούς στον αδίστακτο εκτελεστή.
0: Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο για 17 Νοέμβρη, για τις σέριδες που επικρατούσαν μέσα στις φυλακές. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο ρουφιάνο. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο πράκτορα. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλον χαφιέ, δοσύλλογο, συνωμότη. Αυτή ήταν η ωραία παρέα της 17 Νοέμβρη των επαγγελματιών δολοφόνων που σκότωναν. Δεν ήταν μόνο αυτοί όμως. Ήταν και τα ασύλληπτα μέλη, τα οποία δεν συλληλήθησαν ποτέ και τους οποίους δεν τους μάθαμε. Θα μου πεις, ποιο ρόλο μπορεί να παίζει στην κοινωνική συνοχή μια τέτοια ενέργεια να αποφυλακιστεί ο φερόμενος ως θεωρητικός οργάνωσης, ο φερόμενος ως αρχηγός οργάνωσης? Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αυτός αρχηγός οργάνωσης. Αυτός ήταν ένας μπροστινός. Αρχηγοί της οργάνωσης ήταν άλλοι, τους οποίους δεν μάθαμε ποτέ. Ονόματα υπάρχουν, αλλά δεν θα μπούμε στην ονοματοδοσία. Κάποιοι δεν ζουν, κάποιοι βασιλεύουν. Κάποιοι ανακατεύτηκαν με την πολιτική. Κάποιοι είναι πλάκισα με σκάνδαλα. Και έχουμε και μία ανεξιχνία στη δολοφονία του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η δίκη συνεχίζεται. Ένοχοι δεν βλέπω να προκύπτουν. Κατηγορούν ψαράδες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ξένων ή ελληνικών. Και πέθανε και κάποιος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ για αυτές τις υπόθεσεις. Γνώριζε αυτό το οποίο δεν υπόθηκε ποτέ. Το όνομα αυτού, Ντάνος Κρυστάλλης. Ο Κρυστάλλης πέθανε πριν από 4-5 χρόνια. Υποτίθεται από κορονοϊό. Τον καθάρισαν, τον έφαγαν, τον έβγαν από τη μέση. Ήταν ο μόνος που ήξερε. Το Κρυστάλλη τον είχε βάλει η ΚΙΠ να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Όπως είχε βάλει και άλλους να βάζουν βόμβες στην Αθήνα. Και να βάζουν βόμβες και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Θυμάστε τον Παυλή στη Μυτιλίνη που είχε βάλει... Πήγε να βάλει εκρηκτικό μηχανισμό στη συγκέντρωση στην οποία θα μιλούσε ο τότε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού και τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έσκασε βόμβα πάνω του και του φάγε το ένα χέρι και τον τίναξε στον αέρα. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε για τις κυπατζίδικες δουλειές. Είχανε βάλει βόμβα και τη βρήκανε και στην Κατεχάκη όταν μίλαγε ο Μητσοτάκης την περίοδο του προεκλογικού αγώνα. Ποιοι σκότωσαν τον δεξιό εκδότη Τζόρτζη Αθανασιάδη? Δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Ποιοι ήταν αυτοί πίσω από τη δολοφονία του Μονφερά, του Κουφοντίνας, μόνος του? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Τσάντ? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Μπάμπαλη? Οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Στα κάγκελα. Όποιος ρωτήσει τώρα την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, τρέμει το σύμπαν. Η υποτιθέμενη ως μοναχική, ως μοναχική, μόνον αυτή δηλαδή ήταν τα αναγνωριστέντα μέλη της 17 Νοέμβρη, μα δεν ήταν μόνο αυτή. Και εγώ γιατί ξέρω ένα πολύ γνωστό εκδότη, δεν ξέρω αν ζει, προς την περιοχή των Εξαρχείων, από τα μεγαλύτερα ονόματα του εκδοτικού χώρου, ο οποίος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη. Εγώ γιατί το γνωρίζω, και εσύ Μιχάλη δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος ή από τα μεγαλύτερα ονόματα στον εκδοτικό χώρο της Ελλάδος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη? Έχω ρωτήσει επανειλημμένος τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Νίκο Κωνσταντοπούλου. Κυρνίκο. Κυρνίκο! Κυρνίκο! Ήσουνα στο βαν της Λουίζης Διανκούρ? Κυρνίκο! Είχες βγει έξω από το βαν να ουρήσεις πίσω από ένα παρτέρι με μια τραγιάσκα? Σε ρωτάω και πες μου ρε, τι φοβάσαι? Ξομολογήσου τώρα, ξομολογήσου, η άλλη έχει κόψει αλυσίδα μες στη Βουλή, έχει κόψει άλυσο. Παρομοιάζεται σαν την Ελένη Λουκά του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Βλωρίδης δεν ξέρεις τι της είπε? Κυρνίκο, Κυρνίκο, ξέρεις τι της είπε χτες? Μοιάζεις, λέει, σαν τον πρωταγωνιστή εκείνης της ελληνικής ταινίας που ανέβηκε πάνω στο μπαγκάκι. Στο Δαφνί μέσα έκανε τον κόκορα. Κικυρίκου! Άσπρα πουλιά, μαύρα πουλιά. Σαν τον ποιητή Φανφάρα. Αυτά τις είπε ο Φλωρίδης. Συμμαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου, για το καλό σας. Που έλεγε και ο Μιλιώκας. Για το καλό σου, κυρά μου. Ξέφυγες. Σε κοροϊδεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε ποιον έχεις δώσει αυτό το δικαίωμα? Εσένα, μια λαμπρή δικηγόρο. Σαν τη ζουρλή του χωριού. Αυτά σου είπε ο Φλωρίδης. Ότι ανέβηκε στο μπαγκάκι του δρομοκαίτιου και κάνει τον κόκορα. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα τα φτερά. Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα. Γελάει ο κύριος Μπαρμπαρής. Τι γελάτε ρε. Έτσι δεν κάνει ο κόκορας? Φου-φου-φου-φου-φου. Όταν αναφουφουλιάζεται. Μαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχεις γίνει Ελένη Λουκά της Βουλής. Δεν έχω τίποτα με την αξιότιμη κυρία Λουκά. Με πάρει κάτι τηλέφωνο και τα ακούσω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σοβαρέψου, κυρά μου, έκοψες άλυσο. Δίνεις δικαιώματα. Σοβαρέψου. Σε κοροϊδεύει ο Φλωρίδης? Ο Φλωρίδης είναι πιο μουρλός από σένα. Εσύ έπρεπε να τα λες αυτά. Και σαν λέει ο Φλωρίδης, σε διακομωδεί, σε κάνε ρόμπα. Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Η άλλη, αμοιάλη, πήγε χτες σε ένα κινηματογράφο και δεν ήξερε πόσους έχει μέσα, πόσους χωράει το θέατρο. Περίμενε να χωράει 1000 και χωράει 400. Φόρεσε και μια πουκαμίσα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο να μας το παίξει κλαιόμενη χείρα και έβγαλε ένα λογίδριο με κάτι περίεργους τύπους δίπλα της, οι οποίοι πουλάγαν ψάρια στη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν αυτά να είναι πολιτικά κόμματα? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Με τι? Με τι θα τη σώσουν την Ελλάδα? Με τις πουκαμίσες? Με τους επικοινωνιολόγους? Με τους δανεικούς πράκτορες και εισπράκτορες? Με αυτούς θα σωθεί η Ελλάδα? Ούτε τα ονόματά σας δεν θέλω να αναφέρω. Ο άλλος έρχεται. Παιδιά, κρυφτείτε στις γωνίες και φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Τσίπρας. Θέλετε να ακούσετε τι λέει ο Τσίπρας για το Γιωτόπουλο, για 17 Νοέμβρη. Για ρίξτε το, κύριε Μπαρμπαρή.
4: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο που
0: στο στούντιο της κυρίας Κοσιόνη και δίπλα κάθεται ο Αλέξης Παπαχελάς, ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Αν ρωτήσει την πρεσβεία, δεν μιλάει.
4: Αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά.
0: Τσίπρας, συνεντευξιαζόμενος. Κοσιόνη, Τσίπρας, ακούστε.
5: Πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
0: Άκου, είναι ενοχλητικό.
5: Πρέπει να σας πω.
0: Άκου, τι λέει.
5: Αυτό να αναπαράγεται.
0: Ο πρόεδρος, ο πατριώτης.
5: Είναι ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια σκοπιμότητα.
0: Ο γιος του εργολάβου της Χούντας. Ο γιος του εργολάβου της Χούντας, ο κύριος Τσίπρας. Που ξανά έρχεται να το παίξει ο Σωτήρας.
5: Σκηνός ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν,
4: ναι,
5: λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικό κώδικα δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικό κώδικα φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί τη χώρα μα, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
4: Και παρά τις ελιστάσεις...
0: Κρατήστε το βίντεο του Τσίπρα και το βίντεο το άλλο από το Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Παπαρία, θα παίξουμε στην αυριανή κομπή 4 με 7. Ρε Τσίπρα. Ρε Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω εγώ λοιπόν, αφού κάνεις ό,τι δεν ξέρεις. Κάνεις το ψόφιο κοριό. Βεβαίως. Τι ήσουνα. Ήσουνα, δεν ήσουνα, ένα παιδάκι το οποίο καβάλαγες κάτι παπάκια, φορτωνόσουνα κάτι σακούλες με μολότοφ και πήγες στο Πολυτεχνείο να κάνεις τζετζελέ. Αυτό ήσουνα. Σε πιάσαν στην κρατική ασφάλεια, σε προσήγαγαν και έπαιρνε τηλέφωνο ο Μακαρίτης, ο εργολάβος, ο πατέρας σου που δυσάβρισε επί 21 Απριλίου του 1967. Για να σε βγάλουν έξω. Και δεν σε βγάλαν έξω. Αυτό ήσουν, κύριε Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Τσίπρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να, επειδή έχουμε το καλό ερώτημα, τα λέμε όλα εδώ πέρα. Στην παράταξή σου είχες γιατρό. Είχες. Έγινε βουλευτής. Δεν το ξέρω, μας πεις εσύ. Αυτός ο γιατρός είχε σχέση με 17 Νοέμβρη. Όταν τραυματίστηκε ένα από τα στελέχη της 17 Νοέμβρη στη ρουκέτα που ρίξανε στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρι και τραυματίστηκε ένας εξ αυτών και τρέχαν αίματα. Ποιος ήταν ο γιατρός που τον κούραρε? Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Σε ρωτάω, ρε! Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα! Κάνε μας τη χάρη από γευματιάτικα! Που θες να επανέλθεις? Άντε σοβαρευτείτε! Συμμορείτες! Συμμορείτες! Οι κομμουνίστες συμμορείτες! Οι νοσταλγοί! Στο Γράμμο και στο Βίτσι έχετε πάλι να κερδίσουν τη ρεβάνς! Τη ρεβάνς των λυτημένων! Ρε άντε από εκεί να πούμε! Και βγαίνει και ο κύριος Σαμαράς σήμερα στο κοινοβούλιο να μας κάνει διάλεξη! Τι να πεις, ρε Αντώνη! Τι να πεις, ρε Αντώνη, που στο χωριό μου λένε Αντώνη! Το βρακί σου λέει και Αντώνη! Τι γελάς, κύριε Παπαρή, όλο γελάς! Όλο γελάς! Έτσι λες στο χωριό μου! Αντώνη! Το βρακί σου λέει και Αντώνη, τρελα Αντώνη! Τότε που κοίταγες στις μύγες στο ταβάνι, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο, και σου λέει τι έπαθες, ρε Αντώνη! Λέει κάτι, βλέπω κάτι μυγάκια, λέει, πάνω στις γωνίες. Τι μυγάκια έβλεπες, ρε? Μέλισσες, μύγες, τι έβλεπες? Σκούρκους! Σφίκες! Και βγήκε να μας κάνει τον πατριώτη κι αυτός. Τον πατριώτη! Υποδείξει το Μητσοτάκη. Ναι! Ο άλλος που είναι ο ομολογός σου, που τρώει τα σπαλομπριζόλες στη Λαφίνα. Περιδρομιάζει πάλι. Σας καταλάβαμε, ρε. Κούφγιστε όλοι, τζούφκι. Άφηγείτε από εδώ, ρε. Άφηγείτε από εδώ, ρε. Θέλετε να φτιάξετε πολιτικά κόμματα εσείς? Η άλλη η τρελοκακομήρα. Ο άλλος ο τρελοκακομήρης. Ο άλλος ο πατριώτης Τσοκάς. Κυρίοι και κυρίες, Δείξατε όλοι ποιοι είστε. Εκμεταλλευτές του ανθρωπίνου πόνου. Ψεύτες. Χρηματοδοτούμενοι. Από ξένες εταιρείες και ξένες πολυεθνικές. Ιδρύματα Τσίπρα. Ιδρύματα Σαμαρά. Που τα βρήκα τα λεφτά, ρε. Που τα βρήκα τα λεφτά. Εσείς να πούμε δεν δίνετε στον άγγελό σας νερό. Και να φτιάξετε ιδρύματα με τα δικά σας χρήματα και τη δική σας τσέπη. Αλλά κάποιος πρέπει να σας τα πει. Αφού λοιπόν δεν μιλάει κανένας, γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το ραδιόφωνο. Για να μιλάμε εμείς. Θα μας ακούτε κάθε μέρα και θα κάθεστε κλαρίνο σε αυτά που λέμε. Γιατί έχουμε δίκιο. Το δίκιο του κόσμου. Το δίκιο του λαού. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να είμαστε ενδιάμεση ανάμεσα στην κοινή γνώμη και στα μικρόφωνα. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Και είστε τελευταίοι που θα μας πείτε ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο, τι είναι αυτό που του δημιουργεί πρόβλημα, τι είναι αυτό που δεν του κάνει τη ζωή καλύτερη. Ξέρετε τι είναι? Είστε εσείς. Εσείς είστε. Ξεκουμπιστείτε λοιπόν και φύγετε. Να μην σας βλέπουμε μπροστά μας. Ξεκουμπιστείτε. Ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, η Λατινοπούλου, όλα τα μοιράκια της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα θα κάνει κόμμα και ο Ακύλας. Και αν δεν κάνει κόμμα, να τον κάνετε μεταγραφή στα κόμματά σας. Ψιψίνες, εψιψίνες. Γατομούτριδες, εγατομούτριδες. Όλη τη μορφή του γάτου έχετε. Πονηρή, μνησίκακη και μοβόρη. Εμείς, όχι, θα τους τα πω. Ο Θεός μου έδωσε φωνή και κάποιοι πήγαν να μου την πάρουν. Σώθηκα όμως και τώρα θα καλοπεράστε. Και τι έχει να γίνει όταν προκηρυχτεί προεκλογική περίοδος? Τα κρατάω για τότε όλα. Όλα! Θα τα φάτε στη μάπα. Για να μάθετε να μην κάνετε στους τζάμπα μάγκες και τις τζάμπα μάγκησες. Φρουφρούδες, ευρουφρούδες. Χαίρετε τα από μαύριο, 4 με 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα. Αμέ.

εάν ανατρέψουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που είναι τελείως στούρνοι περί την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε, με όπλο τον Ξενοφόντα, αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

Και επειδή το ξεκίνησα πιο πριν με τους αρχαίους ημών προγόνους, υπήρχε ένας αρχαίος Έλλην ποιητής από τη Μίλητο συγκεκριμένα, του οποίου δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, Πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν Μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος π.Χ. Λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθών μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον

Τελευταία Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοδήποτε θέλει να σπιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλωτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολλάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα, γενικώς τα δελφικά παραγγέλματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? «Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις», ή τέλος πάντων «να εργάζεσαι με στόχο», να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα, να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

όλους δια της ελληνιστικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα, όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησον με. Οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζεις τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικός σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, και πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε εσθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού.

του αυτού. Αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην τον πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βάθμο. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Αλλά μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ. Ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορεί, εργάσου, αλλά να σου πω σε κάποια στιγμή, ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

Να πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε, κοπιοδός, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον ο οποίος, αυτός και αν έχει γίνει t-shirt, αυτός και αν είναι celebrated, Oscar Wilde. Κάτεργο έκανε Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνος, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγκμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση. Έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγκμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροηδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να τον πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό έλειπε.

Και υπερπηδώντας από την Αυστρία και τον Φρόιντ της Άλπης, δηλαδή την Ελβετία, πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τον Αλμπέρ Καμί. Θα σου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον Αλμπέρ Καμί, διότι ο Αλμπέρ Καμί κατά πάσα πιθανότητα θα απαντιόταν στο Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, Αλγερίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, διαβάστε κανένα ετράνζε, κανένα ξένο. Για να πάρουμε όμως κουράγιο από αυτόν τον υπαρξιστή συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος μας λέει χωρίς δουλειά η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Και σας το λέω αυτό κυρίως ευχόμενος να σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε, διότι είναι πολύ σημαντικό.

πρέπει να σας πω, και ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος σου λέει ότι όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ενώπιον μιας διαφωνίας ή του σπόρου αυτής, διότι κάτσε μια στιγμή, είναι ωραίο πράγμα το καθήκον. Ακόμα και όταν μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο το να το επιτελείς, η αίσθηση του ότι κάνεις το καθήκον σου είναι μια ωραία αίσθηση σε περίπτωση που είσαι από τους ανθρώπους που είσαι έτσι μεγαλωμένος και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ηθικής σου. Αλλιώς εντάξει, βράστα και κατούρατα. Μαξίμ Γκόρκι, Ρώσος συγγραφέας. Δεν είπε το βράστα και κατούρατα ο Μαξίμ Γκόρκι, είπε το όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά.

Και για να το κλείσω το θέμα, για σήμερα τουλάχιστον, για τώρα, να συμβιβάσουμε, αν θέλετε, το τι έλεγε ο Φρόιντ και τι έλεγε ο Καμί και τι έλεγε ο Γκόρκι, με τη βοήθεια ενός φιλόσοφου του διαφωτισμού. Σήμερα είπα εκπομπή για εσάς που εργάζεστε αυτές τις μέρες, του Βολτέρου, Jean-Baptiste Poquelin, το πραγματικό του όνομα, όχι ότι έχει καμία σημασία, ο οποίος λέει: η δουλειά απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα τρία μεγαλύτερα κακά, την ανία, τα ελαττώματα και την ανάγκη. Πολύ βαθιστόχαστο. Πολύ βαθιστόχαστο. Για τα ελαττώματα δεν ξέρω πώς το κάνει. Για την ανία και την ανάγκη μπορώ να το καταλάβω, διότι άμα δουλεύεις δεν βαριέσαι, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, και επειδή πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις, σου θεραπεύεται και η ανάγκη. Τώρα μετά, ελαττώματα δεν ξέρω. Επιστρέφω με ένα φοβερό απόφθαγμα για τη δουλειά για να κλείσω σήμερα. Και αφού περάσαμε από στοχαστές, φιλοσόφους, συγγραφείς, ποιητές και τα σχετικά, να πάμε σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος έβαλε στο στόμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, του Βυζαντίνο τέτοιου, Βυζάν, εμπρός για πίσω, απευθύνομαι σε μια ολόκληρη γενιά, δυο λεξούλες, τις οποίες σας απευθύνω, οι οποίες κάθε μια έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η σημερινή, πιθανόν και η αυριανή, η τωρινή, πιθανόν και η επόμενη, ασχολούνται με την έννοια της εργασίας και το πόσο δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα εσείς οι οποίοι είστε εδώ στην Αθήνα και δουλεύετε. Δεν πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ να αισθανόμαστε μειονεκτικά, ούτε να αισθανόμαστε αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι θα θυμόμαστε τον μεγάλο Κωνσταντίνο Κατακουζινό να λέει: δουλειά, δουλειά. Και αυτό, εντάξει, είναι αναφορά για μια ολόκληρη γενιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Δούλια! Δούλια!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές πρώην Υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου Νεαπόλεως. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημίες. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων, στα 2,12 η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1,81 το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες μέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Σε Πάρο και Σαντορίνη φτάνει μέχρι και τα 2,49 ευρώ το λίτρο. Στα 2,45 είναι η τιμή στη Μήλο. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο θα διατηρηθεί και αύριο. Ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Μπαρμπάρη. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί και πολλές από εσάς ακούτε από τη δουλειά. Οπότε, με ποιο τρόπο τώρα εγώ να σας κάνω να αισθανθείτε καλύτερα, θα σας Επικοινωνήσω λοιπόν και θα σας διαβάσω και θα συζητήσουμε για ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί για την έννοια της εργασίας, ούτως ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα. Ο καταπληκτικός George Carlin, Αμερικανός κωμικός, έχει πει πάρα πολύ ωραία ο George Carlin για πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι είναι λίγο προοδευτικός για τα γούστα, αλλά είναι προοδευτικός προηγούμενης εποχής που δεν έχουν παραφρονήσει τελείως οι προοδευτικοί. Λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν, λέει, μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην απολυθούν και οι περισσότεροι εργοδότες τους πληρώνουν μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην παραιτηθούν. Μια ισορροπία του τρόμου. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είναι κάτι το οποίο σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, αλλά είναι τυράκι για να επιστρέψετε, ή μάλλον για να επιστρέψουμε με περισσότερα αποφθέγματα και περισσότερες σοφίες ή και λιγότερες σοφίες εν σχέση με την έννοια της εργασίας.

Ο Henry David Thoreau, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, μεγάλος ρομαντικός, ο Henry David Thoreau, εξού και ακούτε και αρκετές αναφορές του και από τον Keating, τον καθηγητή στο Dead Poets Society, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Εν πάση περιπτώσει, λέει, να είσαι, λέει, αληθινός στη δουλειά σου, στο λόγο σου και στον φίλο σου. Οπότε ο μεγάλος ρομαντικός Thoreau θεωρεί ότι η δουλειά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, από την άλλη, ο μακαρίτης ελληνοαμερικανός γερουσιαστής Paul Tongas, πάντα μου αρέσει πολύ το επίθετό του. How do you do? Oh, very fine. You. Oh, what's your name? Tongas. Ο Paul Tongas, λοιπόν, σε κάποια στιγμή έχει καταγραφεί υπόν, κανένας, λέει, δεν είπε ποτέ πεθαίνοντας, μακάρι να είχα περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο. Δεν είμαι βέβαιος όμως κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα, διότι ξέρεις, ανάλογα με το πόσες ώρες περνά στο γραφείο, ενδεχομένως και να διαμορφώνονται οι συνθήκες υπό τις οποίες θα βρεθείς όταν θα έρθει η ώρα σου να πεθαίνεις. Μακάβρια πράγματα. Λοιπόν, αλλά ίσως άμα είχες περάσει πολλές ώρες, περισσότερες ώρες στο γραφείο, να λες, να έχεις καλύτερες συνθήκες την ώρα που πεθαίνεις. Μα και η συζήτηση πιάσαμε. Αλλάζω θέμα, γιατί φύγαμε από την εργασία στο θανατικό. Επιστρέφω με Steve Jobs.

δεν ξέρω τώρα αν πεθαίνοντας ο Steve Jobs θέλησε να έχει περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο, στη δουλειά δηλαδή, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Steve Jobs εργάστηκε πάρα πολλές ώρες στη ζωή του. Και αφού εργάστηκε όλες αυτές τις ώρες στη ζωή του και το αποτέλεσμα της εργασίας του μας επηρεάζει όλους, είπε το εξής: ο μόνος, λέει, τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και sorry δηλαδή, έλα ρε Steve, αυτό ήταν το απόφθεγμα της σοφίας σου, αυτό ήταν το απόσταγμα της εμπειρίας σου. Δηλαδή είναι σαν να μας είπες ότι ο Πάπας είναι καθολικός, οι αρκούδες αφοδεύουν στο δάσος και ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Προφανώς ο τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αλλά εδώ μια μικρή διαφωνία, ίσως να μην είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχει και ο τρόπος της ευσυνειδησίας. Πάντως το να μην αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις σημαίνει ότι είναι μικρότερες πιθανότητες αυτό το οποίο κάνεις να γίνεται καλά.

Και θυμάστε πριν που σας είπα για τους προτεστάντες, οι οποίοι θεωρούν ότι η εργασία είναι το μέσο προς την θέωση, με τον ίδιο τρόπο που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ξέρω εγώ, την νοερά ή την καρδιακή προσευχή ή την επανάληψη της ευχής. Ο προτεστάντης πρέπει να δουλεύει. Να δουλεύει, να εργάζεται κοπιωδώς και έτσι να προσεγγίσει τον ύψιστο. Δεν ήταν προτεστάντης βεβαίως ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ως προσορισμένα πράγματα η βουλησιαρχία η οποία επεκράτησε και κυρίως την προτεσταντική δύση, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να το θέλει, αυτό θα πει βουλησιαρχία, σε έναν βαθμό ξεκίνησε και από τον Άγιο Αυγουστίνο και από τον Θωμά τον Ακινάτη. Ακινάτη και όχι Ακαμάτη. Ο Άγιος λοιπόν Αυγουστίνος, γνωστός και ως Ιερός Αυγουστίνος, τέταρτος αιώνας περίπου, νομίζω μετά Χριστόν βεβαίως, πάντοτε είχε πει το εξής: η εργασία είναι προσευχή. Τώρα εσείς στην εργασία που κάνετε αυτή τη στιγμή που ακούτε, θέλετε να πετάξετε και κάνα καντήλι, εντάξει, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι.

0: Και άκου τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πολύ. Την καρασνομπαρία των Λαγός Φουκό, Λαρός Φουκό. Έτσι πιο ελληνικά πεπροφερμένο. Ο οποίος όντας και τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, αριστοκράτης Δημήτρης Καλυβοκάς, πολύ, πάψε εσύ θα σου ρίξω φλίτ, θα του λέει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, ήταν και βαθύτατα σνόμπ. Παρά τα αυτά, ξέρετε, έβλεπε την εργασία και μάλιστα, ας πούμε, τέλος πάντων, την εργασία του χειρόνακτα ή την βιοποριστική εργασία μέσα από αυτό το πρίσμα, το βαθύτατα αριστοκρατικό. Το όνομα του το λέει κιόλας, είναι Λαγός Φουκό, δεν είναι Ρόσφουκος, και το είναι De La Fan Fon, όλα αυτά στα ευρωπαϊκά επίθετα υποδηλώνουν και μια αριστοκρατική καταγωγή. Έβλεπε λοιπόν την εργασία του χειρόνακτα, του εργάτη, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν για αυτόν σχεδόν εξωτικός. Και έκανε παρατηρήσεις. Μία από τις παρατηρήσεις, δεν ξέρω τώρα αν σας πιάνει, δηλαδή αν με ακούτε στο γιαπί αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε στο συνεργείο αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε και πρέπει να φορτοξεφορτώσετε πράγματα από το φορτηγό αυτή τη στιγμή, θα με νιώσετε, θα με συναισθανθείτε όταν σας μεταφέρω αυτό που είπε ο Λαρός Φουκό, ότι η σωματική εργασία μας απαλλάσσει από την ασχολία του μυαλού, και αυτό, λέει, είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους. Τώρα, εντάξει, επιτρέψτε μου να θέσω μια ένσταση σε αυτόν τον αφορισμό. Ναι, okay, η σωματική εργασία όντως μας απαλλάσσει τρόπον τεινά από την ασχολία του μυαλού. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να είναι μόνο σωματική εργασία, και η άσκηση το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι το πετυχαίνει πάντοτε, και μέχρι εδώ θα μπορούσαμε μέσες άκρες να συμφωνήσουμε. Αλλά αυτό το που λέει μετά, το «και αυτό είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους», άσυχτη, Λαρός Φουκό. Έχεις κάνει φτωχός και ξέρεις, δεν έχεις κάνει φτωχός, δεν ξέρεις. Οι φτωχοί δεν είναι ευτυχισμένοι επειδή το γεγονός ότι κοπιάζουν σαν τον ήλωτα τους κατεβάζει τις ασφάλειες στο μυαλό και δεν σκέφτονται. Αυτό είναι μια υπεραπλουστευτική προσέγγιση, την οποία δεν μοιράζομαι.

Και κοίτα να δεις τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τους Αυστριακούς ψυχαναλυτές. Υπήρχε εκτός από τον Sigmund Freud και ο Wilhelm Reich. Reich δηλαδή. Ο Wilhelm Reich, ένας Αυστριακός και το επίθετο σου να είναι Reich, δεν ήταν αποτυχημένος ζωγράφος, οπότε τεγητίζει. Ο Wilhelm Reich λοιπόν είπε κάτι το οποίο θυμίζει αυτό το οποίο σε προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι έχει πει ο Sigmund Freud. Σε αυτές τις εκπομπές παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή εγώ κάθομαι, να σας πω την αλήθεια, και δουλεύω για να κάνω αυτήν την εκπομπή, ενώ ενδεχομένως και να προτιμούσα να μην το κάνω. Και εσείς δουλεύετε αυτή τη στιγμή και ακούτε αυτή την εκπομπή, ενδεχομένως θα προτιμούσετε να μην το κάνετε. Και εσείς όχι να μην ακούτε την εκπομπή, αλλά να μην δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε όλοι να βρούμε, και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ο οποίος είναι στον ήχο, μια από τα ίδια, προσπαθούμε να βρούμε, ρε παιδί, μια παρηγοριά. Λοιπόν, μέσα από τον πλούτο των στοχαστών, των καλλιτεχνών, των συγγραφέων και των πρόσωπων που έχουν αφήσει έτσι ένα αποτύπωμα σε τούτην εδώ τη ζωή. Ο δεύτερος λοιπόν, ο Αυστριακός, ο Wilhelm Reich, λέει ότι ο έρωτας, η εργασία και η γνώση είναι οι αστήρευτες πηγές της ζωής. Αυτές πρέπει να την κυβερνούν. Για να ξαναδούμε. Έρωτας, εργασία και γνώση. Να σας πω την αλήθεια, μια χαρά μου ακούγεται. Και εδώ έρχεται να μας καταλάβει όλους, ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, Mark Twain, ο Αμερικανός. Δεν έχει γράψει μόνο Tom Sawyer και Huckleberry Finn, έχει γράψει πολύ σπουδαία πράγματα. Ήταν και δημοσιογράφος ο Mark Twain, και χρονικογράφος νομίζω ότι είναι ο πιο ειλικρινής από όλους. Λέει, δεν μ' αρέσει η δουλειά ακόμα και όταν την κάνει κάποιος άλλος. Μεγάλε, πραγματικά αυτό είναι ο ορισμός της ενσυναίσθησης. Βέβαια τώρα θα γυρίσει και θα σου πει κάποιος ότι το γεγονός ότι εμείς τώρα εργαζόμαστε ενώ άλλοι καλοπερνάνε δεν είναι ζήτημα προσωπικό, αλλά είναι ζήτημα κοινωνικό, και ότι προκύπτει από το ιδεολογικοπολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο καλούμαστε και εμείς να επιβιώσουμε. Αναρχικά πράγματα, ο Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν, Γάλλος αναρχικός, εκ των πρώτων αναρχικών εποχής, λέω πολύ τώρα μέσα σε άκρες, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Προυντόν, αυτή ήταν η πολύ βασική. Μην νομίζετε, εμείς συντηρητικοί σε μεγάλο βαθμό αυτά τα έχουμε διαβάσει. Συνήθως είναι οι αριστεροί που δεν έχουν διαβάσει αριστερούς στοχαστές. Πολλό μάλλον οι λεγόμενοι αναρχικοί που δεν έχουν ανοίξει ποτέ βιβλίο στη ζωή τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Προυντόν έγραφε ότι στον κομμουνισμό ο καθένας εργάζεται σύμφωνα με τις ικανότητές του και αμείβεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Μπαρμπούτσαλα δηλαδή και παπαρκές καμαρωτές, διότι κάτι τέτοια τα λένε κάτι κακά αφεντικά τώρα μεταξύ μας. Και οφείλω επίσης να πω, χωρίς without any offense to be taken από τους φίλους μου τους κομμουνιστές, ότι ναι, οι μεγαλύτεροι τζαμπατζίδες εργοδότες που είχα στην ζωή μου ήταν τους σφυροδρέπανες.

πήρε τη βίβλο από τα ελληνικά και την μετέφρασε στα λατινικά. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας επαρκής λόγος για να τον θυμόμαστε και να δίνουμε προσοχή σε αυτά τα οποία έχει πει. Ποιος, μα ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος, έτσι παρήγορα να το δείτε όσοι εργάζεστε, τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, έλεγε το εξής, έχει γράψει μάλλον το εξής. Λέει να κάνεις πάντοτε κάποια δουλειά, να είσαι διαρκώς απασχολημένος με κάποια δουλειά, ώστε ο διάβαλος να σε βρίσκει πάντα απασχολημένο. Εμείς το λέμε και αλλιώς, δουλειά δεν είχε ο διάβολος και κάτι τα παιδιά του, αλλά κρατήστε το από τον Άγιο Ιερώνυμο. Και η Pearl Buck, μια από τις πρώτες Αμερικανίδες συγγραφείς που ασχολήθηκαν και με την Ανατολή, ασχολήθηκαν και με την Ασία, διαβάστε για παράδειγμα το, πώς λέγεται ανατολικά, δυτικά λέγεται, προσπαθώ να θυμηθώ το βιβλίο αυτό της Pearl Buck, λέει ότι το μυστικό της χαράς στη δουλειά περιέχεται, λέει, σε μία λέξη, ποιότητα. Το να ξέρεις, λέει, να κάνεις κάτι καλά σημαίνει και να το απολαμβάνεις. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δίκιο έχει η Pearl Buck. Αν εσείς λοιπόν απολαμβάνετε τώρα την ώρα που άλλοι κάνουν διακοπές αυτό το οποίο εσείς κάνετε, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την Αμερικανίδα συγγραφέα, η οποία απεβίωσε πριν από 50 περίπου χρόνια, θα το κάνετε και

πάμε πάλι σε Αμερικανίδα, Αμερικανίδα. Νέος Αμερικανίδα έμεινε στην Άιν Ραντ, την αγαπημένη των αναρχοφιλελευθέρων, η οποία, εδώ να σας πω την αλήθεια, δίκιο έχει, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περίσταση που θα συμβεί συχνά αυτό το οποίο περιγράφει. Αλλά εγώ σας το διαβάζω και εσείς το κρίνετε. Λέει, ο πιο γρήγορος τρόπος να σκοτώσεις το πνεύμα ενός ανθρώπου είναι να του ζητήσεις να είναι μέτριος στη δουλειά του. Okay, το αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται με σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνει, θέλει να το κάνει με τρόπο καλό. Αλλά απ' την άλλη, ίσως η Άιν Ραντ να μην είχε γνώση ή αίσθηση όλων αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσο αποκαμωμένοι που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο κάνουν πλέον το κάνουν καλά ή δεν το κάνουν καλά. Εσείς εκεί έξω που μας ακούτε τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες, ελπίζω να μην εντάσσεστε σε αυτή την κατηγορία. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη στην έννοια της εργασίας, ακριβώς επειδή εμείς εργαζόμαστε τώρα, ίσως ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, Βενιαμίν Φραγκλίνος, ελληνιστή, θα μας το έχει πει καλύτερα από πολλούς άλλους. Λέει, του εργαζόμενου, λέει, ανθρώπου το σπίτι, η πείνα κοιτάζει απ' έξω, αλλά δεν τολμάει να μπει. Και αυτό γιατί? Διότι την εποχή που ζούσε ένας από τους πρωτεργάτες κιόλας της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, θεωρείται δεδομένο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι αυτός ο οποίος εργάζεται μπορεί και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του βίου του. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει αλλάξει.

Και εδώ είναι δηλαδή που θα πρέπει να συχτηρίσουμε όλοι μαζί και τον Charles Baudelaire, ο οποίος λέει, λαμβανομένων όλων υπόψην, έχει πει, η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ο Baudelaire το ρίξε στον έκλειτο βίο, επειδή ο Baudelaire, πώς έγραψε τα άνθη του κακού ο Baudelaire, χωρίς να ξέρει, έτσι άκουσα, δεν έχω ιδία εμπειρία, γνώση και τριβή. Επειδή λοιπόν όλα αυτά ο Baudelaire και βαρέθηκε την κρεπάλη, νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλους τους υπολείπους. Η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Καλά ρε φίλε, εντάξει, άμα όμως δεν διασκεδάζεις και καθόλου, η δουλειά μπορεί να είναι ένα μαρτύριο. Αλλά μπορεί βέβαια και να μην είναι. Σίγουρα όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο πολύ σου αρέσει η δουλειά σου. Και θα ξανακλείσω με Pearl Buck, διότι ό,τι είπαμε πριν ουσιαστικά έρχεται και το επιβεβαιώνει, λέει, το να βρίσκεις χαρά, λέει, στη δουλειά σου σημαίνει να ανακαλύπτεις την πηγή της νεότητας. Οπότε βρε κουτά, δεν κάθεστε, όπως το λένε εδώ πέρα, να εργάζεστε σαν τους ήλωτες, δεν σας αδικεί κανένας, σας δίνει την νεότητα, αν πάντοτε σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Θοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ευχαριστούμε θερμά. Και το θερμά αυτό είναι απολύτως κυριολεκτικό αυτές τις μέρες. Μάχη 99,8. Τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Προσέχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν 15 βιντεοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγελώντας τη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει. Είπε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Στο 1,81 το πετρέλαιο με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, τόνισε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος. Σύμφωνα με το Al Arabiya, η συμφωνία, η οποία φαίνεται να είναι μια προσωρινή συμφωνία με εκκρεμή ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη ισχύως της, θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός ωρών, αλλά αναφέρει επίσης ότι εκκρεμεί η έγκριση και από τις δύο πλευρές. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που επίσης μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μια αθλητική είδηση, στο τελικό του Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός νικώντας τον πρώτο ημιτελικό την τουρκική Φενέρμπαχτσε με 79-61. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο θα διατηρηθεί. Ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις ως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
4: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη FM 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 σε μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει εύκολα, μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι όπως είναι η εικόνα της αναμέτρησης, και δεν είναι μόνο το σκορ το 79-61 που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε, είναι η συνολική εικόνα που έδειξε η ομάδα του Πειραιά, που κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη και να βρεθεί για έναν ακόμα τελικό στην ιστορία της. 10ος τελικός είναι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πρώτη φορά είχε βρεθεί σε τελικούς της διοργάνωσης το 1994 στο Τελ Αβίβ, ακολούθησε το 95 στη Σαραγώσα, το 2010 στο Παρίσι, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2017 Κωνσταντινούπολη, το 2023 στο Κάουνας, μένοντας εκεί ως φιναλίστ. Από τους τελικούς αυτούς, ο Ολυμπιακός είχε στο τιμόνι του τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ήταν στην ομάδα και το 2013 και κατέκτησε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι την ομάδα, θα τη μάθουμε σε λίγο, καθώς ακολουθεί η δεύτερη αναμέτρηση, αυτή μεταξύ της Βαλένθια, της ομάδας έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκα, με την Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Ρεάλ Μαδρίτης που ήρθε λαβωμένη, χωρίς τον Ταβάρες, με απουσίες, με προβλήματα, αλλά η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ, οπότε δεν πρέπει να βιαζόμαστε και θα περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι, να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Ένας Ολυμπιακός που έπρεπε να περιορίσει την Φενέρμπαχτσε σε χαμηλό σκορ. Το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατάφερε στο ξεκίνημα των τριών δεκαλέπτων, προσέξτε τώρα τι θα πω, στο ξεκίνημα των τριών δεκαλέπτων να πετύχει ένα σερί 36-0. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 12-0, στο δεύτερο δεκάλεπτο με 11-0 και στο τρίτο δεκάλεπτο πάλι με 12-0. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο η Φενέρμπαχτσε πέτυχε μόλις 24 πόντους. Έμεινε 7 λεπτά χωρίς σκορ. Και αυτό, όπως σας είπαμε, έγινε και στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήρε τη διαφορά και κατάφερε να την διατηρήσει. Να την διατηρήσει και να πάρει και μια πανηγυρική νίκη, πρόκριση για τον τελικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γιώργος Μπαρτζόκας φάνηκε απόλυτα διαβασμένος. Ήξερε ότι έπρεπε σε αυτόν τον αγώνα να παίξει δυνατά. Παίζει δυνατά ο Ολυμπιακός στη φετινή Ευρωλίγα και στη φετινή σεζόν γενικότερα. Αλλά έπρεπε να παίξει δυνατά απέναντι σε μια ομάδα που παίζει και αυτή ξύλο, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή σκληρό μπάσκετ. Να το πούμε έτσι για να μην παρερμηνευόμαστε. Έπαιξε έτσι όπως έπρεπε και κατάφερε να κλείσει τα ατού της τουρκικής ομάδας. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο κάποιος από τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε να ξεχωρίσει. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ένας εντυπωσιακός Ντόρσεϊ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο 15 λεπτό και ήταν αυτός που χάριζε την νίκη. Όταν μπήκε μετά στην εξίσωση και ο Βεζέγκοφ ήρθε, άρχισε να φορτώνει με πόντους στην αντίπαλη ομάδα. Μιλάμε τώρα για το επιθετικό κομμάτι της ομάδας του Ολυμπιακού. Και στα κρίσιμα σημεία, όταν εκεί πήγε κάποια στιγμή να βγάλει αντίδραση Φενέρ, και όταν λέμε να βγάλει αντίδραση, κάποια στιγμή διαφορά είχε πάει στους 20 πόντους, μείωσε στους 10, ξαναπήγε στους 15, ξανακατέβηκε στους 9. Σε αυτά τα σημεία, αυτός που ανεβοκατέβαζε διαφορά ήταν ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δηλώσει και αυτός παρόν και να στείλει τον Ολυμπιακό στα ουράνια. Μια πολύ εύκολη νίκη, επαναλαμβάνω, έτσι όπως κρίθηκε η αναμέτρηση, και ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κάλλιστα θα πρέπει να το κρατήσει για να το θυμάται για το πώς θα πρέπει να παίζει παρόμοια παιχνίδια. Πάμε και σε μερικά ντεσού τώρα του τελικού. Καταρχάς, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες από τους Τούρκους. Τέλος πάντων, λένε αυτοί, εμείς θα τις μεταφέρουμε και μέχρι εκεί. Στο γήπεδο αναμένονταν να είναι περίπου 9 με 10 χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, Η παρουσία όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Περίπου 14.000 φίλαθλοι έδωσαν του Ολυμπιακού το παρόν. Τώρα το τι έγινε, ένας Θεός το ξέρει. Οι Τούρκοι πάντως είναι αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν κάνει παραστάσεις στην Ευρωλίγκα. Λένε ότι είναι μια διοργάνωση η οποία δεν έχουν συναντήσει παρόμοια. Δεν περιμένουμε να πούμε και τίποτα διαφορετικό. Ότι έμειναν πάρα πολλοί Τούρκοι έχοντας εισιτήρια στα χέρια τους εκτός γηπέδου και σκοπεύουν να το τραβήξουν το θέμα. Παιδιά, καλή συνέχεια. Τώρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός από την πρόκρισή του στον τελικό έχει εξασφαλίσει ήδη ένα χρηματικό ποσό σημαντικό. Ως φιναλίστ εξασφαλίζει 2%. Η διαφορά τώρα, αν το πάρει το κύπελο, θα είναι 2.400. Τώρα θα μου πεις, ποιος ασχολείται με αυτό? Κανένας, αλλά τέλος πάντων. Για την ιστορία πάντως, 2.400, 2,4 εκατομμύρια ευρώ παίρνει η πρώτη θέση, 2,1 η δεύτερη θέση, 1,8 παίρνει η τρίτη θέση και 1,5 εκατομμύριο παίρνει η τέταρτη θέση. Αυτά για τα οικονομικά της Ευρωλίγκα. Τώρα, παραμένοντας πάντα στον μεγάλο αυτόν τελικό, μια πολύ σημαντική κίνηση, αλλά από ένα σπουδαίο αθλητή, προπονητή πλέον, τον Γιασκεβίτσιους, ο οποίος είδε την ομάδα του να έχει υποστεί μια πολύ βαριά ήττα, αλλά είχε όμως το σθένος και πολύ έτσι αξιοπρεπέστατα πήγε, κατευθύνθηκε, χαιρέτησε πολύ θερμά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και στη συνέχεια πήγε και στα court sheets, εκεί που ήταν οι Αγγελόπουλοι, τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, τους χαιρέτησε και αυτούς, κάτι που δείχνει τον χαρακτήρα του Λιθουανού προπονητού. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, λεπτομέρειες θα πει κάποιος, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Τώρα, ένας παίχτης ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του, okay, λογικό είναι, παίζει σε ένα τελικό, πρέπει να βοηθήσει και αυτός, αλλά ο Ward ήταν ένας παίκτης που ήρθε από τον πάγκο, έβαλε 10 πόντους, έδωσε 3-4 assist, κέρδισε και 3-4 rebound και σίγουρα ήταν και αυτός ένας από τους παίκτες που μπήκαν στην εξίσωση και μάλιστα έφεραν πολύ καλό αποτέλεσμα για τους ερυθρόλευκους. Επίσης, να πούμε τώρα κάτι για τα εισιτήρια για τον τελικό, καθώς όπως είπαμε οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού ήταν περίπου 14.000 με τη Φενέρμπαχτσε, μπορούν επιπλέον να προμηθευτούν επιπλέον εισιτήρια σήμερα από τις 12 τα ξημερώματα μέχρι τις 5 το απόγευμα από το Fan to Fan Marketplace. Είναι ειδική πλατφόρμα που γίνονται μεταφιβάσεις όσους δεν θέλουν να βρεθούν στον τελικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε, τι να κάτσουν να κάνουν, θα γυρίσουν πίσω. Γι' αυτό μπορούν να μεταβιβάσουν και τα εισιτήριά τους. Όπως επίσης και οι τιμένοι από το άλλο ζευγάρι, δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια. Έτσι λοιπόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι πώς θα βρουν τα εισιτήρια, αν προλάβουν και πώς θα είναι οι τυχεροί που θα καταφέρουν να τα πάρουν στα χέρια τους. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί όλοι θέλουν να είναι παρόν σε αυτό το τελικό. Και μια που λέμε όλοι θέλουν να είναι παρόν σε αυτό το τελικό, να πούμε ότι ο τελικός θα γίνει στις 9 το βράδυ την Κυριακή. Κυριακή λοιπόν 9 το βράδυ θα είναι ο μεγάλος τελικός με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει είτε την Ρεάλ Μαδρίτης είτε την Βαλένθια. Αυτά σαν μια πρώτη εικόνα από τον τελικό, ημιτελικό αυτόν που έμοιαζε κατά πολλούς να είναι και σαν τελικός, έτσι όπως λένε οι περισσότεροι, γιατί θεωρούν ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι και η ομάδα η οποία θα έχει και τον τίτλο του φαβορή, είτε παίξει με Ρεάλ Μαδρίτης είτε παίξει με Βαλένθια. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Ολυμπιακός πλέον έκανε τον καθήκον του, περιμένει να δει τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι αναφορικά με τα παρατράγουδα του αγώνα υπήρχαν 7 προσαγωγές, υπήρχαν κάποιες μικροεντάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, προχώρησαν σε μια σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών οι άνθρωποι της αστυνομίας. Να πούμε ότι περίπου 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, ντρόουν, ελικόπτερα, εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετείχαν και συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα για την διεξαγωγή του Final Four. Πολλές δηλώσεις υπάρχουν πλέον από τους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης. Θα δούμε αν προλάβουμε να έχουμε και κάποιες δηλώσεις απευθείας, αλλά μία από τις πρώτες δηλώσεις έρχεται από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι okay, κάναμε καλή δουλειά, πρέπει να ξεκουραστούμε όμως για να είμαστε έτοιμοι, τόνισε ο Σέρβος Σέντερ. Εμείς παίζουμε πλέον για εμάς και για τον κόσμο που μας στηρίζει. Είμαστε ένα βήμα μακριά από το στόχο μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, συνέχισε ο Μιλουτίνοφ. Και ξέραμε ότι το μάτς αυτό θα κριθεί από την άμυνα και θέλαμε να το κερδίσουμε εμείς την άμυνα. Νομίζω το κάναμε, είπε ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια και προσπάθεια και στον επόμενο αγώνα, εννοώντας φυσικά τον τελικό. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ο αλτρουιστής της ομάδας του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν, κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο παιχνίδι. Είναι ο παίκτης ο οποίος πηδάει για τα rebound, είναι ο παίκτης που θα βγει πρώτος να σκρινάρει, αντιμετωπίζει τους πιο σκληρούς αντιπάλους στην άμυνα και το καταφέρνει πάρα πολύ καλά, και αυτό τον έχει καθιερώσει σαν ένα πολύτιμο παίκτη για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο, λίγο να συζητήσουμε λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης, και φυσικά έχουμε αρκετά ακόμα να συμπληρώσουμε από την πολύ μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στην βαθμολογία, ήταν πρώτη στη βαθμολογία στην κανονική διάρκεια, ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη σταθερότητα και έχει βάλει και ένα προσωμικό στοίχημα, κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αναφορικά με την ομάδα που τερματίζει πάντα πρώτη, δυστυχώς δεν μπορεί να κερδίζει και τη διοργάνωση. Αυτό τουλάχιστον λέει η προϊστορία. Τώρα όμως ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για να σπάσει αυτή την αρνητική παράδοση, όχι μόνο εις βάρος του, αλλά εις βάρος όλων των ομάδων που έχουν κερδίσει την πρώτη θέση, και να δούμε αν αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να το καταφέρει και να το σηκώσει. Τώρα, ασφαλώς μεγάλη παρουσία στο παιχνίδι είχε και ο Βεζέκοφ. Ο Βεζέκοφ, ο οποίος κέρδισε και την Eurovision τώρα εδώ η Βουλγαρία και είναι και ιδιαίτερα χαρούμενος, θα πάρει και αυτό στο ευρωπαϊκό, νομίζω θα του είναι όλα καλά. Καλό μας που έχουμε μαζί μας σήμερα τον coach, τον Φώτη Τακιανό. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, και νομίζω ότι έτσι όπως τα είχαμε πει, κάπως έτσι πήγε και το παιχνίδι. Χαμηλό σκορ, με αρκετό ξύλο, και όποιος είχε την πιο δυνατή άμυνα θα κέρδιζε και τον αγώνα.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι ουσίαν παίχτηκε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός να παίχτει. Δηλαδή επέβαλε το ρυθμό του Ολυμπιακός. Το ρυθμό εννοώ ότι πήγε το παιχνίδι σε επιθέσεις, άμυνες μισού γηπέδου, το οποίο είναι το δυνατό του σημείο. Απαγόρευσε την ομάδα της Φενέρ κυρίως να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, και μετά απαγόρευσε από τους πυλώνες, τους επιθετικούς εννοώ της ομάδας της Φενέρ, να μπουν στο παιχνίδι και να βρουν ρυθμό, και νομίζω ότι εν γέννη αυτό που κατάφερε στο τέλος βασίζεται πολύ στην αμυντική τακτική προσπάθεια που έδειξε, αλλά επίσης ήθελα να επισημάνω και την αστοχία της Φενέρ και τη δυστοκία της να τιμωρήσει την κλειστή άμυνα του Ολυμπιακού πολλές φορές, η οποία ρίσκαρε με το μακρινό σουτ, και η Φενέρ φάνηκε να είναι σε μια μέρα η οποία ήταν πολύ άσχημη στο επιθετικό της κομμάτι, αλλά και στην άμυνα με τις

0: Ολυμπιακού.
1: Σωστά, αλλά ο Ολυμπιακός, όπως είπατε σωστά, οθήθηκε η Φερνάν να το κάνει αυτό, ήταν και πίσω στο σκορ και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν τους επέτρεπε να, να φτάσουν κοντά στο καλάθι, οπότε από τη στιγμή που δεν μπαίνανε και τα σουτ, μοιραία θα ήταν αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι, η άμυνα του Ολυμπιακού, αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι προστάτευσε πολύ τη ρακέτα και έδωσε τα σουτ στην ομάδα της Φενέρ, η οποία ήταν άστοχη για μεγάλα διαστήματα ή για μεγάλο διάστημα, και συνέχιζε ο Ολυμπιακός να παίζει κλειστά τη λεγόμενη park-in άμυνα του. Πρέπει να προσθέσουμε και το ότι στους τρεις πυλώνες της ομάδας της Φενέρ, το Baldwin, το Μπιμπέροβιτς και το Χόρτον Τάκερ, ήταν καταπληκτική άμυνα ένας εναντίον ενός κυρίως. Τους δημιούργησαν μεγάλη πίεση, δεν τους άφησαν να βρουν τα σούτ από τις αγαπημένες του θέσεις ή τις αγαπημένες τους προσπάθειες, και γενικά θα έλεγα ότι η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, κυρίως στο ένας εναντίον ενός, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, και αυτό μεταφράζεται στο ότι η Φενέρ τελειώνει το παιχνίδι με 0,85 πόντους στις κατοχές της, δηλαδή σε κάθε κατοχή έπαιρνε μόνο 0,86 πόντους, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και γενικά για τη EuroLeague, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό και για έναν ημιτελικό αυτή της λίγας.
1: Κοτς, είχαμε ένα κοινό παρανομαστή. Αν μέτρησα καλά, ναι, στην έναρξη των τριών δεκαλέπτων, συνολικά λέω, ο Ολυμπιακός έκανε ένα 34-0, δηλαδή 12-0 στο πρώτο, 11-0 στο δεύτερο και 12-13 νομίζω και στο τρίτο. Τέλος πάντων, πάνω κάτω εκεί είναι τα νούμερα. Έχει, ναι, κάποια εξήγηση αυτό?
0: Η εξήγηση έχει να κάνει με τη γενικότερη εικόνα της Φενέρ, η οποία έδειχνε να απελαγοδρομεί μέσα στο 40 λεπτό. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο μια ομάδα να κρατήσει ένα συγκεκριμένο ρυθμό μιλώντας για τον Ολυμπιακό. Επομένως, αν προσθέσουμε σε αυτά τα διαστήματα που προανέφερες, που έμπαινε ο Ολυμπιακός πολύ δυνατά στα ξεκινήματα των περιόδων, εγώ θα προσθέσω ότι πριν από αυτά υπήρχε ένα κατέβασμα της απόδοσης του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό όχι να υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα, αλλά μετά από μία μικρή περίοδο ο Ολυμπιακός δεν λειτουργούσε έτσι όπως θα έπρεπε, να διορθώνει στα ξεκινήματα που έχει το χρόνο ο παίχτης να ξεκουραστεί, να αναλάβει, ενώ από δυνάμεις και να πάρει καινούργιες πληροφορίες και να μπει έτσι όπως μπήκε ο Ολυμπιακός. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι σε αυτές τις περιόδους που προανέφερες η Φενέρ δεν ήταν έτοιμη να μπει και να διτάξει πάθος, ενέργεια και τακτική απέναντι στον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι μαρτυρεί την νοητική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ομάδα της Φενέρ από την αρχή του παιχνιδιού. Μην ξεχνάμε και το ξεκίνημα του παιχνιδιού, το 12-0, το οποίο έφερε μία αναστάτωση και σίγουρα έφερε και μία αναστάτωση νοητική στην ομάδα της Φενέρ, η οποία προσπαθούσε από το πρώτο λεπτό του αγώνα να βρει λύσεις και όχι να παίξει το παιχνίδι της.
1: Ναι. Συγγνώμη. Κοτς, έτσι όπως το περιγράφετε το παιχνίδι, είναι μια καθαρή νίκη του Μπαρτζόκα απέναντι στον Γιασκεβίτσιους προπονητικά, δηλαδή το διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και του βγήκε του κυρίου Μπαρτζόκα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το αποτέλεσμα πολλές φορές μαρτυρεί τη διαδικασία, εννοώ ότι και επιβραβεύει τις επιλογές που παίρνει ο νικητής. Εγώ θα έλεγα ότι θα το ξεκινήσω από το τελευταίο που είπα προηγουμένως, το ότι είδαμε δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν την ίδια νοητική προετοιμασία για ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι. Το ότι δεν εμφανίστηκαν, μην θεωρήσουμε ότι εμφανίστηκαν μέσα στο παρκέ καινοτομίες, καινούργια πράγματα ή εκπλήξεις από τους δύο προπονητές. Ο Ολυμπιακός τακτικά με κάποιες μικρές προσαρμογές ήταν ο Ολυμπιακός που ξέρουμε, και το ίδιο πράγμα με τη Φενέρ. Βέβαια η Φενέρ προσπάθησε να βρει κάποιες λύσεις όσον αφορά το σχηματισμό των πεντάδων που έκανε, γιατί έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Δεν το θεωρώ όμως ότι βγήκε πολύ μα έξω από το πλάνο το οποίο έτρεξε καθόλου τη διάρκεια τη σεζόν. Άρα λοιπόν η επικράτηση του Ολυμπιακού πηγαίνει στην ψυχική και ψυχολογική προετοιμασία, την ενέργεια και στο κομμάτι της άμυνας, που νομίζω ότι εκεί κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, και αν ο Ολυμπιακός φωτογραφίζεται στο πρόσωπο του προπονητή, συμφωνώ.
1: Μάλιστα. Κότς, τώρα για να ολοκληρώσουμε λίγο και με το παιχνίδι, στον αγώνα ξεκίνησε με μια δυνατή άμυνα του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, και ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να σκοράρει. Εκεί το πήρε το παιχνίδι πάνω τον Ντόρσεϊ με δύο τρίποντα, συνολικά έφτασε τους 11 πόντους. Το πρώτο ημίχρονο πήγε γύρω στους 15. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά κάπου λίγο ο Ντόρσεϊ άνοιξε χώρο στο Βεζέκοφ, πήρε και αυτός τους απαραίτητους πόντους που ήθελε, εννοούμε για να βοηθήσει την ομάδα. Και στο τέλος, όταν λίγο η Φενέρ προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έκανε ένα 10-0, πήγε στους 10 πόντους, ξανά στους 15, στους 9 και μετά ξανά έφυγε διαφορά. Εκεί μίλησε ο Φουρνιέ.
0: Ναι. Είναι το πώς είναι δομημένη η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι όταν ξεκινάει το παιχνίδι, να θυμηθούμε ότι το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού μπαίνει μετά από 2,5 λεπτά και είναι το πρώτο καλάθι που βάζει ο walk-up. Σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία πίεσης και οι δύο ομάδες ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να έρθουν σε επαφή με το παιχνίδι, όχι μόνο με την επίθεση. Και η κρισιμότητα του παιχνιδιού, πολλές φορές, όσο έμπειρος και όσο υψηλής ποιότητας παίκτες και αν έχουν οι ομάδες, βλέπουμε ότι έπαιξε το ρόλο του. Σε αυτές τις φάσεις, ενώ τις φάσεις που η ομάδα προσπαθεί να βρει το ρυθμό της και τις λύσεις, είναι η στιγμή που πρέπει να εμφανιστούν οι προσωπικότητες. Και το Final Four είναι παιχνίδι προσωπικότητων. Είναι το πώς οι παίκτες κλειδιά θα εμφανιστούν.
1: Ναι, coach. Το χάσαμε τον coach. Ωραία, αν μπορούμε λίγο να τον ξανακαλέσουμε. Α, τώρα coach ακούμε. Χαθήκαμε λίγο coach, τώρα έχουμε ξαναπικοινωνία.
0: Τώρα έχουμε, ναι.
1: Ναι, τώρα έχουμε.
0: Λοιπόν, ότι είναι δομημένο το roster ώστε να υπάρχουν παίκτες σε κάθε θέση και με διαφορετικά skills που να μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιες δύσκολες ή κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Και προανέφερες ότι στην αρχή ήταν ο Ντόρσεϊ που βγήκε μπροστά και έδωσε με την προσωπικότητά του και τις επιλογές του λύσεις. Μετά θα βάλω στην ίδια γραμμή τον Βεζέγκοφ με τον Πίτερς και
1: ναι, τον Πίτερς, των βέβαια, πόντων, βέβαια.
0: Των δύο αυτών παικτών από την ίδια θέση, νομίζω ότι μαρτυρεί τη δόμηση του ρόστερ και την προσωπικότητα των δύο παικτών. Πολύ δύσκολα βλέπουμε σε υψηλού επίπεδου ομάδες δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην ίδια θέση να έχουν τόσο υψηλή απόδοση και παραγωγή πόντων.
1: Κότς, δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου στατιστική. Νομίζω ο Πίτερς ήταν και αλάνθαστος. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ο Πίτερς ήταν με 4-4 δίποντα και 3-3 δίποντα. 4-4 δίποντα και 3-3 τρίποντα. Ήταν αλάνθαστος. είναι αυτό που πολύ συχνά λέγεται, ότι στα Final Four οι ομάδες επενδύουν στην προσωπικότητα των stars. Γιατί αν θα δούμε γενικά στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο ημιτελικό, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι βγήκαν μπροστά, είναι οι βασικοί παίχτες, οι stars των ομάδων. Είναι η ώρα για αυτούς να μιλήσουν όπως μιλήσανε, ή αν αντιστρέψουμε το νόμισμα, δεν μιλήσανε στην ομάδα της Φενέρ. Και γι' αυτό νομίζω ότι μαρτυρεί και το 61, αλλά και η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού. 61 πόντι παραγωγή και η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στο τέλος.
1: Ωραία. Κότς, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά ένα άλλο παιχνίδι ξεκινάει σε μισή ώρα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ρεάλ Βαλένθια. Εδώ το παιχνίδι θεωρούν όλοι ότι είναι στο 50-50, με την Ρεάλ να έχει τις γνωστές τις απουσίες.
0: Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε για... Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, παιχνίδι να το δούμε, γιατί συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι, μολονότι οι δύο ομάδες προέρχονται από την ίδια χώρα, αλλά είναι με εντελώς διαφορετική αγωνιστική νοοτροπία, τακτική, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιος θα μπορέσει να επιβάλλει και εν τέλει να επικρατήσει. Ξεκινώντας από την ομάδα της Ρεάλ, έχει τις απουσίες, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής, ότι μπορεί ναι με ένα λίπιο Λέν και ο Ταβάρες, αλλά στο πώς ματσάρουν οι παίκτες της Ρεάλ με τους ψηλούς της Βαλένθια, οι οποίοι δεν είναι παίκτες ρακέτας, δεν είναι παίκτες οι οποίοι αρέσκονται να παίζουν κοντά στο καλάθι, αλλά είναι κυρίως παίκτες που τους αρέσει να παίζουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ο Ρίβες και ο Κοστέλο, όχι τόσο Σακό, συμφωνούμε, αλλά ο Σακό με μεγάλες αδυναμίες στο παιχνίδι του. Άρα θεωρώ ότι θεωρητικά και πρακτικά σίγουρα, αλλά κατ' ουσία οι ελλείψεις των Ταβάρες και Λέν δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσο ακούγεται πριν το παιχνίδι. Η Ρεάλ λοιπόν αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τη βαριά φανέλα της Ρεάλ των 11 πρωταθλημάτων, των 11 τροπέων, παρουσιάζει μια περιφερειακή γραμμή η οποία είναι στις καλύτερες της EuroLeague, παρουσιάζει την εμπειρία και την ποιότητα απέναντι στον ενθουσιασμό μιας ομάδας η οποία εμφανίζεται πρώτη φορά στο Final Four. Έχει καταπλήξει, θα έλεγα, με την πορεία της και το τι εμφανίζει μέσα στο γήπεδο ως επιθετική και αμυντική τακτική, και απέναντι σε μια ομάδα η οποία, της οποίας, συγγνώμη, ο τρόπος παιχνιδιού αποτελεί κίνδυνο για οποιαδήποτε ομάδα, είτε λέγεται Real είτε λέγεται κάποια άλλη ομάδα, το πώς παίζει η Βαλένθια, εάν βρεθεί στο, αν την αφήσεις να βρει το ρυθμό της, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Νομίζω ότι
0: ο πόλεμος μεταξύ των δύο ομάδων θα είναι ποια ομάδα θα επιβάλλει το στυλ. Η Real το σετ παιχνίδι και το παιχνίδι μισού γηπέδου, ή η Βαλένθια το παιχνίδι, το transition παιχνίδι και τις εκτελέσεις σε πρώτους χρόνους, 6 με 8 δευτερόλεπτα, στην διαδικασία των πενταριών που είπα προηγουμένως ότι αρέσκονται να παίζουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πέρα ένα πράγμα μόνο να συμπληρώσω, ότι η Real μπορεί να μην έχει τα σέντερ της, αλλά νομίζω ότι έχει τα τεσσάρια της που είναι εξίσου δυνατά και μπορούν να κάνουν τη ζημιά, και φυσικά όλους τους παίκτες που μας είπατε λίγο νωρίτερα και την τεράστια εμπειρία που διαθέτει. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός τι θα προτιμούσε αύριο την Κυριακή να βρει απέναντί του, την τρέλα της Βαλένθια ή την εμπειρία της Real Madrid's?
0: Είναι ερώτηση προσωπικής εκτίμησης. Θεωρώ ότι ταιριάζει περισσότερο η Real στον Ολυμπιακό, και όχι η Βαλένθια. Αυτό θεωρώ βάσει των ματσαρισμάτων, βάσει το τι θέλει να παρουσιάσει και να επιβάλλει μέσα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, και συμπληρώνουμε και λέμε ότι επιτακτικά αυτό, ότι η Ρεάλ ταιριάζει μετά από αυτό που είδαμε από το σημερινό παιχνίδι. Γιατί παίζει μεγάλη σημασία εκεί το momentum. Το momentum του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ότι σε ομάδα η οποία θα βγει μπροστά του για να παίξει επίθεση μισού γηπέδου και σετ παιχνίδι, θα έχει μειονέκτημα.
1: Τώρα ακουγόμαστε, ναι. Είχαμε πρόβλημα με το μικρόφωνο. Κότς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμπεριστατωμένη η ανάλυση που είχατε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν μπορούσα να ήταν πιο αναλυτικά τα όσα μεταφέρθηκαν. Επομένως, περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι και την Κυριακή θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει την επόμενη του κούπα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχόμαστε φυσικά να την πάρει με οποιονδήποτε αντίπαλο έχει. Πιστεύω ότι σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούμε να μιλήσουμε μετά και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με μία από τις δύο ομάδες.
1: Καλή σας συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, καλή συνέχεια.

τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ολυμπιακού, σαφώς ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έμεινε εκστασιασμένος από την ατμόσφαιρα του γηπέδου και σε αυτή στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα. Τόνισε επίσης ότι υπήρχαν πολλοί παίχτες κλειδιά στη σημερινή αναμέτρηση που έβαλαν τα σουτ. Η άμυνά μας λειτουργήσε εξαιρετικά και είχαμε μια πολύ καλή αθλητικότητα. Τόνισε ο Γάλλος διεθνής παίχτης. Ήταν ένα πλήρες παιχνίδι από την ομάδα μας. Και ακόμα και με τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε, τα καταφέραμε. Νιώθω πολύ καλά για τον πρώτο μου τελικό στη EuroLeague. Ελπίζουμε ο πόνος από την περσινή απώλεια να μας βοηθήσει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να μας κάνει καλό. Όλα αυτά είναι λεγόμενα του Φουρνιέ, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να πάρει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο με την ομάδα του Ολυμπιακού. Και γιατί να μην το πετύχει αυτό άλλωστε. Τώρα, πάμε να δούμε τι είπε και ο Μπαρτζόκας μετά το τέλος του αγώνα. Καταρχάς για τον αγώνα τόνισε ότι είπε δεν υπάρχει εύκολος ημιτελικός. Όλα τα παιχνίδια έχουν ένταση. Παίζαμε με τους πρωταθλητές Ευρώπης, λέει, μην το ξεχνάτε, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία και σε καλή κατάσταση ήταν μετά τα προβλήματα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει. Είχαν σαφώς και λιγότερη πίεση από εμάς και καταλαβαίνετε, λέει, με ποια έννοια το εννοώ. Είναι λογικό αυτό γιατί ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα μπροστά στον κόσμο του και ήθελε να πάρει το κύπελο και θέλει. Και συμπλήρωσε ο κύριος Μπαρτζόκας ότι έπρεπε να είμαστε συμπαγείς και να καλύψουμε τις βιαστικές επιλογές τις οποίες είχαμε στην επίθεση. Τώρα, αναφορικά με την ψυχολογία του Ολυμπιακού σε σχέση με τα προηγούμενα Final Four, είπε ότι δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, είμαστε υγιείς. Όταν η ομάδα προετοιμάζεται καλά, έχει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση τη βλέπεις από το πώς είναι η ομάδα και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για μας. Για τον τελικό είπε, αν θα είναι πιο εύκολος από ψυχολογικής άποψης, τώρα αυτή η ερώτηση νομίζω ότι τον τρέλανε τον Μπαρτζόκα, και είπε παιδιά προς Θεού, σε καμία περίπτωση, είναι το ίδιο δύσκολο παιχνίδι στο οποίο θα βρεθούν οι δύο καλύτερες ομάδες Ευρωλίγκα, θα είναι δύο ομάδες που θα πάνε στον τελικό, άρα πρέπει να είμαστε το ίδιο προσιλωμένοι για να πάρουμε τη νίκη την οποία χρειαζόμαστε. Αυτά και από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε ότι στο παιχνίδι βρέθηκε και παρακολούθησε από σουίτα ένα μεγάλο μέρος από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακού, όπως ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως ήταν ο Χωσέ Μετιλίμπαν, κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρέθηκαν και εκεί και αυτοί εκεί, θέλοντας να είναι κοντά σε αυτή την επιτυχία του συλλόγου. Και από αυτό φαίνεται έτσι ένα ενωτικό κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε λίγη ώρα όταν η ομάδα της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης θα μπουν μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ, για να δούμε ποια ομάδα θα βρει μπροστά του Ολυμπιακός. Ο Φώτης Τακιανός στη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο μαζί μας, μας είπε ότι η Βαλένθια δεν πολύ ταιριάζει και στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί η Βαλένθια έχει μια γλυκιά τρέλα, έχει το θράσος του νεοφώτης, του νεοφώτιστος δεν υπάρχει αυτή η ορολογία, της προτάρας σε έναν τελικό, εάν προκριθεί, άλλωστε είναι και το πρώτο της Final Four. Και εκεί δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Απαλλαγμένη από άγχος, και αν της βγει το παιχνίδι στην αρχή, όλα μεταφέρονται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και εκεί θα είναι τα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει πολύ συγκεντρωμένος, πολύ προσεκτικά σε αυτό το παιχνίδι για να πάρει και το τρόπαιο. Δεν θέλει να το χάσει σε καμία περίπτωση. Γιατί όσο πολύ κοντά είναι αυτή η μεγάλη επιτυχία, αν χαθεί θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό ακόμα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν έχει στεφτεί πρωταθλητής ο Ολυμπιακός ακόμα. Έχει άλλα 40 λεπτά. Άλλα δύο ημίχρονα τα οποία θα πρέπει να κερδίσει. Έλα.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται έτσι τα πανηγύρια. Αρκετοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει στο γήπεδο θέλοντας να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα έκανα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο περιμένουμε να δούμε και το οποίο θα περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε λίγο να δούμε και κάποια θέματα και από το ποδόσφαιρο. Θα πάω αρχικά σε μια είδηση που έρχεται από την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έκανε έτσι αυτή την εντυπωσιακή φιέστα και τα λοιπά και έδωσε και ένα πολύ μεγάλο πριμ στους ποδοσφαιριστές, δεν θέλησε να αφήσει απ' έξω όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στον οργανισμό της ΑΕΚ. Και έτσι λοιπόν, με δικιά του εντολή, πήρανε μπόνους ένα μισθό όλοι οι υπάλληλοι της ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στα Σπάτα, στις Ακαδημίες και όσοι ανήκουν στην οικογένεια της Ένωσης. Αυτό έγινε με εντολή του Μάριου Λιόπουλου και σαφώς ήταν πολύ ευπρόσδεκτο αυτό από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Σίγουρα έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα για την ΑΕΚ. Και μια που πιάσαμε την ΑΕΚ, πάμε λίγο σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον Πινέδα, που αρκετοί είναι αυτοί που ρωτούν τι μέλη γενέστε με τον Μεξικανό Superstar. Είχαμε όλη την αίσθηση και ήταν κοινό μυστικό, τουλάχιστον έτσι κάζαμε περισσότεροι, ότι κατά την φιέστα θα υπήρχε και η ανακοίνωση για την ανανέωση της παραμονής του Πινέδα στην ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό δεν έγινε. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει και τις επόμενες μέρες. Και αυτό έχει και κάποια εξήγηση, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Μπορεί να περιμένει η ΑΕΚ, γιατί παίζει πολύ αργά στα play-off του Champions League. Ο Πινέδα ήδη έχει ενσωματωθεί με την Εθνική Μεξικού και πλέον το μυαλό του είναι καθαρά στο τι θα κάνει με την Εθνική Μεξικού στο Μουντιάλ. Εκεί και αυτός πιστεύει ότι μια καλή του παρουσία μπορεί να το αυξήσει και άλλο το κασέ. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Να σας πούμε τώρα τι ισχύει και με το συμβόλαιο του Πινέδα. Ο Πινέδα θέλει και θεωρεί ότι είναι βασικό κομμάτι της ομάδας, από τους βασικούς συντελεστές, και αξιώνει να έχει το ίδιο συμβόλαιο το οποίο έχει και ο παίκτης με το ακριβότερο συμβόλαιο στην ομάδα της ΑΕΚ και δεν είναι άλλος αυτός από τον Γιώβιτς. Το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ δεν πάει σε αυτά τα χρήματα. Η ΑΕΚ όμως του προτείνει ένα συμβόλαιο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι πληροφορίες, αλλά τα μπόνους τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ προσβάσιμα να τα πετύχει αυτά ο Μεξικάνος, μπορούν να το φέρουν σε ένα ποσό συνολικό της τάξης το 2,1 με 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ένας όρος για 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι για πλάκα αυτό θα το κάνει ο Πινέδα. Αυτό είναι 200.000 ευρώ. Άρα λοιπόν κάπου θα βρεθεί η μέση λύση, εκτός πια και αν κάνει μαγικά ο Πινέδα στο Μουντιάλ και εκεί ξεσηκώσει το ενδιαφέρον κάποιων άλλων ομάδων. Θα πάμε λίγο και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό σε πολύ λίγο, αλλά θα πάμε λίγο Θεσσαλονίκη να δούμε και εκεί τι γίνεται, όχι για το πως είδαν την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά να μάθουμε τα νέα για ΠΑΟ Κάρι Γερακλή από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, βέβαια να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκριση, εννοείται, σαν Έλληνες που είμαστε όλοι, και μακάρι να το σηκώσει κιόλας μια ελληνική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός για να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα από εκεί και πέρα, να πω ότι όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία αναμένεται μέχρι τις 12 Ιουνίου να έχει ανακοινωθεί. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ σαν αριστερός οπισθοφύλακας. Και αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και η Augsburg, η οποία βεβαίως στο συμβόλαιο του Γιαννούλη έχει μια ρήτρα της τάξης του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να πάρει, 1,7, για να δώσει την ελευθέρα του παίχτη. Αυτό ο ΠΑΟΚ συμφώνησε να το πληρώσει. Άρα λοιπόν αναμένουμε μέχρι τις 12 Ιουνίου το αργότερο την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη να οριστικοποιηθεί στο δικέφαλο του Βορρά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ένα θέμα με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου, για τον οποίο γράφτηκε πρέπει να έχει γραφτεί για 10 ομάδες ή 11, αν θυμάμαι καλά, συνολικά. μέχρι για την Εθνική Ρουμανία γράφτηκε κάπου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο προπονητής κ. Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά και συνεχίζει κανονικά στο δικέφαλο του Βορρά. Υπάρχει μια επίσης ένα δημοσίευμα στη Ρωσία ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα βρήκε με τον ΟΣΔΟΕΦ. Δεν ισχύει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον ΟΣΔΟΕΦ και αυτό που θα οριστικοποιηθεί θα είναι τις επόμενες 15 μέρες για το αν δηλαδή θα παραμείνει και την επόμενη χρονιά ο ΟΣΔΟΕΦ στον ΠΑΟΚ ή όχι. Πιθανολογώ ότι μέχρι τις 20 του μήνα Ιουνίου, όταν και θα έχει αρχίσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, η οποία αρχίζει στις 18, μέχρι τις 20 του μήνα λοιπόν θα έχουν γίνει όλες αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στον ΠΑΟΚ, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πολύ διαφορετική και καλύτερη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια ακόμη που έχει να κάνει με τον Γιακουμάκη, ο οποίος ανήκει στην Cruz Azul και έχει ένα συμβόλαιο μεγάλο με την Cruz Azul. Οι Μεξικανοί τον έχουν κοστολογήσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει και άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την Cruz Azul. Όμως λέγεται από πλευράς του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει περίπτωση να τον πάρει για ένα ακόμη χρόνο δανεικό ο ΠΑΟΚ. Να πληρώσει δηλαδή το 1,8 που πλήρωσε φέτος, να το πληρώσει και του χρόνου. Και άλλο ένα εκατομμύριο να βάλουν οι Μεξικανοί, γιατί το συμβόλαιο του Γιανούλη είναι 2,8 κάθε χρόνο από τη Μεξικανική ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο συζητά ο ΠΑΟΚ την περίπτωση να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει δανεικό για ένα ακόμη χρόνο. Που κάτι που βολεύει και τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένας καλός παίκτης ο Γιακουμάκης και την Cruz Azul. Και τέλος, όσον αφορά στο ΜΕΙΤΕ, να πω ότι υπάρχει εκ του συμβολαίου που υπέγραψε ο ΜΕΙΤΕ η ανανέωση του συμβολαίου για την επόμενη χρονιά βάσει των συμμετοχών. Βάσει των συμμετοχών του λοιπόν κέρδισε την ανανέωση ο ΜΕΙΤΕ και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πληρώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην Μπενφίκα για να πάρει την ελευθέρωση του ΜΕΙΤΕ και ο ΜΕΙΤΕ παίρνει ακόμη 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στο ΠΑΟΚ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Λοιπόν, για την ΑΕΚΣΑΣ τα είπαμε, τι ισχύει με το συμβόλαιο του Πινέδα και γενικά μην περιμένετε κάτι πολύ άμεσο να υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ, θα κινηθεί για να αποκτήσει τουλάχιστον 3-4 πρωτοκλασσάτους παίχτες και πιστεύω ότι πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει συμφωνία και με έναν εξ αυτών. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ. Θα φύγουμε από την ΑΕΚ, θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καθώς εδώ υπάρχει κάτι ξεκάθαρο πλέον και μάλιστα έγινε και μια έτσι πολύ ισχυρή δήλωση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατά την άφηξή του στο γήπεδο σήμερα στο Final Four, παρόντος και του κυρίου Μετελίμπαρ, έκανε και ένα σχόλιο, μια δήλωση, λέγοντας εμέσως πριν σαφώς: παιδιά, αφήστε τον ήσυχο, εμείς πορευόμαστε μαζί. Δηλαδή, τι περισσότερο να πει, δεν χρειάστηκε να πει κουβέντα. Και ουσιαστικά αυτό φάνηκε και από την κοινή είσοδο την οποία είχανε. Μπήκανε μέσα μαζί, φαίνεται και είναι αυτό που σας είπαμε, ότι στον Ολυμπιακό προσπαθούν να τα πάνε όλα ενωτικά και να προχωρήσουν και στη συνέχεια με ανάλογο τρόπο. Αυτό τουλάχιστον έδειξε αυτή η εικόνα. Τώρα, αναφορικά τώρα με κάποιες κινήσεις που έχουν να γίνουν από την πλευρά του Ολυμπιακού, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το συζητούν αρκετά. Υπάρχει η περίπτωση του Ταρέμι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει να ψαχτεί να δει τι θα κάνει, γιατί ας μην ξεχνάμε, υπάρχει ο Ελκαμπή, επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ, είναι να έρθει και πιθανότατα ο Μπετακόρ, ανήκει ακόμα στον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι τώρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χωρέσει και φυσικά είναι ένα όνομα το οποίο αν βγήκε στην ποδοσφαιρική πιάτσα και στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο πολύ εύκολα θα μπορέσει να βρει το επόμενό του συμβόλαιο. Το γνωρίζουν αυτό στον Ολυμπιακό, αλλά γνωρίζουν επίσης ότι ίσως θα είναι προς κοινό όφελος να μην προχωρήσουν μαζί στην επόμενη σεζόν. Είναι κάτι το οποίο, η αλήθεια είναι εντάξει, και ότι ο Ταρέμι φέτος βοήθησε, ναι, okay, μέχρι ένα σημείο. Δεν έκανε την υπέρβαση την οποία θα περίμενα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και σε αυτό όλα συντείνει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε και το πρωτάθλημα. Και όταν δεν μπαίνεις τίτλους, άρα γίνεται επαναξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, ο Ιρανός ποδοσφαιριστής ίσως να μην είναι στα πλάνα του με τη Λίμπαρ, ο οποίος δεν φαίνεται να καίγεται ιδιαίτερα για το αν θα συνεχίσει ή όχι και στην επόμενη σεζόν στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Αυτά με τον Ολυμπιακό. Τώρα πάμε στο φλέγον θέμα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός λοιπόν, όπως είναι γνωστό και όπως ακούγεται τις τελευταίες, το τελευταίο διάστημα, είναι στα όρια του εντός εισαγωγικών αναφορικά με την παραμονή ή όχι του Μπενίτεθ για την συνέχεια της φετινής, για την επόμενη μάλλον αγωνιστική περίοδο. Οι δύο πλευρές έχουν συμβόλαιο, με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει συμβόλαιο στο Βάσκο Τεχνικό όταν ήρθε η μεσούση της περίοδου, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι οι δύο πλευρές θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήδη η περίπτωση του Δανού τεχνικού του Νίστρουπ, τελικά έτσι όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι, και είναι και πιο εύκολο τέλος πάντων, είναι πρώτο μπυλόν. Όλα δείχνουν ότι θα είναι πιθανότατα ο νέος τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Η πληροφορία πάντως που υπάρχει και τη μεταφέρουμε με μια επιφύλαξη για τον Μπενίτεθ είναι ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Δηλαδή, με απλά λόγια, έχει βρεθεί το ύψος της αποζημίωσης το οποίο θα πάρει ο Μπενίτεθ στην περίπτωση πλέον που ενεργοποιηθεί το διαζύγιο το οποίο όλοι βλέπουν και όλοι εικάζουν. Θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Με τον Παναθηναϊκό σήμερα να ανακοινώνει
την επέκταση της συνεργασίας με τον Άνας Ζαρουρί, καθώς ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε την ρήτρα εξαγοράς και θα είναι μέχρι το 2029 στην ομάδα του Τριφυλιού. Το ποσό που καταβάλει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή είναι περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μεταφέρεται αυτό το γεγονός και ουσιαστικά ο παίχτης συνεχίζει και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα των Πρασίνων. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το θέμα τώρα που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Σας είπαμε ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται, ακούγονται κτλ. Δεν μπορούν να γίνουν πράξη. Εν πάση περιπτώσει, για να τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τοποθετηθούμε. Την Τετάρτη αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει το νέο διοικητικό συμβούλιο μετά τη Super League, μετά το αίτημα το οποίο κατέθεσαν 5 ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης. Η λογική λέει ότι θα τεθεί την ίδια μέρα η ψηφοφορία. Οι 14 ομάδες μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ θα ψηφίσουν και για να πάει το αίτημα στο Βρούτσι χρειάζονται τα 2 τρίτα, δηλαδή με απλά μαθηματικά 11 θετικοί ψήφοι. Τώρα, ποιοι είναι υπέρ? Πέρα από τις 5 ομάδες που έχουν κάνει το αίτημα, Ατρόμητος, Όφη, Λεβαδιακός φαίνεται να είναι και αυτοί υπέρ της αναδιάρθρωσης. Οπότε πάμε στις 8 ομάδες και μία η ΕΠΟ 9. Η Κηφισιά είναι και αυτή προς το ναι, άρα πάμε στις 10 και λέγεται, μεταφέρεται ότι και ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, άρα φτάνουμε τους 11. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος δεν επιθυμεί την αναδιάρθρωση, όπως και ο Βόλος. Ο Μπέος μάλιστα το λέει αυτό και δημόσια και μάλιστα και με σημερινές τους δηλώσεις τόνισε ότι αναμένεται να καταθέσει υποψηφιότητα ως πρόεδρος της επόμενης λίγκας. Τώρα εκεί πέρα θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η ιστορία ή αν θα υπάρχει ξανά κάποιος εκπρόσωπος από το Big Four. Εικάζεται και λέγεται πάλι στην προκειμένη περίπτωση ότι ο Γιάννης Αλαφούζος μπορεί να είναι αυτός που θα αναλάβει πρόεδρος του Super League. Αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν αργότερα. Πάντως, όλα αυτά τα οποία είπαμε, ακόμα και αν πάει το θέμα στο Βρούτσι, ακόμα και αν δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν και οτιδήποτε γίνει ή αποφασίσουν θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2027-2028 του τέστην, όχι την σεζόν που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και αυτό είναι και το πλέον σωστό. Άρα όλη αυτή η συζήτηση η οποία έγινε για να γίνει, δεν θα εξυπηρετήσει τίποτα τις ομάδες οι οποίες έχουν υποβιβαστεί, που και πάλι σας είπαμε ότι ακόμα και να περνούσε αυτό το σκάνδαλο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο, γιατί θα έπρεπε να προβιβαστούν ομάδες από τη Super League 2, όπως λέει ο κανονισμός και όπως ήθιστε σε ολόκληρο τον κόσμο να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν η πιθανότητα, το σενάριο είναι να ψηφίσουν υπέρ της αναδιάρθρωσης, αλλά για τη σεζόν 2027-2028. Και εδώ να βάλουμε και μια μικρή είδηση στο τραπέζι, ότι σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει θα υπάρχει και ένα άλλο οψιόν με τρεις ομάδες πλέον να προβιβάζονται από την ενιαία Super League 2. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Πολύ σημαντικό. Άρα έτσι θα διαμορφωθεί ο ποδοσφαιρικός χάρτης για τη σεζόν 2027-2028. Λοιπόν, κάπως έτσι σε αυτή τη μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα και ελπίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το τρόπαιο και η Ελλάδα θα πανηγυρίσει ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Προσέχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα γαλάζει οι βουλευτές πρώην Υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μπιταράκης μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Φωτιά οι τιμές στο καυσίμων. Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1,81 το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες μέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Σε Πάρο και Σαντορίνη φτάνει μέχρι και τα 2,49 ευρώ το λίτρο. Στα 2,45 είναι η τιμή στη Μήλο. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που επίσης μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μια αθλητική είδηση, στον τελικό του Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός νικώντας στον πρώτο ημιτελικό την τουρκική Φενέρμπαχτσε με 79-61. Θα διατηρηθεί και αύριο Σάββατο ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα, πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: κυρίες και κύριοι, μπες και πες, ετοιμαστείτε για μία ακόμη εκπομπή, για τη δική σας κουβέντα, το δικό σας ψάξιμο, ενώ θα ξεκινήσω με το μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πάει για το τελικό. Μπράβο του για άλλη μια φορά, και ποιος φίλατρος λογικός όποιας ομάδας κι αν είναι δεν το χάρηκε αυτό. Να δούμε ποια θα είναι τώρα η αντίπαλός του στο τελικό. Απόψε κλείνεται, μια και σε λίγη ώρα είναι ο δεύτερος τελικός, ενώ την ώρα που βλέπετε εσείς αυτή την εκπομπή στο alert που θα μεταδοθεί αύριο το βράδυ 2 με 4 θα έχει κριθεί. Μην ακούτε και πει τώρα τι λέει αυτός, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δεύτερος ο αντίπαλος του τελικού. Λοιπόν, 2-10 7-10 8.000, ετοιμαστείτε να κουβεντιάσουμε και απόψε τα διάφορα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Πάρα πολλά πραγματάκια πάλι, πάλι ατυχήματα, πάλι με αυτοκίνητα συγκρούσεις, με μηχανάκια, με όλα αυτά που είναι πια καθημερινά. Δυστυχώς, ό,τι και να γίνει και ό,τι και να κάνουμε είναι τα εκατομμύρια των αυτοκινήτων, και όσο να προσέχει κανείς, μπορεί να έχει οποιαδήποτε στιγμή ένα ατύχημα χωρίς κυριολεκτικά να φταίει. Το έχετε προσέξει πολλές φορές, στα μεγαλύτερα ατυχήματα δεν φταίνε δύο, ένας από τους δύο φταίει. Μερικές φορές, πολύ σπάνια, φταίνε δύο. Αλλά είδηστε, το πιο συνηθισμένο να είναι ένας, ή να έχει περάσει κάτι που δεν πρέπει, ή να έχει περάσει ένα κόκκινο, ή να έχει πέσει πάνω στον άλλον. Οπότε προσέχετε, γιατί για άλλη μια φορά λέμε πως ο καλός οδηγός δεν είναι αυτός που οδηγάει καλά αυτούς τους καιρούς. Καλός οδηγός είναι αυτός που προσέχει πως οδηγούν οι άλλοι. Δυστυχώς εκεί έχει πάει η οδήγηση. Τα μεσημέρια 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, εδώ στο Ράδιο Μάχη. Ενώ Σάββατο απόγευμα, αύριο το απόγευμα δηλαδή, 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος, όπως είναι και τις άλλες μέρες βέβαια, απόγευμα 5 με 6. Και Γρηγόρης Ρέτης και όλοι αυτοί οι παρουσιαστές των ωραίων εκπομπών που έχουν. Αν το θυμηθώ, γιατί είδα και το ευγενικό παιδί εκεί που έμαθα, και όλα στο παιδί του Γιώργου του Γαριφάλου που έχει Σαββατοκύριακο εκπομπή. Έτσι ο Μανώλης, αυτό το καλό παιδάκι, το έχω δει κανένα δύο φορές σε μουσικό σχολείο. Είναι ιδιαίτερα τα μουσικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Είναι να έχουν κάποια κλίση τα παιδιά σε κάτι το καλλιτεχνικό. Μπράβο, είναι πάρα πολύ καλό, είναι ωραίος δρόμος, έχει τα καλά του και βέβαια έχει μετά και τις αγωνίες του. Κάθε παιδί που είναι σε ένα τέτοιο σχολείο φέρνει αγωνία μετά καλλιτεχνικά ακολουθώντας αυτό το δρόμο. Που τα καλλιτεχνικά, κακά τα ψέματα, πάντα είναι επαγγέλματα ευλογημένα και καταραμένα. Έχω εξηγήσει και άλλη φορά γιατί λέω ευλογημένα. Ευλογημένα γιατί έχει δίνει χαρά, γιατί. Όσο περισσότερο υπέξε, όσο γίνεται κάποια πραγματικά η ψυχή σου, γιατί κάποιος πάει στα καλλιτεχνικά όπως και σε κάθε επάγγελμα. Ένας πάει ιατρικά, γουστάρει την ιατρική. Ο άλλος πάει, ξέρει, ψαχωρίζει και λέει πάω νοσηλευτική. Λέει θέλω να. Ο άλλος πάει νηπιαγωγός. Είναι θέμα επιθυμίας, ψυχούλας του καθενός. Έτσι και τα καλλιτεχνικά, ενώ είναι άγιο επάγγελμα κυριολεκτικά σε κάτι, και καταραμένο με την έννοια το πόσο ζητάει κάποιος συνέχεια δουλειά, αν δεν τραβάει μία. Δεν τραβήξει κάποια δουλειά. Λοιπόν, 2-10, 7-10, 8.000, δεν σας ακούω. Για ξεκινήστε. Για να σας ακούσω, να ξεκινήσουμε έτσι, να τα πούμε. Μέχρι τότε, εγώ μέχρι να πάρω τις πρώτες γραμμές, να φέρουμε μια κουβέντα σε αυτό το, μια κοινή και τηλεοπτική εκπομπή απόψε, σε αυτό το καινούριο κόμμα. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δημοκρατικά ό,τι βγαίνει και είναι, η δημοκρατία το έχει αυτό το προσόν, να έχει ανοιχτές πόρτες για όλους που θέλουν να μπουν στο πολιτικό στίβο. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στη γυναίκα αυτή και όπως είπα και από χθες από εκπομπή, τώρα μπορούμε να κάνουμε και κρίση που πριν όποτε μιλάγαμε έλεγα αν δεν δούμε τι γίνεται δεν μπορείς να πεις λέξη. Δεν μου έλεγε τίποτε δηλαδή σε γκάλωπ, το έχω ξαναπεί, με πείραζε δηλαδή σαν υποτιμούσαν το λαό να λένε ξεπερνάει το Βελόπουλο, ξεπερνάει τον Τάδε, ξεπερνάει το Μητσοτάκη, ξεπερνάει και να είναι ένας άνθρωπος δεν είχε κάνει ακόμη κόμμα. Δεν είναι λογικό παιδιά αυτό, δηλαδή είναι σαν να σας υποτιμάνε το μυαλό και εσείς δεν πρέπει να τις συμπάτε. Γιατί έχουμε πει, ναι μεν μπορεί να φταίνε πάντα οι κορυφές, ναι μεν οι κυβερνήσεις, αλλά είναι και πόσο καλή μονάδα είναι ο καθένας που αποτελούν μια χώρα, μια πολιτεία. Ο κάθε πολίτης να έχει μια δυναμική που να ξέρει τι του γίνεται, να ξέρει τι σκέφτεται. Γι' αυτό έχετε περισσότερες, μπορεί να έχετε περισσότερες επιλογές. Όσο περισσότερες επιλογές βέβαια έχετε, τόσο περισσότερο μυαλό χρειάζεται για να κρίνετε σωστά. Έτσι, αυτό για, την, για το καινούριο κόμμα που σε λίγες μέρες περιμένετε κι άλλο κόμμα, τον κύριο Τσίπρα, να έρθει κι αυτός να μπει στο στίβο πάλι. Την προηγούμενη φορά δεν ξέρω τι πήδησε. Επί κοντό, επί ψηλό, επί τίποτα, δεν ξέρω, εσείς κρίνετε. Πάμε γραμμή. Α, εντάξει. Γιατί χτύπησε νόμιζε ότι ήδη πέρα πρώτη γραμμή. Λοιπόν, αυτό που θέλω παιδιά να... μέχρι να πάρουμε τις πρώτες γραμμές, να βρω την ευκαιρία, γιατί μετά πνίγομαι και δεν μπορώ να το... δεν μπορώ να τα... λογικό είναι, δεν μπορώ να σας... Έλεγα προχθές πως είδα ένα... είδα το... μου το στείλανε. Είχε βάλει το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ο Γιώργος Λιάγκας και έλεγε εκεί πέρα, ρε Κυριάκο, ρε, γιατί εσείς οι straight είστε εναντίον των παιδιών και λες φέρτορ και αφήσεις υπονοούμενο, γιατί ξέρω εγώ ο Βελόπουλος πολύ σωστά είπε αυτό μας πάει μπροστά με μια κουβέντα έτσι γενικά. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, ρε φίλε Λιάγκα, ο Βελόπουλος δεν έχει καμία ανάγκη από υποστήριξη. Τον έχετε δει, τα έχει βάλει με τα μεγαθύρια και έχει πολύ δυνατό λόγο. Εγώ καλλιτεχνικά θα σου απαντήσω. Δεν ξέρω τους φίλους σου. Τότε μας έρευνες εκεί σε εκείνο το μπαράκι και μας έφερε τα ποτάκια και μπράβο σου που είσαι φοιτητής και δούλευες στο πλατό, είμαι συγκεκριμένος και πέρα στο Φόρο Αλεξάνδρας. Είχες την τύχη να έχεις στο ξεκίνημά σου έναν πραγματικά έτσι σκληρό σαν τα πράγματα και straight όπως χαρακτήρισε στο Βελόπουλο ή όπως εμείς πιστεύουμε σε μερικά πράγματα, ενώ σεβόμαστε το καθενός τι κάνει κρυφά. Ας κάνει στο κρεβάτι ό,τι θέλει. Απλώς μας κάνουν διαφημιστικά να κάνουν τα παιδιά μας ομοφυλόφιλους. Αν ζούσε λοιπόν ο σπουδαίος μεγάλος Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ο οποίος πήρε τη γνώμη μου όταν έκανε την πρώτη εκπομπή που έγινε επαφή με το τηλεάστη και έκανε την εκπομπή τότε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος κάθε Παρασκευή, μου λέει Λιάκο, ποιο να βάλουμε, λες, να τηλεφωνεί στον κόσμο. Και λέω, ωραία ιδέα μου, λέει, μου λες το Γιωργάκη. Και σε έβαλε ο Καραγιάννης εκεί και έρεπε κάθε κάνα μήνα να του κάνεις ένα αφιέρωμα του Κώστα του Καραγιάννη, δεν είσαι ασχοληθεί ποτέ, να του κάνεις ένα αφιέρωμα που ήταν το ξεκίνημά σου στην τηλεόραση, φίλε. Και που έβαλα κρυφά κι εγώ το δάκτυλο, γιατί ήσουν ένα πραγματικά καλό παιδί. Έτσι τότε έδειχνες ένα, και δεν αφιβάλλει κανείς αν είσαι καλό παιδί. Αν ζούσε όμως ο Καραγιάννης, φίλε, αυτά που έλεγες προθέσει για τον Βελόπουλο, δεν θα ξαναπάταγε Σουλτάνη 8 εκεί που σε πρωτοφωνάξαμε, που ήρθες και ανέλαβες να είσαι τηλεφωνητής στην πρώτη εκπομπή που έκανε στη τηλεόραση του Κώστα του Καραγιάννη. Εάν ζούσε με αυτά που λες τώρα και έχεις ένα μένος εναντίον των straight, που είσαι πατέρας, που έπρεπε να είσαι πιο ευαίσθητος, έπρεπε να λες, για κάτσε, μας ανατρέψετε κάτι το θηλυκό, να το κάνουμε αρσενικό ή το αρσενικό θηλυκό. Δεν θα τα έλεγες αυτά προχθές που έβαλες συνέχεια το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και έλεγες, ρε Βαλόπουλε, και εσύ straight, και έχετε κάποιο θέμα για τους ομοφυλόφιλους. Φίλε, δεν έχουμε. Να σκεφτείς μόνο τα παιδιά σου και να προσέχεις. Αυτό μόνο ευχόμαστε στο Γιώργο το Λιάγκα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Γιώργος Ημιλία.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Εγώ θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Πάντα τέτοια, δεν έχει σημασία τι ομάδα είμαστε, αν και το έχω πει, είμαι εξής.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιζε Ελλάδα, φίλε, σωστά, είναι δυνατόν.
1: Βέβαια. Εγώ πάντα υποστηρίζω την πατρίδα μου, πάντα. Πρώτα είμαι Έλληνας, μετά εξής, έτσι. Που δεν ξέρω, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι και το λέω. Εγώ θα ήθελα λίγο να πω και για το κύριο Λιάγκα, αν γίνεται, Ηλία, μιας και το ανέφερες.
0: Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο σχόλιο, γιατί ξέρεις, έκανα
1: όχι
0: αυτό
1: πολύ
0: το καλλιτεχνικό και δεν θέλω να το χτυπάμε που δεν είναι μπροστά να απαντάει.
1: Ενώ
0: εγώ του θύμισα κάτι. Ότι straight τον έβγαλε, γιατί άμα ήταν τίποτα άλλο Καραγιάννης, θα μπασταρδευόταν και αυτός. Δεν πιστεύω να μπασταρδεύτηκε αργότερα.
1: Όχι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι σαν παλιός που είσαι και αρχές του 90.
0: Ναι.
1: Ο Λιάγκας δεν ήταν ένας νεαρός που ήταν στο τηλεάστη?
0: Αυτό σου λέω.
1: Όταν είχε αναδείξει ο Καρατζαφέρης πιο στο τηλεάστη δεν ήτανε.
0: Το είπα. Πότε το 92 φτιάξαμε που έκανα εγώ το κονέ. Να πάει ο Καραγιάννης, μίλησα με τον Καρατζαφέρη ένα μεσημέρι, τον κατάφερε. Δεν κουνιόταν ο Καραγιάννης στο γραφείο. Πήγαμε κάτω. Και πήραμε τον Γιώργο και πήρε για να γίνει και τηλεφωνούσε και έκλεινε τα ονόματα το παιδί. Και ευγενέστατο. Και καλό παιδί. Δεν υποτιμώ την όποια αξία τη δυναμική του. Υποτιμώ σχόλια πολλά που κάνει σε πράγματα στραβά ακόμη για τα παιδιά του.
1: Ναι, απλά εννοώ ότι το ξέρεις από μικρό, αυτό είναι.
0: Εγώ αν το ξέρω, πόλη. Σου είπα.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, έβγαινε το παιδί, σερβίριζε εκεί στο πλατό και μας έβαλε το βράδυ που εγώ δεν έπινα ουίσκι, έπινα κανιά πορτοκαλάδα.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Έχει εκεί στην εκπομπή και αντί να ασχοληθεί για τα σοβαρά ζητήματα, συνέχεια ασχολείται με τον Κυριάκο το Βελόπουλο.
0: Ποιος?
1: Και μερικές ο Λιάγκας.
0: Γι' αυτό το
1: έφερα. Συνέχεια ασχολείται με τον πρόεδρο. Αντί να ασχοληθεί, δηλαδή όλη του έννοια είναι για τον πρόεδρο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος ανεβάζει νούμερα. Το καταλαβαίνω. Τι να πάρει κάποιον άλλον. Το καταλαβαίνω. Ανεβάζει νούμερα. Τι να κάνουμε. Ο πρόεδρος μας λέει σωστά πράγματα και ο κόσμος τον ακούει. Τι να κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να πεις για τον πρόεδρο, αλλά
0: μην λένε γελία πράγματα σαν επιχειρήματα, να πούνε κάτι άλλο. Ναι, αλλά ακούω ό,τι χαζομάρα ακούω εναντίον του Βελόπουλου.
1: Αυτό, δηλαδή τον κοροϊδεύουν τον πρόεδρο μας.
0: Τι να τον κοροϊδεύουν, ποιο να τον κοροϊδέψει, ρε Γιώργο, ποιο να τον κοροϊδέψει.
1: Ναι, μην λες λέξεις που δεν με κατάλαβες. Είναι και κάποιοι άλλοι εκεί στο πάνελ, τα λέει αυτός και χαζογελάνε και το απαξιωτικά και έτσι. Ο πρόεδρος τα λέει σωστά.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ,
0: Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: και
0: Γιώργο.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Γεια σου, Γιώργο. Μπράβο, ναι. Τι είναι ποιος να κοροϊδέψει, ρε παιδιά. Ρε. Εδώ τους περιπέζω εγώ. Άμα τους δεις τι λένε τα πρωινά, το έχω πει γενικά. Θα τρελαθείς. Από τα 10 τα σωστά είναι τα 2 μόνο. Σας είχα πει το ότι είχαν παρουσιάσει. Εντάξει, μην το κάνω τώρα κουβέντα, γιατί το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά. Πάρα πολλοί είναι αγράμματοι παιδιά από αυτούς, δεν ξέρουν ούτε καλλιτεχνικά, δεν ξέρουν. Παρουσιάζαν, σας είπα, το κορυφαίο της λυρικής σκηνής, το Κορευτή. Το έχω ξαναπεί, μην το φέρω τώρα. Το Σολίστ, δηλαδή, και το λέγανε ένας φίλος του, λέει, του Βαγγέλη του Σιλινού. Και δεν ξέρανε ποιος ήταν αυτός. Όχι εκεί, στη Λιάγκα, σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, αυτά είναι τα πάνελ εκεί πέρα. Οι περισσότεροι είναι σε εισαγωγικά αγράμματοι καλλιτεχνικά ή στα σχόλια που κάνουν. Δεν έχει ένα λόγο που να ακούς και να πεις, ρε, είπε πολύ ωραία πράγματα. Αυτό έχετε δει σε όλα.

0: παρακολουθούσαμε και ήταν κάτι φοβεροί παίκτες που είχαν αλλάξει τα δεδομένα το να είναι επαρχιακή ομάδα και να είναι, λεγόταν ο Άγιαξ της Υπήρου τότε, ο τα Γιάννενα. Και τι είχανε? Είχανε 4-5 παίχτες, δεν μπορεί να καταλάβετε παιδιά ήταν. Αν κανένας παλιός και θυμάται, ας με πάρει να το κουβεντιάσουμε. Παστερνάκης, Κλασμάνης, Κοντογεωργάκης, Αλβαρέζ, κάτι παιδαράδες εκεί πέρα, παιχταράδες, δεν τους έπιανα με τίποτα. Ένας από αυτούς λοιπόν, για το ωραίο γύρισμα που κάνει σήμερα για άλλη μια φορά ο Αποστόλης ο Σαββάκης, το τηλεοπτικό που είπα πριν, για το Σάββατο το βράδυ, αύριο το βράδυ αυτή η εκπομπή, 2 με 4. Λοιπόν, Αλβαρέζ λοιπόν, Παστερνάκης, Γκλασμάνης, Κοντογεωργάκης κάνανε εκείνο το θρηλυκό Άγιαξ της Υπήρου. Να πούμε έτσι, τι Θεός χωρέστονα, σαν θύμιση το κάνουμε, μια και πολλές φορές το έχει φέρει κουβέντα, γιατί ήταν κάποιες παιδιά, τα πιο νέα παιδιά δεν το ξέρουν. Κάποιες ομάδες, τώρα είναι μπασταρδεμένα, τώρα δεν υπάρχει πια ελληνική ομάδα, τώρα δεν ξέρω ποιες φανέρες παίζουν. Δεν είμαστε εναντίον των ξένων των άξιων, και ούτε αυτόν μας ανεβάζουν κάτι, δηλαδή το ποδόσφαιρο να είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Στο μπάσκετ να είναι το κάτι άλλο και να μας ανεβάζει. Δεν αφιβάλλουμε. Αλλά όταν βλέπεις από μια ομάδα τώρα παίζει Ολυμπιακός, εγώ που είμαι Παναθηναϊκός και από τις 11 λες 8 ξένα ονόματα, ποιες φανέλες και ποιο κόκκινο και ποιος Ολυμπιακός ή ποιος Παναθηναϊκός. Θα μου πείτε τι γίνει τώρα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Άρα δεν παίζουν, δεν είναι εκείνα που λέμε τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά της Λεωφόρου των Αθηνών, τα παιδιά της ΣΑΕ και τέτοια. Κακά τα ψέματα, το ξέρω πως το εμπόριο αυτά θέλει, αλλά μιλάγαν οι φανέλες και η ψυχή κάποτε. Ενώ τώρα βλέπετε κάτι μέρες που είναι τελείως ουδέτερα κάποιοι αγώνες, εννοώ μέρες σωστά. Βλέπεις τώρα αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι αυτός παιχταράς που μια μέρα παίζει και μετά 15, δεν τους ενδιαφέρει να παίξουν τόσο τη φανέλα. Παίζουν τυπικά, να προσέχουν, να κάνουν, και έτσι έχει μπασταρδευτεί και το ελληνικό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνώμη δική μου, το ξέρω πως είναι λίγο αιρετική, γιατί μπορεί να πείτε τώρα το ποδόσφαιρο έτσι έχει πάει, λες παγκόσμιο παντού, γι' αυτό γίνει αυτό που έγινε και γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να δούμε μεγάλα παιχνίδια και ψαχνόμαστε στην Ελλάδα μέχρι να γνωρίσει ο ένας το άλλο, να κάνουν αυτό που το δέσιμο που χρειάζεται. Έρχονται άλλοι, φεύγουν άλλοι και γίνεται ένα κομφούζιο. Αυτό όμως για να κλείσω για τα ποδοσφαιρικά. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες ομάδες επαρχίας κάποτε που γράψαν ιστορία και ήταν φόβος και τρόμος των μεγάλων, του ΠΟΚ που λέγαμε, του κέντρου. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, που ήταν και μετά έρχονταν ΠΑΟΚ από πάνω, φοβερή Θεσσαλονίκη και με Άρη, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες που έχουν περάσει την ιστορία, όπως ήταν Δοξαδράμα, όπως ήταν Παζιάννινα που είπαμε τώρα, και άλλες ομάδες οι οποίες ήταν από την επαρχία φοβερές. Λοιπόν, 2-10, 7-10, 8.000 βρέθηκε δυστυχώς μετά από 5 μήνες αυτός το παιδί ο γιατρός, ο οποίος είχε χαθεί από τις αρχές του Δεκέμβρη. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αναρωτιέμαι και εσείς θα αναρωτιέστε μερικές φορές πώς γίνεται να βρίσκεται μετά από 5 μήνες. Τώρα τι διάλογο, δεν έχουμε drones, δεν έχουμε διάφορα πράγματα που ελέγχουν και κάνουν. Ένα αυτοκίνητο ήταν αυτό. Δεν μπορούσε να το πιάσει κανείς μέσα σε ένα δάσο και το βρίσκει ένας βροσκός. Πάλι ένας βροσκός ή ένας ψαράς βρίσκουν κάτι το σημαντικό. Δεν είναι αντίον της πολιτείας αυτό που λέω, αλλά τόσο τρύπη είμαστε. Δηλαδή, αν έμπαινε ένα τάγκ και πέρναγε και πήγαινε σε εκείνο το σημείο, λέμε τώρα, το λέω υπερβολικά για να καταλάβετε τι εννοώ, πως ακόμη και σαν την ασφαλειά μας. Και πήγαινε σε ένα δάσος και ήταν, δεν το πιάνε κανείς τίποτα, όπως δεν έπιασε αυτόν τον άνθρωπο που είχε πεθάνει 5 μήνες. Ή το αυτοκίνητο του εκεί κοντά. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Όνομα?
1: Αθανάσιος, Αθανάσιος από Θήβα.
0: Γεια σου, Αθανάσιε. Λοιπόν, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, ρε, καλά είμαι.
0: Τι έγινε Θήβα εκεί πάνω τώρα, τι βγάζουμε, τι και τι έχουμε σαν ό,τι έχει σχέση με όπορο και αυτό ξέρεις, λαχανικά, τι και τι βγάζει η Θήβα, Αθανάσιε.
1: Και όμορφες, η Λιβαδιά, Αφράτες,
0: ναι.
1: Πουργομορνός και, και πλατείες, κρεμμύδι και πατάτες.
0: Πώς το πες ξανά. Πώς το πες.
1: Η Θήβα είχε όμορφες, λέω, η Λιβαδιά, Αφράτες,
0: ναι.
1: Αφράτες, ρε.
0: Ναι.
1: Στρουβουλές.
0: Ναι.
1: Οι πλατείες έχουν κρεμμύδι και πατάτες.
0: Να σου πω όμως, τα δύο πρώτα εννοούν γυναίκες, ε.
1: Όλα εννοούν γυναίκες.
0: Όλα,
1: είναι γέλος υλικού, όλα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τα κρεμμύδια και οι πατάτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι αυτά που ακούω τώρα εδώ. Είσαι πάρα πολύ σωστός αυτά που λες. Πάρα πολύ σωστός. Είσαι μετρημένος και κρατάς τα προσχήματα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στα μεγάλα κεφάλια.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου είχε πει κάποτε, είμαι 44 χρονών, είμαι μικρός εγώ, ναι. Δεν είμαι σαν εσένα. Ναι. Μου είχε πει ο πατέρας μου, του 28 γεννηθείς, πότε είσαι εσύ?
0: Ο πατέρας σου του 28?
1: Του 1928 είμαι από παλιό σπέρμα εγώ.
0: Ναι, φίλε, εγώ είμαι του 54.
1: Λοιπόν, φαντάσου, σου είναι μια τριανταετία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε πει, αν θες να κλείσεις, ένα παράδειγμα μου είχε φέρει.
0: Ναι.
1: Μου λέει, αν θες να κλείσεις το εργοστάσιο της Coca-Cola, μην αγοράζεις Coca-Cola.
0: Καλά έλεγε.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Να γίνεται.
0: Σωστό. Στην ουσία δηλαδή, μην κάνεις κάτι και μετά μην κλαίγεσαι για αυτό που...
1: Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η επανάσταση.
0: Σωστό.
1: Κάπως έτσι, κύριε Ηλία.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι, Ηλία μου, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έχει μια λογική αυτό που λέω. Όχι μια, δύο λογικές έχει.
0: Όλη η λογική είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Μην κάνω πως φωνάζω εναντίον κάτι. Και την ίδια στιγμή εγώ πάω και αγοράζω, είναι σαν συμπαραστέκομαι σε αυτό που κάνω, πώς γκαρίζω.
1: Τα Αμερικανάκια από εκεί τραβάνε πετρέλαιο και γίνεται πόλεμο στο Ιράκ. Στο Ιράν, από εκεί δεν ξέρω που γίνεται τώρα, και δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα, ζουν στην κοσμάρα τους τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα εμείς καθόμαστε και παλεύουμε όπως το είπες πριν. Τα 8 από τα 11 ονόματα είναι ξένοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι με τους ξένους. Οι δικοί μας είναι χειρότεροι. Άστο. Είναι ξεπουλημένοι. Όπου πάει το χρήμα είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, εγώ ξέρεις τι εννοώ, όπως λες και εσύ. Δεν είμαι εναντίον των ξένων. Απλώς τι είμαι.
1: Ναι.
0: Έχει χαθεί ρε παιδί με εκείνο που λες τότε. Μην μιλάμε για φανέλες και τέτοια τώρα πια.
1: Ναι.
0: Ποιος ξένος θα σου παίξει τόσο πολύ για τον Πειραιά και για το κόκκινο, ρε Θανάση μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο γιος μου είναι αεξής.
0: Ναι.
1: Είχε πάει προχτές κάτω και είδα μου τους ξεσχίσαν στο Ολυμπιακό.
0: Πήγατε καλά. Δεν έχει σημασία τώρα. Το 1-1 πήρα το πρωτάθλημα, αυτή είναι επιτυχία.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι. Εγώ είμαι εθνική Ελλάδας. Εθνική Ελλάδας. Παίζουμε τους Τούρκους. Πότε παίζουμε με τους Τούρκους?
0: Με ποιους Τούρκους?
1: Τώρα δεν παίζουμε με τους Τούρκους.
0: Παίζουμε.
1: Ναι, ρε, τώρα παίζουμε. Τώρα μια βδομάδα.
0: Για ποιο θέμα?
1: Ποδόσφαιρο, ρε.
0: Ποδόσφαιρο. Σοβαρά ποδόσφαιρο. Παίζουμε. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τώρα δεν παίζουμε.
0: Η εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, να γράψει κάποιο στο chat. Λέω μαλακίες, λέω πλακίες.
0: Παίρνουμε πίσω το. Λοιπόν. Δεν το ξέρω. Θα μας το πει κανείς άλλο που είναι πιο ποδόσφαιρο διαβασμένος.
1: Τώρα παίζουμε με η Τουρκία. Το συζητάγαμε σήμερα στη δουλειά.
0: Για να δούμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Ηλία.
0: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα.
0: Καλό.
2: Τι κάνεις?
0: Ναι.
2: Μάρα είναι.
0: Έλα Μάρα. Ναι.
2: Τι κάνεις? Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, να δώσουμε καταρχήν τα συγχαρητήριά μας στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
2: Ναι, γιατί πρέπει. Είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες. Και οποτεδήποτε παίζει μια ελληνική ομάδα και κυρίως στο εξωτερικό, οφείλουμε συνειδησιακά να είμαστε με την ελληνική ομάδα και να παραμερίσουμε τα εγχώρια έτσι, φαγώματα.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής.
0: Ναι.
2: Να εκφράσω ένα παράπονο, γιατί ξέρω ότι μπορεί να ακούνε και οι κυβερνητικά πρόσωπα,
0: ναι.
2: Σίγουρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να μας πει κάποιος, αφήνω να πει και κάποιος άλλος, υπάρχει άνθρωπος, Έλλην, πολίτης ή Ελληνίδα, που κατάφερε να είναι στους επιτυχώντες στον κοινωνικό τουρισμό.
0: Να είναι
2: μέσα στους επιτυχώντες. Δεν μιλάω για επιλαχώντες, καλά τους απορριπταίους.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που κατάφεραν να περάσουν, εδώ δεν μπορούσαν να μπουν να κάνουν την αίτηση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αρχικά. Και κατά δεύτερον, εγώ από ό,τι ξέρω, είναι οι περισσότεροι, συγγνώμη που το λέω, είναι αλλοδαποί. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τόσο πια πολύ είναι όλα αυτά τα μόρια υπέρ των ξένων και πολλαίνουν οι ελληνικές οικογένειες. Ή οι μονογονεϊκές, ή οι παιδιά, οικογένειες με αμαία. Όλοι ρε παιδιά, όλοι στους ξένους.
0: Κοίτα,
2: τρομερό αυτό, ρε,
0: δεν ξέρω για να το λες αυτό που αναπιωτές κάποιο κρούσμα που...
2: Ναι.
0: Κάποιοι έχουν κάνει αίτηση και βλέπετε ότι αλλού πάνε. Δεν ξέρω τι εννοείς.
2: Καταρχήν θα σου πω μία πολύ καλή μου φίλη ήθελε, δεν θα πω για μένα γιατί εγώ δεν ανήκα αυτή την κατηγορία, δεν μπορούσε να μπει με τίποτα ώσπου τα παράτησε. Και γύρω γύρω έτσι από γειτονιά και από γνωστούς και τα λοιπά, οι περισσότεροι που είναι μέσα στους επιτυχώντες είναι αλλοδαπήρα παιδιά. Δηλαδή ήμαρτο. Δεν θα πω για τους συνταξιούχους. Καλά, αυτή είναι ξεχωριστή κατηγορία που κανονικά θα έπρεπε.
0: Αυτές οι πλατφόρμες εννοείς δεν ανοίγουν εύκολα.
2: Όταν ήταν να γίνει η αίτηση, να γίνει αίτηση που είχαν βάλει και κάποιες μέρες στο λίγοντα το αφημί κλπ. Δεν έμπαινε κόσμος νυχθημερών, Ηλία. Δεν μπορούσε να μπει κανένας. Είχε γίνει, πώς να σου πω, βοούσε όλο το διαδίκτυο δηλαδή. Πώς καταφέραν αυτοί ρε παιδιά και μπήκαν και είναι. Και οι περισσότεροι αλλοδαποί. Τώρα θα μου πει για τα βάζουν τώρα. Όχι, ναι, γιατί είμαι Ελληνίδα και λέω γιατί. Δεν μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα.
0: Δεν ξέρω, ρε, μα πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή πέφτουνε ο κόσμος σε πάρα πολλές από τις πλατφόρμες αυτές, βγαίνει η Παναγία να βγάλει γραμμή.
2: Φυσικά.
0: Δεν ξέρω τι παίζεται.
2: Νύχτα μέρα, δηλαδή εμένα αυτή η φίλη μου λέει, θα μπω μετά τις 2. Μιλάμε για 2 τα ξημερώματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν άνοιγε με τίποτα. Τίποτα. Και έμπαινε όχι μόνο την ημέρα που ήταν το τελευταίο ψηφίο του αφημίτη.
0: Ναι.
2: Καλά, την μέρα που είχαν δώσει μια Κυριακή που ήταν όλοι, εκεί γινόταν το πανηγύρι. Εκεί δεν πλησίαζες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι στους επιτυχώντες ή έστω και στους επιλαχώντες, που θεωρώ πολύ δύσκολο. Ας γίνει να το πει, ρε παιδιά. Να μας πει ένα θέλει. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτή την κατηγορία.
0: Δεν θέλω να πιστεύω τώρα το ότι κάνουν άνοιγμα ειδικές γραμμές ή για δικούς τους ανθρώπους και μπαίνουν. Δεν το πιστεύω τόσο μεταξύ μας.
2: Θα σου πω κάτι, Λία, το οποίο είναι το ξέρω από πρώτο χέρι και θα συγκυρίσω πριν από 31 χρόνια περίπου,
0: ναι.
2: Το 1995, γνωστή μας φαρμακοποιός στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Και απέναντι το φαρμακείο της από κεντρικό υπουργείο,
0: ναι.
2: Έτσι. Είχε 2 παιδιά,
0: ναι.
2: Και εν έτη λοιπόν 1995 ήταν καλαματιανή η κυρία αυτή. Όταν λέμε λάβωσε γενικέδες λάδι σε πώς σε λένε, σε βουλευτή της τότε κυβερνήσεως και μπήκανε μέσα στο σύστημα το 1995
0: 1995, ναι.
2: Της Πανελλήνης. Και τα παιδιά της, το ένα πέρασε στην ιατρική και το άλλο στη φαρμακευτική. Αλλάξανε τις βαθμολογίες. Ποιο είναι λοιπόν το εντελώς διαφανής και το απειρόβλητο που λένε όλοι για τον ΑΣΕΠ ή για τέτοιου είδους, πώς να σου πω, όχι κυκλώματα, καταστάσεις που υποτίθεται ότι είναι κρατικά και δεν μπορεί κανένα να παρέμβει.
0: Δεν μπορώ αυτό να το. Αυτό μου λες τώρα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σπουδαίο.
2: Πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω.
0: Και δεν θέλω να το πιστεύω, ναι.
2: Ναι, δεν θέλω να πω ούτε το όνομα αυτής γιατί.
0: Φυσικά δεν λένε. Τι να πει τώρα. Μήπως θα βρούμε τσάκ το 1995.
2: Ναι, κι όμως μου λέει να δώσαμε τενεκέδες λάδι και αλλάξανε τη βαθμολογία.
0: Άκουρε.
2: Αστερά,
0: τι ακούμε, τι θα βγει μετά. Άρα, από λοιπόν, χρόνια και από καιρό.
2: Ωραία. Λοιπόν, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος σήμερα με ένα πολύ απλό, κουμπάκι, έτσι, να το αλλάξει και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να, να σου πω, Θοδωρή. Εδώ πέρα Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και ο κύριος Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Αυτό μήπως σου κάνει, κοίταξε, βάζω, δεν σου κάνει κανένα πρόβλημα εκεί που πατάει το τηλέφωνο γιατί είχε κουνηθεί πριν, έτσι, δεν σε επηρεάζει μέσα, εντάξει, δηλαδή μπορεί να με πάρουν εδώ και σε γραμμή εμένα μόνο μου, έτσι, αντί να παίρνω. Το ξέρω. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε να δυναμώσει η εκπομπή. Δεν ακούω τηλέφωνα. Βλέπετε, φαίνεται. Μπορεί να είναι και ο αγώνας. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει φύγει από τη μέση που θα γινόταν λογικά όλη η Ελλάδα να βλέπει. Έχει τον άλλον, ε. Και αυτό, ε, είναι περίπτωση. Το κυρίες όμως. Ναι, σωστά, είναι περίπτωση, αλλά οι άντρες να είναι εξολογιασμένοι εκεί. Οι γυναίκες περιμένουν τις γυναίκες. Τι είστε, υπάρξει. Έγινε υπάρξει και πολλοί τρεις οι γυναίκες. Περιμένω τις γυναίκες. Πάμε σε γραμμή. Ναι, αμέσως θα πάμε σε λίγο, ναι. Λοιπόν, θα πάμε παιδιά 2-17-18.000. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος ο Βελόπουλος εδώ τα μεσημέρια. 12-1. Ο αύριο ο Στέφανος ο Κύρος 4 με 7 ράδιο Μακελάριδες. Ενώ εμείς αύριο το βράδυ, Σάββατο 2 με 3, 4 τη νύχτα, είστε σε κανένα σπίτι, ρίξτε κανένα ματιά να μας δείτε και οπτικά και να ακούσετε και τον εαυτό σας, παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούς?
0: Μιχάλης.
3: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Έλα, Μιχάλη.
3: Έλα. Αχ, τι μου θύμισες με τον Παζιάννενα.
0: Έτσι, ε.
3: Πώς λεγόταν ο τερματοφύλακας, θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, Μιχάλη, αν εσύ το θυμάσαι.
3: Ο Λίσα. Ήταν ο Λίσα.
0: Ο Λίσας.
3: Ο Εντουάρντο Λίσα. Ήταν Λατινοαμερικάνος.
0: Ήταν και αυτός. Απλώς το βγάλαμε Λίσα στην Ελλάδα, ε.
3: Ναι, όχι, ήταν το όνομά του Λίσα.
0: Ξέρει γιατί.
3: Ναι. Επίσης, ο Παζιάννα εκείνη την εποχή, την κατέτη του 70. Είχε τον Γκλασμάνι, αν θυμάσαι.
0: Ο Γκλασμάνι, τον είπα πριν. Γκλασμάνι, Αλβαρέζ, Κοντογιωργάκη είπα και Παστερνάκη.
3: Ναι. Είχε και τον Γκλασμάνι.
0: Προχθές πέθανε ο Παστερνάκης, ναι.
3: Και άλλος ένας, γιατί είχε μαζέψει πολλούς Λατινοαμερικάνους, ναι. Ήταν ο. Κοίτα να δεις τώρα, ο Μοντέζ.
0: Αλβαρέζ, σου λέω.
3: Όχι, χώρια από τον Αλβαρέζ, ήταν ένας που έπαιζε μεσαία γραμμή, ο Μοντέζ.
0: Μπορεί και αυτό που λες, Μοντέζ, ακούγεται, καλό το όνομα.
3: Αλλά ο Λίσα ήταν και εκπληκτικός τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, αυτή η εποχή του ποδοσφαίρου χάθηκε.
0: Πού είσαι?
3: Χάθηκε.
0: Έλα, δεν σε ακούω καλά.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, έλα.
3: Λοιπόν, αυτή η εποχή του ποδοσφαίρου χάθηκε.
0: Ναι.
3: Και δεν θα ξανα... Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πρώτη φορά που πήγα γήπεδο, πιτσιρικάς, μου είχε πάει ο συγχαρουμένος ο πατέρας μαζί με ένα φίλο του. Στο παλιό το Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
3: Το ντέρμπι της ημέρας, ένα από τα ντέρμπι της ημέρας ήταν Εθνικός Ηρακλής.
0: Ναι.
3: Με ένα Καραϊσκάκι που δεν στεκόσουν ούτε όρθιος. Φύσκα. Βέβαια ήταν η εποχή του Χατζηπαναγή, όλοι για το Χατζηπαναγή, αλλά μιλάμε τώρα.
0: Και Μιχάλη μου, συγγνώμη, διακόπτη, να το κάνουμε πιο ποικιλία. Δεν σε υποτιμώ το λόγο σου. Και μπορεί και του Εθνικού τότε αυτό που μου λες η Κερί να ήταν με Μητρόπουλο.
3: Ήτανε επί Μητρόπουλου. Μην πάει ο Ψηλός να πάει στην Ολυμπιακή.
0: Βέβαια, δυνατή επέκταση. Είχε ο Εθνικός είχε ομαδάρα τότε.
3: Βέβαια. Ήταν μια εποχή που ο Αναστόπουλος έπαιζε ακόμα στον Πανιόνιο.
0: Βέβαια.
3: Πριν γίνει. Και πολλές επαρχιακές ομάδες που χαθήκανε. Δηλαδή, όπως είπε η Δόξα Δράμας. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς.
0: Η Θύελα της πάνω, τη λέγανε Μαύρη Θύελα.
3: Η Δόξα. Ναι,
0: η Δόξα.
3: Βέβαια. Ο Πασεραϊκός.
0: Πασεραϊκός.
3: Φαίνεται ακόμα.
0: Ναι,
3: η Καλαμάτα.
0: Και ξέρει ποιος ήταν ακόμα πολύ δυνατός τότε. Και ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν δυνατός.
3: Ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν πρωτοεθνική χρόνια.
0: Βέβαια.
3: Ήταν πρωτοεθνική χρόνια. Και τότε εμείς που είμαστε και κοντοηλικίες,
0: ναι.
3: τις Κυριακές, τρανζιστοράκι. Έτσι, και οι αγώνες αρχίζαν όλοι 3:45, γιατί πολλά γήπεδα εκείνη την εποχή δεν είχαν φωτισμό.
0: Ναι.
3: Και παίζανε όλοι μεσημέρι.
0: Και πρόσεξε τώρα κάτι, και αφήνουμε και το υποεννοούμενο, και αρχίζανε όλοι την ίδια ώρα.
3: Ναι, ναι, όλοι.
0: Δεν είναι αργότερα να δούμε τι κάνουν οι άλλοι.
3: Και πού είσαι, και με το δελτίο του προπό στο χέρι από το προηγούμενο, από το προηγούμενο βράδυ του Σαββάτου που το είχαμε ρίξει στο Κοκοτσίδι. Ναι, ναι.
0: Περιμένει η γραμμή και άλλη. Ωραία. Ωραία, Μιχάλη.
3: Ωραία πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Τότε πιο δυναμικά όλα, ρε παιδί. Και το ποδόσφαιρο, πιο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, ρε παιδί.
3: Και πολλά γήπεδα, για να τελειώσω, μη σε κρατάω, και πολλά γήπεδα ξερά.
0: Βέβαια.
3: Χωρίς χορτάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Καστοριά, ας πούμε, αν θυμάσαι, η Καστοριά, το γήπεδό της ήταν ξερό στην αρχή.
0: Τον περισσότερο αυτό που λες.
3: Ναι. Οι περισσότερες επαρχιακές ομάδες δεν είχαν χόρτο. Δεν είχαν.
0: Πού να έχουν χόρτο εδώ, κάποια στιγμή είναι. Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ.
3: Χάρηκα που τα ξαναλέω.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
3: Καλό βράδυ.
0: Ας θυμόμαστε και αυτά να μαθαίνουν οι πιο νέοι παιδιά. Καλό είναι. Δεν είναι κακό. Είναι σαν ιστορικά. Γιατί είναι. Αυτά που λέμε είναι δεδομένο, έτσι ήταν. Και αυτοί ήταν οι παίχτες. Και αυτές ήταν οι ομάδες. Χωρίς να λέμε μεγάλη ομάδα τη Δόξα Δράμα. Αφού ήταν. Πάμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Στέφανο, τι μου κάνεις.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Είμαστε τώρα με τους παιχταράδες, να τους παιχταράδες, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί. Ναι.
4: Διότι το ποδόσφαιρο τότε το μαθαίνανε στην Αλάνα, Ηλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Στα Γιάννενα ήταν και ο Σεϊταρίτης, ο πατέρας του Γιούρκα. Αχα. Και ο Σιώτης, εκεί αν το θυμάσαι.
0: Ήτανε,
4: Ο πατέρας του Γιούρκα.
0: Ο πατέρας του Γιούρκα, ναι. Ναι.
4: Σεϊταρίδης, ναι. Καστοριά, πρώτη επαρχιακή πήρε κύπελο. Θυμάσαι Σαρκάνης τότε, Σημεοφορίδης, Σιαπανίδης, Βοητσίδης, Δίμτσικος, Κόπανος, Τσιρώνης.
0: Καλά λες, και άκου τώρα σε διακόπτω, Στέφανα, προς τυπικά.
4: Και γκολ στον Ηρακλή είχε βάλει.
0: Ναι.
4: Καστοριά στο τελικό.
0: Πόσα?
4: 5 γκολ, 5-2 είχε έρθει.
0: 5-2, ήταν θρυλικό αγώνα. Και ξέρεις ποια άλλη ομαδάρα.
4: 1980.
0: Και ξέρεις ποια άλλη ομαδάρα την ξεχάσατε πριν από λίγο. Η Λάρισα με τα παιδιά που σκοτωθήκαν.
4: Η Λάρισα αργότερα, ναι, πήρε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Με Καλίτσιο, με Μιτσιμπόνα, με Βαλαόρα, με Ανδρεούδη.
0: Πού είχαν σκοτωθεί τα παιδιά αυτά, ποιο και ποιο ο
4: Μιτσιμπόνα. Ο Καλίτσιο και ο Μουσιάρη. Σε ένα τύχημα. Ήταν ο Βαλαόρας και σώθηκε τότε μέσα. Με Πλίτσι,
0: ναι.
4: Με Δράμαλη, με Μαλουμίδη, με Ελληνόπουλα.
0: Πεχταράδες.
4: Η πρώτη επαρχιακή ομάδα που βγήκε στην Ευρώπη ήταν η Παναχαϊκή του Αβουρλή, του Ρίγα.
0: Άλλο από εκεί.
4: Του Στετσόπουλου, του Στραβοπόδη, του Τερματοφύλακας.
0: Δαβουρλής Στραβοπόδης, τι ήταν αυτή, ναι, ναι, ναι.
4: Πεχταράδες, έτσι, και εγώ επειδή είμαι Περιστεριώτης, εδώ η Ατρομητάρα δεν είχε Πεχταράδες, Ελληνόπουλα. Και ξερά τα κήπεδα και το Εγάλαιο, αλλά οι τροποδότες του ποδοσφαίρου Ηλία ήταν Πανιώνιος, Απόλλων και Εθνικός. Δεν ξεχνάς τι παιχταράδες έβγαλε ο Απόλλων.
0: Βέβαια.
4: Αρδίζουγλου, Πατσιακάκη. Ο Απόλλων Αθηνών, λέω. Απόλλων,
0: βέβαια, ήταν φοβερός. Ο Απόλλων ήταν από τις δυνατές ομάδες της.
4: Ο Εθνικός, Κρητικόπουλο.
0: Ναι.
4: Αρδανίτη, Μουκέα, Κοταξή, Κρεμίδα, Μητρόπουλο, Χατζηγιάννογλου, Χταράδες, όλοι αυτοί. Ελευθεριάδης πήγε στο Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ελευθεριάδης.
4: Ελευθεριάδης, το δεξιμπάκ.
0: Ναι.
4: Ο Πανιώνιος, δεν να πούμε τώρα, Μαύρο, που παίξε 16 χρονών.
0: Σαραβάκο.
4: Σαραβάκο, Μαρακό.
0: Μαυρίδη.
4: Ραυτόπουλο.
0: Μαυρίδη.
4: Μαυρίκη.
0: Μαυρίκη, Μαυρίκη, σωστό.
4: Νοαϊτέλης, Εμβολιάδης. Χταράδες όλοι αυτοί. Σάιπας, Κάκαρης πίσω. Ο τροματοφύλακας.
0: Ήταν αυτά.
4: Εθνικός.
0: Να σου πω, συγγνώμη, διακόπτω. Να σου πω κάτι. Πανιόνιο δεν ήταν και, ή κάνω λάθος, Πουπάκης και μετά πήγε Ολυμπιακό. Όχι.
4: Ποιος.
0: Μήπως ήταν και ο τερματοφύλακας του ο Πουπάκης, μήπως ήταν Πανιόνιος πρώην.
4: Ο Πουπάκης έπαιξε στο Εγάλαιο.
0: Α.
4: Μαζί με τον Πάπη, τον Σταυρόπουλο και τον Γιώργιο.
0: Σταυρόπουλο, παιχταράς αυτός επιθετικός.
4: Κατζησκουλίδης. Θα θυμάσαι τι παίχτε, θα το σου λέω. Ο Πουπάκης ο Λευτέρης, ο Πουπάκης ήταν στο Εγάλαιο.
0: Λευτέρης.
4: Τερματοφύλακες τώρα δεν έχουμε τον Άρη. Εμείς τον Άρη του 80. Με Παλτιαρά, με Παπαφλωράτο, με Χριστίδη. Το Χριστίδη το θυμάσαι.
0: Αν θυμάμαι, Χριστίδη.
4: Έπιασε το απέναντι τα δύο με την ΑΕΚ, με την QPR.
0: Βέβαια. Στον Άρη, Ναλμπάντης.
4: Μάρι ήταν παζιαρά η δεκαετία του 80, σου λέω. Μόκαλε δεξί, μπάκα αριστερό, Πάλα, Βένο, Φιερό, Κούι, Σύνδρο, Μπαλί, Βάκη, πρόσεξε τώρα όλοι οι Έλληνε. Ένα πιένο ο Σκόμποε, Σεμερτζίδη, Ελελίδη. Ρίξαν τρία κόλμα στην Περούσια. Από πίσω την Πενδίκα.
0: Τι παιχταράδε ήταν αυτέ.
4: Αλλά κοίταξε το σύστημα τότε ήταν βαθμολογία ηλία 2-1-0. 2 στη νίκη, βαθμή, 1 ισοπαλία. 2-1-0. Δεν υπήρχαν χορηγοί, δεν υπήρχε το στοίχημα. Όλοι πέσαν 3 η ώρα. Α, Β, Εθνική. Τη Β, Εθνική και ο Μαδάρες τότε, έτσι. Πανελευθεριακός, Ατρόμητος, Εγάλεο, Φωστήρας, Ατρόμητος Πειραιά.
0: Τι φυτό.
4: Αργονάτης. Ο Αργονάτης έδωσε το Δελικάρι στον Ολυμπιακό.
0: Ποιος ο?
4: Ο Αργονάτης.
0: Αργονάτης.
4: Από εκεί ξεκίνησε ο Γιώργος ο Δελικάρι.
0: Τι παίχτης γι' αυτός.
4: Και δεν μιλάμε για το μεγάλο πάθο επάνω βέβαια και λοιπά. Πέσανε Ελληνόπουλα.
0: Εντάξει.
4: Δεν γινόντουσαν επεισόδια, τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Θυμάμαι στο ΟΑΚΑ τότε έπεσε Παναθηναϊκός Ανακαϊκή. Ήταν 75.000 μέσα και 20.000 απ' έξω. Ενώ εισιτήριο, θυμάσαι, μα πρέπει βλέπαμε μπάλα, βλέπαμε μπάλα, βρε Ηλία, βλέπαμε μπάλα. Βλέπαμε παιχταράδες, όλα τα μάτια ήταν ντέρμπι. Μπορούσες να πάρεις βαθμό μέσα στην Κασκοχιά, στο Ξερό, ή στη Δράμα, ή στη Καβάλα, ή στην Πανακαϊκή, ή στην Καλαμάτα. Μαύρη θύελα λεγόταν η Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα. Μαύρη θύελα ήταν η Καλάλες, ενώ η Δράμα ήταν. Κάπως τη λέγαμε.
4: Η Μαυραετή, η Μαυραετή.
0: Αχα.
4: Μαυραετή με Τσεβρετσί, με Πεξαράδες. Με Πεξαράδες, ο Μίνου, έπαιξε εκεί ο Μίνου, ο Βάφκος.
0: Να σου πω, σε βλέπω πολύ διαβασμένο ποδοσφαιρικά.
4: Βέβαια, όλα τα βήματα, όλα τα βήματα. Πέσαμε Ελληνόπουλα τότε και λοιπά. Και βλέπετε πως πάνω, βλέπω σε αίμα, λέγαμε, θα πάμε να δούμε το Χατζηπαναγκή. Η ομάδα κύριε του Ηρακλή. Με Καραΐσκο, με Παπαϊωάννου Λάκη, με Χαζή Ελευθερίου, με Σετελίδη, με Γρηγόρη Φανάρα. Μιλάμε για τερματοφύλακες και Λεφτίδη στον Ολυμπιακό. Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πεζότανε.
4: Στεργιούδας Σιδηρόπουλος στην ΑΕΚ, Χριστίδης στον Άρη. Στον Εθνικό, τι να πούμε τώρα,
0: Παρβανίδης. Α, εκ πίσω Τόσκας, πράγματα.
4: Τόσκας, στεγοφύλακας, ο Λάκης ο Νικολάου, ο Παντελής που ήταν και γιατρός.
0: Ναι.
4: Όπως ο Φρακίσκος ο Σούρκπης, ήταν και αυτός γιατρός.
0: Στον Παναθηναϊκό αυτός.
4: Ναι, στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Καμάρας ο δικηγόρος του Παναθηναϊκού.
4: Ο Αριστίδης ο Καμάρας ήταν δικηγόρος. Ο Σημειοφορίδης είναι και αυτός δικηγόρος ο Λάκης.
0: Οι άλλοι πάλι παιχταράδες, Σαράφης, Τερζανίδης, Κούδας. Φουντουκίδης.
4: Λοιπόν, ένα παιχταρά που είχε ο Παναθηναϊκός και τον Βαρνογιάννη του λέει πάπα λεφτά σου κάτι γεια. Ένα παιχταρά θα σου πω. Την Παναχαϊκή. Τον Μπάρι τον Γεωργακόπουλο. Το θυμάστε?
0: Ναι, τον θυμάμαι.
4: Τον Πατσινίλα.
0: Πατσινίλα, ναι.
4: Τον Γρηγόρη τον Χαλαλαμπίδη που είχε έρθει τη δόξα τώρα μας. Τον Ιάκωμα τον Χατζιαθαναστίου.
0: Ξέρεις αυτή την κουβέντα που έχουμε τώρα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση και πικραίνομαι. Λες δεκάδες καταπληκτικούς ποδοσφαιριστές Έλληνες. Και αν πιάσεις και αρχίσουμε να λέμε Έλληνες τώρα γνωστούς, δεν θα λέμε τίποτα από όλα.
4: Ναι, Ηλία, γιατί κοίταξε τότε και οι ομάδες, είπαμε, την μπάλα τη μάθαναν στην Αλάνα.
0: Αλάνα.
4: Και πριν τους αγώνες, δεν το θυμούνται αυτό οι νεότεροι. Είχαμε και τον αγώνα των αεραστεχνών, τα Τσικό που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
4: Πριν τον αγώνα.
0: Παίζανε μικροί πριν. Ναι.
4: Ναι, πήγαν οι μικροί, οι αεραστέχνες που λέγαμε των ομάδων.
0: Ναι.
4: Και βλέπαμε δύο αγώνες. Έβλεπε στην Λεωφόρο και 30.000 μέσα και άλλους 20 απ' έξω. Οι σημερινοί παίχτες κάποιοι, ούτε και τα πολιτεία δεν θα ήταν.
0: Σωστά.
4: Τι μου λες τώρα, θυμάσαι Παναθηναϊκό την επιτυχία και τις επιτυχίες και των άλλων ομάδων, έτσι.
0: Βέβαια.
4: Διότι το να πάει τώρα η ΑΕΚ και να βγάλει διπλό μέσα στην Ακλία. Ή να αποκτήσει την QPR ή τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Ο Μπάου, αν θυμάστε, αντιμετώπισε τη μεγάλη Μπάγκερν. Του Μπράιτνερ, του Μίλλερ, του Μπέκεμπάουερ κλπ. Και έπιανε τα πέναλτι ο Φορτούλα και ο διαιτητής έδινε επανάληψη πάλι. Θα έδινε πάλι επανάληψη. Την Μπάγκερν του Μονάχου μέσα στη, μέσα στη Γερμανία. Πάοκ, μεγάλο Πάοκ με του Κούβα. Τερζανίδης, Παρίδης. Αθλανίδης, Βακυλέας. Από τον Παναθηναϊκό.
0: Παρίδης, Φουντουκίδης.
4: Φουντουκίδης. Έλιος, Αποστολίδης. Εκταράδες όλοι ρε Ηλία, δεν μου λες τώρα να είμαι. Ήρθε μέσα στον Πειραιά ο Πάοκ και ρίξε 400 του Ολυμπιακού. Και το χειροκρότα και όλο το κήπεδο. Τώρα αυτά γίνονται. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Γιατί πάλι ομάδες ομάδε.
0: Βέβαια.
4: Κάναμε κοσαρία.
0: Καλά λες. Εμείς με Ολυμπιακούς, επειδή ήμουν εγώ στη θύρα 13, σε πληροφορώ, κάναμε έτσι και κοροϊδεύαμε ένα στον άλλον χωρίς που ούτε αμαλώματα ποτέ.
4: Το μόνο που σου κάνανε και απλακίσα, σου λέγανε πάρε μια καραμελίσα να κρυκάνει τον πόνο σου. Τι αυτό ήταν όλο και όλο.
0: Ήταν άλλη μορφή. Ξέρω τι, τι έχουν γίνει σήμερα. Πόσο...
4: Και την βία μέσα γήπεδα και ξεσπάνε εκεί πέρα και κάνουν ένα καλό βασαρία.
0: Έχουν γίνει κάφρι. Θυμάμαι, Μιχάλη, έναν αγώνα.
4: Έβλεπε μπάλα, Ηλία. Έβλεπε μπάλα, έβλεπε σουτ. Έβλεπε, μήπω θυμάσαι και το μεγάλο σουτέρ του Παναθηναϊκού.
0: Παπαμανουήλ.
4: Του Παπαμανουήλ, βέβαια. Ο Κούνελο. Τον έλεγαν Κούνελο τώρα.
0: Ναι.
4: Γιατί έτρεχε σαν τον Κουνέλη. Αλλά είχε και ένα παίχτη στο Παναθηναϊκό από το Περιστέρι που ήρθε από ερασιτεχνική ομάδα. Ο Γονιό.
0: Ο Γονιό από τον Άγιο Ρόθεο.
4: Τον Άγιο Ρόθεο. Πατάξτε τώρα ότι οι σκάουτερ, οι αυτοί που βλέπανε το ποδόσφαιρο.
0: Πέθανε πρόσφατα Μιχάλη Γιώργο ο Γονιό.
4: Βλέπανε β' εθνική και ερασιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
4: Σου λέω ότι ο Δελικάνη πήγε από τον Αργονάπτη. Ο Σιδέρη ο Γιώργο πήγε από τον Αδρόμητο Πειραιά στον Ολυμπιακό.
0: Φυτόρια ρε παιδί μου. Φυτόρια όλες οι ομάδες τώρα.
4: Ο Τσάμις που πέθανε πρόσφατα, ο Τσάμις ο ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, ήρθε από το Πανετολικό. Ο Μίχος ήρθε από το Πανετολικό. Ο Αποστολάκης του Πανετολικό.
0: Ναι, ναι.
4: Εξαράδες οι άνθρωποι.
0: Πολύ.
4: Έτσι.
0: Θυμάμαι.
4: Συγγνώμη που σου πήρα την κουβέντα.
0: Όχι, ωραίο, ωραίο ήταν. Θυμούνται οι πιο.
4: Μεσημέρι 3 η ώρα γυρνάγαμε 5.30 6 το πολύ.
0: Ναι.
4: Τώρα παίζουν Παρασκευή, παίζουν Σαββάτο, παίζουν Κυριακή, παίζουν Δευτέρα, παίζουν 7, παίζουν 9, παίζουν 6. Και δεν σου έκοβε το ωράριό σου. 3 η ώρα μεσημέρι Κυριακή. Η Κυριακή Ηλία ήταν εκκλησία, ψητό του φούρνου, που το ψήναμε στο φούρνο και το φέρναμε, δεν είχαμε όλη κουζίνα και ποδόσφαιρο. Εδώ η Ανδρομητέρα έπαιζε μπάλα, είχαμε περιστεριώτες παίκτες, μισαελίτες. Ράμπος, Κότσαλος, Κοσμάτος, ο Περιστέρι να σου μιλάω έτσι, στον Ατρόμητο.
0: Ναι, τι παίχτε.
4: Στον Ατρόμητο Αθηνών. Ναι. Και λέγεται Αθηνών ο Ατρόμητος, διότι ήρθε από την πλατεία Βικτωρίας, δεν είχε κήπεδο να παίξει έπαιξη του Μαρναϊκού, ιδρύθηκε στην πλατεία Βικτωρίας το 1923 και συγχωνεύθηκε με τον Αστέρα Περιστερίου το 30, το 33,
0: ναι.
4: Γι' αυτό χωράει και το Αστέρι στο στήθος. Ατρόμητος λέγεται Αθηνών.
0: Ναι.
4: Είναι Ατρόμητος Αθηνών.
0: Ναι, Ατρόμητος Αθηνών, σωστά.
4: Εντάξει, με συγχωρείς, σου πήρα την κουβέντα.
0: Μου πες όχι, μου πες ωραία ιστορία. Τι μου λες τώρα, ποδοσφαιρική ιστορία μου είπες.
4: Σήμερα, να καταλάβεις, έχουμε και μια επέτειο, μια μεγάλη αγωνίστρια του 21 Ηλία. Τη σκοτώσανε, όπως πολλούς άλλους. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, σαν σήμερα το 1825.
0: Σαν σήμερα,
4: Σαν σήμερα σκότωσα μιλά Χαρένα που πουλή να πούδωσε τα πάντα την περιουσία της για την ελευθερία της Πατρίδος. Αλλά πιο πολλοί αγωνιστές τι πεθάνανε από την πείνα ή τους σκοτώσανε ή πεθάναν στην φυλακή.
0: Καλά λες.
4: Όπως η Μαντώ Μαυρογένους. Η Μαντώ Μαυρογένους δεν ξέρω αν το ξέρεις. Η Μαντώ Μαυρογένους πέθανε από την πείνα.
0: Βέβαια. Βέβαια.
4: Την πείνα δεν είχε να φάει. Και πολλοί άλλοι. Χάρηκα που τα πάμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
4: ήταν
0: πολύ.
4: Η χρυσή εποχή του ποδοσφαίρου τότε.
0: Σε ευχαριστώ. Μου είπε ωραία πράγματα, σε ευχαριστώ πολύ. Πλούτησε αυτά που ξεκίνησα. Ο μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ. Πράγματι. Πολύ ωραία. 2-10.
5: Στέφανος.
0: Πάμε. Ο Στέφανος μου. Ο Στέφανος και ο Λεωμιχάλη. Ναι, Στέφανος. Μου το θύμισε καλά, λε. Ξέρετε. Δεν μπορώ. Όταν περιμένω κάποιου, του κάνω. Λέω με ποιο μιλάμε. Το Στέφανο, με τον Γιώργο, με τον Βαγγέλη. Γίνεται και αυτά, δεν τρέχει τίποτα. Το έχω ξαναπεί. Από την Κολυμπήθρα, ό,τι μας έχουν βάλει δεν μας τα αλλάζουν το όνομα, ό,τι να μας πούνε. Οπότε, αν κάνω και κανένα λάθος, παιδιά, γίνεται λίγο κομφούζιο. Λοιπόν, ο Στέφανος, ο Μιχάλης ήταν ο προηγούμενος. Και ξέρω να πω τον Στέφανο τώρα, ένα περιστατικό. Παίζει, Στέφανε, ο Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός Πειραιός. Πρώτο ο Ολυμπιακός, πάει πρώτος, δεύτερος, και Ολυμπιακός Βόλου, ξέρω εγώ, δέκατος. Και γράφουν την άλλη μέρα εφημερίδες. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου ήταν Γιδόπουλος, που είχε μετά και τα κέντρα στην Αθήνα, παιδιά. Να είναι καλά, ζει ο άνθρωπος, προς Θεού. Και έχει κάνει και πολύ μετά παρουσία στη νύχτα, με την έννοια κέντρων, τα μεγαλύτερα κέντρα επιχειρηματίας. Γιδόπουλος, λέει αυτή η γάτα κυριολεκτικά, και γράφουν άλλη μέρα εφημερίδες, θυμάμαι, Γιδόπουλος, Ολυμπιακός Πειραιός 0-0. Γιδόπουλος, Ολυμπιακός Πειραιός, κράτησε τέτοιο πράγμα. Τι παιχτάραδες ήταν αυτοί, ρε παιδιά. Και εμείς φέρνουμε τώρα αυτούς τους καιρούς, δεν έχουμε φιντάνια δικά μας, που οι Έλληνες είναι σκληρά παιδιά, ρε. Είναι έξυπνα παιδιά, κάθε δουλειά που κάνει ο καθένας. Και οι ποδοσφαιριστές μας ήταν οι Έλληνες. Και έρχονται τώρα κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν αμφιβάλλω για κάποιες αξίες, αλλά έρχονται και κάποιοι άλλοι που λες τώρα. Τι να συγκρίνεις με κανένα από αυτούς? Και πώς τους θεωρούν μεγάλους και είναι μετριότατοι? Μετριότατοι! Σε πολλές ομάδες μετριότατοι. Βλέπεις μερικές, δηλαδή, μερικοί ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από το Ολυμπιακό Σφαιρετός, ήταν για μένα ανεβασμένα, μετά έπεσε με ΑΕΚ. Ή τα παιδιά της ΑΕΚ μπορεί να είναι ξένοι καλά. Κάτι ποδοσφαιριστές που λες τώρα, πήγε στον Ολυμπιακό, πήγε στον Παναθηναϊκό αυτός. Εμείς, ειδικά ο Παναθηναϊκός, 5-6 που ήταν έρπε, δεν θα παίζανε, ήταν και άλλους καιρούς, άλλες δεκαετίες. Τη μισή ομάδα δεν τη βάζανε μέσα. Μπροστά σε αυτούς που έχουμε δει. Γι' αυτό και τα πιο νέα παιδιά δεν ξέρουν καλά από ποδόσφαιρο, παιδιά. Σήμερα το ποδόσφαιρο έχει γίνει, γιατί λένε όλοι τώρα, για να δικαιολογήσουν αυτή τη μετριότητα του σήμερα, λέει, τώρα μη λες, τώρα έχει αλλάξει το είδος του ποδόσφαιρου. Βέβαια. Σήμερα είναι κομπιούτερ. Ρίχνω. Πασούλα. Και μετά πάμε το γκολ. Κάποτε έπαιρνε την μπάλα ο άλλος, ο Σιδέρης, και τραβάγανε τις φανέλες, σκίζανε και παίρναγε όλη την ομάδα. Ο Δωμάτιος έπαιρνε την μπάλα και ήταν ένας. Δεν είναι τυχαίο που τον είπα στρατηγό. Ο Παπαϊωάννου, ο Κούδας, αυτοί οι παίκτες που λένε Τεζανίδης να περνά όλη την άμυνα. Δεν βλέπουμε αυτά σήμερα και το έχουν κάνει ότι είναι προχωρημένο ποδόσφαιρο. Όχι. Μπροστά στο πραγματικά, γιατί είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι? Θέαμα είναι. Θέαμα είναι το ποδόσφαιρο. Άμα πρόκειται να κάθω μια ώρα. Και αν θα βάλω στον 28 λεπτό ένα γκολ, αφού καταφέραμε και τους ανοίξαμε την άμυνα, λέει, αφού επί μια ώρα πήγε κουμπιτουρίστηκα. Σιγά το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να λέμε πως είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων το ποδόσφαιρο και να είναι σε ένα στήλα. Τι είδα τώρα όλη την ώρα, δεν βάλα 0-0, βάλα ένα γκολ στον 20 και κέρδισε κάποιος. Κακά τα ψέματα, οι ρίζες του ποδοσφαίρου του αληθινού και του εφέως, όχι ένα σκληρά τα άλλα, είναι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε λίγο να περάσουμε για δευτερόλεπτα μέσα και να έρθουμε στη δεύτερη ώρα, το 2-10-7-18.000. Για δεν σας ακούω πολλούς απόψε. Πάμε σε αλλαγή της ώρας.
5: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Λέγοντας άλλη μια φορά το 2017-18.000 και είδατε Δελικάτος, Λεβέντης, καμιά γονταριά μέτρα, κάπου 2-2,5 μέτρα, Γαλάζιος Καχαρίας, εδώ βόλτα απ' έξω από το Λουτράκι, οι βόλτες. Έτσι, δεν ξέρω συναντήσατε κανέναν, σας ενημερώνω. Αν θέλετε να δείτε Χαρχαριάκι, Καρχαριάκι, στα Λουτρά της ωραίας Ελένης μπορεί να κάνει και αυτός μπάνια. Μπορεί να κάνει στα Λουτρά που είδηστε να είναι εκεί πέρα μέρος για λουούμενος, έρχεται και αυτός ψηλός ντελικανής, καμιά γονταριά μέτρα, γονταριά κιλά, Γαλάζιος Καρχαριάς. Έχουν γίνει ανατροπές παντού, παιδιά. Προχθές βρήκα μια Αλεπού στον Πειραιά, εκοεβόλτες στο πιο κεντρικό σημείο. Την κοίταγα, την πλησίασα λίγο, πονήρη, μπήκε από ένα θάμνο από πίσω, Αλεπού στον Πειραιά. Θα πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
2: Καλησπέρα.
3: Είμαι η κυρία Μέρη από το Πορτοράφτη.
2: Γεια σου κυρία Μέρη μου, τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ τι γίνεσαι.
2: Πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα.
3: Σήμερα καλά είμαστε. Εντάξει, δεν έβρεξε. Εμείς εδώ δεν βρέχει. Δεν ξέρω γιατί. Καλά ήταν, είχε λίγο συννεφιά, αλλά εντάξει, καλά ήταν.
2: Συγγνώμη, όλες τις μέρες δεν έριξε καθόλου.
3: Όχι, τίποτα. Τίποτα. Άκουγα γύρω-γύρω πως έριξε κάτι βροχούλες. Εδώ δεν είχαμε βροχή. Δυστυχώς. Ναι. Όχι. Άκουσα το κάλεσμα. Είπε να εμφανιστούν και οι γυναίκες.
2: Ναι, γιατί λέω, τι βλέπετε, ποδόσφαιρο βλέπετε εσείς?
3: Το μπάσκετ.
2: Ναι, μπάσκετ και λέω ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Μπάσκετ, ναι, το σωστή. Μπάσκετ έχουμε. Λοιπόν, εγώ απόψε θα γίνω πολεμική ανταποκρίτρια.
2: Α, μακάρι.
3: Και θα μπούμε σε μία μάχη.
2: Ό,τι θες.
3: Είσαστε έτοιμοι?
2: Ω, βέβαια.
3: Πάμε λοιπόν.
2: Πάντοτε.
3: Στις 9 κάθε βράδυ γίνεται μεγάλη μάχη. Στα FM 99,8. Με τα όπλα παραπόδας, στρατιώτες, ετοιμαστείτε. Στην ακρόαση να μπείτε. Με τον Κακλαμάνη αρχηγό. Εμπρός, ολοταχώς και μην αργείτε. Αλτ, τι σύ? Όνομα. Όνομα, δεν ακούω. 5 μέρες φυλακή. Στο βάθος ακούγεται βαριά φωνή συρτή. Έρχεται ο στρατηγός. Όλη προσοχή. Ανοίγει τα χαρτιά του. Λέει το μάθημά του. Ο στρατηγός εννοείται.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Τα όπλα τραγουδάνε. Τα στόματα μιλάνε. Ακούνε το ειρήνη μην του πατέρα Παναγιώτη και για λίγο σταματάνε. Η μάχη συνεχίζεται, στρατιώτες, στις επάλξεις. Εχθρέ, θα σε νικήσουμε. Τον πόλεμο θα χάσεις. Αυτό ήταν.
2: Να σε καλά, κυρία Μέρη μου, είσαι. Το έκανες θεατρικό, το διάβασες και ωραία όμως.
3: Το διάβασα και ωραία, ναι.
2: Το διάβασες ωραία, θεατρικά, δεν σου κάνω κομπλιμέντο, ξέρεις.
3: Όχι, έχω λίγο ταλέντο σε αυτά.
2: Ναι,
3: έχω
2: το alt και τέτοια ήταν υπερθεατρικά τα δοσήματά σου.
3: Υπερθεατρικά.
2: Αλλά το έγραψες όμως και έτσι το έγραψες σαν θεατρικό, δηλαδή δεν το έγραψες με ρήμα πολύ, όσο το έγραψες περισσότερο.
3: Όχι,
2: σαν,
3: όχι, όχι.
2: Σαν πεζό θεατρικό.
3: Πιο ναι. Πολύ θεατρικό.
2: Ναι,
3: πιο
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Θεατρικό ήτανε. Να για να αποδώσω, πιστεύω να περιέγραψα καλά τη μάχη.
2: Πολύ ωραία, το περιέγραψες ωραία. Θα σε πάρω, θα μας πάνω τώρα να μας πούν τις εντυπώσεις. Γιατί είπες για τον Πάτερ, είπες για τον Μπαρμπακώστα, είπες για, το,
3: ναι, ναι,
2: για τον
3: ναι,
2: Κώστα
3: ναι.
2: Τον άλλο. Και όλους βέβαια, γιατί...
3: Ναι, ήθελα να πω επίσης για τον μικρό παραπονιάρι της παρέας.
2: Ναι.
3: που μια μέρα που είχα διαβάσει ένα ποίημα για την Πρωτομαγιά, ναι, είπε να βγαίνει η ποιήτρια, ναι, της παρέας να μας λέει κανένα ποίημα για να γαλινέψουμε.
2: Και να βάλεις και εμένα, είπε μέσα.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η λέξη έχει μεγάλο νόημα. Διότι πρέπει να την κάνουμε σημαία μας. Μαζί με το καλημέρα να λέμε και το να γαλινέψουμε. Γιατί συνέχεια τα πρωινά που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, στις διάφορες που έχει ο καθένας, βλέπουμε ανθρώπους κυθροπούς, μελαγχολικούς, λυπημένους, εξαγριωμένους, θυμωμένους. Λοιπόν, όλο αυτό, αυτές οι συμπεριφορές οδηγούν στη βία και στα οδυνηρά αποτελέσματα που ακούμε και βλέπουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω να γαλινέψουμε επιτέλους, να γαλινέψουμε. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
2: Καλά λες. Σε ευχαριστώ, κυρία Μέριμ.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Εύχομαι καλό βράδυ να έχουν όλοι. Φιλιά και αγάπη, ναι, και χαιρετίσματα και καλό βράδυ, ναι, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όσους μας ακούν εκεί.
2: Να είστε καλά, Μέριμ. Να είστε καλά.
3: Φιλιά, φιλιά.
2: Να είστε καλά, καλό σου βράδυ, να είστε καλά. Ωραίο ήταν αυτό, ωραίο. Ωραίο είναι. Γιατί ήταν μια σκιαγράφηση της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, 2-10 παιδιά. 2-10, 7-10, 8.000. Και να έρθουμε τώρα. Να πάμε σε... Πάμε σιγά-σιγά σε γραμμή για να πω μετά ένα τίτλο ραδιοφώνου. Όταν ξεκινάω το θυμάμαι συχνά, αφού πάρω γραμμή όμως. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
4: Ναι.
2: Μπράβο. Χαμηλώστε τους, παρακαλώ πολύ.
4: Ναι.
2: Όνομα.
4: Παναγιώτης.
2: Έλα, Παναγιώτη.
4: Να σου πω την ίδια, Ηλία μου, είναι πρώτη φορά που σε ακούω.
2: Ω, να είσαι καλά.
4: Έχω τώρα 2-3 μέρες, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που λέτε στο σταθμό σας και το έχω συνέχεια και το ακούω τώρα και βγήκα μια βόντα να φάω κάτι και δυσέβαλα και χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
2: Καλώς μας ήρθε. Να σου πω, Παναγιώτη, μα πού, περίπου περιοχή?
4: Εγώ είμαι Κηφισιά.
2: Α, είναι Κηφισιά. Ωραία. Πώς τον ακούς έτσι, έχεις μέρες, λες, λίγες μέρες, ε?
4: Ναι, από τον Σερέτη το λένε, ο
2: ναι,
4: κύριος.
2: Τον Γρηγόρη, το μεσημέρι.
4: Το μεσημέρι, ναι, που ταχώνει έτσι.
2: Πολύ και... δυνατή εκπομπή, ναι.
4: Πολύ δυνατή εκπομπή, μπράβο τους. Μπράβο. Και τώρα το απόγευμα άκουσα κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι το όνομα.
2: Μήπως άκουσε τον Στέφανο το Χίο?
4: Μπορεί.
2: Πέντε με, κοίταξε, σαν... να σε βοηθήσω. Πέντε με ήταν ο Χίος.
4: Ναι.
2: Μετά ήταν, είχε ο Μπογδάνος σήμερα εκπομπή?
5: Ναι, πιο πριν ήταν ο Χαλκιώτης.
2: Α, ήταν και ο Χαλκιώτης.
4: Όχι, μετά τις... όχι, κατά, 5 με 6
2: ήταν ο Στέφανος Υγείος.
4: Ναι. Μπράβο. Αυτό που κάνετε είναι πολύ πολύ βασικό. Ναι. Ακούγεται, γιατί από κανάλο σταθμό και κανάλο ραδιόφωνο δεν ακούγεται τίποτα από όλα αυτά.
2: Ακούγονται πολλές αλήθειες, εγώ πιστεύω, Παναγιώτη.
4: Και είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί ναι, ζούμε πράγματα απίστευτα. Ναι. Άκουσα και πάλι δεν ξέρω ποιος ήταν, νομίζω μπορεί να ήταν ο κύριος Σερέτης, για τον Υπουργό Εξωτερικών με τα 56 εκατομμύρια, και είναι κάποια πράγματα που δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να τα ανεχόμαστε. Όχι για άλλο πήρε, γιατί δεν ξέρω αν και οι φίλοι που ακούνε τώρα ή και εσείς έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό. Βγαίνουν συνέχεια και κάνουν συνέχεια μπλόκα αστυνομικοί. Δηλαδή εμείς πάνω στη Κηφισιά είναι απίστευτο.
2: Έτσι,
4: πρόσεξε όμως, αλλά τι αστυνομικοί, μιλάμε τώρα κάτι παιδάκια 20-22 χρονών που τους έχουν εκεί πέρα, και σταματάνε όλους τους ανθρώπους για σωστό τον έλεγχο. Απλά, εμείς εγώ μένω σε μια περιοχή κάτω από το Λαϊνόπουλο που μας έχουν ρημάξει στις κλοπές, επειδή εκεί πέρα υπάρχει διαφυγή για το Βενίδη και δεν ούτε καν μπαίνει στη διαδικασία αστυνομία να τους κυνηγάει. Και υποτίθεται νομίζαμε ότι ήταν γι' αυτό. Δεν ήταν γι' αυτό, γιατί σταματήσαν ηλία μου τις πάλες στην κόρη μου, έξω από το σπίτι σχεδόν, έξω από το σπίτι, και ήταν τρεις πιτσιρικάδες και να προσπαθούν να βρουν κάτι. Για τα φρένα, για το πώς το λένε, οι λάμπες να δουλεύουν για να τη γράψουν. Αφού μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μιλάμε με Ελληνίδα, 20 ετών παιδί είναι, γίνεται για τη δουλειά του και Και να και πάει ο άλλος να κοιτάει τις εξατμίσεις. Της λέει άναψε τα φλας, πάτα το φρένο.
2: Με το ζόρι να βρει κάτι στραβό.
4: Με το ζόρι. Και τι έγινε εν τέλει. Εγώ κάποια στιγμή η μεσαία με κόλλη και μου λέει μπαμπά μου λέει γράφουνε μου λέει την πολυξένη.
2: Την αδερφούλα του.
4: Ναι. Και πηγαίνω και λέω τι έγινε. Όχι μου λέει ο ένας από αυτούς που υποτίθεται ήταν ο πιο τέτοιο λέει έχει ένα πρόβλημα με την εξάτμιση. Κάνει θόρυβο. Μάλιστα λέω. Τη μετρήσατε λέω την εξάτμιση. Τη διγράφανε. Πρόσεξε. Ναι. 210 ευρώ 60 μέρες στο δίπλωμα.
2: Τι αυτό. Λες ρε Παναγιώτη.
4: 210 ευρώ και 60 μέρες στο δίπλωμα. Και του λέω του νεαρού. Πολύ ευχαριστώ. Λέω, μέτρησε την.
2: Σωστό.
4: Να έχεις αυτό πώς θα λένε αυτό το μηχάνημα που μετράει τον ήχο. Ναι. Και βλέπεις την άλλη. Και αν είναι βεβαίως γράφτην οτιδήποτε. Όχι λέει το ξέρω εγώ λέει. Τα ξέρω. Λέει αυτά τα ξέρω επειδή είναι και τις ηλικίες μου τα ξέρω. Λέω, δεν μπορείς όπως παιδί μου να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο άστα τα 210 ευρώ ότι για ένα μήνα δεν θα μπορεί να πάει στη δουλειά του επειδή νομίζω ότι το ξέρεις.
2: Τι έχουν πάει.
4: Για να μην στα πολυλογώ, τη γράψανε.
2: Ναι.
4: Δεν άναψε καν το αμάξι να το ακούσουνε. Έβγαλε μια φωτογραφία. Είχε πλακώσει ο κόσμος εκεί πέρα γιατί είχε να σταματήσει κι άλλους οτιδήποτε. Ναι. Και περνάγανε οι Ρωμά με τα Ντάτσουρ και γυρνάγανε από την άλλη.
2: Μπορεί και με κομμένες εξατμίσεις κάποιοι και να μην τους ενδιαφέρει.
4: Ναι, παιδί, με αυτό τι είναι κομμένες, χωρίς πινακίδες. Χωρίς πινακίδες και περνάγανε αυτοί, ξέρεις, δεν έχουν πρόβλημα. Είναι τόσο ανέστητοι, σου λέει και τι να μας κάνουμε. Σιγά μην μας πιάσουν. Και περνάγανε από δίπλα τους και έγραφε το παιδί. Και τι γύρισε και τη είπε η Λία, πραγματικά τώρα μιλάμε τώρα και ήταν σχεδόν συνομήλικη.
2: Ναι.
4: Πάω και του λέω, ρε Μιχάλη, του λέω, άκουσα με λέω, για να μην σου μιλήσω άσχημα, έτσι πως πρέπει να σου μιλήσω, γιατί όλα στην αστυνομία πρέπει να υπάρχει και μια αντίληψη με ποιον μιλάς, τι κάνεις, ώστε έτσι δεν είναι όλα ρε παιδί μου ότι...
2: Έχω τη δύναμη του καλονιού και κάνω ό,τι θέλω.
4: Έτσι ακριβώς και γυνάκι μου, του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, το παιδί, το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τη δουλειά του. Δεν μπορούμε τώρα να το αφήσουμε 60 μέρες χωρίς τέτοιο. Δεν μου λέει καθόλου, αφού ούτε καν το μέτρησε. Δεν δούλευε το τέτοιο του. Και γύρισε και μου είπε, αυτό έτσι με ένα τελείως ύφος τώρα σε μένα, τον Έλληνα, ναι. Τον πατέρα και οτιδήποτε.
2: Σωστά.
4: Μου λέει, εγώ θα τη γράψω, μου λέει, μεγάλε. Πήγαινε, κάνε ένσταση, δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην πούμε στη διαδικασία τώρα και φερθούμε έτσι όπως φέρονται κανονικά. Πήγα εγώ, κάναμε την ένσταση στο τέτοιο και γύρισε ο διοικητής της τροχέας, γιατί είναι εδώ στην τροχέα της Κηφισιάς, και γύρισε και είπε, λέει, αν το είπα αυτό, που το σας είπε, θέλω, δηλαδή θα του κάνω μεγάλη ζημιά.
2: Ναι.
4: Και λέω, έχω και τρεις
2: μάρτυρες
4: που το έπανε.
2: Ναι.
4: Και τέλος πάντων, επειδή μας έδωσε πίσω το δίπλωμα, χωρίς ούτε κουβέντα το έκανε η Λία μου. 60 μέρες τα σβήσε όλα. Όχι το πρόσωπο το σβήσε, δεν μπορούσε να το σβήσει το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το δίπλωμα το έδωσε. Είπε, γιατί τέλος του λέω, θες να αναφέρεις λέω τους δύο φίλους. Όχι, μου λέει, άστο να πω, παπαλιάστο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει ανθρώπινο. Αυτό το πράγμα γίνεται κάνα, το ξέρουμε ότι για να βγάλουν λεφτά.
2: Αλλά πολύ κυνηγητό. Παναγιώτη μου, δεν στο λέω για να δυναμώσω αυτό που λες. Αυτές τις μέρες όλα αυτά λέω. 5 και τέταρτο τη νύχτα κλείσει. 1 και τέταρτο τη νύχτα. Και κατά τα άλλα, ακούς 3 τη νύχτα να περνάνε κατά αυτοκίνητα. Να μπορεί να κοιμηθεί κόσμος και να μην τους νοιάζει τίποτα.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ήταν εκεί πέρα, πραγματικά δηλαδή, να σου πω κάτι. Λέμε τώρα για τους ξένους και τους αλλοδαπούς και μπορεί να ακούγεται κάπως. Αλλά όταν αυτό που γύρισε και σου είπε κάποια στιγμή μια φίλη προηγουμένως που σου είπε για το κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
4: Εμείς πέρσι ήμασταν και εγώ και η σύζυγός μου άνεργοι. Είχαμε 3 ανήλικα παιδιά που δεν είχαν δουλειά και τέτοια και πήραμε και κάναμε τέτοιο. Και μας απορρίψανε, δεν πάει πιο πολύ τρίτεκνη, 3 ανήλικα παιδιά με 2 άνεργους γονείς και μας απορρίψανε τον κοινωνικό τουρισμό. Και δεν μας αφήσαν ούτε ένσταση να κάνουμε. Και πράγματι αυτό που λέει η κοπέλα έχει δίκιο. Αν τους δεις στις παραλίες και στα ξενοδοχεία όλα αυτοί, όλοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι των απίστευτων κομμάτων που έχουμε και κάνουν τσάμπα διακοπές μετά των 1.500 ευρώ και τσάμπα διακοπές σε ξενοδοχεία και εμείς πηγαίνουμε και καθόμαστε και τους κοιτάμε.
2: Και εσύ που είχες πρασούν καλά τα παιδιά, 3 παιδιά ρε άνθρωποι έχει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να μην γίνεται μια έγκριση
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και τώρα συζητάμε τώρα για γελία πράγματα τώρα. Δεν συζητάμε τώρα για παρακαλώ.
2: Πού καταντήσαμε, Παναγιώτη. Πού καταντήσαμε σαν να βάλετε ο Έλληνας, τελείωσε.
4: Αυτό είναι.
2: Μου λες τώρα ο άλλος πιτσιρικάς, λέει αστυνομικός, εντάξει, να σεβαστώ ρε εσύ τη δουλειά που κάνεις. Μη σκίζεσαι εικόνα πώς θα βρεις τον άλλον, μην έχει ακόμη και, πώς το λέμε, η εξάτμιση, αν έχει ακόμη και πάνω τη σκουριά.
4: Παιδί μου, αλήθεια, δηλαδή σου λέω, αυτά σε ένα σημείο, λέω, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται. Έλεγε, άναψε το φλας, το άναψες, ναι, το άναψα. Δουλεύει, λέει, έλεγε στον άλλον. Πάτε το φρένο, κόρναρε, οτιδήποτε. Και πριν πάω εγώ, λέω, κατέβαλε, λέω, κάτω, αγάπη μου, λέω, κατέβαλε κάτω. Κλείσε το αυτοκίνητο και κατέβαλε κάτω. Άσο. Α, θέλω να παίξουν, με τα κουβαδάκια του. Που πληρώνουμε εμείς για να μας φυλάνε. Λοιπόν, είναι απίστευτη κατάσταση και απίστευτη κατάσταση όσον αφορά και τις κλοπές και όλα αυτά που γίνονται. Ζω, καταλάβεις, πριν 4 χρόνια ηλία μου μας κλέψανε, μπήκαν μέσα, μας διαλύσαν το σπίτι, δεν ήμασταν εμείς. Και μετά από τώρα, νομίζω πέρσι, πρόπερσι, μας είχε καλέσει στο δικαστήριο για μάρτυρες αυτούς που είχαμε δηλώσει ότι μας κλέψανε. Ναι. Και πάμε στον Άγριο Πάγο, πίσω στο εφετείο, ναι. Και είναι μια τεράστια, βεβαίως με τον κορονοϊό αυτά, ναι. Και είναι μια τεράστια αίθουσα και είμαστε μέσα από όλους τους κόσμους. Και κάποια στιγμή βλέπω, επειδή μου ήταν και πολύ Ρωμά. Ναι. Γυρνάω και λέω στον δικηγόρο μου, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι, τι είναι αυτή, λέει, αυτή που είναι κατηγορούμενοι. Ναι. Λέω, μας βάλετε μαζί με τους κατηγορούμενους, λέει, αυτοί που μας κλέψανε και είμαστε μαζί ο ένας δίπλα στον άλλο. Λέει, πού να τους βάλουμε. Και εκείνη τη στιγμή, πριν περάσει ένα λεπτό, ακούω από έναν άνθρωπο, εσύ είσαι ρε αλήτη, εσύ είσαι. Ήταν ένας άνθρωπος που του πήρανε, πώς το λένε, όλο το χρηματοκιβώτιο, ό,τι είχε και δεν είχε ο άνθρωπος, και τον είχε δει στην κάμερα και τον αναγνώρισε. Και του λέει, εσύ είσαι, λέει, σε έχω αναγνωρίσει. Και ήταν δίπλα του, άνθρωπος που του διέλυσε το σπίτι. Και ξέρεις τι κάνανε. Το συλλάβανε αστυνομικοί τον άνθρωπο, επειδή φώναξε και του έκανε φασαρία. Συλλάβανε τον Έλληνα.
2: Συλλάβανε το θύμα.
4: Το θύμα του βάλανε και τον είχαν σε ένα καπνιστήριο, ώσπου να ξεκινήσει το τέτοιο. Και τον άλλος, όχι τίποτα, εντάξει, πήγε και ένας, πώς το λέει, και πού να το λέει, τους τρέμεις. Έτσι όπως συγκριτούσαν, λέει αυτός, τώρα να μας, δίνουν που είμαστε, να μας χάσει ζωντανούς. Άστα, μην τα συζητάμε. Αυτά τα ξέρεις εσύ και τα ξέρεις και εσύ.
2: Άσε το, τα φανάζουμε και κάθε μέρα και σου λέω χθες προχθές έλεγα ειδικά για την υπερεργατικότητα των αστυνομικών που κοιτάνε πώς θα βουτήξουν πολίτη να το γράψουν. Δεν έχουν και αυτοί γονείς, δεν έχουν πατέρα, μάνα, παιδιά που κυκλοφορούν ή έχουν κρέμονται από το δίπλωμα να πάνε δουλέψουν.
4: Έτσι, λοιπόν, έτσι. Αυτό ιδίως με το δίπλωμα, τα διπλώματα που τα παίρνουν 2-3 μήνες, πού πάνε, ρε φίλε. Τι θες, δηλαδή, πώς θα πάω στη δουλειά να σου πληρώσω τα 800 ευρώ την κλίση. Εκτός, να σου πω κάτι, Λία, εκτός από τα παιδιά που είναι του Δίας, που είναι έξω στο θάνατο, κρεμασμένα με 800 ευρώ και τρέχουνε για οτιδήποτε, όλοι οι άλλοι αστυνομικοί είναι, να μην πω
2: και
4: εγώ.
2: Και μου φαίνεται αυτά τα παιδιά είναι οι πιο συμπαθητικοί, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και να σου είναι καλά τα παιδιά, Παναγιώτη, και η οικογένεια. Πάμε σε γραμμή. Άκουρε εσύ, με το πέρασε, κάνει φλάση. Τα έχουμε. Ξέρω τι εννοεί ο άνθρωπο και κάνει εικόνες κι εσείς όλοι. Και δεν κατηγορούμε όλους τους αστυνομικούς που κάνει όλα στη δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά το έξω να κοιτάει. Αλλά κοιτάνε από τη μύγα ξύγκυρε. Ρε, εσείς δεν βλέπετε τους καιρούς πώς είναι για το κοσμάκι, τι τραβάνε. Κάντε κι εσείς λίγο επιοίκεια. Δεν σου λέω να πει. Αλλά όμως εκείνα που φταίνε και είναι ουσιαστικά παραπτώματα, κάντε το κορόιδο πολλές φορές. Το έχουμε δει με τα μάτια μας. Σας λέω στην Πετρουράλη μια μέρα, βλέπω το 100 και βλέπω ένα μηχανόβιο ο οποίος δεν μπορεί και με τι έτριε. Επιτόπου, σε απαγορευτικό, γυρίζει επιτόπου. Και περνάει κανονικά χωρίς το κάνει. Εδώ σε θέλω, μάγκες. Θα πάρεις το κοριτσάκι να κάνετε και τους κάποιους. Βάλε μου αριστερό φλάρ, βάλε μου δεξιό, βάλε μου τέτοιο. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Ναι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Είσαι καλά.
2: Καλώς τον.
6: Εδώ Αλή. Δεν παίρνει άλλο αδέρφος. Άλλο νέο Έλληνος.
2: Σαλάμ αλέκουμ.
6: Είσαι καλά.
2: Καλά εδώ.
6: Εγώ θα πω κάτι για το Έλληνος που είναι Έλληνο ψυχή και άλλο που μιλάει μόνο ελλήνικος.
2: Ναι.
6: να τα μαζέψει όλα μέσα στην ψυχούλα του και στο μυαλό του. Και όταν φτάσει η εκλογή, έχει μεγάλο όπλο στα χέρια.
2: Σωστό.
6: Δεν θα φωνάζει, δεν θα βρίζει. Να θυμάται ότι κάθε φορά που κάνει κάτι, το λούζεται. Και αν του βγει η κυβέρνηση Ροκφόρ, εμείς στο χωριό το λέει μούχλα. Εδώ το πουλάνε και το αγοράζουν.
2: Καλά λέει.
6: Και όταν γίνει η Ροκφόρ, να θυμάσαι ότι κάποτε, επειδή εγώ ανήκω, ο Λίσσα ήταν Αλβανός, να ξέρεις. Πήγε στον Ηρακλή μετά. Απλώς επειδή ήταν ιστορία με τον Ιωαννίδη από τα Γιάννενα, είχε έρθει η μισή Αργεντινή, όλοι ήταν οι προπάπου της,
2: ναι.
6: Σαν τον Ωνάση. Δηλαδή μόνο και ο Ωνάσης δεν κατάφερε να κάποιος να ονομαστεί Ωνάσης και να έρθει να παίξει στον Πας Γιάννενα.
2: Ναι.
6: Και είχε γίνει τότε ένα διπλό του Πας Γιάννενα μες στο Λεωφόρο.
2: Ναι.
6: Και είχε σουτάρει ένας Ασλανίδη. Παναθηναϊκός τότε.
2: Ναι.
6: Η μπάρα πέρασε, του άνοιξε τα χέρια του Λίσσα. Πήγε να την μπλοκάρει και του άνοιξε τα χέρια τη δύναμη. Γιατί τότε οι άνθρωποι τρώγανε ψωμί και κρεμμύδι. Και τώρα έχουν γίνει σαν τις κότες που παχαίνουν σε 20 μέρες.
2: Ναι.
6: Αυτό σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να πάω, αλλά οργίστηκα ο καθένας.

0: λέγονται διακρίσεις. Υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, μόλις σου πει ότι είναι συγκεκριμένος, και θα σου πω πως το είπα σε δικαστήριο. Δεν είναι ούτε Ρώμα, ούτε Λέτσε, ούτε Γιουβέντους. Από το 1993 με μια κουταμάρα που ακούσανε κάποιοι και πήγαν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είμαστε όλοι Έλληνες άνθρωποι. Και αυτός που σε επιτίθεται, ντάτσουν οτιδήποτε, είναι άνθρωπος Έλληνας. Γιατί αν γίνονται διακρίσεις, θα πρέπει κάποιοι να έχουν μια στάμπα στο κούτελο σαν τατουάζ και άλλοι ένα περιβραχιόνι, όπως γινόταν οι διακρίσεις στην Πολωνία στο Λότς.
1: Απλώς κάποιοι σου ζητώ, συγγνώμη, διακόπτω.
0: Σου μιλάω κάποιοι... νομικά τώρα, έτσι, επειδή έχω περάσει πολλά.
1: Έχεις δίκιο, αλλά κάποιοι όμως που είναι...
0: Είναι Έλληνες άνθρωποι, αυτό
1: λίγο γκάγκρενα όμως, σημαδεύονται δεν μόνοι είναι... τους και τους κάνουν
0: κάτι. Θέλω να σου το πω πολύ απλά, επειδή εγώ ανήκω στην Επανάσταση.
1: Ναι.
0: Από το 1974 πριν γυρούσαμε ένα καρτελάκι.
1: Ναι.
0: Ο Λαμούγιας, ο Ραμούλιας είναι αυτοί που ξεκινήσανε από τα βάθη. Χθες είχε μια εκπομπή με τον Μπογδάνο που έλεγε ότι είναι μια κάστα. Είναι μια από τις χειρότερες κάστες της Ινδίας που φτάσαν στην Ελλάδα μέσω των Εγγλέζων.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά με τους σύμμαχούς τους τον Σουλτάνο τους φέραν ως αντικαταστάτες πληθυσμού, γιατί έχει προσπαθήσει πάλι το σύστημα να αλλάξει τον πληθυσμό της Ελλάδας. Τον κόλπο του Κατάκολου και της Πάτρας. Mm. Και αμέσως μετά έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο Ιμπραήμης αυτούς είχε και ο Κολοκοτρώνης είπε αφού μας καίνε, γιατί αυτοί πιστεύουν στις φωτιές είναι τα αιμομυξικά, μη στα πω. Αυτές ήταν οι μάχες που έδινε ο ελληνικός στρατός με τον Κολοκοτρώνη, τον βγάλαν τη φυλακή. Mm. Φωτιά και σίδερο.
1: Mm.
0: Πλαπούτας.
1: Καραϊσκάκης.
0: Ο Καραϊσκάκης ήταν σε άλλο κομμάτι.
1: Σε άλλο από εκεί, αλλά τους λέω σαν κορυφαίος επανάστατος.
0: Ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Σταματελόπουλος ήταν και στην επανάσταση του 21 Απριλίου, μόνο που αυτός ήταν νικηταράς, ο τουρκοφάγος. Έτσι για να μάθετε, ναι. Απλώς να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Από το 1993 θεωρούμαστε όλοι Έλληνοι, είναι μια απόφαση που πήρε. Και αν το καταλάβετε βαθύτερα, θα ρωτήσετε τι σημαίνει Ελάν Πασέ, χρήσιμη για το πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει υπουργός του Μητσοτάκη που κάνει συνδιαλλαγές. Αυτά είναι τα χρήματα που μαζεύουν. Κάτι δημόσιοι υπάλληλοι, κάτι λίγο το Μπαζόκ, κάτι εδώ η Ντάτσουν, κάτι λίγο Πακιστανός σαν εμένα, σαν άλλο φίλο, σαν υποψήφιο βουλευτή Τζαβέτα Σλάμ Πασόκ. Το ξέρες? Δεν το ξέρες.
1: Σ' ακούω με ενδιαφέρον.
0: Τον είχε υποψήφιο βουλευτή, αλλά ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή, πάμφτωχος. Και άλλος έχει 56 εκατομμύρια και κάνει και το σκυφτούλι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πάρει άλλα 56 εκατομμύρια τουρκικές λίρες να χαρίσει και μια τρύπα στο Αιγαίο στον φίλο του το Ρετζέπ. Αυτά είναι τα 4 και τα 14 και τα 54 χρόνια που ψηφίζετε όλους αυτούς. Αυτοί γελάνε στην καμπούρα σας, κοροϊδέρες. Πού σε ρε Παπαδόπουλε, λαδά να τους μαζέψεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε σε άλλη γραμμή, παιδιά. Πολλοί σχόλια, μας πειράζουν μερικά πράγματα, αλλά αυτές είναι οι αλήθειες. Το έχω ξαναπεί όταν μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Όπως κι άλλους. Εκτιμώ το λόγο σας, του καθενός για κάτι διαφορετικό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ είμαι η Λία.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Έλα, ο Γιώργος είμαι.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Από Αγία Παρασκευή.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Θυμάσαι πώς είδα που σε είχα πάρει τηλέφωνο.
1: Μου είχες πει.
2: Πριν κανιά δεκαριά μέρες περίπου.
1: Ναι. Αν μου πει, γιατί μου είπες, θα σου πω αμέσως.
2: Πού είμαι χρήστης.
1: Α, ναι, Γιώργο, ναι. Μας έκανε και εντύπωση και σε πολλούς ακροατές μου το λέγανε μετά σε αυτά που μας είπες κάποια πράγματα. Ναι.
2: Με θυμήθηκες.
1: Πολύ καλά.
2: Λοιπόν.
1: Για να δεις ότι σε θυμήθηκα και όχι παραμύθι. Δεν θα το κοβεντιάσω όμως άλλο. Τούβλα, τσιγκάνα και τέτοια.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει. Αυτός είμαι.
1: Για να σου αποδείξω ότι δεν σας προσέχω πάντοτε καθέναν. Πάμε.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Λοιπόν, τα νέα μου είναι καλά. Θυμάσαι πως σου είχα πει.

0: ότι περιμένω κάτι, κάποιο φίλο να με βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή, είμαι στο κόψιμο. Είμαι με φάρμακα.
1: Ναι.
0: Φάρμακα τα οποία είναι αντικατάστατα στο ζήτημα της ηρωίνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είχες φτάσει δηλαδή σε πολύ... Να σου πω, Γιώργο, είχες φτάσει δηλαδή σε αυτές τις βαθμίδες, ε?
0: Πώς?
1: Είχες φτάσει δηλαδή σε αυτή τη βαθμίδα.
0: Αν σου πω ότι έπινα ένα πεντάρι την ημέρα, 5 γραμμάρια την ημέρα.
1: Άρα. Το ξαναπάμε και άλλη φορά, δεν είναι μαγιά αυτή.
0: Όχι.
1: Σε είπα μάγκα, αλλά όχι, εννοούσα,
0: εάν είμαστε εκτός αέρα, θα σου έλεγα την άλλη τη λέξη,
1: ναι,
0: ότι είναι.
1: Όχι, σε τιμάει αυτό που λες, γιατί είναι σαν να κάνεις αυτοκριτική στον εαυτό σου, Γιώργο.
0: Κατάλαβες αυτό σου λέω.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν είναι μαγιά, είναι μα.
1: Ναι, κατάλαβα, έχεις δίκιο και μ' άρεσε την άλλη φορά που το
0: είπες. Ναι. Και όχι μικρή, μεγάλη, με κεφαλαία, ναι, γράμματα, τεράστια,
1: ναι,
0: λέξη.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη λέξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά, έτσι. Λοιπόν, πάω καλά. Είναι τώρα 4 μέρες. Όχι ότι δεν πεινώ, πίνω τα φάρμακα αυτά που μου φέρει ο φίλος.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, σου είπα ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για μένα, ναι.
1: Κάνω ό,τι μπορείς,
0: προσπαθήσει,
1: γιατί...
0: Έχω προσπαθήσει και άλλες φορές, σου είπα, και δεν τα κατάφερα, γιατί είχα και ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με οικογένεια. Είμαι χωρισμένος. Πριν 4 χρόνια ο γιος μου το είχε δει και η τηλεόραση, αν το θυμάσαι, αν το είχες δει. Είχε σκοτωθεί στη Λεωφόρο Μαραθώνος.
1: Τι λες μου.
0: Ναι, πριν 4,5 χρόνια τώρα.
1: Με αυτοκίνητο μηχανή.
0: Με αυτοκίνητο. Ήταν μόνος του, πήγε στην κοπέλα του, στο Χαλάνδρι, αυτός εμένα στο Μαραθώνα, εκεί δούλευε το παλικάρι μου. Τον πότισε το κοριτσάκι αυτό το καλό, να μην το χαρακτηρίσω. Τον πότισε 2 μπουκάλια βότκα και αντί να τον κρατήσει στο σπίτι, γιατί ήταν χάλια, αντί να τον κρατήσει στο σπίτι, του λέει πάρ' τα κλειδιά και φύγει τώρα.
1: Και είναι το παιδί, ήταν νέο παιδί, είναι παιδί μικρό.
0: 33-34 χρονών, παλικαράκι. 34 χρονών, 33, σαν 34 πήγαινε.
1: Μου είχες πει...
0: Αποκεφαλίστηκε η ηλία μου.
1: Τι λες εσύ, να σου πω.
0: Το τρακάρισμα αυτό το έδειξε και η τηλεόραση. Το οποίο πήγε και καρφώθηκε πάνω σε ένα πεύκο. Το αμάξι κόπηκε στα δύο, πήρε κατευθείαν φωτιά. Αν φόραγε τη ζώνη του,
1: ναι,
0: από ό,τι μας είπε ο εμπειρογνώμων αυτός που πήγε και είδε, ας πούμε, το συμβάν εκεί πέρα,
1: ναι,
0: δεν θα παίρνα άνθρωπο, θα παίρνα ένα κάρβουνο.
1: Αν φορούσε τη ζώνη θα κεγόταν εκεί, φαίνεται, επιτόπου, ε?
0: Βέβαια. Δεν θα μπορούσε να βγει από μέσα και θα κεγόταν μέσα. Γιατί με το που χτύπησε το αυτοκίνητο στο πέχο επάνω, πήρε κατευθείαν φωτιά. Κόπηκε το αμάξι στα δύο. Δηλαδή, δίπλωσε το αμάξι. Χτύπησε στη μέση το αυτοκίνητο, στο πλάι. Και δίπλωσε. Με 180 πήγαινε. Με 180 χιλιόμετρα δεν κατάλαβε. Ήταν λιώμα το παιδί. 2 μπουκάλια βότκα τώρα, τι αίσθηση να έχεις. Λοιπόν, και μου λέει και λέει ο εμπειρογνώμος ότι αν φόραγε τη ζώνη θα έπαιρνες ένα, δεν θα έπαιρνες άνθρωπο, θα έπαιρνες ένα κάρβουνο. Ευτυχώς για μας που πήραμε το παιδί όπως ήτανε, τέλος πάντων, πώς ήτανε, δίχως κεφάλι ήτανε, στεγνά το κεφάλι του κόπηκε, δεν καταλάβει τίποτα.
1: Τι λες μου.
0: Αυτός είναι τη γέννησή του και το θάνατο ταυτόχρονα. Λοιπόν, και πήραμε το παιδί έτσι όπως το πήραμε, τέλος πάντων. Εντάξει,
1: να γίνει. Να σου πω, ρε Γερό, άλλα παιδιά.
0: Έχω μια κόρη.
1: Μια κορούλα.
0: Η οποία είναι μαζί με τη μαμά της, την έχει κάνει η μαμά της σαν τη μόρη της. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά
1: καταλαβαίνω.
0: Είναι ορισμένα
1: την έχει κάνει γεννήτσαρο.
0: και όχι μόνο.
1: Από ξενότρια θα είναι όπως κάτι φοβερές μανάδες που βγάζοντας τα
0: πόδια. Να μην με ξαναενοχλήσεις, μπαμπά μου λέει, ποτέ. Της λέω, οπότε της λέω, μου λες αυτό το πράγμα, ότι να μην σε ξαναενοχλήσω και να μάθεις, της λέω, ότι πέθανα, δεν θα σε ειδοποιήσουν, της λέω. Θα το μάθω, μου λέει, αυτό το πράγμα. Δηλαδή με μία απάθεια, λες και μίλαγε σε κάποιο ξένο.
1: Σε κάποιο ξένο.
0: Δεν έχεις ιδέα.
1: Δεν παίζω τα πλήρια, σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
1: Αυτή είναι η
0: να σου πω κάτι. Ηλία, να σου πω κάτι. Έχω δύο μαχαίρια. Το ένα είναι πληγή που δεν κλείνει. Βέβαια. Είναι το παλικάρι μου. Δεν κλείνει αυτή η πληγή με τίποτα. Και το δεύτερο μαχαίρι, αυτό που με πονάει, είναι στη ζωή. Και αυτό είναι το χειρότερο, ηλία μου. Ο γιος μου έφυγε. Δεν θα το ξαναδώ άλλη φορά. Μπορεί να τον συναντήσω όταν φύγω κι εγώ.
1: Να είναι η κόρη σαν να είναι φευγάτη.
0: Στη γιορτή μου τίποτα. Πάσχα τίποτα. Χριστούγεννα τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχω. Δεν
1: είναι επηρεασμένη από τη μάνα, Γιώργο μου.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτή είναι η καταστροφική γονή που είναι εις βάρος του παιδιού τους. Δεν ξέρω πώς. Δεν εκδικούνται τον άντρα ή τη γυναίκα. Εκδικούνται...
0: Την έκανε ίδια. Ίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Να γυρίσει που λένε ο πατέρας με την κόρη είναι ερωτευμένη και η μάνα με το γιο είναι ερωτευμένη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να γυρίσει τώρα η κόρη μου που μέχρι πριν χωρίσω, ας πούμε, τη γυναίκα μου, είμαστε, όχι κολλητάρια, τα πάντα μου λέγε. Έφυγα για Γερμανία επάνω και με ανάγκασε να φύγω από Γερμανία γιατί πήγα να δουλέψω εκεί πέρα. Με καλά λεφτά, και με έκανε και με ανάγκασε και γύρισα πίσω για αυτήν, για την κόρη μου.
1: Το πιστεύω, γιατί ο πατέρας με το κορίτσι του είναι ακόμη, σε καταλαβαίνω σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό με πονάει όμως.
1: Το πιστεύω, είναι χειρότερο αγκάθι από το άλλο, το κακό, το μεγάλο.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ο θάνατος του γιού μου έγινε, τελείωσε. Ενώ ας πούμε ότι...
1: Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, δεν μπορεί να το φέρεις πίσω.
0: Μπράβο.
1: Έγινε λοιπόν, το φοβερό κακό προς Θεού, δεν το πάρουμε όποτε και τι έγινε, αλλά το άλλο το χωρίς, κάποια
0: αυτό,
1: μέρα μπορεί να βγει.
0: Αυτό είναι το καθημερινό όμως, ηλία μου.
1: Το ξέρω, Γιώργο μου.
0: Που να θέλεις να πάρεις κάπου τηλέφωνο να πεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε.
1: Και ας πω και κάτι άλλο, δεν σε δικαιολογώ καθόλου, γιατί στον εαυτό σου τον είπες πως έχεις κάνει λάθος.
0: Όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα.
1: Άκου τώρα. Και άντε τώρα μετά να συνέρθεις εσύ από αυτό το που κάνεις η χρήση μετά από αυτά που σου έχουν συμβεί. Δεν το δικαιολογούμε, αλλά κουράγιο σου εύχομαι, τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε άλλο, Γιώργο. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
0: Να σε καλά, καλό
1: σου βράδυ, Γιώργο. Ωραία, τι υπάρχουν δράματα. Καταλαβαίνω, όταν λέω καταλαβαίνω, αυτό το βιβλίο που έχω γράψει, παιδιά, το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Γιώργο, δεν είναι τυχαίο αν με ακούς. Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, το οποίο είναι εκδόσεις Όστρια. Δεν βλογάω το αγένεια μου αν είναι το βιβλίο που έχω γράψει εδώ. Θα σου διαβάσω μονάχα ένα πράγμα, Γιώργο. Για σένα το κάνω τώρα αυτό. Αυτό όποιος θέλει το βρει σε βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, λέει, μου φέρνετε το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση από εκδόσεις Όστρια. Μανάδες που βαφτίζουν κρυφά τα παιδιά τους. Πατεράδες που κατηγορούνται ψεύτικα ακόμη και για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών τους από μανάδες μενάδες με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα παιδιά τους. Κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες εναντίον παιδιών και γονέων. Ένα βιβλίο ύμνος για τους καλούς πατεράδες, ένα βιβλίο φραγγέλιο για τις κακές μανάδες και δίδαγμα για το τι πρέπει να μην κάνουν οι καλές μανάδες. Ένας Γολγοθάς αυταπάρνησης ενός γονιού για το καλό των παιδιών του. Τα βλέπουμε και τα έχω γράψει εδώ, γι' αυτό Γιώργο είπα σε καταλαβαίνω. Δεν είναι το ότι σου πέταξε ένα σε καταλαβαίνω για να σε αποφύγω σε τίποτα. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο, δεν αντέχει σελίδα να διαβάσεις. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Δεν το λέω για να πουλήσω, μην παίρνετε τίποτα. Να ξέρω ότι υπάρχει αυτό το βιβλίο για κάθε γονιό που έχει τυρανηθεί από είτε γονιός άντρας από τη γυναίκα, βγάζοντας αποθυμένα στα ιδιωτικά της, μετά κατηγορώντας και αποξενώντας το παιδί του, το πληρώνει το παιδί, είτε πατέρας πάλι ασυνείδητος, ο οποίος εναντίον της μάνας με άδικους τρόπους. Εντάξει, ξεκαθαρίζω και τις δύο πλευρές. Αλλά ήθιστε, 70% η πέτη της αποξένωσης, μην πειράξουν τις γυναίκες, σας λατρεύουν, σας αγαπάω. Από μια μάνα είμαι κι εγώ, από γυναίκα είμαι γεννημένος. 70% είναι τυραννημένοι πατεράδες και 30% οι μανάδες. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλώς το Γιώργο.
2: Γιώργος Μέγαρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Σχετικά με το θέμα της τροχέας.
1: Ναι.
2: Κανένα περιπολικό από αυτά που έχουν αράξει και σταματάνε τα γιοταχή αυτοκίνητα, εάν το πάρεις και το περάσεις στο κταίο, κάτω από 10 ζημιές το λιγότερο δεν θα το βρει. Δηλαδή, αυτός που οδηγεί ο αστυνομικός το αυτοκίνητο, αν το πάρεις και το πάρεις στο κταίο, θα είναι ή από τα κάκια ή από σύστημα διευθύνσεως, θα έχει πρόσφυγα το τιμόνι του, ή θα έχει άλλες φθορές ή χορύπανση και σταματάει το οποιοδήποτε αυτοκίνητο να κάνει έλεγχο.
1: Ναι.
2: Μου έχει τύχει συνεργείο να σταματάει τα αυτοκίνητα να έχουν ένα τεχνικό στο μηχάνημα που κάνει αναλύσεις καυσαερίων και να έχει βάλει την τσιμπίδα πίσω στην εξάτμιση και να το βγάζει ρυπογόνο το αυτοκίνητο, ενώ ήταν καινούργιο μοντέλο καινούργιας τεχνολογίας, αλλά έπρεπε να τον γράψει.
1: Άκουρα.
2: Είμαι δεύτερος στη σειρά.
1: Ναι.
2: Βλέπω το μηχανικό με τα πολιτικά, του λέω, θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Τον αστυνομικό εννοείς, ε?
2: Ο αστυνομικός υπηρεσία και έχει ένα τεχνικό υπηρεσία συνεργείου.
1: Έχει τεχνικό, ναι.
2: Ναι. Μου λέει βάλτε αυτοκίνητο. Του λέω το βάζω το αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο να μαρσάρει πεταλιά στην πεταλιά. Δηλαδή στροφές πολλές και προτού πέσουν στροφές δεύτερες στροφές.
1: Ναι.
2: Το δικό μου αυτοκίνητο όμως το είχα περάσει από το δικό μου μηχάνημα, από τον έλεγχο.
1: Ναι.
2: Του λέω καταρχήν αρχή αυτά τα αυτοκίνητα που έγραψες, εάν δεν τα σβήσεις, τώρα θα πάρω κανάλι και θα σας κάνω ρεζίλι. Μου λέει ποιος είσαι, θα σου εξηγήσω, του λέω ποιος είναι. Καταρχήν αρχή το μηχάνημα που έχεις δεν έχεις αλλάξει το φίλτρο. Κάθε ένα-δύο αυτοκίνητα που περνάει πρέπει να ανοίξει το μηχάνημα, να περάσει μια ροδέλα που είναι ένα φιλτράκι για να είναι καθαρτό, σαν βαβάκι να σου το καταλάβεις.
1: Ναι.
2: Που έχει κρατήσει τα καυσαέρια τα δικά σου.
1: Ναι,
2: αφού
1: ναι.
2: Έχουν περάσει 10-20 και έχει φλωμώσει αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
2: Το φιτράκι δείχνει ρήπους. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει εμείς κάναμε τη δουλειά μας, να πούμε, αλλά πας περιπτώσει να έγινε χαμό στο ίσιωμα, να μην τα πολυλογώ. Τα δικά τους αυτοκίνητα τα επισκέπαζα εγώ. Εάν το αυτοκίνητο αυτό, οποιοδήποτε αυτοκίνητο γεωταχή, το πάρεις από το αστυνομικό τμήμα και το περάσεις από το κέντρο, δεν περνάει. Το λέω
1: με την εμπειρία σου σε αυτό που είχες.
2: Βεβαίως, Αφού εγώ τους τα φτιάχνα. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Τώρα έχουν πει τα τρακτέρ πρέπει να είναι καινούργιας γενιάς και να είναι ή ηλεκτρικά, γιατί κάνουν ρήπους. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που δεν ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται. Θέλει να ακούσει και το τρελό. Κάθε σπίτι που έχει πηγάδι 3.000 πρόστιμο αν δεν το δηλώσει. Ρε εσείς τρελοί, ρε ανώμαλοι. Υπήρχε σπιτάκι που δεν είχε ένα πηγάδι και πηγαίναμε να πούμε και παίρναμε λίγο νερό να πούμε. Όποιος δεν είχε πηγάδι να πούμε, παίρναμε ένα κουβά νερό για το σπίτι. 3.000 πρόστιμο λέει να δηλώσουν. Όπως αν έχεις πάνω από 21 ελαιόλεπτα να πάντα δηλώσεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και πάμε και στο τελευταίο για να μην σε κουράζω.
1: Ναι, Γιώργο, ναι.
2: Είπε ένα ωραίο ποιηματάκι, κυρία.
1: Ναι.
2: Μου άρεσε. Αλλά με παραπόδα το όπλο δεν κάνεις άλτιση. Γι' αυτό έπρεπε να το σχεδιάσει προτινόμενο το όπλο. να κάνουμε άλτιση.
1: Είσαι παρατηρητικός πολύ.
2: Ναι, είμαι παραπόδα. Παραπόδα δεν σου κάνει η ηλία μου, αλτισία, εσένα.
1: Το παραπόδα, ναι, ναι. Υποτίθεται ναι, πως το έχουμε μπροστά, προτεταμένο.
2: Προτεταμένο. Σωστά. Να το διορθώσει λόγω ναι. στρατιωτικής υπηρεσίας. Ναι. 33 μήνες στην πολεμική αεροπορία ο κύριος.
1: Να σε, Γιώργο, να σε καλά και χρόνια πολλά για τη Λένα, για χθες.
2: Να σε καλά,
1: Γιώργο. Μην νομίζεις το μυαλό και χθες, παιδιά. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τις κοτούρες μας. Έτσι, και αν και είπα χθες τι λένε που, τους φίλους που έχουμε μιλήσει ή Κωνσταντίνους χθες, τα είπαμε χθες για τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, Ντίνες, Ελένες, Λένες και τέτοια. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Είπε μην μύθω μικράζεις, κάνε πρώτα μύθω εσύ αυτό ακούς, λέγανε αρχαίοι μου πρόγονοι.
1: Ναι.
3: Από γυναίκα γεννηθεί τα φαύλα. Αλλά και από γυναίκα όμως γίνεται ο Ταυκρήτων. Σπέι πριν στο Διογέννη. Καταλάβατε.
1: Ναι. Σε... Κωστά.
3: Ναι, δεν θα είμαι μόνο μια άποψη. Υπάρχουν δύο οι απόψεις. Ναι. Αντίθεση είναι δύο, οπότε δεν ήταν μία.
1: Ναι.
3: Και πάμε τώρα στα δικά μας. Ακούω πολλούς που διαμαρτύρονται.
1: Ναι.
3: Μα ποτέ δεν υπήρχε δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα. Μόνο οι αρχαίοι μου πρόγονοι είχαν δικαιοσύνη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα συγκαίουμε, όπως έχουν ξαναπεί, τρία διαφορετικά πράγματα. Άλλο δικαιοσύνη, άλλο δίκη και άλλο δίκαιο. Η δικαιοσύνη, η ιδέα μου ήταν, είναι και θα παραμείνει ταξική. Έχεις τον πεζαχνά και τις άκρες, τη βγάζεις καθαρή. Δεν έχεις. Γρήγορα, πτέρυγα μουσικό στο Μαραγαντρίνο φυλακή. Η δίκη. Ποια ήταν η δίκη. Ηλία, ήταν κολλητή θέμιδα. Δεν λένε θέμιδος μέλαστρο.
1: Ναι.
3: Είχανε δύο κόρες, την Ειρήνη και την Ευνομία. Μόλις η δίκη τα είχε καλά με την Ευνομία και το καρπούνι κογότανε στη μέση δίκαια και ο κόσμος είχε ροκάναγε και πέρναγε καραμπάτικα του ερχότανε καμαρωτή, καμαρωτή και ήρθε. Δίκαιο. Για να υπάρχει δίκαιο, όπως λέει και ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Ποιος από αυτούς που με κυβερνάει έχει μέτρο. Ή 300 δεν ξέρουμε. Ούτε. Όλοι μπαίνουν από ένα ντούμπνεφας κουστούμι χειμώνα κατοχέρι και βγαίνουν από 30 κουστούμια αρμάνι και από 10 μέχρι 40 σπίτια ο καθένας. Είναι έτσι ή δεν είναι. Είναι έτσι, κύριε, είναι ή δεν είναι.
1: Είναι με αυτά που ακούμε και τώρα τελευταία, ειδικά φυσικά και είναι, Κώστα.
3: Ακριβώς. Γιατί αν εμείς οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων παίρναμε στις αποσκευές μας από τα κρογιάρια του Αιγαίου τη γλώσσα του Όμηρου, τους μεγάλους μας σοφούς, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, του Γιδίδη που είναι σύγχρονος ακόμα και τώρα, Σοφοκλή, Περικλή και όλους οι υπόλοιποι, όλους αυτούς. Και από τα κύματα της πανέμορφης θάλασσας του Αιγαίου μας, τους μεγάλους μας και αρχαίους μας ποιητές, από Σαφού μέχρι Πίνδαρο, από Πίνδαρο μέχρι Σωρωμό και Κάλπο, και τους μεταγενέστερους, Ελίτικα, Βάμπιζε, Πέρικα, Τσορίτο, και όλους αυτούς. Και περπατούσαμε στα ίδια ιερά μονοπάτια που περπατάνε όνες τώρα οι πρόγονοί μας, δεν θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Για όλα αυτά με εμείς και αυτούς τους αφρίους που ψηφίζουμε, δεν συμφωνείς. Φταίμε ή δεν φταίμε. Κύριε Ηλία, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, ακούω, Κωστά, δεν σε διακόπτω, γιατί τι να θα μπω στη, θα πεταχτώ μέσα στη, στο λόγο σου σαν να σε προβοκάτορο, προβοκατόρο, προβοκάρω.
3: Και επειδή δεν μίλησα για την Φρίνη, η Φρίνη έπαιρνε κορόιδο. Το μεγάλο Διογέννη. Του είπε έλα το βράδυ και κλεισοπόσαμε μόνοι. Και μόνοι να πούμε είχε του πάνε την υπερέτρια. Γιατί λέει να πούμε πας κλεισί της λιχνίας, πας θα γίνει ομία.
1: Όταν το πρωί του είπε το ότι δεν ήταν η ίδια.
3: Ακριβώς.
1: Και του ποτέ σου είχα την υπερέτρια.
3: Ναι. Και λέει κι αυτός από γυναίκα γεννηθεί τα φαύλα και απαντάει πριν μέρα του λέει και από γυναίκα γεννηθεί τα κρίτων, να δει τα καλύτερα. Όταν δικάστηκε και την πήγανε στο δικαστήριο, την δικάζανε έξι δικαστές άντρες. Με του παρουσιάστηκε το εδώ του κατηγορημένου, κάνει το όνομα, και σύνει τα ρούχα της. Mm. Και μένει ο Δόγιν όπως την έκανε η μάνα της. Ήτανε τόσο μεγάλη η ομορφιά της που είχε, έτσι οι δικαστές τα πουθήκαν από την ομορφιά της και είπανε ότι αυτό το πράγμα είναι δώρο των Θεών που το έδωσε στους ανθρώπους. Αυτό το κάλος, αυτή η ομορφιά, εάν τη δικάζουμε, είναι σαν να δικάζουμε τον ίδιο τον Θεό. Και δεν αφαιρώσανε.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε κύριε Ενία.
1: Βέβαια.
3: Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, μια ζωή να πούμε ο άντρας θα γυρίζει πίσω, γύρω-γύρω από την Εύα.
1: Ναι.
3: Μα είναι και το προπατορικό μας αμάρτημα αυτό. Ο Θεός δεν είπε. Έλα εδώ, λέει η Εύα, γιατί έφαγε στο μήλο. Δεν φταίω εγώ, του λέει η Θεούλη μου. Ο κατηραγμένος όπινε και έλα, το ρωτάει τον Αδάμ. Καλά, ρε πάλι. Εσύ του λέει κάτω που τούποσες. Ο Αδάμ, επειδή είσαι για την αμία και την αγάπαγε πολύ. Και όπως έχω ξαναπεί, ο άντρας αγαπάει, η γυναίκα ερωτεύεται, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Yeah,
3: η γυναίκα το μόνο που αγαπάει είναι το παιδί. Τον άντρα της κοιτάνε το κοροϊδί της 100 φορές την ημέρα.
1: Και μερικές φορές είναι το παιδί της.
3: Καλά, αυτά είναι ξερές στον κανόνα.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι ξερές γίνονται.
1: Ναι.
3: Και ο Θεός αποκρίθηκε. Εσύ έμαθα γεννάς και θα πονάς. Ναι. Και εσύ Αδάμ ο δρόμος θα είναι σπαρμένος με αγκάθια και θα γυρίσει σε αιώνια γύρω γύρω από την Εύα. Ναι. Όπως γίνεται το.
1: Βέβαια.
3: Γιατί μια γυναίκα μας πασιώνει, μια γυναίκα μας απανώνει, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
3: Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε χωρίς αυτό το θείο πλάσμα. Και θα ήθελα να δώσω και τις καλησπέρες μου στη γλυκιά ποιήτρια της εκπομπής.
1: Ναι.
3: Και στο Παρπαγμό σαν το Σοπό Γέροντα. Και στον Παππούλη τον Παναγιώτη.
1: Να σε καλά.
3: Και στον Γιώργο από το Μενίδη. Αυτό τα λέει.
1: Ναι, γεια σου Κώστα. Να σε καλά. Και τώρα επειδή είπε ο Κώστα για τη δίκη της Φρίνης. Στην Ελλάδα το παίξε σε ένα έργο καταπληκτική κορμάρα τότε. Που πάντα ήταν ωραία γυναίκα. Έπαιξε η Ζωή Λάσκαρη. Έκανε τη Φρίνη και την ώρα του δικαστηρίου δεν τάσκησε τα ρούχα της. Πέφτει, ήταν ένα, πώς το λέμε, το αρχαιολινικό που έχουμε αυτό και έπεσε από τον ώμο της και έτσι έζησε το φως δείχνοντας ένα γυμνό για ελάχιστο έτσι, ιστορικά καλλιτεχνικά τώρα λέω, συμπληρώνοντας αυτό του Κώστα τη δίκη της Φρίνης. Την έπαιξε η Θεός χωρέστη να υπανέμορφη Ζωή Λάσκαρη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Τα σέβη μου κύριε Ηλία, πώς είστε?
1: Να είστε καλά εσείς.
4: Όσα το Θεό, μια χαρά.
1: Όνομα?
4: Δεν θα σας... ονομάζομαι Ιωάννης.
1: Έλα Ιωάννη.
4: Καλά από Γαλλία.
1: Πρώτη φορά μιλάμε με Ιωάννη.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν τον Απρίλιο, όταν είχαμε μια συζήτηση για το αν ήταν επανάσταση η Χούντα.
1: Ναι, ναι.
4: Κύριε Ηλία, δράτω με της ευκαιρίας του ανθρώπου που είπε νωρίτερα πως το πηγάδι το πρέπει να το δηλώσει κάποιος στην,
1: ναι,
4: στην οικία του, ιδάλλως θα πάρει πρόστιμο 3.000 ευρώ.
1: Ναι.
4: 3.000 ευρώ. Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Ηλία. Δεν είναι μόνο αυτή η είδηση η οποία με οθεί να σας καλέσω. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία αν τα βάλει κάτω οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα. Η κυβέρνηση αυτή, και όχι μόνο αυτή κακά τα ψέματα, αυτή όμως το έχει δηλώσει πως δρά και νομοθετεί σε μία γραμμή αντινατιβιστική.
1: Αντί?
4: Αντινατιβιστική. Είναι τα λόγια του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κάποιος ψεκασμένος, κάποιος δημοσιολόγος.
1: Ναι.
4: Ο κύριος ο ίδιος Πρωθυπουργός έχει πει, έχει δηλώσει πως θα κυβερνήσει με γνώμονα αντινατιβιστικό. Και αυτό μάλιστα το έκανε προεκλογικά. Προεκλογικά.
1: Θέλω να μου αναλύσεις τη λέξη.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα, πως δεν ανέλησε κανείς ο οποίος ψήφισε το κόμμα αυτό, την λέξη αυτή. Αντινατιβισμός. Δεν σκέφτηκε τι σημαίνει αντινατιβισμός.
1: Σωστό.
4: Το οποίο μας υπόσχεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Αν βάλετε κάτω και δείτε όλες τις ειδήσεις, οποιαδήποτε είδηση θέλετε εσείς, είναι αυτή η οποία αναγκάζει τους ανθρώπους να δηλώσουν το πηγάδι τους, ιδάλλως θα πληρώσουν 3.000 ευρώ, είναι αυτή που κάνει τους ανθρώπους να πετάνε τη σοδιά τους, είναι αυτή που μας αναγκάζει να πληρώνουμε ακριβό το ρεύμα, ακριβότερο της Ευρώπης, είναι αυτή η οποία έχουμε την χειρότερη αγοραστική δύναμη. Ποια είδηση θέλετε εσείς από την καθημερινότητα? Ελάτε να τη βάλουμε κάτω. Όποια είδηση εσείς επιθυμείτε και εγώ θα σας αποδείξω πως είναι σύμφωνη με την αντινατιβιστική γραμμή της κυβέρνησης. Και η αντινατιβιστική γραμμή τι σημαίνει? Πως είναι κατά των natives, δηλαδή κατά των γηγενών ανθρώπων της χώρας αυτής. Η κυβέρνηση αυτή, αγαπητέ μου κύριε Ηλία, για να μην καταχρώμε τον χρόνο και την ευγένειά σας.
1: Όχι, μου κάνεις ωραία ανάλυση και είναι ο λόγος σου ενδιαφέρον πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να καταχρηστώ τον χρόνο σας.
1: Δεν πειμείς από λοιπόν, πες μου, ναι.
4: Η κυβέρνηση αυτή, και σας ξαναλέω, πείτε μου εσείς ποια είδηση θέλετε, ποια επιθυμείτε να βάλουμε κάτω στο τραπέζι να την αναλύσουμε και θα σας αποδείξω πως δρά με σκοπό την εξολόθρευση και αντικατάσταση του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε είδηση εσείς επιθυμείτε, αν την βάλετε κάτω στη συνάρτηση αυτού που λέω, θα δείτε πως έτσι ακριβώς βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα όταν έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και πληρώνουμε τα ακριβότερα αγαθά.
1: Σωστά.
4: Ουσιαστικώς μας κάνει την ζωή μαρτύριο, εξωθώντας τους νέους είτε να φύγουν από τη χώρα, είτε να βάλουν τέλος στη ζωή τους, όσο μακάβριο και αν φαίνεται αυτό, ώστε να ξεμπερδεύει σιγά σιγά με τους natives γηγενείς Έλληνες και την αντικατάστασή τους σταδιακά αλλά σταθερά με νέους εντός εισαγωγικών Έλληνες, οι οποίοι θα μοιάζουν με την ταινία του Christopher Nolan.
1: Δεν απαντάω γιατί ήταν μια ανάλυση πραγματικά ουσιαστική με τα πράγματα όπως ακριβώς γίνονται σήμερα. Δεν είπα τίποτα άλλο παρά μια ανάλυση πολύ βαθιά στην ουσία πραγμάτων σημερινών νόμων καταστάσεων που ζει ο πολίτης. Να σου πω στη Γαλλία είσαι κύριε Ιωάννη.
4: Μάλιστα.
1: Έξω.
4: Μάλιστα κύριε Ηλία. Σας ζητήσω και εσάς αλλά και τους ακροατές σας από εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε είδηση έρχεται στα αυτιά σας, να αναλύετε, είναι όντως αντινατιβιστική, και θα δείτε πως όλες οι ειδήσεις που έρχονται καθημερινά στην τηλεόρασή μας, στα νέα, στην εφημερίδα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες μα όλες οι ειδήσεις συνάδουν στην ατζέντα, στην αντινατιβιστική την οποία έχει.
1: Να σου πω, Ιωάννη μου, σου ζητώ συγγνώμη, διακόπτω. Πήγα να γράψω και τη λέξη για να την αναλύσω λίγο. Αντιναβή.
4: Αντινατιβιστική.
1: Αντιναβιστική.
4: Αντινατιβιστική. Εκτός native, ο οποίος είναι ο γηγενής μιας χώρας. Native θεωρούνται οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Φανταστείτε να έβγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ και να έλεγε ότι εγώ θα κυβερνήσω την Αμερική με γνώμονα αντινατιβιστικό. Δηλαδή θα εξολοθρεύσω τους γηγενείς κατοίκους της Αμερικής.
1: Σκέφτεστε
4: τι θα γινόταν την επόμενη μέρα.
1: Σωστά.
4: Εμάς όμως όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει, υπόσχεται ότι θα κυβερνήσει με σκοπό να εξολοθρεύσει τους γηγενείς Έλληνες, τότε όχι μόνο τον στηρίζουμε, αλλά τον εκεκλέγουμε Πρωθυπουργό και τον στηρίζουμε. Βέβαια τώρα το κατά πόσο εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης στη θέση αυτή είναι συζητήσιμο, γιατί τα μηχανήματα της Νέας Δημοκρατίας όταν γινόταν η ψηφοφορία για αρχηγό του κόμματος είχαν πάθει εκεί πέρα ένα πρόβλημα, έτσι έχω ακούσει.
1: Ναι, είχε γίνει ένα προβληματάκι, ναι, και ανατραπήκανε, ναι.
4: Ναι, γιατί singular logic λέγονται κάποια παρόμοια πράγματα, τώρα είναι την επιστολική ψήφο. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογία. Το ίδιο θα πίστευα να σας πω την αλήθεια και για το γεγονός το οποίο σας αναφέρω. Πώς είναι, δεν γίνεται. Σίγουρα θα είναι κάποιο είδους συνωμοσία, κάποιο είδους έτσι ψεκασμένη είδηση, όπως αρέσκονται να λένε οι κυβερνητικοί. Παρ' όλα αυτά, όσο και να θέλω να καταρρύψω
1: η πραγματικότητα και οι πράξεις δείχνουν αυτό που λες.
4: Ακριβώς. Κρατήστε λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού σας αυτό που σας αναφέρω. Και στο επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, βάλτε το λίγο στην συνάρτηση αυτή να δείτε κατά πόσο ισχύει ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας έχει καλά.
1: Να είσαι καλά. επειδή κράτησε και ένα ύφος έτσι λίγο το πληθυντικό και τέτοια, γι' αυτό σου λέω κύριε Ιωάννη, αλλά σε μένα μου αρέσει η αμεσότητα. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ για τα παρατηρήσεις. Αν εξετάζουμε τα πράγματα όπως μας τα έκανε λίγο πιο λιανά, το πούμε λαϊκά, δυστυχώς αυτό σημαίνει. Τελειώνουμε.
5: 2 λεπτά έχουμε.
1: 2 λεπτά. Δεν έχουμε γραμμή, οπότε εντάξει, θα τελειώσουμε έτσι. Τι να πρωτοπεί κανείς και τι επίλογο να κάνει. Έτσι, τι να πει. Αυτό που έχω να πω μονάχα είναι πως επειδή σήμερα άκουσα κι εγώ κάπου, εύχομαι να μην συμβαίνει, γιατί την Τετάρτη μετά θα χορέψω κάποιο που τόλμησε να πει ότι μια κυρία θα τα αφήσω για 2 μέρες για να δω που θα βγει μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη. Δεν είναι εύκολα σε ένα κορίτσι και εγώ τα 2 κορίτσια μου τα έχω κάνει και δεν θέλω να δουν τον πατέρα τους, γιατί θα μετανιώσεις εσύ που δασκαλεύεις και που υπάρχεται τέτοια εκπαιδευτική στα σχολεία και εμένα οι 2 κορίτσια μου δεν θέλω να δουν τον μπαμπά τους, γιατί τους έκανα εγώ. Για να θυμηθώ λίγο τον Γιώργο που μου είπε έτσι για αποξένωση του παιδιού του. Γι' αυτό σου λέω, Γιώργο μου, το ότι έχουμε γύρω μας εμπειρίες και πράγματα που όταν λέμε σε καταλαβαίνω, λιγότερα λέμε στον αέρα και λιγότερα έχουμε ζήσει, καταλαβαίνουμε. Περισσότερα οι πράξεις και λιγότερα τα λόγια πολλές φορές που δεν θέλουμε να θίξουμε και ανθρώπους μέχρι να τραβήξουν κάποιοι τα άκρα για να δουν και το δικό μας, την άκρη τη δική μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 κάθε μεσημέρι εδώ. Αύριο Σάββατο, 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίο. Μου φέρα το κουβέντα του Γρηγόρη του Σερέτη, χαμός από πάνω, και όλες τις άλλες εκπομπές, ή το Γαριφάλου που έφερα εγώ κουβέντα, ή όλα τα παιδιά, όλους, και το Alert τηλεόραση με το καταπληκτικό τον Αντρέα τον Παπακυριακόπουλο. Ενώ στο Alert, αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, 2 με 4 όπως συνήθως, θα είναι μία από τις εκπομπές αυτές, που μάλλον η σημερινή ήταν πολύ ζωμερή, πολύ ωραία και για τηλεόραση, που μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης. Δεν με τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Από την καρδιά μας να σας ευχαριστήσουμε όσους μιλήσατε και όσους μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
6: Λεφτάδες δώστα όλα, αχ κυβέρνηση Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

άγγιγμα ψυχής. Άγγιγμα ψυχής πραγματικά, αληθινό. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σκητάλη πήραμε από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Παρασεύουλα ζάχαρη, παρασεύουλα μέλι. Τώρα όταν δουλεύεις και Σαββατοκύριακο δεν είναι. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως δεν δουλεύει και γι' αυτό έχει ονομαστεί και η Παρασκευή σαν ψυχολογική καλημέρα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Επαναλαμβάνεται και καθ' τη διάρκεια της εκπομπής για νέους φίλους, ακροατές, ακροάτριες. Το απλό το μηνυματάκι 693-84-00856. Όταν παίρνεις την κόκκινη καρδούλα, είναι σώμα κατά τεθέν, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι λίγο, να παίρνεις λίγο δύναμη. Λοιπόν, δύναμη σας δίνουμε και με τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό, λογιστικό γραφείο, το τονίζω. Λογιστικό το ξέρετε, λογιστικό το λέμε και θα το λέμε. More than tax. Το πρώτο, το τονίζουμε. Είναι μαζί σας και είναι μαζί μας. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. 210-95-99-381 για την επικοινωνία σας. Είπαμε πρέπει να τακτοποιούμε τα φορολογικά μας. Έντιμοι πολίτες και σωστοί. Επιλέγουμε τα καλύτερα, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. More than tax, καλυψούς 110. Στην παρέτησα μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα εδώ παρέα με τον Μιχάλη και θα ακούσουμε τραγουδάκια. Θα διαβάσω εγώ τα μηνυματάκια σας, θα ανέβουμε ψυχολογικά. Ήταν και ένα ωραίο σήμερα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Βέβαια το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει. Για τους φίλους που μπαίνουν τώρα στην παρέτσα μας εδώ, νίκησε την Φενέρμπαξε, μεγάλη διαφορά 18 πόντι. Θα τη φέρουμε την κούπα και αυτή. Την ευρωπαϊκή. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα και να τα ακούσετε πάντα όλα. Κάθε βραδιά. Εντάξει,

Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user, τον καλησπέρισω, έτσι, πάντα τα ευχάριστα νέα, τα καλά πάντα τρέχουν και είναι από το Περιστέρι μεριά έρχονται, έτσι. Αλέξανδρε, όλα καλά. Λοιπόν, στο τελικό του Final Four, Ολυμπιακός με Ρεάλ. Και όλα αυτά θα γίνονται την Κυριακή. Τα καταφέραμε, νικήσαμε, λοιπόν, Ολυμπιακός με Ρεάλ. Δικά σας τώρα μηνυματάκια, φίλος μου ο Ρομπίνιος που έχει βαρδιούλα με τα παιδιά πάνω όλα. Ρομπίνιο, τι θα κάνεις τελικά με τον φίλο μας Σάκη? Το έχεις αφήσει το παιδί και είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Να ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Για σένα χτυπάει καμπάνα, Ρομπίνιο. Για σένα χτυπάει. Καλησπέρα στην Διονυσία μας. Διονυσία μου, τι κάνεις? Όλα καλά και όλα καλά.

Καλώς σε βρήκα λοιπόν, εδώ που λέμε έμπλεξες. Νικούλα, καλησπέρα στην Ελευσίνα. Καλησπέρα στην φίλη μας την Νίκη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, Νικούλα μου, έτσι. Όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ηλιούπολη, μετά φύγαμε από την Ελευσίνα. Πάμε Ηλιούπολη, τα προλαβαίνουμε όλα. Και είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε, όντως, έτσι. Είμαι της άποψης και εγώ, είναι ελληνική ομάδα. Το έχω πει και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Άλλο το να φανατιζόμαστε, να λέμε την ομάδα μας, αλλά πάντα σε ήπιους και καλούς, με καλούς τρόπους. Για να δούμε το παλικάρι μας εκεί το καλό. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο εκεί με το ταξίδι, να δούμε τι, πού, πώς. Λοιπόν, με τον Νικολίπτη της καρδιάς. Α, ωραία, μια χαρά από ό,τι βλέπω, για να ανέβει λίγο η ψυχολογία. Έτσι, Διονυσία μου, να ανέβει και λίγο η ψυχολογία. Καλησπέρα, φιλαράκι, λέει. Είμαστε όλοι και όλες, λέει, πάντα καλά. Η Ρένα το έχει στείλει το μηνυματάκι από τη Σαρονίδα. Ρένα μου, πρέπει. Εγώ γιατί παιδεύομαι εδώ? Για να είμαστε καλά. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Χαμόγελο, κορίτσι, και θετική ενέργεια. Και είμαστε εδώ. Γιατί, υπάρχω για σένα, λέει. Αμάν.

0: Λοιπόν, θα δίνω πάντα τις εξηγήσεις, τις πραγματικές και τις αληθινές. Έτσι, εγώ ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν ήταν από μένα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Σοφίνη. Σοφίνη μου, πάντα εξηγούμε, ίσως να μην το κατάλαβες καλά. Ας τα πει το παλικάρι. Ήταν από ένα μηνυματάκι που είχε ένα τηλέφωνο, μάλλον που είχε βγει νωρίτερα στην εκπομπή του φίλου μας εκεί, του Ηλία του Κακλαμάνη. Ήταν το παιδί με την μηχανή του φίλου του Χρήστου. Νομίζω από το Πασαλιμάνι, έτσι. Και προσπαθούσα να δώσω μια εξήγηση. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν μια αντιγραφή και έγινε αυτή η μικρή παρεξήγηση, γιατί πρόκειται για παρεξήγηση. Εγώ ξέρω, επειδή μιλάμε και παίρνω μηνυματάκια από παντού, πάντα στηρίζω, έτσι. Όπως και εσύ, Ρομπίνιο. Να το κλείσουμε το κομματάκι, να μην μας τιμώνει το Σοφίνι. Λοιπόν, να σου φτιάξει μια μακαρονάδα. Πάμε να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας την Γαλλή, την Χαρούλα. Την Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρα, είναι όλα καλά. Παρόλα που το έχω ρίξει λίγο στα παγωτάκια τώρα τελευταία, έτσι. Το φτιάχνω τώρα και με το χωνάκι και δίνω. Δίνω, δίνουμε και με χωνάκι. Αμέ. Λοιπόν, τώρα που τα χορευτικά, μισό λεπτά, και έχουμε τη φίλη μας στη Νίκη εδώ πέρα με τα χορευτικά από την Ελευσίνα. Και τελείωσε και το σιδέρωμα, ε. Όπω, εντάξει, ηρωίδα. Λοιπόν, τώρα θα απολαύσεις, Νικούλα, την μουσική μας εδώ. Η Νίκη μας το 905 από Ελευσίνα. Από τις πρώτες ακροάτριες εδώ, δεν το συζητάμε, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, μετά το σίδερο απολαμβάνουμε. Όπω, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, το σίδερο, παιδιά, το σιδέρωμα. Ω, Παναγία μου. Το λέω για να τριχιάζω. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Όνειρο ζω, μην το ξεχνάς.
1: Κάτι θέλεις να σου δώσω.
0: Θέλουμε να πάμε και στην προσωπική υπόθεση.

Να χαίρεσαι την κορούλα σου, κατε Σοφία μου. Η Σοφία, ναι, έχει κόρη την Ελένη και γιόρταζε. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και με τον Βέρτη. Τώρα με την Μαρία έχω βρει μια που σιδερώνει. Μια κοπελιά εδώ σιδερώνει. Θα σας το πω σε λίγο. Πάμε να ζήσουμε μεγάλες και φανταστικές στιγμές. Τώρα θα ακούσω γυναίκα. Της αρέσει να σιδερώνει ή με ξεπερνάει. Θα σας τα πω μετά.

0: χθες.
1: Έχουμε αφιερωσούλα έτσι με το τροσοτάκι. Λοιπόν, Νίκη μου, θα ακούσεις το επόμενο τραγουδάκι που διάλεξες με τον Νίκο, τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι στην Δήμητρα, την φίλη μας τη Δήμητρα, το 312-73-12 από το Φαλιράκι. Νικούλα μου, έχουμε χρόνο μπροστά μας, έτσι. Και η Δήμητρα, θα τα ακούσουμε τα λαγουδάκια όλα, γιατί μου έχει ζητήσει και ο κύριος Μιχαηλίδης, είναι και μάνετζερ. Γιατί έχουμε και τη Σουηδία, παιδάκια, έχουμε αλλαγή ώρας. Εκεί πέρα, Σουηδία μεριά, εκεί πέρανες. Εμείς δεν κάναμε να πάμε Σκωτία. Αμάν αυτά τα διαβατήρια, αμάν. Σωτάκι, έχεις αφιερωσούλα, έτσι. Από την Μαρία μας εκεί πέρα, πλατεία Αμερικής, στην εκπαιδευτικό με τον Γιώργο, εσύ δεις τραγουδάκι, μας το χαρίζει. Σου το χαρίζει, μάλλον το λέει και το τονίζει. Λοιπόν, ένα καινούριο είναι φίλος, ναι, καλά το βλέπω, Ηλίας από Σεπόλια, το 758. Ηλία μου, να σε καλά. Λοιπόν, στην Αλεπουδίτσα και στο Σοφίνι, τα κορίτσια που είναι ένστολα. Θα τους πω καλησπέρα, έχουν φτιάξει πίτσα, ε. Έχουν φτιάξει πίτσα. Καλησπέρα, κορίτσια, καλησπέρα στις ένστολες. Και να μην θυμώνετε έτσι εύκολα.

Και είναι τέλειο τραγουδάκι. Όμως αμέσως δεν θέλω να χάσουμε χρόνο να πάμε στην Σουηδία να τα αφιερώσουμε το τραγουδάκι στην Ελένη, στην κόρη της Σοφίας. Να χαίρεσαι καταρχήν Κατερίνα μου τις φίλες σου. Δεν το συζητάμε έτσι. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Λοιπόν, αν είσαι ένα αστέρι, θα ακούσουμε κι άλλο. Βεβαίως θα ακούσουμε κι άλλο με τον Νίκο το Βέρτη. Να πούμε καλησπέρα, χρόνια πολλά να πω. Είναι τιμή μου με την Κωνσταντίνα μας από το Χαϊδάρι. 59-43-59. Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι, χρόνια σου πολλά και από εδώ. Να έχεις πάντα υγεία και πάντα ένα πλατή χαμόγελο. Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι. Την καλησπέρα, την αγάπη μου και την ευγένειά μου πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι. Τέλος. Καλησπέρα στην ονόματε μου, Μιχάλιο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Το επόμενο πάλι με Βέρτη, παρακαλώ. Μαρία μου, πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο σου. Λίγο με το τραγουδάκι με τις χάντρες είναι εδώ. Τις φτιάχνουμε, έρχεται. 693-84-00-856. Μου είπε και ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί στο Μόρδε. Εντάξει, το λέω λίγο πιο σιγά το τηλεφωνάκι. Το λέω. Είδες, Πέτρο μου, τι γίνεται. 693-84-00-856. Θα πεις αν είναι αυτό σιγά τώρα, τι να πούνε για φορολογικές δηλώσεις. Που τρέχουμε.

Αυτό που λένε Ελλάδα 2-0. Το τυχάνει να το ζω, έτσι. Ελλάδα 2-0. Τώρα θα τα αλλάξω όμως εγώ ονομασία, όχι τώρα όμως. Άμα είναι το τραγουδάκι πετυχημένο, εάν το τραγουδάκι είναι πετυχημένο, θα είναι όλα οκ. Okay. Να το ακούσουμε. Θα καλησπερίσουμε καταρχήν τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Βασίλη μου, καλησπέρα, λεβέντη μου, να έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Τον κύριο Παναγιώτη από τον Κορυδαλό που θα ακούσουμε σφακιανάκι. Καλησπέρα στην Ατζελίνα μας. Και δεν μαλώνω, Ατζελίνα μου. Δεν μαλώνω. Σου είπα κάτι, ότι και εγώ είμαι άνθρωπος όμως, έτσι. Και πρέπει να σεβόμαστε ορισμένα πραγματάκια. Αυτό έλεγα τώρα εδώ, έτσι. 2-0. Άμα σε πάει κόντρα, σε πάει κόντρα. Καλησπέρα στην Μαρία μας με το λουλουδάκι το τρικουάζ από το Ήλιον που γιορτάζανε χθες. Οι φίλες εις και τα σπάσανε και τα ήπιανε. Το παλικάρι τι με το ταξί πάει πάλι για ριζόγαλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν κάνω αναφορά άλλη, θα τα αφήσουμε. Για να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι 2-0 ή όχι. Την καλησπέρα μου λέει από τον Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα! Καλησπέρα στην Πετρούπολη, στον Μπαρμπαγιάννη μας!

Λοιπόν, ευτυχώς που έχετε και εσείς υπομονή, έτσι. Το σωτάκι μου ήταν αυτό. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες όμορφες και πάλι στον Κορυδαλό. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Λοιπόν, βλέπω μια φωτογραφία, είναι λίγο βιαστικό. Είναι πάμε για τα επίγοντα, γιατί είναι λέει στο 15 λεπτό. Λοιπόν, καταρχήν είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε του Φέρι. Το προλαβαίνετε, έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Καινούριος ο αριθμός και φωτογραφία μαζί είναι η Φερονίκη, φίλη μας εκεί, Παγιαναρπούλου. Καλά το βλέπω. Λοιπόν, Φερονίκη μου, δεν ξέρω από πού βγαίνει, πώς είναι, τι είναι. Αλλά επειδή σε εξετάζομαι εμείς ορισμένα θεματάκια, δεν κάνει καταρχήν να πιάνεις, να βάνεις τα δάχτυλα και να πιάνεις το μέτωπό σου έτσι πάνω. Δεν είναι. Είναι κακό. Ωραία η φωτογραφία, όλο αυτό δεν το πιάνε το μέτωπο. Είδε σταυρώνουμε πολλές φορές τα χέρια μας. Πανέμορφη φωτογραφία, πανέμορφα όλα και το τοπίο. Αλλά δεν βάζουμε τα χέρια, δεν πιστεύω να σε στραβώνει ο ήλιος, κορίτσι μου. Λοιπόν, τραγουδάκι για την καινούργια μας φίλη εδώ, την Φερονίκη Παπαγιαννοπούλου. Δεν τα βάζουνε, το εξετάζουμε έτσι, το λέμε πάντα για καλό, όχι για κακό. Καλησπέρα και χάρηκα που έστειλες μήνυματάκι. Βαγγέλη μου ταξιτζή. Καλησπέρα στο πάνελ, λέει ο Βαγγέλης μας ο ταξιτζής. Καλησπέρα, λεβεντάκο μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καμάρι.

λαλά. Χριστέ μου! Ναι, έτσι θα ξεκάρω φωτάκι. Χριστέ μου! Το βρήκε στο κοκαλάκι, σε άντε, τυχερέ.

0: Εγώ είναι ο Βαγγελάκης, έτσι. Ο Βαγγελάκης σε ορμηνεύει. Λοιπόν, ακούσεις, έτσι το λέμε εμείς από κάτω. Σε ορμηνεύει να ακούσει δική μου ορμηνεία. Το είπαμε το χεράκι. Δεν σταυρώνουμε το χέρι μας, λέει, τα χέρια μας, γιατί σταυρώνουμε την τύχη μας. Και η τύχη μας πρέπει να είναι ανοιχτή, πρέπει να βλέπει και αυτή μπροστά. Ταυτόχρονα και το κεφάλι πάνω, το μέτωπο δεν το πιάνουμε, δεν είναι καλό. Γι' αυτό το είπα. Τώρα, αν είναι καλό παιδί η Φερονίκη μου ή δεν είναι. Εγώ δεν το ξέρω, το ξέρουνε και μου έχουν πει τα καλύτερα. Α, να λέω την αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Λέω την αλήθεια. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτη μου από τον Κορυδαλλό, έχουμε να ακούσουμε τον Σφακιανάκη, το δικό σου τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα μου, καλησπέρα. Κάτι μαθαίνουμε από την Καλαμάτα μεριά, αλλά πες μου εγώ τι έφαγα από την Καλαμάτα μεριά. Τώρα θα μου πεις γιατί τα λέω πάνω στη χαρά μου, εξομολογούμε και λέω πολλά. Αν και είμαι και 2-0 με το σκορ πίσω, έτσι. Πες μου εγώ, είδες τίποτα από χτες το βράδυ από την Καλαμάτα μεριά, τι θα έχω. Κύριε Παναγιώτη μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλησπέριζω τον Βασίλη μας από τον Ταύρο. Καλησπέρα Βασιλάκο μου, δεν έχω ξεχάσει τη Μαρία μας με τον Γιώργο της. Το τραγουδάκι του Κότσιρα είναι το επόμενο. Και το Ρομπίνιο που είναι παρέιτσα εκεί πέρα με τις ένστολες. Αλεπουδίτσα και Σοφίνη. Τι να κάνω παιδάκι, έχω μπλέξει, μπλέξαμε. Μπλέξαμε, είναι πολλά τα μηνυματάκια, αλήθεια.

Πάντως έχεις κάνει έναν άψογο συνδυασμό, έτσι. Καπέλο και γυαλί είναι ό,τι τέλειο μπορώ να δω και έχω δει, έτσι. Είναι ο φίλος μου ο Γεράσιμος ο Κουμάτος, έτσι λέει. Ούτε παραγγελιά να είχα κάνει, λέει, την κομματάρα του Νότια, αγαπητέ Μιχάλη. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, έπεσες πάνω, είσαι τυχερούλης. Να παίξεις κανένα τζοκεράκι, ένα λαχείο. Ποτέ δεν ξέρεις με την τύχη. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, το τραγουδάκι αυτό το έχουν ζητήσει δύο ένστολες, έτσι. Αλεπουδίτσα και Σοφίνη που μου κρατάνε λίγο μούτρα. Δεν πειράζει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ηλία από τα Σεπόλια να τον ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία μου, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα στο κορίτσι μας από το Παγκράτη. Είναι η Μέρη από το Παγκράτη. Μερούλα μου, καλησπέρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό νομίζω είναι το τραγουδάκι που θέλουν τα κορίτσια, έτσι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ρούμπο, τον δάσκαλο από το Κάτω Εγάλιο. Πιστεύω ότι θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, φίλε. Όχι ότι είμαι Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι θα το σηκώσει. Είναι σε φόρμα. Με το που μπήκε στα play και πήγαμε στην διοργάνωση. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι και ψυχολογία πάνω απ' όλα, έτσι. Βαγγέλη μου, εύχομαι. Το έχουμε πάρει, το λέμε. Μου το έχουν στείλει κι άλλοι το μηνυματάκι αυτό. Ελληνική ομάδα είναι. Μπαρμπαγιάννη μου, δεν σε έχω ξεχάσει στην Μετρούπολη με το τραγουδάκι, έτσι.

99% χουρνοπούλε. Φιλαράκι μου, ναι. Γιώργο μου, καλησπέρα. Έχει το κοκαλάκι πάλι, θα το βάλω το τραγουδάκι. 99% ναι. Ναι, με πετσούλα. Ήτανε λίγο, αλλά η πετσούλα. Εντάξει, με χουναρδί το σοδρόμο έκανε. Από Καλαμάτα. Γνήσια, 100%. Φιλιά πολλά, ταξιτζί μου.

Δεν έχω χαλάσει χατήρι μέχρι τώρα. Προσπαθώ να βάλω τα τραγουδάκια και είναι και πολλά, δεν είναι λίγα. Τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη με τον αδερφούλη του Από το Εγάλιο με το τραγουδάκι του Πουλόπουλου. Να καλησπερίσω το ζεύγος από τα Μέγαρα. Το ζεύγος όπως ακριβώς τα λέω που καλλιεργούν τα τριαντάφυλλα, τα λουλούδια, τις γαρδένιες όλα. Δεν ξέρω πώς θα πετυχαίνουν. Γιώργος και Έλενα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Λοιπόν, Ελληνάκη, η γιορτή λέει κρατάει 40 χρόνια. Και μου έλεγε το παλικάρι τώρα ο Γιώργος εκεί για το μπουκάλι με το ουίσκι 1968. Ήμουνα στα σκαριά τότε να φτιαχτώ, δεν είχα γεννηθεί ακόμα, το λέω. Πολλοί μπορεί να χαμογελάτε, ναι. Ήμουνα στα σκαριά. Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι, Δημητρούλα, είναι δικό σου για την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, γιατί φοβόμαστε και τις ενέσεις και δεν μπλέκουμε με αυτά. Να καλησπερίσουμε την νεολαία μας. Πάμε στην Αμφιάλη, είναι η Γεωργία μας. Γεωργία μου, καλησπέρα. Καλησπέρες και καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσι. Εύχομαι και σε σένα με δύναμη και θετική ενέργεια. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Παπάκια, δεν θέλω να πέφτουμε με τα τραγουδάκια, θέλω να ανεβαίνουμε.

Πάντως μου είστε όλο εκπλήξεις σήμερα για μ' αρέσει, έτσι. Λοιπόν, Δημητρούλα νοσηλεύτηρα, να κλείσουμε το κομμάτι το νοσηλευτικό τώρα, έτσι. Προς το παρόν. Γιατί μετά πιάνουν βάρδια και άλλοι. Έχουμε μία ώρα εκπομπής εδώ, έτσι. Μία ώρα εκπομπής, κλείσαμε μία ώρα. Να καλησπέρισω και το φίλο μου το Φάνο. Τον ερωτικό μου το μετανάστη που τον έχω δώσει τηλέφωνο, δεν το συζητάω. Τον Κωστάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλησπέρα, Κώστας από δηληστήρια. Χρόνια σου πολλά για χθες, παλικάρι μου. Χρόνια σου πολλά με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην φίλη μας την Βέρα, το 258 από τη Νέα Σμύρνη. Και το κορίτσι μας που έχει στείλει το μηνυματάκι από το Φάλιρο, η κυρία Δήμητρα με τα κουραζερόπλια, με τα τελωνία. Δημητρούλα, δεν σε έχω ξεχάσει.

ορίστε η νοσηλεύτρια που θέλει να χορέψει όλα σε όλο το βράδυ, έτσι. Όλο το βράδυ, Δημητρά, η νοσηλεύτρια θέλει να χορέψει. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε και για τον Κώστα. Πάλι χρόνια πολλά στο παλικάρι σου. Κορίτσι μου, η Γεωργία μας εκεί από την Αμφιάλη. Το μεγάλο λιμάνι, την Κόσκο. Και όλους τους εργαζόμενους εκεί να είναι πάντα καλά. Πάμε στην φίλη μας την Όλγα τώρα, το 136 από τον Κορυδαλό στην πλατεία Μέμου. Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, ερωτικέ μου μετανάστη, Θάνο μου, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για τα μάτια της Κλέρης και... γιατί τα θυμάμαι, έτσι. Και για τον Μπαρμπαγιάννη, για να ανεβαίνουμε παιδάκια, και τον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη το 154. Γιώργο μου, Μέγαρα, έρχεται και το δικό σου με το Βαβαλά. Δεν έχω κοιτάξει για τη μόδα που μου λες σήμερα, δεν πρόλαβα να κοιτάξω για τη μόδα, αλήθεια. Δεν έχω κοιτάξει, λοιπόν, τον πυροσβέστη μου εδώ, Στέλιο μου. Λοιπόν, γεια σου, Άρχοντα Μιχάλη, Στέλιος λέει. Πέσε τώρα, νυν πυροσβέστης. Ας την Εφέλ, πάει. Λοιπόν, πάμε πάλι για την αγαπημένο τραγουδάκι, έτσι, και του Μπαρμπαγιάννη, και εμένα μου αρέσει το τραγουδάκι, και του Θάνου μου, από την Ηλιούπολη που μετακόμισε για τα μάτια της Κλέρη. Αχ, έρωσα νικάτε μάχα. Πυροσβέστη μου, τον φίλο μου τον Στέλιο τον πυροσβέστη. Ας την Εφέλ τώρα, πάει, έχει γίνει ο ΣΥ. Μας τα έχουν μπερδέψει.

Κρατάω σε αγωνία τη Μαρία, την καθηγήτρια, με τον Γιώργο της, τον καθηγητή, πλατεία Αμερική. Νομίζεις ότι σε ξέχασα, ούτε καν έρχονται οι χάντρες. Γεια σας.

0: όλοι αυτοί ψάχνουμε. Λοιπόν, Δημήτρα, Φαγεράκη, δεν παρεξηγεί το Μιχάλη έτσι εύκολα. Δεν παρεξηγούμε ούτε για μια φωτογραφία ούτε για οτιδήποτε, έτσι. Και λάθη γίνονται, δεν μπορώ να παρεξηγηθώ. Αυτά είναι πραγματάκια που ούτε καν. Στην Άννα Μαρία, καλησπέρα και καλημέρα. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Τον φίλο μου, τον Κώστα τον Δελικοστόπουλο. Κώστας Δελικοστόπουλος. Καλημέρα και από μένα, Μιχάλη. Και από μένα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί στέλνει λουλούδια. Στέλνει λουλούδια, είναι πολλά τα λουλούδια. Να είστε καλά πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιώργο μου, με τη Λένα, με χαρά είναι αυτό. Για σένα τα λουλούδια. Γεια σου, Άννα Μαρία. Γεια σου, Στελιάκο, αγόρι μου, πυροσβέστη. Οι ήτες λέει σε οδηγούν, λέει, στην κορυφή. Στέλιος.
1: Ξέρω τι βρίσκω και σε.
0: Για το 2-0 που είπα. Κάτσε να τα ακούει, ακούει, Στελιάκο μου. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Που είπα, Μιχάλης, ναι. Μιχάλης Μαρία 2-0.

Γιώργο μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι νομίζω, έτσι, γιατί δεν κάναμε καθόλου λάθος. 100% στο λέω τώρα, ο Μιχάλης με εγγύησε από τις λίγες φορές, λέω, που εγγυούμαι κάτι εγώ, ε. Ξέχωρα από την αγάπη και το παιδί που παρέδωσα. Το έδωσα. Αυτό τέλος, έτσι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ενημερώνουμε και τις καινούργιες σου φίλους, καινούργιες ακροάτριες εδώ. Λοιπόν, με τα αθλήματα, Ολυμπιακός με την Ρεάλ, να ευχηθούμε όντως, έτσι όπως μου το είπα και εσείς, με την ομάδα που καθένας ξεχωριστά, ας το πάρει η ελληνική ομάδα. Ας το πάρει η ελληνική ομάδα, και ας είναι και Ολυμπιακός. Ολαλά, λοιπόν, η Μαρία μου με τον Γιώργο σου, η μικρή μας τριουμφίτα, να ακούσω το τραγουδάκι, και είναι αφιερωμένο και για το τοξοτάκι από την καθηγήτρια, παρόλα που προηγείται. Βασίλη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στον Βασίλη μας από τον Νέο Κόσμο. Γεια σου, Λεβέντη μου. Ω, Παναγία μου. Τώρα έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Βοήθεια, λέει. Είδα όνειρο, λέει, τον Κούλι. Έχει έρθει από το Κολωνάκι. Είναι ο Φώτης από το Κολωνάκι. Φώτη μου. Λεβέντη μου, κάτσε μου. Έχεις στείλει μηνυματάκι και μου λες ότι είναι γείτονά σου. Μένετε δίπλα-δίπλα. 62 είναι ο Φώτης από το Κολωνάκι. Λογικό είναι. Να δεις πώς βγαίνει το όνειρο. Για δευτερόλεπτα κρατάει, βέβαια. Καλά, με κατσομάλιασα τώρα που μου το έγραψε. Έβγεσαι και εμένα ένα ρίγο, κατσομάλιασα. Άρα και είμαι από Γουρνοπούλα, παιδάκια τώρα. Όλα, λα.

Μαράκι, επόμενη κίνηση είναι με τη Χάντρα. Όσο και να μην θέλουμε να το πιστεύουμε, με τη Χάντρα. Μισό λεπτάκι είναι για τα παγωτά. Τι τάξα εγώ. Τι τάξα. Έχει και δίκιο η φίλη μου Χαρούλα τώρα από την Κυψέλη, έτσι. Με τη φωνή. Τι τα άρχισα. Λοιπόν, πίτσα η Λένα, Λένα Παπαδοπούλου το έγραψε, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, τα τριαντάφυλλα φαίνονται. Καταρχήν φαίνονται, κυρία Λένα, από μέγαρα μεριά ότι είναι από κήπο. Εδώ είναι εμφανές. Είναι εμφανές, τα τριαντάφυλλα φαίνονται ότι είναι από κήπο. Λοιπόν, κορίτσι, σήμερα να ακούσω το τραγουδάκι, γιατί η κυρία με τα τελωνία της έχει και τα κρουαζιερόπλια. Κάνει και λάθη η κυρία Δήμητρα και δεν παρεξηγήσε, το ξαναλέω πάλι. Ρένα μου από Σπέτσες, το επόμενο είναι δικό σου, το μηνυματάκι να το διαβάσω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Δήμητρη μου, είσαι καλύτερα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη από το Παγκράτη το 971. Θέλω να είμαστε καλά, έτσι. Καλημέρα Αλέξη μου, καλημέρα στον Πειραιά, το 283, Αλέξης Πειραιώτης. Μάγκας δεν είμαι. Αλέξη μου, δεν είμαι μάγκας, μου το έχει στείλει για ένας φίλος άλλος, έτσι. Καν, δεν ξέρω τι σημαίνει. Ειλικρινά στο λέω μπέσα, δεν ξέρω τι σημαίνει μάγκας, δεν είμαι. Ούτε θέλω να γίνω. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, έλα να ακούσουμε το ραγουδάκι. Και είμαστε εδώ για τα πάντα όλα. Μάχη 99,8, το αληθινό, ναι. Το πατριωτικό, ναι. Ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να συστηθώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έλα, έρχεται η Χάντρα. Έρχεται.

Λοιπόν, έγραψες και με το τραγουδάκι. Δεν σβήνονται, κορίτσι μου, τόσο εύκολα. Ορισμένα πραγματάκια δεν μπορούμε να τα σβήσουμε τόσο εύκολα, έτσι. Ειλικρινά. Λοιπόν, και για την Άννα Μαρία έγραψες και εσύ με το τραγουδάκι σου. Πάμε στη Ρένα μας τώρα από τις Πέτσες. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει, γλυκό αγόρι. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Γιώτα την Ηλίδια είναι. Χαράξεις πορεία, ναι. Να το χαρίσει, λέει, στο σπίτι της. Θα το ακούσουμε, κορίτσι μου, σε λίγο. Κάνε λίγο υπομονή. Πήραμε τότε με τις Πέτσες τις πληροφορίες καλές. Πήραμε πολύ καλές πληροφορίες.

Νίκη μου, καλή ξεκούραση. Είναι και το σίδερο, έτσι. Κουράζει το σίδερο. Η μόνη γυναίκα, παιδιά, που μου είπε ότι της αρέσει να σιδερώνει ήταν η Μαρία, εκπαιδευτικός εδώ. Η μόνη που έχω πάρει, δηλαδή σπανίζουμε. Εμένα λέει, μ' αρέσει να σιδερώνω. Επομένως, Μαρία μου, τι μας σου φέρουμε ρούχα. Θα σου φέρουμε ρουχαλάκια, αλήθεια. Λοιπόν, και στην πλατεία Αμερικής. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκη μου, και χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά, Ελευσινιά.

0: τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά, τον αείμνηστο στράτο μου, όλα καλά λεβεντάκο μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Βαγγέλη μου, τον φορτηγατζή μας εδώ, πάτε γυρίζετε, τι να κάνετε, δρομολόγια. Και το πετρέλαιο έχει ακριβήνει, ξέφορα δεν μιλάμε τώρα και για την βενζίνα. Λεβέντη μου, τι να πω, ό,τι και να πω, δηλαδή τώρα για Πάτρα βάλε τα διόδια με το καινούργιο δρόμο. Θα μ' ακούσει λεβεντάκο μου, μέχρι το Αίγιο. Λοιπόν, οι φίλοι μας θα ακούσουν το τραγουδάκι, η Δήμητρα, που κατά λάθος. Δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό, Δήμητρα. Είτε κατά λάθος, είτε όχι, όταν βλέπεις κάτι και έρχεται, μετά δεν το αναιρείς. Έγραψε, γράφει. Έτσι είναι και ο ταχογράφος, έτσι δεν είναι. Έχω τους φορτηγατζίδες εδώ, ταξιτζίδες, Έγραψε, πάει, τελείωσε. Τώρα το σβήσες από ευγένεια. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Στον φίλο μου τον Στέφανο, το φοιτητή μας εδώ. Στεφανάκο μου, καλημέρα λεβέντη μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε ένα σου μήνυμα χθες.
0: Μαλάκι κορυδαλός.
1: Γράφες πόσο με θες.
0: Λοιπόν, έπιασε, έχω παραμηνυματάκι. Έπιασε, λέει, βροχούλα στο κέντρο των Αθηνών. Λέει, εκεί στο Θησίο μεριά που τρώνε πίτσα. Καλά κάνετε. Καταπιά. Αλήθεια. Πάμε, Ιουλία, καλημάνι με εξόδεψες. Μπράβο. Λοιπόν, βροχούλα ψηλόβρεχο, λέει, είναι ρομαντικό.
1: Γράφες πόσο με θες.
0: Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι, το με εξόδευσες, Ιουλία Καλυμάνη. Παλιράκι.

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Το νου σου με τα μαθήματα. Βλέπω, πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να σε ματιάσω. Καλημέρα, Πινελόπη μου. Καλημέρα στην Πινελόπη μας, το 358 από Εγάλεο City. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα ακούσουμε τώρα τραγουδάκι που θέλει η φίλη μας η Ρένα από τις Πέτσες. Περιμένετε λίγο, μωρέ. Κάντε λίγο υπομονή. Από τις Πέτσες η Ρένα μας το χαρίζει για τον Σπύρο.

Λοιπόν, αυτά είναι γούστα, παιδάκια, με τα τραγούδια. Και από ό,τι βλέπετε, έχετε καταλάβει, δεν έχω χαλάσει σε κανέναν χατήρι. Στον φίλο μου, όχι μόνο φίλο, από το νησί τώρα ρώτησα. Μεσίνη μεριά. Μεσίνη. Και τι πήρα, κύριε Οικονομόπουλε, από Μεσίνη, από το νησί. Λέγεται Μεσίνη Καλαματιανή, λέει, το λένε Μεσίνη. Να μην αλλάξουμε πάντα. Πολλά έχουμε αλλάξει, δεν θέλουμε να αλλάξουμε άλλα. Γιούλη μου από τον Κίζη, να σε καλά, κορίτσι μου. Το κορίτσι εδώ με τις εκδρομές. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, να καλημερίσουμε και τον φίλο μου τον Θέμη από τα Μέγαρα με το συνεργείο του. Γεια σου, Λεβεντάκο μου. Θα βάλουμε. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο. Θα τα πω, Λεβέντη μου, εκείνη την ώρα για τον γιο σου, το νησί εκεί τη Μεσίνη. Θα τα πω, γιατί είναι ανατριχιαστικό, έτσι. Όχι ανατριχιαστικό. Εντάξει, θα φέρνει τύχη, μοίρα, έτσι.

Νικολάκη μου, καταρχήν καλημέρα. Έχεις 15 λεπτά ακόμα, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου βεβαίως και θα τα ακούσουμε. Που είσαι εκεί με τον φίλο τον Βαγγέλη. Σήμερα ο Βαγγέλης ζωγραφίζει, έχει το κοκαλάκι. Τέλος, έτσι. Έψαξα να βρω με την Θεοδόρου τη Γωγό, έτσι. Πολλές φορές έχω καταλάβει, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, από ένα μήνυμα πώς μπορεί να βγαίνει από μέσα την καρδιά, την ψυχή. Πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, τι γράφει, τι αντιπροσωπεύει ένα τραγούδι, κάποιος που δεν τα ακούσει είναι στο Τσακίρι και έφυγε. Να, π.χ. το παλικάρι, το φίλο μου, τον Νίκο που είναι με τον Βαγγέλη. Να το προλάβουμε, Λεβεντάκο, αλλά είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση. Πάει το τραγουδάκι σε ένα παλικάρι που δεν είναι. Αγαπημένα του ήταν οι μηχανές. Οι μηχανές, έχουμε πει, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Η μεγάλη του αγάπη για τις μηχανές το στέρισε αυτό το παλικάρι από τους γονείς του. Έτσι. Ήταν αγαπημένο του τραγουδάκι. Ο κύριος Γιώργος Οικονομόπουλος που μίλησα πριν στο τηλέφωνο και με το που ακούω Γιώργος Οικονομόπουλος, πού μπορεί να πήγε το μυαλό μου. Γιατί λέγομαι κι εγώ Οικονομόπουλος, έτσι τώρα μπορεί να είναι συνωνυμία, μπορεί οτιδήποτε. Δεν το έχω ψάξει, γιατί συγκινούμε όταν με παίρνει τηλέφωνο από το νησί, Μεσίνη. Γιατί είμαστε κι εκεί, ακουγόμαστε κι εκεί. Να ακούσουμε το τραγουδάκι και μετά θα έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου για το φίλο τον Νίκο. Κινητικό. Αγαπημένο του YouTube που είναι από ψηλά, είναι ψηλά πολύ. Ήτανε αγάπη μηχανές, πήγε με τη μηχανή. Είναι συγκινητικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Τι άλλο να πω, τίποτα άλλο. Γιώργο μου, κουράγιο.

κυρία Γρίβα μου, μπορεί να με ακούσει από το τηλέφωνο. Θέλω να περιμένει λίγο, έτσι. Ειλικρινά το λέω. Πάμε για το φιλαράκι, γιατί έχουμε χρόνο για τον φίλο μας τον Νίκο που είναι μαζί με τον Βαγγέλη να ακούσει να τάσσα Θεοδωρίδου. Πετά και πάνω στο τραγουδάκι το επόμενο, θα να κάνω σχόλιο, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε σε ένα γονιό να του πει. Τι να του πει σε αυτό το γονιό τώρα, κουράγιο. Δεν αρμόζουν ορισμένες λέξεις, έτσι. Ναι, μεν τις λέμε από ευγένεια, από σεβασμό. Δεν αρμόζει. Νίκο μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί έχω την κυρία Γρίβα εδώ πέρα και έχει παραγγείλει γλυκά, έτσι. Και ο Βαγγέλης τα έπαιξε όλα αυτά. Μας έχει τώρα, Βαγγελάκο μου, τα λέω, έτσι. Λοιπόν, Γιούλη μου, να είσαι καλά. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά να είσαι καλά και χαίρομαι ανθρώπους που πάνε με τις εκδρομούλες, τις βολτούλες της. Στην Μαρία μας από το Παγκράτη. Τη Μερουλίτσα, βρε, μετά από καιρό. Καλημέρα, καλημέρα. Βρε χρόνια και ζαμάνια.

Λοιπόν, Στεφανάκο μου, έλα να ακούσει το τραγούδι. Όλοι στενοχωριόμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο καλημέρα στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα μεριά. Λοιπόν, καλημέρα στην πανέμορφη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην κυρία Γρίβα. Λοιπόν, για να ανέβουμε παιδάκια λίγο τώρα, έτσι. Είμαστε μία ώρα. Μαζί μας και μαζί σας. Και μαζί μας και μαζί σας. Είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 με όλα τα καλούδια η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. Που σε Θανάση μου, που σε Θανάση που λέει το τραγουδάκι, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, η μερουλίτσα μας εκεί, η Κατοχιανιά. Λοιπόν, η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα που το ζεύγος, πάλι από τα Μέγαρα, ο Γιώργος μαζί με τη Λένα σε ευχαριστούν για την αφιέρωση που έκανε χθες που γιόρταζε. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Να είμαι κι εγώ, μη χάσεις εσύ. Καλημέρα Έφη μου, καλημέρα στο Εργάλεο, Εργάλεο City. Ελάτε, εργάτο περιοχή. Καρδούλα. Δύο τραγουδάκια με τον φίλο μου τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο. Δύο.

Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τραγουδάκι, Στεφανέ μου, φοιτητάκο μου, γιατί έχουμε και την νεολαία κάτω περιμένει. Λοιπόν, αυτό τον Βαγγέλη μου. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι για τον φίλο μας εδώ και τον φοιτητή μας που πάει μια χαρά και δεν θέλω να τον αιματιάσω. Είμαι προληπτικός αυτά. Αχ, κανιά φορά φυλάμε τα ρούχα μας. Λέει να έχουμε τα μισά, όχι ολόκληρα. Λέει καλό, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά. Να καλημερίσω και να πω καλημέρα και στην Δήμητρα το 214 από το Θησίο. Πήρα μηνυματάκι ότι στο Θησίο έχει αρχίσει ψιλοβρέχει στο κέντρο των Αθηνών. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον ντράμερ εδώ από την Νίκαια, μου λέει για τον γήπεδο της Προοδευτικής εκεί κοντά. Ευαγγέλη μου, ξέρει γιατί το αναφέρω. Για το πρωί που μιλάω πολλές φορές στο τηλέφωνο, με το άλλο μισό, το ίμιση που λένε, μπερδεύουμε λίγο το γήπεδο. Ποιο είναι της Προοδευτικής και ποιο είναι του Ιωνικού, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Πάμε το παλικάρι να ακούσει το τραγουδάκι και έχουμε να πούμε καλημέρα και στην Κατερίνα μας το 319 από πάνω από το Πέτρας, από Πετρούπολη.

Παλικάρι μου, εσύ που μου λες για την μπλούζα ανάποδα, για να μην σε πιάνει το μάτι, δεν είναι η μπλούζα. Δεν φοράνε την μπλούζα ανάποδα. Άλλο φοράνε ανάποδα. Θα το πω. Τι, είμαστε κοντά στη μία. Δεν φοράνε την μπλούζα ανάποδα.

0: Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, τον άλλο το Βαγγέλη μέσα από το ταξί όμως, έτσι. Ο Βαγγέλης μου, άλλος από την ίδια, ο ντράμερ του Βαβακάρη, θα ακούσει το τραγουδάκι με τον Τόλι Βοσκόπουλο για να ανεβαίνουμε, έτσι, παιδάκια. Να το λέω, παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Περιμένε πολύ, Κωνσταντίνε μου, ναι, παλικάρι μου. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη. Από το Πόρτο Ράφτη είναι η Δήμητρα. Καλημέρα στη Δήμητρα από το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι. Λοιπόν, έλα παλικάρι μου τον Βαγγέλη, τον ντράμερ εκεί του Βαβακάρη, να ακούσει το τραγουδάκι. Πάντα ευγενικό αυτό το παλικάρι. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, παιδάκι, για να ανεβαίνουμε, έτσι. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Και ακόμα βγάλουμε φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω, έχει κουδούνι και δεν το έχω δει. Μα ούτως μήνες εκεί.
1: Και βγάλε ανθό ένα λουλουδάκι τόσο δαμικρό.
0: Το άλλο παλικάρι εκεί με το ριζόγαλο.

0: Είναι ο Πασχαλιάς ο μπαλκονάκης. Για να φτιάχνονται και να στολίζονται το μπαλκόνι. Στράτο μου, μην με πάρεις τηλέφωνο, Λεβέντη μου. Το φίλο μου το Στράτο, τον ξέχασα πάλι. Με ξέχασες, λέει, εχθές και άργησες λίγο. Και έχει απόλυτο δίκιο. 100% έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Το φταίξιμο είναι εδώ στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στράτος, πλατεία Αμερικής, που θέλει να χαρίσει, λέει, όλο το πρόγραμμα. Ο Στράτος, τον λέω πάλι Στράτο μου, για να επανολθώσω από την πλατεία Αμερικής στο παλικάρι. Όλο το πρόγραμμα λέει σε μένα, στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε πάνω στον Ογκαρέα τώρα λίγο ψηλά. Πάνω, είναι η φίλη μας η Μίνα. Καλημέρα, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Και από μένα το 305.
1: Κατάλαβες που είσαι.
0: Λοιπόν, Μίνα μου, τώρα να σου εξηγήσω για την νεολαία. Το λέω. Τύχη είναι ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα, στέλνει μηνυματάκια. Δεν πιάνω πολλά, έτσι. Τον φίλο μου του Στέφανο εδώ. Που λέω και τα μαθήματα. Έτσι, είπαμε τα νούμερα παίζουν οι λογιστές και οι λογίστριες. Τέλος.
1: Είσαι μόνη κύμα.
0: Είναι για εκεί. Τι εννοώ νεολαία από πόσο και πάνω, έτσι. Δεν έχει κορίτσι μου, γιατί το πιάνεις έτσι. Το ίδιο είπα και στην Γεωργία από την Αμφιάλη. Και είχα πάρει ένα μήνυμα πάλι από ένα λογιστή, έτσι. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, το 908 από το Κουκάκι. Δύναμη. Δύναμη το παιδί κάτω από την Ακρόπολη. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Μίνα μου, μην το πιάνεις έτσι, κορίτσι μου. Το λέω και λίγο πιο χαϊδευτικά. Είμαι ψαράκι. Αλήθεια. Πάμε να ανέβουμε. Λοιπόν, και στο πόρτο ράφτη την Δήμητρα με τον Τόλι. Γλυκές καλημέρες, θέλουμε σας σε πόλια στη Φραουλίτσα, την κλειδιά της Ρίδας.

γιατί έχουμε δύσκολο χαρακτήρα. Πινελόπη μου, καλημέρα και πάλι. Θα ανέβουμε και θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Πάντα ανεβαστικά, έτσι. Μια αρία Ελληνίδου, γιατί έχουμε δύσκολο χαρακτήρα. Να σου πω λίγο κάτι. Σέβομαι όποιον με σέβεται, έχω μνήμη. Τουλάχιστον από εξαιρετική μνήμη μπορώ να πω. Θυμάμαι, μνήμη ελέφαντα μου λένε πως θα θυμάσαι. Σέβομαι ότι με σέβεται. 693-84-00-856. Είμαι για τα βαρέα και τα αγγλινά. Λοιπόν, για απλό μηνυματάκι, απλό, Viber και το σου. Λέγαμε παλιά. 693-84-00-856. Να καλημερίσω τον φίλο μου.

2-0. Όταν ξέρουμε και εξασφαλίζουμε το σκορ, νιώθουμε άνεση. Βέβαια, έχουμε πάει και καρεσκάκι. Γιώργο μου, ταξιτζή.

δεν παραδίδεται έτσι το πυρί. Κάποτε ήταν έτσι, δεν παραδίδεται. Τα μεγάλα τα κλειδιά τώρα, τι μικρό, τι μεγάλο τώρα, οι μεγάλες κλειδαριές έχουν αλλάξει τα συστήματα. Έτσι, τώρα ανοίγουν και με κωδικούς. Λοιπόν, δεν έχω ξεχάσει τον φίλο μου τον Βασίλη και την αγαπημένη του την Δήμητρα εκεί στην περιοχή του Ταύρου. Βασιλάκο μου, δεν σε έχω ξεχάσει καθόλου. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιώτη ακούσαμε, θα ακούσουμε κι άλλο, είναι φανταστικό. Δεν το συζητάω. Το κλείνουμε το θεματάκι αυτό, έτσι. Πινελόπη μου, να το κλείσουμε γιατί και εγώ ξέρω και θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα το τι είπα εγώ το 2-0, πώς το είπα, το ξέρει η ψυχούλα μου και η καρδούλα μου. Εγώ είπα, παραδίδω πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο, τον φίλο μας τον Γιώργο και τον Χάρη, τα παιδιά από το Ρέντι. Το 989 καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε τα παιδιά. Να φάμε κανένα φρούτο, έτσι, παλικάρια. Να φάμε και κανένα φρούτο.

0: Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε, παιδιά, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Γιατί κατεβαίνει Σαββατοκύριακο καταραμένη φτώχεια? Γιατί κατεβαίνουν μόνο Σαββατοκύριακο? Κατεβαίνετε, μάλλον να το πω έτσι, Σαββατοκύριακο. Από τα προάστια, τα βόρεια προάστια έχουν κατέβει στην Φιλαδέλφια για ποτό. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να μου προσέχετε λίγο μεταξύ σοβαρού και αστείου, παιδάκια. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε λίγο την πλάκα μας. Είδατε μερογισμένος με ένα τραγουδάκι που είπαμε τον κύριο Οικονομόπουλο τον Γιώργο. Λοιπόν, να ανεβαίνουμε, να ανέβουμε λέει. Να ακούσουμε και Ρία Ελληνίδου. Είναι η Λιδία, η Εύα και η Λιδία από τα βόρεια προάστια. Πάνε για ποτάκι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Τα βήματά μου σ' άλλο δρόμο.
0: Εγώ θα πω σε ένα κηπεδάκι μετά. Για ποτάκι, καπνιστάκι. Πάμε να ανέβουμε, ανεβαίνουμε. Κορίτσια, προσέχετε.

λοιπόν, τραγουδάω κι εγώ μαζί με εσάς. Το νιώθω, το νιώθω πραγματικά. Είμαι εκεί μαζί με εσάς. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε την Real New τραγουδάκι, εξηγήστε μου. Λοιπόν, θυμάμαι κάποτε παλιές καλές εποχές. Έτσι ήταν οι παλιές Αγελάδες. Υπουργός νομίζω ήταν πάνω στο ψηλό το κτίριο.

0: Μεσογείων, Κατεχάκη και Κανελοπούλο, Παπαθεμελής, έτσι. Τότε που είχε πει να κλείνει νωρίς τα κέντρα, κάτι μέρες, εδώ να... είχε γίνει χαμός, παιδιά. Τέτοια διαδήλωση. Τραβάτε τώρα να πίνετε ποτάκι μόνο Σάββατο και Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο. Ξαναπηγαίνετε να δείτε τον Γκούλη. Λοιπόν, ορίστε, Εύα μου και Λιβία, να ακούσετε το τραγουδάκι που θέλετε που πάτε Φιλαδέλφια. Πηγαίνετε πάλι με τον Γκούλη, 41 τάκατα. Είναι Παρασκευή και Σάββατο το ποτάκι. Το κάνει μόνο Σάββατο. Ολαλά! Ολαλά! Λοιπόν, εδώ είναι μηνυματάκια, Κατερίνα μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου. Βασιλική μου, καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Βασιλική, το 733 από το Χαϊδάρι. Καλημέρα. Δεν έχω πάρει μηνυματάκια τον Ασπροπυργό, όχι. Από τον Στέφανο, όχι, Βασιλική μου, όχι. Θα πάρω από το Μακελάρι. Το Χίο.
1: Τα φώτα σβήσανε.
0: Θα τον απολαύσετε ένα τριώρο χθες στο Μακελάρι. Αύριο. Ερωτευμένο μάλλον είμαι, Μακελάρι μου. Ερωτευμένο είμαι. Δεν μου φαίνεται. Θα μου πεις, δεν σου φαίνεται.

0: γίνεται.
1: Λοιπόν, κορίτσια, να προσέχετε λίγο, έτσι. Εύα μου και Λιδία, να προσέχετε λίγο, όχι πολλά, πολλά, πολλά με τα λεφτά, έτσι. Να μου πεις τώρα τα λεφτά τι είναι. Τα λεφτά τι είναι, για να περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο στην Κόρινθο. Την αγαπημένη Κόρινθο, την έχουμε. Την έχουμε, Λεβέντη μου. Να, εντάξει, τώρα θα πάω, τώρα το στολίσαμε, τώρα το στολίσαμε. Αν θα πάω στη Λαχαναγορά, Γιώργο, να έρθω Λαχαναγορά. Ακούω που βγαίνουν στον αέρα και με τον Ηλία τον Κακλαμάνη και με τις τιμές. Να πάρω κεράσια. Να φτιάξω γλυκό και το είπα σήμερα, μα να πάρω, να πάρουμε αυτό το κουτάκι, μωρέ, το τσίγκινο. Λαλά. Καλημέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά. Thank you very much. Κοίτα να γίνει καλά το παλικάρι. Κοίτα να γίνει καλά.

άστο να φύγει. Έλα, έλα, πήγαινε το στο σπίτι. Πήγαινε το, αφού κουρεύτηκε. Θέλει να το δει η μαμά του και ο μπαμπάς του. Έλα. Έλα, εντάξει, αμαρτία είναι. Θέλει να πάει στο σπίτι το, κουρεύτηκε τώρα να το δει η μαμά του, ο μπαμπάς του και πέρα. Πιάσαμε μια κουβεντούλα, ωραία. Σε καλό δρόμο είναι. Να καλημερίσουμε το φίλο μου τον Νίκο από το Γέρακα. Νικολάκη μου, ναι, το είπα παλικάρι μου, με κάνει αναφορά. Κάνουμε αναφορά, μακάρι ο Ολυμπιακός να το σηκώσει, είναι ελληνική ομάδα. Ξέχωρα ότι είμαι εγώ, έτσι. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι ζωντανή αναφορά, το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή αναφορά. Εντάξει, η Βαλένθια ήτανε πρωτάρα πάνω σε αυτό, έτσι. Ήτανε πρωτάρα. Μεγάλη διαφορά στο σκορ και στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ, 18 πόντι διαφορά, 18 πόντι παιδάκια το παίρνετε προσωπικά έτσι γιατί είναι υπόθεση προσωπική το τηλέφωνο και το τραγουδάκι, αλλά και με την Ρεάλ, με την Βαλένθια είχαν τεράστια διαφορά. Τα λέμε. Νίκο μου καλημέρα στο Γέρακα. Πολλές και όμορφες καλημέρες, πάμε στην Καλλιθέα, είναι ο Νίκος ο φίλος μας. 8.49, καλημέρα Νίκο μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Λεβέντη μου, άμα σε κάνω και χαμογελάς, τότε τι άλλο να πω. Ευχαριστώ, έχω μνήμη. Καλημέρα Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Έχεις αλλάξει mood τώρα, εδώ και στην μπάρα πάνω. Να πάμε και που βλέπαμε τους αγώνες ένα βράδυ. Εκεί με το φίλο το Φάνη. Ω λαλά. Ω λαλά.

Όχι το κοκαλάκι τέλος αυτό το παιδί. Το έχει. Το έχει το κοκαλάκι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο στην Άννα μας Μαρία. Ωραίο μηνυματάκι. Καληνύχτα παρεάκι μου, να έχετε ένα όμορφο γαλήνιο ξημέρωμα Σαββάτου. Υγεία και αισιοδοξία. Για να δούμε, έχουμε καινούριο. Θα ακούσουμε τραγουδάκι του Μητροπάνου, καινούργια μας φίλη εδώ, η Χριστίνα η Χάλκη. Καλημέρα Χριστινάκη. Λοιπόν, το 775 στα τρία τελευταία νουμεράκια, Χριστίνα Χάλκη. Θα τα ακούσουμε, κορίτσι μου, θα τα ακούσουμε. Προλαβαίνουμε με Μητροπάνο και θα τα ακούσουμε. Με δύο γιώτα το Χριστίνα, το γράφει και ταυτότητα.

Λοιπόν, κορίτσι μου, πάμε να ακούσουμε στα γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τώρα όντως μας συνηγάει και δεν θέλω να αφήσω τίποτα να σε εκκρεμότητα. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, η καινούργια μας φίλη εδώ, η Χριστίνα η Χάλκη. Να ακούσει το τραγουδάκι με το Μητροπάνο, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ξεκουραστούμε αρκετά σήμερα πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, και ήτανε να το πάρει. Να το πάρει η Έφη μου, Ολυμπιακός, όπως το λες, γιατί να μην το πάρει. Εσύ μου έχεις δηλώσει παλιά, η Έφη από το Εγάλιο, κυρία εκεί πέρα με τα φαγητά από τα ΚΕΗ είναι. Έχει δηλωθεί Παναθηναϊκό. Τώρα, να μην είστε αντιπαθητικοί. Εγώ το λέω σαν ελληνική ομάδα. Το κλείνουμε αυτό, έτσι. Αυτό το κλείνουμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, τον φίλο μου, τον Γιώργο και τον Χάρη, τα παιδιά που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Για να πάμε εμείς αύριο το πρωί να πάρουμε τα φρούτα, τα λαχανικά. Καλημέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά και εσείς να έχετε δύναμη. Λοιπόν, θα του πω να ρίξει κανέλα, εκεί στο ριζόγαλο, εντάξει, οκ. Του το είπα, τι να το πω.

κρατάς, μου κρατάς μούτρα, έτσι. Δεν ξέρω, Λεβεντάκο μου, τι φάγατε την, φάγατε την πίτσα. Περάσετε όμορφα, έτσι στο Θεσίο. Λοιπόν, για πάμε και για το Αγρινιό και για τον φίλο μου, τον Λευτέρη. Να πω καλημέρα σε έναν φορτηγατζή, τον φίλο, το Θανάση, τον Μπέλο, ονοματεπώνυμο, εκεί με το Βόλβο. Λεβέντη μου, για κανονίστε, γιατί πολύ μαύρο πέφτει προς τα κάτω. Τρίπολη και προς μεσηνία μεριά. Θανάση! Καλό βράδυ, φίλε μου Κώστα Καλλιθέα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τέλεια, τέλεια.

Γεια σου Παναγιώτη μου, Ηλιούπολη, Λεβέντη. Παναγιώτη, thank you very much. Μου είπε ένα παλικάρι εδώ, το ταξί. Εδώ στον δρόμο είμαι και έχει το κοκαλάκι σήμερα τη νυχτερίδα. Όντω και καλά κάνει και πρέπει. Εργαζόμενα είναι τα βαριά τιμόνια. Φανάση μου και εσύ να σα καλά. Λοιπόν, να χτυπήσω το κουδούνι, λέει. Το ισόγειο είναι. Δεν θα μου ανοίξουν, λέει, παιδί μου. Βαγγέλη μου, λε να μου ανοίξουν. Λοιπόν, για την φίλη μου, για την φίλη μα την Δήμητρα. Φίλη Δήμητρα. Δήμητρα, εσύ με τα τελωνία και με τα κρουαζιερόπλια.

ξέρω, βρε, δεν ξέρω και εσείς από όλη Αμερική. Δεν ξέρω. Έλεγα για το καματερό παλιά, το έχω πει πολλές φορές. Παίρνε μηνυματάκια από το καματερό με τον θαυματουργό το νερό που είχε βγει. Τότε είχε γίνει μεγάλο. Μεγάλο σαμαντάς, έτσι. Θαυματουργό το νερό του καματερού, τα λοιπά, τα λοιπά. Τα κάνουμε και διαφήμιση. Τώρα με το καψουράκι. Έχω πάρει καλό σουκού, λέει καψουράκι. Δεν ξέρω πώς βγάζει τα αποτελέσματα, έτσι, ρε παιδάκι μου. Να πήγαινα τώρα σε ένα εξεταστικό κέντρο για να μου έκανα καμιά εξέταση. Καλά, πήγα σε καρδιολόγο και τι βγήκε. Α, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Έχουμε χρόνο. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πολλά. Μην κοιτάτε που έρχεται Σαββατοκύριακο. Α, δεν έχετε ακούσει γιατί δεν έχετε μάθει τίποτα. Τώρα το καψουράκι πώς βγήκε. Καλό. Το άλλο ήταν με το 2-0, έτσι που είπα. Έχετε δει κάτι πινακίδες μεγάλες που έχει χρησιμοποιήσει ο Κούλης που λέει Ελλάδα 2-0? Το είπα κι εγώ. Μου βγήκε αυθόρμητα για κάτι προσωπικό όμως, ε. Μου βγήκε όντως εντελώς αυθόρμητα. Αυτά τις έχει βάλει ο Κούλης εκεί για το Θεαθήνα. Ο Μιχάλης για το Θεαθήνα ποτέ. Θεαθήνε ποτέ. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Ακούτε. Γιατί τρομάζει. Πολλές φορές ναι, τρομάζει. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Πάκρι σ' άκρι. Μαριά μου, καλό βράδυ στο Ήλιον. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις εσύ, παιδάκια. Μία-μία καλή νύχτα δεν μπορώ να τις λέω. Γιατί να ακούσουμε και τραγουδάκια. Έχουμε 7 λεπτά και 8. Και μετά και μετά και μετά. Εδώ με το μακελάρι.

24 ώρες το 24ωρο. Να καλημερίσουμε. Να πούμε καλημέρα στα Πατήσια. Στο ζευγαράκι του πολεμικού ναυτικού. Είναι η Δήμητρα με τον Γιώργο, ο Γιώργος και η Δήμητρα. Και θα ακούσετε το τραγουδάκι. Το προλάβαμε στο τσακ. Δεν θέλω να έχω τύψεις για οτιδήποτε για Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Να ακούσουμε το βουνό. Λοιπόν, καλημερίζω το πολεμικό ναυτικό, τον Γιώργο, την Δήμητρα. Την Δήμητρα και τον Γιώργο, δεν ξεχωρίζω. Να μου είστε πάντα καλά. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι δεν με φύγει. Δεν έχω διαβάσει τόσα και τόσα. Αφού λέει είσαι τρελός. Αν ήμουν τρελός, καταρχήν θα βγει στη σύνταξη. Έχω και τα παρέα και τα πηγαίνα. Αφού είσαι τρελός, καψούρης, λέει και ερωτευμένος. Έρος, ανήκατε μάχα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι ένα άλλο μηνυματάκι που διάβασα τώρα. Ξέχωρα, έτσι. Και τρελός. Τρελός θα είχα πάρει σύνταξη. Γιατί τα έχω τα βαρέα. Και τα ανθυγίνα. Λοιπόν, είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό. Υγεία, χαμόγελα. Ό,τι το καλύτερο. Εσείς πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Γιατί λέμε την αλήθεια. Γιατί ακούτε πάντα την αλήθεια και αυτό που θέλετε. Μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Ζεάκης Πιτσαρία Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery. Γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα, παιδιά, είναι πολλά άλλα. Επίσης, σας έχουμε στα καλύτερα με το πρώτο, το τονίζω, λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Ναι, είναι η εποχή των φορολογικών δηλώσεων. More than tax. Καλύψους 110. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Δεν παίζουνε με αυτά, έτσι, με τα φορολογικά, παιδιά, έτσι. Δεν παίζουνε με αυτά. Την αγάπη μου. Καλό

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.

0: και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή, καλή αυγούλα. Ρέσεις, τι το κάνατε εδώ πέρα, ρε. Τι κράτος είναι αυτό, ρε. Τι κάνετε, ρε. Βγάλατε όλους τους συμμορίτες έξω από τη φυλακή, τους αρχιδολοφόνους, αρχιφωνιάδες, τους αρχιτρομοκράτες. Τι είστε, ρε. Φιλές πλάνοι γαλάζιες, πράκτορες και πράκτορες. Τι είναι αυτά, ρε. Σε ποια χώρα ζούμε. Βγάλανε έξω τις ερυθρές ελληνικές αξιαρχίες. Μπράβο. Και σαν ανώτερα. Θα βγάλετε και το φαρμακοχέρι έξω. Να συνεχίσει τις δολοφονίες. Και τα συμβόλαια θανάτου επιπληρωμή. Ούνα μου χαθείτε από εκεί. Παλιά άνθρωποι.
1: Με τη βροχή το χέρμα πίζει στην πληγή.
0: Εμπρός, ρε. Εμπρός στην Κιώνα, στον Παρνασσό, να πάρουμε τα όπλα να βγούμε στο βουνό. Αναστήστε τον Βελουχιώτη, τον Μπελογιάννη, αναστήστε όλους αυτούς, το Ζαχαριάδη, το σφάχτη του Μελιγαλά, το σφάχτη της Πηγάδας, το σφάχτη της Ταράτσας, στους Μολάους, το σφάχτη πάνω στο Κιλκίς και βγάλτε τους όλους έξω. Και βρείτε και μια εφημερίδα να στέλνετε στις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Βγήκε έξω ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Γιατί? Για να πάει να ψάξει για το που έχει κρυμμένο το 45' και τη γραφομηχανή. Ρε τους μπαγάσιδες. Ρε τους μπαγάσιδες. Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των 5. Εδώ θα ακούσετε την επικαιρότητα από άλλη άποψη, με άλλη μορφή, υπό άλλους διαλόγους και υπό άλλες κατευθύνσεις ειδησιογραφίας. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω. Δεν μου λέτε, ρε, μόρτιδες της πολιτικής. Το καλοκαίρι που πέρασε, για να δείτε ότι δικαιώνεται το μέσο και ότι δικαιώνονται τα μέσα όλου του μεγάλου πατριωτικού ομίλου που φτιάξαμε. Υπάρχει καταρχήν ένας κλονισμός στην κυβερνητική διαφθορά. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στη Βουλή με την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της σύγχρονης καμόρας του οργανωμένου κλίματος. Μ' άρεσε που χρησιμοποιούσα εγώ αυτές τις λέξεις. Είχα ξεκινήσει από το 2020 να λέω, μιλάω για καμόρα, κόζα νόστρα, μαφία, οργανωμένο έγκλημα. Και ξαφνικά, το 2025, μετά από 4-5 χρόνια, θυμήθηκαν όλοι οι συστημικοί δημοσιογράφοι να αναφέρουν τις λέξεις καμόρα, μαφία, κόζα νόστρα και ντραγκέτα. Άρα λοιπόν, κάποιος είχε δίκιο. Είχε δίκιο το μέσο. Και τις τελευταίες 72 ώρες αυτή η μεγάλη πατριωτική, δημοσιογραφική, ενημερωτική και μηντιακή συσπήρωση του voicenews.gr, του μακελιό.gr, της εφημερίδας Μακελιό, τους Focus FM 103,6 και όλων των υπολείπων μέσω μαζικής ενημέρωσης που αριθμούν στα 9 έχουν προβεί σε σοβαρότατες αποκαλύψεις γύρω, κυρίες και κύριοι, όχι από τη σκανδαλολογία, αλλά γύρω από το βάθος σοβαροτάτων σκανδάλων διαφθοράς που διέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχουμε εδώ σήμερα ούτε να κάνω το μεμψίμηρο, ούτε να αρχίσω τις μομφές, ούτε τις καταγγελίες, ούτε την κρίνια. Δεν μπορεί όμως να κυβερνιέται αυτός ο τόπος από την κυβέρνηση της καμόρας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση. Ο κόσμος έχει μείνει άναυδος. Και φοβάμαι πολύ, διότι χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος να πάθει ανοσία. Ανοσία στα σκάνδαλα. Και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Και να θεωρεί σαν τον ελέφαντα ότι η σφίκα που το τσιμπάει ούτε καν την αισθάνεται. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Διότι η χώρα βουλιάζει στα αμέτρητα και σοβαρότατα σκάνδαλα, τα οποία θα σας τα παριθμίσω. Και δυστυχώς ο νεοέλληνας γίνεται σκληρόπετσος. Βαριέται τη μουρμούρα, βαριέται την γκρίνια και σου λέει δεν γουστάρω πια να ακούω ενημερωτικά ραδιόφωνα. Θα ακούω μουσική, θα βάλουμε και μουσική. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ακούσετε αυτά που σας αφορούν. Αυτά τα οποία κυρίες και κύριοι θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να έχουν πάει στην τσέπη σας. Και μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος. Από το καλοκαίρι η εφημερίδα μας, και δυστυχώς ήταν η μοναδική, δεν ακολουθήθηκε. Ούτε από τα μέσα του ίδιου αυτού πατριωτικού ομίλου, ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αποκαλύψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ακολουθήθηκε, και αυτή είναι η πικρία μου. Ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας μας, να το βλέπετε τώρα μπροστά σας, διασπάθηση λέει κοινοτικών κονδυλίων, διασπάθηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα τα πούμε σε λίγο πια αυτά τα σκάνδαλα. Πόσα χρήματα δόθηκαν για αυτές τις ιστορίες. Αλλά θέλω να εκφράσω μια μεγάλη δημοσιογραφική πικρία. Όταν εμείς, σαν εφημερίδα Καθημερινή, πρωτοστατούσαμε στις αποκαλύψεις, όλοι σκόνταφταν σε ένα όνομα. Το όνομα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερακάκη. Επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το χειρίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι δεν έγραφαν ούτε μια κουβέντα για τον όσιο Κυριάκο Πιερακάκη. Και εμείς αναγκαστήκαμε και πήραμε όλο αυτό το άχθος, το φορτίο στην πλάτη μας. Και γράψαμε για τεραστίων διαστάσεων αποκαλύψεις με επιχειρήσεις και εταιρείες που πήραν και οικονόμησαν όλα αυτά τα χρήματα, ιεραρχικά πρώτες εταιρείες, για να μπορέσουν να τα ξεζουμίσουν και να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους ταμεία. Όχι ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, επιβίωση και λαμογιών. Κανένας δεν ακολούθησε. Και τώρα έρχονται όλοι να μας κάνουν τους κοκοβιούς. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πήραν εκείνο, που πήραν τ' άλλο. Και όταν εμείς τα γράφαμε, εσείς που ήσασταν? Κανένας, κυρίες και κύριοι. Κανένας. Και αυτή είναι μεγάλη πικρία. Αλλά και αυτή είναι μεγάλη δικαίωση. Και μιας εφημερίδας και μιας συγκεκριμένης εκπομπής όπως αυτή, που επιβιώνει στο βάθος του χρόνου κάνοντας αποκαλύψεις. Να τα απαριθμίσουμε. Να δούμε τι απασχολεί και πρέπει να απασχολεί σήμερα τον Έλληνα πολίτη. Εκτός από αυτή τη βρωμιά που κάνανε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, ενώ δηλαδή το θέμα της μείζωνος εθνικής σημασίας των υποκλοπών θα έπρεπε να εκδοθεί σε κοινοβουλευτική προτεραιότητα, ούτως ώστε να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η προανακριτική επιτροπή, ούτως ώστε να κάνουν παρέλαση σε εξεταστική προανακριτική επιτροπή ή όπως αλλιώς λέγεται, κατά την διαβάθμισή της. Όλο αυτό, όλος αυτός ο συρφετός όλων των οτακουστών, των επαγγελματιών κακουργηματούχων, έτσι τους λέω εγώ, αυτοί που φέρουν το κακούργημα στην πλάτη τους, και ενώ έπρεπε να υπάρξει σοβαρότατος κοινοβουλευτικός έλεγχος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχιγκάνγκστερ Μητσοτάκη, δίνει το ραπόρτο στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Εγώ τα είχα πει για τον Κακλαμάνη. Είχα πει ότι ο Κακλαμάνης, ο Νικήτας, θα είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Και κάποιοι, όταν βγήκε πρόεδρος στη Βουλή, όταν εξελέγει, δοτός ουσιαστικά, άρχισαν όλοι να τον γλύφουν και να λένε καλές κουβέντες. Λες και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Κακλαμάνης? Ένας πολιτικός τυχοδιώκτης. Ένας αριβίστας. Ο οποίος ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, μετά, όταν έπεφτε ο Παράς στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά σήμερα. Άλλος πατριωτικός λεβέντης αυτός. Όταν ο κύριος λοιπόν Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη για τα λεφτά του Κόκαλη και τη Siemens, τον ακολούθησαν κάποιοι περίεργοι τύποι. Και ίσως εξ αυτών ήταν και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος Βουλής. Ο θαμώνας του Κολονακίου. Ο άνθρωπος που αντί για ζώνη στο παντελόνι, βάζει κορδόνι. Ο κορδονούχος. Ο κορδονούχος του Κολονακίου. Με την κορδόνα στο παντελόνι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω και κάτι άλλο που κάνει ο κύριος Κακλαμάνης κάτω από τις νερατζιές. Δίπλα απ' του πιτ. Δίπλα απ' του πιτ. Θέλετε, κύριε Κακλαμάνη, να κόψετε τις κακές παρέες. Γιατί μου λένε και μου εκφράζουν και κάποια παράπονα. Κάποια αστυνομική ότι τους ενοχλείτε. Τους πειράζετε. Τους πειράζετε. Δεν είπα παρενοχλείτε. Είπα τους πειράζετε. Νιώθουν άβολα. Κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρε της Βουλής, σοβαρέψου και πάνω απ' όλα συμμαζέψου. Γιατί θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Θα στο κατεβάσουμε το κορδόνι. Κορδονούχε του Κολονακίου. Ε, κορδονούχε. Ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής. Ουσιαστικά είναι μεταφορέας και κομιστής των μηνυμάτων του αρχιγκάνγκστερ της Καμόρα, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος χτες πήγε στη Σπάρτη. Πήγε στην πατρίδα μου. Ο παρασάνταλος. Τι πήγε να κάνει Σπάρτη, ρε. Ε, τι πήγε να κάνει Σπάρτη, ρε, στη Λακωνία, στην πατρίδα μου, στην πρωτεύουσα της Λακεδαίμονος. Τι πήγες να κάνεις, ρε, εκεί πέρα. Να κοροϊδέψεις πάλι τον κόσμο. Αλλά δεν φταίς εσύ, ρε. Φταίνουν οι πατριώτες μου στη Σπάρτη. Οι συμπατριώτες μου. Που μια ζωή σας έδιναν 52, 55 και 60 και 65%. Και πήγε χτες στη Σπάρτη ο κύριος Μητσοτάκης. Για να κάνει στήρες στη Σπάρτη, να τάξεις σε μια από τις πιο φτωχές πολιτισμικά, πολιτιστικά, ρημοτομικά, οικιστικά, οικονομικά, κοινωνικά υποβαθμισμένες χώρες, κράτη-χώρες, όπως λέγαμε παλιά. Γιατί Σπάρτη ήταν και παραμένει κράτος-χώρα, κράτος-πόλη. Αλλά δυστυχώς οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις εξεφτέλησαν το σπαρτιατικό λαό. Εξεφτέλησαν τη Λακωνία. Παράτησαν τους αγρότες στην τύχη τους, στις πλημμύρες, στους καταποντισμούς, στις βροχές και στο γαλάζι. Και αφού γλυκάθηκαν μερικοί και πήραν πρώτα τις επιδοτήσεις, μετά, κυρίες και κύριοι, όταν άρχισε να φουσκώνει ο ιστορικός ποταμός Ευρώτας, τα έγιναν όλα λίμπα. Και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Είναι δυνατόν η Σπάρτη με τους κατοίκους απογόνους των αρχαίων Λακεδαιμονίων, του περήφανου και ατρόμητου σπαρτιατικού στρατού επί της εποχής της εθνικής επανορθώσεως και παλινόρθωσης του 1821, ο σπαρτιατικός λαός υπό τον Πετρόμπη

αρχαιολογικό μουσείο. Δεν έχει αρχαίο θέατρο. Πάνε ουρούν, αποπατούν εκεί οι τουρίστες. Και μερικοί από αυτούς κλέβουν τα αρχαία αντικείμενα, τα βάζουν στην τσάντα και φεύγουν σαν τους κυρίους. Αυτή είναι η Σπάρτη που επισκέφτηκε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Ήθελα να κάνω ειδική αναφορά γιατί είναι η πατρίδα μου. Με πιάνει θλίψη για μια πόλη, μικρή πόλη των 12 έως 15.000 κατοίκων, η οποία, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους δεν έχει ούτε φανάρια. Είμαστε σαν τα γαϊδούρια. Με νοήματα συνεννοούμαστε. Με νοήματα για το ποιος θα περάσει. Λες και είμαστε τα μουλάρια του Ελληνοαλβανικού πολέμου. Έλα, παίρνα, μ' ακούς. Έλα, παίρνα. Εσύ δεξιά. Έλα και εσύ, παίρνα. Έτσι είμαστε στη Σπάρτη. Χωρίς φανάρια. Χωρίς φανάρια κυκλοφορίας. Και να τα μόνο αυτό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, στον ποταμό Ευρώτα, ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ένας από τους μεγαλύτερους συνοικισμούς Ρωμά. Με το που έπαιρνε στην πόλη της Σπάρτης, τους έβλεπε στο αριστερό σχέρι. Έπαιρνε γεύση. Όπως επίσης η παραβατικότητα και εγκληματικότητα των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων έχουν ξεπεράσει τα κόκκινα όρια. Μια πόλη περήφανη, αλλά υποβαθμισμένη στο βάθος των αιώνων. Και πήγε ο κ. Μητσοτάκης, θες να γενιάσεις τι? Τι να γενιάσεις, ρε? Τι να γενιάσεις? Την Καστροπολιτεία, αυτά που έφτιαξε η κυρία Μενδώνη, τα οποία τα φτιάξατε σε 15 χρόνια, ενώ θα μπορούσατε να τα φτιάξετε 3 χρόνια. Ντροπή. Αλλά του έδωσαν το δώρο του. Τρεις και ο Κούκος θες τη Σπάρτη, κ. Μητσοτάκη. Τρεις και ο Κούκος. Στην κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Είναι σκανδαλολογία η υπόθεση με τους μαθητικούς πίνακες της κυρίας Κεραμέως, με 150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατέθηκαν κατά βρώμικο, σκοτεινό και ύποπτο διαγωνισμό από τα κοινοτικά κονδύλια. Και κυρία Κεραμέως το έχει βουλώσει και δεν μιλάει καθόλου. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να αποκαλύπτεται από το πατριωτικό Voice News ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν 32 εκατομμύρια περίπου ευρώ στον σύζυγο της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να φτιάξει μια εταιρεία η οποία ήταν ρημάδι? Πού ακούστηκαν αυτά? Και δεν σταματάει εδώ το η υπόθεση της κατά τη Νέα Δημοκρατία σκανδαλολογία. Συνεχίζεται. Είναι δυνατόν να δίνουμε 500 εκατομμύρια ευρώ υπερτιμολογημένα για την υπόθεση των υδρομετρών? Ξέρετε πόσα χρόνια πριν το έχει αποκαλύψει αυτό ο πατριωτικός μας συνασπισμός των μεγάλων μηδιακών μέσων? 3 χρόνια πριν. Ο κύριος Σερέτης στο Focus FM. Και μετά και με τη δική μου παρουσία αναλύθηκε και με την παρουσία του κύριου Σερέτη στον τηλεοπτικό σταθμό Alert στο δελτίο του. Τότε δεν μιλούσε κανένας. Τα λεφτά φαγώθηκαν όμως. Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή. Είναι δυνατόν να σύεται το Πανελλήνιο από την καταγγελία που έχει κάνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος για τα μαϊμού μεταπτυχιακά, για τα μαϊμού πτυχία, για τα μαϊμού διδακτορικά, ούτως ώστε κάποιοι να πληρώνουν για να μπορούν να μπαίνουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, δηλαδή στιμένες εξετάσεις και στο ΑΣΕΠ. Πού είναι η αξιοκρατία? Αλλά αξιοκρατία υπάρχει μόνο για τα παιδιά των γόνων. Τα παιδιά του κυρίου Μητσοτάκη, τα παιδιά του κυρίου Θεοδωρικάκου, τα παιδιά των υπολείπων ευγενών υπουργών της κυβερνήσεως, τα παιδιά των ημετέρων δυνάμεων. Και

Το παίζουν το σκάνδαλο. Το ξεχνούν. Τους έχει πιάσει αδιαθεσία ή διάρρεια. Βλέπω μια μεγάλη δημοσιογραφική δυσκυλιότητα. Έχει γεμίσει πορτοφόλα, φαίνεται. Ή άδειασε και γέμισε απότομα. Διαφθορά όχι μόνο στην εξουσία. Διαφθορά και στους δημοσιογραφικούς βραχίονες ενημέρωση του τόπου. Επίσης, με έκπληξη είδα. Τι κάνανε αυτοί τώρα? Έχουν ξεσαλώσει κυριολεκτικά. Νιώθουν ότι τελειώνουν και τα έχουν δώσει όλα. Διάβασα για μια αμυντική, για μια εταιρεία αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ενός αμυντικού εξοπλιστικού συνεδρίου εμπορίας όπλων, στην οποία ανακατεμένος είναι ένας εκδότης λαμόγιο από τα μεγαλύτερα λαμόγια της χώρας, που υποτίθεται είναι δημοκράτης, βγάζει κάτι μουσαντένιες εφημερίδες της πλάκας και στέλνει email. Βρήκαμε τώρα διαδικτυακή εφημερίδα, βέβαια, χωρίς κόπο, τσάμπα. Με κάτι άλλο μεγάλο στελέχη, τα οποία είναι γη πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι κάτι λεφτά που βρήκαν έξω σε ξένες τράπεζες τους το έχει δώσει η θεία τους, η αδερφή τους, η ξαδέρφη τους και η θιά τους. Και κάνουν κολεγιές με όλα αυτά τα λαμόγια για να παίρνουν κρατικό χρήμα βάζοντας μπροστά τους γόνους τους. Ωραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και απ' την άλλη, κυρίες και κύριοι, ακούω ότι όπου να είναι επίκειται να ξεσπάσει πάλι, γιατί εμείς το είχαμε βγάλει αυτό σε αποκλειστικότητα πάλι πριν από 3 χρόνια, ο γιγάντιος ή γιγαντιαίος μειοδοτικός διαγωνισμός στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, εκεί όπου είχαν φτιάξει και έφτιαξαν υποτίθεται έναν εξομοιωτή και 2 στέγαστρα για να εκπαιδεύονται οι ξένοι πιλότοι. Και αυτή την εταιρεία την πήραν οι Ισραηλινά σφαίροντα. Και εκεί λαμογιά έχει γίνει. Η υπερτιμολόγηση έχει φτάσει πάνω από 50 με 70%. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε? Ποιος κυβερνάει, ρε, αυτόν τον τόπο? Η Καμόρα. Ποιος τα έλεγε αυτά πριν από 5 χρόνια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν στα δικαστήρια? Το μακελιό. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τους ανήξερους? Η Καμόρα. Πώς λέγεται το Μαξίμου? Έδρα της Κόζα Νόστρα. Μείνατε ικανοποιημένοι? Θέλετε να σας πω κι άλλα? Να σας πω κι άλλα. Να σας πω κι άλλα, παιχταράδες μου. Γιατί όταν εμείς τα λέγαμε, εσείς μας λέγατε υπερβολικούς. Και τώρα τα λουζόσαστε όλα. Εγώ τα ήξερα, τα γνώριζα και η δημοσιογραφική μας ομάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τα έφερναν στη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί δυσπιστούσαν για την αντικειμενικότητά μας. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με κάτι υποκομματίδια που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Κουτσί στραβή στο να υπαντελεήμονα. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αυτό είναι το νέο σύνθημα της πολιτικής ζωής του τόπου. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα μπορείς. Αφού έχουν φτάσει, χιουμοριστικά βεβαίως και με σατυρικό τρόπο, να αναφέρουν ότι ακόμα και ο Ακύλας, ο ψι-ψι-ψι και μη-μη-μη και φου-φου-φου, θα κάνουν κι αυτοί, λέει, κόμμα. Τα παιδιά του Ακύλα, του Λεβέντη και του Καραμπουζουκλή, αυτού του αρενοπού, αυτής της αρενοπής φυσιογνωμίας και προσωπικότητας που μας εκπροσώπησε στην Eurovision. Πολύ μεγάλος άντρας ο Ακύλας και με τεράστιο ηθικό ανάστημα. Τόσο πολύ που σκέφτεται και αυτός να φορέσει μία λευκή μπλούζα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο για να κάνει και αυτός πολιτικό κόμμα. Αυτή είναι η κατάπτωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Και έρχεται και ο Τσίπρας, παιδιά. Παιδιά, φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Αλέξης ο πρόεδρος.
ο Πατριώτης. Να τον υποδεχτούμε κι αυτόν. Έρχονται όλοι μαζί, μήπως πάρουν το 3% και την κρατική επιχορήγηση. Και εσείς καθίστε να λιώνετε στα πόδια σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτές είναι περίπου οι σημερινές ειδήσεις, με τον άλλο τρόπο της ειδησιογραφίας. Όχι στέκομαι στο AutoQ. Δεν ξέρετε ποιο είναι το AutoQ? Το AutoQ είναι αυτό που υπάρχει μπροστά στην κάμερα, η οθόνη, η οποία κατεβάζει τα κείμενα για να τα διαβάζουν οι γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων. AutoQ. Μερικές γλάστρες του Δελτίου Ειδήσεων δεν μπορούν να πουν απ' έξω το πείμα τους που τους έχουν πει οι ολιγάρχες και χρησιμοποιούν AutoQ. Είναι αυτό μπροστά στην κάμερα. Μπροστά σε μια κεντρική κάμερα, για να ξέρετε, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται AutoQ, στο οποίο γράφεις τα κείμενα και σου κατεβάζεις τα κείμενα σαν ρολό και μπορείς και τα διαβάζεις. Καμία από τις υπάρχουσες και τους υπάρχοντες τηλεπαρουσιαστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων των δελτίων ειδήσεων, δεν ξέρουν να πουν το πείμα τους απ' έξω. Είναι κακοί παπαγάλοι και το λένε από το AutoQ. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι τι είναι το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δελτίων ειδήσεων που έχουν χάσει κάθε αξία τηλεθέασης από τον ενημερωτικό χάρτη. Και εσύ κύριε, όταν βρισκόμουν στα συστημικά κανάλια, όταν έφυγα από τα συστημικά, μέχρι εκείνη την ώρα, αυτοί οι οποίοι έκαναν κουμάντο στο τι θα υποθεί στα δελτία ειδήσεων, ήταν η ίδια ιδιοκτησία. Οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές, οι λαθρέμποροι και όλοι αυτοί οι κερατάδες οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Άρα λοιπόν, δικαίως έχει απομείνει μια μικρή πίτα του 10 με 12%. Φανταστείτε, τα δελτία ειδήσεων που κάνανε 25, 30 και τώρα έμεινε ένα 12%, ένα 10%, ένα 8% για να κάνουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα ποσοστά τους τα πιόνια των ολιγαρχών. Οι παρουσιαστές και οι τηλεπαρουσιάστριες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των σταθμών. Μην τους ακούτε. Αλλάζετε κανάλι. Ενημερωθείτε από το διαδίκτυο, τα social media και το ραδιόφωνο. Και ειδικά ένα ραδιόφωνο όπως είναι ο Μάχη FM 99,8. Κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή, ακούσουμε το τραγούδι μας και να συνεχίσουμε με την υπόθεση και το φάκελο της αποφυλάκησης του θεωρητικού των κατασυρωήν δολοφόνων της χώρας, του κυρίου, το πούμε και κύριο, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τον πατέρα, μάλλον το γιο, του αρχαιομαρξιστή, ο οποίος αποφυλακίστηκε χτες από τον Κορυδαλό με 17 φορές ισόβια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Θα τα δούμε όλα με την Καμόρα. Η Καμόρα αποφυλακίζει αρχιδολοφόνους. Η Καμόρα δίνει σκοροχάρτια σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν επιχειρηματίες, εισαγγελείς, εκδότες, εφοπλιστές και κατά σατανική σύμπτωση όλοι αυτοί βρίσκονταν στο δεξιό χώρο. Ο Μοφεράτος ήταν στο δεξιό χώρο. Ο εισαγγελέας Θεοφανόπουλος στο δεξιό πατριωτικό χώρο. Ο Τζόρτζης Αθανασιάδης στο δεξιό χώρο. Όλοι αυτοί ήταν δεξί πατριώτες και έπρεπε να φύγουν από τη μέση. Ο Μπάμπαλης στην ασφάλεια, στην παλιά φουρνιά της 17 Νοέμβρη, η οποία έμεινε ανεξιχνιάστων προσώπων. Αλλά για όλα αυτά φρόντισε ο πισωπόρτης της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης, και τώρα ξαναφέρνουν στη δημοσιότητα τις παλιές συνεντεύξεις του Φώτη Νασιάκου, τις παλιές συνεντεύξεις του Στέλιου Σύρου, τις παλιές συνεντεύξεις του Μιχάλη Χρυσογοίδη. Όλοι αυτοί οι οποίοι συνετέλεσαν. Μα είναι δυνατόν να πιστεύουμε τέτοια πράγματα? Στο να σκάσει στα χέρια η βόμβα εκείνη τη νύχτα του ζεστού καλοκαιριού του Σάββα Ξηρού και να τα ξεράσει όλα. Πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες το απόγευμα της Παρασκευής. Όσοι είναι οικονομημένοι θα εκδράμουν. Θα ψηφίσουν την ακρίβεια των καυσίμων, θα ψηφίσουν το γεγονός ότι η βενζίνη, αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει, να είναι καλά τα ελληνικά δηληστήρια. Να είναι καλά τα δηληστήρια του κυρίου Μαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Όσο τα δηληστήρια κρατούν υψηλά την τιμή, τόσο οι βενζινοπόλες θα εσχροκερδούν και θα θησαυρίζουν. Και όταν περνάς κάθε φορά να ρίξεις βενζίνη και του λες πάλι στο 2.30 είναι. Δεν πρόλαβα μόνο να το καταναλώσω. Μου είχε μείνει. Μου είχε μείνει με την παλιά τιμή. Δηλαδή τώρα θα δώσει καλύτερη τιμή, του λέω. Όχι, λέει, τώρα θα αυξηθεί. Πόσο θα πάει? 2.100, 2.200 και στο τέλος 2.500. Θα πληρώνουμε δηλαδή για να πηγαίνουμε από εδώ μέχρι την Ομόνια ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να τη χαίρεστε. Όσον αφορά για τα σούπερ μάρκετ, απλησίαστα. Πού να πας? Στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς, αυτοί για να βγούνε αυγατίζουν τη τιμή 50% πάνω. Στα σούπερ μάρκετ, βοήθεια θάνατος. Απ' έξω υπάρχει το δρεπάνι του χάρου. Όποιος μπει μέσα, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνει. Και διαβάζω με τα μεγάλης μου ειδονής, ευχαρίστησης και τερψιγεύσεως ότι οι πλέον ωφελημένοι από την ιστορία της ακρίβειας είναι οι ολιγάρχες στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια τεράστια διαφημιστική άβρα προς το τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Μασούτη. Τους έπιασε απότομα ο πόνος. Κύριε Μασούτη, κύριος Μασούτης λέει. Σπουδαίος επιχειρηματίας ο κύριος Μασούτης και έκανε και συγχώνευση αγοράζοντας όλα τα σούπερ μάρκετ του κυρίου Κρητικού. Καλά κάνατε. Δικαίωμά σας. Αλλά σώνετε καλά να μας πείστε δηλαδή ότι τα σούπερ μάρκετ του Μασούτης είναι τα καλύτερα? Όσο παραδάκι έχει πέσει στη δημοσιογραφική αγορά για να διαφημίζεται 3-4 συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Μα αυτά δεν είναι Μασούτης. Αυτά είναι Μασούτ στις τιμές. Ή Μαζούτ στις τιμές. Μην πάει κανένας στο Μασούτη. Είναι ο πιο ακριβός. Εγώ, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην το πω? Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, κύριοι? Κύριε Μασούτη, να τα έχετε να τα χαίρεστε. Αλλά οι τιμές σας είναι Μασούτ. Ή Μαζούτ. Μαζούτης έπρεπε να λεγόσασταν. Σαν την ακρίβεια του μαζούτ. Μην πάτε στα σούπερ μάρκετ του Μαζούτη. Έχουν πολύ ακριβές τιμές. Πας στο Σκλαβενίτη, άλλες τιμές στα ράφια, άλλες τιμές στην ταμιακή μηχανή. Πας στον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, σε γδίνει. Πας στο Γαλαξία, υποφερτώ. Εγώ εκεί πάντα ψώνιζα. Ταπεινά και σεμνά. Αλλά κι αυτός τσιμπολογάει τις τιμές. Πού να πάει ο χριστιανός ο Έλληνας? Σε ποια σούπερ μάρκετ να πάει? Γιατί ρε παίζετε με τον πόνο των φτωχών Ελληνών? Δεν μπορείτε να κρατήσετε τις τιμές σε ένα συγκεκριμένο πλαφόν? Έμαθα ότι ο κύριος... Δεν έχω κάτι μαζί σας, κύριε Μασούτη. Ούτε σας ξέρω, ούτε σας είδα, ούτε θέλω να σας γνωρίσω. Εγώ διερωτώ με όμως. Από ό,τι μου λένε και ακούω και διάβασα, γίνεται ο πρόεδρος των Ελλήνων του σούπερ μαρκετάδων. Δεν το κατάλαβα. Εσείς δεν μπορείτε να φροντίσετε? Αλλά λέει δεν βγαίνουμε. Οι τιμές που φτάνουν στο ράφι είναι πολύ, μα πάρα πολύ μακριά από το κέρδος που βγάζουμε. Ποιος θα λέτε αυτά ρε? Και τις συγχωρέσεις πώς τις κάνετε? Πώς αγοράζετε ολόκληρες αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Με τι? Με πενταροδεκάρες? Εσείς και τα δηληστήρια καταστρέψατε την ελληνική οικονομία. Για ποιο λόγο? Διότι είστε ασίδωτοι. Είστε ασίδωτοι. Δεν υπάρχει ο κοινωνικός προγραμματισμός. Δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί φορείς, οι κρατικοί φορείς να σας αλακώσουν τα μούτρα. Και είστε οι πιο ασίδωτοι της αγοράς. σούπερ μαρκετάδες και ιδιοκτήτες της Αντλίας. Μας ήπιατε το αίμα. Μας το ρουφήξατε. Πού να κυκλοφορείς στο λεκανοπέδιο? Εδώ θέλεις, κυρίες και κύριοι, να έχεις δίπλα σου μία Αντλία καυσίμων. Θα πάρουμε από αυτά τα παλιά, τις παλιές τις Καναδέζες που χρησιμοποιούσαν στο ελληνικό στρατό, να βάλουμε και ένα τεπόζιτο μέσα και να κυκλοφορούμε με αυτά. Πού να κυκλοφορήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο ή στο λεκανοπέδιο ή στη Θεσσαλονίκη ή στις υπόλοιπες πλευρές της Ελλάδος? Θέλεις μια Καναδέζα. Τα στρατιωτικά οχήματα να βάζεις και ένα τεπόζιτο μέσα και να ρίχνεις συνέχεια, να φουλάρεις. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Και γι' αυτό φταίνε τα δηληστήρια και με τη σειρά τους τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε και στον κύριο Γιωτόπουλο τώρα. Ακούστε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε.
1: Το ρόλο του εκτελεστή Μανώλη της 17 Νοέμβρη αλλά και τη θέση του μέσα στην τρομοκρατική οργάνωση αμφισβητεί και ο πρώην φίλος του αλλά και αρχηγός του Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με επιστολή του στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
2: Αφού ο Χριστόδουλος είναι τόσο επικίνδυνος τρομοκράτης, γιατί όταν το 2011 έβαλε φωτιά στο κελί του, αντί να τον τιμωρήσουν όπως θα όφυλαν, τον επιβράβευσαν ικανοποιώντας και τα τρία αιτήματά του, μεταφέροντας τον στις πτέρυγες? Γιατί του έδωσαν το ελεύθερο να πηγαίνει καθημερινά όπου θέλει, στο αρχιφυλακείο, στους πυρήνες, στους σημαντικότερους ποινικούς? Ποιος έδωσε τη διαταγή? Όχι βέβαια η διευθύντρια, ούτε κάποιος αρχιφύλακας. Δεν έχουν τέτοια εξουσία. Η διαταγή ήρθε από πάνω. Από την αντιτρομοκρατική, από την ΕΕΠ και άρα από την κυβέρνηση που την εποπτεύει.
1: Το γυαλί όμως μεταξύ του εκτελεστή και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη φαίνεται ότι είχε σπάσει εδώ και πολλά χρόνια, με τον τελευταίο να κατηγορεί πρώην συντρόφους του για την στάση που επέδειξαν μετά τη σύλληψή τους.
3: Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπαν, αν μας βοηθήσετε να καλέσουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντας μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
1: Την ίδια ώρα η πτέρυγα των πυρήνων στέλνει μέσω καταδικασμένου μέλους της συντροφικούς χαιρετισμούς στον αδίστακτο εκτελεστή.
0: Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο για 17 Νοέμβρη, για τις σέριδες που επικρατούσαμε στις φυλακές. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο ρουφιάνο. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο πράκτορα. Ο ένας αποκαλούσε τον άλλο χαφιέ, δοσύλλογο, συνωμότη. Αυτή ήταν η ωραία παρέα της 17 Νοέμβρη των επαγγελματιών δολοφόνων που σκότωναν. Δεν ήταν μόνο αυτοί όμως. Ήταν και τα ασύλληπτα μέλη, τα οποία δεν συλληλήθησαν ποτέ και τους οποίους δεν τους μάθαμε. Θα μου πεις, ποιο ρόλο μπορεί να παίζει στην κοινωνική συνοχή μια τέτοια ενέργεια να αποφυλακιστεί ο φερόμενος ως θεωρητικός οργάνωσης, ο φερόμενος ως αρχηγός οργάνωσης? Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αυτός αρχηγός οργάνωσης. Αυτός ήταν ένας μπροστινός. Αρχηγοί της οργάνωσης ήταν άλλοι, τους οποίους δεν μάθαμε ποτέ. Ονόματα υπάρχουν, αλλά δεν θα μπούμε στην ονοματοδοσία. Κάποιοι δεν ζουν, κάποιοι βασιλεύουν. Κάποιοι ανακατεύτηκαν με την πολιτική. Κάποιοι είναι πλάκισα με σκάνδαλα. Και έχουμε και μία ανεξιχνία στη δολοφονία του Πρωθυπουργού Δημοσίας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Η δίκη συνεχίζεται. Ένοχοι δεν βλέπω να προκύπτουν. Κατηγορούν ψαράδες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ξένων ή ελληνικών. Και πέθανε και κάποιος ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ για αυτές τις υπόθεσεις. Γνώριζε αυτό το οποίο δεν υπόθηκε ποτέ. Το όνομα αυτού, Ντάνος Κρυστάλλης. Ο Κρυστάλλης πέθανε πριν από 4-5 χρόνια. Υποτίθεται από κορονοϊό. Τον καθάρισαν, τον έφαγαν, τον έβγαν από τη μέση. Ήταν ο μόνος που ήξερε. Το Κρυστάλλης τον είχε βάλει η ΚΙΠ να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Όπως είχε βάλει και άλλους να βάζουν βόμβες στην Αθήνα. Και να βάζουν βόμβες και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Θυμάστε τον Παυλή στη Μυτιλίνη που είχε βάλει. Πήγε να βάλει εκρηκτικό μηχανισμό στη συγκέντρωση στην οποία θα μιλούσε ο τότε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού και τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έσκασε βόμβα πάνω του και του φάγε το ένα χέρι και τον τίναξε στον αέρα. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε για τις κυπατζίδικες δουλειές. Είχανε βάλει βόμβα και τη βρήκανε και στην Κατεχάκη όταν μίλαγε ο Μητσοτάκης την περίοδο του προεκλογικού αγώνα. Ποιοι σκότωσαν τον δεξιό εκδότη Τζόρτζη Αθανασιάδη? Δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Ποιοι ήταν αυτοί πίσω από τη δολοφονία του Μοφερά, του Κουφοντίνας, μόνος του? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Τσάντ? Ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Μπάμπαλη? Οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Στα κάγκελα. Όποιος ρωτήσει τώρα την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, τρέμει το σύμπαν. Οι υποτιθέμενοι ως μοναχικοί, μόνον αυτοί δηλαδή ήταν τα αναγνωριστέντα μέλη της 17 Νοέμβρη, δεν ήταν μόνο αυτοί. Και εγώ, γιατί ξέρω ένα πολύ γνωστό εκδότη, δεν ξέρω αν ζει, ως την περιοχή των Εξαρχείων, από τα μεγαλύτερα ονόματα του εκδοτικού χώρου, ο οποίος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη. Εγώ γιατί το γνωρίζω, και εσύ Μιχάλη δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος ή από τα μεγαλύτερα ονόματα στον εκδοτικό χώρο της Ελλάδος ήταν μέλος 17 Νοέμβρη? Έχω ρωτήσει επανειλημμένος τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Κυρνίκο! Ήσουνα στο βαν της Λουίζης Διανκούρ? Κυρνίκο! Είχες βγει έξω από το βαν να ουρήσεις πίσω από ένα παρτέρι με μια τραγιάσκα? Σε ρωτάω και πες μου, ρε. Τι φοβάσαι? Ξομολογήσου τώρα. Ξομολογήσου, η άλλη έχει κόψει αλυσίδα μες στη Βουλή. Έχει κόψει άλυσο. Παρομοιάζεται σαν την Ελένη Λουκά του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Βλωρίδης, δες, ξέρεις τι της είπε? Κυρνίκο! Κυρνίκο! Ξέρεις τι της είπε χτες? Μοιάζεις, λέει, σαν τον πρωταγωνιστή εκείνης της ελληνικής ταινίας που ανέβηκε πάνω στο μπαγκάκι. Στο Δαφνί μέσα έκανε τον κόκορα. Κυκυρίκου! Άσπρα πουλιά, μαύρα πουλιά. Σαν τον ποιητή Φανφάρα. Αυτά τις είπε ο Φλωρίδης. Συμμαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου, για το καλό σας, που έλεγε και ο Μιλιώκας. Για το καλό σου, κυρά μου. Ξέφυγες. Σε κοροϊδεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε ποιον έχεις δώσει αυτό το δικαίωμα? Εσένα, μια λαμπρή δικηγόρο. Σαν τη ζουρλή του χωριού. Αυτά σου είπε ο Φλωρίδης. Ότι ανέβηκε στο μπαγκάκι του δρομοκαίτιου και κάνει τον κόκορα. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα τα φτερά. Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα. Γελάει ο κύριος Μπαρμπαρίς. Τι γελάτε, ρε? Έτσι δεν κάνει ο κόκορας? Φου-φου-φου-φου-φου. Όταν αναφουφουλιάζεται. Μαζέψου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχεις γίνει Ελένη Λουκά της Βουλής. Δεν έχω τίποτα με την αξιότιμη κυρία Λουκά. Με πάρει κάτι τηλέφωνο και τα ακούσω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σοβαρέψου, κυρά μου. Έκοψες άλυσο. Δίνεις δικαιώματα. Σοβαρέψου. Σε κοροϊδεύει ο Φλωρίδης? Ο Φλωρίδης είναι πιο μουρλός από σένα. Εσύ έβρα τα λες αυτά. Και σαν λέει ο Φλωρίδης, σε διακομωδεί, σε κάνα ρόμπα. Τι έχουν να δουν ακόμα τα ματάκια μας? Οι άλλοι, αμοιάλοι, πήγε χτες σε ένα κινηματογράφο και δεν ήξερε πόσους έχει μέσα, πόσους χωράει το θέατρο. Περίμενε να χωράει 1000 και χωράει 400. Φόρεσε και μια πουκαμίσα με ένα μαύρο τριαντάφυλλο να μας το παίξει κλαιόμενη χείρα. Και έβγαλε ένα λογίδριο με κάτι περίεργους τύπους δίπλα της, οι οποίοι πουλάγαν ψάρια στη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν αυτά να είναι πολιτικά κόμματα? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Με τι θα τη σώσουν την Ελλάδα? Με τις πουκαμίσες? Με τους επικοινωνιολόγους? Με τους δανεικούς πράκτορες και εισπράκτορες? Με αυτούς θα σωθεί η Ελλάδα? Ούτε τα ονόματά σας δεν θέλω να αναφέρω. Ο άλλος έρχεται. Παιδιά, κρυφτείτε στις γωνίες και φορέστε τσίγκινα. Έρχεται ο Τσίπρας. Θέλετε να ακούσετε τι λέγει ο Τσίπρας για τον Γιωτόπουλο? Για 17 Νοέμβρη. Για ρίξτε το, κύριε Μπαρμπαρή.
4: Ο κύριος Γιωτόπουλος με 17 φορές εισόδια βγαίνει με όρους και είναι στο σπίτι του με όποιο τρόπο που
0: στο στούντιο της κυρίας Κοσιόνη και δίπλα κάθεται ο Αλέξης Παπαχελάς, ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Αν ρωτήσει την πρεσβεία, δεν μιλάει.
4: Αύριο μεθαύριο ότι εγώ ως πρωθυπουργός έκανα σωστά τη δουλειά.
0: Τσίπρας, συνεντευξιαζόμενος. Κοσιόνη, Τσίπρας, ακούστε.
5: Πρέπει να γνωρίζετε και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνετε τώρα.
0: Άκου, είναι ενοχλητικό.
5: Πρέπει να σας πω.
0: Άκου, τι λέει.
5: Αυτό να
0: αναπαράγεται. Ο πρόεδρος, ο πατριώτης.
5: Είναι ψευδή εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια σκοπιμότητα.
0: Ο γιος του εργολάβου της Χούντας. Ο γιος του εργολάβου της Χούντας, ο κύριος Τσίπρας. Που ξανά έρχεται να το παίξει ο Σωτήρας.
5: Κοινώς ομιλώντας λέμε fake news. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το Γιωτόπουλο το Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν,
4: ναι,
5: λίγο.
4: Δίνετε τη δυνατότητα.
5: Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικό κώδικα δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ποινικό κώδικα φτιάχτηκε από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι νομικοί από όλη τη χώρα, οι πιο σημαντικοί νομικοί τη χώρα μα, και οι οποίοι μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι.
4: Και παρά τις ελιστάσεις...
0: Κρατήστε το βίντεο του Τσίπρα και το βίντεο το άλλο από το Δελτίο Ειδήσεων, κύριε Παπαρία. Θα παίξουμε στην αυριανή εκπομπή 4 με 7. Ρε Τσίπρα. Ρε Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω εγώ λοιπόν, αφού κάνεις ό,τι δεν ξέρεις. Κάνεις το ψόφιο κοριό. Βεβαίως. Τι ήσουνα. Ήσουνα, δεν ήσουνα. Ένα παιδάκι το οποίο καβάλαγε κάτι παπάκια. Φορτωνόσουνα κάτι σακούλες με μολότοφ και πήγε στο Πολυτεχνείο να κάνει τζετζελέ. Αυτό ήσουνα. Σε πιάσαν στην κρατική ασφάλεια. Σε προσήγαγαν. Και έπαιρνε τηλέφωνο ο Μακαρίτης, ο εργολάβος, ο πατέρας σου που δυσάβρισε επί 21 Απριλίου του 1967. Για να σε βγάλουν έξω. Και δεν σε βγάλαν έξω. Αυτό ήσουν, κύριε Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Τσίπρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να, επειδή έχουμε το καλό ερώτημα, λέει, τα λέμε όλα εδώ πέρα. Στην παράταξή σου είχες γιατρό. Είχες. Έγινε βουλευτής. Δεν το ξέρω, μας πεις εσύ. Αυτός ο γιατρός είχε σχέση με 17 Νοέμβρη. Όταν τραυματίστηκε ένα από τα στελέχη της 17 Νοέμβρη στη ρουκέτα που ρίξανε στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρι και τραυματίστηκε ένας εξ αυτών και τρέχαν αίματα. Ποιος ήταν ο γιατρός που τον κούραρε? Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Σε ρωτάω, ρε! Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα! Κάνε μας τη χάρη από γευματιάτικα! Που θες να επανέλθεις! Άντε σοβαρευτείτε! Συμμορείτες! Συμμορείτες! Οι κομμουνίστες συμμορείτες! Οι νοσταλγοί! Στο Γράμμο και στο Βίτσι έχετε πάλι να κερδίσουν τη ρεβάνς! Τη ρεβάνς των λυτημένων! Ρε άντε από εκεί να πούμε! Και βγαίνει και ο κύριος Σαμαράς σήμερα στο κοινοβούλιο να μας κάνει διάλεξη. Τι να πεις, ρε Αντώνη? Τι να πεις, ρε Αντώνη, που στο χωριό μου λένε Αντώνη, το βρακί σου λέει Αντώνη. Τι γελάς, κύριε Παρπαρή, όλο γελάς. Όλο γελάς. Έτσι λες στο χωριό μου. Αντώνη, το βρακί σου λέει Αντώνη, τρελα Αντώνη. Τότε που κοίταγες στις μύγες στο ταβάνι, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο και σου λέει τι έπαθες, ρε Αντώνη. Λέει κάτι, βλέπω κάτι μυγάκια, λέει, πάνω στις γωνίες. Τι μυγάκια έβλεπες, ρε? Μέλισσες, μύγες, τι έβλεπες? Σκούρκους, σφίκες. Και βγήκε να μας κάνει τον πατριώτη κι αυτός. Τον πατριώτη. Υποδείξει το Μητσοτάκη. Ναι, ο άλλος που είναι ο ομολογός σου που τρώει τα σπαλομπριζόλες στην Αφίνα. Περιδρομιάζει πάλι. Σας καταλάβαμε, ρε. Κούφιοι είστε όλοι, τζούφκοι. Άι, φύγετε από εδώ, ρε. Άι, φύγετε από εδώ, ρε. Θέλετε να φτιάξετε πολιτικά κόμματα εσείς? Η άλλη η τρελοκακομήρα. Ο άλλος ο τρελοκακομήρης. Ο άλλος ο πατριώτης Τσοκάς. Κύριοι και κυρίες, δείξατε όλοι ποιοι είστε. εκμεταλλευτές του ανθρωπίνου πόνου, ψεύτες, χρηματοδοτούμενοι από ξένες εταιρείες και ξένες πολυεθνικές, ιδρύματα Τσίπρα, ιδρύματα Σαμαρά, που τα βρήκα τα λεφτά, ρε, που τα βρήκα τα λεφτά. Εσείς, να πούμε, δεν δίνετε στον άγγελό σας νερό και να φτιάξετε ιδρύματα με τα δικά σας χρήματα και τη δική σας τσέπη. Αλλά κάποιος πρέπει να σας τα πει. Αφού λοιπόν δεν μιλάει κανένας, γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το ραδιόφωνο, για να μιλάμε εμείς. Θα μας ακούτε κάθε μέρα και θα κάθεστε κλαρίνο σε αυτά που λέμε. Γιατί έχουμε δίκιο. Το δίκιο του κόσμου. Το δίκιο του λαού. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να είμαστε ενδιάμεσοι ανάμεσα στην κοινή γνώμη και στα μικρόφωνα. Ό,τι δεν μπορεί να πει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Και είστε τελευταίοι που θα μας πείτε ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο, τι είναι αυτό που τον, που του δημιουργεί πρόβλημα, τι είναι αυτό που δεν του κάνει τη ζωή καλύτερη. Ξέρετε τι είναι? Είστε εσείς. Εσείς είστε. Ξεκουμπιστείτε λοιπόν και φύγετε. Να μην σας βλέπουμε μπροστά μας. Ξεκουμπιστείτε. Ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, η Καριστιανού, η Λατινοπούλου, όλα τα μοιράκια της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα θα κάνει κόμμα και ο Ακύλας. Και αν δεν κάνει κόμμα, να τον κάνετε μεταγραφή στα κόμματά σας. Ψιψίνες. Ψιψίνες. Γατομούτριδες. Γατομούτριδες. Όλη τη μορφή του γάτου έχετε. Πονηρή, μνησίκακη και μοβόρη. Εμείς, όχι, θα τους τα πω. Ο Θεός μου έδωσε φωνή και κάποιοι πήγαν να μου την πάρουν. Σώθηκα όμως και τώρα θα καλοπεράστε. Και τι έχει να γίνει όταν προκηρυχτεί προεκλογική περίοδος? Τα κρατάω για τότε όλα. Όλα! Θα τα φάτε στη μάπα. Για να μάθετε να μην κάνετε στους τζάμπα μάγκες και τις τζάμπα μάγκησες. Φρουφρούδες, ευρουφρούδες. Χαίρετε τα από μαύριο. 4 με 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.